Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού για πρώτη φορά. Με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρε Γίνης. Το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία. Και η επόμενη τόμη κάθε Παρασκευή.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού για πρώτη φορά. Με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρε Γίνης. Το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία. Και η επόμενη τόμη κάθε Παρασκευή.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού για πρώτη φορά. Με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρ Αιγίνης. Το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία. Και η επόμενη τόμη κάθε Παρασκευή.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη.

Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρ Αιγίνης. Το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία. Και η επόμενη τόμη κάθε Παρασκευή.

Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις, αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρε Γίνης. Το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία. Και η επόμενη τόμη κάθε Παρασκευή.
1: Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον ΔΕΤΑ FM 107,1.

Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 8. Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026 για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον ΘΙΤΑ FM 107,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι ωραία μέρα η σημερινή, ακριβώς 5-6 λεπτά μετά τις 8. Καλώς ήρθατε στον Θήτα FM 107,1. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο. Ο Τάσος Σταυρίδης, που χαίρομαι πάρα πολύ που τον ξαναβλέπω μετά από πάρα πολλά χρόνια. Βλέπετε, όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Σε μια πόλη που σήμερα, είτε το θέλουμε είτε όχι, θα βρεθούμε μπροστά σε αδιέξοδα. Αδιέξοδα κυρίως στους δρόμους. Κυκλοφοριακά αδιέξοδα. Οπότε η πόλη ξυπνάει σιγά σιγά. Έχουμε λιγοστή κίνηση αυτή την ώρα στη Τζιμισκή από ό,τι βλέπω. Όσοι ακόμα μπορείτε να πιείτε το χαλαρό σας σαβατιάτικο καφέ, προτρέπω να μείνετε εδώ στον Θήτα FM, γιατί θα τα ακούσετε όλα. Από σήμερα που είναι Σάββατο και κάθε Σαββατοκύριακο, ο Θήτα FM γίνεται περισσότερο αθλητικός. Αλλά εμείς εδώ το πρωί θα κάνουμε ωραία παρέιτσα με τον πιο χαλαρό καφέ της εβδομάδας, έτσι τον λέω εγώ. Γι' αυτό και τη βάφτισα την εκπομπή τον καφέ του Σαββάτου, γιατί είναι λίγο πιο γλυκός, είναι λίγο πιο αγαπησιάρικος, είναι λίγο που έχει φύγει από την ένταση της Παρασκευής, που και αυτή ωραία είναι και χαλαρή. Εμείς πρέπει να σας πω ότι βρισκόμαστε σε μια περιοχή όπου τι έχουμε πάθει τώρα. Ερχόμαστε πρωί να ξεκινήσουμε εμείς τη δουλειά. Έχουμε πάρει ένα καφέ, όπως όλος ο κόσμος. Έχουμε ανέβει εδώ στα ωραία λαβάδικα, στην ωραία περιοχή της Θεσσαλονίκης, που είναι η καρδιά της διασκέδασης, και διαπιστώνουμε ότι εδώ υπάρχει ένας άλλος κόσμος, ο οποίος αυτή την ώρα είναι σαν να τρώει το βραδινό του. Δηλαδή έχουμε πάρα πολύ κόσμο που αυτή την ώρα είναι στα τοπικά ωραία σουβλακερί της πόλης. Σουβλακερί τώρα, εντάξει, ωραία λέξη, Τάσο, μη μου πεις.
1: Είναι... Πες μου ότι δεν θυμήθηκες τα νιάτα σου κάπως.
0: Βέβαια, αυτό έλεγα. Έλεγα και στους συναδέλφους αυτές τις ημέρες, γιατί ο Θήτα FM πρέπει να σας πω ότι ξεκίνησε πριν από λίγες μέρες, έτσι. Ξεκίνησε 31 Αυγούστου. Ξεκίνησε Δευτέρα 31 Αυγούστου και συνεχίζει από το ήτος και κάθετος, και είμαστε στο πρώτο Σαββατοκυριακό όπου ο σταθμός μετατρέπεται σε αθλητικό. Πριν όμως να μετατραπεί σε αθλητικό, αυτή εδώ η εκπομπή θα είναι κάπως ένα πέρασμα από τα δημοσιογραφικά, τα πολιτικά, τα, ξέρετε, θα έχουμε και παραπολιτικά, θα έχουμε και πολλά τέτοια που θα συζητάμε, αλλά κυρίως γίνεται ένας σταθμός που θα μιλάμε για τις αναμετρήσεις, τις αθλητικές, τις ομάδες της πόλης, τα παρααθλητικά, τα κουσκούς, και πάρα, εντάξει, τον τελευταίο καιρό από το 15 Αύγουστο και μετά. Νομίζω ότι η πόλη έχει πάρα πολύ παρασκήνιο. Πάρα πολύ παρασκήνιο αθλητικό. Το τι γίνεται, το τι γράφεται. Αλλά δεν τα λέτε και δεν τα γράφετε, κύριε Τάσο. Όπως λέει και ένας φίλος μου αθλητικογράφος. Δεν τα λέτε και δεν τα γράφετε.
1: Με την ευκαιρία να πούμε ότι ξεκινάμε στις 11 με Γιάννη Μιχαηλίδη. Και στη μία είναι ο Αλέκος Παπαλαμίδας. Και μέχρι τις 12 το βράδυ, ό,τι θα γίνει.
0: 11 εγώ έχω Γιάννη Παντελίδη.
1: Τι έχεις?
0: Γιάννη Παντελίδη έχω εγώ στις 11.
1: Μιχαηλίδη είπα εγώ.
0: Ναι, Μιχαηλίδη μου πες.
1: Γράψε λάθος.
0: Το παιδί θα του πάρει
1: καλά στον τόνο. Okay.
0: Λοιπόν, Γιάννης Παντελίδης με αθλητική Θεσσαλονίκη. Επί τη ευκαιρία μου δίνεις πολύ ωραία πάσα για να πω και το πρόγραμμα το αθλητικό, το οποίο ξεκινάει από σήμερα. Μετά από εμένα λοιπόν, μετά από την Ελένη Μπαρμπάκου και τον καφέ του Σαββάτου, που θα με ακούτε μέχρι τις 11, έρχεται ο Γιάννης Παντελίδης με την αθλητική Θεσσαλονίκη. Μία με τρεις θα είναι το στοίχημα στα σπορ με τον ίδιο τον Κοστάρα. Πολύ αγαπημένος και αυτός από τα παλιά. Ο Αλέκος ο Παλαμίδας, όπως είπες, 3 με 5 με τη Σέντρα. 5 με 7 ακούτε Αλέξη Αλεξίου, παγκόσμια κλάση, σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Στέλιος Στεργιάδης, πορεία τίτλου από τις 7 έως τις 9. Μετά έρχεται, εντάξει, ο ξεχωριστός και σε όλους πολύ πολύ γνωστός και αγαπημένος, ο Γιώργος ο Μίρτσος, με την περιβόητη εκπομπή που τη γνωρίζει όλη η Θεσσαλονίκη, το Παίξτε Μπάλα. Και μετά έρχεται από τις 11 έως τις 12 ο Ραφαήλ ο Σπυρίδης με ανοιχτή γραμμή με εσάς, και μετά έχουμε μουσική. Θα έχετε όλα τα αθλητικά δρόμενα της πόλης, ό,τι συμβαίνει μέσα στην επικαιρότητα, την αθλητική, όλες τις αθλητικές αναμετρήσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στον Θήτα FM 107,1. Τώρα, γιατί σας πήρα και γρήγορα, γρήγορα και από τα μούτρα που λένε, να πω ότι 33 βαθμούς θα φτάσει στο θερμόμετρο. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε κατά καλό καιρό, και όσοι έχετε την ευκαιρία και δεν γουστάρετε να καθίσετε σε αυτό το κλίμα το πάρα πολύ, έτσι, με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με την αστυνομία, με όλα αυτά που θα αντιμετωπίσουμε σήμερα μέσα στην πόλη, καλό θα είναι να πάτε να κάνετε μια τελευταία βουτιά, γιατί νομίζω ότι είναι και τελευταίες πολύ ωραίες μέρες του Σεπτέμβρη, γιατί την άλλη εβδομάδα που περιμένουμε και το ρέμο στην πόλη, θα έχει κρύο, λέει, θα αλλάξει ο καιρός. Με κοιτάει περίεργα. Ναι, από τις 11 Σεπτεμβρίου, που είναι και η επέτειος των Δίδυμων Πύργων, της πτώσης των Δίδυμων Πύργων, τη 12η του Σεπτέμβρη, γιατί εγώ μπήκα να δω τα προγνωστικά, γιατί λέω δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτι θα γίνει, γιατί όλες οι συναυλίες τον τελευταίο καιρό ακυρώνονται. Έχει δύο μέρες που βρέχει καρεκλοπόδαρα. Δεν ακυρώθηκε χθες η συναυλία του Γιώργου Νταλάρα, προχθές, ναι.
1: Ναι.
0: Καλά το λέω, προχθές ήταν η συναυλία του Νταλάρα. Η Λιόλιου που ήρθε στην πόλη δεν ακυρώθηκε, αλλά εκεί που ήταν να μπει το λογαριασμό και να σηκωθεί στο πόδι όλο το θέατρο, ξαφνικά ρίχνει καλεκροπόδαρα. Η γυναίκα είπε 2-3 τραγούδια γρήγορα γρήγορα και αποχώρησε, γιατί έπεφτε, ήταν καταιγιστική η βροχή. Ήταν απίστευτο αυτό που συνέβη. Είναι το φαινόμενο Ελνίνιο, λένε αυτό. Δεν ξέρω αν το έχει πάρει χαμπάρι, το Ελνίνιο.
1: Το θυμάμαι παλιότερα, ναι.
0: Ναι, ήταν πολύ ωραίο αυτό το φαινόμενο. Έχει επανέλθει, λένε τώρα, με την κλιματική αλλαγή και μας φέρνει αυτές τις πολύ ωραίες καταιγίδες τις νυχτερινές, που εκεί που κάθεσαι ακούσε ένα στραπόβροντο και ξαφνικά πέφτει του λωμίσια η βροχή. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι. Στο ξεκίνημά μας, να σας πω ότι θα έχουμε όλες τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη, θα έχουμε το πρόγραμμα, όλα θα τα πούμε αυτά. Θα κάνουμε πολύ ωραία παρέα, θα σας δώσουμε και το Viber του σταθμού στη διάρκεια, γιατί πρέπει να σας πω ότι μέχρι τις 11 που θα είμαστε μαζί, στην τρίτη ώρα της εκπομπής, θα δώσουμε και ένα πολύ ωραίο δώρο από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης, που θα είναι μαζί μας αυτή την ώρα και θα μας δίνει πολύ ωραία δώρα, τουλάχιστον στις σαββατιάτικες έτσι πρωινές συναντήσεις μας. Ο καφές του Σαββάτου λέγεται η εκπομπή και ελπίζω να είστε κάπου χαλαρά και να πίνετε τον πρώτο σας ωραίο πρωινό χαλαρό σαββατιάτικο καφέ παρέα με τον ZFM 107,1. Τραγούδι.

0: Είναι όλα αυτά τα σήματα που μου κάνει πάντα ο ηχολήπτης όταν να βγω στον αέρα. Λες και δεν ακούω, ας πούμε. Είναι αυτή η ταχυδακτηλουργική που λέω εγώ. Καλώς ήρθατε, καλημέρα, καλημέρα. Θήτα FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Μαζί πάμε έως τις 11 και θα πηγαίνουμε έτσι κάθε Σάββατο πρωί, χαλαρά και όμορφα, για να ξεκινάμε την πρώτη έτσι, καλημέρα και τον πρώτο καφέ του Σαββάτου, που είναι, όπως είπα και πιο πριν, ο πιο χαλαρός της ημέρας. Λοιπόν, κάθεσε να δούμε τώρα τι γίνεται με τις κινητοποιήσεις, γιατί καλά τα λέμε εμείς εδώ, χαλαρά και ωραία με το καφεδάκι μας, αλλά η πόλη έχει να ζήσει μεγάλες στιγμές στο κυκλοφοριακό σήμερα. Σε κλειό κινητοποιήσεων, 90η έκθεση, να τα λέμε και αυτά, με την παρουσία του Πρωθυπουργού από χθες. Τα είπε εκεί στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια, είπε ότι δεν έχει να χωρίσει τίποτα με την κυρία Ζαχαράκη, μήπως τέλος πάντων έχουν ένα πρόβλημα τώρα που είναι υπουργός παιδείας, που γίνανε αυτά με τα βιβλία που υποτίθεται ότι θα μπαίνανε στα σχολεία και είχαν αυτές τις οικογένειες με τους δύο μπαμπάδες και τις δύο μαμάδες, αυτές τις ωραίες μοντερνιές, που είναι ωραία, ρε παιδί μου, έτσι να τα συζητάμε και να τα λέμε, αλλά ως πρότυπα μέσα στα σχολεία είναι λίγο περίεργα να τα βάζεις. Και θέλει και δεύτερη και τρίτη και πέμπτη και δέκατη ανάγνωση. Και αυτή η χαλαρότητα σε όλα, και αυτή, εγώ θα έλεγα στο όνομα, έτσι ότι είναι πολύ πολύ μοντέρνο, το βλέπουμε γύρω μας. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σε ένα παιδί που από τις εικόνες ουσιαστικά, πάρτε τον εαυτό σας στην ηλικία αυτή και σκεφτείτε, ανοίγαμε το αναγνωστικό, γιατί τότε εμείς είχαμε για αναγνωστικό, είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι. Τι βλέπαμε? Βλέπαμε την εικόνα, και η εικόνα εντυπωνόταν μέσα στο κεφάλι μας. Και το κεφάλι μας τότε, σε αυτή την ηλικία, ό,τι εντυπώνει, σαν σφουγγάρι το αφομοιώνει. Θυμάστε ότι είναι το μυαλό σε μια μαθησιακή εγρήγορση, όπου τα πάντα εντυπώνονται και πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Λοιπόν, ως πρότυπο, δεν το θέλουμε, ως σημείο που βλέπουμε, σημεία των καιρών γύρω μας, ναι, το ξέρουμε, το σημειώνουμε, υπάρχει. Αν το αποδέχεις ή όχι, και αν το θέλεις ή όχι, ο καθένας είναι δικαίωμά του να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή του και όπως θέλει να ζει. Αλλά υπάρχει μια πολύ λεπτή διαχωριστική γραμμή που λέει ότι στο σχολείο και στα βιβλία, στα παιδιά τα οποία είναι αυτή τη στιγμή στο δημοτικό, υπάρχει κάπου ένα όπα. Ένα όπα σε όλα. Λοιπόν, αυτό σαν παρένθεση, γιατί είχαν πάρα πολλές συζητήσεις γίνει για αυτό το ζήτημα και αναδιπλώθηκαν λίγο μετά από όλα αυτά. Να πούμε τώρα για τον κλειό κινητοποιήσεων που θα βρίσκεται από σήμερα το απόγευμα η πόλη. Να προετοιμαστούμε λίγο, παιδιά, γιατί έρχονται τα δύσκολα. Από τις 11.30 το πρωί έχει προγραμματίσει η συγκέντρωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων και Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανολόγων και Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων. Το απόγευμα βεβαίως περιμένουμε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, την καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, στο πλαίσιο της 90ης έκθεσης, όπου εκεί βεβαίως θα υπάρχει κόσμος και ντουνιάς, όπως πάντα, θα έχουμε απευθείας συνδέσεις στις τηλεοράσεις, θα δούμε τι θα πει και σε αυτή την πολύ ωραία έτσι καθιερωμένη ομιλία. Στις 5 στο Λευκό Πύργο θα πραγματοποιηθεί και η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, και μισή ώρα αργότερα στις 5.30 εκεί στη ΧΑΜΦ. Το πρόγραμμα λέει ότι έχουμε συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθεί και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Ντεμπών, και συνενώσεις έτσι και οργανώσεις από συνταξιούχους. Στις 6 το απόγευμα στο Άλαμα Βενιζέλου θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της ΓΕΣΕ και της ΑΒΕΔΗ. Στην ίδια ώρα στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα θα απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση η εξοδοβουλευτική αριστερά. Έχουμε και αυτά. Το κέντρο θα είναι ασπέλαστο από τις 3 και μετά, όπου έχουμε τα θέματα που πρέπει να, στο πίσω μέρος του μυαλού μας, πριν να ξεκινήσουμε, σαν βγεις στον πηγεμό για το κέντρο της Θεσσαλονίκης, να έχεις κατά νου τα εξής από τις 3 και μετά το μεσημέρι. Πρώτα απ' όλα, το μετρό δεν θα λειτουργεί κανονικά. Μερικοί σταθμοί θα είναι κλειστοί από τις 3 το μεσημέρι και μετά αυτά, έτσι. Να πούμε ότι και σήμερα έχουμε, απαγορεύεται η στάθμευση και η στάση στην Αγγελάκη σε όλο το μήκος της. Τα ξέρετε αυτά. Εθνικής Αμήνης από Αγίου Δημητρίου μέχρι την πλατεία του Λευκού Πύργου. Η Αγίου Δημητρίου επίσης κλειστή. Η Γρηγορίου Λαμπράκη από την Εγνατία μέχρι την 3η Σεπτεμβρίου. Η Αρμενοπούλου από Μελληνίκου μέχρι Εθνικής Αμήνης. Όλο το κέντρο τώρα. Νικολάου Γερμανού από πλατεία Λευκού Πύργου μέχρι την πλατεία της Χάνθ. Η Ασονίδου από Εγνατία μέχρι Αγίου Δημητρίου. Η Παύλου Μελά όλο το μήκος της. Καφτατζόγλου επίσης το ρεύμα καθόδου. Η Ολυμπιάδος. Η Βυζινού. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υπάρχουν μέχρι και αύριο, όπου τα πράγματα μετά από την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που θα δώσει ο Πρωθυπουργός και μετά, σιγά σιγά θα πάρουμε την κανονικότητα της πόλης πάλι πίσω. Πώς λέω, θέλω τη ζωή μου πίσω. Έτσι ακριβώς είναι αυτό που θα ζήσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη. Βέβαια, επειδή σήμερα θα μιλάτε για πάρα πολλά αθλητικά, τώρα μιλάω και στον Τάσο το Σταυρίδη που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Σήμερα έχουμε πολύ ωραία αναμέτρηση, νομίζω. Παίζει η ΑΕΚ με τον Άρη. Είναι εκτός. Γιατί είναι
1: για τον Άρη.
0: Στο γήπεδο, ναι. Για την ΑΕΚ είναι εντός.
1: Για την ΑΕΚ είναι εντός.
0: Είναι εντός. Ο ΠΑΟΚ με ποιο παίζει?
1: Αύριο με τον Παναθηναϊκό. Επίσης εκτός.
0: Οπα, ωραίο παιχνίδι.
1: Γιατί οπα, δηλαδή.
0: Γιατί ξέρω ότι είσαι ΠΑΟΚ.
1: Τώρα για να βάλουμε στο πνεύμα και τον κόσμο.
0: Εγώ ήμουν χρόνια σε αθλητικό ραδιόφωνο. Όχι όμως, δεν ήμουν εμπλεκόμενη, ξέρει, με το αμυγός αθλητικό κομμάτι του ραδιοφώνου. Ήμουν περισσότερο στο πιο ψυχαγωγικό κομμάτι. Αλλά θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι όταν ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Παναθηναϊκό έχει κάτι χρωστούμενα γενικά. Ξέρω ότι παίξατε για κάτι ωραία παλιά, παλαιόφεν, κάτι κύπελα που τέλος πάντων υπήρχε με ένα μια ήττα στα κύπελα. Παλαιόφεν όμως, έτσι.
1: Δεν παλιά, θυμάμαι, παλιά,
0: δεν θυμάσαι. Μετά όλα αλλάξανε, μετά τον έχετε. Τον έχετε. Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Πάτε καλά στα παιχνίδια αυτά. Ο Άρης με την ΑΕΚ έχει ωραίο παρελθόν. Θα δούμε ωραίο παιχνίδι, πιστεύω. Η ΑΕΚ είναι στα καλά της. Έχει όμως και τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Έχει και τα παιχνίδια του κυπέλου. Έχει πολλά παιχνίδια στα πόδια της. Αλλά έχει και πολύ κούραση και απ' την άλλη. Να τα λέμε και αυτά. Να δούμε τι θα γίνει. Ωραίες αθλητικές μεταδόσεις θα έχουμε σήμερα. Θα μείνετε συντονισμένοι στο Θήτα FM 107,1 να τα ακούσετε όλα αυτά. Είναι η επίσημη πρώτη του αθλητικού Θήτα. Οπότε θα πούμε περισσότερα. Λοιπόν, 33 βαθμούς στο θερμόμετρο. Τώρα αρχίζει κάτι κουτσοφαίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Βλέπω κάτι αυτοκίνητα δειλά-δειλά να κάνουν την εμφάνισή τους επί της λεωφόρου Τσιμισκή, της κεντρικής εμπορικής αρτηρίας της πόλης, που κυρίες και κύριοι πρέπει να στείλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δει την αρχή, να στρίψει και από την Αγγελάκη και να πάρει το δρόμο και να έρθει προς τα Λαδάδικα, αλλά να περάσει από εκείνα τα πρώτα, τα ωραία, τα μεγάλα, τα κτίρια της πόλης, όπου είναι όλα ξενίκιαστα τα μαγαζιά κάτω, εκεί που υπήρχαν μεγάλα καταστήματα. Γιατί εκτός από τις μεγάλες εμπορικές αλυσίδες της πόλης που υπάρχουν και έχουν εδώ την έδρα τους, τα μικρότερα μαγαζιά της πόλης δεν μπορούν να αντέξουν πλέον τα ενίκια της Τσιμισκή, της Μητροπόλεως, των μεγάλων οδών, της εμπορικής αρτηρίας και της καρδιάς της εμπορικής της πόλης. Να τα δουν λίγο αυτά, γιατί όταν περιφέρονται παντού και μιλάνε για τη σπουδαία ανάπτυξη που έχει η χώρα, για το πόσο καλά πάμε, πάντα ευημερούμε στους αριθμούς αυτή τη χώρα και ως πολίτες και ως προσωπική ζωή ο καθένας δεν στενάζουμε, δεν πάμε και πολύ καλά, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά, ας ρίξει μια ματιά και σε αυτό το εμπορικό κέντρο, αυτή την κεντρική οδό της πόλης που εμείς τη διανύουμε καθημερινά οι πολίτες της Θεσσαλονίκης και τη βλέπουμε, και να δει τι σημαίνει, ναι μεν, ανάπτυξη στους αριθμούς και ευημερία στους αριθμούς, αλλά από την άλλη μία πόλη που φαίνεται σιγά σιγά να εξασθενεί το εμπορικό της κέντρο, δηλαδή εξασθενεί το οικονομικό κομμάτι της πόλης, γιατί δεν είναι μόνο ότι κλείνει ένα μαγαζί, μαζί με αυτό έχεις απολέσει και όλες τις θέσεις εργασίας, μαζί με αυτό έχεις δημιουργήσει μία εικόνα μαρασμού, έχεις δημιουργήσει μία εικόνα εγκατάλειψης, έχεις δημιουργήσει μία εικόνα απεσιοδοξίας. Εμένα μου μαυρίζει η καρδιά, να σου πω την αλήθεια, όταν περνάω από την Τσιμισκή το πρωί, που είχα συνηθίσει τα παλιότερα χρόνια να μην υπάρχει μαγαζί κλειστό, να είναι όλα γεμάτα. Και να βλέπεις τώρα ότι δουλεύουν τα τύπου έτσι, αρτοπία καφέ παντού, έχουν ξεφυτρώσει τα μανιτάρια, φτηνός καφές και τυρόπιτα. Όλη η πόλη αυτό έχει γίνει, φτηνός καφές και τυρόπιτα και τίποτε άλλο. Τι με έπιασε τώρα, γκρίνια, ε? Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και να επιστρέψουμε να δούμε τι θα γίνει και με τα υπόλοιπα, τα σημερινά, τα καθημάς.

Το Σάββατον Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.

0: 20ης έκθεσης Θεσσαλονίκης. Διεθνούς παρακαλώ, με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Το τακούμι το ξέρει, Στάσο. Αυτό το ωραίο, τη φιλοσοφία, την δεξιοτεχνία που έχουν οι Ιάπωνες, που φτιάχνουν πολύ ωραία πράγματα, να πας στην έκθεση να τα δεις.
1: Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται.
0: Το τακούμι, ναι, πολύ ενδιαφέρον. Καλά, οι Ιάπωνες είναι.
1: Θα δούμε και οριγκάμι, μήπως.
0: Τα πάντα. Και πολύ ωραία γαστρονομία θα δούμε. Θα δούμε και τον τρόπο ζωής των Ιαπώνων που δεν έχει καμία σχέση με τον δικό μας.
1: Σούσι θα φάμε.
0: Και σούσι θα φας.
1: Πολύ ωραία.
0: Στα περίπτερα έχει τα πάντα, πρέπει να σας πω. Να τα επισκεφτείτε τα περίπτερα. Γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσετε τι γίνεται με τους Ιάπωνες. Η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου ξεδιπλώνεται μπροστά μας. Και έλεγε ο πρέσβης της Ιαπωνίας, τον έλεγα προχθές, σε ένα δελτίο ειδήσεων, έλεγε ότι τα μικρά τα Ιαπωνεζάκια στο σχολείο παίζουν βιντεοπαιχνίδια με τους ήρωες που είναι οι αρχαίοι Έλληνες. Δηλαδή, τους ήρωες των αρχαίων Ελλήνων, όπως είναι ο Ηρακλής, ας πούμε, τον έχουν σε βιντεοπαιχνίδι. Τα μικρά, που εμείς δηλαδή αγαπούν τόσο πολύ την αρχαία Ελλάδα και τη φιλοσοφία της αρχαίας Ελλάδας οι Ιάπωνες. Καλά, έχουν τη δική τους, το δικό τους τρόπο ζωής. Είναι του πιο αργού, του πιο σταθερού. Παίρνουν όλη την ημέρα εκείνα τα ωραία τα βότανά τους, τα Ιαπωνέζικα. Έχουν το δικό τους, έτσι, τη φιλοσοφία τους, τα ωραία τους. Αυτά θα τα μάθουμε. Τώρα δεν ξέρω πώς αισθάνονται εδώ στη Θεσσαλονίκη που έχουν έρθει. Πάντως, αν ένας τουρίστας σήμερα κάνει μια βόλτα στο κέντρο της πόλης, θα πει η Ελλάδα. Τι λένε, είναι η πιο έτσι ασφαλής χώρα. Πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, τέτοια αστυνομία δεν έχουμε δει πουθενά. Δηλαδή, βγαίνεις έξω σήμερα και αισθάνεσαι ότι έχεις ένα αστυνομικό δίπλα σου.
1: Μην πέσουν όμως σε διακόπτω πάνω στις πορείες. Εκεί θα
0: έχουμε
1: πρόβλημα.
0: Άμα πέσουν πάνω στις πορείες, θα καταλάβουν τι σημαίνει Θεσσαλονίκη και 90η έκθεση. Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γίνεται σήμερα στους δρόμους της πόλης. Είναι πάρα πολύ χαλαρά τα πράγματα παντού και στο περιφερειακό και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης. Η Τσιμισκή σχεδόν άδεια, η Εγνατία το ίδιο. Η Βασιλίση Όλγας τώρα ξεκινάει την κίνηση. Δεν έχει πουθενά καθυστερήσεις, δεν έχει πουθενά τίποτα. Είναι αυτό που είπαμε, ότι όπως περιμένεις να εξελιχθεί η σημερινή ημέρα, πολύ δύσκολα θα πάρεις το αυτοκίνητό σου να κατέβεις στο κέντρο. Και γιατί να το κάνεις, δεν έχεις κανέναν απολύτως λόγο. Έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα στη Χαλκιδική. Το λέω γιατί θα φυσάει δυνατά. Σύμφωνα με την πρόβλεψη, είμαστε στην κατηγορία κινδύνου 3. Σήμερα, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και η πολιτική, έτσι, κλιματική αλλαγή, βλέπουμε ότι υπάρχει κίνδυνος. Οπότε, λέει, όσοι είστε στο ύπαιθρο, να αποφεύγετε εργασίες όπως είναι η καύση χόρτων. Και όλα αυτά, ρε παιδί μου, μπορεί να προκαλέσουν από αμέλεια τα ξερά χόρτια, τα κλαδιά, τα υπολείμματα για καθαρισμούς που κάνουν εκεί οι αγρότες, τις συσκευές της συγκόλησης να αποφύγουν, τις υπαίθριες ψυσταριές, το κάπνισμα, και τα μελίσια που έχουν πολλοί και ξέρεις πηγαίνουν και κάνουν κάποιες εργασίες. Να προσέχετε πάρα πολύ τα αναμένα τσιγάρα, γιατί είμαστε σε μια περίοδο που υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Είμαστε στο 3, στο 4 νομίζω και εγώ είμαστε μέχρι εκεί. Θέλω επίσης να πω το Viber, το έχεις εκεί μπροστά, να μου το πεις κάπου, όχι εκεί μπροστά σου πρέπει να είναι.
1: Ναι, λοιπόν, σημείωσε κιόλας.
0: Ναι, για να το έχω, να μην το λέμε. Να δώσουμε και το Viber για τον κόσμο, να μας στέλνει μηνύματα αν είναι σε κάποια περιοχή και βλέπει κάτι περίεργο να μας ενημερώνει.
1: Λοιπόν, 6977.
0: Ναι.
1: 201-070.
0: 201-070. Λοιπόν, να το ξαναπούμε. Για οτιδήποτε θέλετε, για καλημέρες, για ευχές, για κάτι που σας απασχολεί και θέλετε να το λύσουμε. FM 107,1, αν είναι της αρμοδιότητάς μας βεβαίως, αν μπορούμε να το λύσουμε. Αν χωρίσατε, δεν μπορούμε να το λύσουμε. Αν έχετε κάτι, ας πούμε, πιο έτσι, δύσκολο. 697-7-201-070. 697-7-201-070 και ακούστε την Ελένη, να την ακούτε, γιατί μετά αυτό το τηλέφωνο στο Viber θα σας χρειαστεί, γιατί θα δώσω δώρο και θα δώσω ωραίο δώρο για την έναρξη του Σαββατιάτικου καφέ στον FM 107,1 και για την έναρξη του αθλητικού πλέον FM 107,1 που μετατρέπεται σε αθλητικός κάθε Σαββατοκύριακο. Οπότε να το έχετε κατά νου το τηλέφωνο και να γράψετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, έλεγα πριν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για αν έχετε κάποιο, έτσι, πρόβλημα πιο προσωπικό, αλλά δεν ξέρω αν είδες αυτόν τον τύπο στο μετρό.

0: είχε προχθές για το μετρό ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ σε ένα κανάλι έτσι πανελλαδικής εμβέλειας για την επέκταση του μετρό. Τώρα το έχουμε μέχρι την Καλαμαριά και πάρα πολύ ωραία και πάμε και ερχόμαστε και πας και μέχρι τη Μίκρα. Καλά, λίγο δεν τους κόβει, δεν τους κόβει. Λίγο πιο πέρα, μέχρι το αεροδρόμιο ρε παιδιά, μέχρι το αεροδρόμιο να μπορούμε να πάμε. Δηλαδή, το πήγες μέχρι τη Μίκρα, λίγο πιο κάτω, δηλαδή 4 χιλιόμετρα και τα γενιάζεις με τέτοια χαρά και δεν το έχεις πάρει μέχρι στο αεροδρόμιο. Εντάξει, το αφήνω αυτό στην άκρη. Τον είδες τον τύπο αυτό τον ωραίο, ο οποίος ερωτήθη με το που βγήκε από το μετρό τις εντυπώσεις του και είπε είναι υπέροχο, είναι φανταστικό, αλλά λέω τι θα πει ο άνθρωπος. Ήταν προβληματισμένος. Λέει είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένος γιατί χώρισα και δεν θα κάνω τις διαδρομές με την αγαπημένη μου πλέον. Δηλαδή αυτός περίμενε να εγκυριστεί το μετρό η επέκταση για να χωρίσει.
1: Μήπως εκεί γνωρίστηκε με την...
0: Πρέπει να έστειλε μήνυμα αυτός, να ξέρεις. Έστειλε μήνυμα στην κοπέλα και της είπε πολύ απλά, με απλά κατανοητά ελληνικά, ότι σε θέλω πίσω. Και εστάθη το μετρό, τα εγγένεια του μετρό, είναι η στιγμή που το είπε ο άνθρωπος. Γι' αυτόν ήταν η στιγμή, η ωραία στιγμή, για να το επικοινωνήσει προς τα έξω. Τώρα, τι ωραίοι που είναι οι νέοι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Εμείς οι πιο μεγάλοι δεν τα κάνουμε αυτά. Δεν εκθέτουμε τον πόνο μας τόσο πολύ, ντρεπόμαστε. Λέω τον ταλκά μας, όχι τον πόνο.
1: Συνηθίσαμε αλλιώς.
0: Ναι, συνηθίσαμε αλλιώς, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Μεγαλώσαμε διαφορετικά.
0: Ναι, τον χάρηκα τον τύπο, γιατί τώρα λέω, αν η κοπέλα του τώρα το βλέπει κάπου αυτό, ή μια φίλη της που την πάρει τηλέφωνο και της το πει σίγουρα. Θα της πει τον Ήβες, τον Γιάννη, διανύζομαι το όνομα, μην παρεξηγηθεί τόσο εσύ, τον Γιάννηβες. Τον Ήβες, τον Γιάννη που βγήκε και είπε ότι του λείπεις. Είναι ένας τρόπος αυτός προσέγγισης. Τώρα εγώ σκέφτομαι ότι κάθε φορά που θα με σταματάει κάποιος στον δρόμο να με ρωτήσει κάτι, θα στέλνω ένα μήνυμα εγώ. Γιατί τα βλέπουν αυτά. Τα βλέπουν. Και στην εφημερίδα μας στη Θεσσαλονίκη, η Βασιλική Πολίτου κάνει κάτι φοβερά βιντεάκια στο Vita News. Δεν ξέρω αν τα έχεις παρατηρήσει που ανεβαίνουν.
1: Ναι.
0: Και κάνει τη σφιγμομέτρηση της πόλης. Και σταματάει κόσμο και ρωτάει για διάφορα. Και μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι από τις πιο ωραίες στιγμές της Θεσσαλονίκης αυτό. Αποτυπώνεται. Πώς σταματάνε κάτι κυρίες, παιδί μου, και λένε α, τι ωραίο αυτό που φοράτε σήμερα, πείτε μας τι είναι. Και αρχίζουν και λένε α, το μαντό μου είναι από εδώ, τα παπούτσια μου είναι από εκεί. Πολύ ωραίο να σταματάς ανθρώπους στον δρόμο και να τους λες, παραδείγματος χάρη, νοικιάζετε σπίτι. Αυτό είναι το φλέγον ζήτημα της εποχής.
1: Πόσο.
0: Και πόσο το νοικιάζετε. Και αν το νοικιάζετε, πώς αντέχετε και το πληρώνετε. Μήπως κάνετε καμιά δεύτερη, τρίτη δουλειά, τέταρτη. Γιατί για να πληρώσεις το σπίτι σήμερα να δώσεις ένα νεφρό δηλαδή, εντάξει. Βλέπω σε αυτές τις πλατφόρμες που έχουν ανέβει όλα τα σπίτια, που είναι και πολύ δημοφιλείς, έτσι δεν χρειάζεται να τις πούμε. Όχι τα σπίτια χωρίς μεσίτη, σπίτι χωρίς μεσίτη που υπάρχει, το άλλο το κανονικό. Που βγαίνουν σπίτια με φωτογραφίες και σου λέει ο άλλος. Το γράφουν ωραιότατο διαμέρισμα, ευήλιο, ευάερο και αυτά. Ας πούμε 60 τετραγωνικών, που λες ένα δωμάτιο, ένα σαλόνι, τελειώσαμε. 60 τετραγωνικά, πόσο παιδί να πάει, σου λέει την τιμή 600 ευρώ, 700 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή, ανάλογα με τη ζώνη. Ξέρεις, η πιο ακριβή ζώνη τώρα είναι η παραλία. Η παραλία η παλιά και η παραλία η καινούρια. Είναι οι πιο ακριβές περιοχές της Θεσσαλονίκης, τα φιλέτα. Μετά οι πιο ακριβές είναι αυτές που έχουν μετρό. Δηλαδή χρέπει να έχεις αν περνάει το μετρό από κάτω. Είναι πολύ καλή η τιμή, ανεβαίνει ας πούμε. Τώρα το πώς με την ελεύθερη αγορά έχουν πάει εκεί οι τιμές, απορώ. Αν τώρα είχα ένα παιδί και έπρεπε να το στείλω στη Θεσσαλονίκη για να σπουδάσει και να του νοικιάσω το σπίτι με των 60 τετραγωνικών και να πληρώνω 700 ευρώ το μήνα, άσε που υπάρχουν και αυτοί που λένε όχι φοιτητές. Όχι κατοικίδια. Αποκλείονται λένε ας πούμε διάφορα που μπορεί να σου συμβούν. Αποκλείονται τα κατοικίδια. Αποκλείονται ας πούμε θέλω μόνο δημοσίους υπαλλήλους. Ή θέλω μόνο αυτό. Μερικοί θέλουν να τους δείξεις και καθαριστικό. Μερικοί θέλουν να τους δείξεις και τη δουλειά που κάνεις. Μερικοί θέλουν να τους δείξεις δεν ξέρω τι άλλο. Πάντως γενικά σε αυτή τη ζωή αν δεν έχεις σπίτι και πρέπει να είσαι στο ενίκιο. Σήμερα, εν έτη 2026, στην πόλη αυτή που το στεγαστικό είναι μείζον πρόβλημα, πραγματικά πρέπει να κάνεις 2 και 3 δουλειές για να καταφέρεις να πληρώνεις το σπίτι. Γιατί για βάλτα κάτω. Σου βάλω εγώ τώρα με λογαριασμό. Πες ότι έχεις ένα σπίτι που δεν σου το βάλω ακριβώς, το βάλω 600 ευρώ. Ο μισθός πόσο είναι, πόσο τον πήγε τώρα ο Τσίπρας? 1000 δεν τον πήγε, είπε ο Τσίπρας τα...
1: 900 κάτι,
0: ναι, νομίζω, ναι. Τα μεικτά είναι 1000 όμως, ναι, αλλά όλοι επικοινωνιακά τα μεικτά λένε, δεν λέει κανένα το καθαρό. Αν θα πάει 1000 ο βασικός μισθός, πλέον ότι σήμερα θα πει και ο Μητσοτάκης θα τον πάει 1000. Γιατί σου λέει, γιατί μόνο εσύ, γιατί εγώ δεν μπορώ, 1000 κι εγώ. Κάθε ευρώ,
1: βάλει και
0: λέει,
1: κάτι παραπάνω.
0: Ναι. Και κάθε ευρώ, λέει ο Μητσοτάκης, είναι κοστολογημένο. Δεν λέμε τίποτα. Αερολογίες δεν λέμε. Περίμενε όμως τους υπόλοιπους τώρα και θα δεις τι θα πει. Θα πει ακόμα. Έχει, λέει, δύο μέτρα ακόμα, τα οποία ανακουφίζουν τον κόσμο, και δύο ακόμα έτσι στο καλάθι της νοικοκυράς. Δύο ωραία μέτρα τα οποία θα τα πει σήμερα. Δεν ξέρω. Θα τα αποκαλύψει. Κάτι είπαν χθες για τους δημοσίους υπαλλήλους, ότι θα δώσουν το 13ο μισθό, που δεν είναι 13ος μισθός, είναι τύπου, δίνουν ας πούμε 400 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους, σε όλους, είναι καθολικό το μέτρο. Και δίνουν και 400 ευρώ στους συνταξιούχους, νομίζω. Καλά, στους συνταξιούχους δίνουν πάντα. Αλλά δημόσιοι υπάλληλοι πώς είναι στη χώρα? Δεν θα είναι 600.000 οι δημόσιοι υπάλληλοι, θα είναι.
1: Μόνο.
0: Τόσο, λέει, είναι.
1: Τόσο.
0: Δεν είναι καν στο 1 εκατομμύριο. Καλά, έφυγε και πολλοί κόσμος. Πάντως, συνταξιούχοι είναι 2 εκατομμύρια και 2,5. Εντάξει, και πάλι. Α σου πω, επειδή βγαίνει στη σύνταξη πια στα 67, πόσα ακόμα θα ζήσεις? Ξέρουν αυτοί τι κάνουν. Λίγο-λίγο σου λέει, τους ξεπαστρέψουμε όλους, τι θα μείνει? Αφού λεφτά δεν υπάρχουν για συντάξεις, σε βάζει να βγαίνει στα 67, έχεις ήδη μισοπεθάνει μέχρι τότε. Έτσι όπως είναι η ζωή. Μια χαρά. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφω σε πολύ λίγο, γιατί έχουμε να πούμε πολλά, πολλά σήμερα για την πόλη.

0: Έτσι τώρα σιγά σιγά μου αρχίζετε, μου ξυπνάτε περισσότεροι. Δίνω το τηλέφωνο επικοινωνίας μέσω Viber. Εκεί στέλνετε μηνύματα προς το παρόν. 697-7201-070, ό,τι θέλετε. Μας γράφετε μηνυματάκια κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Συστάσεις απαραίτητες. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο. Τάσο Σταυρίδη στα κουμπάκια μας, στις ρυθμίσεις εκεί, στους ήχους που έρχονται στα φτάκια σας πρωί-πρωί. 9 κοντεύει η ώρα και οι πιο αριστοκράτες ξυπνάνε αυτή την ώρα και μετά. Το Σάββατο εντάξει και μετά τις 10 και μετά τις 11. Χαίρομαι πολύ τα παιδιά τώρα εδώ στα Λαδάδικα, τα οποία πάνε αυτή την ώρα για ύπνο και μου θυμίζουν παλιές ωραίες εποχές που ζήσαμε κι εμείς σε μια Θεσσαλονίκη που τότε βέβαια ήταν αλλιώς η διασκέδαση. Και ήταν μια διασκέδαση η οποία δεν ήταν μόνο του Σαββάτου και της Παρασκευής, ήταν μια διασκέδαση της Δευτέρας, της Τρίτης, της Τετάρτης. Μάλιστα, διαλέγαμε αυτές τις ημέρες για να βγούμε, γιατί το Σάββατο είχε πάρα πολύ κόσμο και ήταν και λίγο μπαναλαρία να βγεις το Σάββατο. Ενώ τις υπόλοιπες μέρες έβλεπες πιο ωραίο κόσμο. Αλλά αυτές οι εποχές που εύχομαι να μην πέρασαν να επιστρεπτεί, αλλά να επιστρέψουν σε αυτή την πόλη κάποια στιγμή. Αλλά πώς να επιστρέψουν, που λέγαμε πριν για τα μαγαζιά, τα ξενίκαστα και όλα αυτά. Πού να βρει χώρο η διασκέδαση. Μέσα στο μετρό χθες, καθώς γύριζα, γιατί έχω και τη βραδινή ζώνη στον Θήτα FM, δεν αφήνω υπονοούμενο, όχι, ότι είμαι πρωί βράδυ. Αλλά κοιτάξτε τώρα τι έπαθα. Είμαι μέσα στο μετρό, σιωπηλή και λυπημένη, που λέει το τραγούδι. Λυπημένη γιατί πρέπει να ξυπνήσω νωρίς την άλλη μέρα, αλλά δεν το έκανα, βγήκα. Και ακούω μια παρέα παιδιών πίσω μου, οι οποίοι μου θύμισαν εκείνα τα ωραία χρόνια και λένε: βγαίνουν τα λεφτά για όλους μας για να πάμε στο τάδε, να τα βάλουμε κάτω να τα μετρήσουμε. Και λέω: ωραία ρε παιδί μου είναι αυτά. Μπορεί από τη μία να σε πιάνει μια μελαγχολία, μα είσαι μεγαλύτερος, ότι γιατί τώρα να βάζουν όλοι μαζί για να μπορέσουν να πάνε σε ένα μπαράκι να πιούν ένα ποτό. Απ' την άλλη όμως, αυτή η λαχτάρα της ηλικίας αυτής, όχι θα βγω και με ένα ποτό θα βγω και θα κάτσω μέχρι το πρωί και θα διασκεδάσω. Και μου άρεσε πάρα πολύ, βέβαια, όλοι με το iPhone, εντάξει. Το iPhone, δεν πάει να μην έχουμε ένα φάμε. Το iPhone. Ξέρω πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά, με τα κινητά, με τους νέους. Όλοι έχουν το ακριβότερο κινητό. Το οποίο όμως.
1: Ξέρεις τι γίνεται.
0: Ξέρεις τι γίνεται.
1: Έχει,
0: ναι.
1: Ελένη, εγώ γιατί να μην έχω.
0: Μπράβο.
1: Και αλλά, επειδή κάθε χρόνο βγαίνει νέο μοντέλο.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, είναι λίγο περίεργο ότι δεν έχουν εκπαιδευτεί στο πώς θα αγοραστεί αυτό το κινητό που είναι πάνω από 1000 ευρώ και ότι οι μισθοί είναι 600-700 ευρώ στην ηλικία τους παντού αν πάνε να δουλέψουν έξω. Και για να δουλέψεις και να μπορέσεις να είσαι στη διαδικασία την παραγωγική πρέπει να σηκωθείς χαράματα, να βγεις, να πας, να κάνεις, να ράνεις και να το αγοράσεις αυτό το κινητό το τόσο πολύ ακριβό. Αλλά τα κινητά τα ακριβά τα έχουν όλοι, εντάξει, δεν υπάρχει ζήτημα σε αυτό. Τα βλέπεις παντού. Λοιπόν, να πάμε στα πιο τετριμένα της σημερινής ημέρας. Αλλά καθόλου μα καθόλου θα έλεγα διάφορα. Γιατί σε λίγη ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πει τα μέτρα έκπληξη για δημόσιο, αγρότες και οικογένειες. Ο σφιγμός της κοινωνίας είναι το ζήτημα. Και αν αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται στους κυβερνητικούς θόκους, οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι βουλευτές, έχουν πιάσει έστω και στο τόσο το σφιγμό του κόσμου και της καθημερινότητάς του τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να γκρινιάζουμε όλοι για την καθημερινότητά μας, αλλά να δω απόψε το βράδυ στο Βελίδιο τις εξαγγελίες του για έναν οδικό χάρτη, όπως τον λέει ο ίδιος, βελτίωσης των εισοδημάτων για πρακτικά θέματα σε κατηγορίες πολιτών. Οι κατηγορίες πολιτών είναι ότι θα περιγράψει μήνα-μήνα, χρόνο-χρόνο, ποιο είναι το σχέδιό του για να αυξήσει το εισόδημα του Έλληνα, πρώτα απ' όλα. Τι θα βάλει ως ανάχωμα για την ακρίβεια, που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, και πόσο αυξημένο είναι το κόστος της ζωής του μέσου Έλληνα, ο οποίος για να βγει μια μέρα πριν το Σαββατόβραδο ή μια μέρα ακόμα μετά το Σαββατόβραδο χρειάζεται να περικόψει τις υπόλοιπες καθημερινές ανάγκες του. Και τώρα που μιλάμε για ανάγκες, επειδή σε λίγο θα πάμε και σε διάλειμμα, έχει πει για τον κατώτατο μισθό ότι στο δημόσιο τομέα θα παρουσιάσει ένα τρίκ. Δηλαδή μια τριπλή αύξηση του κατώτατου μισθού εντός του 2027. Και πώς θα γίνει αυτό το τρίκ? Δεν θα καταπιεί σπαθιά ο πρωθυπουργός, κάτι θα κάνει. Λοιπόν, λέει ότι δεν θα καθορίζεται, λέει, ο κατώτατος μισθός από το 2028 Καλή, 26 έχουμε ακόμα. Μας πήγε στο 28, δηλαδή ζει σε Μάη μου. Λοιπόν, από το 2028, ο κατώτατος μισθός λέει δεν θα καθορίζει την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά βάσει ενός ειδικού αλγόριθμου. Νάτε οι τεχνητές νοημοσύνες. Μπήκανε και εδώ. Που θα λαμβάνει υπόψη διαφορετικές παραμέτρους. Την αύξηση του κατώτατου μισθού που θα επηρεάσει μισθούς και επιδόματα που θα λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και επίσης οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πάρουν μια οριζόντια λογική έτσι έξτρα επιδότηση που θα προσδιορίζεται στην περιοχή των 500 ευρώ. Αυτό είναι μεικτό, να ξέρετε. Θα δίνεται άπαξ το χρόνο έναντι του 13ου μισθού, αλλά αυτό είναι σε βάθος διετίας. Δηλαδή θα έρθει, η πρώτη αύξηση θα γίνει την 1η Απριλίου. Γιατί τα κάνετε αυτά, γιατί τα βάζετε τη μέρα του ψεύτη? Λοιπόν, η πρώτη θα γίνει 1η Απριλίου του 2027 και η δεύτερη θα γίνει, θα καθορίζεται βάσει του Υπουργικού Συμβουλίου και θα γίνεται λίγο μετά. Πάντως, υπολογίστε αν είστε δημόσιοι πάλι ότι θα πάρετε 400 ευρώ καθαρά, καθαρά. Σε βλέπω πολύ έτσι, έχεις δημόσιο υπάλληλο στο σπίτι?
1: Όχι.
0: Σε βλέπω ότι το είπα και είδα μια αναταραχή, έτσι, μια χαρά, κάτι είδα. Λοιπόν, θα τα παίρνετε αυτά αν είστε δημόσιο υπάλληλοι, λέει ο Πρωθυπουργός, άπαξ το χρόνο, μία φορά το χρόνο, και θα τα παίρνετε τον Νοέμβριο μάλλον. Τον Νοέμβριο έχει βάλει να παίρνεις το ενίκιο, το επιδότηση ενικίου. Έχει βάλει τώρα το εφάπαξ εισόδημα που θα μπαίνει μια φορά το χρόνο και θα είναι γύρω στα 400 ευρώ στο καθαρό, υπολογίστε το αυτό. Και θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα έρθω με τα μέτρα για τους συνταξιούχους, τα μέτρα για τους αγρότες ελάφρυνσης, τα μέτρα για τις οικογένειες και βέβαια το στεγαστικό με ένα πρόγραμμα που θα τρέξει. Αντέχετε? Ερχόμαστε.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 9.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρ Αιγίνης. Το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία. Και η επόμενη τόμη κάθε Παρασκευή.
0: Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1. Θήτα FM 107,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Αν ανοίξετε τώρα τα ραδιόφωνά σας, είστε συντονισμένοι στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Στις ρυθμίσεις των ήχων απέναντί μου ο Τάσος Σταυρίδης και κάνουμε μια πολύ ωραία παρέα κάθε Σαββατό, αρχής γινωμένης του σημερινού Σαββάτου, όπου ξεκινάμε και μιλάμε για όσα συμβαίνουν στην πόλη μας, με τη συνοδεία βεβαίως της ωραιότερης μουσικής, χαλαρά και όμορφα, γιατί ο καφές του Σαββάτου πρέπει να είναι χαλαρός και ωραίος, γιατί είναι ο πρώτος καφές του πιο ξεκούραστου, έτσι, της πιο ξεκούραστης περίοδου της εβδομάδας. Έχω μπροστά μου το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Θεσσαλονίκη. Ο Θήτα FM 107,1 πρέπει να σας πω ότι είναι το αδερφάκι της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, μετά τον thetanews.gr, από το οποίο ενημερώνεστε καθημερινά. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στο πρωτοσέλιδο. Στο κεντρικό του τίτλο, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Θεσσαλονίκη σήμερα έχει παροχές ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ με το βλέμμα στο Σαμαρά. Τα δείπνα των υπουργών της ΔΕΘ για την επόμενη μέρα. Τριβή προκαλούν τα χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στη Μακεδονία παρά τις κυβερνητικές περιοδίες. Ποιοι τρώνε με ποιους και του μενού. Αποχή βένδια από τις δημόσιες σχέσεις, γράφει ο Βαγγέλης Μωυσής. Και βέβαια έχουμε επίσης την Ξάνθη ο Κώστας Καραμαλής την ώρα της κεντρικής ομιλίας του Πρωθυπουργού σε παρουσίαση βιβλίου για τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή Αντώνη Αντωνιάδη. Επίσης, στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη, η πρωτεύουσα των Βαλκανίων ψάχνει επιγόντως την ανάπτυξη για τα έργα. Αστακό στο κέντρο το μεσημέρι της πόλης, παραδοχή Γέρα Πετρίτη, βίαιη η απολυνοτοποίηση της Φλόρινας, τι είπε ο υπουργός στην περιοδία του στον ακριτικό νομό. Επιβεβαιώνει τη Θεσσαλονίκη μισά τα δρομολόγια των κτέλ σε Χαλκιδόνα και Ωραίο Καστρό. Το ενεργειακό κόστος κλείνει τα αρτοπία και ακριβένει το ψωμί, συνέντευξη της Έλσας Κουκουμέρια. Και βέβαια μαζί με την εφημερίδα Θεσσαλονίκη έχετε και το ένθετο για την πόλη με συνεντεύξεις, όπως η συνέντευξη του Λευτέρη Πανταζή, η πόλη μας με ειδικό έντυπο. Έντυπο προσφοράς βέβαια το ακούτε και στο Theta FM στο διαφημιστικό μας. Το έντυπο της προσφοράς είναι το βιβλίο του Ευάγγελου Χικίμογλου, η καθιέρωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να το διαβάσετε για να δείτε την ιστορία γενικότερα της έκθεσης. Βέβαια ο Theta FM, η φωνή της Θεσσαλονίκης στο ραδιόφωνο μας, στην αρχή του, στις πρώτες του ημέρες, θα διαβάσετε εκεί περισσότερα αφιερώματα. Στα αθλητικά, το μυστικό του λύση για τη μίνι προετοιμασία. Άρης, δεν έχουν τελειώσει μεταγραφές ακόμα στον Άρη. Αυτά γενικά για το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Θεσσαλονίκη το σημερινό 5 του Σεπτέμβρη. Είχαμε μείνει όμως στον κατώτατο μισθό, κάτι λέγαμε εδώ για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού σήμερα το βράδυ στο Βελίδιο. Μιλήσαμε λίγο για τον κατώτατο που φαίνεται να ανεβαίνει. Μιλήσαμε για τους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι θα πάρουν εφάπαξ ένα, θα έλεγα ένα βοήθημα της τάξης των 500 ευρώ μεικτά είναι αυτά. Υπολογίστε το μία φορά το χρόνο. Και πάμε τώρα στους συνταξιούχους. Τι μου λες?
1: Όχι, συγγνώμη, νόμισα 400 δεν είχες πει.
0: 500 είναι τα μεικτά.
1: Α.
0: 400 στο χεράκι σου, στη σεπούλα σου.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ωραία. Πάντα επικοινωνιακά, αγαπητέ μου, αυτά μπαίνουν σε μεικτά. Δεν μπαίνουν ποτέ.
1: Σωστό,
0: σε...
1: εντάξει. Okay.
0: Ναι, γιατί αν πει ο άλλος, λέει ο άλλος μισθό 1000 ευρώ, ή ο άλλος θα πάρω χιλιάρικο. Με τις εισφορές θα πάρεις 800 τόσο, 900 ξέρω εγώ. Οι συνταξιούχοι τώρα, κρίσιμη ομάδα για την Νέα Δημοκρατία είναι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν λαμβάνει τη μεγαλύτερη κλίμακα μετά την προσωπική διαφορά, έτσι την απαλήφη. Εκτιμάται ότι το επίδομα και για αυτούς θα υπερβεί λίγο τα 400 ευρώ, φτάνοντας στην επίπεδο της Εθνικής Σύνταξης γύρω στα 446 ευρώ, εκεί έχει πάει η Εθνική Σύνταξη. Με αποτέλεσμα αυτή η παροχή να λειτουργεί έτσι και λίγο σαν μισή 13η, ρε παιδί μου, άμα το δεις χοντρικά, είναι σαν να σου δίνουν πίσω τη μισή σου ζωή. Από όλοι, για να το πούμε και λίγο, να κάνουμε και λίγο χιούμορ με όλη αυτή την κατάσταση. Στους αγρότες τώρα, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα για τη Νέα Δημοκρατία, το αγροτικό μετά από τη σύγκρουση που ήρθε με τους αγρότες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το μεγάλο σκάνδαλο, το οποίο ακόμα δεν έχει συνέλθει ο κόσμος από όλο αυτό, η κυβέρνηση ήρθε στη σύγκρουση με το συγκεκριμένο κλάδο. Θέλει να πάρει μέτρα ουσιαστικής ενίσχυσης. Από την 1η Νοεμβρίου θα ισχύσει το αφορολόγητο πετρέλαιο στην Αντλία και θα υπάρξει και ένα πρόγραμμα για ευνοϊκά αγροτικά δάνεια που τα περιμένουν πώς και πώς οι αγρότες να τα ξαναπάρουν. Αλλά η Κάνουλα είχε κλείσει και περιμένουν να δουν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Τώρα για τις οικογένειες. υπάρχει μια ενίσχυση, λέει, του οικογενειακού εισοδήματος με μείωση των ασφαλιστικών εισφορών 0,5% σταγόνα στον ωκεανό. Και επίσης, όσον αφορά τους τριτεκνούς, αναμένεται ουσιαστικά να εξισωθούν με τους πολυτεκνούς, δηλαδή η κυβέρνηση ικανοποιεί ένα διαχρονικό τους αίτημα. Και δεν είναι αυτό αίτημα, επειδή είμαστε μια χώρα που έχει έντονο δημογραφικό πρόβλημα, το να κάνεις τρία παιδιά σήμερα δεν είναι εύκολο καθόλου και θα πρέπει να εκτιμάται. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα μέτρο προς τη θετική του κατεύθυνση να γίνουν πλέον πολύτεκνοι, τριτεκνοί ουσιαστικά. Άλλωστε, πέρσι έτρεξε μια φορολογική μεταρρύθμιση που ήταν σχεδιασμένη γύρω από τις οικογένειες με παιδιά, αν θυμάστε, με αποτέλεσμα κερδισμένοι να βγουν αυτοί που είχαν τα περισσότερα παιδιά. Και να πάμε και στο στεγαστικό, που είναι το μέγα πρόβλημα στις μεγάλες πόλεις στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες θέλουν το σχεδιασμό της κυβέρνησης να προβλέπεται με ένα πρόγραμμα Σπίτι 3, Σπίτι μου 3, με αυτές τις ωραίες πλατφόρμες, το οποίο έχει μια πρίκα 2 δις που έχουν μείνει, και λέει ότι θα το τρέξει αυτό το πρόγραμμα ο Μητσοτάκης, με κριτήρια ενδεχομένως εισοδηματικά. Θα είναι όμως για νέα ζευγάρια και τα ακίνητα θα είναι επιλέξιμα, με δάνειο ακίνητα. Δηλαδή, όσο δίνει μια επιδότηση, θα παίρνει ένα δάνειο, αλλά τα νέα ζευγάρια τώρα είναι. Ποιος είναι νέος, ας πούμε, τώρα είναι ένα ζήτημα. Νομίζω ότι η προηγούμενη πλατφόρμα ήταν μέχρι 30, 32, μέχρι εκεί ήταν τα νέα ζευγάρια. Μετά, εντάξει.
1: Τώρα πόσο μπορεί.
0: Ή μικρός παντρέψου ή μικρός καλογερέψου.
1: Τώρα πόσο μπορεί να αλλάξει.
0: Πόσο αυτό μπορεί να αλλάξει. Τώρα,
1: είναι λογικό, 30-32, ναι.
0: Μέχρι εκεί, γιατί σου λέει τώρα ένας νέος πάει σπουδάζει, ρε παιδί μου, ξεκινάς τις σπουδές 18-19, φτάνεις 20-25. Βγαίνει στην αγορά εργασίας μετά την 25-26, θες 4-5 χρόνια, ρε παιδί μου, να πάρεις και ένα μισθό της προκοπής, στα 30 να παντρευτείς. Οπότε σου δίνεις το σπίτι. Το έχει. Okay. Ωραίο είναι, ναι. Εντάξει. Στα 30 καλά είναι. Τώρα, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι στα 30 στην Ελλάδα τα περισσότερα παιδιά, τα λέω παιδιά τώρα 30 χρονών εγώ, τα περισσότερα παιδιά μένουν ακόμα στο παιδικό δωμάτιο. Δηλαδή δεν έχουν φύγει, κύριε Μητσοτάκη, από το σπίτι στα 30, γιατί δεν βγαίνουν τα χρήματα. Δεν βγαίνουν. Γιατί άμα περίμενε ο 30χρονος να ζει με τον μπαμπά και τη μαμά στο παιδικό του δωμάτιο, αυτό ήταν το όνειρο της ζωής του, δεν ήταν. Αλλά έτσι όπως είναι έξω η κατάσταση με τα ενίκια, με τους μισθούς, με όλα αυτά, δεν μπορεί να φύγει. Να βρει έναν άνθρωπο επίσης να νοικοκυρευτεί, να βάλει τους μισθούς κάτω, να βάλει τα κομπιουτεράκια και να βγει. Δεν γίνεται. Και καταρχήν αυτό δεν είναι γάμος.
1: Μετά πάει αλλού η κουβέντα, Ελένη μου. Σου σε διακόπτω. Είναι και το έτερο νήμιση πώς θα αποδεχτεί αυτό.
0: Και αυτό δεν είναι γάμος, αγάπη μου. Αυτό είναι.
1: Όχι,
0: αυτό
1: από τη σχέση. Μένω με τους γονείς μου.
0: Είναι τα βάζω κάτω τα κουτάκια. Δεν είναι αυτό σχέση. Δηλαδή βάζω τα κουτάκια και είναι 1, 2, 3, 4, 5 προαπαιτούμενα και παντρεύομαι. Δεν κοιτάω τον άνθρωπο, κοιτάω τι βγάζει, αν μπορούμε να μείνουμε στο ίδιο σπίτι, αν μπορούμε να νοικιάσουμε, αν μπορούμε να μπούμε στην πλατφόρμα. Να τώρα σου λέει ο άλλος, ο τύπος που βλέπαμε πριν στο μετρό, που λέγαμε ότι χώρισε, ναι. Το σκέφτεται τώρα, λέει είμαι 30, να μπω, να βρω μια κοπέλα, να παίρνει και αυτή ένα μισθό, να μπούμε στην πλατφόρμα, να πάρουμε ένα σπίτι. Όχι, μην το κοροϊδεύεις. Εγώ το σκεφτόμουν και έτσι. Να φύγω από το σπίτι, ρε παιδί μου, από τον μπαμπά και τη μαμά που ζουν οι περισσότεροι 30χρονοι σήμερα. Γιατί έχει γίνει έρευνα γι' αυτό, δεν το λέω τυχαία. Mm-hmm. Τα παιδιά, βλέπεις, στα 30 σήμερα είναι στο σπίτι με τους γονείς ακόμα. Γκοτζάμ μαντράχαλοι που λένε μαλλιά.
1: Αν δεν έχουν άλλη επιλογή, όμως τι θα κάνουν.
0: Αν δεν έχεις άλλη επιλογή, κάθεσαι στο σπίτι και σου μένουν και τα λεφτά και έχει ο μπαμπάς και η μαμά. Και φαγητό και τη σύνταξη και σου πληρώνει και τα. Και κάνει και έτσι. Έχω εγώ ένα φίλο που έκανε έτσι λεφτά. Δεν πήρε ποτέ. Να μείνει πουθενά, δεν πήγε μόνο του. Με τον μπαμπά, με τη μαμά. Αυτό ήταν ελεύθερο επαγγελματία. Δεν θα πω τώρα τη δουλειά. Έκανε, μάζεψε πάρα πολλά λεφτά έτσι. Γιατί σου λέει: ο μπαμπάς και η μαμά πληρώνουν το σπίτι, πληρώνουν του λογαριασμού, πληρώνουν όλα αυτά. Έφτασε 40, έφτασε 50. Αυτό ήταν.
1: Από τις λίγες περιπτώσεις, φαντάζομαι.
0: Από τις λίγες περιπτώσεις. Ναι, ναι. Γι' αυτό λέω, ρε παιδί μου, ότι δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Πρέπει να λυθεί το ζήτημα του στεγαστικού. Για να κάνει και νοικοκυριό πλέον ο σύγχρονος νέος στην Ελλάδα.
1: Και να κάνουν και παιδιά.
0: Να κάνουν και παιδιά. Βεβαίως. Και το δημογραφικό να λυθεί. Ναι. Δηλαδή αυτό πρέπει να κοιτάξουν. Πρώτα απ' όλα την κοινωνία, τι λέει έξω ο κόσμος. Και μετά όλα τα υπόλοιπα. Γιατί είπαμε, όταν οι αριθμοί ευημερούν, οι άνθρωποι δυστυχούν. Τραγούδι. Τραγούδι.
1: Τραγούδι, και μια και μίλησες για αγάπη, για...
0: Τι με έχεις ετοιμάσει?
1: John Paul Young, Love is in the Air.
0: Εντάξει.

εντάξει, είναι το σαββατιάτικο ξύπνημα στο Θήτα FM 107,1. Ο σαββατιάτικος καφές, όπως τον λέμε εμείς, καθιερωμένα εδώ από σήμερα, 5 του Σεπτέμβρη, που ξεκινάμε. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο. Ο Τάσος Σταυρίδης στη ρύθμιση των ήχων απέναντί μου. Και κλειστοί θα παραμείνουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό από τις 3 και μετά. Μην επιχειρήσετε να πάρετε το μετρό για το κέντρο της πόλης, διότι λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί για την ομιλία του Πρωθυπουργού, από τις 3 το μεσημέρι και μετά θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, Δημοκρατία, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο Παπάφη και Ευκλειδής. Αυτή είναι και η ανακοίνωση. Και να σας πω, πριν να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, ότι ο Θήτα FM 107,1 τα Σαββατοκύριακα γίνεται ο αθλητικός σταθμός της πόλης. Και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε όλες τις αθλητικές αναμετρήσεις, όλα τα στοιχηματικά, ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, όλα τα αθλήματα. Θα έχουμε εκπομπές αφιερωμένες σε όλη την ποδοσφαιρική και αθλητική ζωή της πόλης και βέβαια όλης της Ελλάδας. Και αυτό που θέλω να σας πω είναι και το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει μετά από εμένα, που τελειώνουμε στις 11 την πρώτη μας έτσι πρωινή σαββατιάτικη εκπομπή. Μετά λοιπόν τον καφέ του Σαββάτου, στις 11 έχετε ραντεβού με τον Γιάννη Παντελίδη για αθλητική Θεσσαλονίκη. Στις 3 το μεσημέρι ξεκινάει ο Νίκος Κοστάρας με στοίχημα στα σπορ. 3 με 5 ο Λέκος Παλαμίδας Σέντρα, 5 με 7 Αλέξης Αλεξίου, παγκόσμια κλάση εκπομπή του, 7 με 9 ο Στέλιος Τεργιάδης πορεία τίτλου, 9 με 11 ο Γιώργος Μίρτσος παίξτε μπάλα, 11 με 12 ο Ραφαήλ Σπυρίδης με ανοιχτή γραμμή. Έτσι θα πάει το πρόγραμμα σήμερα. Έχουμε και σπουδαίες αθλητικές αναμετρήσεις και πάρα πολλές μεταδόσεις. Οπότε μείνετε συντονισμένοι στον Θήτα FM. Βάλτε τον στη μνήμη το ραδιοφόνο σας. Πείτε το και στους φίλους σας, γιατί είμαστε ολοκένουργοι. Ξεκινήσαμε με τη φωνή της πόλης, της Θεσσαλονίκης, από την 31η του Αυγούστου, από τη Δευτέρα, και είμαστε έκτη μέρα σήμερα στον αέρα της πόλης. Θήτα FM 107,1. Θυμηθείτε το, βάλτε το στη μνήμη και θα είμαστε εδώ καθημερινά να βρίσκουμε μέσα από την καθημερινότητα, μέσα από τον παλμό της πόλης, μέσα από όλα όσα συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία, σε όλη την Ελλάδα, να αποτυπώνουμε το στίγμα κάθε ημέρας, να έχουμε και τις δικές σας φωνές σιγά σιγά, γιατί θα ανοίξουμε και γραμμή επικοινωνίας μαζί σας με τον κόσμο της πόλης, να μας λέτε τα προβλήματά σας, να μας λέτε την καθημερινότητά σας, να την αποτυπώνουμε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό σε αυτό το ραδιόφωνο που φιλοδοξεί να γίνει η φωνή σας πραγματικά. Θα σας δώσω και ένα τηλέφωνο στο Viber όμως, γιατί από τις 10 και μετά θα κληρώσουμε και ένα πολύ ωραίο δώρο που μας δίνει σήμερα η ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολέδη. Σας πω στη συνέχεια ποιο είναι το δώρο. Το Viber λοιπόν είναι το 6977-201-070. Ξαναλέω το τηλέφωνο 6977-201-070. Σημειώστε το και αυτό, να το έχετε πάντα πρόχειρο, διότι ξεκινάμε διαγωνισμούς και μπορείτε να μας λέτε και τις πρώτες καλημέρες εσείς που έχετε ξυπνήσει νωρίς για Σάββατο.

Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026 για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον ΔΕΘ FM

Λοιπόν, η πόλη εγκαινιάζει την διεθνή της έκθεση σήμερα και βέβαια έχουμε δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Έχουμε περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς που βρίσκονται επιποδώς και βέβαια βρίσκονται για την εγκαίνεια της έκθεσης και θα τους δείτε σε κάθε δρόμο της πόλης από αυτή την ώρα. Τα μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνουν αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, drones πάνω από την πόλη, προληπτικούς ελέγχους, καθώς εκτεταμένο σχεδιασμό για τη διαχείριση συγκεντρώσεων και πορεών που έχει πρωταγωνιστεί και έχει προγραμματιστεί για τη σημερινή.

0: θα παρακολουθούν παράλληλα και δύο εισαγγελικοί λειτουργοί. Ο ένας θα βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ο άλλος θα βρίσκεται στο κέντρο επιχειρήσεων της αστυνομίας. Και βέβαια οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τις είπαμε, κλείνουν πάρα πολλές κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης. Δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία στους βασικούς άξονες, Λεωφόρο Στρατού, Νίκης, 3η Σεπτεμβρίου, Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλέως Γεωργίου, Κουντουριώτου, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία, Εθνικής Αμήνης, Σιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας, Παύλου Μελά και ό,τι περιέχει το κέντρο της πόλης, Βενιζέλου, Μανώλη Ανδρώνικου. Οι περιορισμοί θα εφαρμόζονται σταδιακά. Θα παραμένουν σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθούν οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Για την κίνηση από ανατολικά προς δυτικά, οι οδικοί θα μπορούν να χρησιμοποιούν την διαδρομή μέσω Κατσιμίδη, Περιφερειακής Οδού Αγίου Δημητρίου, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, καθώς και μέσω Ολυμπιάδος. Για την κίνηση τώρα από δυτικά προς ανατολικά, η διοχέτευση της κυκλοφορίας θα γίνεται μέσω της 26ης Οκτωβρίου, Λαγκαδά Περιφερειακής Οδού, αλλά και μέσω Αγίου Δημητρίου, όπου οι κυκλοφοριακές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Να πούμε ότι η τροχέα θα βρίσκεται παντού και θα διαθέσει το σύνολο της δύναμής της σήμερα σε ολόκληρη την πόλη και βέβαια θα βρίσκονται παντού ρυθμιστές τροχονόμοι προκειμένου να διευκολύνουν την κυκλοφορία. Είπαμε και τους σταθμούς του μετρό που θα κλείσουν από τις 3 και μετά το μεσημέρι. Σε όλο το δίκτυο του μετρό θα οι σταθμοί νέος σιδηροδρομικός σταθμός Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδη θα είναι κλειστοί και η επαναλειτουργία αυτών των σταθμών θα καθοριστεί βέβαια. Εκτός λειτουργίας θα τεθούν μόνο προσωρινά από την εξέλιξη των κινητοποιήσεων. Μην έχουμε κανένα έτσι παρατράγουδο. Προς το παρόν αυτός είναι ο σχεδιασμός που σας περιγράφουμε, γιατί μετά δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, όπως καταλαβαίνεις αργότερα.
1: Μακάρι να μην γίνει τίποτα, Ελένη.
0: Μακάρι να μην γίνει τίποτα. Ναι, ναι. Λοιπόν, καθίστε τώρα να δούμε λίγο τι θα κάνουμε, γιατί θα δώσουμε και δώρο, γιατί η ώρα είναι παρά 20 και θέλω σιγά σιγά να σας βάλω στην διαδικασία της αποστολής μηνυμάτων. Πρώτα απ' όλα να σας πω το δώρο μας, να το βρω, γιατί και εγώ εδώ τα έχω όλα μέσα στο κινητό μου, όπως όλοι μας. Αν χάσω το κινητό, χάνω τη ζωή μου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα μηνύματά σας. Θα δώσουμε μία σκούπα ηλεκτρική Bosch, η οποία είναι από τις καλύτερες που κυκλοφορούν στην αγορά. Αν είστε φοιτητές, αν είστε άνθρωποι της καθημερινότητας και θέλετε το σπίτι σας να είναι στην εντέλεια, η σκούπα Bosch αξίας 100 ευρώ είναι σε μαύρο χρώμα, έχει νέο κοινοτόμο κινητήρα, αεροδυναμικές λεπίδες, τέλεια διαμορφωμένη ροή αέρα για υψηλή απόδοση καθαρισμού και αναρρόφηση σκόνης, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Θα γίνει δικιά σας με ένα μήνυμα που θα στείλετε, θα κάνουμε κλήρωση. Οπότε στέλνετε όλοι τα μηνύματά σας. Ξαναλέω το Viber του ΘΦΜ 107,1. Μας βάζετε και στη μνήμη σας επί τη ευκαιρία. Γράψτε, βάλτε και στη μνήμη το κινητό τηλέφωνο που θα σας δώσω στο Viber. Από εκεί θα το χρησιμοποιείτε για να στέλνετε τα μηνύματά σας για να κερδίσετε αυτή τη σκούπα. Περίπου στις... τι ώρα είναι? Είναι 10 παρά... γύρω στις 11 παρά, μια ώρα θα την αφήσω έτσι την κλήρωση να τρέχει, στο 697-7-201-070, ξαναλέω το τηλέφωνο, 697-7-201-070, στέλνετε τα μηνύματά σας, ένας νικητής, ένας τυχερός θα πάρει τη σκούπα την Bosch, προσφορά της Electronet, Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπανδρέου 10 στο Κορδελιό, για τον εξοπλισμό του σπιτιού, για τον εξοπλισμό του σπιτιού του φοιτητή, του παιδιού σας, γενικά αν είστε εργένιδες, αν είστε άνθρωποι τέλος πάντων που αγαπάτε την καθαριότητα τα Σαββατοκύριακα και δεν μπορείτε να την κάνετε κάθε μέρα, αυτή η σκούπα θα σας λύσει τα χέρια και είναι προσφορά της Electronet, να το πούμε για μια ακόμα φορά. Οπότε στέλνετε τα μηνύματά σας στο 697-7-201-070 για να μπείτε στη διαδικασία της κλήρωσης.

Και να πω τη διαδικασία, γράψτε στο κινητό σας, στο τηλέφωνο που σας είπα, το 697-7201-070, το ονοματεπώνυμό σας και δίπλα τη λέξη σκούπα. Σκούπα μπός, ό,τι θέλετε, και μπαίνετε στην κλήρωση. Πάμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη, Θεσσαλονίκη με εγκαίνια διεθνούς έκθεσης. Θεσσαλονίκη όμως και μέσα στην καθημερινότητά της, αυτή θα αποτυπώνουμε κάθε μέρα. Εξακολουθείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Σωστά το κάνετε όσοι στείλατε μέχρι τώρα για τη σκούπα την Bosch που πληρώνουμε σε λίγη ώρα. Σκούπα της Bosch προσφορά από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπανδρέου 10 στο Κορδελιό. Στο 697-7201-070 στέλνετε όνομα τεπώνυμο και δίπλα τη λέξη σκούπα και είστε κομπλέ για την κλήρωση. 697-7201-070. Φεύγουμε από την κλήρωση και πάμε σε ωραία ευτράπελα που έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια των 100 χρόνων της έκθεσης. Τα ξέρουμε όλοι, με το πιο δημοφιλές από τα πιο έτσι ωραία ευτράπελα που έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια της ιστορίας της διεθνούς έκθεσης είναι την εφεύρεση του φραπέ. Γι' αυτό και μετά γίναμε φραπεδούπολη, όπου ο κύριος Βακόνδιος, αυτός ο περίεργος τύπος, ο οποίος ξέμεινε ρε παιδί μου από... ήθελε να φτιάξει να πιει ένα στιγμιαίο καφέ, αλλά δεν έβρισκε ζεστό νερό. Και τι έκανε, στην απελπισία του πήρε ένα σέικερ, έβαλε λίγο κρύο νερό, καφέ, ζάχαρη και το κούνησε. Και αυτός ήταν ο εφευρέτης του καφέ του φραπέ. Θα έπρεπε τώρα η εταιρεία αυτή να μην τον λέει φραπέ, να τον λέει Βακόνδιο. Γιατί αυτό ήταν το όνομά του. Προς
1: είναι λίγο δύσκολο, έτσι.
0: Ναι,
1: το Βακόνδιος.
0: Κάπως έτσι, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
1: φτιάξουμε ένα σκέτο Βακόνδιο.
0: Να είσαι ο εφευρέτης του φραπέ. Ναι, μην κοιτάσουμε μετά γίναμε αριστοκράτες και πίνουμε όλοι φρέντο καπουτσίνο και λοιπά.
1: Όχι, εγώ παραμένω πιστός.
0: Του φραπέ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Του φραπέ. Ελάχιστοι πίνουν φραπέ όμως. Αυτά τα καπουτσίνο έχουν κάνει εισβολή. Τρομερή. Okay, τρομερή αυτά τα καφέτα.
1: Εσύ πίνεις ελληνικό από ό,τι μου είπες.
0: Εγώ πίνω, είμαι του ελληνικού. Και μάλιστα διπλός ελληνικός, μέτριος.
1: Σε χοντρό.
0: Σε ωραίο φλιτζάνι. Ναι, ναι. Και καμιά φορά άμα
1: λάδι.
0: Ναι, βάζω και λίγο γαλατάκι. Μερικοί μου λένε τι αηδία είναι αυτό που κάνεις. Αλλά καμιά φορά να πω την αλήθεια βάζω και γαλατάκι. Στα άλλα τώρα, τα ευτράπελα που έχουν συμβεί κατά την έκθεση, είναι θεάματα που κόβουν την ανάσα. Τις πρώτες δεκαετίες είχαν γύρω θανάτου, τα πρόλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο γύρω θανάτου.
1: Στο Λούνα Πάρκ, μέσα.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: ήταν,
0: μέσα στο Λούνα Πάρκ. Ήταν κάτι μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι εκτελούσαν ακροβατικά μέσα σε ένα ξύλινο κυλίνδρο, μαγνητίζοντας, λέει, τα βλέμματα. Υπήρχε ο άνθρωπος κανόνι, ένας παράτολμος ακροβάτης, ο οποίος εκτοξευόταν στον αέρα, αποτελώντας ένα από τα πιο δημοφιλή θεάματα εκείνης της εποχής. Και βέβαια υπήρξε και κάτι το οποίο εγώ δεν το πιστεύω, δεν το είχα δει, αλλά αν το είχαν κάνει οι άνθρωποι, είναι, δηλαδή, respect. Και μάλιστα πρόκειται για επιστήμονες. Τι είχαν κάνει? Ζωντανή επέμβαση σκολικοειδίτιδας.
1: Είχε συμβεί, πότε λοιπόν.
0: Τώρα χρονολογία πρέπει να ήταν γύρω στη δεκαετία του 60-70. Σε ένα λίγο από τα πιο αλόκοτα εκθέματα των πρώτων χρόνων, πρέπει να ήταν πολύ πιο παλιά, οι επισκέπτες μπορούσαν να παρακολουθήσουν live μια χειρουργική επέμβαση για να δουν πώς γίνεται ένα χειρουργείο. Την Αγελάδα που εκθρόνησε τον υπουργό, τη θυμάσαι?
1: Όχι, ούτε τον άνθρωπο κανόνι πρόλαβα. Σε ταινία το έχω δει αυτό.
0: Είσαι παιδί ακόμα. Λοιπόν, η Ελλάδα που εκθρόνησε τον υπουργό σε μία από τις μεταπολεμικές λίγες διοργανώσεις της έκθεσης, ένας υπουργός γεωργίας ξεκινούσε την επίσημη ομιλία του στο περίπτερο της κτηνοτροφίας και την ώρα που έπαιρνε το λόγο, μία βραβευμένη Αγελάδα που βρισκόταν ακριβώς δίπλα του άρχισε να μουγκρίζει τόσο δυνατά και επίμονα που ανάγκασε τον υπουργό να σταματήσει. Το κοινό ξέσπασε σε γέλια με τους δημοσιογράφους να αρχίσουν να γράφουν ότι ακόμα και η Ελλάδα είχε διαφορετική πολιτική άποψη. Πες μου τώρα εσύ αν αυτό δεν θα γινόταν viral σήμερα, εν έτη 2026, αν στη Θεσσαλονίκη πήγαινε να μιλήσει ο πρωθυπουργός ή ένας υπουργός, ας πούμε, και υπήρχε δίπλα μια Ελλάδα που άρχισε να μου γκρίζει.
1: Υπήρχε ένας γάιδαρος δίπλα στο Λάμπρο Κωνσταντάρα στην ταινία ο Ρωμιός Φιλότιμο, αλλά το βραβευμένη κόλλησα, βραβευμένη Αγελάδα.
0: Τη βραβεύσανε, γιατί και αυτή ακόμα μούγκρισε με τα μέτρα που άκουγε.
1: Α, μετά, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Την ώρα που ο πρωθυπουργός έλεγε, η Αγελάδα άρχισε να μουγκρίζει. Μιλάμε για, στο πλαίσιο της 36ης έκθεσης, οργάνωνε, λέει, τα ΕΛΤΑ ένα πρωτότυπο διαβαλκανικό αγώνα ταχυδρομικού βαδίσματος. Τι ήταν αυτό? Οι ταχυδρόμοι έπρεπε να διανύσουν μια απόσταση φορτωμένη με βαριές δερμάτινες τσάντες, γεμάτες με γράμματα. Το θέαμα δεκάδων ανθρώπων με στολές να βαδίζουν γρήγορα μέσα στους χώρους της έκθεσης προκάλεσε άφθονο γέλιο τους ανυποψία στους επισκέπτες. Πάντως εγώ που δεν είμαι πολύ έτσι μικρή, θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια, το Μαλλί της Γριάς, θυμάμαι το Φεστιβάλ Τραγουδίου Θεσσαλονίκης με, όχι τον Αλκηστέα, δεν τον πρόλαβα, αλλά θυμάμαι πολύ στο φεστιβάλ. Ναι, ευτυχείτε, το έβλεπα στη τηλεόραση. Ναι, ναι. Αλλά θυμάμαι τα πρώτα χρόνια που ήρθα στη Θεσσαλονίκη. Φεστιβάλ τραγουδιού Θεσσαλονίκης με παρουσιάστρια, παρακαλώ πολύ, τη Ζωή Λάσκαρη, και βραβευμένο με το βραβείο κοινού, το Σάκη Ρουβά, στην πρώτη του εμφάνιση.
1: Α, πολύ πρόσφατα.
0: Με το
1: ναι. Κάτι για μερίπτωση Ρουβά τώρα. Ναι.
0: Στην πρώτη του εμφάνιση με το Πάρτα. Την καρδιά και το μυαλό μου, και μάλιστα πήρε βραβείο κοινού, πρωτοεμφανιζόμενο, ας πούμε τότε. Του δώσανε ένα βραβείο του ανθρώπου. Θυμάμαι όμως ότι όταν βγήκε ο Σάκης Ρουβάς, κάτι πάθαμε όλες. Το είχε. Αυτά για τα φεστιβάλ τραγουδιού. Τα οποία, να πω, ότι ατόνισαν με την πάραβο του χρόνου, αλλά για μένα κακώς ήταν ωραίος θεσμός. Εκεί ο Εξώστης, τα Γιούχα. Ήταν ωραία. Ότι πηγαίναμε στο παλέ. Ήταν μια ωραία συνθήκη για την πόλη. Όπου μαζεύονταν οι φοιτητές, μαζεύονταν άνθρωποι που αγαπούσαν το ραδιόφωνο. Γενικά τα καλλιτεχνικά. Και είχε ένα ενδιαφέρον. Να πω ότι από το Φεστιβάλ Τραγουδιού πέρασε και ο Αντώνης Ρέμος, που μεθαύριο, 12 του μήνα, θα κάνει τη μεγάλη του συναυλία εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Καιρού επιτρέποντος.
0: Ναι, είπαμε ότι μπορεί να έχει λίγο κρύο, αλλά εγώ φοβάμαι ότι θα πέσουμε στη θάλασσα. Πρέπει να βάλουν σκηνιά. Γιατί λένε 200.000 άτομα θα μαζευτούν εκεί και έχουν έρθει από κάθε γωνιά της Βόρειας Ελλάδας και όχι μόνο. Που έχουν ναυλώσει, έχουν τουριστικά λεωφορεία, που έρχονται από Καστοριά, από Γιάννενα, από Κατερίνη, από παντού, παντού, παντού, από όπου μπορείς να διανοηθείς, οι οποίοι θα γεμίσουν την παραλία της πόλης, το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εκεί θα γίνει η μεγάλη συναυλία, θα έχει ένα stage φοβερό, το οποίο θα έχει μια εικόνα που θα μπορείς να το βλέπεις από παντού. Θα είναι τρισδιάστατα, θα είναι όλα. Εντάξει, θα χρησιμοποιήσουν, λέει, και κάποια, έτσι, την τεχνητή νοημοσύνη, για να βλέπουμε τον Αντώνη Ρέμο από όπου και αν βρισκόμαστε.
1: Και κάποιοι ψάχνουν να βρουν αν θα ξεπεράσει λίγη συγκέντρωση του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Εντάξει, τώρα αυτά είναι λίγο, ξέρεις, ναι. Να είχαμε να λέγαμε ιστορίες. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Σίγουρα.
0: Και μάλιστα κάποιοι με το ειστήριο της έκθεσης που είναι 12 ευρώ για όλα και για τις συναυλίες τις, έτσι, τις βραδινές. Το Σάββατο θα ξεκινήσουν από νωρίς το πρωί στις 12 που θα έρθουν. Πολλοί κόσμος θα πάνε στην έκθεση, θα πάνε έτσι, να περάσουν στα περίπτερα και μετά το βράδυ θα πάνε και στην παραλία να απολαύσουν τη μεγαλειώδη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, για την οποία έχει γίνει τόσος λόγος. Και έχουν ακουστεί ότι θα είναι ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής, με τα οποία έχει συναντηθεί στο πέρασμα της καλλιτεχνικής του πορείας ο Αντώνης Ρέμος. Έχει συναντηθεί, λέει, πάρα πολύ με αυτούς. Εγώ αρχίζω να υποπτεύω με κάποιους, γιατί υπήρχε και το, ξέρεις, οι καθιερωμένες συναυλίες στη Μύκονο που γίνονταν.
1: Στον Άμος.
0: Ναι. Μέχρι που σταμάτησε αυτή η ωραία, έτσι, συνθήκη.
1: Λες, θα δούμε Ραμαζότη, Χούλιο Ιγκλέσιας, τον άλλο που είναι σοδική
0: αναβλία. Λένε κάποια ονόματα. Ακόμα τώρα δεν ξέρω αν αυτά θα γίνουν πραγματικότητα που ακούμε. Αλλά αν είναι έστω αλήθεια ένα-δύο ονόματα που έχω ακούσει, νομίζω ότι θα είμαστε πολύ τυχεροί. Όχι, δεν τα λέω ακόμα, για να μην εκτεθώ. Έχω ακούσει όμως κάτι από αυτά που είπες, κάτι είναι μέσα σε αυτά που είπες, αλλά έχω ακούσει και άλλα. Βέβαια θα έχει πάρα πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες που στην πορεία του, μάλιστα είπε σε μια συνέντευξή του πολύ πρόσφατα κάτι συγκινητικό. Είπε ότι όταν ξεκινούσε την καριέρα του, είχε βγάλει την πρώτη του δισκογραφική δουλειά, όπου συμμετείχε σε ένα τραγούδι Μαντό, το Εμείς.
1: Το Εμείς, ναι. Εμείς,
0: κατακτητές της κορυφής κλπ. Μακάρι να τραγούδαγα και ωραία. Λοιπόν, όταν το άκουσε, λέει, πρώτη φορά στο ραδιόφωνο, διέσχιζε τη Βασιλίση Σόλγας με το αυτοκίνητό του. Ήταν βράδυ. Ακούει για πρώτη φορά τον εαυτό του στο ραδιόφωνο. Σταματάει, λέει, στην άκρη του δρόμου και βάζει τα κλάματα. Ήταν μια σκηνή στην αρχή της καριέρας του που δείχνει την ευαισθησία του καλλιτέχνη που πρωτοξεκινάει, που έχει αυτή την αγωνία αν θα πετύχει ή όχι, και πόσο σπουδαίο είναι που το θυμάται ακόμα και σήμερα, που τα χρόνια βέβαια τον έχουν καθιερώσει, ο κόσμος τον έχει καθιερώσει. Σου αρέσει ή δεν σου αρέσει ο Ρέμος? Γιατί σε πολλούς δεν αρέσει.
1: Εμένα μου αρέσει.
0: Και εμένα. Εγώ τον έχω συνδέσει με την, έτσι, την πιο ωραία εποχή της ζωής μου. γιατί τα τραγούδια του τα ακούγα όταν ερωτευόμουν, όταν ήμουν έτσι σε πολύ ωραίες στιγμές, και νομίζω ότι οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς θυμόμαστε το γνωστό μαγαζί εκεί στη κοντά Μπότσαρη που πρωτοεμφανιζότανε. Τα άστρα, τα περιβόητα, αφού τώρα έχουν κλείσει να τα πούμε. Τα άστρα, τα περιβόητα που πηγαίναμε όλοι τα βράδια και θυμάμαι ότι και αυτό που ζούσαμε και καθημερινές. Και Δευτέρες και Τρίτες και Τετάρτες και τα Σάββατα ήταν, γιατί, πώς το είπαμε, μπαναλαρία. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 10. Θήτα FM. 107,1.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρε Γίνης. Το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία. Και η επόμενη τόμη κάθε Παρασκευή.
0: Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον ΘΙΤΑ FM 107,1.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είτε FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Μέχρι τις 11 είμαστε μαζί. Είμαστε στην τελευταία ώρα της σημερινής πρώτης ραδιοφωνικής συνάντησης εδώ στον Θήτα FM, ο οποίος σήμερα γίνεται αθλητικός και κάθε Σαββατοκυριακό όλη η αθλητική επικαιρότητα της Θεσσαλονίκης και βέβαια πάντα θα βρίσκεται εδώ για την πόλη, για τη Μακεδονία, για όλους εσάς που θέλετε να παρακολουθείτε τα αθλητικά, τα ποδοσφαιρικά, τα στοιχήματα, όλα με ενημερωτικές εκπομπές από το πρωί του Σαββάτου, από τις 11 μόλις τελειώνει η πρωινή εκπομπή και μετά όλη η μέρα αφιερωμένη στα αθλητικά της πόλης. Πρέπει να πω ότι δίνουμε ένα πολύ ωραίο δώρο από την Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης σήμερα. Και όσοι θέλετε να αποκτήσετε τη μοναδική σκούπα της Bosch, προσφορά της Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό Ανδρέα Παπανδρέου 10, πρέπει να σημειώσετε ένα τηλέφωνο και να γράψετε απλά στο κινητό σας με μήνυμα στο Viber το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη σκούπα. Η σκούπα της Bosch είναι μοναδική, είναι αξίας 100 ευρώ και θα σας βοηθήσει, θα σας λύσει τα χέρια για να κρατάτε το σπίτι σας καθαρό, γρήγορα και αποτελεσματικά. Στο 697-7-201-070, ξαναλέω το τηλέφωνο, 697-7-201-070, στέλνετε τα μηνύματά σας τώρα, γράφοντας μόνο το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη σκούπα, όπως έχει κάνει ο Κώστας, ο Βασίλης, ο Αλέξης και πολλοί ακόμα που πρόλαβαν και έστειλαν μήνυμα. Διαρκεί ο διαγωνισμός μας μέχρι τις 11 παρά, οπότε έχετε στη διάθεσή σας αρκετή ώρα για να στείλετε τα μήνυματά σας. Τώρα θέλω να πω κάτι αναφορικά με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της έκθεσης, το οποίο έχω μπροστά μου και αφορά τα ονόματα που θα δούμε στο τόξο, εκεί που παρακολουθούν τις συναυλίες με το εισιτήριο της εισόδου της ΔΕΘ, με το ενιαίο είναι αυτό το εισιτήριο. Το βράδυ λοιπόν 9:30 η πόλη μετατρέπει τη ΔΕΘ σε ένα πολύ ωραίο συναυλιακό χώρο και θα περάσουν από εκεί οι εξής. Πρέπει να πω ότι έχει καλλιτέχνες από το λαϊκό ρεπερτόριο μέχρι πιο ροκ. Λοιπόν, Κυριακή, αύριο, Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, μοιράζονται στη σκηνή και μετά έχουμε Σκυτάλη Σταβέντο, Δάφνη Λόρενς και Μαρσό με δυναμικούς ήχους και πιο ροκ ήχους. Μετά έχουμε την εμφάνιση του Πάνου Μουζουράκη και του Κωστή Μαραβέγια. Έλλη Κοκκίνου και Ανδρομάχη φέρνουν στη σκηνή λαϊκό τραγούδι. Ελεονόρα Ζουγανέλη, η αγαπημένη Ελεονόρα, με την ερμηνευτική δύναμη σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ένταση και πολύ συνέστημα. Ο Ακύλας ακολουθεί, πολύ αγαπημένος από την νεότερη μουσική γενιά με ιδιαίτερο τόνο. Και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων των συναυλιακών θα κλείσει η Ρία Ελληνίδου, που θα ολοκληρώσει αυτή την ωραία διάθεση που θα υπάρχει στην πόλη στο κλείσιμο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εντάξει, τον Αντώνη Ρέμου τα έχουμε πει όλα, τα έχουμε ακούσει όλα και περιμένουμε πώς και πώς να δούμε και τους καλλιτέχνες της διεθνούς μουσικής σκηνής που θα ανέβουν μαζί τους στο stage.

0: Τα Σαββατοκύριακα ο Θήτα FM 107,1 φοράει τα αθλητικά του παπούτσια και γίνεται ο μεγάλος αθλητικός σταθμός της πόλης. Οπότε να σας πω το σημερινό πρόγραμμα που ξεκινάει μετά από εμένα με το Γιάννη τον Παντελίδη με ρεπορτάζ της ημέρας από τις 11 μέχρι τη 1. Από τη 1 έως τις 4 ο Γιώργος ο Διπλοίδης με μπάσκετ και στοίχημα. Τις μεταδόσεις του αγώνα με σχόλια από τον Νίκο Πετρουλάκη θα τις ακούτε καθημερινά από τις 4 έως τις 5. Από τις 5 έως τις 7 ο Αλέκος Παλαμίδας με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. 7 με 9 ο Ραφαήλης Σπυρίδης και ο Αλέξης Αλεξίου. 9 με 11 θα έχουμε και τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη, σε περιγραφή και σε σχόλια που βέβαια θα έχουμε από το μοναδικό το Γιώργο το Μίρτσο. Και από τις 11 έως τις 12 ανοιχτή γραμμή με το Γιώργο το Μίρτσο, όπου θα βρίσκεται πάντα σε επικοινωνία με τους ακροατές του Θήτα FM 107,1 να σχολιάζουν την αθλητική έτσι κίνηση της ημέρας, την επικαιρότητα και βέβαια ό,τι υπάρχει από τους αγώνες και από όλα όσα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου εκτυλίσσονται μέσα στην πόλη και εκτός, και αναφορικά με το ποδόσφαιρο κυρίως, που έχει και εξαιρετικούς αγώνες αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχει ντέρμπι, έχει ΑΕΚ Άρη, έχει ΠΑΟΚ όπου παίζει με τον Παναθηναϊκό, όπως και εγώ ενημερώθηκα.
1: Ουσιαστικά Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, γιατί είναι στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Φιλοξενείται δηλαδή ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, να τα δούμε όλα αυτά. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι καυτό, όχι μόνο λόγω της έκθεσης, αλλά και λόγω των αθλητικών μεταδόσεων που ξεκινάνε έτσι εδώ στον Θήτα FM 107,1. Να πω καλορίζικους και στους αθλητικούς μας, οι οποίοι το Σαββατοκύριακο θα είναι εδώ και θα μετατρέπουν το Θήτα FM σε έναν αθλητικό σταθμό.

0: Λοιπόν, είμαστε σε αστυνομικό κλειό, το είπαμε. Έχουν έρθει αστυνομικοί από κάθε περιοχή της Βόρειας Ελλάδας για να συνεισφέρουν, να απομακρύνουν τους διαμαρτυρόμενους, όπως καταλαβαίνετε, για να μην φτάσουν μέχρι τον Πρωθυπουργό. Έχουν ξεκινήσει από χθες οι κινητοποιήσεις με υγειονομικούς που συγκεντρώθηκαν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και συνεχίζονται και σήμερα με πορείες. Τα σώματα ασφαλείας από χθες, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί και πυροσβέστες, συγκεντρώθηκαν στο Λευκό Πύργο, πραγματοποίησαν και αυτή τη δική τους πορεία. Και βέβαια οι μεγαλύτερες κινητοποιήσεις αναμένονται να γίνουν σήμερα από τις 3 και μετά, γι' αυτό και το μετρό δεν θα λειτουργεί στους 8 σταθμούς που έχουμε αναφέρει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να πούμε ότι θα είναι δύσκολα προσβάσιμο το κέντρο της πόλης από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Οπότε όσοι έχετε να κάνετε οτιδήποτε, προτιμήστε αυτές τις ώρες, τις πολύ πρωινές που έχει και λιγότερη κίνηση και δεν έχει και καθόλου κόσμο, παρά από το μεσημέρι και μετά. Γύρω από το Ιωάννης Βελίδης, στο συνεδριακό κέντρο, θα είναι περισσότερες ρυθμίσεις κυκλοφορίας με διακοπές και βέβαια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλους τους κεντρικούς δρόμους. Και να πούμε ότι ξεκινάμε από τις 5, όπου οι αγρότες θα συγκεντρωθούν στην πλατεία της Χάνθ. Δεν αποκλείεται να κάνουν και την εμφάνιση τους και αγροτικά μηχανήματα με ένα συμβολικό αριθμό. Στο ίδιο σημείο έχει προγραμματιστεί και η συγκέντρωση από το Σύλλογο Συγγενών των Θυμάτων των Ντεμπών. Και την ίδια ώρα η ΓΕΣΕ θα πραγματοποιήσει τη δική της συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου, ακολουθούμενη και αυτή από πορεία με κατεύθυνση την Χάνθ. Το ΠΑΜΕ βέβαια έχει τη συγκέντρωσή του και αυτό στην πλατεία της Χάνθ. Θα υπάρχει και, έτσι, από ό,τι φαίνεται, θα υπάρξουν και άτομα από τον ευρύτερο εξουσιαστικό χώρο. Αναμένεται να συγκεντρωθούν στην Καμάρα, να πραγματοποιήσουν και αυτή την πορεία τους προς τη Χάνθ. Οι πορείες αναμένεται να καταλήξουν στην περιοχή της Χάνθ την ώρα που θα βρίσκεται σε εξέλιξη η ομιλία του Πρωθυπουργού για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είναι ένα φρούριο δηλαδή η πόλη και είναι πολύ τυχεροί αυτοί που έχουν αποφασίσει να κάνουν μια ωραία σαββατοκυριακάτικη εκδρομή εκτός, να πάνε να κάνουν και ένα μπάνιο, γιατί η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή και σήμερα θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, με την υγρασία σε αυξημένο επίπεδο. Και σήμερα ήρθαν στην πόλη μας, ρε παιδί μου, και λένε: ωραία η Θεσσαλονίκη, άνετη, τη βλέπουν έτσι άδεια. Και λένε: πολύ ωραία, μπορούμε να περάσουμε υπέροχα. Πού να τη δουν στην καθημερινότητά της, με τα προβλήματά της, τα κυκλοφοριακά της και όλα αυτά που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της δικής μας καθημερινότητας, από την οποία δεν έχουν πάρει μυρωδιά αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, υπουργικά συμβούλια, γραμματείς, φαρισαίοι, συνέδρια, θα γίνουν πάρα πολλά μέσα στην πόλη. Τόσα πολλά που δεν θα προλαβαίνουμε να σας τα μεταδίδουμε και νομίζω ότι υπάρχει και μια κούραση στον κόσμο από αυτά τα Σαββατοκύριακα της έκθεσης. Ουσιαστικά, από εδώ και πέρα, αυτό που μένει είναι οι συναυλίες που γεμίζουν τον κόσμο. Γεμίζουν από κόσμο τα βράδια της έκθεσης και πολύ λιγότερο όλα τα υπόλοιπα. Για την Ιαπωνία που λέγαμε πριν, ότι είναι η τιμόμενη χώρα, η χώρα των ατέλειωτων ψηλίων. Μου έλεγε μια φίλη μου: βεντάλιες, λέει, θα πάρουμε από τη. Τι λες εσύ μου, οι Ιάπωνες έχουν φτάσει σε σημεία τεχνολογίας απίστευτα. Έχουν αυτοκίνητα, έχουν μηχανήματα, έχουν φιλοσοφία, έχουν αυτά τα τακούμι, έχουν αυτά τα ωραία που είπες πριν που πίνουμε, τα τσάγια, τα περίεργα, τα μάτσα, τα από εδώ, τα από εκεί. Αυτά που βελτιώνουν, λέει, την ποιότητα της ζωής και δημιουργούν, λέει, στο σύγχρονο άνθρωπο μια ηρεμία, μια έλλειψη ταχύτητας που έχουμε εμείς οι Ευρωπαίοι. Αυτοί είναι πιο αργοί, αλλά πιο φιλοσοφημένοι άνθρωποι. Καταρχήν δεν τρώνε όπως τρώμε εμείς. Δηλαδή, η γαστρονομία, αυτά έχουν τα σούσι. Αυτά, τι να παχύνεις με το σούσι. Πες μου, δηλαδή, πόσο να βάλεις. Ενώ λέει η γαστρονομία, η ιαπωνική γαστρονομία. Πες μου, εσύ τι είναι τώρα που θα φας εσύ ιαπωνικό και θα τρελαθείς. Έχουν γλυκά αυτοί.
1: Δεν ξέρω. Για γλυκά.
0: Δεν ξέρω. Πάω στον περίπτωρο να δω. Δηλαδή, τι τρώνε οι Ιάπωνες που είναι όλοι αδύνατοι. Εγώ δεν έχω δει έναν Ιάπωνα που να έχει περιτά κιλά.
1: Είχα μάθει ότι αυτό το ράμεν που είναι πολύ διάσημο στην Νότιο Κορέα, οι Κορεάτες το πήραν από τους Ιάπωνες. Ναι.
0: Και αυτό τι.
1: Είναι βασικά σούπα και έχει διάφορα πράγματα μέσα. Οτιδήποτε.
0: Ναι. Αυτά τα φαγητά δηλαδή που εμείς οι μεσογειακοί. Ναι, οι μεσογειακοί λαοί δεν τα αγαπάμε και πολύ. Αλλά τη φιλοσοφία τους πολύ την αγαπώ, της βραδύτητας. Αυτό δηλαδή ότι βαδίζουν αργά, πηγαίνουν στις δουλειές τους. Αυτοί, λέει, στις ουρές δεν κάνουν ποτέ αυτό που κάνουμε εμείς. Δηλαδή βλέπεις κάτι τεράστιες ουρές να περιμένουν υπομονετικά για να πάρουν κάτι, ένα καφέ ας πούμε ή οτιδήποτε, και κανένας δεν σκέφτεται να πάρει τη θέση του άλλου. Είναι ασπρόξινα. Είναι υπομονετικοί, ήρεμοι άνθρωποι. Έχουν μια άλλη φιλοσοφία ζωής που εμείς δεν την έχουμε. Εμείς είμαστε πολύ ανυπόμονοι, πολύ αχάριστοι με το χρόνο, νομίζω ότι είμαστε. Πολλές φορές. Βέβαια, δεν θα προτιμούσα να ζούσα σε αυτές τις χώρες.
1: Α.
0: Γιατί εκεί δουλεύουν και απίστευτα.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Ναι,
1: είναι και πιο προγραμματισμένοι.
0: Ναι, ναι, είναι πιο προγραμματισμένοι στη δουλειά, αλλά είναι λίγο πιο ρομποτίστικος ο τρόπος της ζωής τους. Ενώ εμείς είμαστε και λίγο του χαλαρού και του. Και του καφέ. Ας πούμε, ο Ιάπωνας τώρα, ο Ιάπωνος, ο μουσικός παραγωγός ή ο δημοσιογράφος ή ο άνθρωπος που κάνει ραδιόφωνο, είναι έτσι χαλαρός με τον καφέ του, με το πώς είμαστε εμείς, δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
1: Ωραία, το άλλο Σάββατο βρες
0: έναν Ιάπωνα εδώ, πες απέναντι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι έχουμε διαγωνισμό που τρέχει. Ο διαγωνισμός σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε μία φοβερή σκούπα της Boss, η οποία γίνεται δική σας, με ένα μήνυμα που θα στείλετε από το Viber, επαναλαμβάνω, στο 697-7-201-070. 697-7-201-070. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και δίπλα τη λέξη σκούπα και μπαίνετε στην κλήρωση. Η σκούπα είναι προσφορά από την Electronet, Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό, Ανδρέα Παπανδρέου 10, και θα γίνει δικιά σας. Μη χάνετε χρόνο, στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber και θα κάνουμε την κλήρωση σε πολύ λίγη ώρα.

0: Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026 για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Θήτα FM 107,1 και στο στούντιο έχουμε μαζί μας την Χριστίνα την Χαλεπλίδου, τη διευθύντρια προγράμματος του Θήτα FM 107,1. Την καλωσορίζω να μας πει τι γίνεται τώρα τον παλμό της πόλης, γιατί όλοι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την αστυνομία, με την κίνηση στους δρόμους, με τις κινητοποιήσεις, τα συνέδρια, τους γραμματείς, τους φαρισαίους και όλα αυτά που ξέρετε πολύ καλά εσείς οι δημοσιογράφοι να μας τα μεταδίδεται κάθε φορά που έχει έκθεση.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από εμάς τους δημοσιογράφους. Ναι. Έχει αρχίσει το πανηγύρι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από χθες, από προχθές. Σήμερα βέβαια τα πράγματα είναι πιο κλειστά, ειδικά για το κέντρο της πόλης. Η Τσιμισκή παρεμπιπτόντως κυκλοφορούσε ακόμη. Τα εγγένεια έγιναν πριν από λίγο από τον παρουσία του Πρωθυπουργού μάλλον, ήταν παρόν ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ο κύριος Φιλόθεος και τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι σε εξέλιξη η συνάντησή του με την διοίκηση της έκθεσης και θα ακολουθήσει η γνωστή βόλτα του Πρωθυπουργού στα περίπτερα της ΔΕΘ. Θα γίνουν κάποιες συναντήσεις, θα υπάρξουν ίσως και ορισμένα πρόκτα και πολλές φωτογραφίσεις. Πολύ φωτογράφηση πάντως από χθες.
1: Το επικοινωνιακό το δουλεύει πάρα
2: Οι
1: πολύ καλά.
2: Οι φωτογραφίες δίνουν και παίρνουν. Σέλφι, μη σέλφι. Χθες η Μητροπόλεως ήταν κλειστή από την αρχή μέχρι το τέλος και παντού έβλεπες μεγάλα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού, τα οποία μαύρα. Mm-hmm. Κατά κύριο λόγο, άντε και μερικά γκρι, τα οποία μετέφεραν υπουργούς, υφυπουργούς σε γεύματα, σε τραπεζώματα, σε μπαρ, σε συναντήσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε τους δημοσιογράφους όχι μόνο της Θεσσαλονίκης αλλά και της Αθήνας που ήρθαν και της περιφέρειας φυσικά που ήρθαν για να καλύψουν την παρουσία του κυβερνητικού επιτελείου εδώ.
1: Έγινε κάτι, διάβαζα με την κυρία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, τον ρώτησαν αν είναι οι σχέσεις τους καλές μετά από αυτή, από το δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία για τα βιβλία που είχαν τα ζευγάρια, τα ομόφυλα και υπήρχε λίγο μια απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι φυσικά οι σχέσεις μου είναι πάρα πολύ καλές και δεν θέλω τέτοιες αχλαμάρες να ακούγονται. Και μάλιστα επικράτησε, λέει, λίγο ένας εκνευρισμός, αλλά όλα καλά στη συνέχεια.
2: Τόσα αχλαμάρες δεν νομίζω να είναι του τύπου του. Τα λέει αυτά ο Πρωθυπουργός. Λένε τέτοια λόγια οι
1: Πρωθυπουργοί. Είδα εγώ χτες, κάτι τέτοια στα πορεοπολιτικά διάβασα και λέω έχει όντως δημιουργηθεί μέγα ζήτημα.
2: Το θέμα πάντως με το βιβλίο αυτό είναι σημαντικό γιατί έχει αξία και η απάντηση που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν ρωτήθηκε για το θέμα που κράτησε κάποιες αποστάσεις και υποστήριξε ότι είναι σοβαρά τα θέματα και θα έπρεπε να τα προσέχουμε λίγο περισσότερο.
1: Ειδικά όταν μιλάμε για φωτογραφίες που εντυπώνονται πάρα πολύ σε αυτή την ηλικία των παιδιών γιατί είναι στο μυαλό το παιδικό το πρώτο πράγμα που θυμόμαστε, και εσύ Χριστίνα θα το θυμάσαι και εγώ το θυμάμαι από τα αναγνωστικά, ήταν οι φωτογραφίες, έτσι, με την ελληνική οικογένεια, έτσι. Και
2: ακριβώς.
1: Αυτό εντυπώνεται πάρα
2: είναι
1: πολύ.
2: Σοβαρά ζητήματα με τα οποία πρέπει να ασχολούνται οι ειδικοί και να γίνεται μεγάλη έρευνα και να το βλέπουν σε βάθος πριν προχωρήσουν σε οποιασδήποτε αποφάσεις για αυτά τα βιβλία.
1: Τώρα, αν ένας τουρίστας ερχόταν στην πόλη σήμερα, αναρωτιέμαι, τι συμπέρασμα θα έβγαζε για τη Θεσσαλονίκη? Ότι είναι μια πόλη έρημη που παντού υπάρχει αστυνομία, έτσι.
2: Αν ήταν γύρω-γύρω από την Θεσσαλονίκη, όπως ήταν κάποιοι τουρίστες τώρα που περνούσαν απέναντι την Τσιμισκή εδώ κοντά σε εμάς, θα αναρωτιόταν αν όντως αυτή η πόλη είναι τόσο άδεια. Αυτοί που γίνονται περιφερειακά βέβαια θα περάσουν καλά, φαντάζομαι. Όσοι είχαν την φαϊνή ιδέα να μπουν στο κέντρο για αγορές, για να φάνε ίσως σε κάποια από τα εστιατόρια ή να πιούν καφέ, νομίζω ότι θα εκπλαγούν, ιδίως όσο πλησιάζει το μεσημέρι.
1: Ναι, από τις 3 και μετά, που υπάρχει και η κινητοποίηση μεγαλύτερη και θα κλείσουν και οι σταθμοί του μετρό και θα υπάρχει μια διαφορετική συνθήκη πλέον στην πόλη, εντελώς ξένη από ό,τι ξέρουμε για τα Σάββατα. Που τα Σάββατα η πόλη πλημμυρίζει με κόσμο, η αγορά είναι γεμάτη. Είναι ένα άλλο Σάββατο, τελείως διαφορετικό. Και περιμένουμε να δούμε βέβαια και τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στο Βελίδιο το βράδυ. Έτσι, υπάρχουν κάποια μέτρα που φαίνεται ότι τα έχει στο τσεπάκι του, λέει, σαν να τα βγάλει την τελευταία στιγμή.
2: Εκπλήξεις, ναι, είναι οι γνωστές εκπλήξεις. Ναι, ναι. Το ζήτημα είναι όμως ότι όπως μαθαίνουμε και διαβάζουμε και όπως αναφέρει και η σημερινή Θεσσαλονίκη που κυκλοφορεί με πολιτικό ρεπορτάζ, με ελεύθερο ρεπορτάζ για θέματα που αφορούν την πόλη και όχι μόνο, είναι σίγουρο ότι το ζήτημα που θα κυριαρχήσει είναι ότι αυτά τα μέτρα, και το οποίο θα σχολιαστεί φυσικά από την κυβέρνηση, που θα εξαγγελθούν, δεν μπορούν να έχουν ορίζοντα τετραετίας. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο.

0: Θα εξαγγείλει τις εκλογές μέσα στο 2027 βέβαια, αλλά δεν είπε προκαθορισμένη ημερομηνία ότι έχει στο μυαλό του. Θα τα πω λέει την τελευταία στιγμή αυτά.
1: Η άνοιξη είναι το απότατο σημείο, μετά δεν γίνεται.
0: Μάρτιο-Απρίλιο δηλαδή, Κυριακή κοντή γιορτή. Έως εκεί θα έχουμε τις πρώτες έτσι ανακοινώσεις. Είπε κάτι ο Άδωνης, δεν ξέρω αν το έχουμε πάρει τις μετρητής, για το ότι δεν είμαστε φτωχοί, νομίζουμε ότι είμαστε.
1: Κάτι
0: περίεργα άκουσα. Εγώ ασχολούμαι πολύ με αυτά τα παραπολιτικά και λέει έχει δημιουργηθεί ένας άλλος στα social media με την αντικειμενική και την υποκειμενική φτώχεια. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι δεν έχω λεφτά. Έχω στην πραγματικότητα, γιατί αν πάρω τη Eurostat και τις μελέτες, έχουμε μεγάλη ανάπτυξη.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης απασχολεί πολύ με αυτά που λέει. Το θέμα είναι πόσο αγγίζουν την πραγματικότητα και πόσο στα σοβαρά μπορούμε να τα εκλάβουμε. Να ακούσουμε λίγη μουσική για να έρθουμε μετά στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη, που είναξει πολύ ωραία και έτσι αξίζει να τη διαβάσει κάποιος σήμερα.

0: Λοιπόν, να πούμε και ότι σήμερα κυκλοφορεί η εφημερίδα Θεσσαλονίκη, το πρωτοσέλιδό της και τα ένθετά της, κάθε Σάββατο στα περίπτερα και σε όλα τα σημεία πώλησης της εφημερίδας. Και η Χριστίνη Χαλεπλίδου θα μας πει για τα σημερινά θέματα της εφημερίδας.
1: Είναι πολύ ωραία και γεμάτη η εφημερίδα σήμερα. Αξίζει να διαβάζουμε εφημερίδες. Είπαμε ο τύπος έχει, ο γραπτός, ο έντυπος τύπος έχει την αξία του. Το Σαββατοκύριακο έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω, οπότε μπορούμε να διαβάζουμε λίγο περισσότερο για να μαθαίνουμε αναλύσεις και σχόλια.

0: διαβάζουμε, τα οποία δεν μπορούμε να τα ακούσουμε ή δεν υπάρχουν όταν διαβάζουμε τις γρήγορες ειδήσεις στα site. Η εφημερίδα λοιπόν Θεσσαλονίκη κυκλοφορεί σήμερα με ένα ειδικό ένθετο για την 90η ΔΕΘ, από το παρελθόν στο μέλλον. Αυτό το ένθετο δίνεται με την εφημερίδα, με την απλή έκδοση, και στην έκδοση με την προσφορά φιλοξενεί ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την καθιέρωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη είναι ο τίτλος του. Αναφέρεται κυρίως στον Νικόλο Γερμανό, έναν οραματιστή, τον άνθρωπο που αν δεν υπήρχε και δεν επέμενε να πραγματοποιήσει το όνειρό του, δεν θα υπήρχε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και όλα αυτά που γίνονται γύρω από την έκθεση. Ο κεντρικός μας όμως τίτλος αναφέρεται στα δείπνα των υπουργών στη ΔΕΘ για την επόμενη μέρα. Έχει παρακολουθήσει από την Πέμπτη τα δείπνα που άρχισαν και προαναγγέλει και όσα πρόκειται να γίνουν σήμερα και αύριο στο πλαίσιο ή στο περιθώριο της Διεθνούς Έκθεσης. Η Θεσσαλονίκη στο πρωτοσέλιδο της μιλάει για παροχές ύψους 2,8 δις με το βλέμμα στον Αντώνη Σαμαρά, γιατί φυσικά ο Αντώνης Σαμαράς, αν και ακόμη δεν ανήγγειλε το κόμμα του, έχει γίνει πονοκέφαλος για την Νέα Δημοκρατία. Ξέρει η Νέα Δημοκρατία ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει έναν κόσμο που πιστεύει σε αυτόν και τον θεωρεί ότι, ότι εκφράζει την ταυτότητα της παράταξης. Υπάρχουν και αθλητικά, υπάρχουν και θέματα τα οποία αφορούν αποκλειστικά τη Θεσσαλονίκη, και πιο σημαντικό από αυτό είναι, από αυτά είναι τα 5 βαλτωμένα έργα τα οποία προβάλλουμε σήμερα, προβάλλει η εφημερίδα. Η πρωτεύουσα των Βαλκανίων ψάχνει επιγόντως την ανάπτυξη, είναι ο τίτλος αυτού του θέματος, και αναφέρεται αναλυτικά σε αυτά τα ζητήματα που δεν προχωρούν, στα έργα που έχουν λιμνάσει και που ζητούν λύση για να έρθει επιτέλους η ανάπτυξη και σε αυτή την πόλη. Δεν αρκεί να μας λέει η πρωτεύουσα των Βαλκανίων ο Πρωθυπουργός, πρέπει να μας δώσει και να το καταλάβουμε. Φυσικά αναφέρεται η εφημερίδα και στα μέτρα τα αστυνομικά. 3.500 αστυνομικοί από όλη τη Βόρεια Ελλάδα έχουν κάνει την πόλη αστακό. Μπορεί να μην μας αρέσει να το αναφέρουμε, αλλά έτσι ακριβώς είναι. Είναι μια σιδηρόφρακτη πόλη. Εν αναμονή του συλλαλητηρίου θα έρθουν να διαδηλώσουν πολλές επαγγελματικές ομάδες. Αναμένονται και αγρότες με κάποια μηχανήματα, όπως γνωρίζουμε. Όλα αυτά γύρω στις 5 το απόγευμα.
1: Και η ομιλία είναι το βράδυ, γύρω στις 7.30-8.30, εκεί ξεκινάει, όπου...
0: Στις 7.30 ώρα, ναι, στο Βελίδιο είναι η ομιλία, και ένα ενδιαφέρον στοιχείο που θα σας δώσω πριν με απελευθερώσετε για να επιστρέψω στην έκθεση και στο ρεπορτάζ, είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμανλής, την ώρα της ομιλίας, της κεντρικής ομιλίας του πρωθυπουργού, θα βρίσκεται στην Ξάνθη για την παρουσίαση ενός βιβλίου για την φιλία δύο παλέμαχων ποδοσφαιριστών, του Αντώνη Αντωνιάδη και του Μίμη Δωμάζου. «Ο στρατηγός και ο κανονιέρης» είναι ο τίτλος αυτού του βιβλίου. Το έχει γράψει ο συνάδελφος και αρθρογράφος της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, Κώστας Μπλιάτκας, και παρουσιάζεται σήμερα στην Ξάνθη, στο Παλιό Δημαρχείο.
1: Είναι τυχαία άραγε αυτή η σύμπτωση, τη χρονική?
0: Εμείς απλώς το επισημαίνουμε.
1: Σωστά.

0: 10 λεπτά πριν από τις 11 στον ΦΜ 107,1 και νομίζω ότι είναι η ώρα και μετά το ρεπορτάζ που ακούσαμε την Χριστίνα Τιχαλιαπλίδου, τη διευθύντρια προγράμματος του ΦΜ, να πάμε και στην διαδικασία της κλήρωσης για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει τη σκούπα της Bose προσφορά της ηλεκτρονέτη Παπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπανδρέου 10 στο Κορδελιό. Και θα ζητήσω τώρα τη συνδρομή εδώ του τεχνικού μας, του ήχου, του Τάσου, του Σταυρίδη, να με βοηθήσει να κάνουμε την κλήρωση από το 1 έως το 150. Θα μου δώσει ένα αριθμό.
1: Το 111.
0: Το 111, λοιπόν. Για να δούμε ποιος είναι ο τυχερός, παιδιά, ή τυχερή. Και όσο εγώ ψάχνω, να πω ότι έχουμε πάρα πολλά ζητήματα μέσα στην πόλη από το μεσημέρι και μετά. Όπως είπαμε και πριν, κατά τη διάρκεια του διαλόγου που είχαμε με τη Χριστίνα, καλό θα είναι όσοι αποφασίσετε να πάτε για φαγητό, για καφέ ή για οτιδήποτε άλλο στο κέντρο της πόλης, να μην το επιχειρήσετε από τις μεσημεριανές ώρες και μετά. Ή τώρα πρωί-πρωί ή πιο αργά που θα έχει τελειώσει όλο αυτό το πανηγύρι, όπως το αποκαλέψαμε με και δικαίως. Λοιπόν, μου είπε στο 111 και στο 111 αντιστοιχεί το όνομα του κυρίου Παπαθεοδόρου Κώστα με κινητό που τελειώνει σε 535. Είναι ο τυχερός της σκούπας, της ηλεκτρικής σκούπας της Bose, ο τυχερός της σημερινής κλήρωσης της ηλεκτρονέτ. Είναι το πρώτο δώρο που δίνουμε αυτό το Σάββατο. Θα δίνουμε δώρο από την ηλεκτρονέτ γενικά στον ΘΦΜ 107,1. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε πολύ λίγο για να κλείσουμε και να πούμε και το υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα του ΘΙΤΑ, ο οποίος μετατρέπεται σε αθλητικός σταθμός της πόλης, με όλα τα αθλητικά δρόμενα για κάθε Σαββατοκύριακο από εδώ και πέρα. Μείνετε εδώ.

0: πριν από το τέλος, μία ανάσα πριν από το τέλος, να πω το πρόγραμμα του αθλητικού Theta FM 107,1 που ξεκινάει από αυτή την ώρα και μετά. Μικρόφωνο στο Γιάννη Παντελίδη, ρεπορτάζ ημέρας για όλα όσα συμβαίνουν στην αθλητική επικαιρότητα από τις 11 έως τη 1. 1 με 4 Γιώργος Διπλοίδης, μπάσκετ και στοίχημα. 4 με 5 μεταδόσεις αγώνων και σχόλια από τον Νίκο Πετρουλάκη. 5 με 7 Αλέκος Παλαμίδας, μέρας τεχνικό ποδόσφαιρο. 7 με 9 Ραφαήλ Σπυρίδης και Αλέξης Αλεξίου. 9 με 11 Γιώργος Μίτσος στο σχόλιο και βέβαια περιγραφή του αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη, το μεγάλο ντέρμπι της απόψινής βραδιάς, και 11 με 12 ανοιχτή γραμμή με τον Γιώργο Μίρτσο. Οπότε παραδίδουμε μικρόφωνο για όλη την αθλητική ενημέρωση της ημέρας στον Γιάννη Παντελίδη. Καλή αρχή σε όλους. Θήτα FM 107,1, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και ανανεώνουμε τώρα ραντεβού για τη Δευτέρα το βράδυ στις 9 που τα λέμε εμείς εδώ με τις βραδινές μας πτήσεις. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να είστε χαλαροί. Διεθνής έκθεση είναι, εγγένεια είναι, θα περάσουν και από αύριο θα επιστρέψουμε σιγά σιγά στην κανονικότητα της πόλης. Γεια χαρά σε όλους. Ευχαριστώ τον Τάσο Σταυρίδη που ήταν μαζί μου στις ρυθμίσεις του ήχου.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και που ξαναβρεθήκαμε.
0: Φιλιά πολλά σε όλους σας. Γεια σας.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 11. Θήτα FM. 107,1.
1: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
2: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
1: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
2: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
1: Α, λόγω της έκθεσης,
2: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
3: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρηλυκή συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρε Γίνης. Το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία. Και η επόμενη τόμη κάθε Παρασκευή.
5: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.

0: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παντελίδης.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Είμαι ο Γιάννης και ήρθα σήμερα εδώ να σας πω μια ιστορία. Μια ιστορία η οποία αρχίζει εδώ και έχει αρχίσει για την ακρίβεια εδώ και περίπου 3-4 λεπτά. Θήτα FM 107,1 πλέον από εδώ και μέχρι το βράδυ της Κυριακής. Τα μεσάνυχτα της Κυριακής γινόμαστε αθλητικοί. Γινόμαστε αθλητικοί. Θα τα λέμε με οτιδήποτε έχει να κάνει με τα αθλητικά δρόμενα στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Θα έχουμε ποδόσφαιρο, θα έχουμε μπάσκετ, θα έχουμε βόλι, θα έχουμε ερασιτεχνικά. Θα έχουμε τα πάντα όλα που έλεγε και μια ψυχή. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε συντονισμένοι μαζί μας και πιστέψτε με, θα προσπαθήσουμε να περάσουμε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πρεμιέρα σήμερα για το αθλητικό κομμάτι του Θήτα FM. Να το πάρουμε από την αρχή. Είμαι ο Γιάννης Παντελίδης. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τη μία. Θα έχουμε όλο το ρεπορτάζ της ημέρας, οτιδήποτε έχει να κάνει με το αθλητικό κομμάτι, αλλά και όχι μόνο. Σαφώς θα υπάρχουν και σφήνες πολιτικές. Άλλωστε, διανύουμε μέρες διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σήμερα τα εγκαίνια. Σήμερα μία άδεια πόλη είναι αλήθεια, διότι υπάρχουν πολύ αυστηρά μέτρα μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες, όλα αυτά που γίνονται στην πρώτη μέρα της έκθεσης. Οπότε βαδίζουμε σε αυτό το κομμάτι κι εμείς. Από εκεί και πέρα, είπαμε, θα κάνουμε παρέα μέχρι και τη μία με οτιδήποτε έχει να κάνει με τα αθλητικά. Θα δώσουμε ρεπορτάζ, υπάρχει έντονη κινητικότητα στο ποδόσφαιρο. Θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία. Θα έχουμε και μερικές πολύ ενδιαφέρουσες, θέλω να πιστεύω, συνεντεύξεις. Όλα αυτά σιγά σιγά θα τα προαναγγείλουμε και με τη δική σας συμπάθεια, διότι είναι ξεκίνημα, νέα αρχή. Θα κάνουμε και τα λάθη μας, θα μας ξεφύγουν και μερικές λέξεις, θα πούμε και μερικά «ε» και μερικά «ο», θα τα βρούμε όμως, θα βρούμε τα πατήματά μας και θέλω να πιστεύω ότι θα περάσουμε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Πριν περάσουμε στις μέσα σελίδες της εκπομπής, να πω ότι στην τεχνική υποστήριξη και την παραγωγή της εκπομπής είναι ο Τάσος ο Σταυρίδης, με τη βοήθεια του οποίου θα βγάλουμε οτιδήποτε έχει να κάνει με τη θεματολογία μας. Οπότε πάμε τώρα σιγά σιγά να αρχίσουμε να παρουσιαζόμαστε. Τι είμαστε, τι κάνουμε εδώ, τι θέλουμε, τι θέλετε και τι θα γίνεται στον Θήτα FM 107,1 κάθε Σαββατοκυριακό. Και να πω το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας και μετά λεπτομέρειες. Λοιπόν, είπαμε 11 με 1 θα κάνουμε παρέα μαζί με το ρεπορτάζ της ημέρας, οτιδήποτε υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο. Αμέσως μετά από τη 1 μέχρι και τις 4 μαζί σας θα είναι ο Γιώργος Διπλοίδης με ρεπορτάζ μπάσκετ και ενημέρωση για το στοίχημα. Από εκεί και πέρα μετά από τις 4 με 5 ανάλογα με το πρόγραμμα των αγώνων θα έχουμε τις μεταδόσεις των αγώνων, οτιδήποτε υπάρχει, συνδέσεις με γήπεδα, εξελίξεις και το σχόλιο του Νίκου Πετρουλάκη. 5 με 7 θα ακολουθήσει ο Αλέκος ο Παλαμίδας, ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Και εδώ πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή με συνδέσεις με γήπεδα, εξελίξεις αγώνων. 7 με 9 Ραφαήλ Σπυρίδης και Αλέξης Αλεξίου. Συνήθως θα πέφτουν πάνω σε παιχνίδια, οπότε θα υπάρχει σχολιασμός αγώνων. Σήμερα όχι τόσο, γιατί το μάτς του Άρη είναι αργά και για το οποίο θα μιλήσουμε μετά. 9 με 11 Εκάρης, είπαμε, περιγραφή του αγώνα. Και στο σχόλιο, εδώ στο στούντιο, θα είναι ο Γιώργος ο Μίρτσος, ο οποίος αμέσως μετά το τέλος του αγώνα θα κάνει παρεούλα μαζί σας με ανοιχτές γραμμές, ακριβώς όπως τον έχετε συνηθίσει τα τόσα πολλά τελευταία χρόνια ραδιοφωνικά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι είναι ο Θήτα FM αθλητικός, έτσι, Θήτα FM 107,1. Για να μας βοηθήσει, έτσι, να μας δώσει λίγο τα φώτα του, γιατί και εμείς δεν ξέρουμε πολλά. Είναι ο διευθυντής του αθλητικού τμήματος της Εφημερίδας Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Πετρουλάκης. Νίκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλή αρχή να ευχηθώ. Όλα να πάνε καλά. Να είστε γεροί και δυνατοί όλοι και όλες εδώ στον Θήτα FM. Και καλό κουράγιο. Και βέβαια εγώ θέλω πρώτα να πω, Γιάννη, ότι σήμερα κυκλοφορεί η εφημερίδα Θεσσαλονίκη, για τους φίλους που μας ακούν αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι η Θεσσαλονίκη έχει ένα αφιέρωμα κάθε Σάββατο που κυκλοφορεί για τα αθλητικά, έχει θέματα τα οποία δεν θα διαβάσουν πουθενά αλλού οι φίλαθλοι που παρακολουθούν ενδεχομένως τον αθλητισμό γενικότερα. Άρα λοιπόν αξίζει να εμπιστευτούν την εφημερίδα Θεσσαλονίκη και όχι μόνο για τα αθλητικά της, γενικότερα και για το πολιτικό ρεπορτάζ, για τα ρεπορτάζ που βγάζει, γιατί είναι μια εφημερίδα ζωντανή που κυκλοφορεί στον νομό Θεσσαλονίκης και είναι πολύ σημαντικό να τη στηρίξει και ο κόσμος της Θεσσαλονίκης. Μπορείτε τώρα να πάτε στα περίπτερα ή στα σημεία πώλησης εφημερίδων, που δεν είναι και πάρα πολλά πλέον στη Θεσσαλονίκη, και να επιλέξετε την εφημερίδα Θεσσαλονίκη, η οποία έχει και ένα πολύ ωραίο δώρο σήμερα για όσους το προτιμήσουν. Αλλά υπάρχει και η εφημερίδα χωρίς το δώρο. Ό,τι θέλετε μπορείτε να προτιμήσετε. Μπορείτε να διαβάσετε εκεί ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ. Ένα ρεπορτάζ το οποίο πραγματικά το έχουμε, γιατί μιλάμε για τα μυστικά του Αλέσιο Λύση. Τι ακριβώς σκέφτεται να κάνει ο Λύση στον ΠΑΟΚ. Μιλάμε για τον Άρη και για την προσπάθεια που γίνεται από τον Γρηγορίου με τις αλλαγές που έγιναν το τελευταίο χρονικό διάστημα και πώς θα παρουσιαστεί ο Άρης. Για τον Ηρακλή, ο οποίος Ηρακλής και αυτός φέρνει παίχτες, συνεχίζει να φέρνει παίχτες, και πώς θα παρουσιαστεί στον αγώνα της Δευτέρας, γιατί παίζει Δευτέρα ο Ηρακλής. Και φυσικά υπάρχει αφιέρωμα για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, που παίζει στο Ούντινε σήμερα, και του Άρη, ο οποίος την επόμενη εβδομάδα πάει να παίξει ένα μεγάλο τουρνά στην Κύπρο, και ο Άρης ετοιμάζεται για άλλα πράγματα, γιατί υπάρχουν πληροφορίες από τον Άρη που εσύ τα ξέρεις καλύτερα, Γιάννη, θα τα αναφέρεις, και για γήπεδο ποδοσφαίρου το οποίο ετοιμάζεται να κάνει ο Άρης, ή τέλος πάντων να ξεκινήσει διαδικασίες, και η οικογένεια του Ρίτσαρτ Σιάου και του Αντιτοκούμπο ενδεχομένως ετοιμάζουν πολλά πράγματα στο μπάσκετ του Άρη, για την περιοχή της Αγίας Φωτεινής, για την παραχώρηση κάποιων στρεμάτων, για προπονητήριο, για παλέντε σπορ. Όλα αυτά είναι μέσα σε επόμενες μέρες. Βέβαια, εγώ θέλω να πω κάτι, ότι σήμερα πληροφορήθηκα ότι χτες το βράδυ πετάχτηκαν φέοι βολάν στην Θεσσαλονίκη που ζητάνε οπαδοί του ΠΑΟΚ γήπεδο στον ΠΑΟΚ. Είναι κάτι το οποίο δεν βγήκε πολύ, ξέρω, έντονα, αλλά έγινε χθες το βράδυ, όπου κυκλοφορούσαν στην πόλη πάρα πολλοί βουλευτές, υπουργοί. Όπου και να πήγαινε στην πόλη Θεσσαλονίκη χθες το βράδυ, υπήρχε και ένα πάρτι που διοργάνωνε ένας υπουργός από την Αθήνα. Κανένας από τη Θεσσαλονίκη, οι Θεσσαλονικοί ήταν οι φιλοξενούμενοι σε αυτά τα πάρτι, τα οποία πληρώνει ο ελληνικός λαός, όπως ξέρετε όλοι, όπως αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή το πάρτι το οποίο δημιούργησε, ας πούμε, ο υπουργός Τάδε, το χρεώνει στο Υπουργείο. Το Υπουργείο ποιος το πληρώνει? Ο ελληνικός λαός. Άρα εμείς, υγεία των κορόιδων λοιπόν, χτες το βράδυ όλη η πόλη ήταν γεμάτη από πάρτι. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Τώρα βέβαια εδώ στον Θήτα FM εγώ θα έχω και το ρόλο του σχολιαστή. Θα σχολιάζω παιχνίδια, θα σχολιάζω θέματα επικαιρότητας, όπως το κάνω και σε ευρεία κλίμακα και στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη κάθε Σάββατο, και επίσης θα έχω και την δυνατότητα να ενδεχομένως να ενημερώνω για κάποια θέματα παρασκηνιακά, τα οποία μπορούμε να συζητάμε και στη διάρκεια της εκπομπής, να με φιλοξενείτε στις εκπομπές σας, ναι, όλες, ναι, και να είμαι παρόν για να αναφέρω αυτά που πρέπει να αναφέρω.
1: Τώρα, αν έχουμε πέρα χρόνο, έτσι, και να σε φιλοξενούμε.
2: Εννοείται. Ναι.
1: Έχουμε και δουλειά. Ναι,
2: ναι. Αν έχετε χρόνο να με φιλοξενείτε, πολύ ευχαρίστως θα είμαι. Θα σας δίνω τα φώτα μου, όσα φώτα μπορώ να δώσω, τέλος πάντων. Η ουσία είναι ότι θα είναι μια προσπάθεια, από ό,τι βλέπω και οσμίζομαι, πολύ δυνατή. Ένα πρόγραμμα αθλητικό Σαββατοκύριακο. Εγώ, ξέρεις, είμαι του αθλητικού, το ξέρεις εσύ πολύ καλά. Είμαι του αθλητικού ραδιοφώνου, δηλαδή η τρέλα μου εμένα είναι αυτή και η καψούρα μου. Το να υπάρχει ένα αθλητικό έστω Σαββατοκύριακο σε ραδιόφωνο καινούριο της πόλης, τον Θήτα FM, ζωντανό ραδιόφωνο της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, είναι κάτι που και εμένα με γοητεύει, πραγματικά με γοητεύει. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να έχω φτιάξει τρία ραδιόφωνα μέχρι τώρα αθλητικά. Αλλά είναι κάτι που το έχεις μέσα σου, ρε παιδί μου. Είναι σαν το παιδί σου. Δεν φεύγει ποτέ. Θες να κάνεις και άλλο παιδί.
1: Εντάξει, τώρα και το ραδιόφωνο, τώρα, Νίκο, είναι άλλη ιστορία.
2: Άλλη ιστορία.
1: Ούτε τηλεόραση είναι.
2: Καμία
1: ούτε
2: σχέση.
1: Ίντερνετ είναι, που είναι και μόδα τα τελευταία χρόνια.
2: Ακριβώς.
1: Άλλο το ραδιόφωνο, άλλη αγάπη. Άλλο ερωτάς.
2: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω εγώ. Σ' αφήνω να συνεχίσεις την εκπομπή σου. Να πω καλή επιτυχία, καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Θα είμαι στις επάλξεις, θα μου τηλεφωνούν τα παιδιά, θα βγαίνω στον αέρα. Μπορεί να βγαίνω και σε όλες τις εκπομπές, δεν ξέρω τώρα, γιατί θα είμαι μέσα. Αλλά ενδεχομένως θα έχουμε την ενημέρωση αυτή που ίσως δεν μπορούν να ακούσουν πουθενά αλλού οι ακροατές. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Με το δεξί.
1: Να είσαι καλά.

Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Πάμε να αρχίσουμε, πάμε σιγά σιγά να μεταφέρουμε και να μπούμε στις μέσα σελίδες της εκπομπής μας. Οτιδήποτε έχουμε ετοιμάσει για σας, οτιδήποτε έχουμε για να σας παρουσιάσουμε, ρεπορτάζ και φυσικά δηλώσεις, συνεντεύξεις, οτιδήποτε άλλο έχει και οτιδήποτε άλλο μάλλον έχει η αθλητική επικαιρότητα. Αν τα βάλουμε τώρα σιγά σιγά σε μια σειρά και εμείς τώρα έτσι λίγο ακόμα ψάχνουμε τα πατήματά μας, όπως μεταγραφές, έτσι έρχονται παίχτες καινούργοι και θέλουν μια, δύο, τρεις εβδομάδες μέχρι να μπουν στο κλίμα που λέμε εμείς οι ποδοσφαιρικοί, να μπολιαστούν μέσα στην ομάδα, να μάθουν τους συμπαίκτες τους, να τους μάθουν οι συμπαίκτες τους. Θέλω να πιστεύω ότι εμείς δεν χρειαστούμε 2-3 εβδομάδες. Εντάξει, σήμερα, άντε, βαριά αύριο, από την επόμενη εβδομάδα θεωρώ ότι όλα θα πάνε κατευχήν. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, έχουμε παιχνίδια σήμερα. Έχουμε παιχνίδι που ενδιαφέρει άμεσα τη Θεσσαλονίκη σήμερα. Υπάρχει σε 9 η ώρα το βράδυ το ντέρμπι του Άρη με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Και λίγες ώρες νωρίτερα στις 7 υπάρχει το παιχνίδι του Βόλου με τον Ολυμπιακό. Θα έχουμε ρεπορτάζ από Άρη φυσικά. Θα έχουμε ρεπορτάζ από ΑΕΚ. Θα συνδεθούμε με Αθήνα να μάθουμε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Ένα κανονικό pre-game δηλαδή της αναμέτρησης. Είπαμε 9 η ώρα αρχίζει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Να μάθετε τι περιμένετε να δείτε και πώς προετοίμασαν τις ομάδες τους οι δύο προπονητές, ο Νίκολης την ΑΕΚ και ο Γρηγορίου τον Άρη. Παρεμπιπτόντως, θα ακούσουμε και ένα απόσπασμα από όλα όσα είπε ο Μιχάλης Γρηγορίου στην Νόβα, πώς προετοίμασε την ομάδα του και τις σκέψεις του για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αύριο υπάρχει το κυρίως μενού της αγωνιστικής, βεβαίως ξεχωρίζει το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στις 9.30. Θα έχουμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, θα έχουμε και ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Τελευταία νέα των δύο ομάδων. Στον ΠΑΟΚ μάλιστα υπάρχει και άφιξη σήμερα. Καινούριος ποδοσφαιριστής ήρθε στην πόλη νωρίς το πρωί. Θα τα μάθουμε όλα αυτά μέσα στην διάρκεια της εκπομπής. Και βεβαίως θα έχουμε και δεύτερη σύνδεση με Αθήνα για να μάθουμε και τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Πώς δηλαδή ολοκληρώνει την προετοιμασία του η ομάδα του Παναθηναϊκού για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Φυσικά υπάρχει μάτς και τη Δευτέρα με άμεσο ενδιαφέρον για Θεσσαλονίκη μεριά, Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Εννοείται ότι θα έχουμε ρεπορτάζ Ηρακλή να μάθουμε πώς ολοκληρώνει ο Βάλτερ Ματσάρη την προετοιμασία του Ηρακλή. Ποιοι παίζουν, ποιοι δεν παίζουν, τι γίνεται, μεταγραφές, όλα όσα περιλαμβάνει το μενού μιας αγωνιστικής και όχι μόνο δράσης. Λοιπόν, πάμε να δούμε βασικά το πρόγραμμα της αγωνιστικής. Είναι η τρίτη αγωνιστική, νωρίς ακόμη, αλλά έχουμε τα ντέρμπι που ξεχωρίζουν στην τρίτη αγωνιστική. Να τα βάλουμε σε μια σειρά. Σήμερα έχουμε δύο μάτς, όπως είπαμε. Βόλος Ολυμπιακός στις 7 η ώρα στο Πανθεσσαλικό. Κοσμοτέ Sport 9 βλέπω μετάδοση. ΑΕΚ Άρης 9 η ώρα στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Κοσμοτέ Sport 8 τηλεοπτικός. Αύριο υπάρχουν 4 παιχνίδια στις 7 η ώρα. Ατρόμητος Καλαμάτα Nova Sports 2 στο γήπεδο του Περιστερίου το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μισή ώρα αργότερα, δηλαδή στις 7.30, Όφη Κηφισιά στο Παγκρίτιο, Κοσμοτέ Sports 8. Μετά στις 8 η ώρα Λεβαδιακός Πανετολικός στο γήπεδο της Λιβαδιάς. Εκεί να δούμε τώρα τι θα γίνει με Λιβαδιά και με Αστέρα Τρίπολης. Θα δώσουμε και από εκεί ρεπορτάζ γιατί ενδιαφέρει τον Άρη. Λοιπόν, είπαμε 8, Λεβαδιακός Πανετολικός Nova Sports Prime. Και στις 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Sky. Εκεί θα μεταδοθεί η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Και η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 7 η ώρα. Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής στις 6 στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Nova Sports Prime. Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι για την ομάδα του Ηρακλή και όχι για αγωνιστικούς λόγους. Οι φίλοι του Ηρακλή φαντάζομαι καταλαβαίνουν τι ακριβώς εννοώ.

Πριν πάμε να κάνουμε την πρώτη σύνδεσή μας με Αθήνα και ξεκινώντας, μάλλον αρχίζοντας το ρεπορτάζ, να πω δύο πράγματα για το ρεπορτάζ του Άρη, διότι το πρώτο παιχνίδι που θα μας απασχολήσει θα είναι αυτό ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη, και να ανοίξω μια μικρή παρένθεση, κάτι που αμέλησα να πω προηγουμένως. Στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, και αν φυσικά βοηθήσουν και ευνοήσουν οι συνθήκες, θα έχουμε δύο πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Μία με έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με τον Άρη, αλλά και με μια τεράστια επιτυχία της εθνικής ομάδας στο ποδόσφαιρο, και με έναν προπονητή ο οποίος είναι χρόνια στο κουρμπέτι, οπότε μπορεί και έχει τη δυνατότητα να μας βοηθήσει με τα σχόλιά του και με την τακτική ανάλυση του να προσεγγίσουμε τα παιχνίδια αυτής της αγωνιστικής, και του Άρη και του ΠΑΟΚ και της ομάδας του Ηρακλή.

Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε με Άρη. Και να πούμε ότι η ομάδα είναι από χθες αργά το απόγευμα στην Αθήνα. Επαναλαμβάνω, 9 η ώρα το παιχνίδι με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Σαφώς πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι το πρώτο δύσκολο της σεζόν για τον Άρη, το πρώτο ντέρμπι. Ο Άρης, ο οποίος προέρχεται από 2 νίκες στο ξεκίνημα της σεζόν, την ανατροπή στην Τρίπολη και το διπλό επί της Καλαμάτας και την νίκη επί του Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης, την ίδια ώρα που η ΑΕΚ προέρχεται από μία αρχή της σεζόν απόλυτα πετυχημένη, διότι κατάφερε να προκριθεί στη League Phase του Champions League. Ωστόσο, αγωνιστικά πάει να αντιμετωπίσει τον Άρη προερχόμενη από μία γκέλα, δηλαδή αυτή την, με την εκτός έδρας ισοπαλία με την Κηφισιά, κάτι που φαντάζομαι ότι ανεβάζει λίγο παραπάνω τον δείκτη δυσκολίας της σημερινής αναμέτρησης για την ομάδα του Άρη. Ο Άρης λοιπόν, ο οποίος είναι στην Αθήνα, ο Άρης ο οποίος, τουλάχιστον με όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ, δεν θα έχει και πάρα πολλές διαφορές με τον Άρη που είδαμε στο παιχνίδι με τον Όφη. Δηλαδή, οι όποιες αλλαγές υπάρξουν μάλλον θα είναι υποχρεωτικές και για αγωνιστικούς αλλά και για λόγους υγείας. Για παράδειγμα, δηλαδή, επειδή το θέμα του Φαμπιάνου είναι αυτό που είναι στην επικαιρότητα, ο Άρης δεν έχει ενημερώσει και καλά κάνει, θα πω εγώ, για το αν ο παίκτης έχει ταξιδέψει με την αποστολή στην Αθήνα ή όχι. Και διότι η τακτική που ακολουθεί η ΠΑΕ στο τελευταίο χρονικό διάστημα είναι να μην κοινοποιεί τις αποστολές των αγώνων. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει βγει αποστολή και δεν έχει υπάρξει κάποια σχετική ενημέρωση για το αν ο Φαμπιάνο πήγε ή όχι στην Αθήνα. Αυτό μπορώ να πω εγώ με πάσα βεβαιότητα είναι ότι ο Βραζιλιάνος, αν ο Βραζιλιάνος είναι στην 11η, θα είναι μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Είναι σχεδόν απίθανο να παίξει ο Φαμπιάνο. Δεν έχει προπονηθεί καθόλου την εβδομάδα. Έχει αυτό το αιμάτωμα στο μυρό. Ευτυχώς για τον παίχτη και τον Άρη δεν είναι μυϊκό το ζήτημα. Ωστόσο, δεν έχουν υποχωρήσει ενοχλήσεις και με δεδομένο ότι ακολουθεί έτσι ένα σερί αγώνων πολύ σημαντικών, αρχισγενωμένης από αυτό της προσεχούς Πέμπτης με τον Αστέρα Τρίπολης για το κύπελο, και μετά την Κυριακή υπάρχει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Αν ο Φαμπιάνο δεν είναι απολύτως έτοιμος, μην τον περιμένετε να παίξει, και νομίζω ότι δεν θα παίξει κιόλας ο Φαμπιάνο. Και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα δούμε έναν Άρη με ένα νέο πρόσωπο στην άμυνά του. Ντεμπούτο θα κάνει ο Κροάτης, ο Μπόσκο Σούταλο. Φαντάζομαι ότι θα περίμενε σε καλύτερες συνθήκες, δηλαδή να παίξει μαζί με έναν στόπερ παρτενέρ. Δεν θα γίνει αυτό. Ο Σούταλο θα κάνει ντεμπούτο και θα είναι στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον Γένσεν, ο οποίος, όπως ξέρετε όλοι, δεν είναι στόπερ, χάφινο άνθρωπος. Απλά με την απουσία του Φαμπιάνο και γενικά τα ζητήματα που υπάρχουν στο κέντρο της άμυνας του Άρη, έχει μετατοπιστεί στα στόπερ. Άρα είναι ένα ερωτηματικό το πώς θα κυλήσει αυτό το κομμάτι, δηλαδή το δίδυμο στα στόπερ. Από εκεί και πέρα δεν θα υπάρξουν άλλες αλλαγές, τουλάχιστον με βάση όσα έδειξε ο Γρηγορίου. Στην επίθεση τώρα, εκεί τώρα υπάρχουν έτσι κάποια ζητήματα, με την έννοια του ότι έκανε διάφορα πράγματα ο προπονητής του Άρη. Θεωρώ ως δεδομένο ότι μάλλον από αριστερά στην επίθεση θα παίξει ο Γιαννιώτας αντί του Παλάσιος που έπαιξε με τον Όφη. Αυτή θα είναι μια αλλαγή. Και το δίλημα που υπάρχει είναι ποιος θα παίξει το 10, δηλαδή πίσω από τον Καντεβέρε. Θα παίξει ο Μανού ή θα παίξει ο Κουαμέ. Αυτό που είδαμε στις τελευταίες προπονήσεις, είδαμε το εντός εισαγωγικών, έτσι γιατί δεν είμαστε εκεί, δεν τις βλέπουμε, αλλά αυτό που μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ είναι ότι μάλλον στο 10 θα διατηρηθεί ο Μανού και ο Κουαμέ θα έρθει από τον πάγκο αν χρειαστεί, διότι ο Κουαμέ δεν είναι έτοιμος ακόμη για 90 λεπτό, θυμίζω προέρχεται από τραυματισμό, οπότε ίσως επιλέξει ο Γρηγορίου να τον κρατήσει στον πάγκο και να τον βάλει στο μάτς, όπως έκανε και με τον Όβι που μπήκε και πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ. Αφήνουμε ένα ερωτηματικό εδώ, δεν είναι σίγουρο, αλλά θα δούμε έτσι. Θα δούμε πώς θα κυλήσει το πράγμα. Θα μάθουμε προφανώς έτσι γύρω στις 7.30-8 η ώρα θα γίνουν γνωστές οι 11, άρα θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα.

0: Και για να το μαζέψουμε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, να δώσουμε και μια πιθανή ενδεκάδα για τον Άρη. Βέλιο κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά μένει ο Φατιγκά, αριστερά ο Ρίτσαρτς. Είπαμε για τα στόπερο Σούταλο με τον Γένσεν. Στα χαφ Ράτσιτς Μπασίρου και όχι Χόγκλα. Στον πάγκο θα είναι ο Χόγκλα. Λογικά, αν χρειαστεί, θα παίξει ως αλλαγή. Η τριάδα στην επίθεση, από αριστερά ο Γιαννιώτας, δεξιά ο Γκαρέ, δεκάρι ο Μανού και στην κορυφή ο Καντεβέρε. Αυτή κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η δεκάδα του Άρη για το απόψινό παιχνίδι με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Λοιπόν, πάμε τώρα να μάθουμε από την άλλη μεριά τα νέα. Πάμε να καλημερίσουμε τον πάνω απ' όλα καλό φίλο και μετά και συνάδελφο, τον Σταμάτη το Βούλγαρη από το Μέγκα και από την εφημερίδα Τα Νέα. Σταμάτη, τι κάνεις, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε σένα και σε όλους τους ακροατές.
0: Να ξέρεις, εσύ μας κάνεις ποδαρικό, έτσι, ελπίζω να είσαι γουρλής.
1: Κοίταξε, ελπίζω να είμαι γουρλής για την από εδώ πλευρά της
0: ιστορίας. Μιλάω, άστο, μιλάω γενικά ρε παιδί μου, μην το πάμε ομαδικά. Το πάμε γενικά σαν ραδιόφωνο, σαν προσπάθεια, σαν αυτό εννοώ.
1: Καταρχάς, να ευχηθώ καλή επιτυχία, καλό ξεκίνημα σε αυτή τη νέα σας προσπάθεια και μακάρι να συνεχίσετε έτσι δυναμικά όπως ξεκινήσατε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σταμάτη, λοιπόν, για πες τώρα, τι έχουμε από ΑΕΚ.
1: Τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Η ΑΕΚ μπαίνει σε μια διαδικασία τριών αγώνων οι οποίοι μπορούν να χαρακτηριστούν βουνό. Έχει καταρχάς απόψε το μάτς με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Mm-hmm. Έναν Άρη ο οποίος προέρχεται από δύο συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα και η ΑΕΚ κουβαλάει αυτή τη μουτζούρα της δεύτερης αγωνιστικής με την Κηφισιά, όπου στο 97ο λεπτό, μετά από μια κακή εμφάνιση ομολογουμένως, έχασε την νίκη μέσα από τα χέρια της με το σουτ του Μπένι στο 97 και δεν έχει περιθώριο για άλλη απώλεια βαθμών. Ακολουθεί το μάτς με τη ΛΑΣΚ την Τρίτη πάλι στη Νέα Φιλαδέλφεια για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Champions League, όπου εκεί υπάρχει για δεύτερη συνεχόμενη φορά αυτό το πρέπει της νίκης για να έχει μετά ρεαλιστικές πιθανότητες ή ελπίδες, πείτε το πως θέλετε, για πρόκληση στην επόμενη φάση του Champions League. Mm-hmm. Γιατί καταλαβαίνει κανένας ότι αν δεν καταφέρει να κερδίσει τη Λάση την πρώτη αγωνιστική, τα πράγματα θα ζορίσουν.
0: Είναι ένα από τα μάτς που λες, παιδί μου.
1: Γιατί είναι και ο όμιλος τόσο δυνατός, mm-hmm. όπου έχεις μέσα Real Madrid, Manchester City, Ρώμα, Γαλατά Σαράι, οπότε μετά ξέρεις, αρχίζουν και λιγοστεύουν.
0: Εντάξει, ζορίζει το πράγμα
1: μετά.
0: Ζορίζει.
1: Λοιπόν, μετά θα είναι αναγκασμένοι όπως και δίποτε να πάει να ψάξει διπλό με τη Σαχτάρ, το οποίο εντάξει, θα είναι, το μάτι είναι στο Λονδίνο.
0: Α, Λονδίνο παίζουν αυτοί, δεν παίζουν Βουλγαρίες, Σερβία κτλ.
1: Όχι. Στο Stamford Bridge υπάρχει μια ειδική συμφωνία με την Chelsea. Και το τρίτο μάτι που ακολουθεί σε αυτό το κομμάτι του προγράμματος είναι το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Ο Μάρκο Νικολιτς είπε ότι αυτό που πρέπει να έχει η ΑΕΚ είναι ενέργεια. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Γιατί αυτά τα παιχνίδια και ειδικά το Champions League απαιτούν τεράστια ενέργεια. Υπάρχει τεράστια καταπώνηση. Η ΑΕΚ πέρυσι έβγαλε ένα τέτοιο πρόγραμμα με αρκετά μεγάλη επιτυχία. Έφτασε μέχρι και αυτό το conference. Ωστόσο όλοι καταλαβαίνουν ότι το conference δεν έχει καμία σχέση με το Champions League.
0: Καλά το
1: και τα προκριματικά δεν είναι, του Champions League δεν έχουν σχέση με τη League Phase του Champions League. Είναι πολύ πιο δύσκολο, πολύ πιο μεγάλος ο βαθμός δυσκολίας και η ΑΕΚ είναι υποχρεωμένη να κρατήσει και τα δύο αυτά καρπούζια και τα τρία μάλλον, γιατί υπάρχει και το κύπελο κάτω από τις μασχάλες της και να προχωρήσει για να συνεχίσει και να διεκδικήσει, να κάνει μάλλον την προσπάθειά της για το back-to-back και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο και στις άλλες διοργανώσεις.
0: Σταμάτη, τι περιμένουμε να δούμε από ΑΕΚ σήμερα? Περιμένουμε κάποια έκπληξη σε ό,τι έχει να κάνει με εντεκάδες και τα λοιπά, ή πάμε με τα...
1: Δεν νομίζω. Θα πάει με ευρωπαϊκή πινελιά και με την εντεκάδα περίπου που είχε παίξει με την Κηφισιά. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές πήραν χρόνο συμμετοχή στο παιχνίδι με τον Έστω Χρυσούπολης, όπου εκεί η παρουσία των Παπαμουτσάκη ήταν και πάλι εντυπωσιακή. Mm-hmm. Λοιπόν, Στρακός κάτω από τα γκολπόστ, ο Ρότα θα είναι στο δεξιάκρο της άμυνας, ο Πίλιος στο αριστερό, Μουκουντή και Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας. Σύμφωνα με τις δοκιμές που έκανε Βιτάλης και Μαρίν, αναμένεται να είναι οι δύο που θα είναι στον άξονα για να έχει περισσότερη επιθετικότητα η μεσαία γραμμή της ΑΕΚ, με τον Μάγερ στη δεξιά πλευρά, τον Γκοϊτά στην αριστερή και τον Βάργα μαζί με τον Γιώβιτς στην κορυφή της επίθεσης.
0: Αυτό το περίεργο 4-4-2 που παίζει έτσι ο Νικόλητης, δεν είναι ακριβώς 4-4-2.
1: Το οποίο είναι ουσιαστικά ένα 4-2-2-2.
0: Μπράβο,
1: τα μπακ να ανεβαίνουν πολύ ψηλά, αυτό, να δίνουν πλάτο στην ομάδα.
0: Αυτό.
1: Υπάρχει εκκρεμότητα του τι θα γίνει με τον Κουτέσα, ο οποίος έχει φύγει, βρίσκεται στην Ελβετία για να διαπραγματευτεί την μεταγραφή του Σερβέτη. Υπήρξε μια επιπλοκή, η ελβετική ομάδα, σύμφωνα με τα δημοσίευματα στην Ελβετία, θέλει να από αυτό το αρχικό deal που υπήρχε με την ΑΕΚ να δώσει τα μισά λεφτά, δηλαδή αντί για ένα εκατομμύριο να δώσει 500.000. Mm-hmm. Έχει μπει στο κόλπο και η Σιόν. Θα δούμε τα επόμενα 24 ώρα. Ο Ελβέτος πάντως δεν υπολογίζεται. Την ΑΕΚ θέλουν να τον παραχωρήσουν, όχι τίποτα άλλο, για να μην πάει χαμένη και όλη αυτή η επένδυση που έκαναν πάνω του. Όλα αυτά τώρα είναι μανατζερικά παιχνίδια.
0: Καλά,
1: παιχνίδια τα οποία πιέσεις που κάνουν οι ομάδες, ξέρεις, από τη στιγμή που τώρα που τον ξεφορτώθηκες και δεν τον θες, εγώ τώρα θα ρίξω την τιμή να προσπαθήσω να γλιτώσω λεφτά. Καταλαβαίνουν όλοι πλέον πώς γίνονται αυτές οι ιστορίες.
0: Πες εσύ να ανέβω.
1: Και υπάρχει και το θέμα του Πιερό, ο οποίος δεν έχει βρει ομάδα. Ελπίζουμε στην ΑΕΚ ότι μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου κάτι θα γίνει και με τον επιθετικό από την ΑΕΚ, για να μην μείνει όπως είχε μείνει για παράδειγμα την περσινή χρονιά ο Γιόνσον στην ΑΕΚ, που ήταν ένας έξω ο οποίος δεν υπολογιζόταν και απλά ήταν μια επιβάρυνση εντός εισαγωγικών στο μπάτζετ. Mm-hmm.
0: Σταμάτη να σου ρωτήσω κάτι τελευταίο. Εμείς εδώ στον Άρη λέμε τι γίνεται με στόπερ. Η ΑΕΚ θα πάει δεξιμπακ?
1: Όχι.
0: Όχι,
1: Όχι. Κοίτα να δεις. Η δική μου γνώμη είναι ότι η ΑΕΚ έπρεπε να πάρει και δεξιμπακ πίσω από το Ρότα, ένα backup του Ρότα, mm-hmm. του Ρότα. Mm-hmm. Και ένα στόπερ. Ένα στόπερ επίπεδου Ρέλβας και Μουκουντή.
0: Να.
1: Παίζει σε τρεις διοργανώσεις. Εάν τυχόν και γίνει κάτι, θα πρέπει να πάει πάλι σε μαγειρέματα, για να το πω απλά. Λοιπόν, ο Μάρκο Νίκολιτς είχε πει στην προετοιμασία, στο τέλος της προετοιμασίας, ότι είναι ικανοποιημένος με το Ρότα, τον Γεωργίεφ και τον Χρυστακόπουλο.
0: Άρα δεν θα πάρει το
1: Όταν τελείωσε η διορία για την Ευρωπαϊκή Λίστα και δήλωσε την Ευρωπαϊκή Λίστα, ο ίδιος ο Νίκολιτς, τον Γεωργίεφ, που ο οποίος έχει δηλώσει ο ίδιος ο Γεωργίεφ ότι του αρέσει να παίζει στόπερ, δεν τον έβαλε στην Ευρωπαϊκή Λίστα ούτε σαν στόπερ ούτε σαν δεξιμπακ. Εάν έγραψε ένα κείμενο στα νέα, χαριτολογώντας, γράφω ότι θα πρέπει πριν από κάθε μάτι της ΑΕΚ να ανάβουμε ένα κεράκι στο παρεκκλήσι του Οσίου Λουκά, να μην πάθει κάτι ο Λάζαρος, γιατί ουσιαστικά θα πρέπει να πάμε με αλχημίες στη συνέχεια. Γιατί αν αυτή τη στιγμή ο Λάζαρος πάθει κάτι, η επόμενη επιλογή για δεξιμπακ στα μάτια του Champions League, για την Ελλάδα μπορεί να βρει την άκρη. Μπορεί να βάλει τον Γεωργίεφ. Mm. Είναι στο ρόστερ. Αλλά σε μάτια του Champions League η επόμενη λύση για τον Νίκολιτς είναι ο Γκατσίνοβιτς.
0: Εντάξει, okay.
1: Οπότε θεωρώ ότι εκεί έχει κάνει λάθος η ΑΕΚ. Νίκολιτς και Ριμπάλτα έχουν πει ότι αν βρεθεί κάτι εξαιρετικό δεν κλείνει το παράθυρο, γιατί το παράθυρο κλείνει στις 15 του Σεπτέμβρη. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε για στόπερ, ούτε για δεξιμπακ. Είναι μια απόφαση την οποία την πήρανε οι άνθρωποι του ποδοσφαιρικού τμήματος. Είναι αναγκασμένοι να ζήσουν μαζί με αυτή την απόφαση μέχρι την 1η Ιανουαρίου.
0: Ναι. Και έχει ο Θεός που λένε.
1: Ο κόσμος της ΑΕΚ ελπίζει ότι εύχεται να μην γίνει κάτι, να μην στραβώσει κάτι.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Σταμάτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να δούμε ματσάρα το βράδυ, να δούμε πολλά γκολ και ας κερδίσει ο οποίος βάλει περισσότερα.
1: Και να μην έχουμε και γκρίνια με τη διαιτησία για να μην.
0: Σωστό
1: έχουμε...
0: και αυτό. Σωστό, σωστό, σωστό. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, να είσαι καλά, Σταμάτη. Καλή σου μέρα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε το πρώτο ημίωρο, το πρώτο 37 λεπτό για την ακρίβεια της εκπομπής. Είπαμε θα τα βρούμε σιγά σιγά τα πατήματά μας και τα ωράρια μας και όλα θα γίνονται κανονικά όπως πρέπει. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε, πιστέψτε με, μπόλικο ρεπορτάζ.
1: Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο

0: Επιστρέφουμε μετά από αυτό το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε Θήτα FM 107,1, το αθλητικό section του. Είμαι ο Γιάννης Παντελίδης, παρέα με τον Τάσο Σταυρίδη στην τεχνική υποστήριξη και στην παραγωγή της εκπομπής. Συνεχίζουμε. Είπαμε κάποια πράγματα για το ΑΕΚ Άρης στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Ενδεχομένως να χρειαστεί να επανέλθουμε στη συνέχεια. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ. Πάμε να δώσουμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Τι είχε σήμερα, που η μέρα άρχισε από πολύ νωρίς και όχι λόγω της διεθνούς έκθεσης. Είχε έρθει ποδοσφαιριστής για τον ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη και ένα Σαββατοκύριακο το οποίο θα ολοκληρωθεί με ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι από κάθε άποψη και όχι μόνο αγωνιστικό, θα πω εγώ, με τον ΠΑΟΚ να πηγαίνει στην Αθήνα στο Ολυμπιακό Στάδιο για να παίξει ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, πάμε καταρχάς να δώσουμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, να μάθουμε οτιδήποτε περιλαμβάνει η σημερινή ημέρα και τι περιμένουμε για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Σε αυτό θα μας βοηθήσει ο πολύ καλός συνάδελφος, ασχολείται με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ο Στέλιος ο Παπαντονίου. Στέλιο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές του ΘΙΤΕΦΕΜ.
0: Τι κάνεις, τι γίνεται?
1: Καλά είμαστε. Είμαστε σε αναμονή του ντέρμπι που θα έρθει αύριο στο Ολυμπιακό Στάδιο, έτσι ώστε είναι και το πρώτο του ντέρμπι της σεζόν για τον δικέφαλο του Βορρά.
0: Mm-hmm. Καταρχάς, πριν πάμε στο παιχνίδι, Στέλιο, η μέρα έχει αρχίσει από νωρίς σήμερα, έτσι. Είχαμε αφήξεις, ήρθε παίκτης, έτσι.
1: Ναι.
0: Και πριν μας πεις, θέλω να πω ότι και με πολύ καλή συνοδεία ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, έτσι. Δηλαδή είχε πολύ καλή παρέα, θέλω να πω.
1: Ναι, εξαιρετική η παρέα, θα μπορούσα να πω. Από νωρίς ξεκίνησε η ημέρα για τον ΠΑΟΚ, καθώς σήμερα λίγο μετά τις 9 αφήχθη στο αεροδρόμιο Μακεδονία ο Ντιέγκο Κώστα, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι ένας κεντρικός αμυντικός, όπου τον θέλει ο ΠΑΟΚ προκειμένου να ενισχύσει το κέντρο της άμυνάς του. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έρχεται με τη μορφή δανεισμού από την Κράσνονταρ. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη, θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και στην συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του για τον δανεισμό του για την φετινή σεζόν στον δικέφαλο του Βορρά. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση ποδοσφαιριστή έχει οψιόν αγοράς. Η οψιόν αγοράς είναι στο ύψος των 8 εκατομμυρίων ευρώ και είναι προαιρετική. Mm-hmm. Ανάλογα το πώς θα αγωνιστεί ο ποδοσφαιριστής, θα καταλήξει και ο ΠΑΟΚ το τι θα κάνει το καλοκαίρι το οποίο έρχεται.
0: Mm-hmm. Στέλιο, αυτός για βασικός προορίζεται, δηλαδή έρχεται για να πάρει φανέλα εντεκάδας ή να κοντραριστεί για να το παλέψει, σαν επιλογή δηλαδή που θα δώσει βάθος?
1: Η συγκεκριμένη επιλογή, αυτό το οποίο αναφέρουν, είναι ότι έρχεται σαν ποδοσφαιριστής ο οποίος έρχεται για βασικός, μια μεταγραφή από το πάνω ράφι. Mm-hmm. Οπότε ναι, τον υπολογίζουμε ότι θα έχει θέση βασικού για να μπορέσει να δώσει μια πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα στο κέντρο της άμυνας.
0: Mm-hmm. Ωραία,
1: και ειδικότερα τώρα αυτό το διάστημα που ο ΠΑΟ

0: ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει θέματα στο κέντρο της άμυνας, εννοώντας ότι υπάρχει και η απουσία του τραυματισμού με τον Χατζηδιάκο, ο οποίος έχει και θλάσει. Είναι οι λύσεις περιορισμένες.
1: Σωστό. Βέβαια. Πριν περάσουμε στο αγωνιστικό, θέλω να σε ρωτήσω, Στέλιο, με τα γραφικά έχουμε τελειώσει ή έχει τίποτα άλλο ακόμα? Περιμένουμε και τίποτα άλλο?
0: Όχι, δεν έχει τελειώσει ο ΠΑΟΚ με τα γραφικά. Mm-hmm. Νομίζω, σίγουρα θα κινηθεί για την απόκτηση ενός half και ενός center four. Ήδη υπάρχουν ποδοσφαιριστές που έχουν ξεχωρίσει στον ΠΑΟΚ και ήδη διαπραγματεύεται ο ΠΑΟΚ για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση είναι του half του Γιάκιτς, όπου ανήκει στην Augsburg. Ο ΠΑΟΚ εδώ και αρκετές μέρες έχει ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ο ποδοσφαιριστής είναι θετικός στο να έρθει στην Θεσσαλονίκη. Το μοναδικό αγκάθι στις διαπραγματεύσεις των δύο ομάδων είναι το γεγονός ότι η Augsburg θέλει υποχρεωτική ρήτρα αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι, ενώ ο ΠΑΟΚ αναφέρει ότι θέλει προαιρετική ρήτρα. Mm-hmm. Οπότε είναι ένα εγκάφι το οποίο θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και να βρουν τη χρυσή τομή οι δύο πλευρές, προκειμένου να λυθεί και ο παίκτης να έρθει στην Θεσσαλονίκη. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, θέλει και χρόνο, θέλει και διαπραγματεύσεις, προκειμένου να οδηγηθούν οι διαπραγματεύσεις σε ένα καλό σημείο, έτσι ώστε να συμφωνήσουν. Mm-hmm. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχει και η περίπτωση του επιθετικού, του Λαμπόρτ, ο οποίος είναι πάρα πολύ ψηλά στην λίστα του δικεφάλου του Βορρά. Είναι ένας επιθετικός, ο οποίος έχει ξεχωρίσει από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ θέλει να αποκτήσει ένα ποδοσφαιριστή όπου θα δώσει το εύκολο γκολ, όπως είπε και ο Αλέσιο Λύση, ότι κάνουν πολλές ευκαιρίες αλλά δεν σκοράρουμε. Θέλει να πάρει έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή. Περιμένει από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή που είναι θετικός να έρθει στην Θεσσαλονίκη να μείνει ελεύθερος, προκειμένου να έρθει στην Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ, καθώς η ομάδα του έχει πάρα πολλούς ξένους, οπότε είναι πολύ πιθανό να τον αφήσει ελεύθερο, και έτσι θα είναι πολύ πιο εύκολο και για τον ΠΑΟΚ να ξεκινήσει να μιλάει με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή για το συμβόλαιό του, και φυσικά για ένα συμβόλαιο πάνω στα οικονομικά, τα ευρωπαϊκά και όχι της Σαουδικής Αραβίας, που είναι ο ποδοσφαιριστής.
1: Μάλιστα, άρα έχει ψωμάκι μέχρι τις 15 του μήνα. Δεν ξέρω τώρα αν θα χρειαστεί και παραπάνω, γιατί να πούμε ότι 15 τελειώνουν οι μεταγραφές για τους μη ελεύθερους, εν πάση περιπτώσει, αλλά μετά μέχρι και τις 29 του μήνα οι ομάδες μπορούν να αποκτούν και παίκτες ελεύθερους. Με την υποσημείωση βέβαια ότι όταν λέμε πλέον ελεύθερο παίχτη, δεν εννοούμε παίχτη που έχει να παίξει μπάλα ένα εξάμηνο. Μιλάμε για παίχτη ο οποίος μπορεί να έχει λύσει και σήμερα το συμβόλαιό του, ας πούμε, με την ομάδα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τώρα το αγωνιστικό. 9:30 ώρα αύριο, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Πολύ σημαντικό παιχνίδι. Έτσι και για τους δύο, βέβαια, μας ενδιαφέρει περισσότερο ο ΠΑΟΚ.
0: Πολύ σημαντικό παιχνίδι, το πρώτο ντέρμπι της σεζόν, είναι και εκτός έδρας. Γενικότερα ο ΠΑΟΚ εκεί πέρα πάει με την καλύτερη δυνατή σύνθεση και με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία, προκειμένου να πάρει τη νίκη. Φυσικά ο Αλέσιο Λύση έχει προβλήματα όσον αφορά τις απουσίες που έχει από ποδοσφαιριστές. Να πούμε ότι ο Χατζηδιάκος και ο Λουσέ έχουν υποστεί θλάση, οπότε δεν υπολογίζονται για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν και οι δύο απουσίες, των Μεϊτέ και των Ντεσπότοφ, που είναι τραυματίσεις από την περσινή σεζόν και ουσιαστικά δεν τους έχουμε δει στην φετινή αγωνιστική περίοδο. Και φυσικά υπάρχει και η απουσία του Τέιλορ, όπου στο τελευταίο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Όφη αποβλήθηκε και λόγω της κόκκινης κάρτας δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής κόντρα στους πράσινους. Από εκεί πέρα ο Αλέσιο Λύση νομίζω ότι θα δώσει χρόνο συμμετοχής και θα δώσει βανέλα βασικού και σε πρόσωπα τα οποία δεν τα είδαμε στο παιχνίδι με τον Όφη. Δηλαδή θεωρώ ότι έχουν προβάδισμα ο Γιαννούλης που δεν έπαιξε καθόλου και ο Ζαφίρης που δεν έπαιξε καθόλου, όπως και ο Δημήτρης Πέλκας, όπου δεν έπαιξε καθόλου στο παιχνίδι με τους κριτικούς στο κύπελο.
1: Μάλιστα. Πώς να κάνεις πρόβλεψη δεκάδα? Δηλαδή, αν σου πω, παιδί μου, πες μου μια δεκάδα, πώς θα παίξω ΠΑΟΚ αύριο, ή να περιμένουμε αποστολές πρώτα, λες?
0: Μπορούμε να πούμε ότι και κάποιοι ποδοσφαιριστές έχουν το προβάδισμα. Εννοώντας ότι θεωρώ ότι ο Μιχαηλίδης και ο Λουστόντο είναι οι δύο στο κέντρο της άμυνας όπου έχουν το προβάδισμα για να αγωνιστούν. Θεωρώ δεδομένο ότι θα παίξει ο Μιχαηλίδης, με τον Λουστόντο να είναι αυτός που μαζεύει τις περισσότερες πιθανότητες. Όπως προαναφέραμε, ο Γιαννούλης θα είναι ένα πρόσωπο που θα επιστρέψει δεδομένου του ότι δεν έπαιξε στο παιχνίδι του κυπέλου. Ο Κένι θα είναι στα δεξιά, δεν αλλάζει, θα μείνει εκεί. Ο Παβλέγκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Θεωρώ ότι ο Ζαφίρης, όπως είπαμε, θα είναι αυτός που έχει το μεγαλύτερο προβάδισμα και πολύ πιθανό να δούμε σαν παρτενέρ του τον Σάντα Μαρία. Στην θέση 10 θα είναι ο Δημήτρης Πέλκας κατά πάσα πιθανότητα. Ο Αλή θα είναι στα αριστερά, στα δεξιά ο Αντρίγια Ζίσκοβιτς και στην κορυφή της επίθεσης ο Εντιαγέ.
1: Μάλιστα. Ωραία. Τέλεια. Στέλιο, έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε στο ρεπορτάζ? Έχουμε κάτι άλλο που ξεχάσαμε να πούμε, ξέρω εγώ?
0: Για τον ποδοσφαιρικό όχι, έχουμε το μπασκετικό. Στις 9.30 ώρα ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Ούντινε. Είναι στην Ιταλία, θα είναι ένα από τα δυνατά φιλικά που θα παίξει η ομάδα του Αντρέα Τριγκέρι. Είναι στις 9.30 ώρα αυτό το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται εκεί και με τον Οσμάν και με τον Νικαλάφη που έχουν ενσωματωθεί στην αποστολή. Δεν έχει τη διάθεσή του τον Ταϊρή που έχει υποστεί ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο. Οπότε θα δούμε το πώς θα αντιδράσει ο ΠΑΟΚ σε αυτό το πολύ δυνατό φιλικό στην Ιταλία.
1: Και γενικά στην Ιταλία θα δώσει μια σειρά έτσι δυνατών φιλικών αγώνων. Περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ωραία. Στέλιο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να έχεις μια καλή μέρα. Επίσης.

Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε, ακούτε πάντα Θήτα FM 107,1, το αθλητικό section. Μιλήσαμε για ΠΑΟΚ και για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Σε λίγο θα έχουμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού για να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο.

Λοιπόν, είπαμε πρώτη μέρα, εδώ προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη, μερικά ραντεβού δεν βγαίνουν, αλλά οκ. Okay. Αυτά συμβαίνουν όταν μιλάμε για ζωντανές εκπομπές, όπως λένε και στην τηλεόραση. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό ενδεχομένως στη δεύτερη ώρα. Θα έχουμε ρεπορτάζ για να κλείσουμε το κομμάτι του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Απλά μένοντας λίγο ακόμα στο ποδόσφαιρο, να επαναλάβω το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Στις 7 η ώρα, σήμερα δύο μάτς μάλλον, στις 7 ο Βόλος με τον Ολυμπιακό και στις 9 θα παίξει η ΑΕΚ με τον Άρη. Αύριο 4 παιχνίδια, ο Ατρόμητος με την Καλαμάτα στις 7, Όφη και η Φυσιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8, ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ στις 9.30, είναι το τελευταίο παιχνίδι της αυριανής ημέρας, και η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα το απόγευμα 6 ώρα, το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Αστέρα στην Τρίπολη, έτσι στο γήπεδο του Θόδωρος Κολοκοτρώνης, όπως ονομάζεται από πρόπερση, αν θυμάμαι καλά, ένα μάτς με πολλές ιδιαιτερότητες. Να πούμε, εντάξει, είναι νωρίς γιατί μιλάμε για δύο αγωνιστικές, κάποιες ομάδες έχουν και μόλις ένα μάτς, ότι στη βαθμολογία με δύο νίκες έχουν αρχίσει τη σεζόν ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο Πανετολικός και ο Ολυμπιακός, έχουν από 6 βαθμούς. Μία νίκη, μία ισοπαλία για την ΑΕΚ που έχει 4 βαθμούς. Στους 3 είναι ο Παναθηναϊκός και ο Όφη, με τη διαφορά όμως ότι ο Όφη έχει παίξει 2 μάτς και ο Παναθηναϊκός 1. Και από εκεί και πέρα, με ένα βαθμό είναι ο Βόλος, ο Ηρακλής και η Κηφισιά. Κηφισιά όμως έχει παίξει ένα μάτς, αυτό με την ΑΕΚ. Χρωστάει αυτό με τον Παναθηναϊκό. Είναι το παιχνίδι που δεν έγινε στην πρεμιέρα, που ζήτησε και πήρε αναβολή ο Παναθηναϊκός. Και χωρίς νίκη στις δύο πρώτες αγωνιστικές είναι ο Ατρόμητος, είναι η Καλαμάτα, είναι ο Αστέρας Τρίπολης και η ομάδα του Λεβαδιακού. Επίσης, για να δώσουμε και λίγο ακόμη ρεπορτάζ, επειδή τρέχει το ρεπορτάζ, ξέρετε, καμιά φορά σε βγάζει εκτός προγράμματος, να πεις κάποια πράγματα, έχεις ξεκινήσει, λες, και στη συνέχεια προκύπτει κάτι άλλο για να σου αλλάξει τη σκαλέτα μιας εκπομπής. Μιλήσαμε στο πρώτο κομμάτι για Άρη, εκείνο που δεν είπαμε είναι τι γίνεται τώρα με το κύπελο, διότι όπως μάθαμε χθες, όπως ανακοινώθηκε χθες από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, δικαιώθηκε ο Αστέρας Τρίπολης στην έφεση που είχε κάνει για το μάτς κυπέλου με τον Λεβαδιακό. Για την ακρίβεια, είχε κάνει έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης. Για όσους τυχόν δεν γνωρίζουν την ιστορία, έπαιξαν για το κύπελο για να προκριθεί ένας εκ των δύο στην League Phase του κυπέλου. Ο Λεβαδιακός με τον Αστέρα Τρίπολης, νίκησε ο Λεβαδιακός στη Λιβαδιά με 2-0. Ο Αστέρας Τρίπολης όμως έκανε ένσταση, ζητώντας να πάρει το μάτς στα χαρτιά για παράτυπη συμμετοχή ποδοσφαιριστή του Λεβαδιακού. Εκδικάστηκε σε πρώτο βαθμό στο αρμόδιο όργανο της ΕΠΟ, δικαιώθηκε ο Λεβαδιακός, οπότε μπήκε η ομάδα του Λεβαδιακού στην League Phase, και θεωρούσαμε ως δεδομένο ότι θα παίξει σε αυτή τη διαδικασία η ομάδα του Λεβαδιακού. Χθες το απόγευμα υπήρξε η ανακοίνωση από την Επιτροπή Εφέσεων της Ομοσπονδίας ότι τελικά δικαιώνει τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος παίρνει το μάτσο με το Λεβαδιακό στα χαρτιά με 3-0 και προκρίνεται στην League Phase. Μετά από καμία ώρα βγήκε και το πρόγραμμα της αγωνιστικής, της δεύτερης αγωνιστικής, την οποία ουσιαστικά είναι η πρώτη για τον Άρη, γιατί δεν έπαιξε στην πρώτη αγωνιστική της, του θεσμού, και απλά περίμενε την απόφαση για το Λεβαδιακός Αστέρας, γιατί είσαι εκ των δύο, θα ήταν ο αντίπαλός σου στην δική του πρεμιέρα. Βγήκε λοιπόν το πρόγραμμα για τον Άρη, για το παιχνίδι Τρίπολη Άρης, την Πέμπτη στις 6 παρατέταρτο ορίστηκε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Έλα όμως που η ομάδα της Λιβαδιάς έχει προαναγγείλει προσφυγή στο ΚΑΣ. Κάτι τώρα που περιμένουμε, έτσι, να μάθουμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Δηλαδή, εφόσον γίνει αυτή η προσφυγή στο ΚΑΣ, θα γίνει το παιχνίδι Τρίπολη Άρης και αν δικαιωθεί η Λιβαδιά θα ανατραπούν τα πάντα στο κύπελο, ή θα αναβληθεί και το Αστέρας Άρης μέχρι να δούμε ποια ομάδα από τον Λεβαδιακό ή τον Αστέρα θα παίξει στο κύπελο, αναμένοντας την απόφαση του ΚΑΣ. Γενικά ένα μπέρδεμα, πράγματα τα οποία δυστυχώς συμβαίνουν κάθε χρόνο, έτσι, στο ποδόσφαιρο, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με δικαστικές, έτσι, διαμάχες, ιστορίες που καθυστερούν διεξαγωγές αγώνων και τελικές βαθμολογίες και προκρίσεις και οτιδήποτε άλλο. Εν πάση περιπτώσει, για να το μαζέψουμε
και να μην πλατιάσουμε σε αυτό το ζήτημα. Ο Άρης ξέρει ότι την Πέμπτη πρέπει να πάει στην Τρίπολη για να παίξει με τον Αστέρα, αλλά επί της ουσίας δεν το ξέρει, διότι περιμένει να σχετική οδηγία από την ΕΠΟ για το αν τελικά το συγκεκριμένο μάτς θα γίνει ή όχι την Πέμπτη στις 6 παρατέταρτο ή θα αναβληθεί αναμένοντας απόφαση από το ΚΑΣ. Λοιπόν, αυτά και για το κομμάτι που έχει να κάνει με το κύπελο. Πλησιάζουμε στις 12. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Θα ακολουθήσει και δελτίο ειδήσεων από την Αφροδίτη Χρυσοχού και επιστρέφουμε με μπόλικο ρεπορτάζ και θέλω να πιστεύουμε πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 12. Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 12 από τον Θήτα FM 107,1. Σε ρυθμούς ΔΕΘ κινείται από σήμερα η Θεσσαλονίκη, καθώς για άλλη μια χρονιά βρίσκεται στο επίκεντρο του πολιτικού, οικονομικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, ενώ τα βλέμματα στρέφονται στην απόψινή καθιερωμένη ομιλία του Πρωθυπουργού. Αναμένεται να κοινώσει τα μέτρα που θα μπουν σε εφαρμογή τους επόμενους μήνες, αλλά και ένας οδικός χάρτης που θα φτάνει μέχρι το 2030-2031. Νωρίτερα σήμερα ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε την καθιερωμένη βόλτα του στα περίπτερα της 21ης ΔΕΘ, συνοδευόμενος από υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Σε μαζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και συλλαλητήρια καλούν τους πολίτες, συνδικάτα και οργανώσεις για σήμερα το απόγευμα, λίγο πριν τα εγκαίνια της 21ης ΔΕΘ. Οι συγκεντρώσεις θα γίνουν σε διάφορα σημεία της πόλης και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν πορείες με κατάλεξη το Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο της ΔΕΘ. Την αυλαία ανοίγουν οι αγρότες, οι οποίοι ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων των Αγροτών συγκεντρώνονται στις 5 στο Λευκό Πύργο. Στις 5.30 στην πλατεία της ΧΑΜ θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, στο ίδιο σημείο θα βρεθούν επίσης ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και οργανώσεις συνταξιούχων. Στις 6 στο Άγαλμα Βενιζέλου έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση η ΕΣΕ, το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και η ΑΔΔΗ.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς. Στη Χαλκιδική σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρχές εν ώψη των καιρικών και περιβαλλοντικών συνθήκων, καθώς για σήμερα Σάββατο προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, σύμφωνα με το σχετικό χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
3: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές, ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
2: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
3: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
2: Α, λόγω της έκθεσης,
3: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
4: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
5: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.

0: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παντελίδης.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα και το πολύ ενδιαφέρον δελτίο ειδήσεων. Είμαι ο Γιάννης Παντελίδης, θα είμαστε μαζί για περίπου μία ωρίτσα ακόμη με ρεπορτάζ και αθλητική επικαιρότητα. Παρέα μαζί μου ο Τάσος Σταυρίδης στην τεχνική υποστήριξη και την παραγωγή της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να συνεχίσουμε.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Λίγο να φύγει από εκεί που είναι, γιατί έχει φασαρία και πολύ κόσμο, και να πάει κάπου αριστερά-δεξιά για να μπορέσει να μας μιλήσει. Λοιπόν, εντάχει ξανά το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας και μετά θα πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Γρηγορίου. Λοιπόν, μετά από μένα, εγώ τελειώνω στη μία. Μία με τέσσερις Γιώργος Διπλοίδης με μπάσκετ και στοίχημα. Τέσσερις με πέντε μεταδόσεις αγώνων σχόλια με Νίκο Πετρουλάκη. Πέντε με επτά Αλέκος Παλαμίδας ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Επτά με νέα Ραφαήλ Σπυρίδης μαζί με Αλέξη Αλεξίου σχολιασμό αγώνων και οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Σήμερα 9 με 11 είναι το μάτσα Εκάρι στην περιγραφή. Θα έχουν περιγραφεί από Αθήνα σχόλιο Γιώργος Μίρτσος και ο Γιώργος θα μείνει και μετά για ανοιχτή γραμμή με τους ακροατές. Λοιπόν, για να κερδίσουμε λίγο χρόνο μέχρι να μπορέσει και ο καλεσμένος μας να πάει κάπου που θα έχει ησυχία, πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου στην Νόβα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Μπαίνει ο Άρης στην τρίτη στροφή του πρωταθλήματος, ερχόμενος από δύο πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Πόσο έχουν βοηθήσει την ομάδα, πόσο χρόνο σας έχουν δώσει αυτά τα αποτελέσματα για να εμφανιστείτε ακόμα καλύτεροι?
2: Πάντα όταν ξεκινάς στην έναρξη του πρωταθλήματος με δύο νίκες, εννοείται ότι κυρίως για ψυχολογικούς λόγους είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η έξι βαθμή. Παρ' όλα αυτά, εγώ επιμένω και λέω στα παιδιά ότι μόλις ξεκινήσαμε, μακάρι να έχουμε αυτή την ψυχική εφορία το Μάιο. Οπότε κοιτάμε το αμέσως επόμενο παιχνίδι. Και έτσι θα είμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς για να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτό το οποίο θέλουμε άπαντες μέσα στα αποδυτήρια.
1: Coach, έχοντας αναλύσει το προηγούμενο παιχνίδι, αυτό με τον Όφη, σε ποιο βαθμό βελτιώθηκε η ομάδα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Καλαμάτα, αν βελτιώθηκε σε ένα ποσοστό?
2: Βελτιώθηκε σε ένα ποσοστό πολύ απλά γιατί νομίζω ότι ήταν μια δίκαιη νίκη, μια καθαρή νίκη και θα μπορούσε να ήταν και με ένα πιο ευρύ αποτέλεσμα, με ένα πιο ευρύ σκορ βασικά. Αλλά σίγουρα είχαμε μια μικρή βελτίωση σε σχέση με αυτό το οποίο περιμένω ότι θα πρέπει να έχουμε σαν Άρης και αυτό το οποίο προσδοκώ από την δική μου ομάδα απέχει ακόμα. Αλλά παρόλα αυτά είναι ενθαρρυντικά τα σημάδια που δείχνουμε μέχρι τώρα, γιατί τα είπαμε και στη συνέντευξη τύπου ότι κερδίζουμε χρόνο και θέλουμε τα αποτελέσματα μέχρι να μπορέσουμε να ξανααποκτήσουμε την ταυτότητα την οποία θέλουμε και να έρθουν όλα τα παιδιά στο επιθυμητό σημείο, έτσι ώστε να είναι όλοι διαθέσιμοι στο 100%.
1: Οι καινούργοι, οι τελευταίοι καινούργοι, έχουν βρει τα πατήματά τους σε σχέση με την υπόλοιπη ομάδα, γιατί καλή παίκτες είναι έτσι κι αλλιώς?
2: Όχι, δεν μπορείς να βρεις τα πατήματά σου σε μια ομάδα στην οποία είσαι 3, 5 ή 10 μέρες. Είναι ανέφικτο. Προσπαθούμε με καθημερινές συζητήσεις, με πιχάρτου θα έλεγα, δείχνοντας συνέχεια τακτική σε αυτά τα παιδιά το τι πρέπει να κάνουν εντός αγωνιστικού χώρου. Προφανώς και θα πρέπει να βρουν τα πατήματά τους, θα πρέπει να βρουν και να μεγιστοποιήσουν τη φυσική τους κατάσταση. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι είναι ανέφικτο σε 3, 5, 10 μέρες οποιοδήποτε παιδί να ενταχθεί στο 100% στο βαθμό που εγώ επιθυμώ.
1: Μπροστά η ΑΕΚ, η οποία έρχεται από ένα στραβοπάτημα για αυτήν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Από την άλλη είναι η πρωταθλήτρια, είναι η ομάδα που θα πάει να παίξει Champions League, ομάδα που νίκησε σχετικά εύκολα στο κύπελο. Παίζει στην έδρα της, όλα αυτά. Ποια κατάσταση διαμορφώνουν εν όψει του μεταξύ σας αγώνα?
2: Εντάξει, κατά γενική ομολογία πήρε δίκαια το πρωτάθλημα πέρσι. Φέτος συνεχίζει στον ίδιο δρόμο με την έννοια ότι μπήκε στη league phase του Champions League, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για οποιαδήποτε ομάδα, πόσο μάλλον για ελληνική ομάδα και πόσο μάλλον για την ΑΕΚ που το κατάφερε αυτό μετά από αρκετό καιρό. Άρα λοιπόν αυτό που εμείς θα πρέπει να κοιτάξουμε είναι ότι στην Αγία Σοφιά η ΑΕΚ μεταμορφώνεται. Δεν θα είχα μια σχέση στο προηγούμενο παιχνίδι που έδωσε απέναντι στην Κηφισιά. Και να κοιτάξουμε να κάνουμε αυτά τα οποία εμείς πρέπει και να παρουσιαστούμε πάνω απ' όλα σαν Άρης. Εμένα αυτό που με απασχολεί είναι, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, ότι θα πρέπει να παρουσιαστούμε σαν Άρης είτε εντός είτε εκτός έδρας. Βεβαίως και σεβόμαστε την ΑΕΚ. Αλλά από εκεί και πέρα εμείς έχουμε την δική μας φανέλα, τη δική μας τακτική και αυτό θα πάμε να κάνουμε στο γήπεδο της ΑΕΚ.
1: Coach, τι ιδιαίτερο πρέπει να προσέξετε σε αυτό το παιχνίδι?
2: Προφανώς θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τις αδράνειες και τα λάθη μας στο ανασταλτικό τομέα. Γιατί είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ενδεχομένως είναι δεδομένο ότι θα δεχτούμε πίεση. Εξάλλου αυτό είναι και το μοτίβο παιχνιδιού της ΑΕΚ. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τα λάθη μας στο ανασταλτικό μας τομέα και από εκεί και πέρα, όταν έχουμε την μπάλα, να κάνουμε αυτό το οποίο κάνουμε σε κάθε παιχνίδι και να προσπαθήσουμε και εμείς να βρούμε και να δημιουργήσουμε και τις προϋποθέσεις, πολύ περισσότερο όμως τις ευκαιρίες για να μπορέσουμε να σκοράρουμε.

0: Πάμε να συνεχίσουμε και πάμε στο επόμενο θέμα που έχουμε ετοιμάσει και με πολύ μεγάλη χαρά θα καλησπερίσουμε, πέρασε 12 η ώρα, 12 και 4 είναι. Θα καλησπερίσουμε, εντάξει, έναν άνθρωπο που μάλλον δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις, δεν θα πω τίποτα, ούτε θα πλατιάσω, ούτε σάλια, ούτε μάλια που λένε. Πάω να δώσω την καλησπέρα μου στον Άγγελο Χαριστέα. Άγγελε, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Γιάννη μου, καλή αρχή σου εύχομαι.
0: Να είσαι καλά, καλά.
1: Χαίρομαι που σε ακούω.
0: Τι κάνεις, εδώ είσαι, έχω μάθει,
1: Ναι, τώρα με πετυχαίνετε στην έκθεση, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Είμαι εδώ με τον Θοδωρή Ζαγοράκη, Άγγελο Μπαρσινά, τον Βασίλη τον Τζιάρτα, τον Φάνη τον Κατεριανάκη.
0: Όλα τα καλά παιδιά.
1: Με όλα τα καλά παιδιά. Και είχαμε εδώ μια δράση με το Υπουργείο Αθλητισμού, οπότε είμαι εδώ Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Εντάξει, εννοείται.
0: Εντάξει.
1: Για λίγες ώρες τουλάχιστον.
0: Τι κάνεις, με τι ασχολείσαι? Βασικά εγώ ξέρω με τι ασχολείσαι, αλλά πες μας λίγο, κάνε λίγο πρόμο.
1: Κοίταξε, ήμουνα πέρυσι τεχνικός διευθυντής στην Κηφισιά, όπου είχα μια χρονιά που η ομάδα τέλος πάντων πέτυχε το στόχο της να παραμείνει στην κατηγορία σχετικά εύκολα, να αναδείξει κάποιους ποδοσφαιριστές, να κάνει μεταγραφές σπουδές. Μετά έφυγα από την Κηφισιά, τώρα είμαι στα media, έχω μια συνεργασία σε μια εκπομπή YouTube μονότερμα. Με τον Πάνο Βόγλη. Ασχολούμαι με τις ακαδημίες σε όλη την Ελλάδα. Θεωρώ βασικά ότι θέλω να είμαι πάντα κοντά στο ποδόσφαιρο. Σίγουρα θα ήθελα να είμαι σε μια θέση η οποία την έχω υπηρετήσει αυτή του τεχνικού διευθυντή και στον Άρη και στην Κηφισιά. Αλλά από την άλλη όμως μου αρέσει πάρα πολύ το ότι είμαι κοντά στο ποδόσφαιρο. Έστω που σαν σχολιαστής, έστω σαν, να το πω έτσι, πίσω από τις κάμερες, να μεταδώσω με την εμπειρία μου και τις εικόνες που έχω στους φιλάδους πρώτα απ' όλα των ομάδων, να καταλάβουν τι ομάδα έχουν και τι προοπτική υπάρχει για την ομάδα τους για την επόμενη χρονιά. Αυτό είναι ο στόχος μου. Και νομίζω ότι μέχρι τώρα δείχνει ότι ο κόσμος το αγαπάει και το αγκαλιάζει αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, και άμα τώρα δεν έχετε εσείς και εσύ, ας πούμε, άποψη που τόσα χρόνια μπάλα, επιτυχίες, Ελλάδα, Ευρώπη, μεγάλες ομάδες κτλ. Ποιος μπορεί να έχει τώρα, εντάξει. Δεν χρειάζεται τώρα. Λοιπόν, Άγγελε, φαντάζομαι ότι το είπες και εσύ έτσι. Παρακολουθείς τι γίνεται, βλέπεις τι γίνεται στο πρωτάθλημα γενικώς. Δύο μάτς έχουμε παίξει, δύο αγωνιστικές. Κάποιες ομάδες έχουν παίξει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, κάποιες συνεχίζουν, κάποιες δεν συνεχίζουν. Τι βλέπεις έτσι για αρχή, δηλαδή υπάρχει κάτι, ας πούμε, για παράδειγμα, να στο κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο, που σαν αρχή σου έχει προκαλέσει έκπληξη, δηλαδή έχει γίνει κάτι που λες, αμάν αυτό, δεν το περίμενα αυτό?
1: Αυτό που μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση είναι πρώτα απ' όλα ότι έγιναν φοβερές αγοροπολισίες. Δηλαδή, τρεις από τους καλύτερους Έλληνες ποδοσφαιριστές μας αφήσανε για ξένες πολιτείες, όπως ο Δολάκης, ο Μουζακίτης και φυσικά ο Κωνσταντέλιας, ο Γιάννης, που το εύχομαι και περαστικά μετά τον τραυματισμό του. Είδα ότι οι ομάδες κάνανε πρωταθλητισμό, να το πω έτσι, μεταγραφές, ειδικά ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κινηθήκαν σε εξωπραγματικά ποσά και παίκτες, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, Γιάννη, πλέον οι ποδοσφαιριστές να επιλέγουν το ελληνικό πρωτάθλημα, έχουν ανοίξει και άλλες αγορές. Είδα επίσης ότι έχουν ξεκινήσει κάποιες ομάδες πάρα πολύ καλά, κάποιες ομάδες ακόμα ψάχνονται. Θέλω σήμερα που είναι και το ντέρμπι ΑΕΚ Άρης να δω πώς το Άρης θα ανταποκριθεί σε ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί στα δύο πρώτα παιχνίδια ανταποκρίθηκε εξαιρετικά. Επίσης θέλω να δω πόσο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, βλέποντας αυτή την πολύ μεγάλη και θετική επίδραση που έχει ο ΝΑΗ στον Παναθηναϊκό, πώς θα καταλήξει δηλαδή η εικόνα του ΠΑΟΚ, γιατί βλέπω και τον ΠΑΟΚ ο οποίος δεν έχει ενισχυθεί και υπάρχει μια μουρμούρα και μια γκρίνια γύρω από την ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει και άλλες μεταγραφές για να ενισχυθεί. Από την άλλη όμως βλέπουμε και μια αγωνιστική σωσπήρωση της ομάδας του ΠΑΟΚ. Έχω παρατηρήσει δηλαδή ότι υπάρχει μια καλά ποδητήρια, οι παίκτες είναι καλά μεταξύ τους. Είχα σήμερα μια τυχαία συνάντηση με τον Χατζηδιάκο στη Θεσσαλονίκη, όπου το παιδί αυτό που μου είπε είναι ότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στο ελληνικό πρωτάθλημα προς το καλύτερο, ότι προσπαθούν τα παιδιά τέλος πάντων να δίνουν το καλύτερό τους σε αυτό, δηλαδή γιατί το ρώτησα πώς θα είδε στα δύο πρώτα μάτς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μου είπε, Άγγελε, έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, παρόλα αυτά μου λέει στεναχωρηθήκαμε για τον αποκλεισμό. Θέλω να πω δηλαδή ότι βλέπω ότι στον ΠΑΟΚ γίνεται μια προσπάθεια να μην ακούνε όλα αυτά που γίνονται γύρω-γύρω από την ομάδα, αλλά και να είναι προσιλωμένοι στο στόχο μέσα στο γήπεδο. Από την άλλη βλέπω στον Άρη, ο οποίος ξεκίνησε πάρα πολύ δυναμικά, όπως είπα.
0: Και ο Άρης, δώσει... Άγγελε, έτσι, συγγνώμη σε διακόψω. Και ο Άρης, εντάξει, όχι στο επίπεδο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, αλλά και ο Άρης έχει κάνει καλές κινήσεις, έτσι. Γύρισε ο Μάνου Γκαρθία, δηλαδή και εκεί πέσανε κάποια χρήματα.
1: Σίγουρα πέσανε χρήματα. Εγώ νομίζω ότι η εικόνα του Άρη η περσινή δεν ήταν καθόλου καλή αγωνιστικά. Φέτος αυτό που βλέπω είναι μια πιο δομημένη καλά ομάδα από την αρχή. Αλλά όπως είπα, αυτό που θέλω να δω και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ είναι πως θα ανταποκριθούν στα μεγάλα ντέρμπι, στα μεγάλα παιχνίδια. Mm-hmm. Από την άλλη, να πάω λίγο στην Αθήνα, όπου εκεί πέρα βλέπουμε μια αλλαγή σκηνικού όσον αφορά τον Ολυμπιακό. Αλλάζει σχεδόν το 70% της ομάδας mm-hmm. Από ποδοσφαιριστές. Αυτό θέλω να δω λιγάκι πως θα επηρεάσει την ομάδα του Ολυμπιακού. Αλλάζει λίγο στυλ, και από την άλλη βλέπω την ΑΕΚ, η οποία έκανε για μένα το πιο ορθολογικό σχεδιασμό το καλοκαίρι. Μεταξύ μας πήρε παίκτες έτοιμους να την βοηθήσουν στα αποκριματικά, πέρασε το Champions League. Αλλά τώρα θέλω να δω πώς θα ανταποκριθεί σε όλα αυτά τα παιχνίδια με το βαθμό δυσκολίας που έχουν.
0: Σωστό.
1: Ενδιαφέρον μέχρι τώρα το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι φέτος θα είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικό. Γιατί θα κάνουν νομίζω αρκετές ομάδες πρωταθλητισμού από την αρχή και κάποιες ξεκινήσαν ήδη πάρα πολύ δυνατά, χωρίς γκέλες, δηλαδή στις δύο πρώτες αγωνιστικές, μόνο τη site βάζω ένα αστερίσκο με την Κηφισιά.
0: Με την Κηφισιά, ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά βλέπω πολύ... πάρα πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας για όλες τις ομάδες φέτος.
0: Mm-hmm. Αγγελέ, φόρεση. Έχει ο Άρης 4 φόρ. 4,5 αν βάλω και τον Αλφαρέλα. Έχεις άποψη, φαντάζομαι, για όλους. Καντεβέρε, μιλάω. Κουαμέ, ο Ράφα Μύρ, καινούριο πρόσωπο. Ο Αλφαρέλα, ο Μωρόν, φυσικά. Τι, για πες λίγο για τα φόρ, έτσι. Τι εικόνα έχεις.
1: Κοίταξε, αυτό που έχω δει είναι ότι μάλλον το παιχνίδι με την Καλαμάτα, ας το πούμε έτσι πως έπαιξε ο Άρης, δεν βοηθήσε, να το πω έτσι, το striker να δείξει καλά στοιχεία. Mm-hmm. Πιστεύω ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο να μπει μέσα στην ομάδα. Από την άλλη, ο Καντεβέρα είναι ένας παίκτης ο οποίος ξέρει την ομάδα του Άρη. Νομίζω κουμπώνει αυτή τη στιγμή καλύτερα στην ομάδα από τους υπόλοιπους. Από την άλλη, με ξαναρωτήσανε για το Μωρόν, θα πω ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ψυχολογίας, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε ένα πολύ καλό momentum, αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο πίσω από τους υπόλοιπους και εκεί πέρα θα πρέπει να βρεθεί μια λύση, γιατί δεν είναι καλό να υπάρχουν ποδοσφαιριστές όπως ο Μωρόν, ο οποίος ήταν από τους καλύτερους παίκτες τα τελευταία χρόνια. Λέγαμε τότε ότι ο Άρης βρήκε έναν εκθετικό, ο οποίος επιτέλους σκόραρε τόσα πολλά γκολ.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε βλέπω αυτή τη στιγμή βλέπω τον Καντεβέρο, ο οποίος έχει, ο Γουαμέ είναι ένας άλλος στυλ ποδοσφαιριστή που ταιριάζει νομίζω καλύτερα σε ένα άλλο αγωνιστικό σύστημα.
0: Είναι να παίζει μαζί, αλλά... βασικά έτσι, να παίζουν μαζί ο Καντεβέρο με τον Γουαμέ, δηλαδή μαζί κουμπώνουν.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς μαζί κουμπώνουν πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι πέρυσι που τους είδα μαζί, ήταν πάρα πολύ, ειδικά μέσα στο Ιάννη Βικελίδης, είναι πάρα πολύ καλό δίδυμο. Mm-hmm. Εγώ δηλαδή μέσα στην έδρα μου με μικρές ομάδες εντός εισαγωγικών θα έπαιζα με δύο center four, εγώ το έχω ξαναπεί. Από την άλλη όμως ο προπονητής ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς ποιος είναι σε καλύτερη κατάσταση. Mm-hmm. Νομίζω ότι σήμερα στο ντέρμπι ο Καντεβέρ θα είναι ο βασικός. Mm-hmm. Από πίσω που θα έχει το Μάνο Γκαρθία, έτσι θέλω να πιστεύω. Γιατί η ΑΕΚ Γιάννη έχει πρόβλημα στον άξονα σοβαρό. Mm-hmm. Και μόνο από εκείνο δεν θα μπορέσει να πετύχει πράγματα ο Άρης.
0: Μάλιστα, για να δούμε, πολύ ενδιαφέρον μας, είναι σίγουρα το συγκεκριμένο. Άγγελε, πες μου λίγο για εθνική ομάδα.
1: Εθνική ομάδα, βλέποντας τους παίκτες σαν μονάδες, έτσι, τι να πει κανείς. Έχουμε μια εθνική ομάδα που απαρτίζεται από ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ήταν ειδικά φέτος το καλοκαίρι πιο περιζήτητοι σε μεγάλα κλαμπ. Νομίζω ότι αυτό που έλειπε από την εθνική ήταν η προσωπικότητα στα παιχνίδια τα οποία θα κρίνανε την πρόκριση. Και βλέπω όμως τώρα ότι αυτά τα παιδιά πηγαίνοντας σε αυτά τα μεγάλα κλαμπ, γιατί άλλο να παίζεις στην Club και άλλο να παίζεις στην Arsenal ή άλλο να παίζεις, ξέρω εγώ, στην Dortmund, είναι πολύ διαφορετικά τα σωματεία αυτά, θα δώσουν σε αυτά τα παιδιά πολύ πολύ μεγαλύτερα στοιχεία, έτσι ώστε να μπουν στα διεθνή παιχνίδια τελείως με τελείως διαφορετική προσέγγιση στα παιχνίδια. Αλλά έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο όμιλο, να μην το ξεχνάμε, με ομάδες οι οποίες επίσης προβληματίζουν και θέλουν να αποδείξουν και με μεγάλα ονόματα. Οπότε εγώ είμαι συγκρατημένος, αισιόδοξος, αλλά συγκρατημένος, και αυτό που θέλω στο τέλος, όπως θέλουμε όλοι, είναι η εθνική μας να πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση. Γίνεται ένα καινούριο ξεκίνημα, και θέλω και ο Γιωβάνοβιτς να δείξει το έργο του, γιατί πλέον είχε το χρόνο και έχει το χρόνο να δείξει τη δουλειά του μέσα στο γήπεδο και να έρθουν τα θετικά αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άγγελε, πως θα δούμε κατά τα μέρη μας. Κάνα χαριλάω καμιά μέρα. Κάνα μάτσα.
1: Σίγουρα θα έρθω. Ναι. Σίγουρα θα έρθω. Σίγουρα θα έρθω. Σήμερα δεν προλαβαίνω. Θα πήγαινα να δω τον Άρη, αλλά είμαι εδώ στη Θεσσαλονίκη και πετάω αργότερα, οπότε δεν θα προλάβω. Αλλά σίγουρα θα το δω τον Άρη. Μου αρέσει φέτος ο Άρης περισσότερο από πέρυσι, ασφαλώς. Πέρυσι, να πω την αλήθεια, σε κάποια παιχνίδια δεν μπορούσα να δω την ομάδα, γιατί δεν έβλεπα αυτό που είχα συνηθίσει, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ένα επιθετικό Άρη με μια πολύ ωραία κουλτούρα, νοοτροπία επιθετικού ποδοσφαίρου, αλλά ταυτόχρονα και φιλοσοφίας, η οποία όμως βλέπεις, Γιάννη, ότι δεν φτάνει μόνο το καλό ποδόσφαιρο, όταν γύρω σου κάνουν μεταγραφές 15-20 εκατομμύρια κτλ. Πώς μπορεί να συναγωνιστείς αυτές τις ομάδες, δεν είναι τόσο εύκολο. Οπότε πιστεύω όμως ότι ο Άρης θα είναι φέτος πάρα πολύ ανταγωνιστικός, θα δημιουργήσει πάρα πολλούς πονοκεφάλους και θα χτυπήσει σίγουρα τετράδα. Εάν βρεθεί σε παρατεταμένο χρονικό διάστημα στην φόρμα που είναι τώρα. Εάν δηλαδή δούμε τον Άρη να έχει καπανεβάσματα αγωνιστικά, τότε δεν νομίζω να καταφέρει την τετράδα.
0: Να δούμε. Λοιπόν, Άγγελε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου και σου πήρα και λίγο παραπάνω από ό,τι είχαμε πει. Λοιπόν, θα τα πούμε εμείς.
1: Να είσαι καλά. Να καλή συνέχεια και καλή αρχή.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Αυτός ήταν και ο Άγγελος Χαριστέας. Ποδαρικό μας κάνει ο Άγγελος στις συνεντεύξεις, στα θέματα που θα παρουσιάζουμε κατά καιρούς στις εκπομπές μας. Εντάξει, τώρα όπως έλεγα και προηγουμένως, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά εισαγωγικά για τον Χαριστέα και γενικά για όλα εκείνα τα παιδιά, έτσι, εκείνη την τεράστια φουνιά, την πολύ μεγάλη φουνιά, την πολύ σπουδαία φουνιά ποδοσφαιριστών που πήρανε το Euro. Εντάξει, βέβαια ο Άγγελος έχει και το προτέρημα ότι έπαιξε πάρα πολλά χρόνια εκτός Ελλάδας, οπότε είναι και μια διαφορετική φιλοσοφία. Έχει μεγαλώσει αλλιώς, εν πάση περιπτώσει, ποδοσφαιρικά. Έφυγε μικρός τότε από τον Άρη. Οπότε εντάξει, αντιλαμβάνεστε πως μπορεί να βλέπει τα πράγματα και με λίγο διαφορετικό μάτι. Μπορεί να βλέπει δηλαδή κάποιες λεπτομέρειες που εμείς δεν μπορούμε να τις δούμε, όση εμπειρία και αν έχουμε πάνω στα αθλητικά, στο ποδόσφαιρο, εν πάση περιπτώσει, τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όλα όσα μας είπε, νομίζω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τον Άρη φυσικά, έτσι, τον αγαπημένο του Άρη, αλλά και όλα όσα μας είπε για την εθνική ομάδα, για τον ΠΑΟΚ και αυτή την απρόοπτη συνάντηση που είχε με τον Χατζηδιάκο και όλα όσα συζήτησαν, μας αποκάλυψε ο Άγγελος Χαριστέας, φυσικά εθνική ομάδα στο μενού, όλα αυτά τα οποία μας είπε θεωρώ ότι είναι τροφή για σκέψη 100%, και από εκεί και και πέρα, νομίζω ότι οι αναφορές του, ειδικά στις μεταγραφικές κινήσεις που έγιναν φέτος το καλοκαίρι, στα λεφτά που δαπανήθηκαν, στα χρήματα που δαπανήθηκαν από τις περισσότερες ομάδες και στα χρήματα που δαπανήθηκαν για να πάρουν μεταγραφές Έλληνες ποδοσφαιριστές, και εκεί πέσανε πολλά λεφτά. Έτσι, είπαμε, ο Τζόλης πήγε στην Άρσεναλ, ο Κωνσταντέλιας πήγε στην Ντόρτμουντ, ο Τζολάκης με τον Μουζακίτη πήγανε στη Χάλ. Μιλάμε τώρα για δεκάδες εκατομμύρια έπεσαν στο τραπέζι για μεταγραφές Ελλήνων παικτών. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό σε τόσο έντονα, τόσο μαζικά. Νομίζω είχε ενδιαφέρον για αυτό που μας είπε, για αυτό το κομμάτι, τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπει από την δική του οπτική γωνία. Λοιπόν, η ώρα είναι 12:30. Πάμε να κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα της εκπομπής, στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θέλω να πιστεύω μια ακόμα ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Θα έχουμε ρεπορτάζ από Ηρακλή που παίζει τη Δευτέρα με τον Αστέρα Τρίπολης, αλλά και από μπασκετικό Ηρακλή εννοείται, και οτιδήποτε άλλο υπάρξει και μπορέσουμε να καλύψουμε μέσα στο επόμενο ημίωρο.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρε Γίνης. Το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία. Και η επόμενη τόμη κάθε Παρασκευή.
3: Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον ΔΕΤΑ FM 107,1.

Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέφουμε μετά από αυτό το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και την ανάσα τη Σφίνα, την μουσική. Είμαι ο Γιάννης Παντελίδης, μπαίνουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής μας. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί, παρέα με τον Τάσο Σταυρίδη στην τεχνική υποστήριξη και την παραγωγή της εκπομπής. Και πάμε να συνεχίσουμε.

0: Μιλήσαμε στα προηγούμενα κομμάτια της εκπομπής για... Δώσαμε ρεπορτάζ ΑΕΡ, δώσαμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, είχαμε και τη συνέντευξη με τον Άγγελο Χαριστέα. Πάμε τώρα να δούμε τα τελευταία νέα της ομάδας που χρονικά παίζει τελευταία αυτήν την αγωνιστική, στην τρίτη του πρωταθλήματος. Και μάλιστα παίζει και Δευτέρα, έτσι, αναφέρομαι στον Ηρακλή, ο οποίος τη Δευτέρα στις 6 θα παίξει στην Τρίπολη με τον Αστέρα. Πάμε να δούμε πώς ολοκληρώνει σιγά σιγά την προετοιμασία του Ηράκλης και φυσικά οτιδήποτε άλλο υπάρχει μεταγραφικό ή όχι. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Ραφαήλ Σπυρίδη που θα μας βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Ραφαήλ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές του Theta FM.
0: Τι γίνεται?
1: Δύσκολη μέρα για την πόλη. Ξεκινάει η έκθεση σήμερα. Ισχύει. Ξεκινάμε κι εμείς. Καλή αρχή να έχουμε πρώτα απ' όλα σε όλους τους συντελεστές. Μπρος και πίσω από τα μικρόφωνα εννοείται, γιατί όλοι είναι συντελεστές αυτή την προσπάθεια και ελπίζουμε να γίνουμε μια παρέα, αλλά και η ενημέρωση του κόσμου κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Αυτό ακριβώς. Μια χαρά τα είπες. Ωραία τα είπες. Λοιπόν,
1: όσον αφορά...
0: Ναι, όχι. Ήθελα έτσι να πάμε... Καταρχάς, το είπα και στην εισαγωγή της εκπομπής, αλλά εντάξει, θα το συζητήσουμε και μαζί. Θεωρώ ότι είναι κάτι παραπάνω από ένα παιχνίδι αυτό της Δευτέρας για πολλούς και για διάφορους λόγους, έτσι, και δεν αναφέρομαι αποκλειστικά και μόνο αγωνιστικούς, έτσι δεν είναι? Δηλαδή τώρα με Αστέρα Τρίπολης,

0: έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι, τώρα
1: παρ' όλα αυτά έχουμε ένα.
0: Να θυμίσουμε. Ναι, Ραφαήλ, απλά έτσι να το πούμε για να το. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να μην έχουν καταλάβει τι λέμε, ότι όταν υποβιβάστηκε ο Ηρακλής, ήταν που κίνησε όλη τη διαδικασία η ομάδα του Αστέρα Τρίπολης, που αγωνιστικά δεν υποβιβάστηκε ο Ηρακλής, υποβιβάστηκε ο Αστέρας, αλλά στα χαρτιά τελικά ρίξανε τον Ηρακλή.
1: Ο Ηρακλής δεν υποβιβάστηκε ποτέ βαθμολογικά, υποβιβάστηκε μόνο στα χαρτιά και τις τρεις φορές. Η μία εκ των οποίων ήταν λόγω του Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος είχε κυνηγήσει μια κατάσταση εξωαγωνιστικά τον Ηρακλή και έτσι κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία και να πέσει ο Ηρακλής τότε. Τώρα μιλάμε για 15 χρόνια πίσω.
0: Είναι, αλλά ήταν μια διαδικασία η οποία είχε πληγώσει πολύ και είχε προκαλέσει και πολλά ζητήματα. Και εντάξει, περιμένουν στον Ηρακλή το συγκεκριμένο μάτς, είμαι βέβαιος ότι το περιμένουν.
1: 100% γι' αυτό και μιλάω και για ιστορική στιγμή για τον Ηρακλή να πάρει το πρώτο του τρίποντο στη Super League μετά από 10 χρόνια μέσα στην Τρίπολη, μέσα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και βαθμολογικά και ιστορικά.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Εντάξει, υπάρχει χρόνος ακόμη γιατί το μάτς είναι Δευτέρα, αλλά φαντάζομαι μια εικόνα του τι περίπου περιμένουμε να δούμε από τον Ηρακλή την έχουμε, έτσι.
1: 100% ο Ηρακλής αναχωρεί σήμερα για την Αθήνα και έπειτα να βρεθεί στην Τρίπολη. Δεν έχουμε πάρα πολλά προβλήματα για τον Ηρακλή. Κυρίως το βασικό πρόβλημα νομίζω πως είναι η κόκκινη κάρτα που πήρε ο Βάλτερ Ματσάρη. Και άρα δεν θα μπορέσει να βρεθεί στον πάγκο της ομάδας άμεσα. Έμεσα μπορεί να δώσει κάποιες εντολές. Παρ' όλα αυτά στον πάγκο θα βρεθεί ο Τζένιο Σένα, που είναι ο βασικός βοηθός του, ένας 35χρονος Ιταλός, ο οποίος ξεκίνησε από αναλυτής ποδοσφαίρου, γυμναστής, σκάουτερ, έχει περάσει από πάρα πολλές θέσεις. Είναι ένας ποδοσφαιράνθρωπος, ας πούμε, αν θέλουμε να το πούμε λαϊκιστή, ο οποίος θα βρεθεί στον πάγκο της ομάδας και αυτός θα είναι που θα διεκδικήσει να πάρει το πρώτο τρίποντο στην Τρίπολη. Προβλήματα πολλά δεν υπάρχουν. Έχουμε τους μακροχρόνιους τραυματισμούς του Παναγιωτίδη και του Γιαννούτσου και η κόκκινη κάρτα την οποία πήρε ο Μυρ στο Βόλο και έτσι δεν μπορεί να είναι στον αγώνα της Τρίπολης.
0: Μάλιστα.
1: Ο Βάλτερ Ματσάρη έχει πάρα πολλές επιλογές όσον αφορά και την εντεκάδα της ομάδας αλλά και τις αλλαγές. Ελπίζουμε το καλό πρόσωπο το οποίο έδειξε στο Βόλο να συνεχίσει και στην Τρίπολη και γιατί όχι αυτή τη φορά να συνοδευτεί και με ένα τρίποντο.
0: Ναι, εντάξει, μόνο τώρα ο Ηρακλής είναι μια καινούργια ομάδα, έχει πάρα πολλούς νέους παίκτες, καινούριους παίκτες. Εντάξει, όλο αυτό το κόνσεπτ θέλει και λίγο το χρόνο του. Έχει βέβαια έναν έμπειρο προπονητή που είναι και λίγο στοίχημα η δική του παρουσία, γιατί από τη μία ξέρεις έμπειρος, μπαρουτοκαπνισμένος θα έλεγα, μάλλον πιο σωστή λέξη για τον Βάλτερ Ματσάρη. Από την άλλη όμως ξέρεις πολλές φορές οι επιλογές τέτοιων προπονητών κρύβουν και ένα ρίσκο. Εντάξει, έδειξε όπως είπες και εσύ πολύ σωστά προηγουμένως σημάδια βελτίωσης ο Ηρακλής που... Επειδή το είδα το παιχνίδι, πιστεύω θα έπρεπε να κερδίσει κιόλας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Οπότε, περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα παραταχθεί ο Ηρακλής σε αυτό το μάτς που και ο Αστέρας επί της ουσίας είναι μια καινούρια ομάδα και εκεί έχει πολλούς νέους παίκτες και ένα νέο προπονητή. Και πραγματικά θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή να πάρει κάτι από το συγκεκριμένο μάτς.
1: Ο Αστέρας Τρίπολης δεν ξεκίνησε καλά το πρωτάθλημα. Έχει δύο ήττες. Έτσι είναι και στην Τρίπολη με την πλάτη στον τοίχο, ας πούμε, όσον αφορά την βαθμολογία της Super League. Παρ' όλα αυτά ο Ηρακλής είναι αίτητος μέσα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης όσον αφορά το πρωτάθλημα και θέλουμε να διατηρήσει εννοείται αυτή την αυτό το αίτητο και γιατί όχι και με νίκη και όχι απλά με ισοπαλία. Και όπως προείπα, ο Βάλτερ Ματσάρη παρότι δεν θα βρίσκεται στον πάγκο, έχει πάρα πολλές επιλογές έτσι ώστε να προετοιμάσει την ομάδα και να είναι αρκετά ανταγωνιστική και γιατί όχι να είναι επιθετικότερη από ό,τι ήταν στα προηγούμενα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Και να πάρει την νίκη μέσα στην Τρίπολη.
0: Ραφαήλ, πριν περάσουμε να πούμε και δύο πράγματα για τον μπάσκετ, μπορούμε να μιλήσουμε για ενδεκάδα, δηλαδή έχουμε κάποια στάνταρ εν πάση περιπτώσει και φαντάζομαι κάποια διλήμματα, κάποια ερωτηματικά.
1: Εντάξει, μπορούμε να έχουμε από το ρεπορτάζ

0: ξέρεις, κάποια στοιχεία όσον αφορά την 11. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, εννοείται, αυτό το γνωρίζει μόνο η Βάλτερ Ματσάρη. Θεωρώ πως το τέρμα θα παραμείνει ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Στην διάδα της άμυνας, η οποία δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει, γιατί ο Βάλτερ Ματσάρη ανέκαθεν είναι προπονητής του, ομάδα που κερδίζει ή που πηγαίνει καλά δεν αλλάζει, επομένως θεωρώ ότι θα δούμε και πάλι Βούρο δεξιά, Πίνια στο κέντρο της άμυνας και Ρώσα αριστερά, με ένα αστερίσκο, μήπως δούμε τον Λάουριθεν, ο οποίος είναι το μεγαλύτερο όνομα το οποίο έφερε ο Ηρακλής φέτος στη μεταγραφική περίοδο, που είναι ένας δανός center back από την Μπρόνμπι, ο οποίος μπορεί να βρεθεί είτε στο κέντρο της άμυνας, δηλαδή στη θέση του Πίνια, είτε αριστερά στη θέση του Ρος. Δεξιά θα δούμε Στέβο το Σόρια, ο οποίος είχε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι μέσα στο Βόλο. Αριστερά θα δούμε τον Νανού, ο οποίος πέραν του καλού παιχνιδιού ήταν και ο σκόρερ του Ηρακλή. Στα χαφ πιστεύω ότι θα είναι ο Καϊμπουέ με τον Σουρλί, οι οποίοι έδειξαν στο Βόλο, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο πριν ο Ηρακλής δεχτεί την κόκκινη, ότι είναι ένα δίδυμο το οποίο μπορεί να εμπιστευτεί ο Βάλτερ Ματσάρη. Και θεωρώ ότι οι αλλαγές θα έρθουν μπροστά, όπου ίσως δούμε τον Μάρκες ως center for στη θέση του Κόλιτς, που είναι ένας από τους παίκτες στους οποίους ποντάρει πάρα πολύ ο Ηρακλής για την φετινή χρονιά, ο οποίος στα προηγούμενα παιχνίδια δεν ήταν έτοιμος σύμφωνα με τον προπονητή. Πλέον θεωρούμε πως είναι έτοιμος να μπορέσει να μπει και να προσφέρει. Δεξιά θα δούμε τον Ίζετ, όπως και στο παιχνίδι με το Βόλο, και αριστερά, καθότι ο Μύρ έχει πάρει την κόκκινη και δεν μπορεί να συμμετέχει στο παιχνίδι, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να δούμε τον Μπάρσενας, αλλά δεν γνωρίζουμε και αυτός αν είναι έτοιμος από τον Παναμά, τέλος πάντων, ο Εκστρέμ. Εκεί δεν ξέρω, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό σε αυτή τη θέση στα αριστερά της ομάδας.
1: Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Μπασκετικό, έχουμε κάτι να δώσουμε στον κόσμο.
0: Ναι, το τριήμερο είναι πολύ μεγάλο για τον Ηρακλή, γιατί το ποδόσφαιρο είναι τη Δευτέρα, το Σαββατοκύριακο είναι γεμάτο με μπάσκετ. Σήμερα ο μπασκετικός Ηρακλής παίζει με την Μπασκίνη, είναι μια ομάδα από το Κόσοβο, βέβαια θα γίνει χωρίς κόσμο το παιχνίδι. Είναι πιο πολύ ένα προπονητικό διπλό, ας πούμε, έτσι ώστε να μπορέσει να δει ο κύριος Λούκης την ομάδα καλύτερα. Και αύριο είναι το μάτς το οποίο απασχολεί περισσότερο και τον κόσμο της ομάδας. Είναι το παιχνίδι με την ΑΕΚ Λάρνακας, η οποία είναι η πρωταθλήτρια Κύπρου. Το παιχνίδι είναι στις 6 ώρα το απόγευμα, και για το οποίο και η ίδια η αυτόνομη Θύρα 10, οι οργανωμένοι του Ηρακλή, έχουν κάνει κάλεσμα προς τον κόσμο, έτσι ώστε να βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας. Και θα έχουμε και μια πρώτη εικόνα του Ηρακλή όλοι, και οι φίλοι της ομάδας, αλλά και το προπονητικό τίμα, απέναντι σε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, την οποία ενδέχεται ο Ηρακλής να βρει μπροστά του και στο Europe Cup, καθότι η ΑΕΚ Λάρνακας θα είναι στα play-off, τέλος πάντων, για τον BCL, και αν δεν καταφέρει να περάσει τον BCL, βρίσκεται στον όμιλο του Ηρακλή. Και άρα ο Ηρακλής θα την βρει πιθανότητα μπροστά του και μετέπειτα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, ωραία. Ωραία. Ραφαήλ, έχουμε κάτι άλλο να δώσουμε.
0: Να πούμε και δύο μεταγραφικά.
1: Φυσικά, εννοείται, το ψωμάκι μας.
0: Στο μπάσκετ ο Ηρακλής βρίσκεται σε αναζήτηση περιφερειακού. Δεν έχουμε συγκεκριμένα ονόματα, ούτε από το μπάσκετ ούτε από το ποδόσφαιρο, αλλά γνωρίζουμε ότι ο Ηρακλής βρίσκεται σε αυτήν την αναζήτηση. Θέλει μια ακόμα λύση στην περιφέρειά του, την οποία και ο κύριος Φανταζόπουλος και ο κύριος Λούκιτς, σε συνεργασία εννοείται, ψάχνουν να βρουν ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα τους κάνει το κλικ, ας πούμε, για να μπορέσει να βρίσκεται στην ομάδα τη νέα σεζόν. Όπως και στο ποδόσφαιρο, ενδέχεται να γίνουν δύο επιπλέον κινήσεις. Κατ' εμέ η μία θα γίνει σίγουρα, και η οποία θα αφορά το μεσοεπιθετικό κομμάτι της ομάδας, έναν παίκτη ο οποίος θα μπορεί να αγωνίζεται και ως extreme, καθότι ο Βάλτερ Ματσάρη είδε ότι το 3-4-3 με extreme, καθότι άλλαξε σύστημα στο Βόλο, απέδωσε πολύ καλύτερα, και άρα η ομάδα χρειάζεται έναν ακόμα παίκτη σε αυτή τη θέση.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, ωραία. Ωραία, τέλεια. Ραφαήλ, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Συνεχίζουμε και συνεχίζουμε ποδοσφαιρικά και μένουμε σε όλα όσα περιμένουμε να γίνουν το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα στην Super League. Θα έχουμε και μια πινελιά Super League 2 και θα καταλάβετε από τον επόμενο καλεσμένο μας. Πάμε βασικά να του δώσουμε την καλησπέρα μας. Εντάξει, δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι ο κύριος Σάκης Τσιόλης. Καλησπέρα κύριε Τσιόλη από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, στη Θεσσαλονίκη και στους ακροάτες.
0: Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, εδώ μιλούσαμε για τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας και θα θέλαμε και τη βοήθειά σας σαφώς. Καταρχάς, πριν περάσουμε σε αυτά που περιμένουμε, από όλα όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής με ελληνικές ομάδες αναφέρομαι και τις δύο πρώτες αγωνιστικές στη Super League αλλά και τις ομάδες που παίξαν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Έτσι, τι είναι αυτό το οποίο, πάνω στο οποίο θέλετε να σταθείτε, κάτι που ας πούμε σας έχει προκαλέσει εντύπωση ή να αξιοσημείωτε κατά την άποψή σας?
1: Πρώτα απ' όλα να πω ότι έχω την αίσθηση ότι είναι καλύτερα προετοιμασμένες οι ομάδες για αυτό το πρωτάθλημα που ξεκίνησε. Γιατί βλέπουμε ομάδες και η Κηφισιά και όταν δεν μιλάμε τώρα για τις μεγάλες ομάδες, οι οποίες έχουν βέβαια και άλλες μεγάλες υποχρεώσεις, αλλά μιλάμε γενικότερα ότι κάτω και από τους 3-4 πρώτες ομάδες βλέπουμε ομάδες με πολύ μεγάλη πίεση, πολύ μεγάλη... Σε πολύ καλή κατάσταση και αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό για τη συνέχεια.
0: Ναι. Από το κομμάτι που έχουμε δει μέχρι στιγμής, εντάξει, είναι νωρίς, δύο αγωνιστικές έχουμε παίξει, κάποιες ομάδες έχουν παίξει μία. Σας δίνει κάποια ομάδα την εντύπωση ότι δεν αναφέρομαι στις μεγάλες, εντάξει, το είπατε και εσείς εκεί, είναι κάποια πράγματα αναμενόμενα, αλλά σας δίνει την εντύπωση κάποια ομάδα ότι μπορεί φέτος έτσι να... Να σπάσει ας πούμε αυτό το δίπολο δηλαδή των μεγάλων με των μικρών, των μικρών έτσι, με σεβασμό έτσι εισαγωγικά πάντα.
1: Κοίτα, με κάνει εντύπωση πρωτίστως που είναι μέσα από τις μεγάλες ομάδες που θα τη χαρακτηρίσω, την πρώην ομάδα μου τον Άρη, ο οποίος και αντέδρασε πάρα πολύ καλά στο πρώτο παιχνίδι με την Καλαμάτα που ήταν πολύ σημαντικό για τον Άρη. Είδαμε ένα παιχνίδι με τον Όφη που πήρε σχετικά χωρίς να κινδυνεύσει ιδιαίτερα και το πήρε με μια καλή ομάδα όπως είναι ο Όφη, η οποία ο Όφης μπορεί να μπει μέσα στην πεντάδα ξανά πάλι ο Όφη, να είναι μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Έκπληξη αν μπορεί τώρα πια ο Όφη να λέμε ότι είναι έκπληξη.
0: Ναι, σωστό, ναι.
1: Τέλος πάντων να πλαισιώσει ο Άρης, ο Όφη, είναι ομάδες που μπορούν δηλαδή να κοντράρουν τις τέσσερις πρώτες ομάδες. Και προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι θα το δούμε στην πορεία.
0: Και μια και αρχίσαμε έτσι, είπατε για Άρη, υπάρχει και ένα έτσι, πολύ σπουδαίο παιχνίδι σήμερα, πολύ σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον, θα έλεγα εγώ. Αλλά μιλάω για το ΑΕΚ Άρης. Είπα το Άρης δύο σερί νίκες. Η ΑΕΚ προέρχεται από γκέλα στο πρωτάθλημα από πρόκριση στο League Face του Champions League. Πώς το βλέπετε το παιχνίδι?
1: Αν και είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα το παρακολουθήσω κιόλας, γιατί η Ριζούπολη, η ομάδα μου από όλες, είναι δίπλα από τη Φιλαδέλφεια. Θα πάω μετά να δω το παιχνίδι αυτό. Θέλω να το δω. Θέλω να δω δηλαδή τον Άρη και από έτσι ζωντανό μέσα στο γήπεδο. Έχω έτσι μια αυτή να δω πόσο βελτιώθηκε όσον αφορά στο αναστατικό κομμάτι στην άμυνά του ο Άρης. Γιατί στο Χαριλάο δεν είναι και η ομάδα που κάνει τόσο πολύ άμυνα, δεν πιέζεται πολύ από τους αντιπάλους. Σήμερα θα είναι μια παιχνίδι με την ΑΕΚ που θα πιεστεί στην άμυνα και θέλω να δω τι αντίδραση θα βγάλει. Γιατί κεντροεπιθετικά ο Άρης είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, δηλαδή έχει το στυλ παιχνιδιού, το λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι αυτό είναι για μένα το ζητούμενο σήμερα για το πώς θα αντιδράσει αμυντικά ο Άρης.
0: Ναι. Εκτός από αυτό το παιχνίδι έχουμε και άλλο ντέρμπι, το Σουκού, αύριο βέβαια, αύριο το βράδυ. Ο Παναθηναϊκός παίζει με τον ΠΑΟΚ. Αυτό τώρα πώς το βλέπετε το παιχνίδι? Είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν ξεκινήσει κάπως περίεργα τη χρονιά, είναι αλήθεια.
1: Ήταν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε καλύτερο mood από το σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός ακόμα ψάχνεται, δεν ξέρει ποιοι θα παίξουν και αν θα παίξουν οι καινούργιοι παίκτες που ήρθε, πώς θα παίξει, πώς θα τροποποιήσει το σύστημά του. Συνεχίζει να παίξει με δύο center forward, τον Τετέ παράδειγμα με το Λεβάγια, θα βάλει τριπλέτα μπροστά, παίξει 4-3. Δηλαδή δεν μπορείς να ξέρεις τι θα σου παρουσιάσει. Απ' την άλλη ο ΠΑΟΚ με τον Μπέλκα τώρα και τα στοιχεία που έδωσε στο Περιστέρι φάνηκε ότι μια ομάδα η οποία το 4-3-3 προς αυτή την κατεύθυνση τον πάει καλύτερα. Είναι και focus ο ΠΑΟΚ κάνει τώρα μετά τη φυγή του Κωνσταντέλια, όλη αυτή η αναταραχή που πάει τώρα, είναι πιο συγκεντρωμένη σαν ομάδα. Νομίζω ότι αν είναι κάποιος που μπορούμε να πούμε ότι είναι πιο κοντά στη νίκη, για μένα είναι ο ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι.
0: Coach, τη Δευτέρα υπάρχει και ένα άλλο παιχνίδι έτσι, με άλλη ιστορία βέβαια από πίσω του, έτσι, παλιά ιστορία, τα λέγαμε εδώ προηγουμένως. Ο Ηρακλής πάει στην Τρίπολη για να παίξει με τον Αστέρα. Αυτό το παιχνίδι πώς το βλέπετε?
1: Θέλω να πιστεύω ότι ο Ηρακλής μετά το παιχνίδι που έκανε στο Βόλο έχει πάρει τα πάνω του, ψυχολογικά έχει ανεβεί, θέλει ένα αποτέλεσμα ακόμα για να μπορέσει να ξεπεράσει, ξέρεις, αυτό που μετά από τόσα χρόνια γύρισε στη Σούπερ Λίγκα.
0: Ναι.
1: Καλώς των πραγμάτων, γιατί και ο Αστέρας Τρίπολης και ο Ηρακλής υπήρξαν ομάδες που έχω δουλέψει εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Θα προσπαθήσω να είμαι και ιδιαίτερος, δηλαδή να το δω και μέσα στο γήπεδο, να πάω στο γήπεδο να το δω το παιχνίδι αυτό.
0: Α, ωραία, ωραία, μια χαρά.
1: Να δω τον καινούριο Ηρακλή, δηλαδή, με ενδιαφέρον, θέλω να τον δω λίγο. Για να έχω και άποψη.
0: Ναι, βεβαίως. Και μια εντελώς καινούργια ομάδα που σχεδόν όλοι είναι καινούργοι. Coach, πριν το μαζέψουμε λίγο και μας πείτε για τα δικά σας έτσι στον Απόλλωνα Σμύρνης, δεν γίνεται να μην σας ρωτήσω τώρα. Ξεκινάει και η Super League 2 και παίζει η ομάδα σας, η Λάρισα, με την πόλη σας, την Καρδίτσα.
1: Πραγματικά είχα αντιμετωπίσει το 17-18 νομίζω,
0: ναι,
1: όταν πήραμε και το πρωτάθλημα με τη Λάρισα. Είχα και εγώ μπει και σε αυτή τη διαδικασία να αντιμετωπίσω την αναγέννηση, τη μήτρα μου ας πούμε έτσι,
0: ναι,
1: την γενέτερά μου και την ομάδα που ξεκίνησα.
0: Ναι.
1: Παρότι που φαίνεται ότι η Λάρισα έχει κάνει και τα παιχνίδια στο κύπελλο, πέρασε, φαίνεται ότι είναι σε μια καλή, έχει μια συνοχή καλή. Παρ' όλα αυτά θα πω ότι δεν πάβει να είναι ένα θεσσαλικό ντέρμπι, mm-hmm, ένα παιχνίδι το οποίο θα χρειαστεί πολύ υπομονή και ψυχραιμία. Είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Δεν ξέρω τι ώρα και αν το δείξει τηλεοπτικά.
0: Στις 4 είναι το μάτς. Νομίζω ότι δεν το έχει η ΕΡΤ.
1: Δεν το έχει.
0: Νομίζω δεν το έχει. Ναι, ναι.
1: Εντάξει, νομίζω ότι ξεκινάει με τις καλύτερες. Τώρα βέβαια αυτό το παιχνίδι, εντάξει, παίζει και γόητρο, είναι και η ψυχολογία. Αλλά εντάξει, δεν σημαίνει και πολλά πράγματα, γιατί είναι η πρώτη αγωνιστική και στην πορεία θα και η υπομονή που θα έχουν οι ομάδες, mm-hmm, σε ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Εμένα μου αρέσει που είναι ένας όμιλος που βγαίνουν δύο ομάδες.
0: Ακριβώς. Έχει αλλάξει το format, πολύ, έτσι, να πούμε γι' αυτό.
1: Ναι, είναι πολύ, πολύ ανταγωνιστικό, mm-hmm, αυτή η ιστορία. Και θέλω να πιστεύω ότι οι φτύνοντες του ποδοσφαίρου θα κοιτάξουν να βγάλουν και λίγο από την πίτα και να δώσουν και στη Β' Εθνική και στην ομάδα και στις ομάδες κάποια χρήματα για να μπορέσουν να στηρίξουν την προσπάθειά τους.
0: Mm-hmm, mm-hmm, μάλιστα.
1: Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ο Ηρακλής πλήρωσε πολύ ακριβά όλη αυτή την ιστορία, ενώ είχαμε μια καταπληκτική ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Με δυνιζόμασταν κάθε Κυριακή τις τελευταίες 4-3 αγωνιστικές, mm-hmm, με δυνιζόμασταν σε κάθε παιχνίδι, γιατί είχαμε θέματα και δεν μπορούσαμε να ανταποκριθούμε σε κάποιες παλιές υποχρεώσεις του Ηρακλής.
0: Ακριβώς.
1: Ενώ θα μπορούσαμε να είμαστε μέσα στη διεκδίκηση, τελικά τερματίσαμε και τρίτη, τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ισχύει, ισχύει, ισχύει. Μάλιστα, μάλιστα. Coach, πείτε μας και για τον Απόλλωνα. Εκεί τώρα το πρωτάθλημα αρχίζει τέλη του μήνα,
1: Οκτώβριο. 27, αρχίζει το κύπελλο την ερχόμενη, mm-hmm, το ερχόμενο Σάββατο. Τέλος πάντων, αυτό που είναι το ζητούμενο είναι το πρωτάθλημα.
0: Σαφώς.
1: Είναι ένας γολγοθάς, ένας μαραθώνιος, γιατί ξεκινάνε 10 όμιλια των 12 ομάδων. Οι πρωταθλητές, οι τέσσερις πρώτοι που θα βγαίνουν από τον κάθε όμιλο θα παίξουν μεταξύ τους μπαράζ για να βγει ο πρώτος. Ο πρώτος θα ενσωματωθεί με τις άλλες 9 ομάδες για να παίξουν, για να βγουν οι 4 από τις 10. Όπως καταλαβαίνεις,
0: χαμός.
1: Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αυτό που προσπαθούμε να επικεντρωθούμε και αυτό που λέω και στα παιδιά, αυτό μας ενδιαφέρει να κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα, να κάνουμε ένα ωραίο ταξίδι, να το ευχαριστηθούμε όπως και πέρυσι που πήραμε το πρωτάθλημα. Ο Απόλλων είναι μεγάλη ομάδα, δηλαδή έχει φανέλα, έχει ιστορία.
0: Ιστορία, βεβαίως. Ναι.
1: Είναι και αυτό ο πρόεδρος αυτός ο κύριος Κουκάς που έχει έρθει στην ομάδα μαζί βέβαια, που και χάρη σε αυτόν έχω έρθει και εγώ εδώ.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι έχουμε, εμείς σαν Απόλλωνας έχουμε αυτή τη στιγμή, κρατήσαμε το βασικό κορμό μας από την περσινή ομάδα, η οποία σε 48 παιχνίδια στο σύνολο που κάναμε είχαμε γύρω στις 42-43 νίκες. Κρατήσαμε λοιπόν αυτή την ομάδα γιατί και ο μέσος όρος ηλικίας ήταν καλά και ο κόσμος αγάπησε την ομάδα αυτή και έτσι την αφήσαμε να την εξελίξουμε αυτή την ομάδα, να μπορέσουμε να την ανεβάσουμε λίγο ακόμα σε απόδοση και νομίζω ότι μπορούμε να σταθούμε καλά στο πρωτάθλημα αυτό.
0: Μάλιστα. Να σας το ευχηθούμε, να έχετε πολύ καλή επιτυχία. Coach, καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή αγωνιστική να έχουμε. Καλή Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.

Λοιπόν, αυτά και από τον Σάκη Τσιόλη, έτσι μια πιο προπονητική, πιο τακτική ματιά στα παιχνίδια που έχουμε το Σαββατοκύριακο για την Super League, με έμφαση βεβαίως στα μάτς χρονικά του Άρη, του ΠΑΟ και του Ηρακλή. Βεβαίως δεν γινόταν να μην μιλήσουμε και για την Λάρισα, την ομάδα του, να μένει την ομάδα, αλλά και για τον Απόλλωνα Σμύρνης που έπρεπε να το πω από την αρχή, δεν πειράζει, το λέω τώρα. Εκεί βρίσκεται τα τελευταία δύο χρόνια. Ο Σάκης ο Τσιόλης είναι γάμα εθνική βέβαια εκεί πλέον. Στην αρχή πήγε ως σύμβουλος, πλέον έχει αναλάβει και το τεχνικό κομμάτι. Πονεμένο πρωτάθλημα αυτό της τρίτης εθνικής και πάλι μπερδεμένο φέτος. Τέλος πάντων, θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πολλά για αυτά μέσα στην διάρκεια της αγωνιστικής σεζόν. Γεροί να είμαστε, εδώ να είμαστε, εκπομπές να κάνουμε και θα τα πούμε όλα αυτά τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν για σήμερα. Τελειώσαμε το πρώτο δίωρό μας με τα καλά μας και τα στραβά μας. Θα προσαρμοζόμαστε, θα πηγαίνουμε καλύτερα. Εσείς θα μείνετε βέβαια συντονισμένοι εδώ στον Theta FM. Full αθλητικό πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Γιώργος Διπλοίδης με μπάσκετ και στοίχημα. Και μετά Νίκος Πετρουλάκης. Στις 5 ο Αλέκος ο Παλαμίδας. Στις 7 ο Ραφαήλης Πυρίδης με τον Αλέξη Αλεξίου. 9 ο αγώνας του Άρη με την ΑΕΚ σε σχολείο του Γιώργου Μίρτσου. Που μετά θα ανοίξει γραμμές για να μιλήσει με όλους εσάς. Λοιπόν, στο μικρόφωνο της εκπομπής ήταν ο Γιάννης Παντελίδης. Μαζί μας ήταν ο Τάσος Σταυρίδης στην τεχνική υποστήριξη και την παραγωγή της εκπομπής. Να σε ευχηθώ να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Και θα τα πούμε και πάλι αύριο. Γεια σας.

0: Θήτα FM. Είναι μία. Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στη μία από το Θήτα FM 107,1. Στην ηχοληψία ο Τάσος Σταυρίδης, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Σε ρυθμούς ΔΕΘ κινείται από σήμερα Θεσσαλονίκη με την ιστορική εκθεσιακή διοργάνωση να ανοίγει τις πύλες της και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να ανακοινώνει στις 8 το βράδυ τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης. Οι εξαγγελίες αναμένεται να δώσουν τον τόνο για την οικονομική και κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης στο επόμενο διάστημα με το βλέμμα στραμμένο στα μέτρα για τα εισοδήματα και τη φορολογία. Έργο ορόσημο για τη Θεσσαλονίκη χαρακτήρισε ο κ. Μητσοτάκης στο σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ και τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τη διοίκηση της ΔΕΘ Χελέξπο, θέτοντας ως μεγάλο στοίχημα την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων με ορίζοντα ολοκλήρωση το 2030. Μαζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και συλλαλητήρια πραγματοποιούν το απόγευμα συνδικάτα και οργανώσεις στο περιθώριο των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ. Οι συγκεντρώσεις θα γίνουν σε διάφορα σημεία της πόλης και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν πορείες με κατάληξη το Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο της ΔΕΘ Ιωάννης Βελίδης. Στις 5 το απόγευμα στην αρχή κάνουν αγροτικές οργανώσεις που συγκεντρώνονται στο Λευκό Πύργο. Στις 5.30 στην πλατεία της ΧΑΝ θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ, του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και οργανώσεις συνταξιούχων. Στις 6 στο Άγαλμα Βενιζέλου έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση ΓΕΣΕΕ, το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και η ΑΔΕΔΗ.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Γενικά αίθριος αναμένεται σήμερα Σάββατο καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 34 βαθμούς. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, η ορατότητα αναμένεται να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια, παραθαλάσσια. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Θήτα FM 107,1 σε μία ώρα.
2: Αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
3: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
2: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
3: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
2: Α, λόγω της έκθεσης,
3: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
4: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη.
5: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.

Γεια σας και από μένα. Αρχίζουμε νέα προσπάθεια εδώ στον Theta FM μετά τον Γιάννη τον Παντελίδη. Θα είμαστε από τις 1 η ώρα, αρχίζουμε τώρα, με αθλητικά γενικότερα, αλλά περισσότερο για μπάσκετ, και αργότερα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα ασχοληθούμε αρκετά με το στοίχημα. Στις 2 και 10 και στις 2 και 40 περίπου έχουμε και 2 ραντεβού, να προσπαθήσουμε να εντρυφήσουμε, να δούμε λίγο τα πράγματα και στον χώρο του στοιχήματος. Δύο συνεντεύξεις με το καλό θα έχουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής και με τους δύο. Καλά, είναι περισσότερο Άρης η μία συνέντευξη, περισσότερο πάω και η δεύτερη, αλλά θα προσπαθήσουμε γενικότερα να μιλήσουμε για μπάσκετ με τους δύο καλεσμένους μας. Σε λίγη ώρα θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε τον πρώτο μας καλεσμένο για να μιλήσουμε για τον χώρο της Πορτογάλη μπάλας. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει πλήρη αγωνιστική κίνηση, σήμερα υπάρχουν τα παιχνίδια. Σε αντίθεση με το μπάσκετ που υπάρχει αγωνιστική κίνηση, αλλά σε φιλικό επίπεδο, καθώς οι ομάδες φορτσάρουν, πάνε για τα καλά, ανεβάζουν ρυθμούς με τουρνουά. Σε ένα τουρνουά που ο ΠΑΟΚ αρχικά, να πούμε ότι σήμερα θα παίξει στην Ιταλία με την Ούντινε, θα μιλήσουμε φυσικά για αυτό το παιχνίδι. Και γενικά θα περάσει ο δικέφαλος του φορά, αυτήν την εβδομάδα θα την περάσει στην Ιταλία, πέρα από την Ούντινε θα δώσει και ακόμη ένα παιχνίδι αύριο, θα γίνει στο άλλο παιχνίδι για να δούμε με ποιον θα αναμετρηθεί στο παιχνίδι της Κυριακής, το αυριανό, ενώ θα πάρει μέρος στο τουρνουά της Ολύμπια Μιλάνο. Ακόμα αρρωστικοποιήθηκε η συμμετοχή του στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό τουρνουά που συμμετέχουν τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ δυνατές ομάδες. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τον Άρη, δηλαδή και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θέλανε να παίξουν στην Ευρωλίγκα, θα παίξουν στο EuroCup. Καλά, ο Άρης το έχει συνηθίσει το EuroCup εδώ και αρκετά χρόνια πλέον. Ο ΠΑΟΚ είναι η πρώτη εμπειρία μετά από αρκετά χρόνια. Και αντίστοιχα ο Άρης θα ταξιδέψει στην Κύπρο, όπου θα είναι σε ένα τουρνουά στην Κύπρο. Πέρα από τον Ολυμπιακό, με τον Ολυμπιακό δεν θα παίξουν και την Όμαυροι, θα παίξουν με τον Ερυθρό Αστέρα και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, δηλαδή δύο ομάδες από την Ευρωλίγκα. Παίρνουν μια γεύση οι ομάδες μας από το κορυφαίο επίπεδο που στα τελευταία χρόνια, έχουν συνηθίσει να παίζουν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και να πρωταγωνιστούν μάλιστα σε αυτό. Είχαμε και την εθνική μας ομάδα που πήρε μια απαραίτητη νίκη τη Δευτέρα απέναντι στην Ισπανία, μετά από συνεχόμενα άσχημα αποτελέσματα απέναντι στην Πορτογαλία, απέναντι στην Ουκρανία εκτός έδρας. Αλλά αυτή τη φορά, έστω και στην παράταση, κατάφερε να επικρατήσει και έμεινε ζωντανή. Αν και οι ελπίδες της δεν είναι πάρα πολλές, χρειάζεται να συνεχίσει σε πάρα πολύ υψηλούς ρυθμούς, αλλά παρόλα αυτά έμεινε ζωντανή και συνεχίζει να ελπίζει για την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ένα κοινό στοιχείο ανάμεσα στις ομάδες και ιδιαίτερα της πόλης μας, γιατί είμαστε Θήτα FM, το ραδιόφωνο της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, είναι ότι υπάρχουν αρχικά αρκετοί τραυματισμοί για τις ομάδες. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη στον ΠΑΟΚ Ταϊρή, έχει ένα πρόβλημα στο μηνίσκο και θα τον κρατήσει εκτός για αρκετό καιρό, για ένα μήνα περίπου. Στην ομάδα του Άρη, ο Τανούλης, είχε και ο Χαραμπόπουλος ένα πρόβλημα που τον επηρέασε. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει και στις ομάδες της Αθήνας, όπου δύο σημαντικοί καθοσφαιριστές, ο Νάν και ο Λεζόρα, έχουν τα δικά τους προβλήματα και τους έχουν κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης.

κάνουμε ένα μίνι πρόλογο. Είναι πρώτη εκπομπή, η πρώτη εκπομπή η δικιά μου ήταν, έχει πρεμιέρα η αρχή με τον Γιάννη τον Παντελίδη. Μετά το διάλειμμα θα σας αναφέρουμε και το πρόγραμμα. Καλό είναι να αναφέρουμε και το πρόγραμμα συχνά, καθώς και εσείς μου το ζητήσατε, ποιοι θα συμμετέχουν, ποιοι θα είναι την σημερινή ημέρα στην προσπάθεια αυτή που γίνεται στη νέα προσπάθεια με τον Θήτα FM. Οπότε μετά το διαλυματάκι θα σας πούμε και αναλυτικά το πρόγραμμα. Είπαμε, ξεκινάμε με μπάσκετ, αλλά αργότερα όταν η αγωνιστική κίνηση αρχίσει λίγο να τρέχει με πιο σοβαρά παιχνίδια. Αύριο, ας πούμε, νομίζω ότι θα πέσουμε, καθώς θα είμαστε στις 2 η ώρα θα αρχίσουμε με το καλό αύριο. Αύριο θα έχουμε πιο σοβαρά παιχνίδια για να ασχοληθούμε. Η Premier, που ουσιαστικά με το παιχνίδι της Premier αρχίζει η πολύ καλή αγωνιστική κίνηση της ημέρας. Το πρώτο παιχνίδι είναι στις 2.30.

Μια που κάνουμε, πιάσαμε το ποδόσφαιρο, θα κάνουμε μια παρενθεσούλα με το ποδόσφαιρο. 2:30 λοιπόν έχει Newcastle Bournemouth, 5 ώρα Brentford Sunderland, επίσης στην ίδια ώρα Brighton Leeds, Fulham Crystal Palace, Manchester City Coventry και Nottingham Forest Tottenham στις 7:30. Είναι το παιχνίδι ανάμεσα στην Hull και την Aston Villa. Πάντως για την Premier League αύριο είναι το πολύ μεγάλο παιχνίδι.

Το Λονδρέζικο ντέρμπι αύριο στις 18:30 ανάμεσα στην Arsenal και την Chelsea. Βλέπω πλησιάζει η ώρα μας για να έχουμε τον πρώτο μας καλεσμένο. Βάζουμε λίγο μουσικούλα και θα προσπαθήσουμε να έχουμε τον πρώτο μας καλεσμένο για να μιλήσουμε γενικότερα για το χώρο της πορτοκαλί μπάλας.

0: Επιστρέφουμε μετά το μουσικό χαλί που ακούσαμε. Όλα αυτά τα χρόνια με πάρα πολλές επιτυχίες, σε πάρα πολλές ομάδες, γνωστός όχι μόνο για τις επιτυχίες του, αλλά και για το είδος του. Μας βοηθάει και εμάς όποτε χρειαζόμαστε τα φώτα του. Πάμε να καλησπερίσουμε, καλύτερα έχει περάσει μία, τον πολύ γνωστό προπονητή μπάσκετ, τον κύριο Βαγγέλη Αλεξανδρή. Καλησπέρα, Κούτς.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πολύ κιόλας. Πρώτος καλεσμένος στην συγκεκριμένη εκπομπή, πρώτος μπασκετικός καλεσμένος πρέπει να είστε, Κούτς.
1: Ευχαριστώ πολύ για την τιμή, γιατί μου είπε και ο Νίκος ότι σε θεωρούμε πολύ γουρλή, οπότε στην πρεμιέρα της εκπομπής θα θέλαμε να μιλήσει. Είναι πέραν των γνώσεων το ότι είμαι και γουρλής, γιατί είμαι όντως. Είμαι γεννημένος στις Υπαπαντής και βγάζω θετική αύρα. Σας εύχομαι μακροημέρευση και πολλές επιτυχίες στην εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλεις Κούτς να μιλήσουμε για τις ομάδες, για την εθνική, με τι θα να το δώσω σε σένα το είναι πάσα.
1: Ό,τι θέλεις. Εγώ είμαι ανοιχτός να σου πω τα πάντα.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τις ομάδες που έχουν, τις πόλεις που έχουν δημιουργηθεί πολύ μεγάλες. Πολύ μεγάλες απαιτήσεις και είναι λογικό αυτό με την αύξηση του budget, καλοί παίκτες. Μια πρώτη ματιά ακόμη δεν έχουν παίξει. Λογικό είναι να μην έχουμε πολύ μεγάλη εικόνα, αλλά μια πρώτη ματιά πώς βλέπεις και εσύ τις ομάδες μας.
1: Κοίταξε, θεωρώ ότι ο ενθουσιασμός που είναι άκρατος από όλες τις ομάδες είναι δικαιολογημένος. Μετά από πολλά χρόνια οι ομάδες έχουν απεμπλακεί από το βραχνά των χρεών, που είναι πολύ σημαντικό. Βαδίζουν, θα έλεγα, σε τελείως διαφορετικά μονοπάτια. Οι επενδυτές έχουν κάνει, θα έλεγα, εντυπωσιακές μεταγραφές και σε έμψυχο υλικό και σε προπονητές. Οπότε θεωρώ ότι είναι λογικός ο ενθουσιασμός. Αλλά εγώ πάντα κρατάω μικρό καλάθι. Λέω ότι όλα κρίνονται όχι στην αρχή αλλά στο τέλος. Δηλαδή όταν τελειώσει η σεζόν καταλαβαίνεις ποιες ήταν επιτυχημένες επιλογές, τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά. Παρόλα αυτά θεωρώ ότι υπάρχει εμπειρία και από τους προπονητές, υπάρχει θέληση από τους επενδυτές, έτσι ώστε αν πάει κάτι όπως δεν το περιμένουν, να υπάρχει η δυνατότητα της αλλαγής. Το ότι υπάρχει φιλοδοξία για μένα είναι το πιο σημαντικό. Αν έρθουν και οι επιτυχίες, γιατί και οι επενδυτές στρέφονται από την επιτυχία. Καμαρώνουν,
0: σίγουρα.
1: Βάζουν και τη δική τους πινελιά στην ομάδα, οπότε πρέπει και αυτοί να εισπράξουν, ξέρεις, ένα ανάλογο ποσοστό από την επιτυχία για να συνεχίσουν με την ίδια διάθεση. Δεν είναι όμως μόνο ο Άρης και ο ΠΑΟΚ αυτοί που έχουν, θα έλεγα, ενθουσιασμό. Βλέπεις και ο Ηρακλής έχει κάνει, εμένα μου άρεσαν οι επιλογές του. Έχουν κρατήσει επίσης ένα πολύ καλό προπονητή, το απέδειξε και πέρσι.
0: Από πέρσι, ναι, ακριβώς.
1: Στο πρώτο φιλικό είδα ότι κέρδισε εκτός έδρας τον Άρη. Δεν λέει τίποτα αυτό, αλλά κάποιες φορές δίνει, ξέρεις, στην ομάδα αυτή που έχει επιτυχία, δίνει ενθουσιασμό για τη συνέχεια. Θα περιμένουμε, όπως είπες και εσύ, να δούμε τα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Τα φιλικά, ξέρεις, πολλές φορές μπερδεύουν τον κόσμο, γίνονται, ξέρεις, εγώ όταν ήμουν προπονητής δεν με διέφερε στα φιλικά να κερδίζω, με διέφερε να δω την εικόνα της ομάδας μου, τι δεν πάει καλά. Το ίδιο κάνουν και περισσότεροι προπονητές. Στα επίσημα όμως θα πρέπει να καταθέσεις, ξέρεις, την πραγματική σου εικόνα και ό,τι πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει μέσα στο παιχνίδι, να κερδίσεις για να συνεχίσεις. Τότε θα είμαι πιο ουσιαστικό στην κριτική. Και κάτι τώρα, Γιώργο, γιατί
0: ναι,
1: βλέπω υπάρχει κάποιος, δεν θα τον αναφέρω προσωπικά, έγραψα κάτι για τον ΟΑ και πήρε το λόγο, είναι μέσα από την οικογένεια του Άρη, δεν θα ήθελα να αναφέρω το όνομά του, και κρίνει, εγώ τι γράφω, το γράφω με αγάπη και έχει αποδοχή από τον περισσότερο κόσμο. Δεύτερη φορά με κρίνει με άσχημο τρόπο. Δεν τον άκουσα, ούτε θέλω να τον ακούσω, αλλά επειδή υπάρχουν ξέρεις, πολύ καλοθελητές και μου στείλανε μηνύματα. Δεν θα πω τίποτε, δεν θέλω να συνεχίσει έτσι, γιατί μπορώ και εγώ να βγω και να μιλήσω και να εκθέσω πολύ πιο δυνατά τις απόψεις μου και για τον ίδιο και για άλλα πράγματα. Αυτό.
0: Επιστρέφοντας τώρα στην αγωνιστική κίνηση, οι ομάδες, είπατε για τον προπονητή του Ηρακλή, διάλεξε και οι άλλοι δύο, οι άλλες δύο ομάδες διάλεξαν δύο πολύ καλούς τεχνικούς που είναι κιόλας εκεί που, στο επίπεδο που θέλουν να πάνε οι ομάδες, στο επίπεδο της Euroleague. Δεν ξέρω καλά για τον Βασίλη Σπανούλη, δεν χρειάζεται να πούμε, αλλά και ο coach Τρινκέρι είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Ναι,
1: ο Τρινκέρι έχει μεγαλύτερη παρουσία στην Ευρωλίγκα.
0: Πολλές ομάδες.
1: Δουλεύει και αυτός και στη δική μας εθνική ομάδα. Δεν έκανε τη μεγάλη επιτυχία, αλλά από που πέρασε άφησε το στίγμα του και σαν παρουσία και σαν έτσι, επίπεδο δουλειάς στις ομάδες που δούλεψε. Θεωρώ ότι είναι από τους πρωτοκλασσάτους προπονητές και δουλεύει σε υψηλό επίπεδο πολλά χρόνια. Είναι μεγάλη επιτυχία το ότι ο ΠΑΟΚ κατάφερε να το φέρει στην ομάδα του από τη στιγμή που δεν αγωνίζεται και στην Ευρωλίγκα. Τώρα για τον Σπανούλη, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι θρύλος, έχει διαγράψει απίστευτη πορεία σαν αθλητής. Του δόθηκε ευκαιρία από την αρχή και έδειξε την αξία του και σαν προπονητής. Κάτι που θεωρώ δεδομένο από τη στιγμή που έχει δουλέψει με πολύ μεγάλους προπονητές, τους κορυφαίους στην Ευρώπη, θα έλεγα και στον κόσμο, γιατί ο Μπράντοβιτς και ο Ιβκοβιτς θεωρώ ότι είναι παγκόσμιες παρουσίες. Τα διαπιστευτήριά του τα κατέθεσε και στην Εθνική και στο Περιστέρι και στη Μονακό. Ελπίζω να του πάνε όλα καλά και για τους δύο και για τον Ηρακλή, γιατί θα έλεγα ότι η Θεσσαλονίκη είναι αυτή που μπορεί να αλλάξει την πορεία του ελληνικού μπάσκετ, γιατί υπάρχει μια προϊστορία, υπάρχει μια δυναμική και από τις ομάδες, επιτυχίες και κυρίως από τον κόσμο της Θεσσαλονίκης που αγαπάει και τρέφεται από τις επιτυχίες του μπάσκετ.
0: Γενικότερα οι ομάδες έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ, όχι μόνο οι ομάδες της πόλης μας, και υπάρχει πολύ ψηλά μπάτζετ, ικανοί αθλητές, θυμίζουν άλλες εποχές και όλα αυτά. Αλλά μπορεί να συγκριθεί αυτή η κατάσταση με εκείνες τις εποχές που παίζανε περισσότεροι Έλληνες παίκτες? Ξέρω, ειδικά εσείς και εσύ coach και άλλοι προπονητές, ότι έχετε αδυναμία στους Έλληνες παίκτες που δεν παίζουν τόσο πολύ και δεν υπάρχουν τόσες επιλογές στην εθνική ομάδα. Δηλαδή συγκρίνονται οι δύο εποχές, μπορούν να συγκριθούν?
1: Κοίταξε, είναι αυτονόητο ότι όταν υπάρχει ευμάρεια οικονομική και οι ομάδες της Α1 κάνουν πολύ δυνατά ρόστερ, συμπαρασύρουν και τις μικρότερες ομάδες και τις ομάδες των μικρότερων κατηγοριών, τους γεμίζουν φιλοδοξία και διάθεση για να κάνουν επιτυχίες. Τώρα με τσιγκλάς ένα ευαίσθητο σημείο. Για να υπάρξει και ελληνικό μπάσκετ χρειάζεται καλή παραγωγική διαδικασία, δηλαδή να βγουν Έλληνες παίκτες. Για να βγουν Έλληνες παίκτες και να εξελιχθούν πρέπει να αγωνίζονται. Δες ότι τα μεγαλύτερα ταλέντα που βγάλαμε τα τελευταία χρόνια βρίσκονται στο NCAA.
0: Στα δηλαδή, κολέγια, ναι.
1: Έτσι φύγανε. Το δεν αγωνίζονται εδώ. Είναι ένα πολύ λεπτό σημείο για να έχει εξέλιξη και το ελληνικό μπάσκετ και καλύτερα αποτελέσματα. Πρέπει οι Έλληνες παίκτες να βρουν χώρο να παίξουν και να δείξουν το ταλέντο τους. Είμαι από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος,
0: ναι.
1: Θυμάμαι πριν 15 χρόνια όταν πήγα στην ΑΕΛ, στην τρίτη ομάδα τότε στην παρουσία μου στη Λάρισα και έκανα κάτι πρωτοποριακό και κυνηγήθηκα τότε. Πήρα μόνο 2 ξένους αντί 6 και πήρα ό,τι ταλέντο υπήρχε στο ελληνικό πρωτάθλημα, όλους τους πιτσιρικάδες τότε, και έκανα μια παρουσία θα έλεγα πολύ αξιόλογη. Και αν δεν με κυνηγούσε το κατεστημένο τότε, γιατί φυσικά μου λέγανε κάποιοι μάνατζερ, αυτό έλεγα να σε αφήσουμε να πετύχεις, θα καταστραφούμε οικονομικά. Αλλά ξέρεις, χωρίς την παραγωγική διαδικασία και τον χώρο να βγουν να παίξουν Έλληνες παίκτες, θα δυσκολευτούμε τα επόμενα χρόνια. Γιατί βλέπεις όλες οι εθνικές ομάδες των άλλων χωρών έχουν
0: ήδη έχουν βάλει νέα φουρνιά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, τώρα έφτασε το σημείο η Πορτογαλία να μας κερδίζει εκτός έδρας. Η Ρουμανία να μας κερδίζει που τους είχαμε 30 πόντους πλάς και τους δύο. Βλέπεις ότι όλοι εξελίσσονται και εμείς δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στις επιτυχίες των μεγάλων ομάδων που κατά βάση έτσι βασίζονται σε πολύ χειρά ονόματα που φέρνουν από το NBA και γενικά από όλο τον κόσμο.
0: Επειδή ο κόσμος του αρέσει, υπάρχουν και συγκεκριμένες και σελίδες ρετρό, εγώ τουλάχιστον ξέρω και για το ΠΑΟΚ τα παρακολουθώ τα παιδιά, χωρίς να ξέρω ποιοι τα επιμελούνται, αλλά μου αρέσουν και εμένα οι σελίδες ρετρό. Τότε οι ξένοι ήταν ο Σκοτ και ο Τσίτουμ ή κάποιος άλλος λέτε?
1: Δεν σ' άκουσα τι είπες για τους ξένους.
0: Για τους ξένους, τότε στη Λάρισα ποιοι ήταν οι δύο ξένοι που είχατε, ο Μπρεντ Σκοτ και ο...
1: Κοιτάξτε, εγώ έφερα δύο ξένους για να στηρίξει ένα τέτοιο project.
0: Για να θυμηθούμε λίγο τα παλιά μια που αναφέρατε.
1: Το budget μου ήταν μικρό, έφερα το Μέχια,
0: να,
1: ο οποίος μετά από μένα πήγε με ένα εκατομμύριο την επόμενη χρονιά στη Τζέσεκα Μόσχας, και ο Φράνσις που είχα φέρει πήγε με 350.000 σε μια
0: ψηλός, δεν ήταν αυτός.
1: Ναι, αλλά τους είχα δώσει την ευκαιρία εδώ να παίξουν, το ταλέντο τους. Ήταν, θα έλεγα, στήριγμα για τα νέα τα παιδιά, γιατί αλλιώς δεν μπορείς να κάνεις κάτι καλό. Αν έχεις μόνο νέα παιδιά, δεν μπορούν να τραβήξουν το γοργοθά του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Καταλαβαίνω. Για την εθνική ομάδα... Μια διαφορά είναι ότι οι Έλληνες παίκτες πλέον δεν πάνε να παίξουν και σε άλλες ομάδες. Δηλαδή θυμάμαι τον τώρα μου έρχεται ο Γιώργος Πρίντεζης που πήγε στην Ολυμπία Λάρισας. Ο Σπανούλης ήταν πάρα πολλά χρόνια στο Μαρούσι. Κάποιοι παίκτες τώρα πρώτα μου έρχονται στο μυαλό. Τόσο εύκολα να πάνε να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στο λίγο επίπεδο πιο κάτω.
1: Κοίταξε, έχει δοθεί ευκαιρία σε πολλά νέα παιδιά να παίξουν και να βρουν χώρο και να εξελιχθούν. Ο Πρίντεζης ήταν ένας από αυτούς, ήταν στη Λάρισα στην Ολύμπια όταν έφυγα εγώ από την Ολύμπια. Την επόμενη χρονιά πήγε, ήμουν άτυπο και τον είχα. Το δε Σπανούλη εγώ τον αγόρασα στο Μαρούσι, γιατί τον ήξερα από
0: στο Μαρούσι που κάνατε από την πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Και ξέρεις ποια είναι, ναι, και ποια είναι η πλάκα, ότι τον πήγα και δεν έμεινα να το χάρω. Αυτή είναι η διαφορά. Και έκανα τη μεταγραφή, θα έλεγα, σε πολύ λογικά πλαίσια, οικονομικά, και ήταν ένας τρόπος για να βοηθήσω και την παλιά μου ομάδα, το γυμναστικό, γιατί αντιμετώπιζαν τότε πολλά οικονομικά προβλήματα και έπρεπε να βρουν, θα έλεγα, κεφάλαια για να συνεχίσουν την επόμενη χρονιά. Τέλος πάντων.
0: Υπάρχουν κάποιοι... Ναι, σας ακούω, κότσου. Δεν διακόπτω.
1: Εκείνο που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να καταλάβουμε όλοι ότι το ελληνικό μπάσκετ χωρίζεται σε αυτό που εκπροσωπείται από τις ελληνικές ομάδες στον ευρωπαϊκό χώρο και φυσικά χρειάζεται να είναι ενισχυμένο και από καλούς ξένους παίκτες για να μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα και εκεί, γιατί δεν φτάνει μόνο το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά από την άλλη στο ελληνικό πρωτάθλημα πρέπει να δίνεται η ευκαιρία. Εγώ θα έλεγα πρέπει να βρεθούν ασφαλιστικές δικλίδες έτσι ώστε με την παρουσία των πολλών ξένων παικτών να υπάρχει σε κάθε πεντάδα τουλάχιστον δύο Έλληνες μόνιμα.
0: Αυτό, συγγνώμη που διακόπτω, αυτό δεν θυμίζει λίγο, πρέπει να θυμίσει λίγο ποδόσφαιρο που στο κύπελο πρέπει να χρησιμοποιούνται δύο Έλληνες παίκτες στην εντεγάδα πλέον?
1: Κοίταξε, δεν είναι κάτι που το ακούς πρώτη φορά ούτε που το λέω πρώτη φορά, γιατί και εμείς το πρώτο συναντήσαμε από τις ρωσικές ομάδες τότε που είχαν πολλούς παίκτες και τότε ήταν υποχρεωτικό να αγωνίζονται νομίζω τρεις παίκτες στην πεντάδα γηγενής. Έτσι δινόταν ευκαιρία στα παιδιά αυτά που παίζανε να εξελιχθούν κιόλας. Ας μην είναι τρεις, ας μην είναι δύο τουλάχιστον, ένας πρέπει να είναι πάντα, γιατί βλέπουμε ο αγώνες που παίζουν 10 παίκτες και 10 είναι ξένοι. Δεν είναι ωραία εικόνα. Είναι ελληνικό πρωτάθλημα. Πρέπει να υπάρχει και κάτι από το ελληνικό στοιχείο. Να μην είναι μόνο οι διαιτητές. Αυτό θέλω.
0: Και ένα τελευταίο σχόλιο για την εθνική ομάδα και να κλείσουμε. Ήθελα να με πιέσει και ο χρόνος.
1: Κοίταξε, μιλήσαμε πολύ, θα σου πω και για την εθνική ομάδα. Πιστεύω ότι έγινε ή μια υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων της εθνικής ή υποτίμηση όσον αφορά τη δυναμικότητα των ομάδων της Ρουμανίας και της Πορτογαλίας. Ναι, και αυτές οι δύο ήττες μας τύχησαν. Δεν έγινε, θα έλεγα, με γνώμονα εκ του πονηρού, δηλαδή. Αλλά ξέρεις, αυτές οι δύο ήττες τυχήσαν. Αν τις είχαμε κερδίσει, θα είχαμε παρουσία και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τώρα πρέπει να προσπαθήσουμε λίγο περισσότερο. Κάναμε μια εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στην Ισπανία, που είναι και κακός μας δέσμονας. Κερδίσαμε. Ελπίζω τώρα να υπάρχει παρουσία περισσότερων παικτών στα επόμενα παιχνίδια που θα δώσουμε. Γεια σου! Έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τις νίκες που χρειάζονται, γιατί είναι, θα έλεγα,
0: με την πλάτη στον τοίχο
1: πολύ
0: τώρα.
1: Σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει παρουσία της ελληνικής ομάδος σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτά, σε αγαπώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, coach. Καλή συνέχεια
1: και
0: σας.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά. Το τρενάραμε λίγο, μπορούσα να μιλήσω άνετα μέχρι τις 2. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον ΘΙΤΑ-ΦΜ 107,1.
3: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρε Γίνης. Το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία. Και η επόμενη τόμη κάθε Παρασκευή.
4: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον ΘΙΤΑ FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Διπλοίδης.

Πάντα είναι και ο κύριος Αλεξανδρής του αρέσει να παραθέτει την άποψή του και εμείς μας αρέσει να την ακούμε. Έχει περάσει από πάρα πολλές ομάδες. Πραγματικά μπορούσα να άνετα να πάω τη συζήτηση ως τις 2 η ώρα με ακόμη περισσότερες ερωτήσεις. Καλά να είμαστε, θα μπορέσουμε και στο μέλλον να τον φιλοξενήσουμε για άλλα πράγματα. Πάντως, όπως επιβεβαίωσε και ο Κούτς, θα δούμε πολύ περισσότερα πράγματα όταν αρχίσουν τα τα επίσημα παιχνίδια. Παρόλα αυτά, έχει το ενδιαφέρον του να δεις να πάρεις μια πρώτη γεύση από τους παίκτες, να δεις ποιοι αρχίζουν να κουμπώνουν καλύτερα με τους υπόλοιπους, τι μπορούν να δώσουν. Και εντάξει, μετά τα τέλη Σεπτεμβρίου, φέτος έχουμε και το Super Cup. Θα έχουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα όσον αφορά τις ομάδες της πόλης. Δεν παραλείψα και τον Ηρακλή. Και ο Ηρακλής μετά την επιστροφή πέρσι, μετά από πολλά χρόνια, προσωπικά την έζησα και αρκετά καλά την επιστροφή, γιατί είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω πολλά κοντά λόγω ρεπορτάζ πολλά παιχνίδια του και λόγω περιγραφών. Και επέστρεψε ο Ηρακλής και τώρα θέλει να εδραιωθεί για τα καλά. Για μας που γεννηθήκαμε μέσα στη δεκαετία του 80, η τριάδα να μην είναι στην Α1 στην Basket League ήταν κάτι εξωπραγματικό, δεν το συζητάμε καν.

Να κάνω αυτό που σας είχα υποσχεθεί, μου το έδωσαν κιόλας, να ευχαριστήσω κιόλας την σύνταξη από μέσα που, για το πρόγραμμα. Να πούμε αναλυτικά από το πρόγραμμα που σας το χρωστάω από, από το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε. Άρχισε η μετάδοση του αθλητικού κομματιού, για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Το Theta FM έχει ξεκινήσει από την αρχή της εβδομάδας με πολύ έμπειρα ονόματα. Έχω συνεργαστεί κυρίως με αθλητικούς ρεπόρτερ, αλλά κάποια ονόματα είχα την τύχη να τα γνωρίζω που βρίσκονται εδώ και υποστηρίζουν αυτό το έργο. Λοιπόν, πάμε στο αθλητικό κομμάτι. Μην ξεφεύγω όσον αφορά την πολυλογία. 11, την αρχή έκανε ο Γιάννης ο Παντελίδης, 11 με 1. Μαζί, Γιώργος Διπλοίδης, θα είμαστε μέχρι τις 3, 1 με 3. 3 με 5, ο Ραφαήλ ο Σπυρίδης. 5, 8, ο Αλέκος ο Παλαμίδας, πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολύ έμπειρος. Νέος ο Ραφαήλ ο Σπυρίδης, είχαμε και την ευκαιρία να τα πούμε, να γνωριστούμε καλύτερα. 8, 9, έχουμε τον παλιό παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Αλέξη του Αλεξίου, μαζί με τον Στέλιο του Παπαντονίου, που έχει και site για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο Στέλιο, που τον γνωρίζω και αυτόν προσωπικά. Υπάρχει το μεγάλο παιχνίδι σήμερα, 9 με 11, του Άρη, στο εκτός έδρας με την ομάδα της ΑΕΚ. Θα υπάρχει μετάδοση και θα είναι και ο Γιώργος ο Μίτσος, και μετά το τέλος του παιχνιδιού, 11 με 12, θα ανοίξουμε γραμμές για να μπορέσετε και εσείς να επικοινωνήσετε με τον Γιώργο το Μίτσο ως τις 12 η ώρα. Δηλαδή το πρόγραμμα πάει από τις 11 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με βασιζόμενη στην πρώτη ώρα κυρίως στο μπάσκετ. Πάμε να καλησπερίσουμε τον πολύ γνωστό πρώην καλαθοσφαιριστή, τον κύριο Καλπάκη. Καλησπέρα κύριε Δημήτρη.
1: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα. Και καλή αρχή για την εκπομπή, άμα θα τη...
0: Ναι, είναι η πρώτη εκπομπή.
1: Ναι, είναι και για τον μπάσκετ, οπότε μπράβο.
0: Προσπαθούμε, ασχολούμαι χρόνια με τον μπάσκετ, κύριε Καλπάκη και Δημήτρη Καλπάκη, οπότε προσπαθούμε να δώσουμε βάση και στο μπάσκετ. Θέλουμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα πρόλογο. Πώς βλέπετε την νέα προσπάθεια που γίνεται κυρίως στην ομάδα του ΠΑΟΚ, αν θέλετε να αναφερθούμε και στις άλλες ομάδες, κυρίως στις πόλεις?
1: Εντάξει, κοιτάξτε, για τον ΠΑΟΚ τα βασικά είναι γνωστά, αλλά εκείνο που πρέπει να πούμε ότι εδώ και ένα χρόνο η ομάδα πέτυχε κάτι το οποίο, ας πούμε, δεν μπορούσε κανένας να το προβλέψει, δηλαδή να ξεχρεώσει, επίσης να έρθει ένας επενδυτής ο οποίος επένδυσε πολλά χρήματα στην ομάδα, ήδη είχε κάνει το πρώτο προπονητικό κέντρο με δύο γήπεδα, επίσης έφτιαξε μια ομάδα με ένα ρόστερ το οποίο στήχησε γύρω στα 15 εκατομμύρια μέχρι στιγμής. Φυσικά εδώ πρέπει να διακρίνουμε την αξία από την τιμή, έτσι. Και νομίζω ότι παρόλο που αυτό που είπα, δηλαδή ότι τα χρήματα που δόθηκαν ήταν λίγο υπερβολικά σε κάποιους παίκτες, πιστεύω ότι στην πορεία όμως θα διορθωθούν όλα αυτά, γιατί μην ξεχνάμε ότι και ο κύριος Μιστακίδης τώρα που ανέλαβε θα το μάθει το μπάσκετ, κάποιοι φυσικά θα κοιτάζουν να το εκμεταλλευτούν και ήταν δηλαδή αναμενόμενο αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι το μπάσκετ του ΠΑΟΚ έχει μπει σε ένα πρόγραμμα όπου πιστεύω ότι θα διεκδικήσει φέτος το EuroCup, μήπως παίξει απευθείας στην Ευρωλίγκα, αλλά και να μην το καταφέρει, πιστεύω ότι ο κ. Μουσακίδης θα τη βάλει την ομάδα στην Ευρωλίγκα.
0: Πάνω σε αυτό ήθελα να ρωτήσω, τελικά τι ήταν τον ιδανικό, να παίξει ομάδα πρώτα στο EuroCup για να ανέβει και πάλι επίπεδο ή να πάει κατευθείαν στα πάρα πολύ βαθιά στην Ευρωλίγκα?
1: Κοίταξε να δεις, εδώ τώρα εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικό. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν θα παίξει στην Ευρωλίγκα ή στο EuroCup. Αυτό είναι κάτι που έρχεται μόνο του. Εμένα με ενδιαφέρει η ομάδα να παίξει μπάσκετ. Εντάξει, δες πέρυσι τη Βαλένθια. Είχε 12 εκατομμύρια και κέρδισε και τον Παναθηναϊκό και όλους. Πρώτα φτιάχνεις ομάδα, δηλαδή τη χημεία της ομάδας, παίζει η ομάδα ωραία και τα αποτελέσματα θα έρθουν. Μην ξεκινάμε ανάποδα όπως ορισμένοι λένε, θα πάρουμε την EuroCup και οι άλλοι δεν παίζουν. Δεν είναι εύκολο να το πάρουμε το πρωτάθλημα. Εντάξει, λοιπόν, γιατί και ο προπονητής που έχουμε έχει καινούργιους παίκτες. Θα χρειαστούν αυτοί οι παίκτες κάποια χρόνο για να αποκτήσουν αυτοματισμούς, να γίνει ομάδα. Θα χρειαστούν να βάλει και άλλους παίκτες, θα δούμε. Λοιπόν, πρώτα να κάνουμε μια ομάδα να παίζουμε πολύ ωραίο μπάσκετ. Νομίζω αν το καταφέρουμε αυτό, μετά θα πρέπει από μόνο του να μας οδηγήσει στην Ευρωλίγκα, γιατί και εκεί για να πάμε δεν είναι το πρόβλημα να πάμε. Το πρόβλημα είναι να μείνουμε.
0: Καλά, σίγουρα, ναι. Και να μην έχει η ομάδα ρόλο κομπάρσου, να έχει ως το δυνατόν πιο ρόλο πρωταγωνιστή.
1: Μα δεν σε ρόλο κομπάρσου. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί βλέπεις, με το καλημέρα κάναμε 6.000 διαρκείας. Αν είχαμε 15 θα κάναμε. Θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ, γι' αυτό και που ήρθε ο κ. Μιστακίδης, είναι κάτι που ταιριάζει στην ομάδα. Έτσι. Δηλαδή να κοιτάξουμε
0: ένα επενδυτή που έψαχνε πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι. Τώρα το άλλο που με είπατε για τις άλλες ομάδες ήταν να πω κάτι για τον Άρη.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό δεν πρέπει να το παραβλέψουμε. Δηλαδή ότι εμείς και ο Άρης έχουμε τον ίδιο στόχο.
0: Το Γιώργο.
1: Να μπούμε στη διάδα της Ευρώπης για να μπορέσουμε να παίξουμε στην Ευρωλίγκα του χρόνου. Έτσι. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι θα είμαστε αντίπαλοι. Και στο πρωτάθλημα και στο...
0: Στη συνέχεια στο EuroCup, ναι.
1: Ναι, εκεί θα είμαστε. Εκεί θέλει λίγο προσοχή.

0: ομάδα μας, γιατί τον Άρη δεν πρέπει να τον υποτιμούμε. Ο Άρης έκανε μια πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ο προπονητής που πήρε είναι πολύ καλή επιλογή, διότι είναι προπονητής που ξέρει την ελληνική πραγματικότητα.
1: Ακριβώς,
0: και ξέρετε που φαίνεται αυτό. Φαίνεται από τους Έλληνες παίκτες που πήρε.
1: Δηλαδή και που, συγγνώμη κύριε Καλπάκη, που ήθελαν οι Έλληνες παίκτες κιόλας να παίξουν υπό τις οδηγίες του.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι όχι, κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι είναι λίγο σε αυτό, λίγο γι' αυτό είπα από την αρχή, ότι ο κύριος Μουστακίδης σιγά σιγά θα μάθει να τα χειρίζεται όλα, καταλάβει ποιοι, ας πούμε, τον ΠΑΟΚ θέλουν να το φρενάρουν κτλ. Ξέρεις, πήρε όλη την Εθνική Ελλάδα στο Άρης. Εντάξει, όλους τους παίκτες, τους βασικούς παίκτες, 4 παίκτες έχει, που παίζουν βασικά μέσα στην εθνική ομάδα. Είναι αυτό πολύ δυνατό σαν Έλληνες παίκτες. Δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε αυτό. Τώρα για τους Αμερικάνους τους παίκτες, ξέρουμε τι παίκτες πήρε, αλλά ακόμα πρέπει να τους δούμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι τον Άρη μην τον θεωρήσουμε αμεληταίο, διότι εμείς έχουμε 15 εκατομμύρια, αυτοί έχουν 10. Δεν παίζει ρόλο η τιμή, παίζει ρόλο η αξία.
1: Αυτό φαινόταν και στον ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, με μικρά μπάτζετ έκανε σημαντικότητα τις επιτυχίες.
0: Ναι, ακριβώς. Να, το παράδειγμα ήταν η Εθνική Ελλάδος με την Ουκρανία. Η Εθνική Ελλάδος όλοι είχαν από 2 εκατομμύρια συμβόλαια 1,5 και έπαιξαν με την Ουκρανία που δεν είχαν 2 συμβόλαια και χάσαμε. Δεν παίζουν τα μπάτζετ εκείνη την ώρα. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα έχουμε ένα πρωτάθλημα με τον Άρη πολύ έτσι δυνατό και φυσικά και εμείς να είμαστε, όπως και οι φίλοι να είναι μέσα σε κάποια πλαίσια, να το ευχαριστούμε τον μπάσκετ, διότι τον μπάσκετ δεν είναι για μάου-μάου. Εντάξει, ορισμένοι λίγο να συγκρατιούνται, πρέπει να επικεντρίζω καλύτερο στο μπάσκετ. Αυτό γίνεται. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ δυνατή χρονιά. Δηλαδή είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό, με δυο ομάδες Θεσσαλονίκης να διεκδικούν τον ίδιο στόχο στην Ευρώπη.
1: Για τον Ηρακλή.
0: Έτσι. Κοίταξε, ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή θα είναι μια ομάδα η οποία θα έχει καλή παρουσία, αλλά δεν μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο, διότι δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτά τα budget που εμφανίζουν δικές μας οι ομάδες τώρα. Δηλαδή 5 ομάδες, Άρης, ΑΕΚ, ΠΑΟ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Επίσης εδώ μπορεί να πούμε και κάτι άλλο. Καταρχάς για τον ΠΑΟΚ, να μην το ξεχάσω αυτό.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ πιστεύω ότι πρέπει να έχει στήριξη και στις δύσκολες μέρες και στις εύκολες στη διοίκηση, η οποία διοίκηση έχει έναν πρόεδρο, τον κύριο Πεπιμεζά, ο οποίος δείχνει σοβαρότητα, δηλαδή βλέπεις κάθεται πίσω από την ομάδα. Εγώ το εκτιμάω πάρα πολύ αυτό, διότι ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ έτσι πρέπει να είναι. Εντάξει, τους βλέπω τους ανθρώπους, είναι δηλαδή έργα κάνουν και δεν λένε μεγάλα λόγια. Έτσι, λοιπόν, αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, ότι έχουμε μια διοίκηση η οποία φυσικά θα βελτιωθεί στην πορεία. Εγώ δεν περιμένω να τα κάνει όλα 100%, δηλαδή όπως εγώ νομίζω. Διότι, εντάξει, εγώ είμαι και 50 χρόνια μες στο γήπεδο, από 10 χρόνια τα έχω δει όλα τα έργα. Έτσι, έχω δει μεγάλους παράγοντες κτλ. Προπονητές. Λοιπόν, σιγά σιγά όμως θα τα καταφέρουν, γιατί υπάρχει μια σοβαρότητα στην ομάδα. Αυτό είναι ένα μεγάλο του για τον ΠΑΟ. Τώρα για τον Ηρακλή, πιστεύω ότι θα επηρεαστεί και αυτός από τον ΠΑΟ και τον Άρη, αλλά ακόμα δεν θα μπορέσει να τους ακολουθήσει. Έτσι. Όπως να πούμε και κάτι άλλο. Ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, γιατί ορισμένοι λένε έλα μας, δεν μπορούμε να πάρουμε πρωτάθλημα και τέτοια.
1: Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση, πόσο μπορούν να τους κοντράρουν.
0: Ναι, κοίταξε, είχα πει προηγουμένως ότι πρώτα να κάνουμε ομάδα να παίζουμε μπάσκετ. Εντάξει, εγώ και παρακολουθώ και το ποδόσφαιρο. Κάποτε το ΠΑΟΚ είχε την ομάδα του Κούδα, η οποία έπρεπε να πάρει όλα τα πρωταθλήματα, αλλά ήταν ομαδάρα. Εντάξει, λοιπόν, πρέπει όχι, το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού θέλει να τους κάνεις πρόγραμμα, διότι κοίταξε πού στηριζόταν αυτές οι ομάδες μέχρι τώρα. Στηριζόταν ότι παίρνουν όλα τα ταλέντα από τη Βόρεια Ελλάδα. Όλοι οι παίκτες που παίζουν, θες τον Παναθηναϊκό, μην τον Γλου Καλαϊτζάκης, ο Σλούκας. Όλα αυτά τα παιδιά είναι από τη Βόρεια Ελλάδα. Το ίδιο και ο Ολυμπιακός. Παπα-Νικολάου, τον Καραγιαννίδη. Δηλαδή, από τη στιγμή που ένας ΠΑΟ και Άρης είναι δυνατοί και κρατήσουν τα ταλέντα της Βόρεια Ελλάδας, αμέσως αυτοί έχουν ένα πρόβλημα. Έτσι. Το δεύτερο είναι ότι
1: σίγουρα, ναι.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν ομάδες με μεγάλα μπάτζετ. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα, άμα κάνει καλή ομάδα, να τη συμπληρώσει με ένα παιχταρά. Διότι και ο παιχταράς τότε θα έρθει στο ΠΑΟΚ. Αν βλέπεις μια ομαδάρα να παίζει μπάσκετ, λες, όπ, θα πάω με αυτή την ομάδα. Εντάξει, παίζει ρόλο. Δηλαδή, πιστεύω ότι εάν κάνουμε ομάδα, και φτάσουμε στο τέλος του προβλήματος με δύο μεταγραφές στο ΠΑΟΚ για ένα μήνα από την Αμερική, μπορούμε να τους πάρουμε και το πρωτάθλημα. Έπρεπε να το κάνουμε πέρυσι αυτό. Αυτά τα κάνουν αυτοί. Κάνουμε τους ξένους Έλληνες κτλ. Δηλαδή όταν έχεις το Μιστακίδη με δις ταμείο η ομάδα και ο άνθρωπος είναι πολύ ζεστός και θέλει να βοηθήσει την ομάδα, γιατί να μην πάρει άλλους δύο παίκτες για να χτυπήσει το πρωτάθλημα. Έτσι, αλλά αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στο μέλλον. Τώρα ας κάνουμε ομάδα. Εγώ αυτό πιστεύω και να δουλέψουμε και στις μικρές κατηγορίες όπως ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο που βγάλει ταλέντα, να μαζεύουμε τα ταλέντα της Βόρειας Ελλάδος για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, να βάλουν προπονητές καλούς, γιατί καλά είναι τα γήπεδα, αλλά θέλουν προπονητές. Λοιπόν, γιατί
1: τόσα χρόνια... Αυτοί οι παίκτες δεν έχουν μείνει τα τελευταία χρόνια στον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις που έχουν φύγει αμέσως, όπως ο Κονιάρης, που ήταν από τα παιδιά που βγήκαν τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, έτσι είναι. Γιατί το είχαν οικογενειακό εκεί πέρα. Βάζαν προπονητές τους δικούς τους. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, να βάλουν προπονητές οι οποίοι θα παράγουν και παίκτες και να αξίζουν. Και εξωποδόσφαιρο πάω στην Ακαδημία την έκανε με τον Γκαρσία και με τον Ήβιτς προπονητές. Εντάξει, αυτά είναι δεν γίνεται χωρίς χάρη προπονητές. Λοιπόν, και, γιατί ένα ταλέντο το καταλαβαίνει. Σου λέει αυτή ο προπονητής με βοηθάει. Νομίζω ότι πρέπει να το αλλάξουν αυτό. Πιστεύω ότι θα το κάνει. Είπα ότι η διοίκηση έχει μια σοβαρότητα και καταλαβαίνει τώρα πρόσωπα και πράγματα και θα ενεργήσει. Δηλαδή είμαι αισιόδοξος. Αλλά γενικά είμαι αισιόδοξος για τον μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Η αυτή η αντιπαλότητα ΠΑΟΚ-Άρη μπορεί να φέρει
1: ο ένας ανεβάζει τον άλλον.
0: Ναι, πολλά ωφέλη. Αρκεί να βάλουμε φρένο σε αυτούς οι οποίοι είναι ορισμένοι ανεγκέφαλοι και φανατικοί. Εντάξει, αυτά δεν χωράνε στο μπάσκετ. Αλλάξαν εποχές. Λοιπόν, ας σεβόμαστε και τον αντίπαλο, όπως και αυτούς που να σέβεται εμάς, και όποιος είναι πιο καλός στο μπάσκετ να επικρατήσει, εντάξει. Πάντως να σημειώσουμε και κάτι άλλο,
1: ναι.
0: Γιατί και ο Εξωσπανούλης, ξέρεις, σαν προπονητής ήταν μεγάλος παίκτης, τώρα τη γνώμη μου λέω φυσικά, ακόμα δεν έχει γίνει μεγάλος προπονητής, αλλά μπορεί να γίνει όμως. Γιατί έχει μεγάλες εμπειρίες, φυσικά. Ενώ δεν μπορεί να γίνει, δεν είναι ο Μπράντοβιτς, αυτό θέλω να πω. Για να γίνει ο Μπράντοβιτς θα περάσει όλα τα στάδια. Λοιπόν, αλλά έχει όμως κάτι ότι έχει ενημέρωση από την Ομοσπονδία, γιατί εγώ νομίζω ότι ο Άρης δεν πήρε τυχαίως τους καλούς Έλληνες παίκτες της Εθνικής, διότι θα περάσει ο νόμος υποχρεωτικά να παίζουν δύο Έλληνες στην πεντάδα, γιατί αλλιώς το ελληνικό μπάσκετ δεν θα υπάρχει σαν εθνική ομάδα.
1: Αυτό λέγαμε με το προηγούμενο ένος με τον κότσο Αλεξανδρή.
0: Ναι. Αυτό είναι. Ότι μπορεί να μην γίνει φέτος, αλλά του χρόνου πιστεύω θα γίνει. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην δεν παίζουν δύο Έλληνες μέσα στην πεντάδα. Έτσι. Φυσικά και εμείς...
1: Και στο ποδόσφαιρο έχει ξεκινήσει αυτό.
0: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Τώρα δεν μπορώ να το εξηγήσω. Με τα χρήματα που διαθέτουμε και τις φερεγγιότητες στην αγορά... πρέπει να οργανωθεί ο ΠΑΟΚ να έχει δικούς του σκάουτερ, δηλαδή να ψάχνει να βρίσκει παίκτες μόνος του ή να τους φέρνουν οι μάνατζερ. Εντάξει, να αλλάξει λίγο το πλάνο. Λοιπόν, και φυσικά υπάρχει τρόπο να πάρουμε καλούς Έλληνες, φυσικά δεν μπορώ να το εξηγήσω τώρα. Έτσι, πάντα υπάρχουν τρόποι, διότι οι νόμοι αλλάζουν και πρέπει και εμείς να τους χρησιμοποιήσουμε. Έτσι, πάντως εύχομαι για το μπάσκετ, γιατί πρώτα είμαστε του μπάσκετ και μετά είμαστε ΠΑΟΚ. Εγώ. Έτσι, μεγάλωσαμε στο μπάσκετ και πρέπει να είμαστε μια οικογένεια και να έχουμε κάποιο επίπεδο. Λοιπόν, εύχομαι ότι όλα θα πάνε καλά για τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή το τελικό αποτέλεσμα θα είναι θετικό.
1: Μια που αναφερθήκατε και στο Βασίλη το Σπανούλη, το που είναι coach και της εθνικής ομάδας, γενικά την εθνική ομάδα και το μέλλον και εκεί πώς το βλέπετε?
0: Κοίταξε, ο Σπανούλης... αυτή τη στιγμή στην εθνική ομάδα, εντάξει, επειδή πήρε το μετάλλιο, νομίζω ότι το βλέπει, γιατί ό,τι δηλώσει του, το βλέπει ότι εγώ σε έφερα το μετάλλιο, γιατί γκρινιάζεται. Λοιπόν, ο Σπανούλης, όταν είναι προπονητής στην εθνική ομάδα, γι' αυτό είπα ότι δεν είναι ακόμα ο Μπράντοβιτς, πρέπει να φτιάξει όλο το πρόγραμμα της εθνικής μέχρι και των παιδών. Τι στυλ θα παίζουν, πώς θα παίζουν οι παίκτες, πώς θα έρχονται πάνω. Εντάξει, δεν μπορεί να είμαστε σκορποχώροι. Λοιπόν, πρέπει να βάλει ένα πρόγραμμα, αφού είναι και τρία χρόνια, πρέπει να βάλει ένα πρόγραμμα, αλλά βλέπω δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Εντάξει. Και τι περιμένει, περιμένει τους έτοιμους παίκτες. Το Γιάννη δεν πρόκειται το παιδί να παίξει. Και εδώ επειδή το ανέφερες, πιστεύω ότι ο Σπανούλης πρέπει να φύγει από την εθνική ομάδα, διότι δεν γίνεται να προπονηθεί στον Άρη και στην εθνική ομάδα. Έτσι νομίζω εγώ. Θα έχει πολλά προβλήματα. Έτσι. Διότι ξέρεις, αρχίζει τώρα ο πόλεμος του ΠΑΟΚ με τον Άρη, το είπα προηγουμένως. Δεν θα είναι έτσι εύκολα τα πράγματα. Λοιπόν, ας επικεντρωθεί στην ομάδα του. Δεν μπορείς να έχεις 100 καρπούζια κάτω από την ίδια μας χάλη. Εγώ η γνώμη μου αυτή και η εμπειρία μου είναι αυτή. Άμα θέλει ας το ακούσει. Δεν λέω για αυτόν, γι' αυτό θα είναι καλύτερα. Διότι έχει την ικανότητα να γίνει μεγάλος προπονητής, έχει μεγάλες εμπειρίες. Μπορεί να τις μεταφέρει στις ομάδες τους, παίκτες. Το χρειάζεται το ελληνικό μπάσκετ, το Βασίλη του Σπανούλη. Αλλά τώρα να είναι και στην Εθνική και στον Άρη, εγώ το βλέπω λίγο δύσκολο. Έτσι, να ήδη.
1: Γενικά αυτό έχει κάποιος προπονητής και εθνική ομάδα και πέρα από τον ανταγωνισμό των δύο ομάδων που αναφέρατε, το θεωρείτε δύσκολο πέρα από το συγκεκριμένο?
0: Ναι, πολύ δύσκολο, διότι η δουλειά της εθνικής πρέπει να είναι σε όλα τα, πρέπει να δουλεύει όλη την ομάδα, δηλαδή το παιδικό, το εφηβικό, το ανδρικό, να ετοιμάζει τους παίκτες, να κάνει παρεμβάσεις, πρέπει να το παρακολουθάει. Δηλαδή δεν μπορεί μια ομάδα σαν τον Άρη με τόσες, αγωνιστικές υποχρεώσεις να είναι και προπονητής στην εθνική. Εγώ έτσι νομίζω. Για το μπάσκετ, έτσι και γι' αυτό να. Μακάρι νομίζω ότι θα οδηγηθεί εκεί πέρα εκ των πραγμάτων. Διότι θα δεχτεί μεγάλη πίεση. Και από τον Άρη θα δεχτεί πίεση. Αν δεν, η ομάδα του δεν περπατάει, θα δέχεται πίεση. Εντάξει, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Εγώ πάντως το εύχομαι να πετύχει, διότι η Θεσσαλονίκη χρειάζεται έναν Άρη να είναι δυνατός. Όπως και να πάω, ακόμα και ένα Ηρακλή.
1: Γενικότερα, όσον αφορά, γιατί μιλάμε και γενικότερα για το μπάσκετ, αυτό βλέπω και στα post που ανεβάζεται για το project της Βαλένθια. Πόσο εύκολο είναι να εφαρμοστεί στην Ελλάδα, γιατί έχουν πάρα πολύ μεγάλες απαιτήσεις από τον κόσμο που στο πρώτο, δεύτερο, το πολύ τρίτο στραβό αποτέλεσμα γκρινιάζουν?
0: Κοίταξε, αυτό είναι η επιτυχία στην αγορά, λένε, του μπάσκετ. Δεν κερδίζεις, όταν αγοράζεις το παίκτη, όταν το παίκτη καλώς να πηγαίνει να ψάχνεις μόνος του τον παίκτη, τα ταλέντα, δηλαδή με έναν 22-23 χρονό ταλέντο το οποίο έχει προοπτικές, πρέπει να ξέρεις τους παίκτες 5 μες στην ομάδα πάω. Εντάξει, το Μοντέρο που έπαιξε στη Βαλένθια, έτσι το πήρανε. Λοιπόν, πρέπει, η Ρεάλ, ξέρεις, έγινε τώρα, το επεκτείνουμε λίγο, έγινε το πρωτάθλημα της ηλικίας 18 η ομάδα της Ευρωλίκα και ο Παναθηναϊκός έχασε 45 πόντους. Κανένα δεν το λέει αυτό. Φυσικά είχε και παιδιά ξένους. Η Ρεάλ μαζεύει παιδιά. Ξέρεις, ο νόμος έχει αλλάξει. Το οποίο μπορούμε να το κάνουμε και εμείς. Εγώ μετέχω και συνέλευση και το πρότεινα και πάω θα το σκέφτεται. Δηλαδή, αυτό έγινε το Δεκέμβριο του 25, άλλαξε. Ότι πριν από 18 χρονών, εάν πάρεις ένα παιδί, ξέρω εγώ, από την Τανζανία, από την Τσεχία, και το βάλεις εδώ και παίξει εφηβικό, γίνεται, μπορεί να παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά τα 18. Εντάξει, το κάνουν όλες οι ισπανικές ομάδες αυτό, όλες. Τον έκανε ο Γιώργος τον νόμο εδώ και αυτός, είδες πόσους παίκτες έχει πάρει πιτσιρικάδες και τους δίνει στις ομάδες. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ που να κάνει ΠΑΟΚ Β, να παίζουν αυτά τα παιδιά και στο πρωτάθλημα, σαν αλλαγές δηλαδή, και να παίζουν σε επίπεδο Α2. Και να μαζεύει όλα τα ταλέντα όταν έχω το Μιστακίδη που μπορεί να πάρει οποιοδήποτε παίκτη, να το σηκώσω από παντού, από όλα τα μέρη της γης, θα έχω τρεις ανθρώπους να παρακολουθάνε τους παίκτες του 18 με 20, 16 χρονών και να το φέρω στον ΠΑΟ. Πώς θα γίνει, όπως είχαμε φέρει το στο Γιάκοβιτς. Εντάξει, και αυτό θα έχει ελληνικό δελτίο και θα παίξει. Λένε κάποιοι, θα φύγει στην Αμερική. Όλα προβλέπονται. Η Ρεάλ Βλάκης δεν είναι, εντάξει, έτσι πήρε και το
1: Ντόντιτς.
0: Το Λούκα Ντόντιτς στη Σλοβενία. Και εκεί να αντιμετωπίζει. Τώρα πάω, πρέπει να δουλέψει για να κάνεις ομάδα. Δεν γίνεται ομάδα να αγοράζεις παίκτες. Έτσι, ο Παναθηναϊκός πέρυσι εξόδεψε πολλά λεφτά, δεν περπάτησε η ομάδα του. Δηλαδή δεν σημαίνει επειδή βάζεις χρήματα ότι όλα είναι δεδομένο. Μιλάμε τώρα για να διακριθεί σε κάποιο επίπεδο. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να τα κάνει τώρα όλα αυτά να γίνει λίγο ένα αποκτήσει στην μπασκετική κουλτούρα, να φύγει δηλαδή από, από αυτό εδώ το στυλ που είχε μέχρι τώρα, με τους γνωστούς και τους δικούς τους να βάζουν προπονητές. Ακόμα και ο ΠΑΟΚ πήρε, ακόμα θέλουν να πάρουν θυγατρικές, δεν γίνεται αυτό με θυγατρικές. Πρέπει να έχεις παίκτες οι οποίοι θα παίζουν και στην πρώτη ομάδα και στον ΠΑΟΚ, είπα. Το κάνει ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Μπορεί να γίνει και στο μπάσκετ τώρα αυτό. Να το λέω, τον ΠΑΟΚ να το κάνει, το προτείνω. Τα άλλα όλα είναι λόγια του αέρα. Το έκανε ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο, παίζει το παιδάκι Α2. Άμα διακριθεί στην Α2 αυτό που θα πάρω, θα του κάνω συμβόλαιο για την πρώτη ομάδα.
1: Όπως έγινε, ο Καραγιαννίδης έπαιξε Α2 και μετά ανέβηκε.
0: Μα όλοι παίξεις έτσι, είναι εκεί θα δοκιμαστεί. Αν εμείς αν έχουμε ένα ΠΑΟΚ Β, θα έχουμε τους και όλοι θα θέλουμε να παίξεις τον ΠΑΟΚ. Έχουμε τώρα, έχει κάνει δύο γήπεδα, γι' αυτό λέει ο κ. Μιστακίδης, κάνει πράγματα τα οποία θα δώσει στον ΠΑΟΚ. Ξέρεις, θα γίνει ένας οργανισμός του μπάσκετ. Τώρα έκανε δύο γήπεδα, αυτά τα γήπεδα, θα βάλεις τέτοιους παίκτες μέσα, κάθε μέρα τους δουλεύεις, θα κάνεις ομαδάρα. Δηλαδή, ο κ. Μιστακίδης αυτή τη στιγμή που πήρε την ομάδα, αυτό είναι πολύ βασικό. Κοίταξε, κανένα πρόβλημα δεν θέλω να μιλάω, αλλά πρέπει να τα πω, γιατί είμαστε παλιοί και οι παλιοί, ξέρεις, θα έχουμε περάσει όλα τα στάδια. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να γίνει μαγαζί να αγοράσει και να πουλάει παίκτες. Εντάξει, όπως νομίζουν ορισμένοι. Ο ΠΑΟΚ είναι ένας οργανισμός. Εκπροσωπεί τη Θεσσαλονίκη. Εκπροσωπεί την προσφυγιά. Λοιπόν, πρέπει να εκπροσωπεί τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή να δίνει στην νεολαία την ευκαιρία να παίξει στην πρώτη ομάδα. Εντάξει. Δεν θα γίνουμε ένα μαγαζί, να μην οδηγείται σε λάθος. Να προσφέρει. Να βγάλουμε και παίκτες. Όπως έβγαλε και το ποδόσφαιρο και βλέπεις. Βγάλαμε επεκταράδες.
1: Πάρα πολύ σημαντικούς παίκτες με κορυφή τον Κώστα Τέλια.
0: Ναι. Και στο μπάσκετ θα βγάλουμε. Και όχι μόνο αυτό, θα παίρνουμε και τα ταλέντα το Σέρβο, θα παίρνουμε και τα ταλέντα από την Πολωνία, από την Τσεχία, τους πάρουμε όλους. Γιατί στο μπάσκετ όπως το αγαπάει η Ελλάδα δεν το αγαπάει καμία. Λίγα μέρη το αγαπάνε. Από τη Γαλλία θα φέρουμε. Εντάξει. Λοιπόν, άρα θα το λύσουμε και το θέμα των Ελλήνων. Με 30 άλλα, αλλά δεν θα έχουμε Έλληνες 35 χρόνια και 34. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Καταλαβες. Πρέπει να έχουμε και προοπτική. Και παρόν και προοπτική.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι νομίζω και νομίζω ότι όλα αυτά θα τα καλλιεργήσει η νέα διοίκηση, διότι έχει σοβαρότητα. Και περνάει στα έργα. Δηλαδή δεν το κάνει για το Θεαθήνα, πώς νομίζουν ορισμένοι.
1: Κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε, κύριε Καλπάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχαμε μια πολύ ιδέα.
0: Εντάξει, εγώ σε εύχομαι τα καλύτερα. Λοιπόν, σε εύχομαι τα καλύτερα γιατί είπα ότι το ΠΑΟΚ της Θεσσαλονίκης χρειάζεται και νέα παιδιά δημοσιογράφους που να λένε την αλήθεια στον κόσμο. Εντάξει.
1: Να είστε καλά.
0: Να σε λέω ωραία λόγια, όμορφα λόγια. Έτσι για να χαρίζω αυτιά. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Δεν με εκπροσωπεί αυτό το πράγμα. Εντάξει. Έγινε.
1: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Έγινε. Εντάξει.
1: Καθυστερήσαμε λίγο, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Αφροδίτη Χρυσοχώου και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 2. Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αμέσως τώρα ακούτε τις κυριότερες ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στην ηχοληψία ο Τάσος Σταυρίδης, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας, χιλιάδες αστυνομικούς και ντρόουνς της Ελλάς, τα οποία θα παρακολουθούν και θα ελέγχουν από αέρος τα πάντα γύρω και πέριξ των εγκαταστάσεων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, πραγματοποιείται απόψε στις 8 το βράδυ η εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αναμένεται να ανακοινώσει την οικονομική και κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης το επόμενο διάστημα, με το βλέμμα στραμμένο στα μέτρα για τα εισοδήματα και τη φορολογία. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και συλλαλητήρια πραγματοποιούν το απόγευμα συνδικάτα και οργανώσεις στο περιθώριο των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ. Οι συγκεντρώσεις θα γίνουν σε διάφορα σημεία της πόλης και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν πορείες με κατάληξη το Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο της ΔΕΘ. Πάντως, το κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι προσπέλαστο. Γύρω από το Ιωάννης Βελίδης θα τοποθετηθούν αστυνομικές κλούβες και κυκλειδώματα για να αποτραπεί η κίνηση των διαδηλωτών προς το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο. Σε ετοιμότητα θα βρίσκεται, εφόσον κριθεί αναγκαίο, και το υδροφόρο όχημα της Ελλάς. Η Τροχέ έχει απαγορεύσει τη στάθμευση όλων των οχημάτων σε πολλούς κεντρικούς δρόμους, ενώ σήμερα από τις 3 και μέχρι τη λήξη των πορείων θα διακοπεί και η κυκλοφορία. Από τις 3, λόγω των κινητοποιήσεων, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό και συγκεκριμένα το σταθμό Νέος Σιδηρονομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Οι υπόλοιποι σταθμοί θα λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες του φορέα λειτουργίας. Τραγωδία στην άσφαλτο. Μια νεαρή οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή της στην άσφαλτο σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μηχανή που οδηγούσε η 30χρονη γυναίκα εξετράπη της πορείας με συνέπεια την πτώση της οδηγού στο οδόστρωμα. Διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε την άτυχη γυναίκα που ήταν πεσμένη κάτω με συνέπεια να την τραυματίσει θανάσιμα. Με κεντρικό τίτλο, οι νέοι καταλήτες της ανάπτυξης και της εξωστρέφειας είναι αυτεμπορικοί σε συνεργασία με τη ΔΕΘ Χελέξπο, διοργανώνουν αύριο Κυριακή στις 4 το απόγευμα φόρουμ, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι υπουργούς, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και κορυφαία στελέχη της επιχειρηματικής κοινότητας.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Γενικά αίθριος αναμένεται σήμερα Σάββατο καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 34 βαθμούς. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές στη Χαλκιδική εν όψη των καιρικών συνθήκων, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3, σύμφωνα με το σχετικό χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Θήτα FM 107,1 σε μία ώρα.
0: Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.

Επιστρέφουμε, ακούτε τον Θήτα FM, Γιώργος Διπλοίδης, τη δεύτερη ώρα κοντά σας. Πήγαμε 2 και 9 εσέως. Με τον Ιχολίτη μας εδώ, το Σταυρίδη, ακούσατε την Αφροδίτη Χρυσοχώου τις ειδήσεις. Κανά μία ώρα υπάρχουν ειδήσεις εδώ στον 107,1. Να πω ακόμη μια φορά στα γρήγορα το πρόγραμμα το σημερινό και το πρόγραμμα το αυριανό. Τα επαναλαμβάνουμε γιατί, όπως είπα και στην πρώτη ώρα, μας ρωτάτε κι εσείς ποιοι παραγωγή θα είναι. Ακόμα εμένα με έχετε ερωτήσει και για το καθημερινό, το μία θετικό δηλαδή, Δευτέρα με Παρασκευή. Μην ξεφεύγουμε. Λοιπόν, 11 με 1 άρχισε ο Γιάννης ο Παντελίδης, 1 με 3 μαζί, 3 με 5 ο Ραφαήλος Σπυρίδης, 5-8 ο Αλέκος ο Παλαμίνας, πολύ γνωστός χρόνια, παλιός. Μην το λέω κιόλας και πάρα πολύ το παλιός, γιατί θα μου γκρινιάξει ότι λέω ότι μεγάλωσε πάρα πολύ. 8-9 ο Αλέξο Αλεξίου με τον Στέλιο του Παπαντονίου, 9 με 11 υπάρχει ο αγώνας του Άρη με την ΑΕΚ εκτός έδρας, η μετάδοση, σχόλιο από τον Γιώργο τον Μίρτσο, και μετά 11 με 12 ανοιχτή γραμμή με τον Γιώργο τον Μίρτσο να μιλήσετε για την ημέρα, κυρίως για το παιχνίδι, αλλά και ό,τι άλλο θέλετε. Αύριο Κυριακή την αρχή την κάνει με τα αεραστεχνικά γήπεδο ο Αλέκος ο Παλαμίδας, 11 με 2. Μετά μια ώρα αργότερα αναλαμβάνουμε, είμαστε πάλι, να είμαστε καλά, μαζί 2 με 4, 4 με 6 δηλαδή, πριν από μένα ήταν σήμερα ο Γιάννης ο Παντελίδης, αύριο 4 με 6 είναι, μετά στο μεσημέρι 6 με 7, ο Στέλιος ο Παπαντονίου,

Έχω κιόλας εδώ τον Ηλία τον Μαγνησαλή. Θα είναι με τον Στέλιο τον Παπαντονίου. 7-9 ο Γιώργος ο Μίρτσος. Η διαφορά είναι μετά υπάρχει το παιχνίδι του που έχουμε τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Θα υπάρξει και ο Αλέξα Αλεξίου με τον Στέλιο τον Παπαντονίου. Και μετά 11 με 12 υπάρχει αγώνες και δηλώσεις. Άρης Ράτης.

0: Είχαμε το μουσικό χαλί για να πάμε στο επόμενο μας τηλέφωνο. Έχουμε κοντά μας τον Δαβίδα Μανατίδη, πολύ έμπειρο στο χώρο του των εγχηματικών εφημερίδων και πρώην διευθυντή του περιοδικού Προβλέψεις. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, Δαβίδ, με τι θα ήθελες να αρχίσουμε.
1: Να αρχίσουμε ένα παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη τώρα.
0: Ωραία, ναι.
1: Που μπορεί να παιχτεί και στο live.
0: Είναι το παίζω αρκετά live κιόλας.
1: Ναι, Νιρεμβέργη. Πιστεύω ότι αδικεί την Νιρεμβέργη από τις αποδόσεις. Το διπλό ντρόνο μπέτ είναι η επιλογή εδώ. Δηλαδή στην ισοπαλία να παίρνουμε τα χρήματα μας πίσω. Θα πληρωνόμαστε αν έρθει διπλό. Ανάσο μόνο χάνουμε. Οπότε εδώ έχει απόδοση πάνω από 2. Τώρα 2.15 από ό,τι το είδα πριν από λίγο. Είναι μια καλή επιλογή. Πιστεύω ότι η Νιρεμβέργη είναι πιο έμπειρη ομάδα και πιστεύω ότι είναι πιθανό να μην χάσει σήμερα από τη Χολστάιν. Άλλωστε έχει 3 συνεχόμενες νίκες, είναι η μοναδική ομάδα στην Β' Γερμανίας που δεν έχει ακόμα χάσει βαθμό και μάλιστα τις νίκες αυτές τις έκανε εμφαντικά με την Δυναμό Δρέσμης 3-0, με την Κρόκια Σπίτ 4-2 και με την Αρμίνια Μπίνουθ 4-1 σκοράρει κατά ρυπάς. Λοιπόν, συνεχίζοντας πάμε στην Γαλλία, όπου έχουμε μια επιλογή, το Ρεμστικά. Εδώ είναι η επιλογή μας, ο Άσος με over 1,5, δίνει 2,20 η απόδοση. Η Ρεμς είναι αίτητη στο ποτάθμα μέχρι τώρα. Η Γκάμπ έχει κάνει ήδη 2 ήττες εκτός έδρας, δεν τα πάει καλά όταν φεύγει από το σπίτι της. Έκανε μια καλή μεταγραφή και αυτό πρέπει να το τονίσουμε πριν από λίγο διάστημα. Πήρε ένα Κογκολέζο ο οποίος αποδείχθηκε ότι έχει επαφή με τα δίχτυα, έχει πετύχει 2 γκολ μέχρι τώρα σε 4 μάτς. Αλλά όπως και να το κάνουμε, η Ρέμς έχει τον πρώτο λόγο και λόγο έδρας εδώ. Πάμε λίγο πιο χαμηλά στη Γερμανία που είναι η βάση μας σήμερα. Τρίτη κατηγορία της Γερμανίας, όπου θα ασχοληθούμε λίγο με το Hansa Vechen εδώ. Η Χάσα Ροστόκ είναι μια ομάδα η οποία είναι στη δεύτερη θέση. Η Βέχεν δεν έχει νίκη μέχρι τώρα, είναι προτελευταία στη βαθμολογία. Και δικαίως καθώς η απόδοση της στα γκολ είναι 1 στο ενεργητικό της και 7 στο παθητικό της μέχρι στιγμής. Η Χάσα Ροστόκ λοιπόν εδώ έχει τον πρώτο λόγο. Με άσο και over θα ασχοληθούμε εδώ πέρα. Πιο πολύ εμένα με ενδιαφέρουν τα γκολ. Παρά τα αποτελέσματα, στο 2.30 είναι η απόδοση να έρθει άσος και να έχουμε πάνω από 2.5 γκολ αυτό το μάτς. Γιατί είπα για τα αποτελέσματα πριν, είδαμε χθες τι έπαθε η Ρεάλ, είδαμε τι έπαθε η Παρί, η οποία δεν έχει νίκη ακόμα στη Γαλλία, περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης. Γι' αυτό εγώ περισσότερα τα αποτελέσματα τα αποφεύγω και παίζω bet builder, δηλαδή συνδυασμούς αποτελεσμάτων με γκολ όμως. Πάμε παρακάτω, πάλι η Γερμανία, η Dortmund. Η Dortmund, ξέρουμε ότι έχει ένα σοκ με τον τραυματισμό του
0: Κωνσταντάγια,
1: ναι. Ναι, αλλά η Γερμανία είναι ψυχρός λαός από ό,τι ξέρετε.
0: Πράγματι, ναι.
1: Προσπαθήσουν να τους αντικαταστήσουν, να φέρουν την ομάδα σε ηρεμία. Παίζει σήμερα στη Χοφεχάιμ. Μια Χοφεχάιμ...
0: 4.30 είναι όλα τα παιχνίδια.
1: Ναι. Μια Χοφενχάιμ που ξεκίνησε με ήττα στην Πολωνία, η Ντόρτμουντ έριξε 2 γκολ στο Αβούργο. Πιστεύω ότι και σήμερα έχει τον πρώτο λόγο και η απόδοση της είναι ψηλά, στο 2.17 το διπλό. Η παράδοση είναι υπέρ της Ντόρτμουντ. Φανταστείτε ότι η Χοφενχάιμ έχει μόνο 2 νίκες στα 12 πρόσφατα παιχνίδια απέναντι στην, όταν υποδέχεται την Dortmund. Πιστεύω ότι αυτή η παράδοση θα μετρήσει και σήμερα, θα μετρήσει και η ανωτερότητα που πιστεύω ότι έχει η Dortmund, με τον Καρέτσα να έχει απομείνει μόνο από τα Ελληνόπουλα εκεί, αλλά πιστεύω ότι η λύκη της Dortmund, επειδή γίνεται πάνω από 2, αξίζει το ρίσκο που μπορεί να βάλει κανένας. Πάμε πιο κάτω, στο ελληνικό πρωτάθλημα, όλος Ολυμπιακός, εδώ η επιλογή μου είναι το διπλό και over. Ο Ολυμπιακός βέβαια ξεκίνησε πολύ θα έλεγα συντηρητικά. Έχει κάνει δύο νίκες και τις δύο στον γκολ με 1-0.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Αλλά σήμερα παίζει με μια ομάδα η οποία δεν έχει δείξει ότι είναι η περσινή ομάδα τουλάχιστον. Είναι κατά τις χειρότερη από πέρσι. Ο Βόλος, και πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα περάσει με γκολ εκεί. Το διπλό είναι πολύ χαμηλά για να ασχοληθεί κανείς, αλλά το διπλό με το over ανεβάζει την απόδοση στο 1,92 από ό,τι είδα πριν από λίγο στον ΟΚΑΠ. Είναι πάρα πολύ καλή απόδοση για να κυνηγήσουμε ότι ο Ολυμπιακός σήμερα θα ξεμπουκώσει και θα βγάλει μια νίκη με γκολ. Πάμε πιο κάτω, το πιο αργά στην Ιταλία, το έχουμε το derby Ίντερ-Νάπολη. Βέβαια η Ίντερ είναι προς το παρόν, όπως έχει δείξει τα πράγματα, καλύτερα, αλλά και η Νάπολη έτος έχει και αυτή βλέψεις υψηλές. Θα είναι ένα πολύ δυνατό ντέρμπι αυτό, είναι στις 7 η ώρα. Δύο νίκες λοιπόν, η Ίντερ ξεκίνησε με Μόντσα 4-1, κέρδισε και την Κάλιαρη. Η Νάπολη έχει το σοκ από την ήττα που δέχτηκε από την Κόμο, μια Κόμο πρωταγωνιστή και χθες πέρασε πολύ εύκολα την έδρα της Τζένοα. Έχει κάνει μια ομαδάρα που δεν την περίμενε κανένας η Κόμο. Γυρίζουμε όμως στο δικό μας παιχνίδι, το Ίντερ Νάπολη. Νομίζω ότι εδώ η επιλογή του άσοχη με το goal-goal, το οποίο δίνει 2-30, αξίζει το ρίσκο μας. Δηλαδή περιμένουμε να βάλει και ένα goal η Νάπολη σήμερα, έχει σκοράρει και στα δύο της παιχνίδια μέχρι τώρα. Η Ίντερ σίγουρα έχει τον πρώτο λόγο, γι' αυτό λέμε διπλή επιλογή άσοχη, goal-goal στο 2-30, είναι πολύ καλή απόδοση. Πάλι μένουμε στην Ιταλία, στο Καβιονάτο, Ρώμα. Η Ρώμα,
0: Ρώμα Αταλάντα. Ρώμα
1: Αταλάντα, είναι 10 παρατέταρτο. 2-4 ξεκίνησε η Ρώμα, 4-0 τη Φιωρεντίνα και 4-0 τη Λέτσε. Και η Αταλάντα έκανε δύο νίκες, 2-1 και 1-0. 2-1 τη Σασουόλο, 1-0 την Μπολόνια. Αλλά αυτές οι νίκες, από ό,τι και είδαμε, αλλά και γράφουν και οι ιταλικές εφημερίδες, ήταν πολύ τυχερές. Δεν έπαιξε μπάλα η Αταλάντα, ήταν, οι εμφανίσεις της ήταν πολύ κακές. Βέβαια πήρε το αποτέλεσμα και αυτό μετράει στο ποδόσφαιρο. Αλλά
0: ιδιαίτερα σήμερα, στην αρχή.
1: Ναι, σήμερα νομίζω κοντά στη Ρώμα, μια Ρώμα που ξεκίνησε όπως είπαμε τα φρένα σπασμένα, δύσκολα θα καταφέρει να κρατήσει το παιχνίδι. Άσος και over 1,5 εδώ η επιλογή μας, 2-0-5. Και κλείνουμε με την Sporting το βράδυ, παίζει με την National στις 10.30
0: Πορτογαλία, ναι.
1: Ώρα Ελλάδος. Και αυτή ξεκίνησε πολύ δυνατά η Sporting, έχει 4 στα 4 over, 3 νίκες, μια ισοπαλία, κυνηγά την Πόρτο, μια Πόρτο που κέρδισε χθες, πήγε τους 15 βαθμούς, την άφησε πίσω, αλλά η Sporting μπορεί τώρα να καλύψει το έδαφος και πιστεύω ότι θα κερδίσει το μάτς φαίνοντας over. Άσος και over εδώ, 1.60 είναι η τελευταία μας επιλογή. Αυτά για σήμερα. Φαντάζομαι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια
0: ναι,
1: ώρα.
0: Ναι, φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την αυριανή ημέρα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τα έχουμε συγκεντρωτικά, δηλαδή μόνο
1: μόνο τα πούμε άλλη μια φορά.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι.
1: Ναι, ωραία, λοιπόν, Ρέμσκι Καμπ, άσος και over 1,5-2,20. Ρέγκεσμπουργκ, Ντουίσμπουργκ, over 1,5 το ημίχρονο, 2,35. Κάσα Ροστόκ Βέχεν, άσος και 2,5 over 2,30. Λάνς Λοριάν, άσος και over 1,5-1,65. Βόλος Ολυμπιακός, διπλό και over 2,5-1,92. Ίντερ Νάπολη, άσοχη διπλή ευκαιρία και goal-goal 2,30. Ρώμα Αταλάντα, άσος και over 1,5-2,05. Και Sporting National, άσος και over 2,5. Πρέπει να πω και κάτι έτσι κλείνοντας, ναι, ότι παίζουμε τα χρήματα που μας περισσεύουν. Παίζουμε για το κέφι μας. Να δούμε μπαλίτσα και να έχουμε και ένα ενδιαφέρον. Όχι πολλά ανοίγματα, γι' αυτό ανέφερα και τις δύο μεγάλες εκπλήξεις στην ίδια της Real Madrid και
0: της
1: Paris. Γενικά στο ποδόσφαιρο έχουν συγκλίνει οι διαφορές, κυρίως τα πρωταθλήματα αυτά που είναι τα top πρωταθλήματα. Ο κόσμος πρέπει να προσέχει και περισσότερο όσοι μπορούνται με τα γκολ, νομίζω είναι πιο κοντά σε κέρδος παρά αυτούς που ασχολούνται με αποτελέσματα. Και μάλιστα αποδόσεις του 1.20, του 1.30 και του 1.40 νομίζω δεν έχουν αξία. Πάμε, από ό,τι λέτε όλες οι αποδόσεις μας είναι από το 2 και πάνω. Έτσι, αυτό είναι και το σωστό παιχνίδι του στοιχήματος, τουλάχιστον να διπλασιάζεις την απόδοσή σου. Αυτά από μένα, εύχομαι όλους καλές επιλογές, καλά κέρδη. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και εμείς από εδώ. Καλή συνέχεια, και επειδή ο σταθμός είναι καινούριος, θα σας ευχηθώ να έχετε συνεχές ανέβασμα στην ακροματικότητα και να γίνεται ένας σταθμός ο οποίος θα φέρει τα πάνω κάτω στη Θεσσαλονίκη, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι η αγαπημένη μου πόλη, και επειδή είμαι Μακεδόνας, είμαι από το Δράμα, οπότε και εγώ έχω πάρα πολλούς δεσμούς με πάνω, και ποδοσφαιρικούς και στοιχηματικούς. Λοιπόν, αυτά από μένα. Να είστε καλά.
0: Ναι, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Γεια.

Αυτά λοιπόν, πολλές προβλέψεις από τον Δαβίδα Μανατίδη. Στο τέλος του ζήτησα να τα πει και συγκεντρωτικά για να σας δοθεί ακόμη μια ευκαιρία να τα σημειώσετε και να παίξετε με ό,τι προτιμάτε, καθώς μας έδωσε πάρα πολλά παιχνίδια. Κάποιες πολλές αποδόσεις είναι σε όλα αρκετά ως πολύ καλές αποδόσεις από ό,τι είδα και μας ανέφερε τις αποδόσεις. Κάποια παιχνίδια από πιο χαμηλές κατηγορίες, όπως από τις χαμηλότερες κατηγορίες στη Γερμανία. Και στη συνέχεια υπήρχε και Bundesliga, υπήρχε και Ιταλία και Super League και το παιχνίδι της Sporting Λισαβόνας για το Πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Στην αρχή της εκπομπής ανέφερα ως το παιχνίδι για τους αγώνες τους πιο δημοφιλείς ότι η Αγγλία η Πρέμιερ αρχίζει στις 2:30 με το Newcastle Bournemouth. Χτες όπως ανέφερε και ο Δαβίδ Αμανατίδης, υπήρχαν τα παιχνίδια της Ρεάλ με την Μπέτις και το παιχνίδι της Παρή που στράβωσαν όσον αφορά τα φαβορί και πιθανόν δεν ήταν και ό,τι καλύτερο για όσους το προτίμησαν, τα συγκεκριμένα σημεία τα προτίμησαν για να τα παίξουν όσον αφορά το στοίχημα.

Θυμίζουμε και εμείς το πρόγραμμα της Super League. Το ανέφερε και από ό,τι άκουσε ο Γιάννης ο Παντελίδης. Σήμερα Βόλος Ολυμπιακός στις 7 η ώρα. ΑΕΚ Άρης είναι στις 9. Θα υπάρχει και φυσικά η κάλυψη του παιχνιδιού εδώ, είπαμε, για το πρόγραμμά μας. Με ανοιχτές γραμμές, με τον Γιώργο το Μίτσο να σχολιάζει. Και μετά ανοιχτές γραμμές 11 με 12 θα μπορέσετε να μιλήσετε μαζί του όσον αφορά το συγκεκριμένο μεγάλο ντέρμπι, αλλά και γενικότερα τις εξελίξεις που υπάρχουν στο χώρο του ποδοσφαίρου.

Ωραία μουσική μας βάζει εδώ ο Τάσος Σταυρίδης. Το παιχνίδι του Άρη εκτός έδρας με την ΑΕΚ είναι και τηλεοπτικά, όσοι θέλετε να τα δείτε, στο Κοσμοτέ 8. Αύριο Κυριακή στις 7 η ώρα είναι το Ατρόμητος Καλαμάτα, 7:30 Όφης και Φυσιά. Να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Όφη μετά τα συνεχόμενα παιχνίδια που έχει δώσει σε ελληνικό πρωτάθλημα, κύπελο, αλλά και που κατάφερε να μπει στη league phase του Europa League. Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 η ώρα και ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται μετά το ισόπαλο 0-0 με το Όφη για το κύπελο, εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό. Αυτό το παιχνίδι είναι από τον Sky.

Το πρόγραμμα κλείνει τη Δευτέρα στις 7 του μηνός, στις 6 ώρα. Ακόμη μια εκτός έδρας δοκιμασία για τον Ηράκλη, από τη στιγμή που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το καφτατζόγλιο. Το φυσικά θα υπάρχει το μετάδοση από το Nova Sports Prime και η Σίδωρος Πρίντεζης. Στο μάτς του ΠΑΟΚ είναι ο Τόλης στο μάτς του Άρη είναι ο Τόλης Χριστοφοράκης και στο Sky είναι η Τσόχος και Ψάρας. Φυσικά αναφέραμε ότι θα υπάρχει κάλυψη αναλυτική για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη και του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ από εδώ, από το ΘΙΤΑ FM 107,1, και θα ακολουθήσουν και σχόλια και εκπομπές που θα επικεντρωθούν σε αυτά τα δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια, καθώς το Σαββατοκύριακο είναι το αθλητικό κομμάτι αυτού του σταθμού, Δευτέρα με Παρασκευή η Γενική Δημοσιογράφη, μια προσπάθεια που άρχισε στην προηγούμενη Δευτέρα. Δευτέρα 31 του μηνός, πήγαμε και μισή, οπότε κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο δικό μας μισάωρο. Θα μείνετε εσείς κοντά μας, καθώς θα έχουμε και δεύτερο άνθρωπο, τον Ηλία τον Ζηματούρα. Θα μιλήσουμε για στοίχημα και με αυτόν, θα μας δώσει και αυτό στα φώτα του όσον αφορά το Σαββατοκύριακο και το τι μπορείτε να παίξετε όσοι ασχολείστε με το χώρο του στοιχήματος.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρε Γίνης. Το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία. Και η επόμενη τόμη κάθε Παρασκευή.
1: Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
2: Ακούτε το Αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Διπλοίδης.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο. Σε λίγο θα έχουμε και την επικοινωνία με τον διευθυντή του site fullbet.gr, τον Ηλία τον Ζηματούρα. Τρόπος επικοινωνίας μαζί μας, πέρα από το, εντάξει, εδώ μου στέλνετε στο Χρήστο, ευχαριστώ για την επικοινωνία, στο προσωπικό μου αρχικά, υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας για όσοι ενδιαφέρεστε, όχι μόνο για την δικιά μας εδώ την εκπομπή, γενικότερα. Το Viber, πολλοί το χρησιμοποιούν το Viber και εγώ προσωπικά, 6977 20 10 70. Να το πω ακόμη μια φορά, τρόπος επικοινωνίας, μηνύματα στο Viber. Βλέπω εδώ κάποια μηνύματα από προηγούμενες εκπομπές στο 6977 20 10 70. Άρχισε και το παιχνίδι της Newcastle με την Bournemouth, τα πρώτα λεπτά, πεντάλεπτο, Newcastle Bournemouth στο 0-0. Τα άλλα παιχνίδια τα πάμε στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής όσον αφορά το σημερινό πρόγραμμα της Αγγλίας. Ακούσαμε και τον Δαβίδα Μανατίδη, τον πολύ έμπειρο στον χώρο των στοιχηματικών εφημερίδων και πρώην διευθυντή του περιοδικού Προβλέψεις, που μας έδωσε τα δικά του σημεία, πολύ καλές αποδόσεις για τον χώρο του στοιχήματος τη σημερινή ημέρα. Σε λίγο θα πάμε σε ακόμα ένα άτομο για να μιλήσουμε για το τι μπορείτε να παίξετε σήμερα.

Λοιπόν, υπάρχουν τα πιο εμπορικά παιχνίδια, υπάρχουν και τα λιγότερο. Είπαμε για το Newcastle Bournemouth που τώρα είναι στο 7ο λεπτό μπαίνει. Αγγλία Championship, Lincoln City, Southampton 0-0 στο 7ο λεπτό και αυτό. Preston Blackburn στο 7ο λεπτό 0-0. Stoke Charlton 0-0. Στο η Bundesliga 2 έχει προχωρήσει πολύ, είναι στο 37. Η πρώην ομάδα των Βιερίνια και Κωνσταντίνου Κουλιαράκη, Wolfsburg Cottbus 3-0. Στην ίδια κατηγορία Kaiserslautern Darmstadt στο 0-0. Και Holstein Kiel απέναντι στην Ερεβέργη 0-0 και όλα τα παιχνίδια που τα Bundesliga 2 έχουν αρχίσει φυσικά την ίδια ώρα.

0: συνεχίζουμε και μετά τον Δαβίδα Μανατίδη. Πάμε στο διευθυντή του site fullbet.gr, τον Ηλία Ζηματούρα. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, καλά είμαστε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα για την Αθήνα. Όπως είπες, για το fullbet.gr θέλω να μιλήσουμε λίγο σήμερα περισσότερο, να αφιερώσουμε, αν δεν έχεις πρόβλημα.
0: Όχι, κανένα.
1: Είναι μια καινούργια προσπάθεια, στοιχηματικό site φυσικά, έχουμε και μέσα πολύ αθλητικό ρεπορτάζ με bloggers των μεγάλων ομάδων, παρακολουθούμε τα παιχνίδια, έχουμε βίντεο των αγώνων, αλλά κυρίως το κυρίως μενού είναι το στοίχημα.

0: Match Money News, η οποία μας δίνει τις αναλύσεις και τα προγνωστικά. Όσοι θέλουν, www.fullbet.gr, μπορούν να μπουν τώρα να δουν το μενού μας το σημερινό, πολλές προτάσεις, να επιλέξουν ό,τι τους αρέσει και να ποντάρουν. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά στα δικά μου, εγώ ασχολούμαι κυρίως με Λατινική Αμερική. Δεν είμαι της Ευρώπης, θα το πω έτσι, όμως από το διάβασμα, γιατί διαβάζω, προσπαθώ να διαβάζω σχεδόν τα πάντα, βρήκα ένα ματσάκι στην Άλφα Σουηδίας, είναι 6.30 ώρα σήμερα, Βαστέρα Σύριους. Η Σύριους έχει κάνει εκπληκτική εκκίνηση στο πρωτάθλημα, είναι πρώτη, κοντά στα προγνωστικά, έτσι. Όμως το τελευταίο διάστημα βλέπουμε να μετράει τρεις σερί ήττες. Κάλεσα και το σκάλισα λίγο, γιατί μου έκανε εντύπωση αυτή η κοιλιά. Μήπως ήταν απουσίες, μήπως ήταν φόρμα με προπονήτη, ξέρεις τώρα. Και βρήκα ότι αποχώρησε ο Ούρε, ο Ρόμπι Ούρε, το πουλήθηκε στη Σεβίλη, ο οποίος είχε συμμετοχή στα μισά γκολ της Σύριους στο πρωτάθλημα. Από το πρώτο μάτς που έλειψε άρχισε η κατρακύλα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε επέστρεψα λίγο έτσι στα αθλητικά site, βρήκα ότι κοντά στην έξοδο είναι και ο Μπιερκέμπο, έχει πετύχει 13 γκολ σε 19 μάτς. Μπορεί να μην αγωνιστεί σήμερα με τη Βαστεράς επειδή πάει και αυτός για μεταγραφή και τον βλέπουμε τον Άσο στο 3-20.
1: Ναι, τρομερή απόδοση.
0: Κοντά από τη Σύριους και σήμερα. Πιστεύω ότι είναι πολύ πιθανό να κάνει τέταρτη σερίτα. Σε μια έδρα έτσι, δύσκολη και η Βαστέρας έρχεται από δύο μάτς του ΝΑΙΤΙΤΗ. Είναι πολύ δελεαστική απόδοση πάνω από το 3.
1: Πράγματι, ναι.
0: Θα παραλαμβάνω, ο Βαστέρας Σύριους παίζουμε με τον Άσο με πολύ πολύ ρίσκο. Τώρα πάμε στη Λατινική Αμερική.
1: Ωραία, ναι.
0: Εν όψη Λιμπερταδόρες και Σουδαμερικάνα, όπως λέμε εδώ, Champions League και Europa, έτσι, τα δικά τους, αρκετές ομάδες κάνουν rotation στο πρωτάθλημα. Μία από αυτές σήμερα είναι οι Στουδιάντες. Παίζει στην έδρα της Βελές, είναι ξημερώματα το μάτς της και τέταρτο. Οι Στουδιάντες έχει στο μυαλό της το Copa Libertadores, σαν να λέμε Champions League. Ακολουθεί μάτς με την Κορίνθια στη Βραζιλιάνικη και αναμένεται να κατεβάσει σήμερα εναλλακτική ενδεκάδα στην έδρα της Βελές. Εδώ επιλέγουμε τον Άσο, είναι στο 2.30. Το θεωρώ και αυτό έτσι μια ευκαιρία από το σημερινό κουπόνι, ξαναλέω, λόγω του rotation που θα γίνει στην Εσουδιάντες. Τώρα, νωρίτερα, στις 8.30 το απόγευμα, η Γυμνάσια Λα Πλάτα υποδέχεται την Τίγκρε. Οι δύο ομάδες παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο, ειδικά η Γυμνάσια εντός έδρας ανοίγεται πάρα πολύ και η Τίγκρε είναι από αυτές που λέμε ότι σκοτώνουν στην κόντρα επίθεση. Βλέπω το goal-goal στο 2.20. Δελεαστικό. Το τελευταίο της μάτς αυτό το γήπεδο έληξε 1-1. Η Γυμνάσια έρχεται από δύο σερί γκολ. Έχασε 3-2 από τη Γυμνάσια Μεντόσα και κέρδισε 2-1 τη Ροζάριο. Ένα γκολ στα δύο τελευταία μάτς έχει η Τίγκρε. Το 2-1 με τη Σαντάρο Κόρδοβα. Αυτά περιεκτικά. Τρία σημεία ήθελα να δώσω έτσι
1: δυνατά. Οπότε να τα πούμε πιο περιεκτικά.
0: Βαστέρα Σύριους Άσος στις 6.30 ώρα. Επαναλαμβάνω ότι η Σύριους έχασε τον ηγέτη της Ούρε, πάει να χάσει και δεύτερο παίκτη τον πρώτο της σκόρερ, ο οποίος μάλλον δεν θα αγωνιστεί σήμερα.
1: Ο Ούρε είπαμε πήγε σε Βίλη, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Μέχρι στιγμής διάβασα κάτι οπαδικά φόρουμ. Δεν έχουν αντικατασταθεί οι παίκτες και γκρινιάζουν κιόλα και οπαδοί.
1: Οπότε δεν είναι το καλύτερο δυνατό το κλίμα.
0: Δεν είναι το καλύτερο δυνατό κλίμα. Μάλιστα, μίλησα και με άνθρωπο που ασχολείται πάρα πολύ με τη Σουηδία, που τον έχουμε στο site. Είναι ο Λοχαγός. Έχει στείλει. Μου είπε ότι προλαβαίνει να χάσει και το πρωτάθλημα η Σύριους. Δηλαδή, όσοι παίζουν μακροχρόνια στοιχήματα, στη Σουηδία η Σύριους αυτή τη στιγμή είναι συν 6 από την Χάμαρμπι και συν 10 από την Τζουγκάρντεν. Η Χάμαρμπι δηλαδή, έτσι πως είναι η Σύριους, μπορεί να χτυπήσει τον τίτλο. Όσοι θέλουν να ποντάρουν κατάκτηση Χάμαρμπι, μπορούν να το κάνουν. Επιστρέφω λοιπόν, Γυμνάσια Λα Πλάτα Τίγκρε, γκολ γκολ με 2.20 στις

0: 8.30 ώρα και τα ξημερώματα 3 και 4, Βελέζε Στουδιάντες άσο στο 2.30, γιατί η Στουδιάντες θα κατεβάσει ενδεκάδα με πολλές αλλαγές λόγω του συμμετοχής της στο Copa Libertadores στα πρώιμη τελικά μεσοβδόμαδα. Επαναλαμβάνω, fullbet.gr.
1: Το άνοιξα εδώ μπροστά μου και όσο το βλέπω, ναι.
0: Έχουμε επιλέξει πάνω στα βασικά παιχνίδια το Βόλος Ολυμπιακός, το ΑΕΚ Άρης, το Ίντερ Νάπολη, το Ρώμα Αταλάντα και το Λεβερκούζιν Ουνιόν. Εκεί αυτά τα θεωρούμε δυνατά, στο slider πάνω αυτά τα παιχνίδια που γυρνάνε. Είναι τα πιο δυνατά μας σημεία, επαναλαμβάνω, πάντα με την υποστήριξη της εφημερίδας Match Money News, η οποία έχει αναλάβει τις αναλύσεις και τις προτάσεις για τους αγώνες στο site μας. Πιο κάτω, αν κάνεις scroll που λέμε, θα δεις ο στύπτερ μας, Λοχαγός, Γιάννης Αμανατίδης, Τάρος Κολύλας, Ανδρέας Αρμάος.
1: Περίπου στη μέση, ναι.
0: Ναι, Γιάννης Γιαννούλας ποντάρουν. Τα hot της ημέρας στα παιχνίδια είναι μια δεύτερη έτσι λίστα, να το πω, με δυνατές προτάσεις.
1: Μετά το slider.
0: Μετά το slider έχουμε, ξεχωρίζουμε 10 παιχνίδια. Και στο τέλος έχουμε αθλητικές ειδήσεις και bloggers φυσικά. Από τον Μπάουκ έχουμε τον Στέλιο Στεριάδη για τους Θεσσαλονικείς.
1: Ναι, το ξέρω πολύ καλά το Στέλιο. Ναι.
0: Ο Δαβίδ Αμανατίδης με το δικό του στυλ έτσι έχει μια ατάκα πάντα και στο τέλος της προτάσης του, τον ακούσατε και πριν, δεν χρειάζεται να επαναλάβω τις προτάσεις του Δαβίδ, έμπειρος, πολύπειρος και πολύ εύστοχος στις προτάσεις του. Ο Μπάμπης ο Τσιμπίδας είναι για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και εγώ έχω αναλάβει έτσι να παρουσιάζω το μενού το καθημερινό του site στο Fullbet ημέρας. Αυτά, δεν ξέρω αν έχεις να ρωτήσεις κάτι.
1: Όχι, νομίζω είχαμε πάρα πολύ καλή προβλέψεις. Θα είμαστε μαζί και την καλά να είμαστε και αύριο την ίδια ώρα για να μιλήσουμε για τις αυριανές προβλέψεις.
0: Αύριο έχω ετοιμάσει έτσι να κάνω ένα πρόλογο.
1: Ναι,
0: θα επιλέξω περισσότερα παιχνίδια. Θα φύγω για τη Λατινική Αμερική. Σήμερα πήγα στη Λατινική Αμερική γιατί ήθελα να δώσω τα πιο δυνατά μου αυτά που θεωρώ ότι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες ο κόσμος να πάει στο ταμείο, έτσι. Αύριο θα κάνω μια επιλογή γύρω στα 7-8 παιχνίδια με τα πιο δυνατά από το FullBGR.
1: Ωραία, ωραία, τέλεια.
0: Αυτά που θα διαβάσω, θα μελετήσω, θα μιλήσω και με τους υπεύθυνους που γράφουν τα πρωταθλήματα, έτσι να έχουμε ένα καλύτερο μενού στοιχηματικό, να το πω έτσι, με περισσότερα παιχνίδια.
1: Και περισσότερες επιλογές για τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι, περισσότερες επιλογές. Εγώ ευχαριστώ.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
0: Ναι, ναι. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.

Αυτός ήταν και ο Ηλίας Ζηματούρας από το fullboy.gr FWWLPE T.gr Full bet, full, δηλαδή full στο στίγμα.gr, να το πούμε κάπως έτσι, για τους όχι τόσο γλωσσομαθείς. Λοιπόν, πάμε στα, να δούμε τι άμα μπήκε κανένα γκολάκι.

μας κάνει παιχνιδάκι λίγο εδώ το site και περιμένω για να ανοίξει για τα υπόλοιπα παιχνίδια. Τώρα, Lincoln Southampton στο 21-0-0, Preston Blackburn μπήκαν και στη Championship τα γκολ. Preston Blackburn άνοιξαν το σκόρ γηπεδού 1-0, Stoke City Charlton στο 1-0. Στη Championship 2 μειώνει η Cottbus, Wolfsburg Cottbus 3-1. Αυτό είναι παιχνίδι για τους σοβεράκητες. Έχω και ένα πολύ καλό φίλο που συνήθως παίζει over 3,5. Αυτό το παιχνίδι ήταν κουτί για αυτόν. Kaiserslautern που είχε παίξει ο Ηρακλής παλιά. Darmstadt 1-0. Χολστάιν Κιέλ Νιρεβέργη 1-1.

Νωρίτερα που ανέφερε ο Ηλίας ο Ζηματούρας για το παιχνίδι στην Βαστέρα Σύριους και συγκεκριμένα για τη Σύριους και τον Ρόμπι Ούρε. Και για το Ρόμπι Ούρε που κατέληξε στην ομάδα της Σεβίλης και είναι πολύ μεγάλο πλήγμα για την ομάδα του. Να θυμίσουμε ότι ήταν από τους βασικούς στόχους της ομάδας του ΠΑΟΚ και την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής, αλλά κατέληξε στην ομάδα της Σεβίλης και ήδη τα προβλήματα υπάρχουν για τον πρώην σύλλογό του.

Πάντως σιγά σιγά όλα και περισσότερα παιχνίδια μπαίνουν, αρχίζουν. Βλέπω και κάτι κατηγορίες εδώ, η Ιαπωνία, Νότια Κορέα, κάποιοι, εντάξει, κάποιοι πιο φαν του στοιχήματος επιλέγουν ακόμα και αυτά, υπάρχει και Ουκρανία Premier League. Προσπαθούμε να αναφέρουμε τα σημαντικότερα, τους σημαντικότερους αγώνες. Αυτή τη στιγμή είναι φυσικά η έναξη της Premier, η Championship και η Β' Γερμανίας, 4:30 που κινήθηκε πάρα πολύ εκεί ο Δαβίδα Μανατίδης. Είναι τα περισσότερα παιχνίδια όσον αφορά την Bundesliga.

Βλέπω κάτι δηλώσεις εδώ του Τάιλερ Ντόρσεϊ που αναφέρει «Δεν είμαστε κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα ο στόχος μου δεν είναι ποτέ να κάνω κάτι για τέτοιους λόγους. Παίζω το ίδιο κάθε χρόνο. Κάνω τα ίδια πράγματα κάθε χρόνο. Προς τον παρόν δεν είμαστε καθόλου κοντά σε κάποια συμφωνία. Τους είπα ότι θέλω να μείνω εδώ από τότε που τελείωσε η σεζόν. Αυτό είναι εκτός του ελέγχου μου. Μπορώ να ελέγξω αυτά μόνο αυτά που εξαρτώνται από μένα. Έτσι είμαστε εδώ που είμαστε. Για το μέλλον μου θα δούμε τι θα γίνει. Η συγκέντρωσή μου δεν είναι εκεί. Απλά να ξεκινήσω τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να κάνω αυτό που κάνω συνήθως. Δεν αλλάζω τακτική όσον αφορά ορισμένα πράγματα. Η νοοτροπία μου παραμένει η ίδια».

Υπάρχει το θέμα του Ντόρση στον Ολυμπιακό, όπως υπάρχει το θέμα του Γουόκαπ, και το έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο με την ομάδα του Ολυμπιακού. Αν δεν ανανεώσει, λογικό θα είναι να υπάρχουν πάρα πολλοί μνηστήρες για τον Έλληνα διεθνή, ένα πολύ καλό παίκτη. Να δούμε, καθώς δεν αποκλείται να υπάρχει και ενδιαφέρον από ομάδα της πόλης μας.

Σιγά σιγά αρχίζουμε λίγο σιγά σιγά να χαιρετάμε. Πώς θα χαιρετήσουμε όμως, αναφέροντας το πρόγραμμα, το είχα αναφέρει πολλές φορές, αλλά για όσους ανοίξατε τώρα για λίγο, ότι είχατε πάει κάπου αλλού. 11 με 1 ήταν ο Γιάννης Παντελίδης, 1 με 3 μαζί Γιώργος Διπλοίδης, ακολουθεί 3 με 5 ο Ραφαήλος Πυρίδης, 5-8 ο Αλέκος Παλαμίδας, 8-9 ο Αλέξης Αλεξίου μαζί με τον Στέλιο του Παπαντονίου, 9 με 11 είναι ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Άρη και θα είναι στο στούντιο ο Γιώργος Ομίρτσος. Και μετά το τέλος του αγώνα, του ντέρμπι, 11-12, ανοιχτή η γραμμή θα υπάρχει και θα αναμιλήσετε με τον Γιώργο τον Μίρτσο για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μετάδοση θα υπάρχει από τον Άρη το Ράτι.

Πάμε στο πρόγραμμα το αυριανό, 11 με 2, ο Αλέκος ο Παλαμίδας από τις ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. 2 με 4 θα τα πούμε να είμαστε καλά αύριο. 4-6 θα ακολουθήσει ο Γιάννης ο Παντελίδης. Σήμερα σας καλημέρισε. Αύριο μεσημέρι με τον Γιάννη τον Παντελίδη. Ο Στέλιος Παπαντονίου με τον Ηλία τον Μαχνησαλή που είναι εδώ κοντά μας κιόλας. Είχαμε την πρώτη γνωριμία. 7 με 9 ο Γιώργος ο Μίρτσος. 9 με 11 υπάρχει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Από ό,τι θυμόμαι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ είναι 9.30 για να δω. Ναι, πράγματι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ είναι στις 9.30. Οπότε υπάρχει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Θα βρίσκονται εδώ ο Αλέξης ο Αλεξίου και ο Στέλιος ο Παπαντονίου. Ενώ στη μετάδοση όπως σήμερα στο ΑΕΚ Άρης, αύριο στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ θα είναι και πάλι ο Άρης Ράπτης. Είχαμε μια εκπομπή και που ασχοληθήκαμε στο πρώτο μέρος με το μπάσκετ, στο δεύτερο με το στοίχημα. Μιλήσαμε αρχικά με τον Βαγγέλη Αλεξανδρή, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Μετά με τον Δημήτρη τον Καλπάκη από τον παλέμαχο καλατσοριστή του ΠΑΟΚ. Δεύτερη ώρα με τον είχαμε τα προγνωστικά από τον Δαβίδ Αμανατίδη, τον πολύ έμπειρο στον χώρο των στοιχηματικών εφημερίδων και πρώην διευθυντή του περιοδικού Προβλέψεις, και πριν λίγο η ώρα με τον Ηλία του Ζηματούρα από διευθυντή του site του fullbet.gr που μας έδωσε κάποιες προβλέψεις και αύριο μας προειδέασε ότι θα έχει πολύ περισσότερα να μας πει, πολλά περισσότερα να μας δώσει σημεία όσον αφορά το στοίχημα. Θα ακολουθήσει ο Ραφαήλ Οσπυρίδης. Από μένα καλό υπόλοιπο Σαββάτου.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 3. Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Σταυρίδης, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχόου. Τα μέτρα της κυβέρνησης που θα μπουν σε εφαρμογή τους επόμενους μήνες αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην απόψινη καθιερωμένη ομιλία του στο περιθώριο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δέσμη των μέτρων που θα ανακοινωθούν περιλαμβάνονται 30 παρεμβάσεις που απλώνονται σε όλο το φάσμα της κοινωνίας, μεταξύ των οποίων αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και φορολογικές ελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες και συλλαλητήρια πραγματοποιούν σε λίγη ώρα συνδικάτα και οργανώσεις. Το χώρο των κινητοποιήσεων ανοίγουν σε 2 ώρες οι αγρότες που θα συγκεντρωθούν στο Λευκό Πύργο, ενώ ακολουθούν οργανώσεις, σύλλογοι, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί φορείς. Λόγω και των κινητοποιήσεων, η Θεσσαλονίκη σήμερα θυμίζει φρούριο με ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας και πάνω από 3.500 αστυνομικούς να βρίσκονται επί ποδός, αλλά και drones της ελληνικής αστυνομίας να ελέγχουν και να παρακολουθούν με στόχο την πρόληψη και την αποτροπή επεισοδίων, αλλά και στην ασφαλή μετακίνηση πολιτών και επισκεπτών. Σε ετοιμότητα θα βρίσκεται, εφόσον κριθεί αναγκαίο, και το υδροφόρο όχημα της Ελλάς. Η Τροχέα έχει απαγορεύσει τη στάθμευση όλων των οχημάτων σε πολλούς κεντρικούς δρόμους. Από αυτήν την ώρα και μέχρι τη λήψη των μποριών θα διακοπεί και η κυκλοφορία. Λόγω των κινητοποιήσεων αναστέλλεται προσωρινά και από αυτήν την ώρα η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Αυτόφορη σύλληψη 4 ατόμων για κλοπές από θηρίδες παραλαβής δεμάτων στην περιοχή του Ευόσμου πραγματοποίησαν αστυνομικοί των διευθύνσεων δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων και άμεσης δράσης Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 2 ανήλικους και 2 άνδρες 20 και 18 ετών, οι οποίοι αφού διέριξαν συνολικά 4 θηρίδες παραλαβής δεμάτων, αφαίρεσαν από το εσωτερικό τους η διένθεση και υπόδηση. 10 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ, 2 ακόμη άνθρωποι εντοπίστηκαν σήμερα ζωντανοί από τα σωστικά συνεργεία, ενώ όπως ανακοίνωσε ο στρατός, οι αρχές κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανό και ένα 3ο άνθρωπο κινέζικης επικότητας από σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου είχε εγκλωβιστεί από τις 26 Αυγούστου.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Έθριος καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο να δείχνει έως 34 βαθμοί Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.

0: Καλησπέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στους ακροατές του Theta Radio. Δυστυχώς δεν ξεκινάει η εκπομπή όπως την είχα κατά νου. Έχουμε μια τελευταία άσχημη εξέλιξη. Γι' αυτό και θα πρέπει να συνδεθούμε με την ΕΡΤ για να μάθουμε περισσότερα.
1: Έχουμε πτώση φάντομ στην Τανάγρα αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς έχουμε πτώση φάντομ. Πάμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ λίγο να δούμε τι γίνεται.
2: Και να γίνει η πρώτη έρευνα, η πρώτη εκτίμηση. Μέχρι στιγμής εκείνο το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι δεν έχουν φανεί στον ορίζοντα, από το σημείο δηλαδή που κατέπεσε το μοιραίο F4 φάντομ, δεν έχουν φανεί τα δύο αλεξίπτωτα τα οποία θα έπρεπε να είχαν εμφανιστεί, να είχε ανοίξει ο θόλος τους από τη στιγμή που κατάλαβαν οι δύο υπτάμενοι ότι κάτι δεν πάει καλά με το δικό τους αεροσκάφος. Βλέπουμε το Έριξον ότι προσεγγίζει ακριβώς πάνω από τους πυκνούς μαύρους καπνούς για να κατέβει λίγο πιο χαμηλά και ίσως πραγματοποιήσει εκεί κάποια ρήψη νερού. Είναι μια επικίνδυνη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για αρκετές λίβρες καυσίμου, κυροζήνης, που έχει στις δεξαμενές το Phantom, ένα θρυλικό αεροσκάφος το οποίο συνεχίζει και πετά με τα φτερά της 338 μοίρας Άρης, η οποία εδρεύει στην Ανδραβίδα. Πρόκειται για ένα από αυτά τα οποία συνεχίζουν και πετούν, συνεχίζουν και επιχειρούν στους ελληνικούς ουρανούς και λαμβάνουν μέρος σε όλες τις ασκήσεις της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, αλλά και σε όλο τον σχεδιασμό της αεράμινας της χώρας. Ναι. Πρόκειται για βομβαρδιστικό αεροσκάφος δεύτερης γενιάς. Είναι αναβαθμισμένο τη δεκαετία του 2000, γι' αυτό και έχει και την λέξη AUP δίπλα. Βλέπουμε στις εικόνες που μας μεταδίδει αυτή τη στιγμή ο εικονολήπτης μας από την Τανάγρα ότι είναι σε διάφορα σημεία εκτός από την κινητοποίηση. Υπάρχει σε διάφορα σημεία, έχει ξεσπάσει φωτιά στην άκρη του διαδρόμου απογειώσεων και προσγειώσεων της Τανάγρας. Στο βάθος ξεχωρίζουν κάποια οχήματα τα οποία σπέβδουν προς το συγκεκριμένο σημείο, είτε αυτά είναι σωστικά συνεργεία είτε πρόκειται για τα πυροσβεστικά οχήματα της Τανάγρας τα οποία είναι επιφυλακή όλο αυτό το Σαββατοκύριακο που έχει ανοίξει τις πύλες της 114 πτέρυγα μάχης για να υποδεχτεί χιλιάδες θεατών, χιλιάδες ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να δουν από κοντά αυτό το αεροπορικό σόου το οποίο συμβαίνει εξελίσσεται κάθε Σεπτέμβριο στην αεροπορική βάση της Τανάγρας. Προσελκύει χιλιάδες κόσμου
3: και Σιδέρη, βλέπουμε και βεβαίως το ελικόπτερο θα επιχειρήσουν να περιορίσουν προφανώς το
1: μέλλον. Να πούμε ότι σύμφωνα με τόσα βλέπουμε από την ΕΡΤ και η πληροφορία που έρχεται από την Τανάγρα είναι ότι έχουμε πτώση Phantom λοιπόν στο Athens Flying Week όπως ονομάζεται. Και πράγματι, Ραφαήλ, δεν ήταν το ξεκίνημα έτσι όπως το περιμέναμε. Θα έχουμε όμως συνέχεια, γιατί μπορεί να είμαστε Σαββατοκύριακο να συμμετέχουμε έτσι στο αθλητικό αυτό, αλλά εδώ πέρα υπάρχουν εξελίξεις. Και τι λέει, το αεροσκάφος είναι τρίβι, έτσι.
4: Λίγο πριν από την προσγείωση.
0: Και ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν από κοντινή απόσταση όλο αυτό το σοου που γινόταν, μακάρι να μην έχουμε νεκρό. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση.
1: Δεν άνοιξαν τα αλεξίπτωτα. Είπε.
0: Αυτό μεταφέρει.
1: Αυτό δεν είναι καλό αυτό.
2: Σε δύο διαφορετικά
3: σημεία.
2: Εκείνο το οποίο, Μαριάννα, έχει σημασία δεν είναι αυτή τη στιγμή το αεροσκάφος.
3: Όχι,
2: οποιοδήποτε αεροσκάφος, είτε αυτό είναι Phantom που σημαίνει ένα αεροσκάφος 50 ετών, είτε αν πρόκειται ακόμη και για το πιο εξελιγμένο αεροσκάφος της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι ο άνθρωπος. Και μακάρι αυτοί οι δύο άνθρωποι να έχουν καταφέρει και να έχουν απεγκλωβιστεί μέσα από αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που έπρεπε να διαχειριστούν και μακάρι οι πυκνοί καπνοί να μην έχουν δώσει την εικόνα των αλεξιπτώτων, δηλαδή να έχουν προλάβει, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι μακάρι να έχουν προλάβει να χρησιμοποιήσουν
3: μακάρι,
2: τα εκτινασόμενα καθίσματα
3: και
2: να έχουν
3: απομακρυνθεί.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η σύνδεση με την ΕΡΤ. Βέβαια, αν χρειαστεί ξανασυνδεθούμε. Ραφαήλ, πάρε μια assist τώρα.
0: Σίγουρα δεν μου είναι εύκολο να ξεκινάω έτσι την πρώτη μου εκπομπή. Μακάρι, όπως είπα και πριν, να μην έχουμε κάποιο θύμα. Αεροπλάνα μπορούμε να πάρουμε κι άλλα.

0: να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε το κλίμα τώρα και να γυρίσουμε στην εκπομπή. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον κύριο Πανταζόπουλο, τον πρόεδρο της ΚΑΕ Ηρακλής. Κύριε Πανταζόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Δυστυχώς πέσαμε πάνω σε μια άσχημη είδηση. Όπως είπα και πάλι, μακάρι να μην θρυνούμε κάποιον νεκρό. Παρόλα αυτά, ας αλλάξουμε εντελώς το κλίμα, ας μιλήσουμε για τον μπασκετικό Ηρακλή, για τον νέο μπασκετικό Ηρακλή που χτίζεται φέτος. Θέλω να μας δώσετε μια πρώτη άποψη, μια πρώτη εισαγωγή, τι περιμένουμε να δούμε φέτος από τον Ηρακλή.
1: Θα γίνει καλή σεζόν να έχουμε.
0: Καλή σεζόν.
1: Δεν έχω ακούσει την άσχημη είδηση, άρα δεν το γνωρίζω το θέμα, αλλά δεν πειράζει. Το θέμα είναι λοιπόν ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή ξεκίνησε, έχει κάνει μια καινούργια επιλογή παιχτών, στην ουσία μια νέα ομάδα έχει χτιστεί σε συνεργασία με τον coach Lukic και η ομάδα, ο στόχος είναι να μπορεί να είναι ανταγωνιστική και να παίζει ωραίο μπάσκετ, μοντέρνο και να μπορεί να πάρει και αποτελέσματα τα οποία θα μας φέρουν παραπάνω από εκεί που τελειώσαμε πέρυσι.
0: Μπορεί τα αποτελέσματα στα φιλικά να μην έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αλλά η ομάδα στο φιλικό με τον Άρη, σύμφωνα και με το σκορ που είδαμε, γιατί δεν ήταν ανοιχτές οι θύρες του αγώνα, η ομάδα κέρδισε. Και ίσως κάτι να λέει αυτό.
1: Εντάξει, σίγουρα είναι όπως το είπες όμως στην αρχή. Τα φιλικά είναι τελείως ένα κομμάτι της προετοιμασίας. Είναι καθαρά για να μπορούν οι προπονητές να βλέπουν κάποια πράγματα που δουλεύουν στις προπονήσεις για να βγαίνουν. Ήταν ένα παιχνίδι το πρώτο και για μας και για τον Άρη. Ο Άρης είχε κάποιες απουσίες. Αλλά το θέμα είναι αυτή τη στιγμή όντως ότι η ομάδα έδειξε ένα πρόσωπο που θέλουμε να έχουμε και μέσα στη σεζόν. Να είμαστε σκληροί, ανταγωνιστικοί και να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους που έχουμε βάλει.
0: Πριν σας ρωτήσω, εννοείται για τους στόχους τους οποίους έχει βάλει η ΚΑΕ, γιατί μου το επαναλαμβάνετε, θέλω να πω στον κόσμο ότι σήμερα είναι το φιλικό με την Μπασκίμη, μια ομάδα από το Κόσοβο, στις 6 ώρα. Και αύριο θα είναι το πρώτο ανοιχτό φιλικό προς τον κόσμο, το οποίο θα είναι απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας. Μια ομάδα που, κύριε Πανταζόπουλε, μπορεί να τη βρούμε και μπροστά μας. Μπορεί να τη βρει μπροστά της ο Ηρακλής.
1: Ναι, κατά μεγάλη πιθανότητα, αν δεν περάσουν στους ομίλους του BCL δημοκρατικά, θα είναι στον όμιλό μας. Είναι δύο παιχνίδια πολύ σημαντικά αυτή για τη στιγμή που έρχονται, μετά από πάλι μια εβδομάδα προπονήσεων, για να μπορέσουμε να δουλέψουμε και να μπορεί ο προπονητής να έχει μια εικόνα από το που βρίσκεται η ομάδα, γιατί σιγά σιγά έχουμε φτάσει στο μέσος προετοιμασίας και θα μπούμε τώρα στα πολλά φιλικά για να μπορέσουμε να ετοιμαστούμε για το πρωτάθλημα.
0: Mm-hmm. Θα μπορούσατε να μας πείτε ποιος είναι ο στόχος της φετινής σεζόν για την ΚΑΕ? Τι είναι αυτό το οποίο θα κάνει την ΚΑΕ να πει ότι είμαστε ευχαριστημένοι από τη φετινή σεζόν?
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η ομάδα έχει τη σταθερότητα, την υγεία, την οικονομική, την ηρεμία. Είναι κάτι το οποίο ο Ηρακλής το είχε χρόνια ανάγκη, από πέρσι έχει ξεκινήσει και φέτος συνεχίζεται αυτό. Σε δεύτερη φάση, στο αγωνιστικό, η ομάδα θέλει οπωσδήποτε να είναι παραπάνω από πέρσι, που σημαίνει play-off. Mm-hmm. Αλλά για να μην βάζουμε τώρα τις θέσεις, επειδή ξεκίνησα και είπα ότι θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε παιχνίδι, νομίζω ότι με το πέρας των πρώτων δύο μηνών θα δούμε λίγο την ομάδα πώς θα μπορεί για να έχουμε πραγματικούς και ορατούς τους πραγματικούς στόχους που μπορούμε να βάλουμε. Έχουμε και την Ευρωπαϊκή Διοργάνωση. Είμαστε σε ένα όμιλο 6 ομάδων, περνάνε οι δύο. Καθαρός στόχος είναι εκεί να περάσουμε στην επόμενη φάση. Με λίγα λόγια, η ομάδα έχει Οκτώβρη-Νοέμβρη. Θα ξεκινήσω από τα πρωταθλήματα και θέλουμε να είμαστε έτοιμοι για να μπορούμε να είμαστε πραγματικά ανταγωνιστικοί και να πάρουμε όσο πιο πολλές νίκες μπορούμε.
0: Ο Ηρακλής θα κινηθεί στην μεταγραφική αγορά για κάτι ακόμα, για μια πινελιά ακόμα? Υπάρχει αυτό μέσα στη θέληση που έχει η ΚΑΕ για τις μεταγραφές?
1: Κοίτα, η ομάδα έχει κάνει τις κινήσεις που είχε βάλει στο πλάνο της. Η αλήθεια είναι ότι μας λείπει, φαίνεται να θέλουμε ακόμα πιο πολύ για ασφάλεια έναν Έλληνα παίχτη, ένα ελληνικό διαβατήριο, ας πούμε, θα έλεγα, στα γκάρ, για να έχουμε και πιο πολύ ποσότητα και ακόμα καλύτερη ποιότητα. Αλλά αυτό είμαστε στην αγορά με την έννοια ότι τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι το οποίο έχουμε βρει και στοχεύουμε, αλλά θα κοιτάμε συνέχεια. Όποτε βρούμε κάτι που μας ενδιαφέρει και θα μας βοηθήσει στο να γίνουμε καλύτεροι, η ομάδα θα κάνει την κίνηση να αποκτήσει ένα μπέκ σε αυτή τη θέση.
0: Και μια μπόνους ερώτηση θα μου επιτρέψετε. Θα δούμε κάποια επέκταση στο Ιβανόφιο, θα δούμε κάποια κίνηση για νέο γήπεδο, γιατί πάρα πολλά ακούγονται και ψιθυρίζονται μέσα στην πόλη. Και ο κόσμος θα ήθελε να ξέρει.
1: Αυτά ακούγονται, καλό είναι, αλλά η διοίκηση κάνει κάποιες κινήσεις, κάνει κάποιες συζητήσεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Όταν θα υπάρχουν πραγματικά τα δεδομένα τα οποία θα μπορούμε να πούμε και δημόσια, θα προχωρήσουμε σίγουρα σε μια συνέντευξη, σε κάποιες ανακοινώσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή το πρώτο γήπεδο είναι το Ιβανόφιο όπως είναι, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Είναι αρκετά ένα πολύ σημαντικό θέμα και αρκετά περίπλοκο. Άρα η διοίκηση κάνει τις κινήσεις που πρέπει να κάνει και περιμένει να δει αν αυτές θα φτάσουν σε κάποιο αποτέλεσμα ώστε να μπορούμε να έχουμε, να πούμε κάτι πραγματικά σοβαρό και να είναι όμως και υλοποιήσιμο.
0: Το ευχόμαστε και εμείς εννοείται ως ράδιο και εγώ προσωπικά ως φίλος του Ηρακλή δεν το κρύβω. Μακάρι να έχουμε κάτι τόσο σημαντικό για την ομάδα. Για αύριο έχει γίνει κάλεσμα και από τους οργανωμένους οπαδούς να βρίσκονται στο γήπεδο. Φαντάζομαι θέλετε να δείτε ένα Ιβανόφιο γεμάτο. Να πάρουν και
1: θα θέλαμε πάρα πολύ. Μας έχει λείψει από τον Απρίλιο που έχουμε τελειώσει. Γι' αυτό αποφασίσαμε να το κάνουμε και το πρώτο φιλικό με κόσμο. Θέλουμε ο κόσμος να δει την ομάδα, να δείξει ότι είναι κοντά στην ομάδα όπως ήταν όλη τη χρονιά πέρυσι. Mm-hmm. Πιστεύω και εγώ ότι θα έχει αρκετό κόσμο το γήπεδο, αν και είναι νωρίς και στη σεζόν. Αλλά το βασικό αυτή τη στιγμή είναι να συνεχιστεί η προετοιμασία όπως πάει, χωρίς απρόπτα. Και μάλλον να βελτιώνεται από εβδομάδα σε εβδομάδα για να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
0: Εγώ να ευχηθώ από μεριάς μου τα καλύτερα. Μακάρι η χρονιά να πάει ακριβώς όπως τη θέλουμε όλοι μας και να έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες και πολλές παραπάνω από τους στόχους τους οποίους θέτουμε.
1: Ωραία. Και εμείς αυτό ελπίζουμε. Υγεία να έχουμε και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Να είστε καλά και ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλή αρχή και καλή σεζόν να έχετε στην εκπομπή.
0: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.

όπως είπα και πριν, η εκπομπή ξεκίνησε λίγο περίεργα σήμερα. Έχουμε φύγει από τη σκαλέτα μας, δεν πειράζει όμως. Θα μπούμε στους ρυθμούς μας. Είναι 9 Πέμπτου. Είναι πρώτη μέρα για το αθλητικό Θήτα Ράδιο και να ευχηθώ και εγώ από μεριάς μου καλή επιτυχία, να πάνε όλα όπως τα θέλουμε, είτε σε ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά από το μικρόφωνο, σαν τον υποφαινόμενο, είτε σε όσους βρίσκονται πίσω από το μικρόφωνο, γιατί είναι πολύ περισσότεροι. Πρώτη μέρα σήμερα για την έκθεση Θεσσαλονίκης, έκθεση αφιερωμένη στην Ιαπωνία, πράγμα το οποίο θα πρέπει να μας κάνει να προσέχουμε πώς κινούμαστε στο κέντρο της πόλης. Η κίνηση φαντάζομαι θα είναι αυξημένη. Και εδώ να κάνω μια γέφυρα και να πω ότι στην έκθεση Θεσσαλονίκης θα βρίσκεται φέτος και περίπτερο της ΠΑΕ Ηρακλής, το οποίο και οι φίλοι του Ηρακλή αλλά και φίλοι του ποδοσφαίρου μπορούν να πάνε μαζί με τα παιδιά τους να δουν πράγματα. Μέσα στην εβδομάδα θα πάνε και παίκτες της ομάδας και της ΠΑΕ και της ΚΑΕ και άλλων αθλημάτων, έτσι ώστε τα παιδιά να φωτογραφηθούν, να χαρούν, να πάρουν δωράκια και να περάσουν ένα ποδοσφαιρικό απόγευμα, έστω και στην ίδια την έκθεση της Θεσσαλονίκης και όχι σε κάποιο γήπεδο.

Να πούμε και λίγα αποτελέσματα από το στοίχημα, να ξεκινήσουμε από τα, από τα μάτς που, που ξεκίνησαν στις 3. Έχουμε εδώ στη δεύτερη Ισπανίας, Real Sociedad V, Tenerife είναι 0-0. Hansa Rostock Vechen 0-0. Mepen Saarbrücken που είναι μάτς στη Γερμανία είναι 0-1. Στην πρώτη Ρουμανίας, Μποτοσάνι Σέσπι Σφαντού 3-0. Έχουμε στη δεύτερη Γαλλίας, Μέτς Ρόντες 1-0. Όλα αυτά βρίσκονται στο 25. Ρέμς Γκινκάμπ 0-1.

Να πούμε, όπως είπαμε και πριν με τον κύριο Πανταζόπουλο, για τα δύο παιχνίδια που έχει ο Ηρακλής στο μπάσκετ σήμερα και αύριο. Σήμερα με την Πασκίμη στις 6, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να πάει. Αύριο μπορεί να πάει ο κόσμος όμως στο μάτς με την ΑΕΚ Λάρνακας, όπου η ΑΕΚ Λάρνακας είναι μια ομάδα την οποία μπορεί να αντιμετωπίσει ο Ηρακλής στο Europe Cup, καθώς αν αποκλειστεί από τα play-off του BCL θα βρεθεί απέναντι στην ομάδα μας, άρα θα πάρουμε και μια πρώτη γεύση σαν φίλοι του Ηρακλή το τι έχουμε να δούμε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια της μπασκετικής ομάδας.

Στο ποδόσφαιρο τώρα του Ηρακλή, η ομάδα έχει ήδη πάει στην Αθήνα από σήμερα Σάββατο. Ο αγώνας είναι την Δευτέρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη. Η ομάδα είναι σε αρκετά καλή ψυχολογική κατάσταση μετά το τελευταίο μάτς με το Βόλο. Ταυτόχρονα με την ομάδα και οι φίλοι της ομάδας είμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και νιώθουμε πολύ πιο σίγουροι σε σχέση με πριν. Είχαμε αρκετές αλλαγές από τον Βάλτερ Ματσάρη και στον τρόπο παιχνιδιού, αλλά και σε κάποιες επιλογές παικτών, πράγμα το οποίο δούλεψε στο Βόλο. Και παρότι το παιχνίδι ήρθε χει μετά την κόκκινη και ένα γκολ, τέλος πάντων, το οποίο κατ' εμέ δεν θα έπρεπε να μετρήσει ποτέ, ο κόσμος ξέρει να αναγνωρίζει την προσπάθεια και νιώθουμε πολύ πιο σίγουροι από ό,τι πριν.

Να πούμε πως αυτό το παιχνίδι είναι τιμωρημένος ο προπονητής της ομάδας, ο Βάλτερ Ματσάρη, καθώς έλαβε κόκκινη κάρτα μετά από δύο κίτρινες για διαμαρτυρία στον αγώνα με το Βόλο. Επίσης διαθέσιμος δεν είναι ο Βιτόρ Μυρ, ο οποίος επίσης δέχτηκε κόκκινη κάρτα. Δεν θα είναι διαθέσιμη ούτε η Γιαννούτσος λόγω μακροχρόνιου τραυματισμού, αλλά ούτε και ο Παναγιωτίδης επίσημα μακροχρόνιο τραυματισμό, και επίσης και ο Χρωμαντά, ο οποίος ακόμα δεν έχει επανέλθει σε πλήρες πρόγραμμα προπόνησης μετά τον τραυματισμό του στο ΣΕΡΕΣ με το Βόλο για το κύπελο.

Ο Ηρακλής πάει σε μια έδρα στην οποία είναι αίτητο στο πρωτάθλημα, αν δεν κάνω κάποιο πολύ μεγάλο λάθος, και θέλει να κρατήσει αυτό το σερί, θέλει το παιχνίδι να το κερδίσει, αλλά δεν θέλει τουλάχιστον να το χάσει, αλλά νομίζω ότι ο στόχος είναι 100% η νίκη και την οποία θα την πάρουμε, θεωρώ. Αλλαγές πάρα πολλές δεν αναμένουμε. Αναμένουμε λίγες αλλαγές στην δεκάδα, καθώς ο Βάλτερ Ματσάρ, ένας προπονητής που παραδοσιακά δεν αλλάζει ομάδα η οποία πηγαίνει καλά. Αυτό το ξέρουμε από εποχές Νάπολη και Ίντερ. Θεωρώ ότι μπορεί όμως να δούμε παίκτες μπροστά, οι οποίοι προς το παρόν δεν έχουν αγωνιστεί, ας πούμε όπως είναι ο Μαρκές ή όπως είναι ο Ραντόγια στα Εξάρια ή όπως είναι ο Ήβι Λόπες, ο οποίος δεν τον έχουμε δει πάρα πολύ, οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά και είναι αυτά που λέμε τα βαριά χαρτιά για την ομάδα του Ηρακλή.

Στον πάγκο της ομάδας θα βρίσκεται εκτάκτος ο Eugenio Senna, που είναι ο βασικός βοηθός του Walter Mazzari, ένας 35χρονος Ιταλός, ο οποίος τον μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ποδοσφαιράνθρωπος, έχει αρκετά μεγάλη επαφή με το ποδόσφαιρο από πολύ μικρή ηλικία, από θέση σκάουτερ, από θέση γυμναστή, από θέση προπονητή, γιατί έχει κάνει προπονητής και στην Κοζάνη, στην ΑΕΠ Κοζάνης, αλλά και στην Κύπρο. Επομένως, έχοντας με κάποιον τρόπο, λαμβάνοντας και τις συμβουλές του ίδιου του Walter Mazzari, πιστεύουμε πως δεν θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα σε αυτό το παιχνίδι. Να πάμε τώρα στις πρώτες μας διαφημίσεις, καθότι πήγε και μισή. Δεν έχουμε προς το παρόν κάτι νεότερο με το θέμα με τα Phantom. Θα τα πούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρε Γίνης. Το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία. Και η επόμενη τόμη κάθε Παρασκευή.
1: Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
2: Ακούτε το Αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Ραφαήλ Σπυρίδης.

Επανήρθαμε από τη σύντομη διακοπή μας. Σε λίγη ώρα, σε λίγα λεπτά θα έχουμε και τον Λάζαρο Καλαϊτζίδη, τον πρώην ποδοσφαιριστή του Ηρακλή και κυπελούχο του με την ομάδα του Γηραιού, να μας πει μια πρώτη άποψη για τα πρώτα παιχνίδια της ομάδας και τι ο ίδιος πιστεύει. Πάντοτε οι απόψεις ανθρώπων που έχουν παίξει ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αυτό που έχουμε προς το παρόν σαν ρεπορτάζ είναι ότι η ομάδα του Ηρακλή θα κινηθεί και σε ακόμα δύο, σίγουρα μία κίνηση η οποία θα αφορά το μεσοεπιθετικό κομμάτι, αλλά μπορεί να γίνουν και δύο κινήσεις έτσι ώστε να υπάρχει ενίσχυση και να δούμε αυτό το οποίο πρέπει να βλέπουμε από τον Ηρακλή σαν ομάδα της Super League. Ελπίζουμε να γίνει αυτό γρήγορα και να καταφέρει έτσι με αυτόν τον τρόπο ο προπονητής να έχει και αυτός το 100% των παικτών του νέου ρόστερ, έτσι ώστε να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτούς για τα επόμενα παιχνίδια. Η κόκκινη που πήρε ο Μυρ και το ότι δεν μπορεί να αγωνιστεί, γιατί είδαμε δύο μπακ επί της ουσίας να παίζουν σε θέση εξτρέμ στο παιχνίδι με στο Βόλο, το Μυρ και τον Ίζετ, εδώ ίσως κάνει και τον προπονητή της ομάδας να εκμεταλλευτεί κάποιον από τους εξτρέμ ή άτυπους εξτρέμ της ομάδας, μεσοεπιθετικούς της ομάδας, όπως ας πούμε είναι ο Ίβι Λόπες. Όπως θα μπορούσε να είναι και ο Μπάρσενας, ο οποίος όμως ήρθε πρόσφατα και δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Παρ' όλα αυτά αναμένουμε να δούμε πάνω κάτω την ίδια εντεκάδα με κάποιες πολύ ποιοτικές προσθήκες μέσα σε αυτήν.

0: Σιγά σιγά να υποδεχτούμε και τον κύριο Καλαϊτζίδη στο σταθμό μας. Κύριε Καλαϊτζίδη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Ραφαήλ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Με ακούτε?
1: Ναι, σε ακούω. Ευχαριστούμε, σ' ακούω,
0: πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Θέλουμε να μας πείτε μια πρώτη άποψη, γιατί ξέρουμε ότι παρακολουθείτε ανελιπώς στην ομάδα. Θέλουμε να μας πείτε μια, με τη δική σας εμπειρία, μια πρώτη άποψη για το τι έχουμε δει μέχρι τώρα από τον Ηρακλή. Αν σας αρέσει αυτό που βλέπουμε, αν μπορεί να βελτιωθεί. Ειλικρινά θέλουμε μια πρώτη δική σας γνώμη γι' αυτό.
1: Λέω ειλικρινά θα σας πω ότι ακόμα είναι πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα από ό,τι βλέπουμε τα πρώτα παιχνίδια. Και από εκεί και πέρα όμως στέλνουμε ότι αυτή τη στιγμή στον Ηρακλή ήταν πολλοί νέοι παίχτες. Mm-hmm. Και αυτοί θέλουν το χρόνο τους μπροστά να μπορούν και να δείξουν την πραγματική αξία τους. Νομίζουμε λίγοι υπομονή είναι καλοί παίχτες, αλλά θέλει και τη στήριξη όλου του κόσμου. Εμείς είμαστε δίπλα στην ομάδα, αγαπάμε την ομάδα και να τη στηρίξουμε, γιατί πιστεύω ότι θέλει χρόνο για να βρεθεί ο ένας με τον άλλο, να μάθει ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Και πάνω απ' όλα είναι η αθλητική, είναι δύσκολη, δεν είναι η πιταθνική που τόσα χρόνια παίζαμε και φύγαμε και ευτυχώς που ξεφύγαμε. Mm-hmm. Αυτό.
0: Υπάρχουν παίκτες που ακόμα δεν τους έχουμε δει, ας πούμε. Μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές της ομάδας είναι ο Δανός, ο σέντερ μπακ, ο Λαουρίτσεν. Ο οποίος ακόμα δεν τον έχουμε δει να παίζει, όπως επίσης δεν έχουμε δει και τον Μπάρσενας. Παρόλα αυτά, εγώ στο τελευταίο παιχνίδι είδα ότι έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους υπάρχοντες παίκτες, τέλος πάντων και από τους παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν μέχρι τώρα.
1: Στο τελευταίο παιχνίδι έδειξε λίγο ότι λίγο από τα προσόντα που έχει ο κάθε παίκτης. Έδειξε ότι μπορεί να σταθεί με αξιώσεις στο ποδόσφαιρο. Ότι έδειξε ότι ήταν πολύ καλύτερος από τα προηγούμενα άλλα παιχνίδια. Αλλά εδώ, όπως σας είπα στην Ελλάδα, ότι βιαζόμαστε όλοι να βγάλουμε συμπέρασμα και είμαστε όλοι ανυπόμονοι και θέλουμε από τη μια μέρα στην άλλη να δούμε μια ομάδα που πραγματικά, δηλαδή αυτοί οι παίκτες πρώτη φορά βρεθήκαν μπορεί τους, μεταξύ τους και θέλουν πραγματικά τον χρόνο και τη στήριξη όλου του κόσμου mm-hmm. για να μπορούν να αποδώσουν αυτά που μπορούν. Και πιστεύω ότι σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμοι.
0: 100%. Όλοι θέλουν τον χρόνο τους. Στο ποδόσφαιρο ο χρόνος... Έτσι λειτουργεί, ότι όσο περνάει το διάστημα, τόσο πιο πολύ δένονται οι παίκτες μεταξύ τους. Είναι πάρα πολύ λογικό. Πώς βλέπετε γενικά το πρωτάθλημα φέτος στη Super League? Εγώ η άποψή μου είναι ότι είναι αρκετά αναβαθμισμένο το προϊόν. Βλέπουμε αρκετά καλές ομάδες.
1: Νομίζω ότι πραγματικά ότι είναι αναβαθμισμένο. Βλέπουμε όλες οι ομάδες είναι δυνατές και αυτό είναι καλό για το ποδόσφαιρο και φυσικά για το θεατή που τους αρέσει να βλέπουν καλό ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα όμως στην εξέλιξη και στη διάρκεια θα φανεί πραγματικά τις δυνατότητες της κάθε ομάδας. Και νομίζω ότι ο Ηρακλής είναι ένα από τις ομάδες που πραγματικά φέτος θα πάει πολύ καλά. Είμαι αισιόδοξος.
0: Θέλετε να μας πείτε και μια πρώτη άποψη και για τον προπονητή της ομάδας? Πώς σας φαίνεται εσάς έτσι ως πρώην ποδοσφαιριστής?
1: Ο προπονητής αυτή τη στιγμή, όταν ήρθε, είπαμε και όλος ο κόσμος του Ηρακλή, και όλος ο κόσμος του ποδοσφαίρου. Είναι ένας προπονητής εγνωσμένης αξίας, έχει κάνει σε πολύ καλές ομάδες, δηλαδή μόνο το βιογραφικό το διαβάζεις, καταλαβαίνεις τι προπονητής είναι. Δηλαδή σε πολύ καλές ομάδες, Κάλιαρι, Μίλαν, Νάπολη, Ουότκορντ στην Αγγλία. Δηλαδή είναι προπονητής με περιγραμμένες πάρα πολύ. Αλλά όπως είπα και από την αρχή, ότι θέλει χρόνο και αυτός και οι παίκτες να μας δείξουν την αξία τους. Είναι ένας προπονητής πάρα πολύ καλός.
0: Mm-hmm. Άρα πιστεύετε ότι αν δοθεί ο χρόνος ο οποίος πρέπει στους παίκτες, θα δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα τη φετινή σεζόν. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
1: Οι ομάδες χτίζονται, δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη να βλέπουμε μια ομάδα και να λέμε μα τι γίνεται. Θέλουν τον χρόνο τους και ο προπονητής. Αλλά λέω το βιογραφικό, το προπονητικό και αυτό το παιχνίδι που ήρθανε. Είναι πολύ αξιόλογοι παίκτες. Αλλά θέλουν υπομονή. Μην βγάλουμε εύκολα συμπεράσματα και δεν βγάλουμε όλους ότι δεν μπορούν να παίξουν μπάλα. Εδώ στην Ελλάδα είπαμε, είμαστε βιαστικοί όλοι.
0: Ωραία. Ωραία, εγώ συμφωνώ μαζί σας. Δεν διαφωνώ ότι χρειάζονται όλοι χρόνο. Από εκεί και πέρα, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, μιας και θα κάνουμε έτσι μια σύντομη ποδοσφαιρική κουβέντα. Μου άρεσε πάρα πολύ που ο προπονητής αντιλήφθηκε και άλλαξε το σχηματισμό της ομάδας. Δεν ξέρω αν το Παρακολουθήσατε.
1: Μα το είδα, μα είναι καλός προπονητής. Είναι προπονητής που πραγματικά, όπως σας είπα, αν διαβάσει το βιογραφικό του, σε ποιες ομάδες είδατε, θα καταλάβεις, είναι ένας προπονητής.

0: Έτσι ακριβώς είμαστε πάλι, περιμένουμε και τη στήριξη όλου του κόσμου του Ηρακλή, με τέστο να μπορέσει να πάρει ένα διαρκέ, να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα, γιατί έχει η ομάδα ανάγκη από όλους.
1: Mm-hmm. Ωραία. Έχετε να, αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
0: Και εγώ χάρηκα που τα είπαμε και νομίζω ότι ο Ηρακλής είναι σε πολύ καλό δρόμο και πιστεύω σε λίγο καιρό θα δούμε μια ομάδα που θα τη χειροκροτούμε και θα καλούμε όλοι, αρκεί να είμαστε κοντά στην ομάδα. Οι παίκτες έχουν την ανάγκη και το χειροκρότημα του κάθε φίλαθλου του Ηρακλή και νομίζω ότι θα γίνει και αυτό και σε λίγο καιρό θα είμαστε όλοι περήφανοι για αυτή την ομάδα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Ραφαήλ.
1: Γεια σας.

0: Θα συνδεθούμε τώρα να μιλήσουμε με τη συνάδελφο από το Theta Radio, την Μάρνη Χατζιαμανουήλ, η οποία θα μας ενημερώσει για όσα συνέβησαν από το πρωί από τη ΔΕΘ. Καλησπέρα, Μάρνη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλωρίζικη να είστε. Να πάει πολύ ωραία το αθλητικό team.
0: Να είστε καλά.
1: Στο ραδιόφωνο μας, όλοι να πάνε καλά.
0: Να είστε καλά. Τι είδαμε
1: λοιπόν,
0: σήμερα στη ΔΕΘ?
1: Σήμερα να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός έφτασε περίπου στις 10 το πρωί, είχε καλή διάθεση, παρέστη στον αγιασμό που τελέστηκε από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο και αμέσως μετά ξεκίνησε η καθιερωμένη βόλτα που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις μέσα στον εκθεσιακό χώρο. Αρχικά κοντοστάθηκε σε ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, στη συνέχεια έτσι έδειξε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ένα μονοθέσιο αυτοκίνητο της Φόρμουλα 1. Mm-hmm. Πέρασε το τεστ εκεί πέρα των δημοσιογράφων που ήταν γύρω του, το φωτογράφιζαν, τον ακολουθούσαν, μίλησε με ένα μικρό κοριτσάκι που ήταν εκεί πέρα με τον πατέρα της και παρακολουθούσε και αυτό από κοντά τα τεκτενόμενα. Έμεινε να πω στο περίπτερο της κρατικής τηλεόρασης, εκεί ήταν ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος ο Μαρινάκης. Να μιλήσω λίγο και για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, όπου εκεί έκανε μία στάση και του δώσανε μία μπάλα και μία φανέλα και του είπε μάλιστα ο πρόεδρος εκεί ότι πέρυσι τους έκανε ποδαρικό και ανέβηκαν κατηγορία για να είναι κοντά και με το αθλητικό κομμάτι το δικό σας. Πήγε στο περίπτερο 17, όπου είδε τα πανεπιστήμια, οτιδήποτε έχει σχέση με την εκπαίδευση, συνομίλησε με φοιτητές, συνομίλησε με μαθητές και φυσικά κατέληξε στο περίπτερο της Ιαπωνίας, που είναι φέτος η τιμόμενη χώρα. Εκεί του κάνανε μια πολύ ενδιαφέρουσα επίδειξη.
0: Ναι, τι σημαίνει η Ιαπωνία είναι η τιμόμενη χώρα? Αυτό θέλω λίγο να μας βοηθήσετε παραπάνω, να εξηγήσουμε και στον κόσμο τι σημαίνει ότι η Ιαπωνία είναι η τιμόμενη χώρα, δηλαδή τι υπάρχει.

0: Δηλαδή φέτος, όπως κάθε χρόνο, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει μια πιο ιδιαίτερη, ας το πούμε, συνεργασία με κάποια χώρα η οποία θεωρείται τιμόμενη και κατά κάποιον τρόπο έρχεται στην πόλη μας παρουσιάζοντας και το παραδοσιακό της κομμάτι αλλά και ό,τι έχει στην πορεία, στην ιστορία της αλλά και στη σύγχρονη δυναμική της, όπως ας πούμε η Ιαπωνία που έχει, όπως ξέρουμε, αυτούς τους κολοσσούς, τους τεράστιους, τους οποίους τους ξετυλίγει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μέσα στο περίπτερό της. Mm-hmm. Όποιος πάει δηλαδή και ενδιαφέρεται για αυτοκίνητα, με ένα γρήγορο πέρασμα που έκανα εγώ σήμερα το πρωί, νομίζω θα ενθουσιαστεί. Να πω ποιοι συνόδευαν τον Πρωθυπουργό. Ήταν μαζί του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτζος, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Γιουλέκας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζικώστας και ο Πρόεδρος της ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ, ο Χρήστος Τσεντεμεΐδης. Να πω επίσης ότι το βράδυ έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στις 8 η ώρα στις παραγωγικές τάξεις, όπως γίνεται κάθε χρόνο στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και αύριο φυσικά που κλείνει όλη αυτή η ιστορία με τη συνέντευξη τύπου.
1: Mm-hmm. Κόσμος πηγαίνει στην έκθεση, έχουμε δει κόσμο να πηγαίνει.
0: Γινόταν ένας μικρός χαμός.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Πραγματικά, είναι. Τώρα θα ανεβάσουμε και φωτογραφίες στο thetanews.gr. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κίνηση είχε σήμερα. Απίστευτη.
1: Μακάρι να έρχεται και τουρισμός και από άλλες περιοχές και από άλλες χώρες, γιατί όχι, έτσι ώστε να βοηθάει και τα καταστήματα και τα ξενοδοχεία και τους πάντες.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι πολύ καλό για την πόλη. Άρα, αυτό περιμένουμε μέχρι σήμερα. Αύριο. Πέραν της ομιλίας.
0: Αύριο είναι η συνέντευξη τύπου, όπως γίνεται πάντοτε, στις 12 η ώρα το μεσημέρι και εκεί πέρα ολοκληρώνει ο Πρωθυπουργός αυτή την περιοδία που έχει ξεκινήσει ήδη από χθες.
1: Τέλεια. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά και όπως είπα όλα να πάνε καλά. Με την έναρξή σας τη σημερινή και μακροημέρευση.
1: Ευχαριστούμε, να είσαστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

0: να συνδεθούμε τώρα με το γήπεδο της Κομωτινής, όπου σε λίγο αρχίζει ο αγώνας για το πρωτάθλημα της Super League 2 ανάμεσα στον Παθρακικό και τη Μαρκό, όπου ο Δημήτρης ο Μπακιρτζής θα μας δώσει τα πρώτα στοιχεία και τις συνθέσεις των ομάδων. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Από την Κομωτινή, από το Δάκο Κομωτινής.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Πρώτο παιχνίδι της αγωνιστικής στο φετινό πρωτάθλημα της Super Bet League 2, όπου ο Παθρακικός επιστρέφει μετά από 9 χρόνια απουσίας. Εδώ στο Δάκο Κομωτινής, με αφόρητη ζέστη, μέρα μεσημέρι κακώς 4 ώρα το παιχνίδι, τέλος πάντων αφού το ορίσαν 4 ώρα τι να κάνουμε, απέναντι στον πύργο, ο οποίος αρκετά χρόνια έχει να... αρκετά χρόνια έχει που απουσιάζει από το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής τότε. Να δούμε τις συνθέσεις για τις δύο ομάδες, για το Παθρακικό του Κώστα Γεωργιάτη, Φώτης Γουρής, Αριστοτέλης Κολαράς, Κουάλα Ρέα, Τίλεμ Γούλιαμς, Νίκος Πέιος, Άγγελος Γιούλης, Παρασκευάς Ντουμάνης, Χρήστος Βουτάς, Βασίλη Γκορτζελιάνη, Σαντιάγκο Πατρώνη και ο Γιώργος Νότας. Στο πάγκο είναι οι Παϊτέρης, Σαπνάρας, Πεχλιβανόπουλος, Παπακοσταντίνου, Σαραντίδης, Παχούμης, Χρήστος, Ζωνιός, Γιαναράκης, Αθανασακόπουλος, Δέμπροβα, Σεβαστίδης και Αναστασόπουλος. Για την ομάδα του Πύργου και του Εμμανουήλ Κουτρουμάνου, τερματοφύλακας ο Γιαννίκογλου, Καρδάρης, Εραμούσπε, Δημητρίου, Σαραμαντάς, Σορνομάς, Μούσια, Λεμονής, Κουλούσιας, Μαυρέας, Δούμψιος. Στο πάγκο είναι η Τσεκούρας, Γρίβας, Δασκαλόπουλος, Ναλιτζής, Κόκορης, Σαρδέλης, Τσιρικοάβο, Πουφανά, Αμπτέλ, Ευαγγέλου, Φερεκίδης και Σκεντεράη. Γιατί συνάντησε ο κύριος Δακίδης από το Σύνδεσμο Ξάνθης, Αναστασιάδης Παπαδόπουλος, ιδίου βοηθή από τις Σέρες, τέταρτος Ναζίδης από τη Θεσσαλονίκη, ενώ παρατηρητής διατησίας είναι ο κύριος Μπέης από το Σύνδεσμο Καβάλας. Αυτά τα πρώτα στοιχεία από το Δάκο Μωτινής.
0: Κόσμο έχουμε, Δημήτρη, στο γήπεδο.
1: Αυτή τη στιγμή πιστεύω καμιά 700-800 άτομα είναι. Έρχεται ο κόσμος φυσικά. Σε άριστη κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος του Δάκο Μωτινής. Στη σημερινή πρεμιέρα του πρωταθλήματος, όπως είπαμε, The Super Bet Link 2.
0: Ο στόχος του Παθρακικού φέτος είναι να σταθεροποιηθεί στην κατηγορία, φαντάζομαι.
1: Ναι, φυσικά. Να έχει μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα και φυσικά να πάρει μια καλή θέση γρήγορα στο πρωτάθλημα, να μην κινδυνεύσει στο τέλος του πρωτάθληματος. Ναι. Σίγουρα απέναντι σε πολύ καλές ομάδες, ομάδες που είναι χρόνια στο πρωτάθλημα της Super League 2 και ομάδες που υποβάστηκαν από την Α' Εθνική και ομάδες που ανέβηκαν και έχουν τους ίδιους στόχους με τον Παθρακικό σε ένα ανταγωνίσιμο πρωτάθλημα το οποίο έχει περίπου στους 140 ξένους ποδοσφαιριστές. Αρκετά πολλούς νομίζω.
0: Και εμένα μου ακούγονται
1: ομάδες
0: πάρα
1: όπως
0: πολύ.
1: Το Μαρκό και άλλες ομάδες να έχουν 12 και 13 ξένους. Τους μισούς δηλαδή από το συνολικό ρόστερ της ομάδος.
0: Ένα πρωτάθλημα που κάποτε έβγαζε νέους Έλληνες παίκτες, πλέον ακούω πάρα πολλούς
1: ξένους. Να ξέρετε, όσοι δεν γνωρίζουν, υποχρεωτικά είναι ένας μικρός κάτω των 22 χρόνων, αν μπορούμε να το πούμε μικρό αυτό.
0: Ένας Έλληνας κάτω των 22?
1: Ναι, ναι, στην δεκάδα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αυτά τα πρώτα στοιχεία.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ναι, γεια σας.

Να δώσουμε και μερικά παιχνίδια. Newcastle Bournemouth βρίσκεται στο 64ο λεπτό. Είναι 1-2 για την Bournemouth. Southend Yeovil 0-2, επίσης στο 65ο. Έχουμε Lincoln City Southampton 0-1, επίσης στο 67ο λεπτό. Preston Blackburn 2-1. Stoke City Charlton 4-0. Peterborough Sheffield Wednesday 1-1. Wigan Stockport 0-3. Salford City Port Vale 1-0. Fleetwood Town Shrewsbury 1-0. Αυτά από Αγγλία. Ισπανία, Β' Ισπανίας Real Sociedad Β' Τενερίφη 0-0 στο ημίχρονο. Από Ρουμανία Μποτοσάνη Σέψη 4-0 επίσης στο ημίχρονο. Από δεύτερη Γαλλίας Μέτς Ρόντες 3-1 στο ημίχρονο. Ρέμς Γκινκάμπ 0-1 επίσης στο ημίχρονο. Αυτά είναι τα σημαντικότερα σκορ αυτή τη στιγμή για το στοίχημα. Σήμερα τα παιχνίδια της Super League είναι δύο για το πρωτάθλημα. Βόλος, Νουπουσού Βόλος, Ολυμπιακός στις 7, και το παιχνίδι που ενδιαφέρει περισσότερο εδώ τη Θεσσαλονίκη είναι το ΑΕΚ Άρης στις 9 στο All Win Arena.

Αύριο έχουμε Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7 στο Περιστέρι, Όφη Κηφισιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8. Το δεύτερο ντέρμπι της αγωνιστικής είναι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30 και το πρωτάθλημα, η αγωνιστική θα τελειώσει τη Δευτέρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ανάμεσα σε Αστέρα Τρίπολης και Ηρακλή στις 6. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να μιλήσουμε για βαθμολογίες. Ακόμα έχουμε δει μέχρι τώρα μόνο δύο αγωνιστικές. Παρ' όλα αυτά ελπίζουμε σήμερα και αύριο και τη Δευτέρα να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο από όλες τις ομάδες στην Ελλάδα. Και γιατί όχι να μην δούμε και αρκετές νίκες για τις ομάδες της πόλης. Δεν είναι κακό.

στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σήμερα. Έχουμε το Newcastle Bournemouth που είναι στο 69, που είναι 1-2. Θα έχουμε στις 5 Manchester City Coventry, Brighton Lynch, Bradford Sunderland, Nottingham Forest Tottenham, Fulham Crystal Palace, και στις 7.30 έχουμε Hull με την Aston Villa. Στην Πριμέρα Division στην Ισπανία θα έχουμε Athletic Bilbao, Atletico Madrid στις 5 και 4, Ράγιο Βαγεκάνο Σανταντέρ στις 7.30, Villarreal La Coruña στις 10. Στο Ιταλικό Πρωτάθλημα θα έχουμε Φιωρεντίνα Τωρίνο στις 4, Ίντερ Νάπολη στις 7 και Ρώμα Αταλάντα στις 10 παρατέταρτο, ενώ στη Γαλλία θα έχουμε Λανς Φλωριάν στις 6 και 4, Νις Λεμάν στις 10 παρατέταρτο, όπως και Χαύρι Μπρέστ.

Κλείνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα και θα έχουμε σε λίγο δελτίο ειδήσεων με την κυρία Χρυσοχώου και εμείς θα συνεχίσουμε μετά με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: στον Θήτα FM. Είναι 4. Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Σταυρίδης, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Διθέσιο στρατιωτικό αεροσκάφος Phantom F4 συνετρίβει το μεσημέρι του Σαββάτου στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week 2026. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος κατέπεσε μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών την ώρα που έκανε στροφή για να επιχειρήσει χαμηλό γρήγορο πέρασμα. Έως αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει γνωστή η τύχη των δύο χειριστών του και δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση αν οι δύο πιλότοι χρησιμοποίησαν το σύστημα αυτόματης εκτείναξης. Σε ρυθμούς ΔΕΘ κινείται από σήμερα η Θεσσαλονίκη, καθώς για άλλη μια χρονιά η ιστορική εκθεσιακή διοργάνωση βρίσκεται στο επίκεντρο του πολιτικού, οικονομικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Με προεκλογικό αποτύπωμα αναμένεται να είναι η φετινή καθιερωμένη ομιλία του Πρωθυπουργού. Από το βήμα του Βελίδιου Συνεδριακού Κέντρου, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ξεδιπλώσει το πακέτο των παρεμβάσεων που δρομολογεί η κυβέρνηση, με το επίκεντρο των εξαγγελιών να εστιάζεται σε συνταξιούχους, μισθωτούς, οικογένειες, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, με έμφαση στη μείωση των φορολογικών βαρών και στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Μαζικά συλλαλητήρια και διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από κοινωνικούς και συνδικαλιστικούς φορείς και οργανώσεις. Στις 5, αγρότες και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών θα συγκεντρωθούν στη ΧΑΝΘ. Την ίδια ώρα η ΓΕΣΕ θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου, ενώ κινητοποιήσεις έχουν προγραμματίσει το ΠΑΜΕ αλλά και φοιτητικές ομάδες. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η Ελλάς, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να συμμετέχουν στο σχεδιασμό για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Ο Θήτα FM 107,1 θα βρίσκεται στην καρδιά των γεγονότων, θα σας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις με ανταποκρίσεις από το χώρο των συλλαλητηρίων. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη θέση Παπαρνίκα στη Χερσόνησο του Άθου στη Χαλκιδική σήμερα μετά τις 2.30 το μεσημέρι. Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, 9 οχήματα, 4 σκάφη και 2 ελικόπτερα. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 3 και για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Χαλκιδικής.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Έθριος καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο να δείχνει αυτήν την ώρα 33 βαθμοί Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, συνέχεια στο Θήτα FM 107,1 με την πιο έγκυρη αθλητική δημοσιογραφική ομάδα της Θεσσαλονίκης.
0: Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.

0: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Ραφαήλ Σπυρίδης.
1: Είμαστε πίσω και πάλι στο Θήτα FM. Σε λίγη ώρα θα έχουμε σύνδεση με τον κύριο Νίκο Πετρουλάκη, τον διευθυντή του αθλητικού τμήματος της Εφημερίδας Θεσσαλονίκη, αλλά και τον κύριο Σάβα Λιβάνιο, που είναι δημοσιογράφος στη Live Sport και στο Documento, για να μας πούν 2-3 πράγματα όσον αφορά την αθλητική επικαιρότητα.

Έχουμε την αποστολή του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση κόντρα στο Παναθηναϊκό, η οποία αποτελείται από τους Παυλένκα, Τσιφτσί, Μοναστηρλή, Κέννη, Ελουστόντο, Μιχαηλίδη, Μπαταούλα, Γιαννούλη, Μπάρμπα, Θημιάνη, Σανταμαρία, Ζαφίρη, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Πέλκα, Σορετήρε, Τάισον, Άλλη, Ζίφκοβιτς, Χατζίδη, Εντιαγέ και Μύθου.

0: να καλησπερίσουμε στην εκπομπή τον κύριο Νίκο Πετρουλάκη και τον κύριο Λιβάνιο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Και βέβαια, επειδή έχω το Σάββατο Λιβάνιο στην άλλη γραμμή, το πρώτο που θέλω να το ρωτήσω, Ραφαήλ, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, είναι ότι πώς έχει δει μέχρι τώρα το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, γιατί εγώ τους είδα όλους μουδιασμένους, Σάββα.
2: Όντως, καταρχήν να πω, καλοτάξω το νέο ραδιόφωνο, υπήρχε έλλειμμα στη Θεσσαλονίκη και πιστεύω ότι συχνότητα είναι σε πολύ καλά χέρια και θα πάει εξαιρετικά. Λοιπόν, πράγματι είναι όλοι μουδιασμένοι, Νίκο, άλλωστε ακόμα τα ρόστερ των ομάδων δεν έχουν κλείσει. Νομίζω κορυφαίο παράδειγμα είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έζησε, είναι η χρονιά που πούλησε τον καλύτερο του ποδοσφαιριστή και έναν καλύτερος παίκτης τα τελευταία 20 χρόνια, 25 που έχουν περάσει από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ψάχνει να έρθει τα πατήματά του, ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με τους υπόλοιπους, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κάνουν ακόμα μεταγράφες. Είναι η χρονιά που οι αιώνιοι αντίπαλοι ξόδεψαν πάνω από 100 εκατομμύρια για να ενισχύσουν το ρόστερ τους. Η ΑΕΚ ήταν μια ομάδα η οποία έκανε στοχευμένες μεταγραφές, επομένως περιμένουμε να την δούμε στη συνέχεια, ενώ πιστεύω ότι φέτος θα είναι, Νίκο και Ραφαήλ, αναβασμένος και ο Άρης, εφόσον βρει μάλλον λύση στο θέμα του γκόλου, το σκοράζοντα το οποίο πέρυσι είχε σοβαρό πρόβλημα. Και από εκεί πέρα οι υπόλοιπες μικρομεσαίες ομάδες νομίζω ότι είναι ενισχυμένες και θα κόψουν βαθμούς όπως έκοψαν και την περσινή περίοδο.
1: Ναι, βέβαια, να πω ότι σήμερα, φέτος μάλλον, έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και επιτέλους μετά από χρόνια και τον Ηρακλή στη Super League 1, γιατί είναι η φυσική του θέση η Super League 1.
2: Έλειπε Νίκο, και ελπίζω και εσείς τα ξέρετε καλύτερα, τα έργα στο Καφταζόγλιο να γίνουν το γρηγορότερο δυνατόν, να τελειώσουν, να ολοκληρωθούν τα έργα, έτσι ώστε και ο Ηρακλής να πήξει τη φυσική του έδρα το Καφταζόγλιο. Έτσι, ένα γήπεδο το οποίο έχει συνδεθεί με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Σωστό. Τώρα από εκεί πέρα, για τις ομάδες της Αθήνας και με δεδομένο ότι κάνανε μεταγραφές, δεν το συζητάμε, ειδικά ο Παναθηναϊκός και μέχρι προχθές πήρε τον Ουναΐ, που είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Βέβαια, εγώ απορούσα γιατί δεν έπαιξε στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας και έπαιξε στη δεύτερη. Αλλά παρόλα αυτά και στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας υπάρχουν και παιχταράδες, είναι γεγονός. Από την άλλη πλευρά, τον Ολυμπιακό το βλέπω και αυτόν μουδιασμένο, Σάβα. Πολύ μουδιασμένο. Δεν ξέρω αν.
2: Είναι λογικό, γιατί ο Ολυμπιακός έχει κάνει και 15 μεταγραφές. Στην ουσία έχει αλλάξει όλη την ομάδα. Θα χρειαστεί χρόνο, γιατί όπως ξέρεις και εσύ καλύτερα από μένα, γιατί είσαι πιο έμπειρος, μια ομάδα δεν είναι μια κύτρα, βάζουμε τα υλικά μέσα και περιμένουμε να βγει το φαγητό. Πρέπει να χρειάζεται υπομονή, στήριξη, και φυσικά όσο οι ομάδες κερδίζουν, κερδίζουν χρόνο, αυτοπεποίθηση. Δηλαδή περιμένουν τον Ολυμπιακό με σκαμπανεβάσματα. Όπως και τον Παναθηναϊκό, γιατί και ο Παναθηναϊκός είχε πολύ καλές μονάδες, αλλά είδαμε στην Ευρώπη, όπου έπαιξε με αντιπάλους υποδιέστερους, ότι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να πάρει την πρόκληση, να μπει στη φάση των ομίλων, και ειδικά νομίζω και με τους Τσέχους είχε την τύχη με το μέρος του.
1: Ναι, σωστό. Από εκεί και πέρα να πω σχετικά με τη διαιτησία και τα πρώτα προβλήματα που εμφανίστηκαν, γιατί εμφανίστηκαν μικροπροβληματάκια, μπορεί όχι τεράστια, αλλά εμφανίστηκαν μικροπροβληματάκια στα πρώτα παιχνίδια. Επειδή παρακολουθείς και την ΕΠΟ πολλά χρόνια, παρακολουθείς και τη διαιτησία, πώς τους βλέπεις?
2: Κοίτα, Νίκο, για μένα το παράδειγμα με τους Έλληνες διαιτητές είναι η περσινή διοργάνωση του κυπέλου. Εκεί λοιπόν, όπου οι διαιτητές δεν είχαν καμιά πίεση, δεν δέχτηκαν κανένα μπούλινγκ, τα πήγανε πολύ καλά, εξαιρετικά. Διαφωνείς?
1: Όχι.
2: Δηλαδή είδαμε τον ΠΑΟΚ να κερδίζει τον Ολυμπιακό στο Φάλιρο και δεν τυπώθηκε από τους Ερυθρόλευκους στο παραμικρό. Και αναφέρονται στον Ολυμπιακό, γιατί συνήθως ο Ολυμπιακός είναι που φωνάζει.
1: Ναι. Είχε όμως βαρύστα ξένο.
2: Εντάξει, okay. Και τώρα που ορίστηκε σήμερα στο ΑΕΚ Άρης, στο Χορτάρι θα είναι ο Τσακαλίδης και στο ΒΑΡ θα είναι Ιταλός.
1: Ναι.
2: Εντάξει, μα αυτό νομίζω ότι έπρεπε να γίνει. Γιατί το λέω? Γιατί σε όποιο πρωτάθλημα να δούμε, στην Premier League που θεωρείται και το κορυφαίο πρωτάθλημα, διαιτητικά λάθη γίνονται. Το θέμα είναι να μην γίνονται διαιτητικά εγκλήματα. Έχεις δει και εσύ τα τελευταία 40 χρόνια το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι, πράσινο, κόκκινο κτλ. Κίτρινο. Εγώ δεν βλέπω να γίνονται διαιτητικά εγκλήματα. Γίνονται λάθη, γίνονται. Για παράδειγμα αυτό δηλαδή που έκανε η διαιτησία του Ζαμπαλά, ευτυχώς που ήταν φωτιά στο ΒΑΡ και τον διόρθωσε, τα μάζεψε δηλαδή τα λάθη. Ναι, δεν νομίζω ότι γίνονται στοχευμένα λάθη, δηλαδή να δικηθεί ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός.
1: Πάντως να πω το εξής για αυτόν τον βαρίστα που είπε στον Ιταλό, που μπήκε στο παιχνίδι ΑΕΚ Άρη στο σημερινό, αυτός πριν από δύο μέρες είχε πρόβλημα με τα δικαστήρια και με το που γλίτωσε από τα δικαστήρια κατευθείαν το βάλανε βαρίστα στο ΑΕΚ Άρη. Αυτό περίμενε στη γωνία το τηλέφωνο ο Λανουά, έλα να, δηλαδή δεν βρήκε άλλον.
2: Δεν είναι ο Λανουά, είναι ο Βαλερί, ο οποίος είναι Ιταλός, είναι υπεύθυνος στο ΒΑΡ. Υποθέτω ότι θα έγινε αυτό, για να το φέρει ο Βαλερί σημαίνει ότι είναι καλός στη δουλειά του, Νικό. Εγώ δηλαδή θέλω να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο, σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαιτησία.
1: Ωραία. Τώρα από εκεί και πέρα ήθελα λίγο να σε ρωτήσω κάτι σχετικά με την... Με τη στάση ενδεχομένως κάποιων ομάδων έναντι της διαιτησίας όταν χάνουν, γιατί το έχεις ζήσει και εσύ αυτό, είτε με ανακοινώσεις είτε με κοντραρίσματα κλπ, τα οποία θα συνεχιστούν και φέτος, αλλά επειδή έχουμε πρόεδρο τον Αλαφούζο και ενδεχομένως αργότερα τον Μαρινάκη, αν δεχτεί ο Αλαφούζο να φύγει, εκεί πιστεύεις ότι θα έχουμε κάποιες κόντρες?
2: Νομίζω θα εξαρτηθεί από το πώς θα πάει στο πρωτάθλημα. Η βαθμολογία είναι πόντο-πόντο στην κορυφή. Νομίζω όχι απλώς θα έχουμε κόντρες, νομίζω θα έχουμε σκοτωμό μεγάλο. Όσο περνάνε οι εβδομάδες, οι μήνες, γιατί δυστυχώς αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ενώ βλέπω ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ το επίπεδο, το αγωνιστικό εννοώ, σκοτώνονται για εντός εισαγωγικών για ψιλουπίδημα.
1: Σωστά. Εθνική ομάδα, τι γίνεται τώρα, Σάβα?
2: Εθνική ομάδα, εσείς θα τη δείτε, θα παίξει στην Τούμπα τα δύο μάτς και θα παίξει στο Πανθεσσαλικό στάδιο με τη Σερβία. Δεν ξέρω, οι τελευταίες διοικήσεις της Ομοσπονδίας έχουν μεγάλη αγάπη με τον Βόλο και με τον κύριο Μπέο. Εκεί πάνε και οι τελικοί του κυπέλου, εκεί πάνε και τα μάτς της εθνικής ομάδας. Θα δούμε, έτσι αλλιώς ο Κωνσταντίνας, εντάξει, είναι τώρα το παιδί που στάθηκε και άτυχο, αλλά δεν είχε πει ότι δεν θα έπαιζε. Νομίζω, Νίκο, ότι είναι σημαντικά τα μάτς των ίσων, γιατί αν δεν πάει καλά η εθνική ομάδα, πιστεύω ότι θα τεθεί θέμα Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Ναι, και εγώ το βλέπω αυτό. Γιατί ίσως το ρίχνουν αυτό... από τώρα την ευθύνη και για τη μη συμμετοχή στο Μουντιάλ.
2: Έτσι και εγώ τουλάχιστον έχω και την πληροφορία ότι τότε είχε ζητηθεί από τον Μάκη Γκαγκάτση, από συγκεκριμένο παράγοντο, να τον απομακρύνει από τον πάγκο, γιατί ήταν αποτυχία. Που ήταν αποτυχία, δεν το συζητάω, δεν πήγε η Σκωτία, που η ελληνική ομάδα τουλάχιστον το ρόστερ της ήταν πολύ καλύτερο. Ο κ. Γκαγκάτση το στήριξε, αποφάσισε να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία και περιμένει να δει αποτελέσματα στους επόμενους αγώνες.
1: Ναι. Να δούμε τι θα γίνει. Βέβαια, σε αυτό το σημείο να πω, Σάβα, και νομίζω και Ραφαήλ, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια συμφωνία του Μπακασέτα με το ΑΠΟΕΛ. Δεν είχε ομάδα Μπακασέτα, στον οποίο τον ποντάρει ο Γιωβάνοβιτς, δεν ξέρω για λόγους που αυτός ξέρει. Και
2: αρχηγός
1: της εθνικής
2: ομάδας και πράγματι βρήκε ομάδα κυριολεκτικά στον Παραένα. Στον Παναθηναϊκό είχε πολύ μεγάλο συμβόλαιο, 1,8 εκατομμύρια ευρώ καθαρά. Και αυτό ήταν δύσκολο, όπως καταλαβαίνεις. Δηλαδή αν βρισκόταν και 1, το ΑΠΟΕΛ, εγώ δεν θα επέκλεια να καθόταν να πάω στο συμβόλαιο και απλώς να κάνει προπονή στο Κοροπή.
1: 1,8 συμβόλαιο και ο Μπακασέτας.
2: Ναι, κάθεσε πιστεύω, έτσι δεν είσαι όρθιος.
1: Όχι, ευτυχώς καθόμουνα. Γιατί θα είχα πέσει άμα ήμουν όρθιος. Δεν υπήρχε.
2: Έτσι, 1,8. Έτσι, εκεί έχει γραφτεί. Ναι,
1: και ο Κωνσταντέλιας είχε 1,4. Δεν γίνονται αυτά. Γι' αυτό τον έβαζε τελικά ο Γιωβάνοβιτς, επειδή είχε πιο μεγάλο συμβόλαιο από τον Κωνσταντέλια. Μάλλον φυσιολογικά. Για να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, νομίζω ότι τα είπαμε. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι να συζητήσουμε.
2: Επειδή γίνεται και μεγάλη κουβέντα, να πω κάτι για τις μεταγραφές που ανέφερα και πριν, για τα πόσα ξέρω στο Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός. Απλώς να πω ότι ο Ολυμπιακός από τις μεταγραφές, από τους παίκτες που πούλησε, εισέπραξε περίπου 70 εκατομμύρια και αυτό το ποσό το δαπάνησε για την ίσχυσή του. Δεν είναι μείον, δεν το λέω αυτό ως κακό, καταλαβαίνεις. Έτσι το λέω ως θετικό. Και από την άλλη ο κύριος Αλαφούζος δαπάνησε 45 εκατομμύρια και εισέπραξε μόλις 4 από την πώληση του Τσέριν και του Ζουιντεύκη.
1: Ναι, σωστό. Εντάξει, τα εκατομμύρια πάνε και έρχονται, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Εγώ θα ήθελα.
1: Εντάξει, έδωσε... Ναι, μισό λεπτό να πω κάτι, Ραφαήλ, με συγχωρείς. Και θα ακούσουμε. Ο Μουζακίτης έφυγε με 15 εκατομμύρια μεταγραφή, σωστά.
2: Σωστά, ναι.
1: Σωστά. Δεν ξέρω αν είναι λίγα ή πολλά για αυτό τον παίχτη, αλλά από ό,τι είδα, ενώ το χρησιμοποίησε αρχικά ο Μεντιλίμπαρ, πέρσι δεν τον έβαλε πολλά παιχνίδια και φέτος προφανώς, επειδή κάνανε δύο μεταγραφές εκεί, του είπε του Μαρινάκη θα μου κάνει ή τέλος πάντων δεν θα το βάλω πολύ, βρήκε την πρόταση 15 εκατομμύρια, τον έδωσε. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει, έτσι.
2: Έτσι φαίνεται, ότι δεν τον υπολόγιζε για το αρχικό σχήμα, έρθε και αυτή η πρόταση, οπότε ήταν μια λογική κίνηση από τον Ολυμπιακό να τον δώσει. Όπως είχε δώσει και τον Τζολάκη, έτσι.
1: Ναι, ναι. Σωστά.
2: Καλά, Ραφαήλ, πες μας.
1: Ναι.
0: Καταρχάς, για τον Μουζακίτη, ναι. Ο Μουζακίτης έχει δοθεί το 50% από ό,τι ξέρω, του ποδοσφαιριστή, που σημαίνει ότι διατηρεί ο Ολυμπιακός και το υπόλοιπο 50% σε περίπτωση που πουληθεί μετέπειτα. Ναι. Άρα στην ουσία είναι σαν να μιλάμε για 36 εκατομμύρια σαν συνολική αξία παικτού.
1: Ναι, μπορεί να πάρει και 50.
0: Μπορεί να πάρει και 50.
1: Αν πουληθεί παραπάνω.
0: Εγώ...
1: Αυτή τη λεπτομέρεια δεν γνώριζα, να σου πω την αλήθεια, ότι κράτησε το 50. Μήπως κράτησε το 20.
0: Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι κράτησε το 50.
1: Το 50, μάλιστα. Okay.
0: Τώρα, όσον αφορά τη διαιτησία που λέγατε πριν, και δεν το κάνω παδικά, απλά θεωρώ ότι ο Ηρακλής είχε πάρα πολύ καλές διαιτησίες. Πάρα πολύ κακές διαιτησίες στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Και αν αφήσουμε την ΑΕΚ απ' έξω, στις δύο πρώτες αγωνιστικές είναι το κύπελο. Ας αφήσουμε την ΑΕΚ απ' έξω. Είχε κακή διαιτησία και στο κύπελο με τον Βόλο, με ένα πέναλτι καταφανέστατο που δεν το έδωσε. Αλλά νομίζω το αποκορύφωμα ήταν στην δεύτερη αγωνιστική με τον Βόλο στο Παθεσσαλικό. Πέραν του γκολ που για μένα δεν έπρεπε να μετρήσει, είχε και πάρα πολλά μικρά σφυρίγματα, αυτά που λέμε σπόρια, τα οποία όμως ξέρετε πάρα πολύ καλά από την εμπειρία σας ότι τους παίκτες τους αποσυντονίζουν αυτά τα σφυρίγματα, τα ανάποδα.
1: Εντάξει, απλώς το... Ναι, Λασάβα.
2: Όχι, πες, θα πω.
1: Εγώ ήθελα να πω ότι και να ρωτήσω βασικά, αυτό το σύστημα που θα έλεγχε την γραμμή τέρματος, δεν το πήραμε.
2: Κοίτα, αυτό αρχικά, Νίκο, να πω στην ερώτηση. Το κανονικό κοστίζει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Όταν το έμαθαν αυτοί οι παράγοντες των μικρομεσαίων ομάδων, έπεσαν ανάσκελα. Λοιπόν, μετά ήρθε μια εταιρεία και λέει, έχω το ίδιο σύστημα περίπου 160.000, 160-180. Εκεί είπαν οι μικροί να τα πληρώσουν τα μεγάλα, τα λεφτά οι μεγάλοι, οι τέσσερις. Το θέμα είναι ότι θα μπει, αλλά επειδή δεν προλαβαίνει να μπει άμεσα, θα λειτουργήσει από την έκτη αγωνιστική, δηλαδή όταν επαναρχίσει το πρωτάθλημα μετά τη διακοπή του λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας.
1: Άρα και λοιπόν, Ραφαήλ, ο Ηρακλής προλαβαίνει να φάει 2-3 γκολ έτσι.
0: Από ό,τι φαίνεται, μα είναι τραγικό. Εγώ δεν λέω ότι δεν πέρασε τη γραμμή, αλλά δεν μπορεί κανείς να με πείσει ότι πέρασε τη γραμμή.
1: Ναι, εννοείται. Τιμωρήθηκε ο βοηθός. Ο βοηθός, ο Μπαλιάκας. Είχε
0: οριστεί
1: στον αγώνα Μαρκό στο κύπελο του Μαρκού προχτές και δεν έπαιξε, τον κόψαν, έτσι δεν είναι, Σάβα? Και βάλανε ένα Τσιρογιάννη νομίζω.
2: Εγώ απλώς θέλω να πω για τον Ηρακλή ότι δεν πρέπει οι παίχτες του, δηλαδή ακόμα και αυτό που ανέφερε ο Ραφαήλ για τα σπόρια κτλ, δεν πρέπει να χαλάσει το μυαλό τους από τα σφυρίγματα. Δηλαδή πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι, γιατί ο Ηρακλής είναι μια νέα ομάδα Super League με πολλές αλλαγές στο ρόστερ κτλ. Και από εκεί πέρα, δηλαδή προέχει για μένα αστρώσεις σαν ομάδα Ηρακλής και από εκεί πέρα νομίζω δεν θα έχει θέματα με τη διαιτησία.
1: Ναι, ναι. Μακάρι.
2: Δηλαδή ότι θα γίνουν έτσι, δεν το συζητάω.
1: Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Σίγουρο, 100%. Εντάξει, νομίζω ότι τα είπαμε. Τώρα δεν ξέρω, θες να μας ρωτήσεις τίποτα άλλο, Ραφαήλ?
0: Όχι κάτι συγκεκριμένο. Νομίζω τα είπατε πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
2: Και θα πούμε για το μάτς εδώ ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μένα σήμερα, τη ΣΑΕΚ με τον Άρη. Για μένα ο Άρης θα είναι πολύ καλύτερος σε σχέση με πέρυσι. Έτσι η ΑΕΚ θα έχει το μυαλό της, οι παίχτες της, όπως και να το κάνει στο μάτς του Champions League. Και περιμένω να δούμε ένα πολύ ωραίο μάτς εδώ στην Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Η οποία ΑΕΚ, είπατε πριν ότι ο ΠΑΟΚ πούλησε τον καλύτερο του παίκτη, αλλά πούλησε και η ΑΕΚ τον καλύτερο της παίκτη και δεν ξέρω κατά πόσο έχει έρθει κάποιος ο οποίος μπορεί να τον αντικαταστήσει, και μιλάω για τον Χάφτον Πινέδα.
2: Ναι, πάντως στα πρώτα μάτσα όπως είδαμε, για μένα δεν φάνηκε το κενό του Πινέδα, δηλαδή και ο Καϊρίδεν και οι υπόλοιποι παίχτες που έφερε στον άξονα και ο Μέγερο Κροάτης. Νομίζω δεν θα έχει πρόβλημα εκεί, Ραφαήλ, η ΑΕΚ. Νομίζω ότι κάλυψε αρκετά καλά το κενό.
0: Νωρίς είναι ακόμα.
2: Του Πινέδα, ο οποίος ήταν και ένας, να πούμε, 31 στα 32, έτσι, και τον πουλήσε 8 εκατομμύρια. Δηλαδή μια χαρά συμφωνία έκανε. Και γενικά έχουμε υπέρ το να πουλούν οι ελληνικές ομάδες παίκτες στο εξωτερικό να βάζουν χρήματα στο ταμείο τους.
1: Η ΑΕΚ πάντως μέχρι τώρα έχει την καλύτερη εικόνα. Δηλαδή και στα παιχνίδια που έχει παίξει και, στο ευρωπαϊκό και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, από τις ελληνικές ομάδες έχει την καλύτερη εικόνα η ΑΕΚ. Για να λέμε αλήθεια.
2: Νίκο μου, ήταν στρωμένη από πέρυσι η ΑΕΚ. Είδαμε
1: την έτοιμη ομάδα.
2: Τα play-off, η αμυντική της είναι η ίδια. Στον άξονα έφυγε ο Πινέδα, όπως είπε ο Ραφαήλ, αλλά για μένα το αντικατέστησε το Μεξικανό μέσο. Και από εκεί πέρα μπροστά έχει το Γιώβιτς και το Βάρκα, που είναι εξαιρετικοί παίχτες.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Ναι, ήταν καλή. Νομίζω δεν ήταν καλή στο παιχνίδι με την Κηφισιά που το έβλεπα. Εντάξει. Είναι μια ομάδα που ήταν έτοιμη. Η ΑΕΚ μέσα στην Κηφισιά δεν ήταν αρκετά καλή.
1: Το 1-1 λες. Το 1-1.
0: Εμένα μου άρεσε αρκετά η Κηφισιά και δεν το περίμενα.
1: Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό.
2: Ναι, είχε θέματα στην ανάπτυξη. Είχε θέματα τους, αυτό που λέει ο Ραφαήλ. Αλλά για μένα οι παίκτες της ΑΕΚ φέτος έχουν Νίκο και Ραφαήλ το μυαλό τους στο Champions League. Και για μένα αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα του προπονητή, του Νίκολιτς, πώς θα τους συγκεντρώσει τα μάτια του πρωταθλήματος.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Για να δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε με ενδιαφέρον το παιχνίδι, όπως είπες, Σάβα, και αύριο το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Έτσι και αυτό είναι και δυνατό μάτς.
2: Πολύ δυνατό. Γιατί... Ναι.
1: Πάρα πολύ.
2: Για μένα ο ΠΑΟΚ είναι ερωτηματικό φέτος. Νίκο, δεν ξέρω εσύ τώρα τι άποψη έχεις. Δεν ξέρω, θα πάρει και συντερφόρ, τι γίνει, μεγάλη κουβέντα γίνεται.
1: Την ίδια άποψη έχω. Ότι είναι ερωτηματικό, ναι. αν δεν πάρει center four, αν δεν πάρει center back, αν δεν πάρει αμυντικό half, αν δεν πάρει δεξί back στη θέση του Κένι, δεύτερο δηλαδή από πίσω, θα έχει 4 αδιελήψεις. Ναι. Και βέβαια ο Ούγκρεσιτς ήρθε τώρα το παιδί, είναι καλός παίχτης, 20 ετών, δεν είναι Κωνσταντέλιας, είναι άλλο εργοστάσιο έβγαλε τον Κωνσταντέλια, άλλο εργοστάσιο έβγαλε τον Ούγκρεσιτς, άρα πρέπει να το περιμένουμε και αυτόν. Δηλαδή έχει προβλήματα ο ΠΑΟΚ, είναι σε μια μεταβατική περίοδο ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η διαφορά.
2: Έχει παίκτες με ποιότητα που μπορεί να τον στηρίξουν τα δύσκολα, είδαμε και στο Περιστέρι πως το γύρισε το μάτι κτλ. Αλλά σε βάθος χρόνου συμφωνώ και εγώ που χρειάζεται ενίσχυση ομάδα.
0: Εγώ που δεν παρακολουθώ πολύ το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, αν χτύπα ξύλο πάθει κάτι ο Κένι, υπάρχει αντικαταστάτης εκεί για τον ΠΑΟΚ?
2: Αυτό είπε ο Νίκος πριν το ανέφερε. Ναι,
1: όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αντικαταστάτης και μάλιστα και αμυντικός χαφ μετά και τον τραυματισμό του Μεϊτέ βάζει τον Τέιλορ, ο οποίος είναι αριστερός μπακ, και το βάζει αμυντικό χαφ. Για να καλύψει τη θέση που κανονικά έπρεπε να πάρει αμυντικό χαφ.
0: Ο Καμαρά δεν υπολογίζεται? Σήμερα...
1: Όχι, ο Καμαρά όχι. Ίσως για πιο μπροστά, είναι και τραυματίας, δεν υπολογίζεται αυτή τη στιγμή. Πάντως να πω ότι σήμερα ήρθε παίχτης, όπως τα είπατε και προηγουμένως, με τον ήρθε κεντρικός αμυντικός, ο οποίος θα ενταχθεί, έμπειρος παίχτης, στην Κράσνονταρ έπαιζε αρκετά χρόνια, Βραζιλιάνος, Διέγκο Κώστα. Θεωρούν όλοι ότι θα είναι και βασικός στην ομάδα, γιατί και ο Ελουστόντο εδώ που τα λέμε δεν έδειξε κάτι μέχρι στιγμής, ούτε ο Χατζηδιάκος. Δηλαδή γι' αυτό είπα ότι είναι μια μεταβατική περίοδος για τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρει κανένας τι θα βγει. Ας ελπίσουμε ότι θα πάει καλά.
2: Ναι, δεν έχει υποχρέωση στην Ευρώπη. Στην ουσία θα έχει ένα μάτι τη εβδομάδα. Αυτό περιμένουμε να δούμε.
1: Ναι, να δούμε τι θα γίνει. Ωραία τα είπαμε, Ραφαήλ.
0: Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά. Σάβα, χάρηκα που τα είπαμε. Να σε καλά. Να σε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Να πάμε σιγά σιγά σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα επανέλθουμε και θα ξανασυνδεθούμε με την Κομωτινή να δούμε τι συμβαίνει στο ματς Πανθρακικός Πύργος.
1: Την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις, αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.

0: Να συνδεθούμε και πάλι με την Κομωτινή, καθότι έχουμε ξεπεράσει το 30. Δημήτρη, μας ακούς?
1: Είμαστε στο 32 της συνάντησης, παραμένει το 0-0. Με το Παθραγικό να ξεκινάει δυνατά. Στο 13 ο Νάτας έπιασε ένα πλασέ, έδιωξε ο Ραμός με πριν η μπάλα περάσει την νοητή γραμμή της εστίας. Στο 17 ο Μούσια είχε ένα σουτ βολίδα πάνω στην κίνηση, μετά από σέντρα η μπάλα πέρασε ελάχιστα out. Ενώ στο 29 ο Νότας είχε ένα σουτ, η μπάλα πέρασε out. Ένα μοιρασμένο παιχνίδι μέχρι στιγμής από δύο νεοφώτες της ομάδας που ψάχνουν να βρουν τις κινήσεις στον αγωνιστικό χώρο, και πιστεύω πως το Χ ανταποκρίνεται στην, μέχρι στιγμής στον αγώνα. Σε μια πολύ ζεστή μέρα, όπως είπαμε, 33-34 βαθμούς πρέπει να έχει περίπου. Καθώς η διοργανώτρια αρχή όρισε το παιχνίδι 4 ώρες, θα μπορούσε 5, θα μπορούσε 6, έχει προβολή στο γήπεδο Κομωτινής. Στο μοναδικό παιχνίδι το οποίο ξεκινάει η πρεμιέρα της Superbet Link 2.
0: Πραγματικά ακούγεται πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα γιατί είναι και καλοκαίρι. Τι να πω.
1: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει 3 εντός έδρας παιχνίδια, την επόμενη αγωνιστική υποδέχεται το ΠΑΟΚ και την τρίτη αγωνιστική υποδέχεται την Νίκη Βόλου. Ένα δύσκολο πρόγραμμα εδώ στην πόλη της Κομωτινής, στο Δάκο Κομωτινής.
0: Δημήτρη, μπορούμε να πούμε ότι ο Πύργος είναι μια ομάδα που θα διεκδικήσει άνοδο, τουλάχιστον θεωρητικά, και άρα ο Παθρακικός στέκεται αρκετά
1: καλά. Θεωρητικά μπορεί να διεκδικήσει, αλλά με το θεωρητικά δεν γίνεται τίποτα. Μια νεοπότηστη ομάδα, πιστεύω πως μέσα σε εισαγωγικά σειρά έχουν άλλες ομάδες. Εντάξει, μπορεί να είναι η έκπληξη του πρωταθλήματος, πήρε έμπειρους παίκτες, όμως είναι μια νεοπότηστη ομάδα η οποία ακόμη δεν έχει γήπεδο, όπως και η Ζάκηθος, έτσι. Mm-hmm. Και κακώς από την πλευρά μου που 6 ομάδες ζήτησαν να παίξουν τις πρώτες αγωνιστικές εκτός έδρας, με αποτέλεσμα ο Παθραϊκός να παίζει τα 3 εντός. Και όχι μόνο τα 3 εντός, τα 6 εντός, τα 8, στις 8 πρώτες αγωνιστικές. Ένα πράγμα που πρώτη φορά το βλέπω εγώ προσωπικά. Τα 3 εντός να παίζουν και οι άλλες ομάδες να παίζουν εκτός έδρας. Δεν έχεις γήπεδο να μην παίξεις την κατηγορία. Ψάξε να βρεις άλλο γήπεδο. Έτσι δεν είναι?
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι το λογικό. Έτσι πιστεύω είναι το λογικό. Τώρα η Ζάκηθος πότε θα παίξει? Ο Πανηλιακός έχει 2 αγωνιστικές από πέρσι. Χρωστάει τιμωρία στα επεισόδια που γίνανε με τη Ζάκηθο. Αυτά τα πρωτοστοιχεία.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
1: Εντάξει.
0: Καλή συνέχεια.

0: Δυστυχώς οι πληροφορίες που έρχονται και συγκεκριμένα από το πρώτο θέμα αναφέρουν ότι έχουν εντοπιστεί οι δύο πιλότοι του Phantom χωρίς τις αισθήσεις τους. Αυτό μεταφέρει το πρώτο θέμα, δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε από κάπου αλλού προς το παρόν. Μακάρι να μην ισχύει και μακάρι οι άνθρωποι να είναι καλά, αλλά αυτό υπάρχει μέχρι σήμερα. Θα συνδεθούμε λίγο με το Sky αυτή τη στιγμή να ακούσουμε live το τι συμβαίνει.
1: Δεν έχει εντοπιστεί κάποιος άνθρωπος στο σημείο όπου προσέκρουσε, όπου συνετρίβει το αεροσκάφος. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες, το βλέπουμε και εμείς από εδώ, να περιοριστεί η φωτιά και με ένα αέρια μέσα. Συμμετέχει από λίγο και η Έλληνα που βρίσκεται στο σημείο. Και περιμένουμε να μάθουμε τα νεότερα για τους δύο χειριστές. Δεν υπάρχουν πληροφορίες, είναι συγκεκριμένες. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Σας έλεγα και πριν πάντως ότι.
2: Και πρέπει να είμαστε και ιδιαίτερα προσεκτικοί όπως είμαστε πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Ανακεφαλαιώνουμε.
3: Δεν υπήρχε άνθρωπος εργαζόμενος μέσα στο εργοστάσιο.
1: Μέχρι στιγμή τουλάχιστον δεν έχει κάποιος άνθρωπος στο σημείο που προσέκρουσε το φάτο.
2: Μάλιστα. Ωραία, γιατί οι πληροφορίες που είχαμε νωρίτερα μας έλεγαν για έναν χώρο εργοστασίου με άγνωστο το θέμα αν ήταν μέσα κάποιος εργαζόμενος ή όχι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Οι έρευνες επικεντρώνονται στον εντοπισμό των δύο χειριστών, του Σμιναγού και του Υποσμιναγού.
0: Βλέπετε αυτά προς το παρόν όσον αφορά την σύγκρουση. Ας αλλάξουμε εντελώς κλίμα, ας φύγουμε από αυτό. Να καλησπερίσουμε τον Στέλιο Παπαντονίου να μας δώσει έτσι λίγο ρεπορτάζ από τον ΠΑΟΚ και πιο συγκεκριμένα για το παιχνίδι μέσα στον Παναθηναϊκό.
4: Καλησπέρα, Ραφαήλ. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Θήτα FM. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα ολοκληρώσει την προετοιμασία του για τον αγώνα του με τον Παναθηναϊκό αύριο στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η ομάδα αναχωρεί από την Θεσσαλονίκη για την Αθήνα σήμερα το απόγευμα. Ο Αλέσιο Λύση ανακοίνωσε την αποστολή πριν από λίγη ώρα. Εκεί πέρα, όπου δεν είναι διαθέσιμο για τον Ιταλό τεχνικό, ο Τέιλερ, ο οποίος δέχτηκε κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι Κυπέλλου κόντρα στον Όφη και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Φυσικά δεν έχει στην διάθεσή του και τους τραυματίες, τον Χατζηδιάκο και τον Λουσέ. Ο Χατζηδιάκος, ο οποίος και αυτός μαζί με τον Λουσέ έχει υποστεί θλάση, οπότε μένει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον 20 ημέρες, κάτι το οποίο δημιουργεί κενό στο κέντρο της άμυνας. Και φυσικά υπάρχουν και οι γνωστές απουσίες από την αρχή της φετινής σεζόν, όπου κρατάνε από πέρσι, του τραυματισμού του Ντεσπότοφ και του Μεϊτέ. Κυρίως νομίζω ότι είναι δύο ποιοτικοί ποδοσφαιριστές, όπου σίγουρα ο Ιταλός τεχνικός θα τους ήθελε να τους έχει στην διάθεσή του. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι θα πρέπει και αναγκαστικά ο Αλέσιο Λύση θα πορευτεί με αυτούς τους οποίους έχει για το αυριανό ντέρμπι, το πρώτο ντέρμπι της φετινής σεζόν. Ένα πολύ σημαντικό ντέρμπι και για βαθμολογικό και για ψυχολογικό boost, όπου εκεί πέρα νομίζω ότι θα παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα.
0: Θα μπορούσαμε κάποια στιγμή να δούμε στον ΠΑΟΚ αλλαγή σχηματισμού από τον κύριο Λύση? Γιατί σαν να το πήραν τα αυτιά μου τέλος πάντων τις προηγούμενες ημέρες, ότι θα μπορούσε να παίξει με τριάδα. Είναι και Ιταλός.
4: Ο Αλέσιο Λύση γενικότερα είναι ένας προπονητής ο οποίος αλλάζει σχήματα. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν φοβάται να αλλάξει το σχηματισμό. Απλά, όπως είπε και στις δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας στην Ολλανδία, είπε ότι έχουμε μία βάση, το 4-2-3-1. Πάνω σε αυτό θα χτίσουμε και θα προσαρμόσουμε, δηλαδή θα κρατήσουμε κάποια στοιχεία από την προηγούμενη τεχνική ηγεσία, που η βάση είναι 4-2-3-1, και εν συνεχεία θα προσθέσουμε και δικά μας καινούργια στοιχεία. Ένα χαρακτηριστικό, ας πούμε, που έχει βάλει ο Αλέσιο Λύση στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ είναι ότι έχει σταματήσει να κάνει τόσο πολύ build-up από ό,τι έκανε ο Λουτσέσκου κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον ΠΑΟΚ. Τώρα, με τον Λύση στον πάγκο, βλέπουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη αμεσότητα στο παιχνίδι του.
0: Ωραία, ωραία.

0: Αυτός ο οποίος ξεχώρισε περισσότερο στα τελευταία παιχνίδια είναι ο Άλλη ή ο Πέλκας? Γιατί για μένα εγώ είδα πάρα πολλά πράγματα και από τους δύο. Και τον έναν σε μια θέση 10, αλλά και κρυφού φορ ταυτόχρονα, αλλά και τον Άλλη, ο οποίος ήταν φοβερός από τα πλάγια, έτσι. Ήτανε...
1: Στο παιχνίδι, ειδικά ο Άλλη ήταν τρομερός, γιατί έκανε σπαράλια, μπορώ να πω, την άμυνα του ατρομήτου. Από εκεί πέρα δημιουργήσε πάρα πολλά προβλήματα και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος δημιουργήσε τις μεγαλύτερες απειλές για τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Και ήταν και ουσιαστικά ο παίκτης όπου νομίζω ότι έλειψε σε αυτή την πορεία των πρώτων αγώνων του Δικεφάλου του Βορρά και στην Ευρώπη πάρα πολύ, αλλά και στο πρωτάθλημα. Σίγουρα από αυτό που λένε στον ΠΑΟΚ είναι ότι τον Άλλη τον περιμένανε. Δηλαδή αυτή ήταν η στόχευσή τους, ότι γνώριζαν τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και περίμεναν αυτά που είδαν στο Περιστέρι. Τώρα από τον Πέλκα νομίζω ότι ζήτησε την ευκαιρία από το Λύση, έτσι όπως δήλωσε και ο ίδιος σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι ζήτησε την ευκαιρία, την πήρε, την αξιοποίησε και έβγηκε μπροστά. Έβγαλε τα χαρακτηριστικά του ηγέτη.
0: Είναι άλλου τύπου παίκτης όμως ο Πέλκας σε σχέση με τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή ο Κωνσταντέλιας είναι ένα πολύ παραδοσιακό δεκάρι που σπάνια βλέπεις να υπάρχουν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο τέτοια δεκάρια. Αντίθετα, ο Πέλκας για μένα είναι λίγο περισσότερο κρυφός φορ. Παρά ότι είναι δημιουργός ο ίδιος. Πιο πολύ τον αρέσει να εκτελεί τον Πέλκα, να πατάει στην περιοχή.
1: Μπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος λίγο σαν περιφερειακό φορ, σαν δεύτερος φορ, κάτι
0: σωστό.
1: Τέτοιο. Εντάξει, ο Κωνσταντέλιας είναι μια άλλη κατηγορία. Δηλαδή έχει το απρόβλητο, έχει την τρίπλα, έχει πάρα πολλά πράγματα. Οπότε νομίζω ότι θα είναι άδικο για τον Πέλκα να τον βάλω στην ίδια κατηγορία με τον Κωνσταντέλια. Όμως στα παιχνίδια που κλήθηκε να αγωνιστεί ο Πέλκας και με αυτά που του ζητήθηκαν, τα έκανε. Οπότε το πρόσημο της προσφοράς του σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια είναι θετικά.
0: Άρα η ανάπτυξη από το κέντρο τώρα για να φύγει μπάλα μπροστά με ωραίο τρόπο, μιας και παίζεται, όπως λες, ο ΠΑΟΚ με άμεσο ποδόσφαιρο και όχι με πάρα πολύ αργό build-up, την περιμένουμε από το Ζαφίρι? Την περιμένουμε από βαθιές μπαλιές του Μιχαηλίδη?
1: Σίγουρα νομίζω ότι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην κυκλοφορία της μπάλας ο Ζαφίρης, ο οποίος το έχει αυτό το πράγμα. Και ουσιαστικά σίγουρα σε κάποιες περιπτώσεις και ανάλογα το πώς θα πάει το παιχνίδι, θα δούμε και κάποιες βαθιές μπαλιές του Γιάννη του Μιχαηλίδη, όπου έχει ένα πόδι το οποίο μπορεί να παίξει και σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Τέλειο. Αυτό το στυλ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Στέλιο.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Και να δούμε λίγο και για το σημερινό παιχνίδι, γιατί σήμερα αγωνίζεται ο Άρης μέσα στην ΑΕΚ και έχουμε κάποιες δηλώσεις από τον Γένσεν. Έχουμε κάποιες δηλώσεις από τον Γένσεν, να τις ακούσουμε.
2: Ο Άρης μπαίνει στην τρίτη στροφή, προερχόμενος από δύο πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Πώς είναι η κατάσταση στην ομάδα ενώπιση του ντέρμπι με την ΑΕΚ?
3: We started the season with two victories. Now it's the third game, a difficult game. How is the situation now in the team?
4: No, of course, we're very happy with the two victories. That's what we wanted, and that's what also what people expected from us. So, of course, in the two games, there's a lot to improve, but also a lot of good things. And yeah, it's a tough game, the upcoming game, but we go into that game as every other game.
3: Ξεκινήσαμε καλά το πρωτάθλημα, είμαστε χαρούμενοι. Ήταν αυτό που θέλαμε και εμείς, να ξεκινήσουμε με δύο νίκες. Ήταν αυτό που περίμενε και ο κόσμος. Κάναμε αρκετά πράγματα καλά σε αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια. Υπάρχουν βεβαίως και αρκετά πράγματα ακόμα που πρέπει να βελτιώσουμε. Τώρα το παιχνίδι που έρχεται είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αλλά θα πάμε και σε αυτό το παιχνίδι, όπως και στα προηγούμενα δύο, με το πνεύμα του να πάμε να κερδίσουμε.
2: Σε αυτό το δύσκολο παιχνίδι, το κλειδί ποιο θα είναι για την ομάδα?
3: Which do you believe will be the key on this game now?
4: No, probably if you ask all the people in Greece, everyone will say that AEK will win. But at the end of the day, I don't really care about what other people are saying. We need to perform very well, that's clear. But at the end of the day, we have to play our own game. We have to be structured. We have to have, let's say, the right amount of respect for them. Because, of course, they were the champions last season, so they're doing a lot of things right. But we're not going there to be too respectful to any opponent that we face. So play our own game, and the goal is the same as before every game: get the 3 points.
3: Αν ρωτήσεις τώρα τον κόσμο έξω τι θα γίνει το Σάββατο, πιο πολλοί θα πούνε ότι είναι φαβορή η ΑΕΚ και ότι θα κερδίσει η ΑΕΚ. Αλλά εμάς αυτό δεν μας ενδιαφέρει, μας αφήνει αδιάφορους. Εμείς θα πάμε εκεί με το σεβασμό που πρέπει στην ΑΕΚ, διότι είναι η περσινή πρωταθλήτρια, αλλά όχι παραπάνω σεβασμό από ό,τι πρέπει στο παιχνίδι αυτό. Θα σεβαστούμε την αντίπαλο όσο πρέπει και χρειάζεται και θα κοιτάξουμε να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι, όπως κάναμε και κάνουμε πάντα. Και θα κοιτάξουμε βεβαίως να σκοράρουμε, θα κοιτάξουμε να διεκδικήσουμε τους 3 βαθμούς. Αυτό είναι στο δικό μας το μυαλό.
5: Εκτός από πρωταθλήτρια ΑΕΚ είναι και ομάδα Champions League. Είναι ένα έξτρα κίνητρο για τους παίκτες του Άρη αυτό?
3: ΑΕΚ, despite she was the Champions winner last season, she also participated this season in Champions League. Is this extra motivation for us?
4: At the end of the day, what they do is their thing. I think the main thing for us right now is just that we focus on ourselves. Not to put too many big things on just one game. We go from game to game, and Ike is the next game. And the goal is, as I said, the same as for every other game: get the victory.
3: Το τι είναι η Ike και το τι κάνει η Ike αφορά την Ike, δεν αφορά εμάς. Εμείς, όπως είπα, κοιτάζουμε τη δική μας τη δουλειά. Θα πάμε να κάνουμε το δικό μας το παιχνίδι. Δεν θα δώσουμε σε αυτό το παιχνίδι παραπάνω βαρύτητα από ό,τι πρέπει. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο το αντιμετωπίζουμε με το ίδιο πνεύμα όπως όλα τα παιχνίδια. Πάμε να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι και να διεκδικήσουμε τους 3 βαθμούς.
5: Μια προσωπική ερώτηση: πώς φαίνεται η θέση του στόπερ, του κεντρικού αμυντικού?
3: Personal. How is it playing as a central defender this season?
4: It's a question I've gotten a lot, but no, I mean, of course, it's maybe not the role people know me from, but I played there now. We've been winning, and at the end of the day, also, I'm just trying to fulfill that role now as good as I can. Of course, there's certain things in that position that maybe doesn't come naturally to me, but I'm doing the best I can, and we just as long as I play there, I play there.
3: Είναι μια ερώτηση που μου κάνουν πάρα πολύ. Εντάξει, είναι μια θέση την οποία παίζω φέτος και τη στιγμή που κερδίζει η ομάδα, αισθάνομαι και εγώ καλά που βοηθάω. Κάποια πράγματα έτσι την ώρα του παιχνιδιού στη θέση αυτή μπορεί να μου φαίνονται και πολύ φυσιολογικά, αλλά ανταποκρίνομαι, δίνω τον καλύτερο με αυτό και όσο θα παίζω σε αυτή τη θέση θα δίνω τον καλύτερο με αυτό για να βοηθάω την ομάδα να κερδίζει.
5: Με άριστα το 10, τι βάθμο θα βάζεις στον εαυτό του μέχρι τώρα?
3: With excellent in the climate, if we said it was 10, what would you delegate your performance until now?
4: You mean my center back performances?
3: Yeah, yeah.
4: I don't know. I guess that's for other people to judge. At the end of the day, I just want to help the team, and in whatever position I can do that, I will do this. So I'm not really too concerned about how I would rate my own performance. That's for other people to do.
3: Δεν είναι κάτι που το απασχολεί. Δεν το σκέφτομαι δηλαδή. Έτσι, αυτό θα το κρίνουν οι άλλοι. Εγώ από τη στιγμή που παίζω σε αυτή τη θέση, θα βοηθάω την ομάδα μου όπως μπορώ, όσο μπορώ καλύτερα. Στο τέλος της ημέρας αυτό θα μένει, να προσπαθώ εγώ να δίνω τον καλύτερο με αυτό για να βοηθάω την ομάδα μου να κερδίσει.

0: Ολοκληρώθηκε και το ημίχρονο στην Κομωτινή. Να ξανασυνδεθούμε με τον Δημήτρη Μπαγκερτζή. Δημήτρη.
1: Έπεισε, γραμμή. Ξαναπάρουμε.

0: Δημήτρη, μας ακούς?
1: Ναι, ναι.
0: Τέλεια. Έπεσε πριν η γραμμή. Για πες μας, 0-0 ημίχρονο.
1: Ναι, δεν άλλαξε τίποτα. 0-0 το ημίχρονο πριν από 5 λεπτά περίπου διαρκείς της συνάντησης. Ο Ξανθιώτης και ο κ. Δραχής έριξε λήξη του πρώτου ημίχρονου. Οι δύο ομάδες 0-0 πήγαν στα αποδυτήρια. Μοιρασμένο το παιχνίδι. Πιστεύω πως ήταν δίκαιο μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα. Δύο ομάδες να ψάχνουν κάποιο γκολ. Καλά αμυντικά στημένες. Και όπως είπαμε, 0-0 έληξε το πρώτο ημίχρονο από δύο νεοφώτιστες ομάδες στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, στο μοναδικό παιχνίδι που ξεκινάει το φετινό πρωτάθλημα της Super League 2.
0: Ποιες ήταν οι μεγάλες φάσεις για το παιχνίδι, ας πούμε?
1: Ναι, τις είπαμε λίγο πριν, μπροστά μου δεν έχω το χαρτί. Δύο για το Παθραϊκό και μία για τους φιλοξενούμενους.
0: Ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.

πριν κλείσουμε την εκπομπή, να δώσουμε και λίγο τα σκορ για το στοίχημα. Έχουμε τελικό στα παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 3, στην Β' Ισπανίας Real Sociedad Β' Tenerife 1-1. Στη Γερμανία Hansa Rostock Wehen 1-1, Meppen Saarbrücken 1-6, μάλιστα. Regensburg Duisburg 1-2. Στη Ρουμανία η Μποτοτσάνη με τη Σέψη 5-0. Στην Β' Γαλλίας η Μέτς με την Ρόντεν 4-1. Στην Πρώτη Γεωργίας η Μεσχάχτσε Σπαέρι, δύσκολο όνομα, 2-2. Στο κύπελο Αυστρίας Λαφζίντς Αούστρια Λουστενάου 2-2. Στην δεύτερη Τουρκίας Μπαντιρίμασπορ Μπολούσπορ 5-0. Στην Αλφα Σουηδίας Γκαΐς Χάκεν 0-0. Ντέγκερφορς Χάλμσταντ 0-0. Στην Β' Ιταλίας Σουντιρόλ Κατατζάρο 0-0. Φιωρεντίνα Τωρίνο στην Αλφα Ιταλίας 0-0. Όλα αυτά τώρα είναι ημίχρονα, αυτά τα δύο. Στην Β' Πορτογαλίας Πεναφιέλ Ακαδέμικα Κοίμπρα 2-0, επίσης το ημίχρονο. Και στην Β' Σουηδίας Νόρμπι Λανσκρόνα 1-1, τώρα μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Οντεβολτ Φάλκενμπεργκ 1-1, επίσης μόλις ξεκίνησε το ημίχρονο. Και στην Πρώτη Γερμανίας έχουμε Χόφενχάιμ Ντόρτμουντ 0-0, το παιχνίδι βρίσκεται στο 30. Λεβερκούζεν Ουνιόν Βερολίνου 2-0 στο 30. Βέρντερ Βρέμις Λιψία 1-0. Γκλάντμπαχ Έλβερσμπεργκ 1-1 μόλις. Και Πάτερμπορν Φράιμπουργκ 0-1. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Δίνουμε ξανά ραντεβού αύριο. Καλή αρχή να έχουμε σαν ραδιόφωνο και όλα να πάνε τέλεια. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού. Για πρώτη φορά. Με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις της πόλης. Στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στον ήχο Δημήτρης Νίκος, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Χωρίς τις αισθήσεις τους φέρεται να εντοπίστηκαν σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο πιλότοι του Phantom της πολεμικής αεροπορίας, το οποίο συνετρίβει κατά τη διάρκεια επίδειξης στην Athens Flying Week στο 2026. Το Phantom κατέπεσε λίγο μετά την απογείωσή του, ενώ επιχειρούσε έναν ελιγμό, φέρεται να έπεσε σε ένα κλειστό εργοστάσιο και κόπηκε στα δύο, ενώ δεν υπήρξαν μαρτυρίες για εκτείναξη των δύο χειριστών με αλεξίπτωτο. Μετά τη συντριβή μαχητικού Phantom, ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Λόγω της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας διέκοψε το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ και επιστρέφει στην Αθήνα. Με προεκλογικό αποτύπωμα, αναμένεται να είναι φετινή καθιερωμένη ομιλία του Πρωθυπουργού από το βήμα του Βελίδιου Συνεδριακού Κέντρου. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ξεδιπλώσει το πακέτο των παρεμβάσεων που δρομολογεί η κυβέρνηση, με το επίκεντρο των εξαγγελιών να εστιάζεται σε συνταξιούχους, μισθωτούς, οικογένειες, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, με έμφαση στη μείωση των φορολογικών βαρών και στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Μαζικά συλλαλητήρια και διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από κοινωνικούς και συνδικαλιστικούς φορείς και οργανώσεις. Αυτήν την ώρα, αγρότες και σύλλογος συγγενών θυμάτων των Ντεμπών συγκεντρώνονται στη Χάνθ. Την ίδια ώρα, ΓΕΣΕ πραγματοποιεί συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου, ενώ κινητοποιήσεις έχουν προγραμματίσει το ΠΑΜΕ και οι φοιτητικές ομάδες. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η Ελλάς, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να συμμετέχουν στο σχεδιασμό για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Ο Θήτα FM 107,1 βρίσκεται στην καρδιά των γεγονότων και σας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις με ανταποκρίσεις από το χώρο των συλλαλητηρίων και των διαδηλώσεων. Υπό έλεγχο τέθηκε σε λίγα λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη θέση Παπαρνίκα στη Χερσόνησο του Άθος στη Χαλκιδική. Περιπολικά οχήματα του πυροσβεστικού σώματος προσέγγισαν άμεσα την πυρκαγιά πριν να λάβει διαστάσεις και την έθεσαν υπό έλεγχο. Δεκάδες ακροδεξιοί μαυροφορεμένοι διαδηλωτές απέκλεισαν σήμερα το λιμάνι του Ντόβερ, το οποίο συνδέει τη Νότια Αγγλία με τη Βόρεια Γαλλία, σε διαμαρτυρία κατά των μεταναστών. Ομάδες ανδρών, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, κατέκλυσαν τους δρόμους που οδηγούν στο πιο πολυσύγναστο λιμάνι Πορθμίο του Ηνωμένου Βασιλείου, προκαλώντας αναστάτωση και σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Έθριος καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο να δείχνει αυτήν την ώρα 32 βαθμοί Κελσίου, ενώ η σχετική υγρασία στο 38%. Επόμενη ενημέρωση στις 18:00 με όλα τα τελευταία γεγονότα.

0: Κυρίες και κύριοι φίλοι του Εραστεχνικού Ποδοσφαίρου, γεια σας. Είμαστε σε ένα νέο ραδιόφωνο, σε ένα αθλητικό ραδιόφωνο που κάνει σήμερα πρεμιέρα στο Θήτα FM, στους 107,1. Είμαι ο Αλέκος Παλαμίδας. Για όσους με θυμάστε, γεια σας μετά από τόσα χρόνια. Για όσους δεν με θυμάστε, θα με μάθετε. Είμαι σε ένα χώρο που σήμερα αρχίζει το πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Βλέποντας από εδώ πάνω που βρίσκομαι, ακριβώς απέναντι ήταν η πρώτη συνάντηση που κάναμε με τον τότε πρόεδρο της ΕΠΣΥΜ, τον Διονύστο Ψωμιάδη, και τον τότε γενικό της γραμματέα, τον Κώστα το Λεβέντη, όπου με ανέλησαν το νέο project που σκεφτόταν να κάνουν την Α1 κατηγορία. Εδώ απέναντι τα είπαμε όλα αυτά. Εδώ απέναντι υπάρχει και η απόφαση, όχι από μένα, από αυτούς φυσικά. Απλά εγώ ήμουν από τους πρώτους που την έμαθα, και από την επόμενη χρονιά, από το 2000, άρχισε η Α1 κατηγορία. Μια Α1 κατηγορία που διανύει φέτος την 26η περίοδό της. Πέρασαν 27 χρόνια, αλλά μια χρονιά λόγω κορονοϊού δεν έγινε πρωτάθλημα. Έτσι, να πούμε, καλή αρχή. Ένα πρωτάθλημα που είναι η ελίτ όχι μόνο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της Θεσσαλονίκης, αλλά γενικότερα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της Ελλάδος. Παίζεται ίσως το καλύτερο πρωτάθλημα. Να ευχηθούμε σε όλες τις ομάδες, πρωταγωνιστές, παράγοντες, προπονητές, ποδοσφαιριστές, στους πάντες υγεία να έχουν, να μην έχουμε προβλήματα και όλα να πάνε καλά. Αυτοί που θέλουν να ανέβουν, να πετύχουν τους στόχους τους, αυτοί που θέλουν να παραμείνουν και αυτοί να τους πετύχουν. Εν πάση περιπτώσει, δεν γίνεται να τα καταφέρουν όλοι, αλλά αν είναι γεροί, όλο και κάτι θα καταφέρουν. Καμιά φορά και από τη ζημιά κέρδος βγαίνει. Σε αυτό το σημείο, πριν πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο, θα πρέπει να ευχαριστήσω τον Νίκο τον Πετρουλάκη, που δεν θέλω πρεμιέρα που είναι να πω με ξέθαψε μετά από τόσα χρόνια. Να πω ότι με έβγαλε από το χρονοτούλαπο της ιστορίας και με πανέφερε στα ριτζιανά της πόλης, και μετά από 21 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, μετά από 21 χρόνια θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναλέμε μαζί κάθε Σαββατοκύριακο, τώρα που είναι αρχή από τις 5 μέχρι τις 8, γιατί αρχίζουν αργότερα τα παιχνίδια. Αργότερα θα πάμε στις 4 και από τον Νοέμβρη θα πάμε στις 3. Ενώ το ραντεβού μας το Κυριακάτικο θα είναι σταθερά από τις 11 μέχρι τις 2, αλλά και το απόγευμα, στα απογευματινά παιχνίδια, θα υπάρχει ενημέρωση για το τι γίνεται στα γήπεδα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Η χρονιά αρχίζει και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Όχι ακόμη.
0: Σε λίγο.

0: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Παλαμίδας.
1: Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο Δημήτρης Καλαϊτζής, ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου της Δόξας Ασύρου και φυσιολογικά βρίσκεται στην Άσυρο για να παρακολουθήσει τον αγώνα της πρεμιέρας της κυπελούχου ΕΠΣΙΜ της Δόξας Ασύρου με τη νεοφώτιστη, στη μοναδική νεοφώτιστη, δεν ξανάπαιξε Α1 κατηγορία, την Αναγέννηση Ρησίου. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Λέκο. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Θήτα FM. Καλή αρχή έχουμε να έχεις την εκπομπή σου.
1: Καλή αρχή με υγεία για όλους, για όλο τον κόσμο.
2: Είμαστε στο κέντρο Ασύρου, που η κυπελούχος Δόξα αντιμετωπίζει, όπως είπες σωστά, την νεοφώτιση Αναγέννηση Ρησίου. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 5.30 ώρα. Έχουμε μέχρι σε δεκάδες των δύο ομάδων. Να ξεκινήσουμε την κυπελούχο Δόξα. Ο Γιώργος Τσουκαλίτης επέλεξε τους Ναθαναηλίδη, Σαπουτζή, Μαυρομιχάλη, Τσαχουρίδη, Χατζηλιάδη, Στεφανίδη, Σαμπουλή, Άντσο, Τσεκρέζη, Βαταμίδη και Νίνο. Και πάμε να πούμε λίγο την ενδεκάδα που επέλεξε ο κύριος Παπαδόπουλος για την Αναγέννηση Ρησίου. Ευσταθιάδης, Χαζηγεωργίου, Λιόλιος, Καλογρίδης, Γιαννακάκης, Καλπακίδης, Κόλα, Λέμπερος, Γκβέρο, Γιαννούσιος και Δάσκος.
1: Διαιτητής ποιος είναι, Δημήτρη?
2: Ο κύριος Αγγελάκης είναι.
1: Αγγελάκης με συνεργάτες.
2: Τώρα δώστε με ένα λεπτό, λίγο παρακαλώ, να το δω λίγο.
1: Και 1,5 αν χρειάζεται, γιατί όχι. Δεν πειράζει, την επόμενη σύνδεση, Δημήτρη, μην
2: αφορά. Θα πούμε τους βοηθούς τώρα, γιατί είναι μέσα λίγο, για να μην κάνουμε κάποιο λάθος σε όνομα.
1: Μη στεναχωριέσαι, την επόμενη σύνδεση θα μας πεις και τους βοηθούς, γιατί και αυτοί συντελεστές του αγώνα είναι και πρέπει να λέμε όλα τα ονόματα.
2: Θες και παρατηρητές όλα αναλυτικά.
1: Την επόμενη φορά, εντάξει, παρατηρητές και γιατί δεν χρειάζονται, αλλά τουλάχιστον διαιτητές και οι συνεργάτες χρειάζονται.
2: Εννοείται.
0: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Παλαμίδας. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Παλαμίδας. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Παλαμίδας.

0: Και πριν πάμε στο άλλο γήπεδο που γίνεται ο δεύτερος αγώνας της σημερινής πρεμιέρας της Α1 κατηγορίας, να πάμε να αναδείξουμε ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε και έχω την αίσθηση ότι δεν θα απασχολήσει μόνο τον Μαγνησιακό που το αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή, αλλά δυστυχώς και άλλες ομάδες. Ποιο είναι αυτό το πρόβλημα, θα μας το πει τώρα ο πρόεδρος του Μαγνησιακού, Γιώργος Στεφανίδης. Η ομάδα δεν μπορεί να προχωρήσει την επικαιροποίηση των στοιχείων της στο Μητρό, γιατί για 12 μέρες ο προπονητής τους δεν μπορεί να δηλωθεί. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Για πες μας, τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε εσείς θα το αντιμετωπίζουν και άλλες ομάδες. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Είμαι σίγουρο κι εγώ. Είμαι σίγουρο κι εγώ.
0: Για πες μου.
1: Καταρχήν να ευχηθούμε καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλους τους αριθμούς ποδοσφαιριστές, υπομονή στους παράγοντες και θεσμικά.
0: Κουράγιο στους παράγοντες.
1: Κουράγιο στους παράγοντες. Και θεσμικά να προστατευτούμε και να προστατεύσουμε τις ομάδες μας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Το πρόβλημα το δικό μας πέρσι περίπου τέτοια εποχή πάλι με τον κύριο Αλέξανδρο Παλαμίδα ξαναμιλήσαμε
0: στο Σφίνα TV,
1: TV. Ακριβώς με το θέμα που είχε δημιουργηθεί με τα πρόστιμα στα σωματεία τα οποία δεν θα είχαν προπονητή, όπως και το δικό μας φυσικά ο Αλφάμι και ο Μαγνησιακός. Και είχα πει τότε ότι εμείς επιλέξαμε έναν δρόμο όπως έχουμε ποδοσφαιριστές, δημότες ή κατοίκους της περιοχής μας, και επειδή ήμασταν και ομάδα της δεύτερης τρίτης ευκαιρίας, πήραμε προπονητή, το οποίο παιδί ήταν από εδώ, για να μην μακρηγορώ, είχε μεν τα πτυχία του, αλλά δεν τα είχε ενεργοποιήσει λόγω του ότι έλειπε στην Αγγλία.
0: Και δεν είχε και κάποιες πιστοποιήσεις για κάρπα και
1: δεν είχε κάποιες πιστοποιήσεις, δηλαδή ενώ είχε τα πτυχία του, δεν είχε κάποιες πιστοποιήσεις. Εμείς μείναμε από την αρχή, όπως είπαμε, μέχρι το τέλος πήγαμε από τον προπονητή. Αναλαμβάνοντας το κόστος σε περίπτωση που θα υπάρχουν πρόστιμα, θα πληρώσει το σωματείο μας. Το Γενάρη καταθέσαμε το ιδιωτικό συμφωνητικό, όπως έχουμε δικαίωμα από τον νόμο. Στις 31 Αυγούστου ενημερώθηκα, αφού έχουμε πληρώσει
0: δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα.
1: Δήλωση κυπέλου και τα 70 ευρώ του προπονητή, που ναι μεν λέει η προκήρυξη του δαθμήματος της Ένωσης ότι είναι των σωματείων, αλλά παρακάτω θα σας αποδείξω ότι δεν υπάρχει περίπτωση προπονητής να δεχτεί να πληρώσει αυτό το ποσό.
0: Μα δε, η κάρτα,
1: θα σας εξηγήσω παρακάτω τους λόγους.
0: Γιώργο, τους ξέρω τους λόγους, γιατί έκανα και παράγοντας. Η κάρτα πάγκου είναι του σωματείου, δεν είναι του προπονητή. Την πληρώνει, τη βαρύνεται το σωματείο. Γιατί αν το διώξει τον προπονητή σου, δεν μπορεί με αυτή την ίδια κάρτα να πάει στον Ιωνικό να κάνει τον προπονητή. Πρέπει να βγάλει άλλη.
1: Σύμφωνα με την τελευταία προκήρυξη, την οποία έχω στα χέρια μου σε φωτοτυπίες, δηλαδή την έχω κατεβάσει από το Ιντερνετ. Είναι καθαρά η προκήρυξη, γράφει ότι τα 70 ευρώ τα οποία δίνουμε ναι μεν στα σωματεία επιβαρύνουν κοστολογικά τον προπονητή. Δεν λέω κάτι που είναι δικό μου, είναι η φετινή προκήρυξη της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας 2026-2027. Δεν υπάρχει περίπτωση κανείς προπονητής να δεχτεί να το πληρώσει αυτό, άρχισε να δοθεί η προκήρυξη.
0: Ναι.
1: Μιλάω για τη φετινή προκήρυξη. Ας επανέλθουμε λοιπόν, εμείς το Γενάρη καταθέτουμε το ιδιωτικό συμφωνητικό και στις 31 Αυγούστου ενημερώνομαι ότι δεν περνάμε και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε τις διαδικασίες της ηλεκτρονικής πώς να το πω, ηλεκτρονικά, τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποσπομίσουμε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Γιατί κολλάμε στο θέμα ότι για 12 μέρες ο προπονητής μας δεν καλύπτεται
0: πληρεί τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές.
1: Ναι, γιατί δεν έχει πάρει ακόμα το πτυχίο στα χέρια του. Ναι, αλλά τις εξετάσεις έχει περάσει, τις πιστοποιήσεις τις έχεις πάρει και γραφειοκρατικά περιμένουμε να βγει το έγγραφο. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν πιάνουμε επί της ουσίας το θέμα, το παίρνουμε καθαρά, αυτό είναι και δεν αλλάζει. Δεν είναι δηλαδή κάτι που θα το κάνει, ήταν ήδη στη διαδικασία. Είχε περάσει ήδη τις διαδικασίες και απλά περιμέναμε να έρθει στα χέρια μας η άδεια του.
0: Και τώρα τι γίνεται, Γιώργο, για να μην μακρηγορούμε. Τώρα τι γίνεται.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε στον αέρα. Περιμένω να δω και εγώ τι θα γίνει. Θα πρέπει να γίνει ένα μαγικό τα μαγικά στην Ελλάδα καταλαβαίνεις πολύ καλά τι
0: είναι ο κύριε Παναγιώτη. Από την Ένωση τι σας είπαν?
1: Από την Ένωση μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχα είναι ότι αρμόδιο πρόσωπο με ειδικότητα πάνω σε αυτό το θέμα, με εμπειρία, είναι ο εξωτερικός συνεργάτης της Ένωσης πάνω στο θέμα
0: Η κυρία Φοροπούλου.
1: Η κυρία Φοροπούλου, Χριστίνα.
0: Μάλιστα. Ήταν ενημερή η κυρία Φοροπούλου για το ζήτημα που προέκυψε?
1: Βεβαίως ήταν ενημερή και μάλιστα εγώ το έμαθα με την κυρία Φοροπούλου.
0: Τώρα, στο διατάφτα, αν δεν λυθεί το θέμα, η ομάδα έχει δικαίωμα, εφόσον δεν μπορεί να εγγραφεί στο Μητρό, να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα?
1: Αυτή τη στιγμή, αν δεν γίνει κάτι, δηλαδή να έρθει από κάπου να αλλάξει αυτό το πράγμα ή να βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος, γιατί δεν ξέρω, μπορεί να βρεθεί αύριο να μου πούνε ξέρεις αυτό. Όχι, εμείς δεν θα μπορέσουμε να
0: προχωρήσουμε. Αύριο θα είναι καλεσμένος στην εκπομπή μας και ο πρόεδρος του Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών, ο Λάβρος Ανδριόπουλος, και πρόεδρος των προπονητών Θεσσαλονίκης. Θα του θέσουμε αυτό το ζήτημα. Σίγουρα κάτι πρέπει να ξέρει και σίγουρα κάτι πρέπει να κάνουν. Γιατί έβγαλε μια ανακοίνωση η Ένωση, λένε καμιά φορά ότι τους κάνω κριτική. Έβγαλε μια ανακοίνωση που γράφει μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, σας εύχεται καλή χρονιά, να είστε γεροί, να είστε δυνατοί, και λέει η ΕΠΣ Μακεδονία σε συνεργασία με τα σωματεία της, τα οποία στηρίζει διαχρονικά, θα επιδιώξει να συμβάλλει καθοριστικά στην περαιτέρω πρόοδο της και ανάπτυξή τους, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό. Θα βρίσκεται πάντα δίπλα στα σωματεία της σε κάθε βήμα της διαδρομής τους και θα απαιτήσει την ολόπλευρη στήριξή τους από όλους τους φορείς, γιατί η προσφορά τους στην κοινωνία, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και το ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδος γενικότερα είναι ανεκτίμητη. Ποια είναι ανεκτίμητη, ποια προσφορά που για να ξεκινήσει μια ομάδα, δεν λέω για α1 κατηγορία, μιλάμε για την ελίτ. Μιλάω για τις ομάδες της α, β και γ κατηγορίας, που για να ξεκινήσει μια χρονιά θέλει ένα κάρο έξοδα, που αντί να τους σας ελαφρύνει η Ένωση, σας επιβαρύνει με επιπλέον έξοδα. Πόσο πλήρωσε συμμετοχή για β' κατηγορία?
1: 200 ευρώ.
0: Για το κύπελο?
1: 50 ευρώ.
0: Για να παίξεις ένα αγώνα, γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα αποκλειστείς. Άντε να παίξεις δύο.
1: Άντε να παίξω δύο. Μάλιστα.
0: Ναι. Ποια είναι η βοήθεια της Ένωσης, δηλαδή προς τα σωματεία της, όταν την παίρνεις στην Ένωση?
1: Είναι ότι θα πρέπει, εκτός από αυτό, επειδή εμείς σαν σωματείο Μανησιακού σέβεται τους αθλητές του, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα της ιατρικής βοήθειας, άλλα 150-200 ευρώ.
0: Γιώργο, αν αρχίσουμε τώρα και μετράμε πόσα έδωσες καλοκαιριάτικα μέσα στον Αύγουστο για να... Άμα βάλουμε και τα νερά για παράδειγμα, που και αυτά είναι ένα τεράστιο έξοδο άμα δεν βρεις ένα χορηγό, μιλάμε τώρα...
1: Κύριε Βαλαμίδα, θα σας πω ότι ένα απλό που, δηλαδή πραγματικά το λέω γελώντας, για να κάνει ένας ποδοσφαιριστής για κάποιους δικούς του προσωπικούς λόγους, άλλαξε το επίθετό του. Για να βγάλει δελτίο, ενώ έχει ήδη, το λιγότερο που θα χρειαστεί είναι 200 ευρώ το παράβολο συν αυτό που θα μας το φτιάξει. Γιατί εγώ δεν ξέρω να τα φτιάχνω, ρε παιδιά.
0: Έλα να το φτιάξω εγώ, εντάξει.
1: Εγώ είμαι ένας εθελοντής.
0: Όλοι είστε θελοντές, όλοι είστε θελοντές. Έκανα παράγοντας όλα αυτά που λες.
1: Έγινα κρίστης, έγινε αυτό, έγινε εκείνο, δεν μπορώ να γίνω
0: καθένας. Ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει. Για παράδειγμα, εγώ χτίσεις δεν μπορούσα να γίνω, αλλά δελτία, Μητρώα και τα λοιπά τα
1: έκανα. Ακριβώς, ναι.
0: Τέλος
1: πάντων. Ναι, ωραία. Αυτό το πράγμα όμως είναι νομικό, γιατί πρέπει να υπάρχει μια δικαστική απόφαση στο οποίο αναγράφει ο λόγος μέσα που ο αθλητής άλλαξε επίθετο. Δεν θέλω να το διαβάσω.
0: Θέλω να σταθούμε σε αυτό το θέμα που προέκυψε. Ελπίζω να βρεθεί λύση αύριο που θα έχουμε το Λάμπρο τον Ανδριόπουλο.
1: Ναι, θα παρακαλούσα πολύ και με μεγάλη χαρά
0: θα
1: να
0: το ρωτήσω.
1: Αλλά
0: θα περίμενα από την Ένωση, αντί να σας παραπέμψει στην κυρία Φοροπούλου, να διαφερθούν ο πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, οι πρόεδροι των διάφορων επιτροπών εκεί που.
1: Δεν απευθύνθηκα προσωπικά, δεν πρόλαβα.
0: Καλά, πήρε. Στην Ένωση πήρε. Δεν σε δώσε τη λύση υπάλληλο.
1: Όχι, εννοώ ότι δεν μπορούσα να μιλήσω με τον πρόεδρο για να μην κατηγορήσω κάποιον. Έτσι μίλησα με τα παιδιά που συνεργαζόμαστε χρόνια. Αυτή ήταν η ερώτηση.
0: Τώρα που μας άκουσε, σε λίγο θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι. Θα τα ξαναπούμε, Γιώργο, θα τα ξαναπούμε, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα ανοιχτά. Όλα τα βάρη στις αεραστεχνικές ομάδες, που κατά τα άλλα είστε προσφορά σας ανεκτίμητη, μεταφέρονται κυρίως στις πλάτες των προέδρων. Μεθαύριο στην προπόνηση,
1: αν πάθει.
0: Ναι.
1: Πριν από ένα μήνα. Έτσι. Πριν από ένα μήνα. Ποιο μήνα. 15 μέρες πήρα το παραχωρητήριο από το Δήμο στο οποίο ανήκει, το γήπεδο το οποίο συντηρούμε και παίζουμε.
0: Επέγραψε και 108 όπως όταν ήμασταν φαντάρι.
1: Στο τέλος θα πάω εκεί. Ο μοναδικός υπεύθυνος σε περίπτωση που πάθει κάτι το γήπεδο, στις ώρες που κάνουμε προπόνηση, ο μοναδικός, επαναλαμβάνω, σε περίπτωση φοράς, κλοπής ή κακή συντήρηση την ώρα που κάνουμε προπόνηση παίζουμε παιχνίδι.
0: Που εκεί σας, έχουν ρημάξει άλλο το πρόβλημα που υπάρχει εκεί. Δεν το συζητάμε.
1: Λοιπόν,
0: άκουσε με λίγο, Γιώργο, θα τα ξαναπούμε. Το πρόβλημα το μείζον είναι αυτό που προέκυψε με το Μητρό. Ελπίζω να βρεθεί λύση. Θα το συζητήσω και αύριο με το Λάμπρο. Θα ακούσεις, θα ενημερωθείς. Μακάρι να βρεθεί λύση. Γιατί υποπτεύομαι.
1: Ένα λεπτό θέλω μόνο.
0: Λίγα δευτερόλεπτα.
1: Πέστε του ότι με 250 ευρώ μεικτά στην εφορία προπονητής στις δικές μας περιοχές δεν έρχεται, γιατί καθαρά θα πάρει 216 ευρώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, Γιώργο, να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια και καλή χρονιά.
0: Να σε καλά.
2: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον ΘΙΤΑ FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Παλαμίδας.

0: FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις, αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού για πρώτη φορά. Με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Παλαμίδας.

0: Και να πάμε στο επόμενο γήπεδο, να πάμε στο γήπεδο του Αγίου Αθανασίου. Εκεί όπου ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου υποδέχεται τη Νίκη Μεσημερίου. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Βαγγέλης Κωστούδης. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από το γήπεδο του Αγίου Αθανασίου. Μόλις ξεκίνησε ο αγώνας.
0: Θα μας πεις θέσεις και τριπλέτα διαιτητική.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Ναι, ναι. ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου και Νίκη Μεσημερίου. Δύο ομάδες που πέρυσι κέρδισαν άνετα την παραμονή τους. ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου φυσικά ήθελε να πάει και στα play-off, δεν τα κατάφερε.
1: Για τον ΑΟΚ ξεκίνησε ο Χαμαλίδης, Σωτηράκογλου, Καπανάτζε, Μιμικόπουλος, Σιαμπάζης, Παναγιωτίδης, Μπιτσικόπουλος, Παντελής, Παπάζογλου, Υψηλός και Καπαγιανίδης. Και
0: ο Μίλτος Γεωργιάδης, προπονητής του ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου, και απ' την άλλη ο κύριος Μιχαηλίδης.
1: Ποθόπουλος, ναι. Σπυριδονίδης, Σιωβανίδης, Τραχανάς, Ζαλακώστας, Γερασίμου, Γαβριλίδης και Ναμισής και Γκάγκας.
0: Λοιπόν, πολλά νέα ονόματα βλέπω στη Νίκη Μεσημερίου. Δεν είναι η περσινή ομάδα. Ο κύριος Μιχαηλίδης όμως έχει τον τρόπο να βρίσκει λύσεις. Θα τα πούμε, Βαγγέλη, θα τα πούμε και αργότερα. Σε περίπτωση που έχουμε γκολ ή κάτι άλλο συμβεί, ένα μηνυματάκι και σε βγάζουμε στον αέρα.
1: Έγινε.

0: Και να πάμε στον επόμενο καλεσμένο. Αναλύσαμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Μαγνησιακός και μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά και να μην το έχουν και άλλα σωματεία. Και να πάμε σε ένα ευχάριστο θέμα, αφού ξεκινήσαμε με όχι και τόσο ευχάριστο, σε ένα ευχάριστο, την επιστροφή του Ηρακλή Αμπελοκήπων στους αγωνιστικούς χώρους. Ο Ηρακλής Αμπελοκήπων σταμάτησε πρόπερση στα μέσα της περίοδου στο πρωτάθλημα της Α1, υποβιβάστηκε στην Α, από την Α στη Β και φέτος επανέρχεται στη Β κατηγορία. Το κυριότερο δεν είναι σε ποια κατηγορία επανέρχεται, είναι ότι επανέρχεται στους αγωνιστικούς χώρους. Μια ιστορική ομάδα με συμμετοχές στην τρίτη εθνική κατηγορία. Εγώ την ξέρω από το συγχωρημένο τον τριαντάφυλλο τον Πουρσανίδη και από τον που ήταν οι δύο πιο εμβληματικοί πρόεδροι και από τον Γιάννη τον Ζαντόπουλο. Τώρα έχουμε στο τηλέφωνο τον νέο ηγέτη αυτής της προσπάθειας της επανόδου του Ηρακλή, τον Γιώργο τον Κισκορίδη, ένα νέο παιδί, να μας πει τι προσπαθεί να κάνει εκεί στους Αμπελόκηπους με την επάνωδο, την επανίδρυση του Ηρακλή Αμπελοκήπων. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και από μένα. Χαίρομαι καταρχήν πάρα πολύ για την ότι μας φιλοξενείτε σήμερα εκεί πέρα στην εκπομπή σας. Εμείς τώρα προσπαθούμε να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα, την ομάδα την αντρική μαζί με την Ακαδημία. Ξεκινάει η αντρική ομάδα φέτος από τη Β κατηγορία. Θα έχουμε και δεύτερη ομάδα που θα παίξει στη Γ κατηγορία.
0: Α, έχετε πολλά παιδιά δηλαδή.
1: Ναι, θα έχουμε και τους προσφέστες στα αντρικά. Εντάξει, τώρα εμείς θέλουμε ουσιαστικά να φτιάξουμε κάτι από την αρχή, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε λίγο το έργο του κ. Ζαντόπουλου και του κ. Τριαντάφυλλου που κάνανε πολύ σημαντικά πράγματα για την ομάδα. Και τρέχουμε ουσιαστικά ώστε να έχουμε μια ανταγωνιστική ομάδα στη Β κατηγορία, να μπορέσουμε να βγάλουμε την ομάδα στην Α κατηγορία.
0: Αυτό είναι το τελευταίο. Το κυριότερο είναι να σταθεί στα πόδια της ομάδα φέτος, να κάνει ένα καλό ξεκίνημα. Είναι δύσκολα, δεν είναι τόσο εύκολα. Μπορεί να είναι καλό το brand name, όπως λένε κάποιοι που ασχολούνται με το εμπόριο. Καλό όνομα δηλαδή ο Ηρακλής Αμπελοκήπων, αλλά θέλει λίγη δουλίτσα για να επανέλθει εκεί που ήταν, στο επίπεδο που ήταν. Εγώ σου εύχομαι να πάνε όλα καλά, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Χαίρομαι που ακούω ένα νέο άνθρωπο που ασχολείται με το ερεσιτεχνικό ποδόσφαιρο και προφανώς και με παιδιά εκεί της περιοχής. Να είσαι καλά, σου εύχομαι τα καλύτερα.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ και ελπίζω να τα ξαναπούμε και πάλι. Οπότε
0: θα τα ξαναπούμε όταν θα αρχίσει το πρωτάθλημα. Να είσαι σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά, Γιώργο. Χάρηκα.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Να πάμε και πάλι στην Άσερο να μας πει ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής. Τι γίνεται εκεί, άρχισε το παιχνίδι, Δημήτρη?
1: Καλησπέρα, Αλέκο. Ναι, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Βρισκόμαστε στο 4ο λεπτό. Δόξα Ασύρου, αναγέννηση είναι 0-0. Χωρίς κάποια φάση μέχρι στιγμής από τις δύο ομάδες. Και χρωστάμε λίγο και τους διαιτητές και τους βοηθούς που είχαμε πει νωρίτερα. Ο κύριος Αγγελάκης είναι ο διαιτητής του αγώνα. Με βοηθούς ο Βλάχο και Γιαντσίδη.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε σε λίγο με τη βοήθεια εδώ πέρα του Δημήτρη του Νίκου. Αν δεν είναι αυτός να πατάει αυτά τα μαγικά κουμπιά, δεν θα ακούγατε τίποτα από αυτά που λέω και που λένε οι συνεργάτες μας. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Θα πάμε σε λίγο στο γήπεδο του Αγίου Αθανασίου γιατί έχουμε γκολ με το ξεκίνημα, με το καλημέρα. Και όχι ένα, δύο.

0: Έλα Βαγγέλη.
1: Ένα-ένα είναι, είμαστε στο 7ο λεπτό. Προηγήθηκε η νίκη μεσημερίου 1-0.
0: Με ποιον?
1: 0-1 και στη συνέχεια ο Μπιτσικόπουλος έκανε για τον Άγιο Αθανάσιο το 1-1. Στο 5ο λεπτό.
0: Το γκολ της νίκης
1: ποιος? Η νίκη μεσημερίου, στο 5 ο Άγιος Αθανάσιος.
0: Ναι, στο 3ο λεπτό ποιος το έβαλε για την νίκη?
1: Στο 3ο λεπτό δεν έχω εικόνα ακόμα ποιος ήταν ο σκόρερ.
0: Καλά, όταν μάθεις θα μας πεις, γιατί συγχρόνως ξέρω ότι κάνεις και άλλη δουλειά εκεί πέρα. Καλύπτεις το παιχνίδι τηλεοπτικά. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια. Μόλις μάθεις το σκόρερ θα το ξαναπούμε. Πάντως άρχισαν με το δεξί και οι δύο ομάδες.
1: Άρχισαν βομβαρδισμός.
0: Ωραία.
1: Κάθε πάση μυρίζει γκολ.
0: Μπράβο. Διαιτητής, μας είπες διαιτητές?
1: Διαιτητής είναι ο κύριος Τονίδης.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έγινε.
1: Okay.
0: Να σε καλά, Βαγγέλη.
1: Καλή συνέχεια.

0: Και επανερχόμαστε. Πριν πάμε σε έναν παλιό καλό φίλο, να ακούσουμε τι γίνεται σε ένα φιλικό παιχνίδι που γίνεται αυτή την ώρα στο γήπεδο της Ευκαρπίας, να σταθούμε, γιατί είναι και οι φίλοι του στοιχήματος. Εγώ μπορώ να μην παίζω στοίχημα, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να μάθουν τι γίνεται π.χ. στη Γερμανία. Hoffenheim Dortmund 2-0 στο 57ο λεπτό. Leverkusen Union Βερολίνου επίσης, όχι, 3-0 πήγε στο ίδιο λεπτό, στο 60. Werder Bremen Λειψία 1-0. Gladbach Elversberg 3-1. Paderborn Freiburg 0-1. Αυτά για τη Γερμανία. Τώρα έχει κάτι άλλα, πορτογαλικά, πολωνικά κτλ. Εσείς που παίζετε μπορείτε να... Συγγνώμη, αλλά δεν το κατέχω καλά το αντικείμενο. Κατέχω καλά τα αρσενικά. Γεια σου Νίκο Πασχαλίδη, παλιέ φίλε. Είσαι στο γήπεδο της Ευκαρπίας και παρακολουθείς τον αγώνα της Μακεδονίας με τους κανονιέριδες.
1: Πολύ σωστά, Λέκο Παλαμίδα. Καλησπέρα και από μένα. Καλή αρχή, καλή σεζόν. Γεμάτη υγεία, και το λέμε σεζόν εννοούμε 2026-2027. Το μόνο που θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο, ούτε φοροελαφρύσεις, ούτε φοροαπαλλαγές, ούτε φοροαπάτες.
0: Υγεία.
1: Μόνο υγεία.
0: Το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Το σημαντικότερο όλων.
1: Δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια υγεία, και δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη ποτέ.
0: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν θα πας στα εγγένεια της έκθεσης για να ακούσεις
1: τίποτα. Όχι, δυστυχώς δεν έχω καλεστεί και ακούω, αυτό θα είναι ακόμη. Είμαι πιο τυχερό, περισσότερο τυχερός, γιατί.
0: Νίκο, πόσα χρόνια έχουμε να τα πούμε, καμιά 20ετία. Ακόμα μπάλα έπρεπε να παίζεις τότε. Εσύ παιδί ήσουν τότε εσύ.
1: Έτσι αλέγω, ακόμα παιδιά είμαστε, απλά είμαστε μεγάλα παιδιά.
0: Ναι, αλλά τώρα βλέπεις, από ό,τι μαθαίνω, το γιο σου παίζει στη Μακεδονία, δεν είναι, ή όχι?
1: Άνα να μου το γιο στη Μακεδονία Ευκαρπίας, με τον Γιάννη Πασχαλίδη.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το λιγότερο, φίλε. Έχει γίνει μια προσπάθεια εδώ από κάποιους ανθρώπους, τοπικούς φορείς, οι οποίοι μαζέψαν τα παιδιά τα οποία φεύγανε από τις ακαδημίες, οι οποίες πληρώνανε για 5, 7, 8 χρόνια οι γονείς, στη Νίκη Ευκαρπία, στο Μακεδονικό.
0: Τώρα, Νίκο, ανοίγουμε μια κουβέντα μεγάλη. Η λειτουργία τέτοιων ομάδων.
1: Συνέχεια πάσες μέχρι να βάλεις γκολ.
0: Ναι. Η λειτουργία ομάδων σαν τη Μακεδονία Ευκαρπίας ή όπως ήταν παλιά η ΑΕ Πηλέας από το 1978, όταν δημιουργήθηκε, γιατί ήταν ο Εθνικός Πηλέας η μεγάλη ομάδα και όλοι οι μικροί δεν μπορούσαν να παίξουν μπάλα. Έγινε ΑΕ Πηλέας και όχι μόνο παίξαν μπάλα, πήγαν και στην Α Εθνική. Να μην αρχίσω και να φέρω ονόματα, γιατί είχαν και έναν άγιο άνθρωπο, ή μάλλον δύο, και τον Παπαντώνη, τον Καραπουρνιώτη και τον Σχορεμένο.
1: Και τιμή του και το γήπεδο της Πηλέας.
0: Έτσι, και τον φίλο μου τον Ανέστη τον Γαριφάλου, οι οποίοι ήταν πρόσφερα, δεν είναι αυτό που βλέπουν την κορυφή, ποιους παίξαν αλφαθνική, είναι τα εκατοντάδες παιδιά που τα έδωσαν τη δυνατότητα να παίξουν ποδόσφαιρο. Και αυτό κάνει η Μακεδονία Ευκαρπίας. Καλός ή κακός, η Νίκη Ευκαρπίας είναι σε υψηλό επίπεδο, δεν μπορούν να παίξουν όλοι στη Νίκη. Οπότε πρέπει να υπάρχει μια ομάδα σαν τη Μακεδονία για να παίζουν αυτά τα παιδιά και να χαίρονται και να εξελίσσονται, γιατί μόνο με τις προπονήσεις δεν εξελίσσεται κανένας. Το ξέρεις.
1: Γι' αυτό και μόνο το λόγο είμαι δίπλα στη διοίκηση του Γιώργου Κίκη, για να βοηθάω στο γεγονός και να μαζεύουμε τα παιδιά, να μου επιτραπεί η έκφραση, η οποία είναι λαϊκή και τη λέμε όλοι, κοπροσκυλιάζουν αριστερά δεξιά στις καφετέρειες και στα μπαρ, να ξενυχτούν, να πίνουν και να καπνίζουν.
0: Και ξέρεις τι γίνεται, κάτι άλλο. Επειδή υπάρχουν αυτές οι ακαδημίες που κάποια παιδιά έχουν ημερομηνία λήξης, δηλαδή μόλις φτάνει το παιδί και στην ΚΑΠΑ 17,
1: ακριβώς,
0: μετά.
1: Αυτό το είπα, λέει,
0: ή πρέπει, το είπα. Ναι, άκου να δεις τώρα. Ή πρέπει να εξελιχθεί αυτός ο παίχτης και να πάει κάπου σε μια μεγάλη ομάδα, που αυτό είναι το όνειρο όλων. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν κάποια παιδιά
1: δεν
0: που
1: μπορούν να εξελιχθούν. Όχι.
0: Δεν μπορούν, και αντί να προτιμήσουν να πάνε να παίξουν στην ομάδα της γειτονιάς τους με τους φίλους τους και να χαίρονται, σταματάνε το ποδόσφαιρο. Το πιστεύεις ότι συναντώ στον δρόμο 17 χρονών παλέμαχους ποδοσφαιριστές?
1: Έτσι ακριβώς, Αλέκο, δυστυχώς.
0: Το εντός εισαγωγικών το παλέμαχους, αλλά έχουν. Δεν ξέρω τι. Εγώ πιστεύω το κακό ξεκινάει από τους γονείς. Νομίζει ο καθένας ότι έχει το Μέση, το Μαραντόνα, τον Κωνσταντέλια και δεν σε μεσάβεται.
1: Σίγουρα φταίμε και εμείς οι γονείς.
0: Λοιπόν,
1: σίγουρα.
0: Και επειδή αυτά τα παιδιά φορτώνονται, είναι από 8 χρονών στο γήπεδο και τα πηγαίνει ο μπαμπάς και η μαμά, όταν φτάνουν
1: έχουν στα... χωριστεί και
0: ναι, αυτοί. Και όταν φτάνουν στα 17 και βλέπουν ότι δεν μπορούν να παίξουν ούτε, ούτε όχι στον ΠΑΟΚ και στον Άρη, ούτε στη μεγάλη ομάδα της Ευκαρπίας, σταματάνε το ποδόσφαιρο. Και μπράβο, μπράβο στη Μακεδονία Ευκαρπίας και στις άλλες ομάδες που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και δίνουν τη δυνατότητα της άθλησης σε αυτά τα παιδιά. Νίκο, θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε μέσα
1: πριν
0: από τη συχνότητα.
1: Πριν κλείσουμε ένα λεπτό.
0: Και μπήκε και άλλο γκολ.
1: Σε παρακαλώ. Όχι, έχει τελειώσει ο αγώνας εδώ.
0: Πόσο?
1: Για την ιστορία Μακεδονία Ευκαρπίας Κανονιέριδες 4-2 σε ένα φιλικό παιχνίδι. Χωρίς τραυματισμούς, με τους δύο προπονητές, κύριο Μούντα φιλοξενούμενο και κύριο Τσικουρίδη της Μακεδονίας, να είναι απόλυτα ικανοποιημένοι μέσα στον καύσωνα του μεσημεριού, αλλά κάνουν πρόβα τενεράλε για το κύπελο, το οποίο ξεκινά σε 2 εβδομάδες. Αυτό που ήθελα να επισημάνω, Αλέκο, και να πω για άλλη μια φορά, θέλω να σου δώσω προσωπικά συγχαρητήρια, να μας ακούσουν όλοι, που όλα αυτά τα χρόνια βρίσκεσαι στις επάλξεις, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις και εφημερίδες και βοηθάς από το μετερίζι σου τον αθλητισμό, τον αεροτεχνικό.
0: Να είσαι καλά.
1: Όλοι
0: να είσαι...
1: αυτοί οι άνθρωποι που είναι πίσω από τον, αθλητικό, από τον αεροτεχνικό αθλητισμό καταβάλουν προσπάθεια, χρήμα και χρόνο. Συγχαρητήρια σε όλους και πάνω απ' όλα σε σένα και όλη την ομάδα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Νίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάμε στην Άσυρο. Έχουμε τον Δημήτρη Καλαϊτζή στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει πώς εξελίσσεται εκεί ο αγώνας. Δόξα Σύρου, αναγέννηση Ρησίου.
2: Καλησπέρα και πάλι, Αλέκο, εδώ από την Άσυρο. Το σκορ παραμένει 0-0 στο 19ο λεπτό της συνάντησης. Οι δύο ομάδες έχουν από μια μεγάλη ευκαιρία. Η πρώτη ανήκει στους φιλοξενούμενους στο 8ο λεπτό. Μετά από παράλληλη σέντρα τα δεξιά του Χατζηγεωργίου, ο Δάσκος έκανε το πλαστή και ο Μαυρομιχάλης πάνω στη γραμμή ως απομηχανήτη ως σώζει την ομάδα του. Ενώ πριν από λίγο, η Άσυρος θα πάρει τις ευκαιρίες με απευθείας εκτέλεση φάου του Σταμπουλή από έκρουση ο πορτιέρη της αναγέννησης Ρησίου.
0: Να σου πω κάτι, πριν πω μέσα στο στούντιο, είναι εδώ απ' έξω γιατί θα ακολουθήσει, θα κάνει εκπομπή ο Αλέξης Αλεξίου, παλιά δόξα του ελληνικού ποδοσφαίρου, δεν χρειάζεται συστάσεις. Πάω, Ολυμπιακός, Καλαμαριά, Εθνική Ελλάδος και πολλά άλλα. Λοιπόν, και προπονητής πολλά χρόνια. Και κάναμε μια κουβέντα πώς βλέπουμε φέτος την Α κατηγορία και του είπα, και εσύ θα μου πεις αν είχα δίκιο, πέρα από ποιες ομάδες, δεν θέλω τώρα να το πω στον αέρα, βλέπω σαν φαβορί και τα λοιπά, το είπα ότι μια από τις εκπλήξεις έχω την αίσθηση ότι θα είναι αναγέννηση Ρησίου. Εσύ τι λες?
2: Κοίτα, τα πρώτα δείγματα, τα πρώτα 20 λεπτά φαίνεται μια ομάδα πολύ καλή, παρόλο που είναι νεοφώτιση και είναι σχεδόν η ίδια ομάδα με πέρσι που πήρε το πρωτάθλημα στην Α κατηγορία, στον τρίτο όμιλο. Βλέπω έχει πολύ καλά στοιχεία. Δηλαδή πέρσι μπορεί να είχαμε σαν έκπληξη την νίκη μεσημερίου και γιατί όχι φέτος να έχουμε την αναγέννηση Ρησίου. Βέβαια νωρίς είναι να το πούμε από την πρώτη αγωνιστική.
0: Σίγουρα.
2: Αλλά τα πρώτα δείγματα, Αλέκο, είναι πολύ ενθαρρυντικά.
0: Πρώτο δείγμα θετικό δηλαδή. Και είναι μια ομάδα που έχει πολλά χρόνια τον ίδιο προπονητή, ένα νέο παιδί, τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο, που είναι και αυτό σημαντικός παράγοντας για να έχει μια καλή πορεία.
2: Παίζει ρόλο όμως ο ίδιος κορμός πέρα τον προπονητή,
0: ναι,
2: τα ίδια παιδιά.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Έχει πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Σίγουρα.
2: Ενώ η Άσυρος δεν θυμίζει καθόλου την εικόνα που μας έδειξε το Super Cup μέχρι στιγμής.
0: Καλά, νωρίς είναι ακόμα. Θα δούμε. Λοιπόν,
2: καλά, σίγουρα,
0: θα κάνουμε σε λίγο ακόμα μια σύνδεση να μάθουμε αν παραμένει το 1-1 στον Άγιο Αθανάσιο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Βαγγέλη τον Κωστούδη. Γεια σου, Βαγγέλη, τι γίνεται εκεί? Βαγγέλη, μας ακούς? Έπεσε η γραμμή, θα προσπαθήσει πάλι.

0: Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Βαγγέλη Κωστούδη. 1-2, Βαγγέλη.
1: 1-2. Σκόρεν είναι ο Ζαλακώστας. Ο Γαβριλίδης πρέπει να έχει κάνει το 0-1. Να προηγήθηκε.
0: Στο τρίτο λεπτό. Πες μας,
1: Βαγγέλη. Το 1-2 έγινε στο 13. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 23. Κάνουν cooling break οι ομάδες. Πραγματικά κάθε φάση μυρίζει goal.
0: Μάλιστα. Καλό παιχνίδι στον Άγιο Αθανάσιο. Μείνει έκπληξη μέχρι στιγμής με βάση τα δεδομένα του καλοκαιριού, αλλά άλλο τα φιλικά, άλλο τα επίσημα. 0-1 ο Γαβριλίδης για την νίκη μεσημερίου στο 3ο λεπτό. 1-1 ο Μπιτζικόπουλος στο 5ο. 1-2 ο Ζαλακώστας στο 13ο λεπτό. Θα κάνουμε και εμείς ένα cooling break αυτή τη στιγμή και θα τα ξαναπούμε μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις, αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η πτήση επίδειξης για τους δύο χειριστές του Phantom της πολεμικής αεροπορίας που συνετρίβει το μεσημέρι του Σαββάτου στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week. Η σωρή των δύο χειριστών εντοπίστηκαν λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα κοντά στο σημείο της συντριβής. Το F4 έπεσε κατά τα πρώτα δύο λεπτά της επίδειξής του και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ προκλήθηκε και μεγάλη πυρκαγιά σε δασική έκταση. Στη σκιά της συντριβής του Phantom προσαρμόζεται και το πρόγραμμα της ΔΕΘ με κεντρική εντολή από τη Νέα Δημοκρατία για ματέωση των εορταστικών εκδηλώσεων. Κανονικά θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη ομιλία του Πρωθυπουργού σε λίγη ώρα στο περιθώριο της ΔΕΘ και στο βήμα του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης. Ο κύριος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει σε λίγη ώρα τα μέτρα της κυβέρνησης που θα μπουν σε εφαρμογή τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δέσμη των μέτρων που θα ανακοινωθούν περιλαμβάνονται 30 παρεμβάσεις που απλώνονται σε όλο το φάσμα της κοινωνίας, μεταξύ των οποίων αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και φορολογικές ελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, αλλά και στήριξη στις οικογένειες. Στο χώρο των κινητοποιήσεων η Θεσσαλονίκη, χιλιάδες άνθρωποι βγαίνουν και φέτος στους δρόμους συμμετέχοντας στις συγκεντρώσεις και τις πορείες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της σημερινής ομιλίας του Πρωθυπουργού. Συγκεντρώσεις λοιπόν βρίσκονται σε εξέλιξη με την αστυνομία να έχει θέσει σε ισχύ δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Να συνδεθούμε αμέσως με τη συνάδελφο Δήμητρα Μακρύ. Έχει εικόνα για την εξέλιξη των συλλαλητηρίων. Δήμητρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Αφροδίτη, και από μένα. Καταρχάς, να πούμε συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο πιλότων μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα και τις πορείες, κάναμε μια βόλτα από την Χάνθο που ήταν από τις 5.30 ώρα συγκεντρωμένο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Εκεί ο παλμός ήταν πολύ, πολύ πιο μπροστά και πολύ πιο. Κόσμος είχε συγκεντρωθεί από την Εθνική Καμίνης προς την Χάνση, ήταν σχεδόν αδιαφόρητο, συνέβαινε το αδιαφόρητο. Τώρα αυτή τη στιγμή περάσαμε βεβαίως από την εξωκοινοβουλευτική αριστερά που ήταν συγκεντρωμένη στην Καμάρα, το Μέρα 25, στην Αγία Σοφία. Τώρα είμαστε αυτή τη στιγμή στην πλατεία Αριστοτέλους επάνω στο άγαλμα του Βενιζέλου. Αγωνιζόμαστε για περισσότερες και καλύτερες συλλογικές συμβάσεις, λιγότερο χρόνο εργασίας, ποιοτικό χρόνο για ζωή, το κεντρικό σύνθημα των συνδικάτων της ΓΕΣΕ και του Εργατοπαλληλικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης, περισσότερες και καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ένα άλλο θέμα, ζητήματα για το δημογραφικό. Βεβαίως υπάρχουν εκείνοι που μιλούν και ζητούν για να μπουν στη φυλακή οι δολοφόνοι της Πύλου και το δημογραφικό. Υπάρχουν έτσι συλλογή από την επαρχία, από την περιφέρεια που πραγματικά οι πόλεις ερημώνουν χωρίς να υπάρχουν δουλειές, χωρίς να υπάρχουν οικουσίκες για να παραμείνει ο κόσμος εκεί. Τολμάμε, διεκδικούμε να αλλάξουμε τις ζωές μας, ένα ακόμη σύνθημα, φοιτητές. Παλαιστίνοι, βεβαίως μια μεγάλη παλαιστινιακή σημαία βρίσκονται εδώ σε μια πορεία που ειδικά στο άγαλμα Βενιζέλου τώρα ετοιμάζεται να πάρει τον πραγματικό της όλου.
1: Και βέβαια, Δήμητρα, έχουμε και το αγροτικό συλλαλητήριο που πραγματοποιείται και με την παρουσία αγροτικών οχημάτων, τρακτέρ, τα οποία βρίσκονται στο χώρο του Λευκού Πύργου.
2: Έτσι, αυτό ακριβώς, από την κάτω πλευρά και είναι και βεβαίως όλοι θα καταλήξουν προς το συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης.
1: Ναι, και αυτές οι απογευματινές συγκεντρώσεις αναμένεται να κινηθούν προς την περιοχή της ΔΕΘ και βέβαια με τελικό σημείο την είσοδο της Νότιας Πύλης, η οποία βέβαια έχει αποκλειστεί από τις αστυνομικές δυνάμεις με μεταλλικά κυκλειδώματα, έτσι.
2: Βεβαίως, είναι οι γνωστοί φραγμοί που έχουν μπει και βεβαίως η παρουσία των αστυνομικών, των ΜΑΤ, είναι παντού ήδη στην γωνία της Εγνατίας με την Αγία Σοφία, υπάρχουν και είναι, είπαμε, η Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες είναι αστακός.
1: Είναι αστακός, ένα φρούριο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα Μακρύ.
2: Να είστε καλά, Παδίτη.
1: Καλή συνέχεια. Με κεντρικό τίτλο «Οι νέοι καταλήτες της ανάπτυξης και της εξωστρέφειας» είναι αυτεμπορική σε συνεργασία με τη ΔΕΘ ΕΛΕΚΣ που διοργανώνουν αύριο Κυριακή στις 4 το απόγευμα φόρουμ διαλόγου, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι υπουργούς, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και κορυφαία στελέχη της επιχειρηματικής κοινότητας. Απαγόρευση κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ αύριο Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Έθριος καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο να δείχνει αυτήν την ώρα 32 βαθμοί Κελσίου και σχετική υγρασία στο 42%.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα για τις ειδήσεις και για την ενημέρωση για αυτά που γίνονται. Σήμερα είναι τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης, 90η Διεθνής Έκθεση, 100 χρόνια Διεθνής Έκθεση. Να πάμε όμως εμείς στον Άγιο Αθανάσιο, Δημήτρη. Στον Άγιο Αθανάσιο είναι ο Βαγγέλης Κωστούδης, θα μας πει αν παραμένει το 1-2.
1: Το 1-2 παραμένει, βρισκόμαστε στο 40, στο 37 είχε δοκάρει ο Τζαλακώστας για την νίκη Ευκαρπία. Για την νίκη Μεσημερίου, συγγνώμη.
0: Μάλιστα. Ωραία, έγινε.
1: Παραλίγο να γίνει το 1-3.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Θα πηγαινερχόμαστε στα γήπεδα, θα πάμε τώρα για λίγο και στην Άσυρο να δούμε τι γίνεται και εκεί, μέχρι να κλείσει το ημίχρονο και μετά θα συνεχίσουμε τις συνεντεύσεις.

0: Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή να μας πει πού βρισκόμαστε στην Άσυρο. Παραμένει το 0-0.
1: Καλησπέρα και πάλι Αλέκο, παραμένει το 0-0 χωρίς καμία ευκαιρία από αυτές που είχαμε προαναφέρει νωρίτερα. Όλα οδεύουν για 0-0 για το ημίχρονο.
0: Μάλιστα. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα μάθουμε και τελικό αποτέλεσμα τι θα γίνει εκεί. Να πούμε μια που λέμε τελικά αποτελέσματα ότι στην πρεμιέρα τη Super League 2, Παθρακικός Πύργος στην Κομωτινή 0-0. Και να πάμε και για λίγο στο στοίχημα. Να δούμε τα σημαντικότερα. Φιωρεντίνα Τωρίνο 1-2 τελικό. Πάμε πιο κάτω να πάμε και στην Γερμανία. Χοφενχάιμ Ντόρτμουντ 2-2 αυτή τη στιγμή στο 85. Λεβερκούζον Ουνιόν Βερολίνου 4-0. Βέρντερ Βρέμις Λιψία 3-0. Γκλάντμπαχ Έλβερσπρέγκ, δεν έχω και τα καλά τα γυαλιά, 3-3. Πάτερμπορν Φράιμπουργκ 0-1. Και να πούμε, είμαστε στην πρεμιέρα, πρεμιέρα εκπομπής, πρεμιέρα πρωταθλήματος, πρεμιέρα Α1. Σήμερα γιορτινή μέρα, πρώτη μέρα το αθλητικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, Θήτα FM. Και εμείς τώρα συνεχίζουμε τις συνεντεύξεις. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Παύλου Μελά, ένα από τα πιο ιστορικά σωματεία της Θεσσαλονίκης, εκπροσωπώντας μια περιοχή όπως είναι η Σταυρούπολη, με δικό της γήπεδο, με καλή ομάδα, με καλό πρόεδρο. Γεια σου πρόεδρε.
2: Καλησπέρα σας.
0: Και από φέτος με προπονητή που έχει, είναι εξπέρ στα πρωταθλήματα και σαν όδου, τον Νίκο Τομίντη.
2: Ναι, τον Νίκο Τομίντη από φέτος. Καταρχάς να ευχηθώ καλή χρονιά, εύχομαι καλή αρχή να έχετε, υγεία και πολλές επιτυχίες.
0: Γεροί να είμαστε και εσείς, κουράγιο να έχετε και να συνεχίσετε το έργο σας. Εγώ το λέω και ας παρεξηγηθούν κάποιοι ότι το σημαντικότερο ρόλο στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο τον παίζουν οι παράγοντες. Αν δεν υπήρχατε εσείς δεν θα υπήρχε τίποτα. Και αποδεικνύεται αυτό ότι ελλείψη ικανών παραγόντων, κάποιες ομάδες έπαψαν να υφίστανται, κάποιες φυσικά κάναν και λάθη και από τα δικά τους λάθη φτάσανε εκεί.
2: Πάντα αυτά λάθη ξεκινάμε κύριε Αλέκο. Πάντα έτσι γίνεται. Έτσι.
0: Πάντως ο Παύλος Μελάς είναι ένα νοικοκυρεμένο σωματείο, ένα σωματείο που εγώ το μόνο που με στεναχωρεί όταν έρχομαι στη Σταυρούπολη και θα έρθω αύριο να σας δω με την ευκαρπία, είναι ότι περιμένω περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Κάτι πρέπει να κάνετε με τον κόσμο.
2: Κάθε χρόνο και περισσότερο χρόνο έχουμε.
0: Εγώ είμαι μαθημένος από τα παλιά που ήταν γεμάτο το γήπεδο, γι' αυτό.
2: Αυτό το ζήσαμε μόνο στον αγώνα με την ΠΑΜ, στον άτυχο αγώνα μπαράζ για την άνοδο.
0: Το θυμάστε ακόμα και είστε πικραμένος εκείνο τον αγώνα, χάσατε μια άνοδο, μια ευκαιρία για μια...
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ πικραμένος.
0: Αλλά με έκανε εντύπωση πρόεδρε, στο τέλος σας χειροκρότησαν όλοι. Εγώ το λέω τώρα αυτή τη στιγμή και ειλικρινά σας μιλώ, δεν έχουμε εικόνα, αν είχαμε εικόνα θα το βλέπατε και ανατριχιάζω. Η ομιλία σας στους παίχτες μετά το τέλος του αγώνα. Οφείλω έστω και καθυστερημένα να σας συγχαρώ για μια ακόμη φορά και να σας χειροκροτήσω, μπράβο σας.
2: Εντάξει, αυτό ήταν από την ψυχή μου βγήκε, γιατί εντάξει, τα παιδιά κάνανε μια προσπάθεια, όλοι μαζί την κάναμε. Όλοι μαζί κάναμε σωστά και λάθη και το αποτέλεσμα δυστυχώς ήταν αυτό, αλλά το ότι καταφέραμε και κινητοποιήσαμε τόσο πολύ κόσμο της Σταυρούπολης και φέραμε τον κόσμο μας στο γήπεδο και ακόμα και τώρα λένε ναι να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε την προσπάθεια. Εντάξει, η πίκρα μου ήταν μεγάλη, αυτό είναι αλήθεια.
0: Αλλά ήταν τα λόγια σας συγκινητικά. Η ατμόσφαιρα ήταν φανταστική για ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι. Η συμπεριφορά
2: όχι, όλα γίναν μέσα σε αθλητικό πνεύμα, εργασία, όλα.
0: Εγώ χαίρομαι με τέτοιες εικόνες.
2: Τώρα, όχι, και το είχα... γιορτή του ποδοσφαίρου, ναι. Πραγματική γιορτή του ποδοσφαίρου.
0: Και το είχα πει και πέρυσι δημόσια, δεν είχα πρόβλημα μετά από τόσα χρόνια μέσα στα γήπεδα να πω τη γνώμη μου δημόσια, ότι αν είχα εγώ τη δυνατότητα να επιλέξω ποια ομάδα μετά το Φοίνικα Πολύχνης που έδειχνε ότι θα βγει άνετα έπρεπε να τον ακολουθήσει, εγώ επέλεγα Παύλου Μελά για πολλούς και διαφόρους λόγους. Για τους λόγους που είπα στο ξεκίνημα της κουβέντας, για την ιστορία, για τον κόσμο, για πολλά πράγματα. Αλλά δεν
2: και
0: είμαι εγώ.
2: Δεν, ευχαριστήσω γι' αυτό.
0: Δεν είμαι εγώ αυτός που αποφασίζει, το γήπεδο
2: όχι,
0: αποφασίζει.
2: Όχι, δυστυχώς το γήπεδο και όχι μόνο τελικά.
0: Κοίταξε, πρόεδρε, τώρα αν θες τη γνώμη μου, Κάνατε και εσείς λάθη πέρυσι, αλλά χωρίς λάθη δεν γίνεται. Κάνε. Αλλά και η ΜΠΑΜ βγήκε δίκαια. Είχε...
2: Όχι, δεν μιλάω για την ΜΠΑΜ. Λάθη κάναμε πολλά και πρώτα απ' όλα ο πρώτος που έκανε είμαι εγώ. Οπότε δεν μπορώ να ρίξω
0: όσοι δουλεύουν
2: τις
0: κάνουν
2: λάθη. Τις περισσότερες ευθύνες τις παίρνω εγώ πάνω μου και μετά από αφού τελείωσε η χρονιά και ηρεμήσαν τα πράγματα και σκεφτόμουν και συζητούσα με δικούς μου ανθρώπους, έχω καταλάβει τα λάθη μου, τα δικά μου τα λάθη. Από εκεί και μετά ήταν στενάχωρο. Θεωρώ ότι το κρίσιμο μάτς που χάσαμε την άνοδο είναι με το Ρόκαστρο.
0: Ναι, ναι.
2: Και όχι τόσο με την ΜΠΑΜ. Και από εκεί και μετά μεγάλη πικρία για τον τρόπο που εξελίχθηκε η μη άνοδος
0: το καλοκαίρι.
2: Μέσω του δρόμου.
0: Ενώ μέχρι πέρυσι παρακαλούσαν ποια ομάδα, τους έστειλαν προσκλήσεις, κόντρα προσκλήσεις, ξανά προσκλήσεις να πάνε να συμπληρώσουν τους ομίλους της ΓΑΜΑ Εθνικής, υπήρχαν δύο κενές θέσεις, δύο ιστορικές ομάδες.
2: Υπήρχαν 7 κενές θέσεις.
0: Και αλίμονο, δηλαδή, τι να πω, τόσο ανένδοτη ΕΠΟ φέτος.
2: Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι μας ήρανε σε ένα δικαστήριο, το οποίο τελικά η απόφαση του δικαστήριου δεν ήταν ούτε θετική ούτε αρνητική. Μάλιστα. Απλά γνωμοδότησε ότι δεν ήταν αρμόδιο να αποφαστεί.
0: Μάλιστα, και έπρεπε να συνεχίσετε. Οπότε... έφεση κόντρα στην έφεση, ξανά έφεση και δεν συμμαζεύεται.
2: Όχι, δεν υπήρχε έφεση, δεν μπορούσαμε να έφεση βάλουμε. Ήταν απόφαση οριστική. Δεν είμαστε αρμόδιοι, γεια σας.
0: Τελεσίδικη, αλλά χωρίς να πάρουν απόφαση. Μπράβο τους, συγχαρητήρια. Τώρα φέτος, κάτσε να πούμε φέτος, τι γίνεται.
2: Εντάξει, να σας πω την αλήθεια ότι επικράθηκα πολύ το καλοκαίρι. Αν δεν γινόντουσαν εκλογές, δεν ξέρω αν θα συνέχιζα. Έγιναν εκλογές πιο μπροστά, είχα ξεκινήσει λίγο με τον κύριο Μπίντη, με τον κύριο Μούντα να κάνω ένα προγραμματισμό και... αυτό ήταν που με κράτησε, γιατί η πίκρα μου ήταν πολύ μεγάλη φέτος.
0: Μάλιστα.
2: Και ήταν η πρώτη φορά που σκεφτόμουν να μην συνεχίσω.
0: Αλλά... σίγουρα, μετά από αυτά που γίνανε και κυρίως το καλοκαίρι, γιατί να το πούμε έτσι όπως το λέει και ο κόσμος, απλά ήταν σαν να σας δούλευαν.
2: Ακριβώς αυτό. Το συνέστημα είναι ακριβώς αυτό.
0: Έτσι δεν είναι.
2: Και... μετά από σκέψη, από κουβέντα με τον κύριο Μούντα, ο οποίος τον ευχαριστώ δημόσια, γιατί εκτός από πολύ καλός μου φίλος είναι ένας συνεργάτης υπερπολίτιμος, τον ευχαριστώ πραγματικά δημόσια για ό,τι κάνει και ό,τι έκανε μέχρι τώρα και θα κάνει. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, πολύ δουλευταράς, και έχουμε βρει τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ μας και ειλικρινά είναι ο άνθρωπος που με έκανε να παραμείνω στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Με τις κουβέντες του και τις συζητήσεις του, με τον τρόπο που σκέφτηκε και μου έδωσε να καταλάβω πώς, με ποιο τρόπο θα πρέπει να συνεχίσουμε.
0: Μάλιστα, πρόεδρε, σε ευχαριστώ. Ήταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο πρόεδρος του Παύλου Μελά, ο Γιώργος Τσαρτακλής. Να ευχηθούμε καλή αρχή, με υγεία πάνω απ' όλα, αύριο, και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
3: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο, ο Αλέκος Παλαμίδας.
4: Θήτα FM 107,1.
0: Πριν επιστρέψουμε στα δικά μας και πάμε στις συνδέσεις με τους συνεργάτες στην Άσυρο και στον Άγιο Θανάσιο, να πούμε και κάποια αποτελέσματα από το στοίχημα. Βέρντερ Βρέμις Λειψία 3-0 στις καθυστερήσεις. Gladbach Elversberg 3-4 παρακαλώ. Bayer Leverkusen Union Βερολίνου 4-0 τελικό. Paderborn Freiburg 0-1 τελικό. Hoffenheim Borussia Dortmund 2-3 στις καθυστερήσεις, το γύρισε η Borussia. Και δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε και από Αγγλία, έχουμε ένα παλιό τελικό, Newcastle Bournemouth 2-2, Manchester City σε εξέλιξη 66-1-0 την Coventry, Brighton Lynch 0-1, Bedford Sunderland 1-0, Nottingham Forest Tottenham 1-0, Fulham Crystal Palace 2-2. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή Ποιο φίλο? Τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή. Δημήτρη, τέλειωσε το ημίχρονο εκεί, 0-0.
1: Ακριβώς 0-0 χωρίς καμία άλλη φάση. Ένα σφιχτό παιχνίδι με ελάχιστες φάσεις. Το ρίσο στέκεται πάρα πολύ καλά σε αντιθέσει με τη Δόξα Σύρου που δεν θυμίζει τίποτα την εικόνα την καλή του Super Cup. Αν θέλει να πάρει το παιχνίδι πρέπει να ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή της.
0: Θα δούμε, θα κάνει κάποιες διορθωτικές κινήσεις ο Γιώργος Τσουκαλίδης στο ημίχρονο. Θα εξακολουθήσει να έχει την ομάδα του καλά στημένη στο γήπεδο ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Να δούμε όμως τι γίνεται και στον Άγιο Αθανάσιο. Άγιος Αθανάσιος, ημίχρονο 1-2, Ευαγγέλιε.
5: Ναι, ναι, 1-2, έχουμε ημίχρονο. Ανάπαυλα.
0: Πάει να γίνει έκπληξη, γιατί φέτος την νίκη μεσημερίου την περίμεναν πολύ. Λίγο αδύναμη, αλλά δεν δείχνει αδύναμη, δείχνει δυνατή. Σε ένα καλό παιχνίδι προηγείται μες στον Άγιο Αθανάσιο με 1-2. Να θυμίσουμε 0-1 ο Γαβριλίδης στο 3, 1-1 ο Μπιτζικόπουλος στο 5 και 1-2 ο Ζαλακώστας στο 13, που είχε και δοκάρι, έτσι δεν είναι?
5: Είχε και δοκάρι, ναι. Είχε μάλιστα. Και δοκάρι, ήταν πολύ καλή ευκαιρία.
0: Να δούμε τι θα γίνει και στο δεύτερο ημίχρονο. Ευχαριστούμε, Ευαγγέλη, ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε.
3: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Παλαμίδας.
4: Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Και επιστρέφουμε, μιλήσαμε με προπονητές, με συνεργάτες, με πρόεδρο. Δεν μιλήσαμε με ποδοσφαιριστές. Και επιλέξαμε στο ξεκίνημα των εκπομπών μας να μιλήσουμε με τον πρόεδρο των Ερυθρών Ποδοσφαιριστών, τον Γκάρατο Θωμά. Γεια σου Θωμά. Εσύ δεν είσαι πρόεδρος.
1: Γενικός γραμματέας. Είναι ο Γιώργος ο Πολυζωήδης.
0: Α, ο Πολυζωήδης είναι πρόεδρος. Δεν πειράζει, γενικός γραμματέας, το ίδιο είναι. Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πες μου Θωμά, πέρα από τους αγώνες και τα λοιπά, τα προβλήματα των Ερυθρών είναι πολλά. Λύθηκαν κάποια από αυτά. Στην αρχή μπορεί γκρινιάξαμε λίγο, γιατί εγώ μιλούσα και σαν εκπρόσωπο σωματείων με την αντικατάσταση των δελτίων, αλλά επειδή υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που κορόιδευαν κάποια παιδιά, είναι ένα μέτρο που πιστεύω ότι μείωσε τα προβλήματα που δημιουργούνταν κάθε καλοκαίρι, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, αυτό είναι αλήθεια. Με τα δελτία έχουν λυθεί αρκετά προβλήματα, καθώς έχουν γίνει κάποιες διορθώσεις. Μπορούν πλέον να γίνουν δελτία ενός χρόνου, δύο χρόνων, τριών χρόνων, τεσσάρων, ακόμα και πέντε.
0: Ναι, όσο θέλει ο καθένας, εκτός άμα είναι πρώτη φορά που κάνει δελτίο και μπορεί να έχει μεγαλύτερη διάρκεια.
1: Έκδοση.
0: Ναι. Είναι ένα μέτρο που, λέω, στην αρχή γκρίνιαξαν τα σωματεία, γιατί ήταν το οικονομικό βάρος μεγάλο να αντικαταστήσεις. Τώρα κάποια ομάδα είχε 40.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά βοήθησε. Εν τέλει πιστεύω,
0: βοήθησε,
1: το καταλάβαμε και τα σωματεία, ότι βοηθάει το συγκεκριμένο μέτρο.
0: Βοήθησε. Για κάποιους δεν χρειαζόταν, γιατί ο λόγος τους ήταν συμβόλαιο, αλλά κάποιοι άλλοι το λόγο τους τον είχαν γραμμένο στα παλιά τους τα παπούτσια, κορόιδευαν πολλά παιδιά, κάρφωναν τα δελτία στον τοίχο.
1: Υπήρχαν περιστατικά που είχαμε δυσαρέσκεια από τους φεριστές, αλλά τώρα νομίζω έχουν λατωθεί πάρα πολύ.
0: Ξεκινήσαμε με κάτι θετικό, με τα δελτία. Τι άλλο θετικό υπάρχει για τον ερεστέχνη ποδοσφαιριστή?
1: Το θετικό είναι ότι προσπαθεί η πολιτεία να βελτιώσει και τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν για τους ερεστέχνες ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν βέβαια πολλά περιθώρια βελτίωσης.
0: Σίγουρα.
1: Παρ' όλα αυτά σιγά σιγά βλέπουμε ότι κάποια γήπεδα αρχίζουν και παίρνουν κανονική μορφή.
0: Ναι.
1: Και μπορούν πλέον να διεξάγονται αγώνες, προπονήσεις, χωρίς να κινδυνεύει η σωματική ακαιρεότητα.
0: Το Μαρόκο της Τριανδρίας γίνεται τώρα των Απελοκήπων. Αυτά δεν ήταν γήπεδα, αυτά ήταν καρμανιόλες.
1: Ακριβώς. Ήταν πολύ δύσκολο. Ακόμα και προπονήσεις δεν ξέρω, δεν μιλάμε για αγώνες.
0: Ναι. Ούτε φυσικά όταν δεν μπορείς να παίξεις αγώνα, δεν μπορείς να κάνεις και προπόνηση. Τι θα πάει να κάνεις προπόνηση? Χαλαρά δεν γίνεται. Πρέπει να κάνεις προπόνηση κανονική. Όπως στον αγώνα, πρέπει να τα δώσεις όλα. Και όπως έβλεπα τώρα για παράδειγμα, μέχρι πρόπερι στο γήπεδο στο Μαρόκο ή μέχρι πέρυσι το γήπεδο των Αμπελοκήπων, έπρεπε να βάλουν και αστυνομία απ' έξω. Να απαγορεύεται η είσοδος, όχι να κάνω προπόνηση.
1: Κανονικά έτσι είναι, όπως θα λέτε, είναι αλήθεια, αλλά ευτυχώς έχει αλλάξει αυτή η εικόνα. Τα γήπεδα πλέον είναι πάρα πολύ καλά.
0: Το θέμα είναι να βελτιώνονται τα πράγματα.
1: Παραπάνω από ένα σωματείο.
0: Ναι, το θέμα είναι να βελτιώνονται οι καταστάσεις, να πηγαίνουμε μπροστά, όχι πίσω. Γιατί μην ξεχνάμε.
1: Αυτό είναι δανεικό.
0: Ναι, μην ξεχνάμε ότι όλοι εσείς είστε επαγγελματίες, όλα τα παιδιά έχουν τις δουλειές τους. Άμα έχουν ένα σοβαρό τραυματισμό.
1: Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν καλές καταστάσεις, γιατί αυτό που λέτε, πιο πολύ από εμάς, το 95% εργάζεται το πρωί. Οπότε ναι, αν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, θα υπάρχουν συνέπειες και στην ζωή, την καθημερινότητά μας, το εισόδημά μας.
0: Φυσικά.
1: Και πολλαπλό το χάσιμο.
0: Ακόμα και για τα μικρότερα παιδιά που είναι μαθητές, και αυτοί θα έχουν.
1: Σίγουρα.
0: Υπάρχουν κάποια παιδιά που είναι αριστούχοι μαθητές και δεν μπορεί τώρα, για παράδειγμα, λίγες μέρες πριν πάει να δώσει πανελλήνιες, να έχει ένα σοβαρό τραυματισμό και να χάσει όχι όλη τη χρονιά, όλα τα χρόνια που μάθουσε.
1: Που έχει πίσω του, που έχει διαβάσει.
0: Έτσι,
1: αλήθεια.
0: Έτσι.
1: Αλήθεια.
0: Ακόμη και το πρόγραμμα αυτό της ιατρικής περίθραψης των ερυθρών ποδοσφαιριστών, και αυτό είναι κάτι θετικό.
1: Είναι πάρα πολύ θετικό.
0: Και της αποκατάστασης. Βλέπω ότι κάθε χρόνο αυξάνονται οι ομάδες που συμμετέχουν σε αυτό.
1: Κανονικά πρέπει όλες οι ομάδες να είναι γραμμένες. Ναι. Το ποσό είναι μικρό για αυτό που προσφέρει και πραγματικά, αν μπορούν όλες οι ομάδες να γραφτούν, είναι το τέλειο. Γιατί είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τουλάχιστον διασφαλίζει το ότι χτύπα ξύλο κάποιος, πάθει κάτι, να υπάρχει κάτι από πίσω του.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αισθάνεται ασφάλεια. Εγώ επειδή έκανα και πρόεδρο σε μια ερυθρική ομάδα, είχα πολύ μεγάλο φόβο να μην χτυπήσει κάποιο παιδί, γιατί όπως τα πήρα από τα σπίτια τα παιδιά, είτε ήταν οικογενειάρχες, είτε ήταν παιδιά που πήγαιναν στο σχολείο γερά για να παίξουν μπάλα, έτσι έπρεπε να τα παραδώσω γερά. Είχα μόνο μια ατυχία με ένα ποδοσφαιριστή, αλλά αποκαταστάθηκε, έγινε επέμβαση και γύρισε γερός και έπαιζε μέχρι τα βαθιά γεράματα.
1: Μακάρι να συνεχιστεί για αυτό σε όλες τις ομάδες, να είμαστε έτσι.
0: Ναι, το κυριότερο. Δηλαδή να είναι γεροί, να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα εσύ φέτος που είσαι?
1: Πάρα πολύ.
0: Πού είσαι φέτος? Πέρυσι ήσουν πολύ.
1: Φέτος στην Ικατούμπα.
0: Κατάλαβα, πας κάθε χρόνο για πρωτάθλημα, ε.
1: Πράγμα απ' όλα υγεία να υπάρχει και οι στόχοι ορίζονται στο γήπεδο.
0: Δεν απαντάς. Εγώ πήγα να το φέρω διαφορετικά, εσύ δεν απαντάς. Πέρυσι με το Φίνικα πήρατε πρωτάθλημα, ακόμα λίγο θα κάνατε double. Δεν συμμετείχες στην κατάκτηση του Super Cup, δεν ήσουν.
1: Όχι, αλλά χάρηκα για τα παιδιά, χάρηκα για κάποιους συμπαίκτες μου, για τον οργανισμό, γίνεται τεράστια προσπάθεια εκεί.
0: Τώρα μια που μιλάμε για το Φίνικα Τούμπας, όλοι τον παρουσιάζουν σαν το μεγάλο φαβορί. Εσύ το δέχεσαι αυτό τον τίτλο του μεγάλου φαβορί? Με βάση όλους εσάς που πήγατε εκεί.
1: Παίρνονται στο γήπεδο.
0: Έτσι.
1: Αν είμαστε ταπεινοί και έχουμε τη μαχητικότητα που χρειάζεται και το αποδεικνύουμε στο γήπεδο, τότε ναι. Αν όχι, παραμένει μόνο ένας τίτλος.
0: Έτσι. Και τώρα βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι στην Άσυρο, που για το σημερινό παιχνίδι ήταν φαβορή η Δόξα, μέχρι στιγμής είναι 0-0. Όπως και στον Άγιο Θανάσιο, όπου το φαβορή φαινόταν θεωρητικά ότι είναι ο Άγιος, απέναντι στην αποδυναμωμένη Νίκη Μεσημερίου, η Νίκη Μεσημερίου κερδίζει 2-1 μέχρι στιγμής.
1: Θεωρώ ότι φέτος θα δούμε μια πάρα πολύ ανταγωνιστική Α1. Θα υπάρχουν μικρές αποκλήσεις μεταξύ των ομάδων.
0: Ξέρεις τι, και η περσινή ήταν καλή η Α1 κατηγορία. Εμένα το μόνο που με στεναχώρησε είναι ότι για κάποιο μαγικό τρόπο, ενώ ήταν πολύ κοντά η ομάδα, στις τελευταίες αγωνιστικές δεν έγιναν τα play-out.
1: Δυστυχώς αυτό είναι ένα μειονέκτημα, γιατί θεωρώ ότι θα πρέπει να παίρνουν και οι ομάδες την ευκαιρία τους, μια δεύτερη ευκαιρία για να σωθούν. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εγώ πίστευα ότι θα γίνουν κανονικά.
0: Μα μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές ήταν τόσο κοντά, που πίστευα ότι θα τουλάχιστον 2 play-out, αν όχι και τα 3, ήμουν σίγουρος ότι θα γίνουν. Και δεν έγινε κανένα τελικά. Δεν έγινε κανένα.
1: Και θεωρώ ότι θα είναι πολύ διαφορετικό.
0: Ναι, και δεν είναι μόνο ότι ήταν αυτό εδώ το βαθμολογικό, ήταν και το αγωνιστικό. Πήγαινες να δεις τον τελευταίο με τον πρώτο. Για παράδειγμα, πήγα να δω την Νεάπολη με την Πολύχνη. Και η Πολύχνη έπεσε από το Λευκό Πύργο και βρήκε πρωτοφόλι εκείνη την ημέρα.
1: Έτσι είναι. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Εννοείται.
0: Ναι. Πάντως αποποιήθηκε στον τίτλο του φαβορή. Θα περιμένουμε μέσα στο γήπεδο να δούμε τι θα γίνει.
1: Θεωρώ ότι τα φαβορή δικαιολογούν τον τίτλο τους μόνο μες στο γήπεδο και τα υπόλοιπα είναι κουβέντες που γίνονται λογικό. Είναι με βάση τις μεταγραφές, με βάση ό,τι ακούγεται. Αλλά αν δεν δείξουν στο γήπεδο ότι είσαι φαβορή, παραμένει μόνο ένας τίτλος.
0: Κοίτα, εγώ αυτές τις κουβέντες τις αποφεύγω μετά από τόσα χρόνια, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά επειδή ακούω όλο το καλοκαίρι Φίνικας Τούμπας, και είχα έναν παίχτη από το Φίνικα Τούμπας, κάτσε λέω να το ρωτήσω τι λέει και αυτός. Ευκαιρία.
1: Είναι και υπάρχουν πολλές καλές ομάδες, υπάρχουν ιστορικές ομάδες, ο Αγροτικός Αστέρας, Θερμαϊκός Αστέρας, η Δόξα Σύρου, ο Κεραυνός Φεροκάστρου, υπάρχουν ομάδες παραδοσιακά δυνατές στην Α1. Ναι. Εγώ με έναν σημαντικό να υπάρχει υγεία.
0: Μια που είπες Κεραυνός Φεροκάστρου, να συλληπιθούμε όλη την οικογένεια του Κεραυνού Φεροκάστρου.
1: Όλη την οικογένεια του Κεραυνού, την οικογένεια 9, ήταν ένας άνθρωπος εξαιρετικός. Ναι. Εγώ τον έζησα ένα χρόνο.
0: Κρίμα.
1: Από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει και στο γήπεδο και εκτός γηπέδου, ήταν κόσμημα δηλαδή.
0: Έτσι,
1: εύχομαι καλή δύναμη στους
0: ανθρώπους. Δύο σοβαρές απώλειες, γιατί μπορεί να τα έζησε τα χρόνια του και ο Δημήτρης του Τσελεπάκης, αλλά ήταν μια μεγάλη μορφή της διαιτησίας στη Θεσσαλονίκη. Εσύ...
1: Και αυτή, ναι, το άκουσα.
0: Ναι, προφανώς δεν το θυμάσαι. Αλλά τώρα κλείνοντας, για να ολοκληρώσουμε κάποια στιγμή, να θυμίσω ότι έχουμε τον Θωμά τον Κάρα, τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου των Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών. Πες μας, τι γίνεται εκεί στο Σύνδεσμο?
1: Εκεί η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε, έχουμε λίγο στάσιμη, προσπαθούμε λίγο να παίρνουμε κοντά μας περισσότερα παιδιά. Είναι δύσκολο, είναι η αλήθεια, δεν υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Η έψιμη μας βοηθάει όσο μπορεί, να είμαι ειλικρινής. Αλλά καλό θα ήταν και λίγο οι υπόλοιποι φορείς να έρθουν πιο κοντά μας, να μεγαλώσουμε λίγο κι εμείς, γιατί αν δεν είμαστε πολλοί, το έχω ξαναπεί και σε εσάς παλιότερα, δεν θα ακουγόμαστε.
0: Και εγώ σου είχα ξαναπεί παλαιότερα ότι ό,τι θέλετε από εμάς, από θέμα προβολής κτλ.
1: Ναι,
0: εδώ είμαστε.
1: Το ξέρω και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εδώ είμαστε, αλλά και άλλοι. Δεν είμαστε μόνο εμείς το μοναδικό μέσο ή τα μοναδικά μέσα. Υπάρχουν και άλλοι. Πιστεύω και σε άλλους αναπευθυνθείτε, δεν θα πει κανένας όχι για να προβάλλει το έργο σας.
1: Ελπίζω τώρα που σιγά σιγά γυρνάνε και οι αθλητές που λείπανε, να είμαστε και μόνο πιο ζωντανοί, θα φανεί.
0: Έτσι, γιατί είναι κρίμα. Παίζουν πόσες χιλιάδες παιδιά μπάλα και δεν είναι δυνατόν τώρα να γίνονται εκλογές στο Σύνδεσμο και να μαζεύεστε καμιά πενινταριά, πώς ή παραπάνω.
1: Πρέπει να μαζευόμαστε ακριβώς. Τόσο όπως τα λέτε, δεν είναι ακριβό. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όπως τα λέτε.
0: Έγινε, Θωμά, σε ευχαριστώ. Σε εύχομαι να είσαι γερός, να συνεχίσεις να απολαμβάνεις αυτό που κάνεις και να προσφέρεις στους συναδέρφους σου, τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. Σε αυτό το σημείο θα διακόψουμε. Ακούσουμε
1: λίγο να πω καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλους.
0: Έτσι.
1: Με υγεία σε όλες τις ομάδες, σε όλους τους αθλητές. Να μπαίνουμε και να βγαίνουμε υγιείς από το γήπεδο.
0: Το κυριότερο.
1: Και καλή ποδοσφαιρική χρονιά να έχουμε.
0: Έτσι. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε, θα πάμε μια βόλτα στα γήπεδα και θα πάμε και στον επόμενο
2: από τον καλεσμένο. FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Παλαμίδας.

0: Και επανερχόμαστε να πάμε στην Άσυρο να μας πει ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής, ο εκπρόσωπος τύπου της Δόξας Ασύρου που μας βοηθάει και στην μετάδοση. Αν παραμένει το 0-0, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Λέκο, παραμένει το 0-0 στην Άσυρο, βρισκόμαστε στο 48 λεπτό, στο δεύτερο ημίχρονο. Χωρίς φάση, τώρα έχει ένα φάουλ σε καλό σημείο από δεξιά το Ρίσιο. Να θυμίσουμε λίγο τις δεκάδες των δύο ομάδων, για τη Δόξα Ασύρου ο Γιώργος Παλίδης επέλεξε τους Ναθαναηλίδη, Σαπουτζή, Μαυρομιχάλη, Σαχουρίδη, Χατζηλιάδη, Στεφανίδη, Σαμπουλή, Άντσο, Τεκρέζη, Βαταμίδη και Νίνο. Και να πούμε λίγο και την δεκάδα της αναγέννησης Ρισίου, ο κύριος Παπαδόπουλος επέλεξε τους Εστασιάδη, Χατζηγεωργίου, Λιόλιο, Καλογρίδη, Γιανακάκη, Καπλακίδη, Κόλα, Λέμπερο, Κβέρο, Γιανούσιο και Δάσκο.
0: Μάλιστα, αλλαγές έκαναν.
1: Είναι... Όχι, χωρίς αλλαγές είναι οι δύο μάλιστα. Η ίδια δεκάδα είναι και στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Μάλιστα. 0-0 στην Άσυρο, η Δόξα με την αναγέννηση Ρησίου. Και να πάμε στον Άγιο Αθανάσιο να μας πει ο Βαγγέλης ο Κουστούδης αν παραμένει το 1-2. Βαγγέλη.
2: Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, βρισκόμαστε στο πρώτο λεπτό και έχει γίνει το 1-3.
0: 1-3. Πάλι ο Ζαλακώστας είχε και δοκάρι.
2: Έκλειψε. Από λάθος του αμυντικού. Γύρισε πίσω με κεφαλιά, εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια και έκανε το 1-3.
0: Μάλιστα. 1-3 στον Άγιο Αθανάσιο, γίνεται η έκπληξη. 1-3 από τη νίκη Μεσημερίου που δεν την υπολόγιζαν πολύ φέτος. Και το πολύ με ομικρον γιώτα, όχι με ύψιλον. Και να πάμε στο σιγά σιγά, να πω κάποια αποτελέσματα πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο όσο θα μας πει.

Και να πάμε τώρα να πούμε κάποια αποτελέσματα. Στην Αγγλία πρώτα, Manchester City, Coventry 1-0, Brighton, Lynch 1-1, Bradford, Sunderland 1-0, Nottingham Forest τότε 1-0, Fulham, Crystal Palace 2-3. Να πάμε και στην Bundesliga, εκεί όπου ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια. Η Borussia Dortmund, τώρα είμαστε και λίγο Dortmund εμείς, λόγω των παιδιών μας, του Καρέσα και του Κωνσταντέλια. 2-3 ανέτρεψε το 2-0. Στα άλλα αποτελέσματα, Paderborn Freiburg 0-1, Bayer Leverkusen Union Βερολίνου 4-0, Gladbach Elsversberg, πώς τη λένε, 3-4 και Werder Bremen Λειψία 3-1. Δημήτρη, έχουμε τον καλεσμένο μας, θα περιμένουμε.

0: του Δημήτρη Τσελεπάκη, ενός σημαντικού ανθρώπου στον χώρο της Διευθυνσίας. Έφυγε πριν από λίγες μέρες πλήρης ημερών, αλλά δεν πάβει να είναι μια σημαντική απώλεια, γιατί η προσφορά του στο χώρο της Διευθυνσίας ήταν τεράστια, και μάλιστα μπράβο και στο σύνδεσμο. Δεν ξέρω, δεν ρώτησα τα παιδιά αν κρατήθηκε ενός λεπτού σήμερα, αν πήρε κάποια απόφαση η ΕΠΣΥΜ. Θα ρωτήσω στις επόμενες ιδέες που θα κάνουμε. Αλλά θέλω να συγχαρώ το σύνδεσμο διαιτητών που αποφάσισε τη σχολή διαιτησίας που θα λειτουργήσει το Νοέμβριο να δώσει το όνομά της. Ενώ θα κρατηθεί και ενός λεπτού σιγή στην αγιασμό που θα γίνει για την έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου στο σύνδεσμο διαιτητών. Κύριε Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Λεκό μου, και συγγνώμη για τον Ενικό. Θα περάσουμε κατευθείαν στον Ενικό, γιατί γνωριζόμαστε χρόνια πολλά από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
0: Να είστε καλά.
1: Είπατε πολλά, σχεδόν τα είπατε όλα για τον κύριο Τσελεπάκη, για αυτόν τον άγιο άνθρωπο, εγώ θα έλεγα. Πριν ξεκινήσουμε όμως, να σας ευχηθώ ότι το νέο σας ξεκίνημα να είναι ελπιδοφόρο η εκπομπή σας. Και το πιστεύω αυτό ακράδαντα, γιατί είστε γνώριμος από τα παλιά χρόνια εκείνα, από τα ερασιτεχνικά, τα δύσκολα, που προσφέρατε ανιδιωτελώς και με πολύ αγάπη τις υπηρεσίες σας. Να έχετε υγεία, να προσφέρετε, και στο τέλος όλοι κρινόμαστε.
0: Όλοι γεροί να είμαστε. Κύριε Νίκο, εγώ σας βλέπω στα γήπεδα και σας χαίρομαι. Τα οργώνετε στην κυριολεξία αγκαλιάζετε τους νέους διαιτητές. Το βλέπω εγώ αυτό από εσάς. Και μάλιστα έχω να πω για τα νέα παιδιά, για αυτούς τους νέους διαιτητές, που μπορεί να μην είναι της κλάσης σας, αλλά είναι καλοί διαιτητές, και το κυριότερο είναι καλά παιδιά. Μπορεί να κάνουν λάθη, αλλά είναι ανθρώπινα. Όπως για παράδειγμα μπορεί να κάνει τώρα σήμερα μια ομάδα, τελικά το τρίτο γκολ της νίκης μεσημερίου δεν το έβαλε ο Τζαλακώστας, το έβαλε ο Τσιαμπάζης με αυτό γκολ. Δεν το κάνουμε. Δηλαδή έβαλε αυτό γκολ στην ομάδα, το πάρουμε το κεφάλι. Έτσι και το διαιτητή. Είναι ανθρώπινα τα λάθη. Αλλά ας σταθούμε λίγο στον αείμνηστο Δημήτρη Τσελεπάκη.
1: Αλέκο μου, είπες ότι ήμουνα πάντα κοντά στην νεοδιαιτητά. Πράγματι ήμουνα και είμαι, αλλά μέχρι χθες, μέχρι σήμερα. Απογοητευμένος, δεν αξίζει τον κόπο πλέον, δεν νομίζω, όχι για τα νέα παιδιά, αλλά για αυτό που συμβαίνει στο σύνδεσμό μας, που μείναμε δυστυχώς με ένα διαιτητή. Αυτό με απαγοτεύει. Θλίβομαι, κλαίω.
0: Κύριε Νίκο, κανέναν. Κανένας. Ένας στο τέτοιο είναι. Στο Viber, πώς το λέει.
1: Μην μου κεντρίζετε παραπάνω, δεν ξέρω. Δεν
0: τι να κεντρίσω.
1: Γι' αυτό λέω τη λέξη απογοητευμένος, δεν νομίζω. Μέχρι σήμερα μάλλον εγκαταλείπω.
0: Λοιπόν, τώρα γιατί δεν θα εγκαταλείψετε πάλι, εσείς το έχετε τη διαιτησία μέσα στο αίμα σας.
1: Όμως η επικοινωνία μας αφορά τον Δημήτρη Τσελεπάκη. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι μια γνωριμία και φιλία πάνω από 60 χρόνια. Κάπου το 1965-66, εγώ ακόμα έφηβος τότε στην ομάδα του Ηρακλή, πέσαμε ένα παιχνίδι στο Καστατζόγλου με την εφηβική ομάδα του ΠΑΟΚ. Παρόν και ο κύριος Τσελεπάκης, δεν τον γνώριζα, ήταν πρόεδρος, ήρθε να δει το διαιτή του, πόρισε. Στο τέλος του αγώνα δεν ξέρω κι εγώ τι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά διέκρινε επάνω μου, στο πρόσωπό μου διέκρινε, και μου πρότεινε μετά στο τέλος, ήρθε, με πλησίαζε και μου είπε να γίνω διαιτητής. Παραξενεύτηκα λίγο και θα πω ότι ήταν η πρώτη μας γνωριμία και μάλλον μου έπεισε. Δεν το μετάνιωσα ποτέ, παρακολούθησα τα μαθήματα και το 1967 στις 6 Μαρτίου από τα χέρια του παρέλαβα το επίσημο δίπλωμα διαιτησίας. Ήταν το ωραιότερο δώρο που μου έκανε ο κύριος Τσελεπάκης και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Οι μαθητές του πολύ, αλλά εγώ ήμουνα ιδιαίτερα λίγο περισσότερο κοντά του.
0: Μάλιστα. Να είστε γερός να το θυμάστε, κύριε Νίκο. Δεν θέλω να σας συγκλίσω τώρα, γιατί καταλαβαίνω υπάρχει και μια απογοήτευση με αυτά που γίνονται, με αυτά που γίνονται εις βάρος των διαιτητών. Εις βάρος των διαιτητών της Θεσσαλονίκης, και απορώ Τώρα ο σύνδεσμος πώς θα μαζέψει παιδιά για να κάνει τη σχολή διαιτησίας, που ναι, αυτά τα παιδιά δεν βλέπουν μέλλον μπροστά τους. Όταν δεν βλέπει ο άλλος μέλλον, δεν, το, βλέπει ότι ο ορίζοντας είναι θολός, δεν είναι καθαρός, δεν είναι ανοιχτός, τι να πάει να κάνει, λέει να πάει να παίξω, τι να παίζω, τη δόξα δέντρο με το Μέγα Αλέξανδρο.

0: Καρδαχιάς.
1: Αγαπητέ μου Αλέκο, 8 χρόνια διετέλεσα πρόεδρος Επιτροπής Διευθυντής στην Ένωση. Δημιούργησα 4 σχολές, όχι βέβαια μόνος μου, μαζί με τους συνεργάτες, με τον Αλέκο του Κόζογλου, με τον Γιάννη Τοτζίκα. Στην πρώτη σχολή συγκεντρώσαμε 117 διαιτητές ρεκόρ, ανεπανάληπτο.
0: Και στην τελευταία που έκανε ο σύνδεσμος πώς ήταν?
1: Τελευταία κάναν τα παιδιά μια προσπάθεια, η νέα διοίκηση, θα έλεγα κάπου γύρω στους 50, δεν ξέρω.
0: Για να κλείσουμε λίγο, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
1: Είπαμε όμως τόσο λίγα για τον κύριο Τσελεπάκη.
0: Την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Απλά πήγαμε και σε άλλα θέματα πέρα από τον
1: Αϊμούστο. Δεν το γνώριζα, λοιπόν, γι' αυτό ξέφυγα
0: ποιος ευθύνεται, να το ολοκληρώσουμε, ποιος ευθύνεται που αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη δεν έχει ούτε ένα διαιτητή Super League?
1: Ποιος ευθύνεται?
0: Ναι.
1: 9-9 στα κεραμίδια κάνει, τι θα πω, ποιος ευθύνεται?
0: Ποιος
1: ευθύνεται? Η Ελληνική, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας.
0: Ωραία.
1: Ηλία και Παύλα.
0: Ωραία. Εγώ περιμένω και μεγαλύτερη...
1: Θα ήμουν εγώ πρόεδρος, αλλά τα είχα βροντίξει όλα πάνω κάτω. Επανάσταση, ειρηνική επανάσταση. Τι θα πει?
0: Κύριε Νίκο...
1: Τι θα πει, μείναμε χωρίς διαιτητή μετά από 81 χρόνια.
0: Εγώ...
1: Ποτίσαμε με αίμα και υδρότα αυτό το σύνδεσμο, αυτά τα γήπεδα. Είναι ντροπή λοιπόν. Τροπή, αν δεν μπορούν να παραιτηθούνε.
0: Μάλιστα.
1: Μου αλλάξατε το θέμα και συγγνώμη τώρα.
0: Όχι,
1: γιατί
0: δεν αλλάξαμε. Δεν αλλάξαμε. Ναι. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
1: Κύριο Τσελεπάκη, τι διετέλεσε πρόεδρος Επιτροπής Διαιτησίας, το ένα το άλλο. Διαιτητάς δίπλα του.
0: Τεράστια η προσφορά του.
1: Τρίλοι διαιτητές δίπλα του. Βγήκαν όπως ο
0: Κατάνος Κατώρας Φιλωρίδης. Και ένας άνθρωπος που γι' αυτόν δεν θα ακούσεις από κανέναν μια κακιά κουβέντα.
1: Το προσωνύμιο του Αλέκο μου ήταν ο Μίμης με την καλή καρδιά. Το προσωνύμιο του φατά. Αυτό τα λέει όλα.
0: Από κοντά δεν τον γνώρισα, τον έβλεπα όμως στις εκδηλώσεις του Συνδέσμου και σε κάποιες άλλες εκδηλώσεις της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Ήταν ένας άνθρωπος που ενέπνεε ένα σεβασμό και το σεβασμό δεν τον
1: μαζί με τον Γιάννη τον Φράγκο, νομίζω τότε η εποχή για τους διαιτητές ήταν η χρυσή περίοδος, η χρυσή εποχή των διαιτητών.
0: Λοιπόν, κύριε Νίκο, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ, χάρηκα που τα είπαμε, έστω και αν...
1: Πολύ λίγα είπατε, δεν πειράζει.
0: Κάποιοι δεν θα σας ευχαριστήσουν για αυτά που είπατε, αλλά έπρεπε να τα ακούσουν.
1: Γι' αυτό σου είπα απογοητευμένος, τελείωσα.
0: Έπρεπε να τα ακούσουν.
1: Δεν είναι.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Δηλαδή να γίνω κάθε φορά, πάνω να είμαι μόνος, μόνο Φιλιππιάδης ο Νίκος. Όχι. Φτάνει πια. Εντάξει, η πίτα μοιράστηκε, να είναι καλά όλοι.
0: Καλό σας βράδυ, ευχαριστώ.
1: Γεια, χαρά, γεια.

0: Και επανερχόμαστε στις ζωντανές συνδέσεις. Να πούμε ότι νωρίτερα μείωσε ο ΑΟΚ Αθανασίου. Σε λίγο θα πάμε στον Άγιο Θανάσιο. Απλά εμείς ενημερωνόμαστε για το τι γίνεται εκεί. 2-3 ο Παπάζογλου, ο παλιός φορ του ΠΑΟΚ και του Άρη. Και τα τελευταία λεπτά θα γίνουν δραματικά. Να δούμε όμως τι γίνεται στην Άσυρο. Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Αλέκο. Βρισκόμαστε στο 22ο λεπτό. Παραμένει το 0-0. Βέβαια η Δόξα Θεού έχει ανεβάσει την απόδοσή της. Είχε δύο καλές στιγμές με τον Εφταστιάδη να δηλώνει παρόν εις άριθμες φορές. Και έχουμε μία αλλαγή από πλευράς Ρησίου. Βγήκε ο Δάσκος και μπήκε ο Παυλίδης.
0: Μάλιστα. Και πάμε και στον Άγιο Θανάσιο, εκεί όπου μάθαμε εμείς νωρίτερα, Βαγγέλη, ότι ο ΑΟΚ μείωσε σε 2-3. Και τώρα το παιχνίδι τι γίνεται?
2: Το παιχνίδι είναι αμφίροβο. Συνεχίζει σε κάθε ευκαιρία να μυρίζει γκολ. 2-3 με πολύ ωραία κεφαλιά του Παπάζογλου.
0: Ανέβασε την απόδοση το ΑΟΚ, δηλαδή πιέζει, δείχνει σημάδια ανάκαμψης, ότι μπορεί να το γυρίσει το παιχνίδι.
2: Ανέκαμψαν και οι δύο οι ομάδες.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ δυνατές μέσα στο κύπελλο.
0: Μπράβο, μπράβο. Είσαι τυχερός, βλέπεις ωραίο παιχνίδι.
2: Ναι, ναι. Απλά η νίκη είναι πιο ουσιαστική στα τελειώματα. Αυτό και ναι.
0: Το τρίτο γκολ δεν πρέπει να το έβαλε ο Ζαλακώστας, το έβαλε ο... αυτό γκολ ήταν?
2: Όχι, έγινε πίσω κεφαλιά και νομίζω ότι πριν περάσει τη γραμμή το έβαλε ο Ζαλακώστας.
0: Μάλιστα, καλά. Θα το διευκρινίσουμε αυτό. Έχω μια πληροφορία ότι ήταν αυτό γκολ. Σιγά, το τελευταίο θα το μάθουμε. Θα το μάθουμε και αυτό. Έγινε, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να πω κάποια αποτελέσματα ακόμη εγώ από το στοίχημα, γιατί κυρίως από τα μεγάλα πρωταθλήματα, ξεκινώντας από την Premier League, έχουμε τελικά αποτελέσματα. Manchester City Coventry 1-0, Brighton Lynch 1-1, στο 90 Brentford Sunderland 1-1, Nottingham Forest Tottenham τελικό 0-0, Fulham Crystal Palace 2-3 στις καθυστερήσεις, και αυτή τη στιγμή έχουμε και ένα παιχνίδι που γίνεται στην Γαλλία, Lens Lorient. Πολύ ωραίο όνομα, Lorient. Πάει στη... ας παραπέμπει αλλού. Λοιπόν, 0-0.

Μάλιστα, είμαστε, συμπληρώνουμε σε λίγο 2 ώρες εκπομπής, 2 αγώνες σήμερα. Παρακολουθούμε τι γίνεται στον Άγιο Αθανάσιο. Ένα πολύ καλό παιχνίδι, 2-3 κερδίζει η Αναγέννηση Ρησίου. Τον ΑΟΚ, ενώ στην Άσυρο, δόξα Άσυρο, τα βρήκε μπαστούνια με την Αναγέννηση Ρησίου. Παραμένει το 0-0. Πρεμιέρα για την 26η Α1 κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας μετά από 27 χρόνια. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Θα συνδεθούμε και δεν ξέρω αν συνδεθούμε με τη Χριστίνα Χαλεπλίδου ή με τη Δήμητρα Μακρύ να μας πει τι γίνεται με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχει πορείες, έχει κόσμο, έχει εγγένεια. Θα τα μάθουμε σε λίγο.

0: Επανερχόμαστε όχι όμως για να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα της ΕΠΣΥ, αλλά να δούμε τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η Δήμητρα Μακρύ. Έχουμε συγκεντρώσεις, έχουμε εγκαίνια. Δήμητρα, για πες μας τι γίνεται.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα ξανά. Εμείς ακολουθούμε την πορεία των συνδικάτων εκεί όπου έχει λίγη ώρα που ξεκίνησε από το άγαλμα του Βενιζέλου. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ ήσυχα προς το παρόν και ευχόμαστε να μείνουν έτσι. Έχει πολύ κόσμο, έχει παλμό, βεβαίως έχουν έτσι εκπροσωπίες των κομμάτων και του ΠΑΣΟΚ και, και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και του ΜΕΡΑ25. Έχει έρθει πολύ κόσμο, εντοπίσαμε από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, τον Δημαρχό Αθηναίων, τον πρωί εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Γλαβίνα, να συμμετέχει στην πορεία. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Αμανατίδης, πλήθος, και βεβαίως να πούμε ότι έγινε και ένα ισταντανέα ανάμεσα στην κυρία Δούρου και την πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, την κυρία Νοτοπούλου. Επίσης ήταν και ο κύριος Γιαννούλης από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης υπήρχε αντιπροσωπεία της Νέας Αριστεράς, υπήρχε κόσμος βεβαίως που κατεβαίνει στους δρόμους, αυτός δηλαδή από τους πολιτικούς. Κύριε Κωνσταντοπούλου της Λέξης Ελευθερίας είναι εδώ και συμμετέχει στην πορεία. Θα πούμε βεβαίως ότι τα αιτήματα των διαδηλωτών είναι γνωστά, είναι περισσότεροι και καλύτεροι, όχι περισσότεροι, περισσότερη αμοιβή, καλύτερες συνθήκες εργασίας. Μιλάνε βεβαίως στην ταξίδι για την διεκδίκηση των συστημάτων, των συντάξεων που τους κράτησε πίσω, που έχει παρακρατήσει το κράτος. Βεβαίως υπάρχουν αιτήματα και συστήματα για την Παλαιστίνη, για τον να σταματήσει ο πόλεμος και αυτός και οι άλλοι πόλεμοι. Για το νερό, για το νερό της που δεν θέλει να πάει ο Δήμος Τέρμης στην επέκταση της ΕΙΑΣ. Είναι τα αιτήματα τα οποία βεβαίως περιμένουμε να τα πούμε και μπροστά από το Ιωάννη Βελίδη και στην ομιλία του Πρωθυπουργού και τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει. Βεβαίως δεν έχει φτάσει εδώ στις διαμαρτυρίες το τραγικό συμβάν, γιατί φαντάζομαι ότι αν είχε φτάσει θα υπήρχαν και κάποια συνθήματα και γι' αυτό, όπως και αιτήματα για να σταματήσουν να ανακυρωθούν οι δηλώσεις.
0: Τραγικό συμβάν. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Αν χρειαστεί, θα ξαναδιακόψουμε. Θα ξαναδιακόψουμε. Βεβαίως. Να είσαι καλά.
1: Βεβαίως. Να είσαι καλά. Γεια.
2: Παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις, αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Και επαναρχόμαστε στα δικά μας μετά την ενημέρωση από τη Δήμητρα Μακρύ για το τι γίνεται με τις πορείες και με τα εγκαίνια της έκθεσης. Να πάμε στην Άσυρο να μας πει ο Δημήτρης ο Καλατζής αν παραμένει το 0-0 εκεί. Δημήτρη,
3: έχουμε φτάσει στο 74ο λεπτό, παραμένει το 0-0. Μία ακόμα χαμένη ευκαιρία είχαμε για τους γηπεδούχους με τον νεοσελθόν Τσάκη Ρίδη, ο οποίος βγήκε απέναντι στον Εστασιάδη, ο οποίος για τρίτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο αποκρούει σωτήρια για την ομάδα του. Είναι για μένα ο MVP της αναμέτρησης.
0: Μάλιστα. Παραμένει το 0-0. Θα πάμε σε λίγο και στον Άγιο Θανάσιο να μάθουμε αν παραμένει εκεί το 2-3. Σίγουρα καλύτερο παιχνίδι. Τα 5 γκολ το λένε από μόνα τους. Για πες μας, Βαγγέλη, τι γίνεται εκεί.
4: Μόλις επέστρεψαν οι δύο ομάδες από το cooling break, βρισκόμαστε στο 27 προς 28 λεπτό. Το σκορ συνεχίζει να είναι 2-3.
0: Μάλιστα. Έγινε, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε και ευκαιρία είναι. Ευκαιρία είναι τώρα. Μπήκε στο στούντιο γιατί ακολουθεί η επόμενη εκπομπή. Ποιος θα την κάνει? Δεν χρειάζεται στάσεις. Αλέξης Αλεξίου. Γεια σου, Αλέξη.
5: Γεια σας.
0: Εντάξει, θα το βολέψουμε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, να ακούγεσαι πιο καλά.
5: Γεια σας και από μένα. Από το σταθμό, από το ΦΥΤΑ 107,1. Νομίζω αυτό το Σαββατοκύριακο και γενικά όλα τα Σαββατοκύριακα νομίζω θα είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει για την πόλη, για τον αθλητικό χώρο. Θα, από το Σαββάτο μέχρι και την Κυριακή το βράδυ, νομίζω θα είναι ένα σταθμός πάρα πολύ καλός για όλη την πόλη. Θα έχει ερασιτεχνικά, θα έχει γάμα εθνική, βήτα εθνική, θα έχει αλφα εθνική, θα έχει μπάσκετ, βόλι και γενικά όλα τα αθλήματα. Και αυτή τη στιγμή στο ερασιτεχνικό πιστεύω ότι ο Παλαμίδας είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στην πόλη. Χρόνια είναι και νομίζω ότι γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Γι' αυτό δέχτηκα και εγώ να έρθω σε αυτό το στο σταθμό για να μπορέσω και εγώ να κάνω το σχολιαστή.
0: Το σχολιαστή στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, του Άρη, αυτά. Σήμερα θα σχολιάσω το παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ, δεν είναι?
5: Σήμερα θα σχολιάσουμε το Βόλος Ολυμπιακό και αύριο θα σχολιάσω το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα, άρχισε Βόλος 0-0 από ό,τι βλέπουμε μέχρι στιγμής. Αύριο θα σχολιάσεις. Σήμερα θα σχολιάσει ο Μίρτσος στον Άρη.
5: Σήμερα θα σχολιάσει ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος ο Μίρτσος θα έρθει μετά. Εγώ νόμιζα ότι ήσουν σήμερα. Μπερδεύτηκα. Για κάποιους που δεν ξέρουν, γιατί ξέρουν ότι έπαιξε στην Καλαμαριά, έπαιξε στον Ολυμπιακό, έπαιξε στον ΠΑΟΚ, έπαιξε στην Εθνική Ελλάδος. Για κάποιους που δεν ξέρουν, ξεκίνησε από τον Οδυσσέα Κορδελιού.
5: Ναι, ναι.
0: Και να πω τι με έκανε εντύπωση τότε που συνεργαζόμασταν με την εταιρεία στην οποία δούλευες και ερχόμουν στα γραφεία. Με έκανε εντύπωση ότι μέσα στο γραφείο σου, και πρέπει να το πω αυτό για να καταλάβουν, αντί να έχεις τις φωτογραφίες με την Εθνική Ελλάδος, με τον ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό, είχες μια φωτογραφία του Οδυσσέα Κορδελιού. Και εκεί σήκωσα τα χέρια ψηλά, ειλικρινά.
5: Πρέπει να αναγνωρίζουμε όπου ξεκινήσαμε. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί και ο Οδυσσέας έβγαλε τότε πάρα πολύ καλούς παίχτες.
0: Και καλή ομάδα είχε, και τώρα επανακάμπτει ο Οδυσσέας, επανήλθε μετά από χρόνια ταλαιπωρίας στην Α κατηγορία. Θα τον έχουμε και αυτόν εδώ, θα λέμε.
5: Ναι, μιλάω τώρα λίγο, είναι ο Νίκος Εδεμερτζής, ναι, πρόεδρος.
0: Εξαιρετικός κύριος.
5: Ήταν τερματοφύλακας, πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας.
0: Από τους καλύτερους τερματοφύλακες που εγώ το θυμάμαι από τα χρόνια που ανέβαινε ο Οδυσσέας, από τη Γάμα στη Βήτα, από τη Βήτα στην Αλφα, από την Αλφα στην Εθνική Ρεσιχνική, μέχρι που πήγε Βήτα Εθνική. Ήταν τερματαράς.
5: Και κάνει μια προσπάθεια τώρα.
0: Αλλά το κυριότερο είναι καλός παράγοντας, σοβαρός παράγοντας, και τον Οδυσσέα τον έχει σε καλό επίπεδο. Απλώνει τα πόδια του μέχρι εκεί που φτάνουν, μέχρι εκεί που πρέπει.
5: Ναι, μίλησα μαζί του, είναι γνώστης και το πάει καλά το...
0: Αλλά από ό,τι βλέπω, μιλούσαμε πριν που είμαι μέσα, παρακολουθείς και το ρεσιχνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή έχεις άποψη, γνωρίζεις ποιες ομάδες κάναν μεταγραφές, ποιους πήραν, ποιους δώσαν.
5: Ναι, βέβαια, γιατί εδώ στην πόλη ζούμε. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, γιατί είναι ένα, πιστεύω, το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ελλάδα.
0: Ναι, αυτό είναι σίγουρο.
5: Αν εξαιρέσω τη Θεσσαλονίκη και των Αθηνών.
0: Πιστεύω ότι είναι το καλύτερο και μετά είναι των Αθηνών, του Πειραιά και τα λοιπά. Και της Λάρισας είναι πολύ καλό.
5: Και η Λάρισα είναι πάρα πολύ
0: καλό. Και της Λάρισας είναι πολύ καλό το πρωτάθλημα. Κάποια άλλα είναι πρωταθλήματα με 10 ομάδες, αλλά με 2 διαιτητές στη Super League. Και γι' αυτό βγήκε από τα ρούχα του ο κύριος Νίκος, αλλά δεν ήθελα να το φουντώσω άλλο για να μην...
5: Εντάξει, ο κύριος Νίκος δίκαιο είχε.
0: Και μεγάλους άνθρωπους.
5: Δεν επιτρέπεται τώρα με πρόεδρο το Μάκη τον Καγκάτση να μην έχει διεθνείς διαιτητές ή διαιτητές από τη Θεσσαλονίκη να παίζουν
0: στη
5: μεγάλη κατηγορία.
0: Αυτή την ερώτηση την έκανα πέρυσι στο Σφίνα TV στον Πάπη τον Κωστοδί, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτητών Θεσσαλονίκης, και του λέω πώς είναι δυνατόν όταν με δικό μας πρόεδρο εντός εγωγικών και εκτός, όπως θέλετε βάλτε τα, έχουμε ένα διαιτητή, και λέει δεν κάνει ο πρόεδρος κουμάντο, κάνει ο κύριος Λανουά. ήρθε το καλοκαίρι και μείναμε με κανέναν πρώτη φορά στα χρονικά.
5: Είναι και όλα νοά να κάνει κουμάντο. Η Θεσσαλονίκη είναι πολύ μεγάλη η ποδοσφαιρική ένωση.
0: Με τέτοια πρωταθλήματα, δηλαδή, πού εκπαιδεύονται οι προπονητές άλλων νομών, των όμορων νομών που έχουν 10 ομάδες στην Α κατηγορία.
5: Συμφωνώ μαζί σου, αλλά έχω 252 σωματεία για τη Θεσσαλονίκη.
0: Είχε, τώρα δεν έχει, έχει λιγότερα.
5: Έχει λιγότερα.
0: Ναι. Λοιπόν, να πάμε στον επόμενο καλεσμένο, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Αλέξη, είναι ο Ζάχος ο Ζάχου, είναι ένας άνθρωπος μορφής στα αεροσυχνικά γήπεδα, χρόνια ποδοσφαιριστής, καλός προπονητής και τα τελευταία 40 χρόνια, δεν ξέρω μπορεί να είναι και περισσότερα, πρόεδρος.
5: Μα το Ζάχο με φιλοξένησε πέρσι στην Αμουλιανή.
0: Α, εκεί είναι τώρα.
5: Εκεί είναι. Το αρχηγείο, το σπίτι του εκεί.
0: Όχι, εκεί είναι το συγχαστήριό του, εκεί είναι μια μικρή μονή. Έτσι δεν είναι. Γεια σου Ζάχο, έχω το φίλο σου τον Αλέξη τον Αλεξίου εδώ. Δεν ήξερα ότι το φιλοξένησες.
6: Τον Αλέξη, ναι. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Τον Αλέξη, ναι, ήρθε εδώ πέρα. Ήρθε εδώ. Φιλοξενήσαμε.
0: Όχι αρχηγείο λέω εγώ, εισυχαστήριο. Μια μικρή μονή.
6: Ναι, εισυχαστήριο. Καλό είναι τώρα αυτό, κακό έμβολο, ότι είναι καλό.
0: Είναι καλό. Όταν κάνεις κάτι που σου αρέσει είναι καλό. Ανεξάρτητα το πιστεύει ένας και άλλος. Όταν κάνεις κάτι που εσένα σ' αρέσει και σε γεμίζει και αισθάνεσαι ωραία, είναι καλό. Όπως αυτό που κάνεις για παράδειγμα με την Ακαδημία Ζάχου, που σε υποχρέωσαν να την αλλάξεις όνομα και να την κάνεις Αθώκη 90, γιατί δεν δικαιούσε να έχει η ομάδα σου το όνομά σου. Αυτό πάλι τι ήταν, Ζάχου?
6: Όχι, κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ μίλησα, το έψαξα. Είναι το θέμα ότι εγώ είμαι και ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος, γι' αυτό αφαιρέθηκε.
0: Α, εγώ νόμιζα δεν δικαιούσουν γιατί δεν ήσουν τόσο μεγάλη προσωπικότητα.
6: Ναι, η έψιμο όμως με κάλεσε και με είπανε, Ζάκο, εμείς τιμήσε ένα και γιατί έτσι ξέρουν την ομάδα, θα γράφουμε Ανθόκη 90 και σε παρένθεση το πρόγραμμα και η βαθμολογία θα είναι έτσι.
0: Μάλιστα.
6: Και σε, εντός, μου άρεσε. Δεν πειράζει.
0: Όχι, γιατί διαβάζει ο κόσμος Αθώκη 90 και λέει τι έγινε. Γιατί κάποιοι δεν το γράφουν.
6: Όχι.
0: Δεν βάζουν την παρένθεση.
6: Μέσα παράθεση πάντα γράφει, ναι. Αλέκο ζήτατε.
0: Εντάξει, εγώ εντάξει, το προσπερνάμε.
6: Επειδή,
0: επειδή νωρίτερα ανέβηκαν λίγο τα αίματα, ήθελα να τα ανάψω και με σένα. Ζήτε, σε
6: δικού σου.
0: Τώρα φέτος, γιατί εμείς ασχολούμαστε με όλες τις ομάδες, όχι μόνο με την Α1. Μην κοιτάς που σήμερα παίζει Α1 και σταθήκαμε σε αυτήν περισσότερο και αφιερώσαν περισσότερο χρόνο. Για μας το ρεσικό ποδόσφαιρο είναι, για μένα, μεγαλύτερη αξία έχουν οι ομάδες της Γ' κατηγορίας από τις Α1. Γιατί εκεί είναι η πραγματική ερασιτέχνη.
6: Ναι, αλλά εγώ να σου πω κάτι. Καταρχάς θέλω να ευχηθώ στη βιτρίνα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της ΕΠΣΜ και γενικά σε όλες τις ενώσεις καλή αρχή. Με υγεία πάνω απ' όλα, έτσι. Όταν υπάρχει υγεία, συζητάμε. Όταν δεν υπάρχει υγεία, θα σταματάνε όλα.
0: Έτσι. Έτσι,
6: να αρχίσουν τα παιδιά εκεί της Α1 να το πρωτάθλημα. Άλλοι θα βγουν, άλλοι θα πέσουν. Σημασία έχει να υπάρχει αγάπη. Έτσι. Και ευγενή, άμυλα και συναγωνισμός, καλός.
0: Όσο πιο κάτω η κατηγορία, τόσο περισσότερο ευγενής, άμυλα και υγιής ανταγωνισμός. Στην Α1 δεν ξέρω τι, μ' αρέσει το πρωτάθλημα, δεν μ' αρέσουν κάποιες συμπεριφορές, αλλά τώρα εδώ δεν είμαστε πρώτη μέρα να πούμε τι δεν μας αρέσει, λέμε τα ωραία, λέμε αυτά που μας αρέσουν.
6: Σίγουρα.
0: Γιατί είναι η ελίτ, είναι η βιτρίνα, είναι κάτι σαν ημιεπαγγελματικό το ποδόσφαιρο και, και όλοι όσοι συμμετέχουν στην Α1. Και γι' αυτό και εγώ θεωρώ ότι εσείς είστε οι ήρωες που κρατάτε ομάδες στην τρίτη κατηγορία με νύχια και με δόντια μετά τα τελευταία. Μετά τα τελευταία, δηλαδή, σας έχουν υποχρεώσει να έχεις λογιστή, να έχεις δικηγόρο, να έχεις.
6: Ναι, αυτό είναι παράξενο. Δηλαδή, λειτουργούμε σαν ΠΑΕ.
0: Τώρα δεν ξέρω αν μας άκουσε στην αρχή, προέκυψε ένα πρόβλημα. Ο Μαγνησιακός τον πετάει εκτός το σύστημα από το Μητρό. Δεν μπορεί να συνεχίσει, δηλαδή, να εγγραφεί στο Μητρό και δεν μπορεί να συμμετέχει και στα πρωταθλήματα. Γιατί ο προπονητής πήρε κάποιες πιστοποιήσεις 12 μέρες μετά την έναρξη του συμβολέου που κατέθεσε η ομάδα. Γιατί πρέπει να κλείσει 180 μέρες ότι δουλεύει στην ομάδα. Για 12 μέρες κάνει το Μητρό. Και να δεις ότι δεν είναι η μοναδική ομάδα, είναι και άλλες ομάδες που ψάχνουν παρασκηνιακά να το ξεπεράσουν, Αλλά η Ένωση πήρε ο άνθρωπος τηλέφωνο στην Ένωση και τον παρέπεψαν στην δικηγόρο, στην κυρία Χριστίνα Φοροπούλου. Στην κόρη του Πλάτωνα τον Φοροπούλου. Το θυμάσαι τον Πλάτωνα.
6: Αλλά εγώ νομίζω ότι θα ξεπεραστεί.
0: Μακάρι να ξεπεραστεί. Εγώ αύριο θα έχω και τον Λάμπρο τον Ανδρεόπουλο, που είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών και του Συνδέσμου Προπονητών, και θα του θέσω το θέμα που δεν ξέρω αν το γνωρίζει. Αλλά θα περίμενα, για παράδειγμα, να διαφερθεί, όχι να παραπέμψουν τον άνθρωπο στην κυρία Φοροπούλου, να αναλάβουν να το λύσουν οι ίδιοι της Ένωσης.
6: Νομίζω ότι θα ξεπεραστεί αυτό το νομίζω.
0: Μακάρι, μακάρι, γιατί φοβάμαι ότι δεν είναι η μοναδική ομάδα, θα είναι και άλλες ομάδες.
6: Ίσως, ξέρω εγώ τι να πω.
0: Τίποτα.
6: Είναι από αυτά τώρα, είναι δύσκολο.
0: Εσείς εντάξει, τα τακτοποίησες όλα. Είσαι βάρκα, είσαι νερά, λογιστής και δικηγόρος παίρνουν και εσύ τρέχεις να μαζέψεις, να κάνεις ομάδα, να βρεις ρούχα, να βρεις κάποιους φίλους να σε κάνουν χορηγίες.
6: Πού τα άμαθες αυτά?
0: Παντού τα μαθαίνω όλα, έχω παντού ανθρώπους και μου τα λένε.
6: Κοίταξε, εμάς...
0: Αλλά εσένα σ' αγαπάνε όλοι ρε φίλα, ποιον θα ζητήσεις και δεν θα σου δώσει?
6: Αυτό ήθελα να σου πω. Δηλαδή ζήτησε από 10 ανθρώπους βοήθεια, κανένας δεν με είπε όχι. Αλλά ξέρεις κάτι, εγώ ζητάω λίγο από πολλούς. Δεν ζητάω
0: το καλύτερο πράγμα
6: το ένα, μία από δύο. Και έτσι σιγά σιγά μας αγαπάει ο κόσμος. Φέτος μου φύγανε 4 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι 3 ήταν από τη μεσαία γραμμή, που ήταν πολύ καλοί. Και χωρίς να το καταλάβω, μου ήρθαν 2 παιδιά.
0: Καλύτερα.
6: Δεν ξέρω πότε.
0: Καλύτερα.
6: Τι είναι, λέει, κύριε, λέω, τι έκανες, λέω.
0: θα ζητήσω από το Δημήτρη τον Νίκο να μας βγάλει στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Βαγγέλη τον Κωστούδη, γιατί στον Άγιο Αθανάσιο γίνεται η έκπληξη, κλειδώνει η έκπληξη. 2-4 η νίκη μεσημερίου τον ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου, 2-4, και στην Άσερο φτάσαμε στο... πρώτα θα βγάλουμε τον Βαγγέλη τον Κωστούδη για να έχουμε και μια ενημέρωση τι γίνεται στα γήπεδα. Εμείς εδώ πέρα με τον Αλέξη βλέπουμε το, και το Βόλο με τον Ολυμπιακό 0-0. Πώς το βλέπεις το μάτς, Αλέκο, γιατί βλέπω είσαι...
5: Μέχρι στιγμής το βλέπω μοιρασμένο. Αριστέγεται πάρα πολύ ο Βόλος. Ο Ολυμπιακός πιέζει ψηλά. Είναι δύο ομάδες με διαφορετικά μπάτζετ. Η μία ομάδα έχει πάει για πρωτάθλημα και η άλλη ομάδα πάει να σωθεί. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Βόλος στέκεται πάρα πολύ καλά. 15 λεπτά που βλέπω.
0: Μάλιστα.
5: Στέκεται καλά.
0: Ωραία, κάτσε να δούμε και το Βαγγέλη τι θα μας πει. Τι γίνεται εκεί πέρα, 2-4.
7: 2-4 με την αλλαγή ο Λούκας, με ωραίο σουτ.
0: Σε ποιο λεπτό είμαστε, Βαγγέλη?
7: Στο 80. Στο... Αυτή τη στιγμή είμαστε στο
0: 80.
7: Στο 85.
0: Στο 85 θα
7: τα... λεπτά για να συμπληρώσουμε το 90 θα λεπτά, τα... στο 80 έγινε το 2-4.
0: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε και λίγο αργότερα.
7: Πιστεύω θα μπει και άλλο γκολ.
0: Ναι. Είναι, πρέπει να είναι πολύ καλή αντιπιθέσεις.
7: Ναι, έτσι.
5: Μπορώ να σου πω ότι είναι μια οργανωμένη ομάδα.
0: Το μεσημέρι.
5: Ναι, έχει και ένα πρόεδρο και προπονητή, είναι χρόνια μαζί.
0: Χρόνια.
5: Και είναι οργανωμένη ομάδα.
0: Απλά φύγαν πολλοί παίχτες φέτος γι' αυτό. Φύγαν πολλοί παίχτες και εμφανιζόταν τουλάχιστον προς τα έξω ως αποδυναμωμένοι, ότι δεν θα είχε την περσινή ομάδα. Μάλιστα. Θα συνεχίσουμε εμείς. Πες μας πάλι κάτι, πώς βλέπεις τον Ολυμπιακό, και εσύ Δημήτρη, αν μπορείς, πάρε το Δημήτρη τον Καλαϊτζή. Φτάνουμε στο τέλος, ήμασταν πριν από λίγο στο 26-27 λεπτό, το 0-0 παραμένει στην Άσυρο, να δούμε τι θα γίνει.
8: Είναι στη
0: γραμμή μου κάτι. Α, είναι. Μπράβο Δημήτρη. Πιο γρήγορος από τον άνεμο. Να επαναλάβω ότι αν δεν ήταν ο Δημήτρης εδώ πέρα που τον έχουμε και πατάει αυτά τα κουμπιά, λες και είναι... Και εγώ δεν ξέρω τι, εγώ μόνο που τα βλέπω ζαλίες, όπως η Αλέξη δεν ξέρω.
5: Εγώ πρώτη φορά που έρχομαι, αλλά
0: να είναι καλά.
5: Χωρίς το Δημήτρη δεν γίνεται τίποτα.
0: Δεν, τίποτα, τζάμπα θα μιλούσαμε. Δεν θα μας άκουγε κανένα. Να είσαι καλά Δημήτρη, να ακούσουμε τον άλλον τον Δημήτρη. Στην Άσυρο τι γίνεται, 0-0. Ο Δημήτρης ο Καλατζής μας ακούει. Έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει, σε ματιάξαμε. Γίνονται.

0: Και έχουμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Δημήτρη τον Καλατζή να μας πει αν παραμένει το 0-0 στην Άσυρο.
1: Παραμένει Αλέκο, στο 89 φτάσαμε. Η πίεση της Άσυρου δεν αποδίδει μέχρι στιγμής. Κρατάει πολύ καλά το βαθμό της οπαλίας η αναγέννηση Ρησίου. Περιμένουμε να δούμε και τα λεπτά του καθυστερήσεως που θα δείξει ο διαιτητής.
0: Ωραία, εγώ
1: σε αυτό... Θα αλλάξει κάτι στα τελευταία λεπτά.
0: Ναι, ναι, δεν κλείνουμε, μείνει στον αέρα. Εγώ να πω ότι τώρα είδα λίγο κάτω, στον δρόμο, περνάνε οι διαδηλωτές, μια ήσυχη πορεία. Ακούσαμε κάποια συνθήματα, αλλά είναι όλα, λες και είναι στρατιωτάκια. Μπράβο τους. Έτσι να συνεχιστεί, να μην έχουμε παρατράγουδα. Ήδη σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα με την απώλεια των δύο πιλότων μας. Να μην έχουμε παρατράγουδα, γιατί. Εντάξει.
2: Το καλό είναι να γίνονται συλλαλητήρια.
0: Φυσικά,
2: να,
0: φυσικά.
2: Να, τα αιτήματα των ανθρώπων να ακουστούν, να
0: μην γίνονται επεισόδια. Να μην γίνονται επεισόδια. Και παραμένουμε εκεί. Έδειξε καθυστερήσεις, Δημήτρη.
1: Έδειξε μόλις, Αλέκο, 5 λεπτά.
0: Οπότε τα ξαναλέμε σε 5 λεπτά στο τέλος. Ξαναλέμε σε 5 λεπτά στο τέλος. Έγινε.

0: Μάλιστα, επανερχόμαστε. Δεν ξέρω ποιον έχουμε να ακούσω φωνούλα. Ποιος είναι στον αέρα?
1: Καλαϊτζής.
0: Ο Δημήτρης, ο Καλαϊτζής. Ναι. Δημήτρη, ακούω.
2: Καλησπέρα, Λέκο. Έχουμε φτάσει στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Το 0-0 παραμένει.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, έχουμε. Δεν ξέρω αν τον κλείσαμε τον Ζάχο, ή τον έχουμε στη γραμμή. Τον κλείσαμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε. Μεγάλη φυσιογνωμία.
3: Μεγάλη μορφή.
0: Και σπουδαίος προπονητής ήταν. Εγώ στο ξεκίνημά του, άκου συνέπεσε, τότε ήμουν νέος δημοσιογράφος. Και ο Ζάχος κάθε χρόνο έπαιρνε πρωτάθλημα. Κάθε χρόνο. Mm. Αλλά ήταν ένας προπονητής που η ομάδα του ανέβαζε ένα γκολ, τέλειωνε το παιχνίδι. Έλυγε το παιχνίδι. Δεν υπήρχε περίπτωση να φάει γκολ. Έβγαλε, και ομάδες έβγαλε για πρώτη χρονιά σε μεγάλη κατηγορία που δεν βγήκαν ποτέ στην ιστορία τους. Ξυλούπολη, όσα. Μετά πήγε σε μεγαλύτερες ομάδες. Πήγε στην Λιούπολη, πήγε στην Πολύχνη. Έβγαλε το Φίνικα. Ορφέα Λιούπολης. Αλλά ήταν ένας προπονητής αμυντικογενής και χαριτολογώντας, έλεγε: εμένα με ενδιαφέρει μέχρι το 6. Από εκεί και πέρα δεν με ενδιαφέρει. Όποιος θέλει ας παίξει.
3: Αλλά είναι όμως από τους παλιούς άρρωστους με το ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Και Ηρακλειδέας.
3: Και Ηρακλάκη.
0: Ξέρεις ότι πήγε στο Παλέρμο να δει το φιλικό Παλέρμο, γιατί είναι μισός Ιταλός. Να δει το
3: με
0: φιλικό.
3: Το
0: ναι. Πήγε, φιλοξενήθηκε, πήγε στις αποστολές και των δύο ομάδων. Είναι ένας άνθρωπος που έχει παντού μόνο φίλους. Δεν υπάρχει δηλαδή άνθρωπος που πει κουβέντα για τον Ζάχο.
3: Είναι καλό, καλό παιδί.
0: Καλό παιδί και κρατάει αυτή την ομάδα στο τέλος με νύχια και με δόντια.
3: Με
0: έτσι. Είναι σημαντικό.
3: Για την τρέλα του.
0: Αυτά τα παιδιά, αν δεν πηγαίναν να παίξουν, να κάνουν προπόνηση κάθε μέρα και να παίξουν μπάλα κάθε Σαββατοκύριακο, θα κάναν κάτι άλλο που δεν θα ήταν. Μόνο που σταματάνε μία ώρα, δύο αυτό το πράγμα.
3: Από το κινητό.
0: Από το κινητό ή από άλλα πράγματα, κέρδος είναι και γυμνάζονται κιόλας.
3: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Και ξέρεις, είναι πολύ δύσκολα τα χρόνια τώρα, Αλέξη. Να είσαι πρόεδρος σε μία ομάδα είναι βαρύ φορτίο. Γιατί αν γίνει κάτι. Όλα αυτά η πρόεδρος.
3: Μα προηγουμένως μου είπε ότι στην Α1 υπάρχει ομάδα που ξοδεύει 150.000.
0: Άστο αυτό, εντάξει.
3: Δηλαδή καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Φτάνουμε στο τέλος των παιχνιδιών. Έχουμε στη γραμμή μας. Πού είμαστε?
2: Δευτερόλεπτα από μένα, Αλέκο. Το 0-0 στην Άστυρο.
0: Δεν θα κλείσουμε. Θα κάνεις και μια αποτίμηση του τι έγινε σε αυτό το παιχνίδι. Τελικά η αναγέννηση Ρησίου αποδείχθηκε σκληρό καρύδι για τη δόξα Ασύρου. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς. Πολύ καλή ομάδα, αν και νεοφώτης, στέκεται πολύ καλά στο γήπεδο. Κόντρα στην κυπελούχο δόξα Σύρου. Τώρα βλέπουμε μια φάση από τα αριστερά, διώχνουν μια αμυντική του Ρησίου και μόλις λύγει το παιχνίδι, δόξα Σύρου αναγέννηση Ρησίου 0-0.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Αύριο το πρωί θα είσαι στην Τριαδρία να μεταδώσεις το παιχνίδι του Φίνικα με περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας, γιατί δεν έχει άλλο παιχνίδι, είναι το μοναδικό. Να μεταδώσεις το παιχνίδι τι γίνεται εκεί πέρα. Φίνικας Τούμπας, Κεραυνός Ωραιοκάστρου. Φίνικας Τούμπας. Στην αναγέννηση Ρησίου, ναι. Στην αναγέννηση Ρησίου τώρα με ενημερώνει ο Αλέξης, ο Αλεξίου που είναι δίπλα μου, ότι τεχνικός διευθυντής είναι ο Γιώργος ο Κιβεντίδης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΟΚ. Ήταν στο παιχνίδι ή δεν τον είδες?
4: Έπεσε.
0: Αν τον δει θα μας πει. Πάρε και στον Άγιο Θανάσιο να πάρουμε και από εκεί τελικό αποτέλεσμα.

0: Και πάμε σε ένα ακόμη γήπεδο της Έψιμ, να πάμε στον Άγιο Αθανάσιο να μάθουμε τελικό αποτέλεσμα. Βαγγέλη, έχει ακόμη.
1: Τελικό αποτέλεσμα στήριξε ο κύριος Τονίδης, 2-4.
0: Μάλιστα. Η πρώτη μεγάλη έκπληξη, η πρώτη βόμβα, γιατί αλλιώς τα περιμέναμε το καλοκαίρι, αλλιώς αποδείχτηκαν στο άλλο το φιλικό, Αλέξη, άλλο το πρωτάθλημα, δεν είναι. Τεράστια διαφορά.
2: Βέβαια, μεγάλη διαφορά.
0: Εκεί φαίνονται οι ομάδες. Εγώ για παράδειγμα φιλικά δεν πήγαινα να δω, γιατί τι να δεις, ο προπονητής κάνει δοκιμές εκεί πέρα. Βλέπουμε επίσημα και η νίκη Μεσημερίου έκανε τη μεγάλη έκπληξη. Κέρδισε μέσα στον Άγιο Αθανάσιο τον ΑΟΚ 2-4, παρακαλώ. Τα γκολ, Βαγγέλη, στο 3 ο Γαβριλίδης.
3: Έπεσε
0: και αυτή η γραμμή. Δεν πειράζει, εντάξει. Δεν πειράζει. Θα τα πω εγώ τα γκολ. Να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή και τον Βαγγέλη τον Κωστούδη που μας μετέδωσαν για όλα όσα έγιναν στα γήπεδα της Ασσύρου και του Αγίου Αθανασίου. Να ολοκληρώσω με τον Άγιο Αθανάσιο, να πω ότι στο 3 ο Γαβριλίδης στο 0-1, στο 5 ο Μπιτζικόπουλος στο 1-1, στο 13 ο Ζαλακώστας στο 1-2, με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Ζαλακώστας ή ο Τσαμπάτζης με αυτόν γκολ το 1-3, μείωσε ο Παπάζογλου στο 55, αλλά στο 80 ο Λουκάς έκανε το 2-4 που ήταν και το τελικό σκορ. Καλό ξεκίνημα για την ομάδα του Μεσημερίου, άσχημο για αυτήν του Αγίου Αθανασίου. Θα δούμε πώς θα αντιδράσει στη συνέχεια, ενώ στην Άσυρο μια μίνι έκπληξη με την αναγέννηση Ρησίου να παίρνει το 0-0 δίκαιο, όπως μας είπε ο Δημήτρης ο Καλατζής από την Δόξα.

0: Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Και επανερχόμαστε. Πριν πάμε να δούμε τι γίνεται στο Βόλο, θα μας πει ο Αλέξο Αλεξίου το παρακολουθεί, γιατί εγώ κοιτάω και τα αριστεχνικά. Δόξα Σύρου, αναγέννηση Ρησίου 0-0 στην πρεμιέρα της Α1 κατηγορίας. Άοκο Αγίου Αθανασίου, νίκη Μεσημερίου 2-4. Αύριο το πρωί Φίνικας Τούμπας και Ραυνός Ωραιοκάστρου. Και το απόγευμα, την ίδια ώρα στις 5.30, Παύλος Μελάς, νίκη Ευκαρπίας, Μαραθώνας Καμπανιακός, Αγροτικός Αστέρας στα Αθλητική Ένωση Ευόσμου, Νικόπολη Θερμαϊκός Θέρμης και Εθνικός Πειλέας Λαγκαδάς. Θα ολοκληρωθεί με αυτά τα παιχνίδια η πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Α1 κατηγορίας. Θα μας πει ο Αλέξης εδώ πέρα τι βλέπουμε στο Βόλο και να δούμε αν θα μπορέσουμε να βγάλουμε και δύο ακόμα συνεντεύξεις για να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας εκπομπή.
2: Είναι ένα παιχνίδι το οποίο ο Ολυμπιακός έχει κατοχή. Έχει πιο πολύ την μπάλα στα πόδια. Ο Βόλος κάνει πάρα πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Δεν έχει απειληθεί, αν εξαιρέσω μια-δυο φάσεις που έκανε ο Ολυμπιακός, δεν έχει απειληθεί ο Βόλος. Είναι ένα παιχνίδι μοιρασμένο, μπορώ να το πω, με λίγη περισσότερη κατοχή ο Ολυμπιακός. Βρισκόμαστε στο 35ο λεπτό και το σκορ είναι 0-0.
1: Μάλιστα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και σε αυτό το παιχνίδι. Πάντως, βλέποντας και τον Ολυμπιακό, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν είναι ακόμη καλός.
2: Δεν είναι, γιατί έχει πάρει πάρα πολλούς παίχτες καινούργιους. Και όπως γνωρίζεις, δεν μπορεί να μοντάρεις ομάδα όταν έχεις πάρει 10-15 παίχτες.
1: Έτσι. Λοιπόν, να πάμε να χαιρετήσουμε τον πρόεδρο του ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου, τον κύριο Παναγιώτη Κουρούπη. Πρόεδρε, δεν ξεκίνησε καλά σήμερα η ομάδα, ευνηδιαστήκατε, δεν μπορέσατε να αντιδράσετε. Τελικό αποτέλεσμα, ΑΟΚ, νίκη μεσημερίου 2-4, μια έκπληξη θα τη χαρακτήριζα εγώ.
3: Καλησπέρα κύριε Παλαμίδα, σε εσάς και τους ακροατές σας. Εντάξει, το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θέλαμε, σίγουρα. Απλά η εικόνα είναι τελείως πλασματική, το αποτέλεσμα να γνωρίζετε.
1: Ναι, μας είπε ο Βαγγέλης εκεί ότι ήταν πολύ καλή η νίκη στις αντιπιθέσεις. Δηλαδή, μετέτρεπε...
3: Τρία λάθη αμυντικά αδράνειας της αμυνάς μας, εκμεταλλεύτηκαν οι αντίπαλοι και ήρθε το αποτέλεσμα που ήρθε.
1: Μάλιστα. Καταλαβαίνω την πικρία σας. Είσαι ένας από τους προέδρους
3: καθόλου, που... Καθόλου πικρία, κύριε Αλέκο.
1: Πάντως να ξέρεις, από αυτά που βλέπω που και ξέρω και μαθαίνω που κάνεις στον Άγιο Αθανάσιο, είσαι ένας από τους προέδρους που τους βγάζω το καπέλο. Έχεις αλλάξει την ιστορία του ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου, έχει αλλάξει επίπεδο και δεν είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι αυτό που βλέπουμε στο γήπεδο, είναι και όλα όσα γίνονται γύρω-γύρω εκεί πέρα και έχουν σχέση με τον αθλητισμό. Οφείλω να σε συγχαρώ. Μια άλλη φορά που θα είσαι κάπως καλύτερα, θα έχουμε την ευκαιρία. Θα έχουμε τώρα εδώ, είναι, ο χρόνος δεν είναι περιορισμένος, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και να τα πούμε με αρκετή ώρα στη διάθεσή μας.
3: Να είστε καλά και καλή επιτυχία στο σταθμό σας.
1: Να είστε καλά κύριε Κουρούπη.

0: Δεν μπορέσαμε να βγάλουμε και την τελευταία συνέντευξη. Εντάξει, καμιά φορά είναι και το αποτέλεσμα. Ίσως ο προπονητής ο Γιώργος Τσουκαλίδης τώρα να μιλάει με τους παίχτες του, να έχει κάποια πράγματα να πει. Δεν απαντάει στο τηλέφωνο. Ο χρόνος μας πιέζει, γιατί πρέπει να σχολιάσετε το παιχνίδι του Βόλου με τον Ολυμπιακό. Εγώ σε αυτό το σημείο θα σας χαιρετήσω, αφού επαναλάβω τα τελικά αποτελέσματα τα σημερινά. Δόξα Ασύρου, Αναγέννηση Ρησίου 0-0. ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου, νίκη Μεσημερίου 2-4. Αύριο το πρωί Φοίνικας Τούμπας Κεραυνός Ωραιοκάστρος, ένα πολύ καλό παιχνίδι. Και το απόγευμα Παύλος Μελάς Νίκη Ευκαρπίας, Μαραθώνας Καμπανιακός, Αγροτικός Αστέρας Αθλητική Ένωση Ευόσμου, Νικόπολη Θερμαϊκός Θέρμης. Σε αυτό το σημείο σας ευχαριστώ, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ και εσένα, Αλέξη, που με έκανες παρέα σε αυτό το τελευταίο μέρος εκπομπής.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 11. Γεια σας.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε Θήτε FM 107,1. Είμαστε εδώ παρέα, ο Σύρις Παπαντονίου στο μικρόφωνο μαζί με τον Αλέξη Αλεξίου και θα πάμε παρέα έως και τις 9. Ο Θήτε FM κάθε Σαββατοκύριακο μετατρέπεται σε αθλητικό ραδιόφωνο. Μας ακούτε από το πρωί, το έχετε αντιληφθεί. Νομίζω ότι θα το αντιληφθείτε ακόμα περισσότερο όσο περνάει η ώρα

0: λειτουργία η ομάδα και γι' αυτό δεν έχουμε και σκορ, έχουμε 0-0. Νομίζω είναι ένα παιχνίδι που θα κρατήσει το ενδιαφέρον, γιατί δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό από ό,τι βλέπω.
1: Γενικότερα ο Ολυμπιακός δυσκολεύεται κόντρα στον Βόλο τα τελευταία χρόνια.
0: Και δυσκολεύεται, αλλά και φέτος θα είναι δύσκολο, γιατί ο Ολυμπιακός έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές και όπως καταλαβαίνεις ένας προπονητής είναι δύσκολα να μπορέσει να μοντάρει η ομάδα.
1: Οι πολλές μεταγραφές και οι αλλαγές επηρεάζουν πάρα πολύ, δυσκολεύει το έργο του προπονητή.
0: Πάρα πολύ το δυσκολεύει, και γιατί δεν έχει τα περιθώρια να μπορέσει να δουλέψει, να μοντάρει την ομάδα. Δηλαδή νομίζω η διακοπή που θα έχει η εθνική ομάδα ίσως μπορέσει να... Και τώρα γίνεται μια φάση, βγαίνει ο Ελκαραμπή μόνος του και κάνει μια τρομερή επέμβαση ο τερματοφύλακας του Βόλου.
1: Ένα τέταρτο πρέπει να τραυματίσει και Ελκαραμπή, νομίζω πιάνει...
0: Και μπορεί και πέναλτι να έχει δώσει.
1: Θα το δούμε, έχει και βάρ, θα το δούμε τώρα. Φαίνεται ότι πονάει πάντως.
0: Πονάει, δεν ξέρω τώρα τι έχει δώσει ο διαιτητής. Έχει δώσει πέναλτι, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι μια φάση, στο 43 λεπτό είμαστε. Έφυγε ο Ελκαμπή μόνος του, πίσω από την πλάτη της άμυνας του Βόλου, και πήγε να περάσει τον τερματοφύλακα. Πήγε να περάσει τον τερματοφύλακα και τώρα το βρήκε, δεν το βρήκε. Θα δούμε τώρα
1: το βάρ. Περιμένουμε, μπας και έρθει να μας δείξει κάποια επανάληψη, κάποιο replay. Ναι, θα το δούμε. Πάνω σε αυτό το οποίο λέγατε πριν, ότι οι αλλαγές επηρεάζουν τις ομάδες προκειμένου να βρουν ρυθμό κτλ., θα ήθελα να σας ρωτήσω και με αφορμή αυτό που είπατε και για την, και για την αλλαγή προπονητή που έκανε. Θα σας πάω στον ΠΑΟΚ που έκανε την αλλαγή προπονητή. Έφυγε ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ήρθε ο Αλέσιο Λύση. Έκανε και ο ΠΑΟΚ πολλές μεταγραφές. Έφυγαν πολλοί ποδοσφαιριστές, ήρθαν πολλοί ποδοσφαιριστές. Και όταν μια ομάδα παίζει Ευρώπη, πόσο πιο δύσκολο είναι και για τον καινούργιο προπονητή και για τους καινούργιους παίκτες και για τους παίκτες που είναι στην ομάδα?
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί και στον ΠΑΟΚ τώρα, όπως είπατε, ήρθε ένας καινούργιος προπονητής και πρέπει να μάθει και την οτροπία, να μάθει τους παίκτες, να προσπαθήσει να τους δέσει όλους μαζί σαν ομάδα. Είναι δύσκολο για τον προπονητή. Και ειδικά στην Ευρώπη που είναι πολύ νωρίς τα παιχνίδια, μέσα από την προετοιμασία δεν προλαβαίνει να κάνει και πολλά πράγματα. Και νομίζω ότι είναι δύσκολο για τον προπονητή πάρα πολύ.
1: Άρα αυτό το οποίο μπορεί να ακούμε μερικές φορές από φιλάθλους, ότι μπορεί να είναι δικαιολογία, δεν είναι δικαιολογία.
0: Όχι, δεν είναι δικαιολογία. Όταν κάνεις μια προετοιμασία, αν είναι όλοι παίχτες εκεί πέρα, ναι, δεχτώ. Αν όμως έρχονται κάθε εβδομάδα ένας παίχτης, την άλλη εβδομάδα άλλος παίχτης, την άλλη εβδομάδα άλλος παίχτης, δεν μπορεί να μοντάρει ομάδα προπονητής.
1: Όταν έρχονται οι παίκτες, έχουμε μια προετοιμασία 2 εβδομάδες και έρχεται μία μεταγραφή και μετά έρχονται όλοι οι υπόλοιποι. Είναι πολύ δύσκολο για τον προπονητή.
0: Είναι πολύ δύσκολο, γιατί μια προετοιμασία μιας επαγγελματικής ομάδας κρατάει 8 εβδομάδες. Σε 8 εβδομάδες πρέπει να έχει όλο το υλικό μαζί του για να μπορεί να το δέσει. Όπως βλέπετε, ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Και έμεινε και έξω. Δηλαδή ήταν μεγάλη αποτυχία για τον ΠΑΟΚ αυτό που έγινε.
1: Μου δίνεται εξαιρετική πάσα σε αυτό το οποίο λέτε για την αποτυχία στην Ευρώπη. Τι πιστεύετε ότι έφταξε περισσότερο? Το γεγονός ότι σε κομβικές θέσεις δεν πάρθηκαν οι ποδοσφαιριστές όπου χρειαζόταν η ομάδα, γιατί κακά τα ψέματα ο ΠΑΟΚ χρειαζόταν ένα φορ που δεν ήρθε, που να είναι ο killer, ο ποδοσφαιριστής που θα βάζει την μπάλα εύκολα στο πλεκτό, ή το γεγονός ότι δεν πρόλαβε να δέσει ο Λύση την ομάδα γιατί άρχισε να έρθουν οι μεταγραφές, ή είναι ένας συνδυασμός?
0: Είναι ένας συνδυασμός, δηλαδή ήρθε ένας καινούριος προπονητής που έπρεπε να μάθει την οτροπία των παίχτων, να μάθει τους παίχτες. Ήταν δύσκολο για τον προπονητή. Μετά τη φυγή του Λουτσέσκου ήρθε ένας προπονητής και έπρεπε να τα κάνει πάλι όλα από την αρχή. Και από ό,τι βλέπεις, πάλι τελευταία ώρα ήρθε center back στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, πότε
1: σήμερα ήρθε ο Ντιέγκο Κώστα, σήμερα το πρωί.
0: Αυτό σου λέω, ότι δεν μπορείς να μοντάρεις μια ομάδα ένας προπονητής, αν κάθε εβδομάδα έρθει και ένας παίχτης. Λίγο να αλλάξω λίγο και τη συζήτηση. Πρέπει να τραυματίστηκε σοβαρά ο Ελκαμπή.
1: Ναι, σοβαρός τραυματισμός. Τον πήρανε με το φορείο και τον πηγαίνουν κατευθείαν στα αποδυτήρια.
2: Να ακούσουμε λίγο. Ζώτα Σίλβα.
0: Είναι πέναλτι.

0: Τσαμπάνης παίρνει τη θέση του στην γραμμή της εστίας.
1: Είναι αυτό που είπαμε ότι βγήκε μόνος του Ελκαμπή, πήγε να περάσει τον τερματοφύλακα, τον βρήκε τα πόδια, είναι πέναλτι και πρέπει να έχει χτυπήσει πάρα πολύ σοβαρά ο Ελκαμπή.
0: Έχει κερδίσει αυτό το πέναλτι με τον Ζώτα Σίλβα έτοιμο να το εκτελέσει. Είναι και ο Νταβίτ Κάρμο που ετοιμάζεται να αποτελέσει και αυτός αλλαγή για τον Μεντιλίμπαρ. Εκτελεί ο Πορτογάλος. Η μπάλα στα δίχτυα, 1-0 Ολυμπιακός στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων αυτού του πρώτου ημιχρόνου. Το 9 δείχνει ο Ζώτα Σίλβα.
2: Στο 43ο λεπτό ο Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα με αυτό το πέναλτι. Σοκαριστικός τραυματισμός του Ελκαμπή.
1: Ναι, πρέπει να είναι πάρα πολύ σοβαρός τραυματισμός. Δεν ξέρω αν είναι σπάσιμο. Έφυγε με φορείο. Πήγε να περάσει τον τερματοφύλακα και τον βρήκε και πρέπει να γίνει μεγάλη ζημιά.
2: Αναμένουμε τις επόμενες ώρες το τι θα συμβεί με τον Ελκαμπή, όπου είναι πολύ και για τον Ολυμπιακό το γεγονός ότι ο Ελκαμπή φαίνεται πως έχει έναν σοβαρό τραυματισμό.
1: Βέβαια είναι απώλεια, γιατί ο Ολυμπιακός έμεινε με ένα σεντερφόρ τον Ελκαμπή και θα είναι δύσκολο αν τραυματιστεί, δηλαδή και αν μείνει έξω θα έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός.
2: Θα έχει πρόβλημα και γενικότερα νομίζω ότι και στην Ευρώπη επηρεάζει αυτό, αλλά και κυρίως στην Ελλάδα όταν υπάρχουν ομάδες, όπως για παράδειγμα βλέπουμε τον Βόλο τώρα, που μένουν πίσω.
1: Στεκόταν καλά ο Βόλος, απλώς ο Ολυμπιακός, εντάξει είπαμε είναι δύο μπάτζετ διαφορετικά και ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή, αλλά δεν φαίνονταν ότι θα μπορούσε να πάει στο ημίχρονο με τον γκολ. Μπήκε όμως τον γκολ, μπήκε το πέναλτι. Οι μεγάλες ομάδες ξέρουν και τα εκμεταλλεύονται.
2: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Ξέρουν πώς να εκμεταλλευτούν και να ανοίγουν τις άμυνες. Με αφορμή το παιχνίδι που παρακολουθούμε και για την κλειστή άμυνα του Βόλου και τον Ολυμπιακό, βλέπετε ότι φέτος ο Ολυμπιακός μπορεί να ανοίξει πιο εύκολα τις άμυνες από πέρσι? Γιατί πέρσι δέχτηκε έντονη κριτική ο Μεντιλίμπαρ, όπου λέγανε ότι όταν δεν μπορεί να ανοίξει την άμυνα, παίζει με σέντρες.
1: Είναι έτσι όπως τα λες για τον προπονητή, τον κάθε προπονητή. Είναι πολύ δύσκολο όταν μια ομάδα παίζει κλειστά να μπορεί να διασπάσει την άμυνα και είναι και δύσκολο για τον προπονητή να το διδάξει αυτό. Πρέπει να έχεις ταλέντο για να μπορείς να κάνεις το ένα εναντίον ενός, να περάσεις τον παίχτη, να δημιουργήσεις αριθμητική υπεροχή. Είναι δύσκολο. Δύσκολο είναι να διδάξει ο προπονητής στους παίχτες, στους εκκλησές άμυνες τι πρέπει να κάνουν. Μόνο στο ταλέντο και στην ευφυΐα του κάθε ποδοσφαιριστή μπορεί να διασπάσει μια τέτοια άμυνα.
2: Ουσιαστικά τώρα μου δίνεται και πάσα για να πω ότι κάτι τέτοιο ήταν πολύ πιο εύκολο να το κάνει ο Λουτσέσκου πέρυσι και ο Λέσιο Λύση όσο είχε τον Κωνσταντέλια.
1: Ναι, γιατί μιλάμε για ποιότητα, μιλάμε ότι ο Κωνσταντέλιας μπορούσε να κάνει το απρόβλεπτο εκεί που μπορούσε να περάσει δύο παίχτες και να κάνει αριθμητική υπεροχή και να κάνει μία πάσα και να βγάλει τον παίχτη τετατέτ. Παίζει ρόλο η ποιότητα των παιχτών σε κλειστές άμυνες. Και επαναλαμβάνω, για κάθε προπονητή είναι δύσκολο, το δουλεύουν όλοι, αλλά είναι δύσκολο να το διδάξει. Πρέπει να είναι, δηλαδή, είναι το έφυτο του κάθε ποδοσφαιριστών και τι ποιότητα παιχτών έχεις.
2: Ωραία. Να πούμε πως το Βόλος Ολυμπιακός είναι στο ημίχρονο 0-1 πλέον μετά από πέναλτι το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Ζώτα. Είμαστε στο ημίχρονο, αναμένουμε την ανάπαυλα και την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Από εκεί πέρα, τώρα, γιατί μιας που μιλήσαμε και για τον Κωνσταντέλια και τα λοιπά, δεν ξέρω αν είδατε καθόλου τον Κωνσταντέλια με την Ντόρτμουντ.
1: Το είδα, είναι το προηγούμενο παιχνίδι που χτύπησε, το είδα.
2: Ναι,
1: είδα και στο πρώτο παιχνίδι του Κυπέλλου με την Μπάγερ.
2: Η ανταπόκριση του Κωνσταντέλια σε ένα πολύ πιο υψηλό επίπεδο, γιατί η Μπουντεσλίκα προφανώς και έχει πολύ, πολύ πιο υψηλό επίπεδο.
1: Κοίταξε, ο Κωνσταντέλιας...
2: Πώς ανταποκρίθηκε, ναι,
1: ο Κωνσταντέλιας έχει μια τρομερή ποιότητα, η οποία δεν μπορεί να είναι, έχει τρομερή ποιότητα. Το μόνο που τον έλειπε τον Κωνσταντέλια ήταν η δύναμη. και πίστευα ότι οι Γερμανοί θα το δουλέψουν πάνω στη δύναμη. Αλλά βάζοντας ως αλλαγή στο Super Cup με την Bayern και είδε αυτά που ο κόσμος που έκανε, αναγκάστηκε ο προπονητής, δεν προλάβανε να τον δουλέψουν, να τον βάλει κατευθείαν στο επόμενο παιχνίδι του πρωταθλήματος βασικό και τραυματίστηκε. Το μόνο που του έλειπε του Κωνσταντέλια ήταν η δύναμη. Και πίστευα ότι οι Γερμανοί θα τον δουλέψουν πάνω στη δύναμη. Αλλά δυστυχώς δεν προλάβανε. Χτύπησε το παιδί και ήταν κρίμα, δηλαδή, γιατί μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Θα έκανε πάταγο και στην Ευρώπη.
2: Τέτοιους τραυματισμούς πώς τους διαχειρίζεται ένας παίκτης? Γιατί το ρωτάει σε εσάς, γιατί ήσασταν και ποδοσφαιριστής και μπορείτε να καταλάβετε το πώς νιώθει ένας παίκτης, αλλά και η πλευρά του προπονητή. Το τι μπορεί να πει σε έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή που έχει το ταλέντο, αλλά τόσο νωρίς έχει έναν πολύ δύσκολο και βαρύ τραυματισμό.
1: Αυτός ο τραυματισμός που έχει θα χάσει όλη τη χρονιά.
2: Ναι.
1: Δεν προλαβαίνει, γιατί η ρήξη υγείας του είναι 6 μήνες με 8 μήνες. Πρέπει να κάνει τρομερή αποθεραπεία, πρέπει να ξαναδυναμώσει τα πόδια και πιστεύω και εύχομαι να κάνει καλή αποθεραπεία και να γυρίσει δυνατός, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο και είναι κρίμα αυτό που του συνέβη του παιδιού.
2: Ναι, είναι πολύ κρίμα και είναι και... Και η πορεία για την επιστροφή στην αγωνιστική δράση είναι δύσκολο. Θέλει δύναμη ψυχής για να επιστρέψεις.
1: Βέβαια, γιατί έχει ένα σοβαρό. Όταν λέμε ρήξη χέρι, του χάνει όλο το γόνατο. Ναι, χάνει όλο το γόνατο. Και πρέπει να το επαναφέρει και είναι. Πιστεύω ότι οι Γερμανοί, οι γιατροί εκεί θα τον κάνουν καλή αποθεραπεία. Θέλει 8 ώρες τη μέρα δουλειά για να ξαναφτιαχτεί το πόδι. Από πλευράς αποκατάστασης.
2: Θέλει δηλαδή και προσωπική δουλειά του ίδιου για να μπορέσει να επιστρέψει.
1: Θέλει πισίνες, θέλει βάρη, θέλει πολλά πράγματα.
2: Μάλιστα, ναι. Είναι.
1: Και να πούμε, στεναχωρέθηκα πάρα πολύ με το γεγονός, αλλά να είναι καιρός να το προσπαθήσει, να δουλέψει και να ξαναγυρίσει πάλι. Γιατί πίστευα ότι αυτός ο παίχτης που πήγε στη Μπορούσια του Ντόρτμουντ να κάνει τρομερά πράγματα και να φύγει, να κάνει και μεγαλύτερη μεταγραφή.
2: Μεγαλύτερη μεταγραφή και σε άλλο πρωτάθλημα. Δηλαδή, πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο πρωτάθλημα που του ταιριάζει περισσότερο?
1: Το ισπανικό, νομίζω.
2: Το ισπανικό,
1: Ναι, νομίζω. Real Barcelona είναι το ταιριάζει. Γιατί έχουν καλό passing game οι Ισπανοί, τεχνίτες. Στο ένα εναντίον ενός είναι πάρα πολύ καλός με τις τρίπλες. Δηλαδή, τον ταιριάζει πιο πολύ το ισπανικό.
2: Premier League που είδαμε τον Τζόλι να πρωταγωνιστεί με την Arsenal.
1: Ο Τζόλις είναι άλλο στυλ παίχτης. Έχει δυναμώσει πάρα πολύ, έχει δουλέψει, έχει γίνει πάρα πολύ δυνατός, εκρηκτικός και πραγματικά η εξέλιξη του ήταν τρομερή και πιστεύω ότι θα κάνει και αυτός πολλά πράγματα στην Arsenal.
2: Ναι, ήδη δείχνει το πρόσωπό του και νομίζω ότι είναι μια τριάδα ποδοσφαιριστών, του Κωνσταντέλια, του Τζόλι που είπαμε και του Καρέτσα, που μας έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον.
1: Βεβαίως, και να σκεφτείς ότι τον Τζόλι το δουλέψανε και δυνάμωσε.
2: Στο Βέλγιο.
1: Είχε πάει στην Αγγλία.
2: Α, στη Νόριτς.
1: Νόριτς, το δουλέψανε πάρα πολύ. Τον δυναμώσανε και στο Βέλγιο πήγε έτοιμος με πολύ μεγάλη δύναμη, καλή φυσική κατάσταση, εκρηκτικός και γι' αυτό έκανε και τη μεταγραφή στην Arsenal.
2: Στην Norwich πιστεύετε ότι δεν είχε αυτή τη δύναμη και δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί και ήταν και κάτι άλλο?
1: Μπορεί και να μην πήρε και τις ευκαιρίες που έπρεπε να πάρει.
2: Ίσως υπάρχει μια που το λένε. Ναι. Υπάρχει μια έτσι, συζήτηση που λένε ότι η πρωτοβουλία που πήρε και εκτέλεσε το πέναλντι και το χάσε, του στέρισε να του δώσουν την ευκαιρία για να παίξει περισσότερο. Αυτό που λέτε και τις ευκαιρίες.
1: Τι να πω, δεν πήρε τις ευκαιρίες που έπρεπε να πάρει και το μετάνιωσε η Νόρις, γιατί το παιδί
2: στο Βέλγιο
1: έκανε παπάδες, ήταν πάρα πολύ καλός και η Μπριζ πήρε πάρα πολλά χρήματα και πήγε στην Άρσεναλ.
2: Και γενικότερα και η Μπριζ και στο Champions League έκανε καλή πορεία με πρωταγωνιστή τον Τζόλι.
1: Βέβαια, γιατί είναι ένα γουίνγκερ που μπορεί και παίζει ένα εναντίον ενός. Είναι πάρα πολύ καλός στην τρίπλα, στην ταχύτητα, στην εκρηκτικότητα και δεν είναι μόνο αυτό, βλέπει και δείχτη. Είναι μεγάλη δουλειά ένας γουίνγκερ να βλέπει ή να έχει τον γκολ. Είναι μεγάλη δουλειά.
2: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Ωραία. Λοιπόν, ακούτε Theta FM 107,1. Είμαστε εδώ παρέα μαζί με τον Αλέξη Αλεξίου, Στέλιος Παπαντονίου στο μικρόφωνο. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε για την συνέχεια τόσο του αγώνα του Βόλου με τον Ολυμπιακό, το τι γίνεται εκεί πέρα κτλ. Εάν έχουμε κάποια πληροφορία για τον τραυματισμό του Ελκαμπή, θα την μεταφέρουμε. Σίγουρα θα συνεχίσουμε και τη συζήτηση με τον Αλέξη Αλεξίου για όλη την, και για αυτά τα οποία βλέπουμε, αλλά και γενικότερα ποδοσφαιρική κουβέντα με τους Έλληνες σε διεθνείς και ό,τι άλλο προκύψει. Θα επιστρέψουμε και με αποτελέσματα από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Οπότε μία τη συντονισμένη εδώ. Πάμε.

Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις, αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε Θήτα FM 107,1. Είμαστε μαζί εδώ με τον Αλέξη Αλεξίου, τον Στίβο Παντονίου που βρίσκεται στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Νίκου να είναι στην τεχνική, στην υποστήριξη, στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο, τον Άρη Ράπτη, όπου θα μας μεταφέρει και θα μεταδώσει το παιχνίδι για τον Θήτα FM. Άρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Στέλιο, καλησπέρα και στον Αλέξη Αλεξίου.
2: Γεια σου.
1: Μεγάλη δόξα του παρελθόντος.
2: Γεια σου Άρη, γεια σου.
1: Γεια σου Αλέξη.
2: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα σήμερα εκεί πέρα?
1: Πρώτα απ' όλα να κάνουμε λίγο ρεπορτάζ έξω από το γήπεδο που υπάρχει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Όποιος δεν έχει έρθει εδώ στο γήπεδο της ΑΕΚ, να πούμε ότι έχει γύρω πάρα πολλά μαγαζιά. Οι φίλοι της Ένωσης κατακλείζουν από νωρίς τα μαγαζιά, έχουν ποδοσφαιρική κουβέντα, συζητάνε για την ομάδα τους και είναι αισιόδοξοι και για το σημερινό παιχνίδι.
2: Βέβαια, πιστεύω θα είναι sold out το γήπεδο,
1: Έτσι θεωρούμε θα είναι κατάμεστο, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμη, γιατί όλος ο κόσμος κάθεται έξω, πίνει τις μπύρες του, τρώει, πίνει τα καφεδάκια του, ό,τι θέλει ο καθένας. Και μπαίνουν προφανώς το τελευταίο 20 λεπτό.
2: Εννοείται. Έγινε πάρα πολύ ωραίο το γήπεδο, με ωραία μαγαζιά. Ευχόμαστε και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και ο Ηρακλής να κάνουν τα δικά τους στα γήπεδα.
1: Όλες οι ομάδες να κάνουν πολύ ωραία γήπεδα. Χρειάζεται, γιατί όπως βλέπουμε και από τους παράγοντες των ομάδων γίνεται μια προσπάθεια αναβάθμισης του ελληνικού ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος. Αλλά αν δεν υπάρχουν ωραία σύγχρονα γήπεδα, αυτή η αναβάθμιση καθυστερεί, πηγαίνει με πιο αργά βήματα.
2: Συμφωνούμε απόλυτα, συμφωνώ.
0: Οι εγκαταστάσεις είναι πολύ βασικές για την αναβάθμιση του αθλήματος και νομίζω ότι η αρχή έγινε με τον Ολυμπιακό πριν αρκετά χρόνια. Συνέχισε η ΑΕΚ, συνεχίζει ο Παναθηναίκος και νομίζω σιγά-σιγά έρχεται και η ώρα των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω
1: να τονίσουμε ότι πρέπει να είναι αρρωγός και η πολιτεία, έτσι.
2: Εννοείται και η πολιτεία πρέπει να βοηθήσει. Όλες τις ομάδες.
1: Πρέπει να υπάρχει βούληση για να γίνουν ωραίες εγκαταστάσεις, ωραία γήπεδα που τα χαίρεται όλος ο ελληνικός λαός.
0: Ισχύει. Άρη, θα ήθελες να μας πεις κάποια πράγματα για την ΑΕΚ, αν υπάρχουν απουσίες, τι γίνεται, τι ακριβώς υπάρχει, κάποιο ρεπορτάζ από εκεί.
1: Κοίταξε να δεις, η ΑΕΚ έρχεται από ένα παιχνίδι με ανεπιτυχές αποτέλεσμα κόντρα στην Κηφισιά με 1-1, σε ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ δεν ήταν καλή. Το αποτέλεσμα είναι πέρα για πέρα δίκαιο. Θα έλεγε κανείς ότι η Κηφισιά είχε και περισσότερες ευκαιρίες από την ΑΕΚ πριν προηγηθεί η Ένωση. Από εκεί και πέρα ο Μάρκο Νίκολιτς έχει ζητήσει από τους ποδοσφαιριστές του να δείξουν την απαιτούμενη προσοχή και θα είναι, αν θέλεις, και ένα crash test όσον αφορά τη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών του, καθώς ακολουθεί ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ΑΕΚ, την πρεμιέρα της στο Champions League απέναντι στην Linzer Love, μια ομάδα που, αν η ΑΕΚ θέλει να μαζέψει βαθμούς, αν θέλει να έχει ελπίδες για την 24άδα, θα πρέπει να την νικήσει την ερχόμενη εβδομάδα εδώ στην Alwin Arena, στη Νέα Φιλαδέλφια. Ξεκινάει με την αυστριακή ομάδα, η οποία ναι μεν πέτυχε μια μεγάλη ανατροπή απέναντι στη Celtic. Θυμίζουμε, είχε χάσει 3-0 στη Σκωτία και πήρε την πρόκριση με 5-1 στην Αυστρία. Αλλά δεν είναι μια ομάδα φόβητρο και δεν ξέρω αν έχει δίκιο ο Αλέξης Αλεξίου, τουλάχιστον τα highlights στο αγώνα από αυτό το παιχνίδι.
2: Όχι, Άρη,
1: θα συμφωνήσει ότι δεν τα έχεις δει.
2: Το είδα όλο το παιχνίδι, το είδα αυτό.
1: Όλο το παιχνίδι.
2: Ναι,
1: οι Αυστριακοί πέτυχαν από τα 5 γκολ τα 3, αν δεν κάνω λάθος, ήταν εκτός περιοχής. Ήταν κάποια σουτ. Δεν ήταν μια ομάδα που έβαλε τη Celtic μέσα στην αιστεία της και την βομβάρδισε και δημιούργησε τις προϋποθέσεις.
2: Έχεις δίκιο, απλώς η Celtic ήταν απαράδεκτη. Είχαν κλατάρει από δυνάμεις, δεν ξέρω τι γινότανε. Και νομίζω ότι η ΑΕΚ τη δίνει δυνατότητα. Είναι μια ομάδα που μπορεί η ΑΕΚ, να μην πω τη λέξη εύκολα, μπορεί να την κερδίσει άνετα. Αν θέλει βέβαια να έχει στόχους για να προκριθεί. Αυτό το παιχνίδι πρέπει να το πάρει οπωσδήποτε. Γιατί είναι μια ομάδα. στις δυνατότητες της ΑΕΚ.
1: Ακριβώς, όχι, δεν είναι στις δυνατότητες. Νομίζω ότι είναι και ένα κλικ, αν θέλεις, λίγο πιο κάτω από το επίπεδο της ΑΕΚ.
2: Καλύτερη ΑΕΚ. Ναι, συμφωνώ.
1: Ναι, βέβαια.
2: Απόλυτα συμφωνώ.
1: Είναι, να μην σου πω ένα,
2: δύο σκαλιά παραπάνω είναι η ΑΕΚ από αυτούς.
1: Αλλά μην ξεχνάμε ότι κάθε πρεμιέρα είναι δύσκολη, κρύβει εκπλήξεις. Και μην ξεχνάμε τι έπαθε ο Ολυμπιακός πέρσι, άσχετα αν προκρίθηκε στην 24η, όπως η πρεμιέρα στο Γιώργος Καραϊσκάκης με την Πάφο έμεινε στο 0-0, έτσι.
2: Βασικά είπες αυτό, ότι είπες την πραγματική αλήθεια, ότι πρέπει να δεις τώρα αν η ΑΕΚ μπορεί να αντέξει σε αυτούς τους ρυθμούς. Κυριακή, Τετάρτη. Είναι σημαντικό. Και να έχει το Champions League και να έχει και το πρωτάθλημα. Και όπως πολύ καλά είπες, ότι με την Κηφισιά ήταν τυχερή η ΑΕΚ που τελείωσε το παιχνίδι 1-1.
1: Γι' αυτό ζήτησε και ο Νίκολης, ζήτησε προσοχή, συγκέντρωση στον μέγιστο βαθμό απέναντι στον Άρη. Μια ομάδα που έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά στο πρωτάθλημα, ο Άρης. Και νίκησε και τον Όφη.
2: Και την Καλαμάτα.
1: Και την Καλαμάτα εκτός έδρας με συγκλονιστική ανατροπή. Αλλά στέκομαι κυρίως στον Όφη, γιατί ο Όφη έχει κάνει μια καταπληκτική παρουσία στα play-off του Europa League. Έχει κατακτήσει και το Super Cup και προέρχεται και από την κατάκτηση του κυπέλου κόντρα στον ΠΑΟΚ. Έχει στον πάγκο του τον Χρήστο Κόντι, που τον είχε και πέρσι από τα μέσα της σεζόν και που έχει αλλάξει όλη την ψυχολογία, όλη την ομάδα, και της έχει δώσει έναν άλλον αέρα, μια άλλη αυτοπεποίθηση. Οπότε υπό αυτήν την έννοια η νίκη του Άρη παίρνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις. Πολύ σωστά, όπως είπες, σε συνδυασμό με την εκτός έδρας νίκη απέναντι στην νεοφώτιστη Καλαμάτα.
2: Και με
1: τον τρόπο που ήρθε.
2: Και αυτό που μπορούμε να πούμε, Άρη, είναι ότι και ο Όφη αξίζουν συγχαρητήρια. Έκανε πολύ μεγάλη έκπληξη που μπήκε στους ομίλους. Και όπως καταλαβαίνεις, όλα τα παιδιά που παίζουν, και είναι τα πιο πολλά Ελληνόπουλα, έχουν ανεβάσει τα κασέ τους. Και όπως είδες, μεταγραφή έγιναν, δύο παίκτες πήγαν στον Ολυμπιακό, και ο Αποστολάκης και ο
1: Νους.
2: Ο Νους. Και όπως καταλαβαίνεις, έχουν ανεβάσει το κασέ τους πάρα πολύ, και μπράβο στα παιδιά και μπράβο και στον Κόντι.
1: Πραγματικά είναι σπουδαία η δουλειά που γίνεται και νομίζω ότι πρέπει και εμείς να την αναδεικνύουμε, γιατί όπως σωστά επισήμανες, έχει πολλά Ελληνόπουλα και είναι και Έλληνας ο προπονητής.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, και νομίζω ότι ο Όφη, όλο αυτό που έχει κάνει από πέρσι, από την κατάκτηση του κυπέλου, φέτος με το Super Cup και την πρόκληση στο Europa League, είναι και ένα 100% ποδοσφαιρικό project. Το ίδιο project είναι και η ΑΕΚ, που έχει και αυτή βάλει βάσεις με καθαρά ποδοσφαιρικούς τρόπους, ρε παιδί μου, έχει φτιάξει αυτή την ομάδα. Αλλά κυρίως μένω στον Όφη, γιατί είναι αυτό που είπατε, ότι έχει Ελληνόπουλα.
2: Έχει Ελληνόπουλα.
1: Έχει Ελληνόπουλα, βέβαια.
2: Και να δώσουμε συγχαρητήρια, γιατί δεν ήταν εύκολο να πάει στους ομίλους στην Ευρώπη, όταν μεγαλύτεροι σύλλογοι στην Ελλάδα δεν μπορούν να μπουν σε αυτόν τον όμιλο. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, Άρη.
1: Έτσι ακριβώς. Εδώ πάω και έμεινε έξω και από το conference. Και ο Όφη πήγε με δύο νίκες, έτσι, με τον πλέον εμφαντικό τρόπο.
2: Έβαλε 5 γκολ.
1: Ακριβώς. Με τον πλέον εμφαντικό τρόπο. Και δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές ομάδες που σε αυτή την περίοδο καταφέρουν να πετύχουν δύο ευρωπαϊκές νίκες μέσα έξω σε νοκάουτ παιχνίδια και να παίρνουν την πρόκριση.
2: Και έδωσε και βαθμούς στην Ελλάδα,
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Ναι, και είναι και δύσκολη περίοδος, γιατί κυρίως για τις ελληνικές ομάδες είναι δύσκολο το να είναι έτοιμες. Γιατί τις περισσότερες φορές οι ομάδες που αντιμετωπίζεις μπορούν να κάνουν την έκπληξη, γιατί πολύ πιθανόν να έχουν και περισσότερα παιχνίδια στα πόδια τους.
2: Ναι, και νομίζω οι πιο έτοιμες ομάδες, η πιο έτοιμη ομάδα στην Ελλάδα είναι η ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Είναι ο περσινός κορμός με 2-3 προσθήκες, με την πολύ καλή δουλειά που κάνει ο Ριβάλντα. Η πιο έτοιμη ομάδα στην Ελλάδα είναι η ΑΕΚ. Όλοι οι άλλοι, και ο Παναθηναϊκός χτίζεται, και ο Ολυμπιακός έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές, δεν έχει μονταριστεί ακόμα. Ο ΠΑΟΚ το ίδιο. Μόνο η ΑΕΚ είναι η μόνη ομάδα η οποία έχει έναν κορμό από πέρσι και έκανε και τις προσθήκες της.
1: Ακριβώς. Τώρα υπάρχουν βέβαια κάποια θεματάκια, υπό την έννοια ότι δεν είδαμε να αποκτά κάποιον αριστερό μπακ ή για να καλύψει ως βασικό στη θέση του αριστερού μπακ. Δεν είδαμε να αποκτά κάποιο δεξιό ακραίο αμυντικό για backup του Ρόκα, γιατί ο Ρόκα, μακάρι το παιδί, ο Θεός να του χαρίζει υγεία, αλλά πες το ποδόσφαιρο είναι και τραυματισμοί και παίζει συνέχεια Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή ο Ρότα και από εκεί και πέρα, αν χρειαστεί παραστεί ανάγκη, θα πρέπει να γυρίσει πίσω ο Γκατσίνοβιτς. Η ΑΕΚ έριξε το βάρος από τη μέση και
2: μπροστά.
1: Ακριβώς.
2: Είναι μπροστά, μπροστά είναι πολύ καλή. Έχει δύο φόρ δολοφόνοι. Τρεις. Είναι ο Ζήνη, ο Βάργας και ο
1: Γιώβιτς.
2: Και ο Γιώβιτς. Είναι και οι τρεις δολοφόνοι. Είναι πολύ καλή παίχτες.
1: Και πήρε και παίχτες στα χα. Πήρε παίχτες στον άξονα για να καλύψει το κενό του Πινέδα. Είναι τεράστιο το κενό που άφησε ο Ορμπελίν Πινέδα. Ίσως ο καλύτερος παίχτης του περσινού πρωταθλήματος.
2: Ναι, εννοείται. Ναι, είναι πάρα πολύ. Αλλά γενικά.
1: Αλλά πήρε τον Βιτάλης, πήρε τον Μάγερ.
2: Γενικά η ΑΕΚ είναι πιο έτοιμη ομάδα στην Ελλάδα, μπορούμε να το πούμε αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι δείχνει. Και επειδή αναφερθήκαμε πιο πριν στο ότι δεν έχει backup για τον Λάζαρο Ρότα και αν χτύπα ξύλο ή προκύψει κάποιος τραυματισμός, να σας πω με αφορμή αυτόν τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ελκάμπη,
2: ναι.
1: Ότι ήταν αντικείμενο συζήτησης και από τους φίλους της ΑΕΚ έξω από το γήπεδο. Πραγματικά μου έκανε μεγάλη εντύπωση πως αντέδρασαν οι φίλοι της ΑΕΚ, δηλαδή έδειχναν σοκαρισμένοι και οι ίδιοι με τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Έγινε προφανώς αντικείμενο συζήτησης εδώ στα δημοσιογραφικά θεωρία και είναι αυτό που λέμε ότι όσα παίρνει ώρα δεν τα παίρνει ο χρόνος. Ο Ελκαμπή που έμοιαζε πραγματικά βιονικός, που δεν αντιμετώπιζε προβλήματα τραυματισμών, είχε ένα σοκαριστικό τραυματισμό.
2: Και κοίταξε, Άρη, ήταν μια φάση που βγαίνει τέτα-τέρ, πάει να περάσει στον τερματοφύλακα, άπλωσε τα χέρια ο τερματοφύλακας, τον βρήκε στα πόδια και έπαθε αυτή τη ζημιά.
1: Είδα φωτογραφίες, είδα στο καρένα, το πω έτσι, από συναδέλφους φωτορεπόρτερ που είχαν στον υπολογιστή τους. Δεν ξέρω αν θα δημοσιευτούν, δηλαδή. Ήταν πραγματικά σοκαριστικό. Την ώρα που γίνεται η σύγκρουση του Σιαμπάνη με τον Ελκαμπή, το αριστερό πόδι του Ελκαμπή είναι τεντωμένο τελείως, λυγισμένο το δεξί καθώς έχει τσιμπήσει την μπάλα και ο Σιαμπάνης πέφτει πάνω στο τεντωμένο πόδι του Ελκαμπή, που πιθανότατα δεν ξέρω τι έχει προκληθεί, κάταγμα, που δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, δεν κάνουμε τους γιατρούς, αλλά η φωτογραφία ήταν πραγματικά σοκαριστική.
2: Αλήθεια, έτσι είναι, το βλέπω και εγώ εδώ ζωντανά από την τηλεόραση και πραγματικά ήταν πολύ άσχημο πράγμα για τον κάθε αθλητή, όχι μόνο γιατί.
1: Και μιας και ανοίξαμε το φάκελο Ελκαμπή, και έρχεται δύο μέρες μετά την δήλωση της λίστας των ευρωπαϊκών ομάδων, οπότε ο Ολυμπιακός δεν ξέρω αν θα προβεί σε κάποια αλλαγή λόγω τραυματισμού ή αν θα περιμένει. Δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει και μεταγραφικές κινήσεις. Δεν ξέρω αν θα πάει να κάνει μεταγραφική. Είναι αυτά που λέμε της τελευταίας στιγμής και τα απρόπτα.
2: Συμφώνουμε. Δυστυχώς, γιατί και ο Κωνσταντέλιας το ίδιο δεν έπαθε.
1: Ακριβώς, το ίδιο το πήρες τώρα από το στόμα μου. Θα έλεγα ότι ο Κωνσταντέλιας πετυχαίνει το πρώτο του γκολ, είναι χαρούμενος, έχει κερδίσει τις καρδιές των Γερμανών φιλάθλων, όχι μόνο της Dortmund, αλλά από ό,τι μου λένε φίλοι από Γερμανία, όλος ο κόσμος είχε ενθουσιαστεί με την εικόνα του Κωνσταντέλια και με την απόδοσή του και βλέπεις ότι παθαίνει χιαστούς και κάνει ουσιαστικά όλη τη χρονιά. Εγώ απλά να ευχηθώ στο Γιάννη Κωνσταντέλια, ενώ τώρα μπαίνουν μέσα στο αγωνιστικό χώρο οι παίκτες της ΑΕΚ, να έχει την ψυχική δύναμη. Θα θυμίσω ότι δύο χιαστούς είχε ο Πέτρος Μάνταλος, δύο χιαστούς είχε ο Κώστας Φορτούνης.
2: Έτσι.
1: Και όλοι γύρισαν και οι δύο υγιείς και έπαιξαν και σπουδαίο ποδόσφαιρο και συνεχίζουν την καριέρα τους. Το ίδιο εύχομαι να κάνει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, γιατί είναι πολύ μικρός στην ηλικία και είναι ένα σπάνιο ταλέντο, όχι του ελληνικού,
2: του ευρωπαϊκού.
1: Για μένα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ακριβώς.
0: Και γιατί είναι μικρό σε ηλικία, νομίζω ότι μπορεί να επανέλθει πιο γρήγορα. Δηλαδή, ακόμα και ο Βιερίνια που έπαθε πάλι ρήξη χιαστού σε μεγάλη ηλικία, κατάφερε και επέστρεψε. Όχι στα επίπεδα που ήταν πριν, αλλά κατάφερε και επέστρεψε.
1: Νομίζω ότι το κύριο πράγμα που πρέπει να έχει ο Κωνσταντέλιας είναι την ψυχολογία. Να έχει θετική ψυχολογία. Είναι νομίζω στη Γερμανία, στο καλύτερο περιβάλλον, αν θες, της Ευρώπης, από άποψη ιατρικής περίθαλψης. Η Ντόρτμουντ είναι ένας σπουδαίος, ένας κορυφαίος ευρωπαϊκός σύλλογος. Νομίζω θα του παρέχει τα πάντα για να γυρίσει πιο δυνατός από πριν.
2: Συμφωνούμε.
0: Συμφωνούμε. Άρη, μήπως έχουμε ενδεκάδες να δώσουμε?
1: Μόλις έχουμε τις ενδεκάδες. Και να ξεκινήσουμε από τη γηπεδούχο ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία.
1: Ο Μάρκο Νίκολιτ έχει παρατάξει την ΑΕΚ με το Στρακότσια, Μουκουτί, Πίλιο, Ρώτα και Ρέλβας. Δεξιά ο Ρώτα, αριστερά ο Πίλιος και κεντρικό αμυντικό δίδυμο Μουκουτί με τον Ρέλβας και τον Μουκουτί να έχει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.
2: Τετράδα πίσω δηλαδή.
1: Τετράδα πίσω. Κατσίνοβιτς, Μάγερ, Μάριν και Βιτάλης είναι η τετράδα στη μεσαία γραμμή. Λούκα Γιώβιτς και Μπάρναμπας Βάργα το επιθετικό δίδυμο για την Ένωση.
2: 4-4-2, το κλασικό του προπονητή.
1: Ακριβώς. Από την άλλη πλευρά έχουμε τον Ρικάρτο Βέλιο κάτω από τα δοκάρια για την ομάδα του Άρη. Ο Ρίτσαρτς, Φατιγκά, Γένσεν, Σούταλο, Πασίρου, Ράτσιτς, Μανού Γκαρσία, Μπέντζαμιν Καρέ, ο Γιάννης Γιαννιώτας και ο Τίνο Καντεβέρε, η ενδεκάδα του Μιχάλη Γρηγορίου.
2: Άρη 4-2-3-1 ο Άρης.
1: Έτσι δείχνει να είναι. Θα περιμένουμε να δούμε και τη διάταξη στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά νομίζω σωστά, Αλέξη, έχεις επισημάνει τη διάταξη με την οποία θα παραταχθεί η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Νομίζω ο Μιχάλης Γρηγορίου θέλει να έχει ενισχυμένη τη μεσαία γραμμή και με γρήγορους ποδοσφαιριστές να προσπαθήσει να χτυπήσει στους καινούς χώρους την ομάδα της ΑΕΚ. Ένα Άρης που και πέρυσι είχε δυσκολέψει την Ένωση και είχε ιτηθεί με ένα γκολ που δέχτηκε από τον Σίνι, αν θυμάμαι καλά, στο 80 λεπτό.
2: Έτσι, έτσι.
1: Να δούμε και τις εναλλακτικές λύσεις που διαθέτουν στον πάγκο τους οι δύο προπονητές.
0: Ναι, ναι.
1: Για την ΑΕΚ, Μπρινιόλι, Γεωργίεφ, Φίντα, Λικογιάννης, Καϊρίνεν, Αριάγκα, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Ζωάου Μάριο. Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα για την ΑΕΚ, αγωνιζόταν και πέρσι ο Δανικός στην Ένωση, φέτος αποκτήθηκε ως ελεύθερος. Σούπκοφ, Κοϊτά και Ζήνη είναι η αναπληρωματική για την κηπεδούχο ομάδα. Αν θες μία μικρή έκπληξη, για μένα είναι ότι ο Κοϊτά δεν είναι στο αρχικό σχήμα, αλλά ίσως ο Μάρκο Νίκολιτς θέλει λίγο να του περάσει κάποιο μήνυμα μετά την κακή εμφάνιση που τον οδήγησε και σε αλλαγή πριν συμπληρωθεί το ημίωρο του αγώνα απέναντι στην Κηφισιά.
2: Άρη, όταν έχεις τον πάγο Κοϊτά, Ζήνη, Μάνταλο, καταλαβαίνεις.
1: Και ο Ζούπκοφ είναι σπουδαία προσθήκη για την ΑΕΚ. Δεν έχει προσαρμοστεί ακόμη. Αν προσαρμοστεί, νομίζω θα είναι δυνατό όπλο στα χέρια του Μάρκο Νίκολη.
2: Γι' αυτό λέμε ότι η ΑΕΚ είναι έτοιμη. Έκανε προσθήκες, ο Ριβάλλα έκανε καλές προσθήκες και να δούμε αν μπορεί να αντέξει και την Ευρώπη και την Ελλάδα.
1: Σωστά. Και μην ξεχνάμε και τις εναλλακτικές που έχει στη μεσαία γραμμή. Καϊρίνεν, Αριάγκα.
2: Έχει πολύ καλό υλικό. Όλα μέσα στο γήπεδο, Άρη, όμως, στο χόρτο.
1: Το χορτάρι είναι ο απόλυτος καθρέφτης.
0: Άρη, μπορείτε να μας δώσεις και τις αλλαγές του Άρη.
1: Πάμε και στον Αρίς. Ο Σοκράτης Διούδης είναι αναπληρωματικός τερματοφύλακας. Μάτζικ, Κουαμέ, Ράφα Μύρ. Για μένα σπουδαία προσθήκη, όταν προσαρμοστεί θα είναι πολύ επικίνδυνος κυνηγός. Είναι πάρα πολύ καλός επιθετικός.
2: Έχεις δίκιο,
1: ναι. Ο Ράφα Μύρ με θητεία στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Ο Χόγκλα, ο Τζέρεμι Πετρίς, ο Χαρούπας, ο Τιάμ, ο Μπουσαΐντ, ο Λορέν Μωρόν, ο Σεμπάστιαν Παλάσιος και ο Μιχάλης Βοριαζίδης είναι οι παίκτες που έχει τη διάθεσή του ο Μιχάλης Γρηγορίου για να τους χρησιμοποιήσει ανα πάσα στιγμή όταν ο ίδιος κρίνει. Διαιτητής από τη Χαλκιδική ο κύριος Αλέξανδρος Τσακαλίδης με βοηθούς τους κυρίους Πολυχρόνη Κωσταρά και Θανάση Κόλια, ενώ τέταρτος είναι ο κύριος Βεργέτης από την Αρκαδία, ο Ροζάριο Αμπίσο, ο Ιταλός, είναι ο διαιτητής VAR και ο συμπατριάτης του Φρανσέσκο Μεραβίγκια είναι ο assistant VAR, και ενώ βρισκόμαστε περίπου 40 λεπτά πριν από την έναρξη του παιχνιδιού, αυτή τη στιγμή στο αγωνιστικό χώρο βρίσκονται μόνο οι τερματοφύλακες των δύο ομάδων και κάνουν την προθέρμανσή τους.
2: Άρη, να ξέρεις, ο Άρης είναι πολύ καλός φέτος και θέλω να τον δω απέναντι στην ΑΕΚ πώς θα σταθεί. Είναι καλός, δηλαδή στα δύο παιχνίδια που τον είδα είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά θέλω να τον δω με την ΑΕΚ πώς θα σταθεί.
1: Βλέποντας την ενδεκάδα της ΑΕΚ, χωρίς να θέλω να κάνω τον προφήτη, νομίζω ότι του ταιριάζει λίγο το στήσιμο του Νίκολετς. Τώρα βγαίνουν οι παίκτες του Άρη, γι' αυτό ακούτε και τις αποδοκιμασίες από τους περίπου 15.000 φίλους της ΑΕΚ που βρίσκονται ήδη στις εξέδρες.
0: Ωραία. Άρη, θέλεις να σε αποδεσμεύσουμε και να συνδεθούμε ξανά στις 9 για την μετάδοση του αγώνα?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Το μικρόφωνο σε εσάς και τα λέμε σε περίπου 40 λεπτά με την έναρξη του αγώνα.
2: Γεια σου Άρη, χάρηκα πολύ.
1: Γεια σας. Και εγώ, Αλέξη μου.

0: Ήταν ο Άρης Ράπτης, ο οποίος βρίσκεται στο γήπεδο της ΑΕΚ, όπου θα μεταδώσει για τον ΘΙΤΑ FM 107,1 τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη στις 9 η ώρα, live από τον ΘΙΤΑ FM. Να πούμε πως υπήρξε δεύτερος τραυματισμός για τον Ολυμπιακό, στο Βόλος Ολυμπιακός, στο 51 το λεπτό έγινε αναγκαστική αλλαγή ο Ρόκα και στη θέση του μπήκε ο Μάρτινς. Πραγματικά μεγάλη ατυχία για τον Ολυμπιακό.
1: Και ατυχία, εντάξει, αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Προετοιμασία κάνουν, αθλητές είναι, είπαμε, αυτά συμβαίνουν. Και οι τραυματισμοί στο παιχνίδι.
0: Ναι, και γενικότερα και οι τραυματισμοί στο παιχνίδι είναι και η διαχείριση από τους προπονητές για το πώς θα διαχειριστούν τις απουσίες, είτε με τους τραυματισμούς, είτε με τις τιμωρίες κτλ. Να πάμε να δώσουμε κάποια αποτελέσματα, κάποια live αποτελέσματα. Να πάμε στην Αγγλία και να πούμε πως είναι στο ημίχρονο η Χαλ με την Άστον Βίλα στο 0-0. Στην Ιταλία, στο 65ο λεπτό, η Ίντερ χάνει 1-2 από την Νάπολη. Στην Ισπανία είναι σε εξέλιξη, όχι, δεν είναι σε εξέλιξη, ψέματα, είναι στο ημίχρονο η Ράγιο Βαγεκάνο με την Racing Club στο 2-2. Και έχουμε και στην Γερμανία, που και αυτό είναι στο ημίχρονο, η Σάλκε με την Μπάγερ είναι στο 0-0.

0: πάμε να πάρουμε μία γεύση για το τι γίνεται στο Βόλος Ολυμπιακός, που είναι σε εξέλιξη, είναι στο 63ο λεπτό, με τον Ολυμπιακό να προηγείται 0-1.
1: Λαγιουγιά τον Ολυμπιακό. Θέλει ο Μπρούνο με στόχο τον Ζώτα Σίλβα, νέο πλάγιο. Και πάλι με τον Νιγηριανό στο 65 έτοιμο να τον εκτελέσει. Με τον Βόλο Σέλαμπετ, με τον Φουρτάδο στην επίθεση. Έδιωξε ο Ρέτσος. Αρμάντο Γκονζάλες με την μπάλα στα πόδια, ο Μεξικάνος προς τα πίσω για τον Ντάνι Γκαρθία που κάνει μπαλιά προς τον Ζέλσον Μάρτινς. Αυτός έχει μπροστά του τον Μίγα. Ο Πορτογάλος θα βγάλει την σέντρα, είναι πολύ δυνατή, με τον Αρμάντο Γκονζάλες και τον Ζώτα Σίλβα κατευθείαν out. Το 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού.
0: Να πούμε πως πριν λίγο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Ντιέγκο Κώστα. Είναι ο κεντρικός αμυντικός που ήρθε σήμερα το πρωί στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Είναι ένας 27χρονος Βραζιλιάνος, με τη μορφή δανεισμού έρχεται στην Θεσσαλονίκη για ένα χρόνο από την Κράσνονταρ. Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει με μια οψιόν αγοράς στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Είναι η συγκεκριμένη οψιόν να αγοράσω. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος ενισχύεται στο κέντρο της άμυνας. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ πριν από λίγο δημοσίευσε και το βίντεο της ανακοίνωσης του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού, όπου τον παρουσιάζει ως μποξέρ στο συγκεκριμένο βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα η άσπρο-μαύρη ΠΑΕ. Πάμε λίγο στον Βόλο.
1: Στο μάτσο ο Γρόσδης πήγε να παίξει δίπλα στον Ακόμπα. Και έτοιμος ο Κάργας να δώσει συνέχεια στο μάτς. Αφήνει ο Τσικίνιο την μπάλα να καταλήξει σε πλάγιο. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό με τον Μανώλη Σάλιακα στην εκτέλεση. Ενώ ξεπερνάμε και το 67ο λεπτό. Θέλει ο Σάλιαγκας εκεί μέσα να βρει τον Αρμάντο Γκονζάλες. Έδιωξε ο Κάργας. Νέο πλάγιο για τον Ολυμπιακό.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε και σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ παρέα, να πούμε ότι ακούτε Theta FM 107,1. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
2: Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε Θήτα FM 107,1. Είμαστε εδώ. Θα παραμείνουμε μαζί παρέα έως και τις 9. Παρέα ακούτε τον Σέι Παπαντονίου στο μικρόφωνο μαζί με τον Αλέξη Αλεξίου να σχολιάζουμε την αγωνιστική δράση που υπάρχει στην Super League. Στην προκειμένη περίπτωση, το Βόλος Ολυμπιακός. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Δημήτρης Νίκου, όπου μας προσφέρει και βγαίνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στον αέρα της πόλης. Οπότε πάμε να σχολιάσουμε λίγο και την τελευταία είδηση που υπήρξε. Ο ΠΑΟΚ πριν λίγο ανακοίνωσε τον Diego Costa. Ένα σχόλιο γενικότερα για τα στόπερ του ΠΑΟΚ με αφορμή αυτό και το γεγονός ότι είδαμε στο τελευταίο παιχνίδι με τον Όφη να αγωνίζει τον Παταούλας και αν αυτή η προσθήκη πηγαίνει πιο πίσω από τον νερό ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι και φέρλυπης.
1: Σίγουρα. Θα πάει λίγο πιο πίσω. Φέραν ένα παίχτη ο οποίος είναι Βραζιλιάνος. Θα τον δούμε στο γήπεδο. Ο ΠΑΟ χρειάζεται μεταγραφές. Όπως επίσης χρειάζεται, έχουμε πει, και ένα χαφ και ένα σεντερφόρ. Αυτή τη στιγμή ήρθε ένα στόπερ. Θα τον δούμε στο γήπεδο. Μέχρι ποιες είναι οι δυνατότητες. Πιστεύω για να τον πάρουν είναι καλός παίχτης.
0: Σας ρωτάω εσάς για το κέντρο της άμυνας, γιατί είστε ήσασταν κεντρικός αμυντικός, ξέρετε πάρα πολύ καλά την θέση, οπότε νομίζω ότι μπορείτε να μας δώσετε και περισσότερη γνώση για αυτά τα χαρακτηριστικά που βλέπετε να ξεχωρίζουν και χρειάζεται συγκεκριμένη θέση για να μπορέσει μια ομάδα να έχει ένα καλό κεντρικό αμυντικό δίδυμο.
1: Κοίταξε, όταν μιλάμε για στόπερ, μιλάμε ότι πρέπει να είναι δυνατός, πρέπει να είναι καλός κόφτης και δεν είναι μόνο αυτό, πρέπει να ξέρει και μπάλα, γιατί πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο η άμυνα είναι αυτή η οποία κάνει τον build-up, που λένε, την κατοχή για να μπορεί να χτίσει το παιχνίδι από πίσω. Πρέπει να ξέρεις μπάλα πλέον και σαν στόπερ για να μπορεί να κατεβάσει την μπάλα για να δημιουργήσει το παιχνίδι από πίσω.
0: Από τα στόπερ τα οποία έχουν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, ποια θα ξεχωρίζετε που λέτε ότι έχουν τα potential?
1: Κύριε Χρυμιχαλίδη, το έχει αυτό, είναι αριστεροπόδαρος. Βασικά τα παίζει άμυνα ζώνη, πρέπει το ένα να είναι με δεξίποδο και ο άλλος με αριστερό για να έχει ισορροπία στην αμυντική λειτουργία. Νομίζω ότι ο Μιχαηλίδης είναι παίχτης ο οποίος μπορεί και στέκεται πάρα πολύ καλά σε αυτό το πράγμα.
0: Ωραία. Ναι, νομίζω ότι ο Γιάννης Μιχαηλίδης είναι ένας πολύ φερέλπης ποδοσφαιριστής και γενικότερα το έχει αποδείξει.
1: Κοίταξε, είναι η θέση τέτοια που το παραμικρό λάθος φαίνεται, όπως και το τερματοφύλακα. Ενώ ο σεντερφόρ μπορεί να χάσει 10 γκολ, ο στόπερ άμα κάνει ένα λάθος φαίνεται και, όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να είναι συγκεντρωμένο τα στόπερ για να μην...
0: Είναι από τις πιο δύσκολες θέσεις.
1: Εννοείται. Αυτή και το τερματοφύλακα.
0: Ναι, ωραία. Τώρα... Πάμε να πούμε ότι το Βόλος Ολυμπιακός είναι στο 71ο λεπτό, είναι στο 0-1. Θέλετε να μας κάνετε και ένα σχόλιο για το τι έχουμε δει ως το 71 που είναι το παιχνίδι τώρα?
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή προηγείται ο Ολυμπιακός, ήταν καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο και ευτύχησε να βάλει γκολ στο τελευταίο λεπτό με πέναλτι. Βέβαια είχαμε και το μεγάλο τραυματισμό του LKB. Αυτή τη στιγμή το μάτς είναι οριακά για τον Ολυμπιακό. Ο Βόλος το παλεύει, το 1-0 είναι ρευστό για τον Ολυμπιακό και είναι πάρα πολύ, θα δούμε, ένα ενδιαφέρον 20 λεπτό.
0: Και τώρα βλέπουμε ειδικά τα τελευταία λεπτά ότι ο Βόλος αρχίζει να, εντός εισαγωγικών, να έχει ξεμητήσει έτσι ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι από το παιχνίδι.
1: Γι' αυτό λέω ότι τα τελευταία 20 λεπτά είναι οριακό το αποτέλεσμα και αν δεν βάλει δεύτερο γκολ ο Ολυμπιακός να το καθαρίσει, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι.
0: Εντάξει, ο Βόλος ο οποίος προσπαθεί να φτάσει στην περιοχή του Ολυμπιακού, φτάνει, αλλά εκεί στο να δημιουργήσει την τελική πάσα για να κάνει την εκτέλεση, βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυσκολία.
1: Έτσι, είναι εντάξει, είπαμε ότι η ποιότητα των παιχτών παίζει και το τι υλικό έχει κάθε μια ομάδα. Άλλο υλικό έχει ο Ολυμπιακός, άλλο έχει ο Βόλος. Παίζει ρόλο η ποιότητα των παιχτών.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό και κυρίως νομίζω ότι είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή, ότι όσο περισσότερο δουλεμένη είναι μια ομάδα και κυρίως για τις ομάδες όπως είναι ο Βόλος, όσο πιο δουλεμένη και έχει γίνει group, νομίζω ότι είναι πολύ πιο κοντά το να βγάλει τον αυτοματισμό για να κάνει και την έκπληξη.
1: Εννοείται, γιατί αυτές οι ομάδες όπως είναι ο Βόλος, όταν παίζει με τον Ολυμπιακό, προσπαθεί να κάνει άμυνα καλή, να κλείσει όλους τους διαδρόμους και αν μπορέσει στην κόντρα επίθεση να βγάλει κάποιο γκολ για να τους κάνει την έκπληξη. Αυτός είναι δηλαδή ο προσανατολισμός του προπονητή του Βόλου.
0: Ναι, και κυρίως νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια το αντιλαμβάνεται ο παίκτης, ότι ειδικά άμα είναι ο παίκτης του Ολυμπιακού, αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να κινδυνεύσει, ότι είναι ρευστό αυτό.
1: Εννοείται, τώρα γίνεται μια φάση.
0: Και πήγε να βγει στην κόντρα ο Βόλος, βασικά είναι έξω από την περιοχή, θα κάνει το σουτ κοντράρι.
1: Είναι αυτό που σου λέω, είναι πολύ ωριακό για τον Ολυμπιακό το παιχνίδι, είναι ρευστό.
0: Ναι, πρέπει να έχουμε και άλλον τραυματισμό του παίκτη του Ολυμπιακού, γιατί σηκώθηκε. Πάμε λίγο να δώσουμε λίγο ήχο από το Βόλο.
2: Μαλλιά του Γρόσδη τώρα, δεν θα περάσει, έκοψε ο Ρέτσος. Πρόλαβε ο Μπρούνο τον Φουρτάδο. Ο Γυριανός κέρδισε προς στιγμή, ο κόμπα του αποσπά την μπάλα, αλλά νωρίτερα υπήρχε offside. Υπόδειξη από τον δεύτερο βοηθό. Δείτε εδώ ξανά πόσο ψηλά έφτασε ο Ρέτσος για να κερδίσει την κεφαλιά από τον Φουρτάδο. Και η διπλή προσπάθεια από τον Κάρμο, ποιος στην συνέχεια κατάφερε να διώξει την μπάλα από την περιοχή. Σε λίγο θα ετοιμάσει αλλαγές και ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Θα δώσουμε μικρόφωνο στον Δημήτρη Σπηλιόπουλο, ενώ ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να βγει στην επίθεση με τον Τζέλσον Μάρτινς και τον Ζώτα Σίλβα. Προσπάθεια του Μάτι Γκονζάλες. Πυροκάργας. Ρεγκής. Έκανε το λάθος. Γκονζάλες το σούτ στην αγκαλιά του Σιαμπάνη. Το 76, αυτή η προσπάθεια του Μεξικάνου. Σκόρε στο μάτς Κυπέλλου με την ΑΕΛ.
0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε κάποια αποτελέσματα. Πάμε λίγο στην Πορτογαλία. Μαρτίμο Μπενφίκα 0-1 στο 38 λεπτό. Στο 35 λεπτό Αλβέρκα Μπράνκα 1-0. Ισοφάρισε του Βόλου. Το λέγαμε κιόλας.
2: Σε μια φάση όπου οι παίχτες του Ολυμπιακού στην άμυνα δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν σωστά και το εκμεταλλεύτηκε ο Μαξιμιλιάνο Κόμπα.
0: Το είπαμε.
2: Μετά από την σωτήρια επέμβαση του Ορτέγκα, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
1: Είναι αυτό που σας είπα και προηγουμένως, είναι οριακό το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Ο Βόλος σιγά σιγά είχε πάρει βήματα μέσα στο γήπεδο και δημιούργησε τη φάση και μπήκε τον γκολ. Και το λέγαμε ότι δεν θα είναι.
0: Ότι είναι ρευστό το αποτέλεσμα.
1: Γυρνάει την μπάλα ο Ρέτσος, κάνει λάθος και έγινε παράλληλη πάσα, πάτησε περιοχή. Δηλαδή έτσι μπαίνουν τα γκολ από λάθη. Έκανε λάθος ο Ρέτσος, έγινε παράλληλη πάσα και μπαίνει τον γκολ.
0: Ο Ρέτσος εκείνη την περίπτωση έπρεπε, τι έπρεπε να κάνει?
1: Δεν είδε τον τερματοφύλακα που είναι.
0: Ήταν λάθος ότι δεν είδε τον τερματοφύλακα, ή όχι ότι θα μπορούσε να την πετάξει κάπου άλλο.
1: Την έκανε με σκυφτό κεφάλι, δεν τον είδε που είναι.
0: Ναι, αυτό δεν το παρατήρησε, είναι η αλήθεια, να σας πω την αλήθεια.
1: Ναι, δεν είδε που είναι, είχε σκυμμένο το κεφάλι και από αυτό τη γύρισε πίσω χωρίς να δει που είναι ο τερματοφύλακας.
0: Ναι, και συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις μου είχε πει ένας προπονητής όπου πρέπει να δεις τον τερματοφύλακα που είναι και κυρίως να του δώσει την πάσα όταν δεν βρίσκεται κοντά στην εστία.
1: Να τη δώσει την πάσα ακριβώς στο δικό του το πόδι που είναι δεξιόποδαρο, στο δεξί πόδι για να μπορέσει να τη διώξει.
0: Αυτό είναι έτσι όπως το ακούω, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το να το σκεφτείς εκείνη την ώρα.
1: Ναι, απλώς ο Ρέτσος έκανε ένα μεγάλο λάθος, αλλά στο ποδόσφαιρο αυτό είναι. Το είχαμε πει και προηγουμένως ότι ο Βόλος σιγά σιγά είχε πάρει τα βήματα και τους έκανε τη ζημιά. Έκανε το 1-1 και θα είναι δύσκολο πλέον για τον Ολυμπιακό, γιατί δεν τον βλέπω να πατάει καλά μες στο γήπεδο.
0: Έχει μερίδιο ευθύνης ο τερματοφύλακας για την παράλληλη πάσα?
1: Όχι, ευθύνη δεν είναι, γιατί με το ζόρι την πρόλαβε, θα έμπαινε γκολ. Θα έμπαινε αυτό γκολ.
0: Okay.
1: Και τη γύρισε. Αλλά βλέπω ότι ο Ολυμπιακός θα... δεν είναι καλός.
0: Τώρα νομίζω, ειδικά μετά την επίταξη του γκολ, τώρα τα τελευταία λεπτά. Έχει σαστήσει νομίζω λίγο ο Ολυμπιακός. Βλέπω ότι τα έχει χάσει λίγο.
1: Γενικά μετά τον τραυματισμό του Ελκαμπή στο δεύτερο ημίχρονο δεν πατάει καλά ο Ολυμπιακός και γενικά δεν πατάει καλά. Έχει πάρα πολλοί καινούριους παίχτες, δεν έχει συνοχή σαν ομάδα. Προσπαθεί να μονταριστεί. Νομίζω θα δυσκολευτεί πάρα πολύ στο σημερινό παιχνίδι.
0: Σε αυτό επηρεάζει περισσότερο ο τραυματισμός ή τον γκολ?
1: Και τα δύο.
0: Βασικά ο Ολυμπιακός είχε και δεύτερο τραυματισμό. Έκανε και δεύτερη αναγκαστική αλλαγή.
1: Με το Ρόκα, με το Ρόκα.
0: Ναι. Οπότε στην ψυχοσύνθεση του ποδοσφαιριστή επηρεάζουν και τα δύο.
1: Και τα δύο, και τα δύο. Απλώς νομίζω ότι το γκολ ήταν λάθος του Ρέτσου. Και θα μου πεις τα γκολ έτσι μπαίνουν από λάθη. Αν δεν κάνεις λάθος, δεν μπαίνει και γκολ.
0: Ναι, και νομίζω ότι και η μαγεία του ποδοσφαίρου είναι το λάθος, το απρόσμενο και το πώς θα το διαχειρίσετε, τι θα γίνει και θα μπει το γκολ. Γιατί μόνο από λάθη μπαίνει το γκολ.
1: Έτσι συμφωνώ, αλλά το λέγαμε ότι ο Βόλος είχε πάρει βήματα σιγά σιγά, ο Ολυμπιακός δεν είναι καλός και έγινε ζημιά.
0: Έγινε ζημιά, ο οποίος Βόλος προσπαθεί να επιμείνει. Δηλαδή, ισοφάρισε ο Βόλος. Ο Βόλος, ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα, να αναπτυχθεί και να πιέσει τον Ολυμπιακό. Και από την άλλη πλευρά, βλέπουμε έναν Ολυμπιακό ο οποίος προσπαθεί να κάνει κάτι χωρίς μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι, ναι, δεν είναι καλός στο δεύτερο μέχρι ο Ολυμπιακός. Δεν έχει συνοχή, δεν έχει καλό passing game. Και ο Βόλος έχει πάρει μπρος πλέον και μπορεί να του κάνει και το.
0: Προσπαθεί
1: δηλαδή να κάνει και τη ζημιά.
0: Σε τέτοιες περιπτώσεις ο προπονητής τι μπορεί να κάνει για να το αλλάξει αυτό? Άμα είναι στην πλευρά του Ολυμπιακού,
1: αυτής μόνο να κάνει αλλαγές, δηλαδή ποιοι παίχτες δεν πατάνε καλά για να μπορεί να τους αλλάξει.
0: Δηλαδή εσείς αν είστε στη θέση του με τη Λίμπαρ, θα βλέπατε κάποιον αδύναμο κρίκο έτσι ώστε να τον αλλάξετε για να μπορέσει να αλλάξει το παιχνίδι?
1: Αυτή τη στιγμή έβαλε ένα σεντερφόρ, δεν ξέρω αν έχει άλλο, και πρέπει να γεμίσει την περιοχή πιο πολύ. Να πατήσει.
0: Ενδεχομένως και μια αλλαγή συστήματος.
1: Όχι, αλλαγή συστήματος. Κοίταξε, αυτός δεν παίζει 4-4-2. 4-2-3-1 παίζει πάντα. Απλώς πρέπει να πρισάρει πιο ψηλά.

0: αποστημένο.
1: Αποστημένο. Αλλά δεν χτύπησε στους αμυντικούς του γόλου. Τέτοια πίεση δεν είναι υπερβολική, δεν κουράζει περισσότερο την ομάδα.
0: Εννοείται. Όταν πρεσάρεις, πραγματικά κουράζεται. Η ομάδα πρέπει να έχει το κατάλληλο υλικό, γιατί παίζει πολύ ψηλά σαν ομάδα. Το πέτυχε με τη Λίμπαρ, αλλά φέτος δεν βλέπω να το κάνει πάρα πολύ στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, okay. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο το pressing θεωρείται απαραίτητο για μια ομάδα.
0: Βέβαια, η Ρεάλ, η Μπαρσελόνα, η Μπάγκερ, αυτοί παίζουν. Δεν τις αφήνουν να πάρεις αναπνοή. Σε πρεσάρουν από πίσω.
1: Γιατί βλέπω ότι κάποια πράγματα αλλάζουν. Ας πούμε και ο Ολυμπιακός δεν πρεσάρει τόσο πολύ όσο πρεσάρει τα προηγούμενα χρόνια. Και ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία, ειδικά με τον Λουτσέσκου, πρέσαρε αρκετά. Και τώρα βλέπουμε ότι δεν πρεσάρει τόσο πολύ.
0: Δεν πρεσάρει, είναι αναλόγως του προπονητή. Το τι ζητάει ο προπονητής. Το τι ζητάει ο κάθε προπονητής.
1: Ναι, ωραία. Να πούμε ότι είμαστε στο 82ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά, προσπαθεί να πιέσει και κυρίως να δημιουργήσει με στημένα. Γιατί στο open play παιχνίδι δεν δημιουργεί. Έχουμε ένα σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, το οποίο πηγαίνει out από την πλευρά του Ολυμπιακού.
0: Και τα στημένα είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Το 60%, να μην σου πω το 70%, μπαίνουν από στημένα τα γκολ.
1: Ναι, και νομίζω ότι έχουν δουλέψει και οι ομάδες πάρα πολύ στα στημένα. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα, και τώρα θα γυρίσω πολύ πίσω, αλλά χαρακτηριστικό παράδειγμα για τα στημένα ήταν και η εθνική ομάδα του Euro 2004.
0: Βέβαια, έτσι πήρε και το Euro. Από το corner, αν θυμάσαι μου.
1: Ναι, από τα corner που είχαμε σαν εκτελεστή τις κεφαλιές του Χαριστέα.
0: Με Βασίλη Τσιάρτα στα χτυπήματα.
1: Ναι, εξαιρετικός Βασίλης Τσιάρτας στα χτυπήματα. Βλέπουμε εδώ πέρα τον Βόλο να ανεβαίνει, να πιέζει. Ναι. Είναι πάλι ρευστό. Και το 1-1 νομίζω ότι είναι ρευστό.
0: Ρευστό και για τους δύο τώρα. Τώρα έχει γύρω ροντέο το παιχνίδι. Να δούμε τι. Πού θα κάτσει η μπίλια.
1: Να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια και να δούμε και αν και ο Ολυμπιακός θα κάνει το πρώτο στραβοπάτημα.
0: Γιατί άμα φέρει ισοπαλία με τον Βόλο είναι αποτυχία για τον Ολυμπιακό.
1: Είναι αποτυχία και ουσιαστικά μένει και αυτός χάνει βαθμό σε μια έδρα που δεν το περίμενε. Όπως έχασε η ΑΕΚ με την Κηφισιά, θα είναι και ο Βόλος. Θα είναι και ο Ολυμπιακός με τον Βόλο.
0: Έτσι όπως τα λες.
1: Ναι, μήπως μίκρινε και αποστάσεις αυτό που λέει και
0: Μπορεί να έχει γίνει και αυτό, γιατί όλες οι ομάδες δουλεύουν, όλοι οι προπονητές δουλεύουν και οι μικρομεσαίες ομάδες έχουν αναβάσει και αυτές το επίπεδο.
1: Στα χρόνια που παίζετε εσείς ποδόσφαιρο, αυτές οι αποστάσεις υπήρχαν τόσο μεγάλες αποστάσεις, υπήρχαν πιο μικρές αποστάσεις, δηλαδή με τα χρόνια οι μικρότεροι ήρθαν πιο κοντά στους μεγαλύτερους, ξέφυγαν.
0: Με τα χρόνια,
1: σε μια σύγκριση θέλω να μου κάνετε.
0: Με τα χρόνια, τώρα στα τελευταία χρόνια, οι μικρές ομάδες έχουν ενισχυθεί, έρχονται παίχτες και σιγά σιγά προσπαθούν να μικρύνουν την ψαλίδα. Ακόμα είναι πάρα πολύ πίσω από τις 4-5 ομάδες στην Ελλάδα, αλλά το καταφέρνουν σιγά σιά.
1: Στα δικά σας τα χρόνια όταν αγωνιζόσασταν εσείς?
0: Ήταν άλλα χρόνια και η ψαλίδα τότε δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλη μεταξύ της μεγάλης ομάδας και αλλά υπήρχε διαφορά πάντα από τις μεγάλες ομάδες.
1: Υπήρχε διαφορά και έχω ακούσει να λένε ότι τότε υπήρχαν, ειδικότερα για το ελληνικό πρωτάθλημα, ότι υπήρχαν ομάδες όπου είχαν πραγματικά έδρα, που δεν ήταν όπως αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα στο Βόλο, όπου η πλειοψηφία των οπαδών που βρίσκονται, των φιλάθρων που βρίσκονται στο γήπεδο, είναι του Ολυμπιακού, είναι του φιλοξενούμενου.
0: Εντάξει, ο Βόλος τώρα δεν έχει, αυτή η ομάδα είναι μια καινούργια ομάδα στο Βόλο, δεν έχει κόσμο. Στο Βόλο είναι η Νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Βόλου, δεν είναι. Απλώς αυτή η ομάδα δεν έχει κόσμο. Αλλά η Λάρισα είχε κόσμο. Είδες, στο κύπελο με τον Ολυμπιακό είχε πάρα πολύ κόσμο. Η Καλαμάτα έχει κόσμο. Είναι ομάδες. Ο Πανετολικός έχει κόσμο.
1: Και είναι και ομάδες που τις χρειάζεται το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Βεβαίως. Απλώς ο Βόλος τώρα είναι αυτή η καινούργια ομάδα που δεν έχει φιλάθλους.
1: Ναι, και νομίζω ότι οι δυνατές έδρες αυτές, όπως είπατε, η Καλαμάτα, η Λάρισα κτλ., οδηγούν και σε στραβοπατήματα τους μεγάλους.
0: Έτσι.
1: Θέλω να κάνω και μια άλλη ερώτηση τώρα. Προφανώς στον Ολυμπιακό υπάρχει γκρίνια τόσο και για τον αποκλεισμό από το Champions League, και προφανώς τώρα, έτσι όπως πάει το παιχνίδι, πάλι γκρίνια θα υπάρχει. Έχει μερίδιο ευθύνη με τη Λίμπαρ σε όλα αυτά?

0: Κοίταξε, όταν μια ομάδα δεν μπορεί να κερδίσει, πάντα προπονητής φταίει. Ο Μιτιλίμπαρ έχει όσα χρόνια στο Ολυμπιακό, είχε μόνο επιτυχίες. Τώρα είναι μια χρονιά που θα δυσκολευτεί λιγάκι. Το βλέπω πάρα πολύ. Θα υπάρξει και μουρμούρα. Στις μεγάλες ομάδες όταν δεν κερδίζεις υπάρχει πάντα μουρμούρα.
1: Και αυτή, δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το πώς. Και μπορεί να υπάρχουν κάποια άτυχα αποτελέσματα στο παιχνίδι. Δεν είναι στη ζωή, είναι το ότι και άτυχο αποτέλεσμα μπορεί να έχεις και γενικότερα και στραβά αποτελέσματα θα έρθουν και αποτυχίες θα έρθουν. Δεν είναι και λίγο άδικο για ένα προπονητή όπως το Μιτιλίμπαρ που πήρε Conference League, όπως ήταν και για το Λουτσέσκου που πήρε δύο πρωταθλήματα και κύπελα με τον ΠΑΟΚ, να δέχονται τόσο έντονη κριτική στα όρια.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι, έτσι είναι η δουλειά του προπονητή. Όταν είσαι σε μεγάλη ομάδα έχεις πίεση. Στα καλά σε αποθεώνουν, στα άσχημα σε κριτικάρουν. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
1: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο ή είμαστε εμείς έτσι?
0: Είμαστε εμείς, εμείς οι Έλληνες είμαστε έτσι. Δεν έχουμε υπομονή και γκρινιάζουμε με το παραμικρό.
1: Και γενικότερα η υπομονή, η υπομονή χρειάζεται, γιατί όπως είπατε, το να φτιαχτεί μια ομάδα θέλει χρόνο, θέλει υπομονή. Και κυρίως όλες οι ομάδες τώρα έχουν κάνει αρκετές μεταγραφές. Θέλουν το χρόνο τους για να μπορέσουν να πατήσουν καλά στα πόδια τους.
0: Ο Ολυμπιακός είναι μια καινούργια ομάδα. Έχει πάρει 15 παίκτες. Και πλέον ο προπονητής είναι υποχρεωμένος να μοντάρει την ομάδα. Είναι πολύ δύσκολο για αυτόν να μοντάρει 15 παίκτες να κάνει μια καινούργια ομάδα.
1: Το να μοντάρεις μια ομάδα παίζοντας Κυριακή, Πέμπτη, Κυριακή, είναι ευκολότερο ή δυσκολότερο?
0: Δυσκολότερο. Τώρα ειδικά σε αυτή την εποχή, άμα αρχίσουν και τα ευρωπαϊκά, αλλά μέσα από τα παιχνίδια, θα μπορεί να δημιουργήσει ένα καλό σύνολο. Αλλά θέλει υπομονή.
1: Από τους διεκδικητές, αυτό που λέτε για το σύνολο, ξεχωρίσατε την ΑΕΚ. Από τους υπόλοιπους τρεις, από τον Ολυμπιακό,
0: τον Παναθηναϊκός που έχει δουλέψει σωστά φέτος, έχει οργανωθεί σωστά, έχει κάνει καλές μεταγραφές. Βλέπω ότι πάει να χτίσει κάτι καλό ο Παναθηναϊκός. Θα το δούμε και αυτόν στο γήπεδο. Αλλά βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός φέτος δεν θα έχει καμιά σχέση με τον Παναθηναϊκό που βλέπουμε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Σε σύγκριση με τους άλλους δύο.
0: Ο Ολυμπιακός θα έχει αυτό που βλέπετε φέτος, θα ανακατεβαίνει, θα έχει αυξομοιώσεις και το ίδιο συμβαίνει και με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, οπότε θα, ειδικότερα οι υπόλοιποι τρεις, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν και Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ δεν έχει. Μήπως τα σκαμπανεύασματα αυτά θα εκλείψουνε?
0: Δεν το ξέρουμε. Καλύτερα να έχει και Ευρώπη ο ΠΑΟΚ για να μπορούσε να έχει και πιο πολλά παιχνίδια στα πόδια.
1: Σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν μιλάμε για αυτές τις ομάδες, είναι θετικό ή αρνητικό το ότι δεν υπάρχει Ευρώπη? Επιλέγεις να έχεις Ευρώπη ή να μην έχεις?
0: Είναι αρνητικό, γιατί πρέπει να είσαι στην Ευρώπη για να παίρνεις και βαθμούς σαν Ελλάδα, αλλά και σε κάνουν και καλύτερη ομάδα παίζοντας Ευρώπη, σε μαθαίνουν και πιο καλά, οι παίχτες παίρνουν υπεραξία, είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να είσαι υποχρεωτικά στην Ευρώπη.
1: Ναι. Ωραία, είμαστε στο 90. Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει ένα φάουλ έξω από την μεγάλη περιοχή. Πάμε να ακούσουμε λίγο.
2: Ο Σάλιακας είναι ο Τσικίνιο κοντά στην μπάλα. Απομακρύνεται ο Πορτογάλος, εκτελεί ο Σάλιακας, μπαλ out.
1: Ο Σάλιακας, ο οποίος είναι και καινούργια μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Υπήρξε γκρίνια για την απόκτηση του Σάλιακα?
0: Γενικά τώρα στην Ελλάδα θέλουν μεταγραφές, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι οι καλοί παίκτες δεν έρχονται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Από ό,τι καταλαβαίνεις, αν δεν παίζεις ειδικά Champions League, δύσκολο να έρθει ο άλλος.
1: Άρα αυτό δεν είναι και πολύ δικαιολογία, το ότι δεν έρχονται εύκολα?
0: Δεν έρχονται εύκολα στην Ελλάδα. Μπορεί να πάνε σε άλλα από τα αθλήματα. Τα χρήματα είναι άλλο στο εξωτερικό, άλλο στην Ελλάδα. Άλλο πρωτάθλημα στη Γερμανία, άλλο στην Ισπανία, άλλο στη Ιταλία.
1: Καλά, εκείνους δεν μπορούμε να τους ανταγωνιστούμε. Γερμανίες, Γαλλίες, Αγγλίες κτλ. Νομίζω ότι δεν είναι για τα δικά μας κυβικά.
0: Γι' αυτό και εμείς οι παίκτες που έρχονται, και αυτοί που έρχονται, επιτυχία είναι.
1: Ναι, ωραία. Να πούμε πως στο Βόλος Ολυμπιακός έχουν δώσει 6 λεπτά καθυστερήσεις. Έχουμε ήδη διανύσει το πρώτο λεπτό. Βαδίζουμε προς το δεύτερο. Σε αυτό το σημείο να πούμε κάποια αποτελέσματα. Πάμε στην Αγγλία, όπου στο 67ο λεπτό η Χαλ με την Άστον Βίλα είναι στο 0-0. Στην Ιταλία στις καθυστερήσεις Ίντερ Νάπολη 3-2. Στην Ισπανία η Ράγιο Βαγεκάνο με την Racing Club είναι στο 2-2. Στην Γερμανία στο 66ο λεπτό η Σάλκε με την Μπάγερ είναι στο 0-0 και η Μαρίτιμο με την Μπενφίκα είναι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου είναι στο 0-1 και η Αλβέρκα με την Μπράγκα είναι στο ημίχρονο και αυτή στο 1-0. Είμαστε 6 λεπτά πριν τις 9. Ακούτε Theta FM 107,1. Θα είμαστε για λίγο ακόμα μαζί σας για να σας κρατήσουμε συντροφιά και να περιμένουμε να δούμε και να ακούσουμε το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη από την Αθήνα, από την ΑΕΚ, με τον Άρη Ράπτη να κάνει απευθείας μετάδοση του αγώνα. Να πούμε τώρα, είναι στο 93ο λεπτό ο Βόλος με τον Ολυμπιακό, στημένη φάση για τον Βόλο, που ο Βόλος προσπαθεί να απειλήσει.
0: Βεβαίως, ναι, θα δούμε τώρα τι πάει.
1: Ναι, πάμε να ακούσουμε λίγο.
2: Με το κεφάλι προλάβω Μπρούνο και κάνει ένα γέμισμα σε ένα χώρο που εύκολα εκεί θα ελέγξει ο Σιαμπάνης.
1: Λοιπόν, πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να υποδεχτούμε ξανά τον Άρη Ράπτη, που βρίσκεται στο γήπεδο της ΑΕΚ. Άρη, καλησπέρα ξανά.
3: Καλησπέρα και πάλι εδώ από την Άλγουιν Αρίνα, από τη Νέα Φιλαδέλφια. Οι παίκτες των δύο ομάδων είναι έτοιμοι να κάνουν την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο. Το γήπεδο δεν είναι τελείως γεμάτο, θα έλεγα ότι είναι περίπου 27.000 θεατές. Υπάρχουν κάποια διακαθίσματα, ενδεχομένως να έρθουν αργότερα, ίσως να είναι κάποιοι κάτοχοι διαρκείας. Βλέπω ότι η προσέλευση των θεατών συνεχίζεται, ίσως κάποιοι κάτοχοι διαρκείας δεν τα έχουν μεταβιβάσει. Υπάρχουν κάποια λίγα, όμως πολύ λίγα, άδεια καθίσματα εδώ στην Άλουιν Αρίνα για το μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη. Και αν μάλιστα διατηρηθεί το 1-1 στο Πανθεσσαλικό, τότε η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει, αν θέλετε, την κέλα απέναντι στην Κηφισιά, και ο Άρης από τη δική του πλευρά θα έχει την ευκαιρία να κάνει το 3-3. Ναι. Και να φιγουράρει μόνος πρώτος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
1: Ναι, και η ΑΕΚ και ο Άρης περιμένουν και το αποτέλεσμα στο Βόλος Ολυμπιακός, όπου τώρα είναι στο 94ο λεπτό και είναι στο 1-1.
0: Και έχει φάουλ ο Βόλος, επικίνδυνο φάουλ.
1: Επικίνδυνο φάουλ για τον Βόλο, ο οποίος επιμένει ο Βόλος.
0: Βεβαίως επιμένει, γιατί ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ χάλια στο δεύτερο ημίχρονο.
3: Ο Βόλος, ο οποίος είναι μια σκληροτράχυλη, μια δυσκολοκατάβλητη ομάδα και δυσκολεύει όλους τους μεγάλους. Έχει κόψει βαθμούς και από τον Ολυμπιακό και από την ΑΕΚ και από τον ΠΑΟΚ και από τον Παναθηναϊκό. Είναι μια ομάδα που πουλάει πολύ ακριβά το τομάρι της.
0: Έτσι όπως τα λες είναι.
1: Και είναι μια συζήτηση που την κάναμε με τον κύριο Αλεξίου πριν, ότι οι γενικότεροι αποστάσεις και οι γκέλες είναι πολύ πιο εύκολες πλέον, ειδικότερα για τους μεγάλους.
3: Πράγματι, όσο και αν οι μεγάλοι έχουν ρίξει πάρα πολλά χρήματα στις μεταγραφές, είναι αυτό το κοινότυπο που λέμε, το χρήμα δεν φέρνει πάντα την ευτυχία, και γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχει μειωθεί η ψυαλίδα ανάμεσα στους 4-5 πρώτους από τις υπόλοιπες τουλάχιστον 5-6 ομάδες. Δεν λέω για τις ομάδες που θα παλέψουν για την παραμονή τους, αλλά οι ομάδες που είναι στο μέσο του βαθμολογικού πίνακα αποτελούν δύσκολο αντίπαλο για όλες τις ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο.
1: Ναι, να πούμε στον Βόλο, είμαστε στην τελική ευθεία, δευτερόλεπτα μας χωρίζουν από το τέλος της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος επιμένει, βρίσκεται μπροστά για να ουσιαστικά να κλέψει το παιχνίδι στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, για να δούμε και το πώς θα καταλήξει. Ένα γέμισμα, απομακρύνεται, γίνεται εκεί πέρα. Όχι, έγινε φάουλ στον τερματοφύλακα του Βόλου. Τελείωσε η φάση. Ο τερματοφύλακας του Βόλου βρίσκεται στο έδαφος. Έχει σφυρίξει ο διαιτητής. Το φάουλ.
3: Και εμείς, μέχρι να σηκωθεί ο τερματοφύλακας του Βόλου, Σιαμπάνης, να δώσω γρήγορα τις συνθέσεις των δύο ομάδων,
1: ναι,
3: για όσους συντονίστηκαν τώρα στη συχνότητά μας. Για την ΑΕΚ, κάτω από τα δοκάρια ο Στρακώσια, δεξιά ο Ρότα, αριστερά ο Πίλιος, Μουκουντή και Ρέλβα στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, αριστερά ο Γκατσίνοβιτ, δεξιά ο Μάγερ, Μάριν και Βιτάλη στον άξονα, Λούκα Γιώβιτς και Μπάρναμπας Βάρκα στο επιθετικό δίδυμο, για τον Άρη Ρικάρδο Βέλιο κάτω από τα δοκάρια, δεξιά Πατικά, αριστερά ο Ρίθαρτ, Γκένσεν και Σούταλο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, ο Μπαζίρου με τον Ράτσιτς στον άξονα της μεσαίας γραμμής, μπροστά του ο Μανού Γκαρδία, από τη μία πλευρά ο Γιαννιώτας, από την άλλη ο Μπέντζαμιν Καρέ, και στην κορυφή της επίθεσης ο Τίνο Καντεβέρες, ένα 4-2-3-1 για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου.
1: Ωραία, αυτές είναι οι ενδεκάδες. Λοιπόν, περιμένουμε την λήξη του αγώνα του Βόλου με τον Ολυμπιακό, όπου τώρα του Βόλου με τον Ολυμπιακό θα το λήξει τώρα. Είναι στο 28 λεπτό ουσιαστικά πάει το παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι θα κρατήσει και έξτρα ο διαιτητής. Μπορεί να κρατήσει λίγα δευτερόλεπτα για τον τραυματισμό του τερματοφύλακα. Για να δούμε, ο Βόλος, ο οποίος συνεχίζει να πιέζει, να προσπαθεί. Φωνάζουν εκεί πέρα οι άνθρωποι του Βόλου για τα λεπτά της καθυστέρησης. Νομίζω ότι και εσείς στην ΑΕΚ το βλέπετε το παιχνίδι με αρκετή αγωνία.
3: Όχι, δεν. Προφανώς το παρακολουθούν όλοι, ίσως από ραδιοφωνική μετάδοση, αλλά εδώ στα monitor υπάρχει μόνο το παιχνίδι της ΑΕΚ. Δεν υπάρχει δυνατότητα για να δεις άλλα παιχνίδια, όπως είναι σε άλλα γήπεδα, όπως παράδειγμα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης.
1: Ξεκίνησε το παιχνίδι, έχουμε σέντρα εκεί πέρα.
3: Μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι, με την ΑΕΚ να είναι στην επίθεση από την δεξιά πλευρά, εκεί όπου θα έχουμε το πρώτο φάουλ στην αναμέτρηση, σε ένα δυνατό μαρκάρισμα που έγινε πάνω στον Πάρκα, ένα φάουλ που είναι κοντά στην πλάγια γραμμή και περίπου 20 μέτρα από την προέκταση του ορθογωνίου της μεγάλης περιοχής από την δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ, και βλέπω τον Μάριν να πηγαίνει να το εκτελέσει, αφήνει την μπάλα για τον Μάγερ.
1: Ωραία.
3: Ο Μάριν είναι που εκτελεί με φάλσο, η μπάλα περνά κεφαλιά του Γιώβιτς, η μπάλα κοντράρει, αν έχω δει καλά, στο Γκένσεν και φεύγει κόρνερ. Πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης, το δεύτερο λεπτό. Κάτι θέλεις να πεις, Τελειώ?
1: Ναι, να πούμε πως εμείς φεύγουμε από το στούντιο. Έληξε το Βόλος Ολυμπιακός 1-1. Εμείς φεύγουμε από το στούντιο, υποδεχόμαστε τον Γιώργο Μίρτσο και για την παράλληλη μετάδοση του αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη, και φυσικά τον Γιώργο Μίρτσο στο στούντιο του Θήτα FM 107,1.
3: Καλησπέρα και στον Γιώργο Μίτσο. Καλή συνέχεια σε εσάς. Καλησπέρα στον Γιώργο Μίτσο.
0: Τώρα τον έχεις κοντά σου.
4: Καλησπέρα.
3: Η ΑΕΚ τώρα που βγαίνει στην επίθεση, σέντρα που γίνεται, απομακρύνει με γροθιές ο Βέλιο, ένα σουτ από πάρα πολύ μακριά που επιχειρεί ο αριστερός μπακ της Ένωσης, ο Πίλιος. Πολύ φιλόδοξη προσπάθεια, πολύ άστοχο το σουτ, μακριά από τα δοκάρια του Άρη. Άρης που αγωνίζεται με μπλε εμφάνιση, και η φανέλα και το παντελονάκι είναι μπλε, καθώς με την κλασική κυτρινόμαυρη εμφάνιση αγωνίζεται η ομάδα της ΑΕΚ ως γηπεδούχος. Και τώρα επαναφορά από τους παίκτες του Άρη με τον τερματοφύλακά του, να φέρει την μπάλα κατά το χώρο της μεσαίας γραμμής, μονομαχίου, κατέβαινε με το Μουκουτί. Ο Μουκουτί θα πάρει την πρώτη κεφαλιά, ο Γκατσίνοβιτς, ο λάθος, ελέγχουν οι παίκτες του Άρη, πιέζουν της Ένωσης, υπάρχει φάουλ που το αφήνει ο Τσακαλίδης και τώρα ο Μάριν για την ομάδα της ΑΕΚ ελίζεται, αποφεύγει ένα-δύο αντιπάλους του, αλλά τελικά θα χάσει την μπάλα από την παρέμβαση του Μπέντζαμιν Καρέ που έχει γυρίσει να βοηθήσει την ομάδα του. Απομάκρυνση από τον Φατιγκά σε ένα χώρο όπου και απομακρύνουν οι παίκτες ΑΕΚ. Ο Φατιγκά κάνει την προστινή παλιά για τον Γιαννιώτα, η μονομαχία του Γιαννιώτα με τον Μουκουτί και το φάουλ του αριστερού ακραίου επιθετικού της ομάδας του Άρη πάνω στον Μουκουντή, ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του 300, το οποίο εκτελέστηκε γρήγορα και ενώ κυλούσε η μπάλα και ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης.
4: Καλησπέρα Άρη και από μένα. Καλησπέρα Άρη Ράπτη.
3: Τι κάνεις?
4: Τι κάνεις Άρη Ράπτη, καλησπέρα, τι κάνεις? Από στούντιο, από τη Θεσσαλονίκη, από τα στούντιο Θήτα.
3: Πιέζεται από τον Γιαννιώτα.
4: Τίποτα, δεν ακούει ο Άρης.
3: Τελικά θα κάνει το λάθος, πλάγιο out για την ομάδα του Άρη, με τον Ρίτσαρντς να πηγαίνει να το εκτελέσει από τα αριστερά στο χώρο της μεσαίας γραμμής, αυτό το πλάγιο για τον Άρη, και ενώ διανύουμε το τέταρτο λεπτό, ο Αεκάρης πάντα στο 0-0.
4: Γεια σου Άρη, Άρη Ράπτη, είσαι αφοσιωμένος στο παιχνίδι, είσαι αφοσιωμένος στο παιχνίδι και δεν με ακούς Άρη Ράπτη.
3: Θα ελέγξει ο Μπασίρου και θα ελευθερώσει για τον Γένσεν. Ο Γένσεν θα κάνει κακό υπολογισμό, η μπάλα θα περάσει εκτός πλάγιας γραμμής για την ομάδα της ΑΕΚ, ένα πλάγιο out μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και από τα δεξιά όπως επιτίθεται η Ένωση.
4: Γάλτο, γάλτο. Καλησπέρα, καλησπέρα για από μένα. Καλησπέρα, Σαββάτο σήμερα, ωραία μέρα Σαββάτο, καλησπέρα. Ράδιο Θήτα 107,1, μια ωραία καινούργια συχνότητα. Σαββατοκύριακο θα είμαστε παρέα. Είμαι ο Γιώργος ο Μίρτσος, είναι η εκπομπή Παίξτε Μπάλα. Θυμάστε από τα παλιά, έχω αρκετά χρόνια που θέλησα να φύγω εκτός από αυτή την ιστορία. Νίκος Πετρουλάκης είναι η αιτία που βρισκόμαστε εδώ. Τα Σαββατοκύριακα θα περνάμε εδώ παρεούλα τα βράδια. Τώρα οι ώρες θα εναλλάσσονται, θα δούμε πώς θα γίνει, ακόμα αρχή. Σήμερα θα είμαστε ένα τρίωρο παρέα εδώ, 9 με 12. Θα δούμε το παιχνίδι. Έχουμε ήδη στην Αθήνα τον Άρη Ράπτη, ο οποίος συνεργάτης εδώ του Ράδιο Θήτα, κάνει την μετάδοση απευθείας του αγώνα. Εμείς διακόψαμε, δεν υπάρχει τίποτα συγκλονιστικό ακόμα στο παιχνίδι αυτό. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Πάνω απ' όλα ήθελα να πω και κάτι για τη Διεθνή Έκθεση, γιατί έκανα μια διαδρομή από Καλαμαριά εδώ ο δικός, και το χάλι αυτό δεν περιγράφεται, αλλά είναι, δεν είναι τις παρούσεις που λένε, είναι τις απούσεις. Η ΑΕΚ είναι τώρα σε ένα στημένο, για να δούμε λίγο το στημένο.
3: Υπάρχει υπόδειξη όμως για offside, σπουδαία απόκρουση του Βέλιο στο γυριστό σουτ που επιχείρησε, αν έχω δει καλά, ο...
4: Υπάρχει offside, χαμήλωσε τον Άρη Ράπτη. Υπάρχει offside, είναι μια απόκρουση ενστικτώδης, ο Βέλιο αυτός, καινούργιος τερματοφύλακας στον Άρη. Στον Άρη, όπου συνεχώς πάνε και έρχονται ποδοσφαιριστές, και είναι δύσκολο για όλες τις ομάδες. Έτσι. Γι' αυτό, αν δείτε, και ο Ολυμπιακός που έκανε τσαφ πριν, είχαμε και τον πολύ άσχημο τραυματισμό του LKB. Να, εδώ είναι offside. Ναι, υπάρχει offside. Αλλά και πάλι δεν υπάρχει τίποτα, γιατί ο τερματοφύλακας στον Άρη, ο Βέλιο, απέκρουσε την μπάλα. Οι ομάδες, άμα θα δείτε, παιδιά, παρουσιάζονται ανέτοιμες, γιατί γίνονται πολλές μεταγραφές κάθε χρόνο. Δεν είναι όλοι από την αρχή της προετοιμασίας του, το ώστε να μπορέσει ο προπονητής να φτιάξει την ομάδα έτσι όπως θέλει, να έχει μια ομοιογένεια μέσα από φιλικά παιχνίδια και όλα αυτά. Ξεκινούν νωρίς και οι υποχρεώσεις ευρωπαϊκές, οπότε γι' αυτόν τον λόγο οι περισσότερες ομάδες παρουσιάζονται ανέτοιμες εδώ στην αρχή του παιχνιδιού, στην αρχή του πρωταθλήματος. Υπάρχει και έχουμε και στοίχημα εδώ, θα βρούμε και τρόπους επικοινωνίας, να ξέρετε. Σας λέω από τώρα να σημαδέψετε ένα τηλέφωνο, το οποίο στο ημίχρονο του αγώνα ΑΕΚ Άρης θα μπορέσετε να το καλέσετε για να τα πούμε και τηλεφωνικά. Έχουμε καιρό, έχουμε χρόνια να τα πούμε ποδοσφαιρικά και όχι μόνο. Είναι το 2317-002-730. 2317-002-730. Εδώ πρέπει να βγει η κίτρινη κάρτα στον παίχτη της ΑΕΚ, ο οποίος έβαλε το χέρι του για να αποκρούσει την μπάλα, έτσι, είναι σκεμμένο. Άμα θα δεις, νομίζω ότι χρειάζεται κίτρινη κάρτα. Δεν ξέρω ποιος είναι διαιτής, γιατί η διαιτησία στην Ελλάδα νοσεί. Δημήτρη, ανέβασε να ακούσω λίγο τον Άρη τον Ράπτη.
3: Ρώτα και αφήνει για τον Μουκουντή.
4: Πάμε λίγο σε απευθείας μετάδοση.
3: Βιτάλης. Και τώρα η μπάλα έρχεται στον Ρέλβας. Ρέλβας γυρίζει πίσω στον Στρακόσια. Στρακόσια.
4: Μπράβο Δημήτρη μου, μπράβο Δημήτρη μου. Μπράβο Δημήτρη μου, ηχολήπτης, ηχολήπταρα. Δημήτρης Νίκο, καλά θυμάμαι. Είδες που θυμάμαι με, ηχολήπτες μου είναι οι αγαπημένοι μου, να ξέρεις. Έχουμε και στοίχημα εδώ που θα σε ενημερώνουμε ανά πάση στιγμή, γιατί τα στούντιο είναι σε εξαιρετική ιστορία, μπράβο. Και η Νότιχαμ ήρθε με τη Φόρεστ. Η Φόρεστ με την Νότιχαμ 0-0. Η Σίτι κέρδισε ένα 0 με τον Ζέρμι με μια κεφαλιά φοβερή του Χάλαντ, έτσι. Το έβλεπα το παιχνίδι. Τώρα τι έχουμε εδώ πέρα. Τι έχουμε, αγώνες live, 5 ώρα τα παιχνίδια, τα τελικά τα έχετε, θα στα δώσω το ημίχρονο, τα τελικά των 5. Τώρα έχουμε, τι παιχνίδια έχουμε, τα βραδινά, να δούμε τι έχουμε για να ενημερώνουμε τον κόσμο, γιατί υπάρχετε και αρκετοί στοιχηματζίδες, από ό,τι ξέρω, μόνο τελικά έχουμε εδώ πέρα, μέχρι και τον 5 και 4. Μετά το άλλο θα το δούμε. Για πάμε να δυναμώσουμε.
3: Αν ήταν όντως offside, καλυπτόταν, ήταν μια οριακή φάση όπως την είδαμε πολύ γρήγορα στο replay. Δεν ξέρω, Γιώργο Μίρτσο, αν έχεις άποψη για αυτή τη φάση με το γυριστό του Βάργα και ένα πρώτο σχόλιο για αυτά τα πρώτα 9 λεπτά στο παιχνίδι.
4: Λοιπόν, καλησπέρα Άρη. Έχω τόση ώρα που σου φωνάζω για να μ' ακούς να σου πω μια καλησπέρα, αλλά είσαι αφοσιωμένος στο παιχνίδι και χαίρομαι πολύ. Τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Καλά είμαι, Γιώργο μου, εσύ τι γίνεσαι?
4: Δόξα τω Θεώ, για να τα λέμε πάνω απ' ότι είμαστε καλά και δυο. Λοιπόν, ό,τι και να έγινε σε αυτή τη φάση, η ουσία είναι ότι δεν κατέληξε στα δίχτυα. Τώρα, από εκεί και ύστερα, για να δίνει με την τεχνολογία που υπάρχει, για να δίνει offside το βοηθός διαιτητή, είπα να πει ότι έστω και χιλιοστό και αυτό, και δεν έχει ο λίγον έγκυος. Έχει, ή είσαι έγκυος, ή είσαι offside, ή δεν είσαι. Αυτή τη στιγμή εγώ παρακολουθώ έτσι το ποδόσφαιρο, γιατί μου αρέσει, παρότι απέχω από τα ραδιόφωνα. Τώρα Νίκος Πετρουλάκης είναι η αιτία που είμαι εδώ. Όλες οι ομάδες, αν θα παρατηρήσεις, κυρίως οι ομάδες οι μεγάλες, να πω, στην Ελλάδα, που για μένα είναι όλες οι ομάδες μεγάλες με την ιστορία τους, οι οποίες συμμετείχαν και σε προκριματικά ευρωπαϊκών αγώνων και όλα αυτά, παρουσιάστηκαν παντελώς ανέτοιμες, και υπάρχει αιτιολογία φυσικά, εκτός του Όφη, ο οποίος Όφη έκανε επένδυση στον περσινό κορμό, σε Ελληνόπουλα, και έκανε απλές προσθήκες. Διότι έτσι...
3: Να δούμε αυτή την ευκαιρία για την ΑΕΚ και 1-0 με σκόρε. Ήταν το κίνημα του Βάρκα σε μια κάθετη παλιά στην καρδιά της άμυνας του Άρη. Η μπάλα κατέληξε στον Μάγερ, ο οποίος την γύρισε στο σημείο του πέναλτι, και ο Βάρκα στην άδεια εστία δεν δυσκολεύτηκε να τις πρόξει στα δίκτυα.
4: Να δούμε, να δούμε το Άρη,
3: Άρης 1-0.
4: Να δούμε
3: ο αρχικός του Άρη διαμαρτύρεται.
4: Να δούμε Άρη, να δούμε Άρη, Άρη, να δούμε.
3: Πολύ ωραίο γκολ.
4: Να δούμε, σε παρακαλώ λίγο, άκουμε, άκουσε με. Να δούμε
3: στον ύπνο το κεντρικό αμυντικό.
4: Να δούμε αν υπάρχει φάουλ.
3: Να δούμε Άρη. Ίσως να καθυστέρησε και λίγο.
4: Να δούμε αν υπάρχει φάουλ στο Μανού Γκαρθία, στο κέντρο του γηπέδου. Να δούμε, να δούμε
3: το ξεκίνημα.
4: Χαμήλωσε λίγο το Δημήτρη. Χαμήλωσε. Πρέπει να δούμε στο Μανού Γκαρθία αν υπάρχει φάουλ. Εδώ πέρα σίγουρα είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Άρη, είναι χαμένο στο διάστημα. Ωραία φάση, ωραίο τελείωμα, αλλά να δούμε αν υπάρχει φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης, όταν έχει κατοχή η ομάδα του Άρη με τον Μανού Γκαρθία. Θεωρώ ότι ο ΒΑΡ πρέπει να δει αυτή τη φάση, να γυρίσει εκεί πίσω όταν έχει κατοχή ο Άρης, και να δούμε αν υπάρχει φάουλ ή όχι. Αυτό πρέπει να δει ο ΒΑΡ.
3: Και προηγείται με 1-0. Γιώργο.
4: Άρη Ράπτη, δεν με άκουσες πριν. Είναι ένα εξαιρετικό γκολ και σαν δημιουργία και σαν τελείωμα. Όμως θα πρέπει να δούμε τη φάση στο χώρο του κέντρου, όπου ο Μανού Γκαρθία έχει κατοχή μπάλας. Του γίνεται μαρκάρισμα εκεί και χάνει την μπάλα ο Άρης, ο Μανού Γκαρθία, να δούμε αν υπάρχει φάουλ εκεί. Κάτι που δεν πήγε εκεί ο ΒΑΡ, ίσως να είδαν ότι δεν συντρέχει λόγος. Δεν ξέρω γιατί, πρέπει να δούμε όμως εκεί.
3: Διαμαρτυρίες υπήρχαν από πλευρά Άρη. Φαντάζομαι ότι εξετάστηκε η φάση από το VAR. Δεν ξέρω αν υπάρχει replay από τη συνδρομητική τηλεόραση, για να έχεις και άποψη, Γιώργο μου.
4: Δεν μας τη δείξαν τη φάση από το ξεκίνημά της. Θα ήθελα να δω όμως, γιατί από εκεί ξεκινάει η φάση. Έχει κατοχή ο Άρης στο κέντρο του γηπέδου με Μανού Γκαρθία. Γίνεται το μαρκάρισμα, μπορεί να είναι σωστό. Αλλά βλέπω τον Μανού Γκαρθία μένει κάτω και από εκεί ξεκινάει μια καταπληκτική επίθεση. ΣΑΕΚ και τελείωμα φυσικά, όπου γίνεται το 1-0.
3: Έχεις απόλυτο δίκιο όσον αφορά το ξεκίνημα της φάσης.
4: Πρέπει να το δούμε, δεν το είδαμε δεύτερη φορά. Εκ πρώτης δεν
3: ξέρω. Να δούμε την ευκαιρία για τον Άρη τώρα που μπαίνει επικίνδυνα στην περιοχή Γιαννιώτας. Κλείνεται από τον Μάγερ, προσπαθεί, γυρίζει, μου κουντί, απομακρύνει. Ελέγχουν οι παίκτες ΣΑΕ και υπάρχει φάουλ πάνω στον Βιτάλη από το αντικανονικό μαρκάρισμα του Κατεβέρε. Εδώ για πρώτη φορά ο Άρης με αξιώσεις πλησίασε την μεγάλη περιοχή της ΣΑΕ. Η μπάλα κατέληξε στο Γιαννιώτα. Έκλεισαν πάνω του δύο παίκτες της ΑΕΚ. Κατάφερε ο Γιαννιώτας να ξεφύγει. Λίγο πριν την τελική γραμμή έκανε τη σέντρα. Απομάκρυνε ο Μουκουτί την εξέλιξη της φάσης. Ήρθε ο Βιτάλης να κερδίσει και ο Κατεβέρη να του κάνει το φάουλ. Γιώργο, συνεχίζεις με το σχόλιο σου.
4: Μόλις έδειξε τώρα τη φάση, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει μια κόντρα, είναι καθαρό το κλέψιμο στον παίχτη του Άρη. Είναι σωστότατο τον γκολ. Μια καταπληκτική κόντρα επίθεση μπορεί να χαρακτηριστεί αυτή τη ΑΕΚ. Στον άξονα κιόλας, γιατί από εκεί μπαίνουν τα γκολ από τον άξονα. Ωραίο κλέψιμο στο κέντρο, κάθετη πάσα, ωραίο σπάσιμο της μπάλας και ο Βάργκας έκανε αυτό που ξέρει να κάνει καλά, να σκοράρει. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει την, πώς να το πω, την ευτυχία να έχει δύο εξαιρετικούς φορ, Βάργκας και Γιώβιτς, κάτι που δεν έχουν οι άλλες ομάδες. Έτσι βλέπουμε τον ΠΑΟΚ να παλεύει να βρει σενταρφόρ ακόμα. Να είναι μόνο με το παιδάκι με ένα πιτσιρικά το μύθου. Ο Παναθηναϊκός καινούργια ομάδα, ευτυχώς ο Τετέι βγάζει ωραία πράγματα. Και γενικά στη θέση του φορ λείπουν οι παίκτες εδώ στην Ελλάδα, οι ποιοτικοί. Και η ΑΕΚ έχει δύο αυτή τη στιγμή στην εντεκάδα. Και γι' αυτόν τον λόγο ο προπονητής ο Νίκολιτς, γιατί η εντεκάδα ο σχηματισμός γίνεται ανάλογα τα εργαλεία που έχεις. Όταν έχεις δύο σεντερφοράκλες θα παίξεις 4-4-2. Εκεί όμως στον άξονα. Θέλεις να έχεις καλά εργαλεία, ας πούμε ο Μάγερ με το Μαρίνι είναι εξαιρετικά εργαλεία. Λείπει ο τρίτος παίκτης από τον άξονα.
3: Και ο Γκατσίνοβιτς που είναι πάρα πολύ καλός σήμερα σε αυτά τα πρώτα 15 λεπτά, Γιώργο.
4: Ναι, ναι, ο Γκατσίνοβιτς είναι...
3: Θα δούμε όμως τώρα την ΑΕΚ που βγαίνει επικίνδυνα με τον Πίλιο από τα αριστερά. Πίλιος καθυστερεί, γυρίζει πίσω για τον Μάριν. Το γέμισμα του Μάριν στο δεύτερο δοκάρι δεν είναι καλό, η μπάλα περνά απευθείας σάου. Γιώργο.
4: Επίσης η ΑΕΚ, παρότι και αυτή έχει πολλές προσθήκες καινούριων ποδοσφαιριστών, σε γενικές γραμμές έχει κρατήσει τον περσινό κορμό. Δηλαδή οι δύο ακραίοι αμυντικοί, ο Ρότα, ο οποίος προσωπικά με εντυπωσιάζει με τον τρόπο που παίζει, ο Πίλιος, ο οποίος ανέβηκε, ένα εξαιρετικός παίχτης, ο οποίος μπορεί να βγάλει πράγματα κι αυτός, ο Μουκουντή, ο οποίος πλέον είναι ο βασικός ποδοσφαιριστής στο κέντρο άμυνας και δίπλα του κολλάει ο Ρέλβας, μπορώ να πω καλά γιατί ο Βίντα μεγάλωσε, ο οποίος μπορεί να έρθει από τον πάγκο. Ο Γκατζίβονοβιτς είναι περσινός παίχτης. Όλοι, Μάγερ, Μαρίν και Βιτάλης είναι οι καινούργοι αυτή τη στιγμή στην ενδεκάδα.
3: Ο Μαρίν υπήρχε και πέρσι, ο Μάγερ και ο Βιτάλης είναι οι καινούργοι στην ενδεκάδα.
4: Ναι, βλέπεις, ναι, συγγνώμη, έκανα λάθος. Βλέπεις δύο στους 11 να είναι μέσα στην 11. Δες τον Ολυμπιακό πως καινούργιοι ήταν στην 11. Δες αύριο το
3: παράδειγμα. Ο Ολυμπιακός έκανε 17 μεταγραφές.
4: Όπως, γιατί είναι ωραία η business αυτή έτσι και πουλάει ας πούμε τα ταλέντα τα παιδιά με τελευταίο τον Πιτσιρίκο, αυτό το πουλέν μου. Που πήγανε στη
3: Χάλε. Για να δούμε τον Πίλιο τώρα που κάνει τη σέντρα, κόρνερ για την ΑΕΚ. Σε διακόπτω Γιώργο, θα συνεχίσεις να δούμε τη φάση με το κόρνερ. Αλλά η ΑΕΚ έχει κυριαρχήσει σε αυτά τα πρώτα 16 λεπτά, πέσει ωραίο ποδόσφαιρο, αλλάζουν γρήγορα την μπάλα οι παίκτες της, η μεσαία γραμμή, ο Μάγερ, ο Γκατσίνοβιτς, ο Μάριν είναι μια τριπλέτα πραγματικά πάρα πολύ καλή και δίνει ενέργεια, δίνει ταχύτητα και δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα του Άρη. Να δούμε το κόρνερ για την ομάδα της ΑΕΚ από τα αριστερά. Εκτελείται η μπάλα με στη μεγάλη περιοχή, απομακρύνουν οι παίκτες του Άρη, το σου του Ρότα απομακρύνουν όπως, η μπάλα και πάλι στον Μάριν, ο Μάγερ, ευκαιρία, το σου και δεν μπορεί από κοντά, ήταν σέντρα σου του Μάγερ και δεν μπόρεσε, αν έχω δει καλά, ο Κατσίνοβιτς από καλή θέση να εκμεταλλευτεί την προσπάθεια του Μάγερ και να στείλει την μπάλα εντός εστίας. Την έστειλε περίπου ένα μέτρο έξω από το δεξί δοκάρι της εστίας του Βέλιο. Το 1-0 για την ΑΕΚ παραμένει ενώ διανύουμε το 17ο λεπτό με τον γκολ του Βάργα από το 11, Γιώργο.
4: Όντως, και εδώ είχαμε εξαιρετική πλαγιοκόπηση. Τον Κατσίνοβιτς να βρίσκεται στο πρώτο
3: και
4: δοκάρι.
3: Τώρα βγαίνει ο Μάγερ. Αλλάζει πολύ ωραία με τον Γιώβιτς και βγάζει τον Πίλιο εξαιρετικά. Πίλιο στο shoot-out. Η μία φάση διαδέχεται την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ καθοδηγούμενη από τον μαέστρο Μάγερ επιτίθεται κατά κύματα και δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα του Άρη.
4: Εδώ ο Πίλιος κάνει λάθος, έτσι, το να κάνει αυτό το σουτ είναι λάθος, πρέπει, βρέθηκε στον πλάγιο διάδρομο, πρέπει να σπάσει την μπάλα σωστά για να μπορέσει να δημιουργήσει προϋποθέσεις για την ομάδα του να σκοράρει. Όμως εδώ βλέπουμε μια ΑΕΚ η οποία είναι καταιγιστική, γιατί ο Άρης δείχνει αδυναμία στο να κρατήσει την μπάλα. Δηλαδή τώρα εδώ κοίτα, αυτό δεν είναι πάσα, πρώτη πάσα τερματοφύλακα στον ακραίο αμυντικό. Μετά θα πάμε σε γιώμα. Τις πρώτες μπάλες κυρίως τις παίρνει ο Μουκουντή εκεί που βρίσκεται και ξαναδέχεται επίθεση ο Άρης. Ο Άρης θα πρέπει να έχει δουλευτεί από τον προπονητή του σε τέτοιες καταστάσεις να μπορέσει να κρατήσει την μπάλα, να βγει σωστά στην επίθεση. Και νομίζω ότι και ο Ράτσιτς και ο Μανού Γκαρσία στον άξονα και ο Μπασίρου μπορούν να κρατήσουν στον άξονα λίγο την μπάλα. Γιατί άμα βγεις ένα παιχνίδι και πας μόνο να μαρκάρεις και να παίξεις μόνο με το λάθος του αντιπάλου, δεν έχεις και πολύ τύχη, έτσι. Όταν δέχεσαι συνεχώς επιθέσεις. Σ' ακούω.
3: Ακριβώς, έχεις δίκιο. Πρέπει να κρατήσεις λίγο μπάλα, να μην επιτρέψεις τον αντίπαλο να σου δημιουργήσει φάσεις όπως έχει κάνει η ΑΕΚ και μάλιστα από τα αριστερά με τον Πίλιο.
4: Μα
3: γιατί παίρνει και ψυχολογία, έτσι.
4: Μα κανόνας του ποδοσφαίρου, ας πούμε, λένε ποια είναι η καλύτερη άμυνα. Λέει 3 αμυντικοί, 4, 5, 7, 12. Όχι. Η καλύτερη άμυνα είναι η κατοχή μπάλας. Αν κατέχεις την μπάλα, όπως τώρα προσπαθεί ο Άρης να κάνει κατοχή, δεν κινδυνεύεις να φας γκολ, είσαι εσύ επικίνδυνος. Ψυχολογικά ανεβαίνεις, δεν κουράζεσαι. Ο αντίπαλος κουράζεται που τρέχει να σε μαρκάρει, να σου πάρει την μπάλα. Πέφτει και ψυχολογικά. Οπότε η κατοχή μπάλας, η σωστή κατοχή μπάλας, στο μισό του αντιπάλου ειδικά, σε κάνει πιο επικίνδυνο, πιο ξεκούραστο και με πιο ανεβασμένη ψυχολογία. Βλέπουμε τον Άρη προσπαθεί να ισορροπήσει τώρα μετά κοντά στο 18.
3: Για να δούμε τον Καρέ τώρα, πάει στο ένας εναντίον ενός με τον Πίλιο. Υπάρχει και δεύτερος παίκτης που κλείνει πάνω, τον Κατσίνοβιτς. Κερδίζει την μπάλα, κερδίζει και το φάουλο από τον Καρέ. Εδώ είδαμε την αλληλοκάλυψη των παικτών της ΑΕΚ, καθώς ο Καρέ έκανε την επιλογή να πάει απέναντι στον Πίλιο, με το που έκανε την τρίπλα και πήγε να αποφύγει τον Πίλιο, βγήκε ο Γκατζίνοβιτς, του έκλεψε την μπάλα, κέρδισε και το φάουλ. Πολύ σωστά ο Γκαρέ έκανε το φάουλ, γιατί θα έβγαινε με αξιώσει την αντεπίθεση με τον Γκατζίνοβιτς και τώρα το φάουλ θα εκτελεστεί από τον Στρακόσια.
4: Ξέρεις κάτι...
3: Ήδη μπήκαμε στο 21ο λεπτό, Γιώργο, 1-0 ΑΕΚ, ναι, με τον γκολ του Βάρκα από το 11.
4: Άρη, αυτό είναι το σωστό λεγόμενο αμυντικό transition της ομάδος. Όταν κάνουμε άμυνα στην άκρη, στην αρχή υπάρχουν οι δύο παίχτες με αλληλοκάλυψη, οι παίχτες της πλευράς. Στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Πίλιος και ο Γκατσίνοβιτς. Και αν χρειαστεί, θα βγει και ο τρίτος, ο οποίος θα είναι ο κεντρικός μέσος της πλευράς. Που νομίζω ότι είναι στην αριστερή πλευρά ο Μαρίν. Όχι, ο Μάγερ. Ο Μάγερ νομίζω είναι στην αριστερή πλευρά στον άξονα.
3: Ο Μάριν είναι μέσα, ο Μάριν είναι σε θέση μέσα αριστερά.
4: Ωραία, άρα αυτός είναι.
3: Παίζει παντού, ο Μάγερ παίζει παντού. Ο Γκατσίνοβιτς είναι ο αριστερός χαφ.
4: Ναι,
3: αριστερός χαφ είναι ο Γκατσίνοβιτς. Ο Μάγερ παίζει κυρίως από την δεξιά πλευρά, αλλά είναι παντού στο γήπεδο.
4: Με το Μάριν πιο αμυντικογενή, έτσι.
3: Ακριβώς, ο Μάριν είναι λίγο πιο αμυντικογενής και παίζει αυτό που λέμε εσωτερικό χαφ από την αριστερή πλευρά. Ο Μάγερ παίζει από την δεξιά και εσωτερικός χάφ από τη δεξιά είναι ο Βιτάλης. Όπως τώρα ο Γκαρέ έχει μπροστά του τον Μάριν και βγάζει μπροστά την πάσα για τον Φατιγκά. Αλλά έκοψαν οι παίκτες ΣΑΕΚ, ο Γκαρέ κερδίζει και πάλι, ο Μπασίρου ανάμεσα σε δύο παίκτες ΣΑΕΚ θα χάσει εύκολα και τώρα έχει προϋποθέσει ΑΕΚ με τον Γιώβιτς. Ο Μάγερ πολύ απλά αφήνει την μπάλα για τον Ρώτα και ανοίγεται δεξιά. Ο Ρώτα κρατάει. Δεν τη δίνει στο Μάγερ, τώρα θα τη δώσει. Εξαιρετική πάσα του Μάγερ για το Ρώτα, αλλά είναι εξαιρετική η κάλυψη του Ούρος Ράτσιτς, ο οποίος προλαβαίνει, τοποθετεί το κορμί του πολύ έξυπνα μπροστά από τον Ρώτα, κερδίζει την μπάλα, κερδίζει και το φάουλ. Αλλά ο Μάγερ πραγματικά είναι πολύ απλός και πολύ ουσιαστικός στο παιχνίδι του, ξεσηκώνοντας τους φίλους της ΑΕΚ με τον τρόπο παιχνιδιού του. Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής ο Μάγερ, Γιώργο.
4: Είναι όντως, και ξέρεις, ό,τι και να λένε τα βιογραφικά, ό,τι και να γράφουν τα sites και όλα αυτά, ο καθρέφτης ποδοσφαιριστής είναι το γήπεδο. Και αυτή τη στιγμή...
3: Ενώ τώρα προσπαθεί να κερδίσει την κόντρα ο Καντεβέρε, δεν μπορεί, ο Ρέλβας θα έρθει αποφασιστικά να κερδίσει την μπάλα και στη συνέχεια ο Πίλιος θα προλάβει πριν καταλήξει εκτός από βασικού πλάγιο να τη γυρίσει στο 300. Γιώργο, συγγνώμη που σε διέκοψα, αλλά πήγε να βγει με αξιώσεις στη πίεση ο Καντεβέρε και να κερδίσει την μπάλα. Έχεις το λόγο.
4: Εννοείται ότι προηγείται η μετάδοση που κάνεις και οτιδήποτε γίνεται θα διακόπτεις. Ο Άρης χρειάζεται αυτή τη στιγμή να βγει πιο ψηλά να πιέσει την ΑΕΚ. Διότι το πρόβλημα της ΑΕΚ όσον αφορά την κατοχή μπάλας είναι στους δύο κεντρικούς αμυντικούς, σε Ρέρβαρς και Μουκουντή, που είναι και οι δύο βαριά κορμιά και δεν έχουν και την ποιότητα την εξαιρετική. Θα πρέπει από εκεί να ξεκινήσει την άμυνα του Άρης και όχι από τη μεσαία γραμμή, όπου παίρνουν την μπάλα καλοί χειριστές της μπάλας. Μάγερ, Μαρίν, Βιτάλης, Γκατσίνοβιτς είναι εξαιρετικοί χειριστές της μπάλας αυτής. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Τίποτα. Τίποτα. Διεκδίκηση της μπάλας.
3: Έχουμε ένα πλάγιο out που κέρδισε η ομάδα του Άρη μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Τον φιλοξενούμενο, ο Καντεβέρε θα κάνει την κεφαλιά, αλλά θα στείλει την μπάλα σε ένα χώρο που ελέγχουν τη ΣΑΚ με τον Μουκουντή, Μουκουντή με τον Μάριν, Μάριν με τον Ρέλβας και πάλι Μουκουντή. Μουκουντή έχει δίπλα του τον Ρότα, έχει και τον Ρέλβας, έχει και τον Μάριν μπροστά του, προτιμά τον Ρέλβας προς τα αριστερά. Ρέλβας θα περάσει την μπάλα για τον πιστοχωρημένο Γιώβιτς, ο οποίος Γιώβιτς γυρίζει πολλές φορές προς την μεσαία γραμμή να πάρει μπάλα, να τραβήξει και τους αντιπάλους του για να δώσει χώρο στον Βάργα. Γιώβιτς τώρα είναι και πάλι στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Οι παίκτες θα κυκλοφορούν την μπάλα με τον Πίλιο για τον Μουκουντή. Μουκουντή θα βρει τον τρόπο να περάσει για τον Μάγερ. Μάγερ για τον Ρότα. Ρότα ακόμη πιο πίσω στον Μουκουντή. Μουκουντή γυρίζει τον Μάριν και τώρα ο Ρέλβας και αλλαγή παιχνιδιού του Ρέλβας και κόβει ο Ράτσιτς, αλλά δεν υπάρχει κάποιος παίκτης στο Άρη κοντά να κερδίσει. Βιτάλης, Ρότα και τώρα Γκατσίνοβιτς που έχει φύγει από τα αριστερά και έχει περάσει τη δεξιά πλευρά δίπλα στον Μάγερ για να δημιουργήσει υπεραρρυθμία από τη δεξιά πλευρά. Είναι μόνος ο Πίλιος από τα αριστερά και παίρνει την πάλι ο Πίλιος. Έχει κοντά τον Φατιγκά. Θα γυρίσει στον άξονα εκεί που βρίσκεται ο Μάριν. Η αλλαγή παιχνιδική του Μάριν είναι εξαιρετική για τον Μάγερ. Μάγερ σε θέση έξω αριστερά. Γυρίζει πίσω για τον Ρότο. Ρότα θα κάνει το σουτ. Κάνει την μπάλα. Ο Βέλιο μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια από την παρέμβαση του Φατικά. Και αμαρτύρονται οι φίλοι της ΑΕΚ γιατί είχε στη φάση ο Γκατσίνοβιτς. Ο Φατικά πρόλαβε να τσιμπήσει. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι μεμπτό στη φάση. Μόλις έχει τριπλέ Γιώργο. Θα μας αναλύσεις αν υπήρξε κάτι αντικανονικό, αλλά η φάση προφανώς έχει εξεταστεί και από το ΒΟΑΡ και συνεχίζεται το παιχνίδι. Ήταν το σουτ του Ρότα, η μπάλα έφυγε από την αγκαλιά του Βέλιο, πετάχτηκε ο Γκατσίνοβιτς, αλλά πρόλαβε Φατικά να τσιπήσει την μπάλα και στη συνέχεια να μπλοκάρει ο γκολκίπερ του Άρη. Πολύ καλή στιγμή για την ΑΕΚ στο 26ο λεπτό με το σουτ του Ρότα.
4: Πολύ... Και τώρα η Ένωση... Πολύ καλή στιγμή την κάνει ο Βέλιο, έτσι, με την ασταθή απόκρουση. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο το σουτ του Ρότα. Είναι από διαγώνια έξω από την περιοχή. Θα μπορούσε να έχει πιάσει την μπάλα και να μην επιτρέψει να δημιουργηθεί τίποτα. Γι' αυτό λέμε ο τερματοφύλακας πρέπει να δουλεύει από την προπόνηση να πιάνει μόνο την μπάλα. Και βλέπω οι περισσότεροι τερματοφύλακες είναι στο διώξιμο. Οι περισσότεροι. Δεν πιάνουν την μπάλα. Η μπάλα, πιάνω την μπάλα, ο τερματοφύλακας σημαίνει πάω σε καινούργια επίθεση εγώ. Έχω κατοχή μπάλας. Είναι σαν τα rebound στο μπάσκετ. Οι προπονητές όλοι στο μπάσκετ λένε αν ελέγξουμε τα rebound δεν πρόκειται με τίποτα να χάσουμε. Θα κερδίσουμε. Έτσι είναι και εδώ.
3: Γιώργο, δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Ήσουν κορυφαίος τερματοφύλακας. Ήσουν κέρβερος κάτω από τα δοκάρια. Και νομίζω ότι οι επισημάνσεις σου δεν χρειάζονται τίποτα περισσότερο, κανένα σχόλιο. Νομίζω είναι απόλυτα σωστές.
4: Άρη, ξέρεις τι, εγώ μεταφέρω αυτά που λέει το ποδόσφαιρο, έτσι. Δεν είναι πράγματα δικά μου. Το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Είναι το ποδόσφαιρο που σου λέει τι πρέπει να γίνει. Ότι...
3: Ενώ έχουμε κίτρινη κάρτα για αντικανονικό καθυστερημένο μαρκάρισμα, αν έχω δει καλά, ο Μάγερ πάλι στον Ράτσιτ.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Προβολή. Του έχει κάνει προβολή, του έχει κάνει προβολή με τις θάπες και σωστή είναι η κάρτα εκ πρώτης, όπως βλέπουμε. Για να δούμε και το replay, θα καταλάβουμε.
3: Για να δούμε στο replay. Βέβαια, νομίζω είναι απόλυτα σωστή η απόφαση Τσακαλίδη. Εξαντίθεται άποψη, Γιώργο.
4: Όχι, ίσα ίσα. Πηγαίνει με προβολή το πόδι του, με τη σκάρα. Δηλαδή είναι ορισμός της κίτρινης κάρτας. Εδώ βλέπουμε την ασταθή απόκριση του Βέλιο, έτσι, ο οποίος νομίζω είναι Πορτογάλος. Η μπάλα είναι στην αγκαλιά του, χτυπάει στα χέρια, στο στήθος και δημιουργεί έναν εκνευρισμό στην ομάδα του, ότι ξέρεις, δεχόμαστε επίθεση και τέτοια. Αυτές οι φάσεις πρέπει να τις τελειώνει ο τερματοφύλακας. Πορτογάλος δεν είναι αυτός. Πορτογάλος δεν είναι.
3: Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιώργο. Και επαναλαμβάνω, όταν αυτά τα επισημαίνει ένας άνθρωπος που έχει αγωνιστεί σε αυτή τη θέση με τεράστια επιτυχία, νομίζω τα δικά μας σχόλια περιττεύουν. Να δούμε όμως τον Ομάρ Ρίτσαρντς, που κάνει μια επικίνδυνη σέντρα, αλλά ο Μουκουτίν εκείνη απομακρύνει μπροστά από τον Καντεβέρε. Ήταν καλή προσπάθεια για την ομάδα του Άρη με τον Ρίτσαρντς από τα αριστερά και η σέντρα του ήταν καλή για τον Καντεβέρε, αλλά πρόλαβε από μάκρυ ο Μουκουτίν. Και τώρα εδώ τι έχουμε, να δούμε, χρειάζεται ριπλέ εδώ. Ο Φατιγκά μακριά από την μπάλα έτρεχε μαζί με τον Κατσίνοβιτς. Ο Κατσίνοβιτς λέει ότι ο Φαντικά τον χτύπησε με τον αγκώνα. Ο Τσακαλίδης υπέδειξε φάουλ, αλλά δεν έβγαλε κάρτα στον Φαντικά. Δεν έχω άποψη.
4: Νομίζω εκ πρώτης, έτσι, για να δούμε λιγάκι πάλι. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Στέκεται ο Γκατσίνοβιτς, προσπαθεί να σκρινάρει τον παίχτη του Άρη. Το Φατιγκά πάει να φύγει. Και εκείνος προσπαθεί να τον αποφύγει και τον σπρώχνει μετά και να φύγει. Γιατί του κάνει σκριν. Μένει μπροστά του. Σαν παλιά που λέγαμε, κάνει. Πώς το λέγαμε που καθόταν ο άλλος μπροστά μας, μας κάνει.
3: Το σκρινάρισμα είχαμε.
4: Αλλιώς το λέγαμε εμείς τα παλιά τα χρόνια. Τέλος πάντων. Δεν υπάρχει ούτε φάουλ. Γιατί, αλλά από τη στιγμή που διαιτητής δίνει φάουλ, πρέπει να δείξει και κάρτα στον παίχτη του Άρη. Δηλαδή, είναι, γι' αυτό λέω τον Έλληνα το διαιτητή. Παίξε, έχεις πέντε βοηθούς, έχεις βάρ, έχεις αυτά. Ό,τι λάθος κάνεις μπορεί να το διορθώσεις. Αρκεί να σκέφτεσαι ότι παίζεις ένα παιχνίδι ανεξάρτητα ποια είναι η μία και ποια είναι η άλλη ομάδα και σε ποιο γήπεδο παίζεις. Εντός, εκτός κτλ.
3: Στο παιχνίδι μας, και πάλι, Γιώργο μου, με τον Άρη να προσπαθεί να, και να έχει ισορροπήσει λίγο στα τελευταία λεπτά, να προσπαθεί να κυκλοφορήσει μπάλα, να προσπαθεί να μεταφέρει το παιχνίδι στο μισό της ΑΕΚ και αν μπορεί να βρει τις προϋποθέσεις για να φανεί απειλητικός για την εστία του 300. Ο Γκαρέ που κινείται αρκετά καλά στον αγωνιστικό χώρο, η μπάλα να πάει στο Φαντικά, Φαντικά με τον Μανού Γκαρσία. Μανού Γκαρσία, πολύ ωραία προσπάθεια, έχει ανοιχτό κύκλο μπροστά του. Η πάσα που έγινε για το Γιαννιώτα και το σωτήριο τάκλιν του Λάζαρου Ρώτα παίρνει την μπουκιά από το στόμα του Γιαννιώτα. Ήταν εξαιρετική η πάσα που επιχειρήθηκε από τον Μανού Γκαρσία, τη διαγώνια κίνηση που επιχείρησε ο Γιαννιώτας, αλλά ο Λάζαρος Ρώτα με τάκλιν βρήκε την μπάλα, την απομάκρυνε από το πεδίο δράση του Γιαννιώτα και παραχώρησε το κόρνερ για τον Άρη. Η φάση αυτή στο 31ο λεπτό. Κόρνερ για τον Άρη από τα αριστερά. Και είναι ο Γιαννιώτας αυτός που θα το εκτελέσει. Εκτελεί με φάλσο, δεν βγαίνει ο 300 μου κουντί. Νέο κόρνερ για τον Άρη. Δεύτερο κόρνερ αυτή τη φορά από την δεξιά πλευρά και είναι ο Γκαρέ, αν βλέπω καλά, που πηγαίνει να το εκτελέσει. Πράγματι ο Μπέντζαμιν Γκαρέ πηγαίνει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ από την δεξιά πλευρά όπως επιτίθεται ο Άρης, και ενώ ο Τσακαλίδης πηγαίνει και κάνει συστάσεις στον Κατεβέρε. Γιαρέ εκτελεί με φάλσο, νέα απομάκρυνση από τους παίκτες της ΑΕΚ και προσπαθεί ο Μαρίτας, προλαβαίνει τον Μάγερ, πιέζει ο Μάγερ και από μακριά οι παίκτες του Άρη με τον Φαντιγκά γυρίζουν την μπάλα στο τερματοφύλακά του. Το γέμισμα τώρα από τον Βέλιο θα ελέγξουν οι παίκτες του Άρη και προσπαθούν από τα αριστερά με τον Πίλιο, που είναι ιδιαίτερα δραστήριος, θα δεχτεί το αντικανονικό μαρκάρισμα του Γκαρέ. Ο Γκαρέ, βλέποντας τον Πίλιο να συγκλίνει προς το κέντρο και να αποφεύγει τον Φαντιγκά, ήρθε από πίσω, τον έβγαλε από την πορεία του τόσο όσο χρειαζόταν να γίνει το φάουλ και να ανακοπεί η επιθετική προσπάθεια των γηπεδούχων, με τον Μάριν να εκτελεί τώρα για τον Κατσίνοβιτς. Κατσίνοβιτς και πάλι για τον Μάριν. Μάριν πιεζόμενος από τον Καρέ γυρίζει προς τα πίσω. Αφήνει την μπάλα για τον Ρέλβας. Πιέζει ο Κατεβέρε. Η προστινή παλιά του Ρέλβα. Η απομάκρυνση από τον Μπασίρου. Αφήνουν την μπάλα επέκτες της ΑΕΚ και κερδίζουν το πλάγιο ΑΕΚ που πηγαίνει να εκτελέσει ο Πήλιος. 33ο λεπτό εδώ στην Αλουίνα Αρίνα. Εκάρισε 1-0 με τον γκολ του Βάργα από το 11ο λεπτό. Και τώρα ο Μουκουτί μονομαχή με τον Γιαννιώτα. Απομακρύνει ο Μουκουτί. Το λάθος από τους παίκτες του Άρη στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Προϋποθέσεις με τον Κατσίνοβιτ. Καθυστερεί χαρακτηριστικά. Ο Κατσίνοβιτς χάνει σε πρώτο χρόνο την μπάλα. Κερδίζει στη συνέχεια, αλλά έχει χαθεί ευκαιρία τεχνιδιασμού για την ΑΕΚ, που σε δεύτερο χρόνο τώρα με τον Ρώτα επιτίθεται. Το λάθος του Ρώτα. Ελέγχει ο Μπασίρου και γίνεται προς την παλιά για τον Γιαννιώτα από τον Μανού Γκαρθία. Είναι δυνατή η πάσα, αλλά υπάρχει φάουλ πάνω στον μέσο της ομάδας του Άρη. Ένα φάουλ λίγα μέτρα έξω από την γραμμή της μεγάλης περιοχής των φιλοξενούμενων, και ενώ διανύουμε το 34ο λεπτό και το 1-0 παραμένει για την ομάδα της ΑΕΚ. Ο Άρης έχει ισορροπήσει τα τελευταία λεπτά, Γιώργο, έτσι.
4: Μα αυτό χρειαζόταν, να κρατήσει λίγο την μπάλα. Και ο Άρης έχει την ευτυχία να έχει έναν παιχταρά, τον Μανού Γκαρθία. Εμένα ήταν πουλέν μου και από την προηγούμενη θητεία του στον Άρη. Μεγάλος παίχτης. Και φάνηκε και από την πάσα προσπάθησε να βγάλει μέσα στην περιοχή για τον Γιαννιώτα. Πρέπει να τον εκμεταλλευτεί μεσοεπιθετικά. Αλλά για να φτάσει μπάλα σωστά σε αυτόν, πρέπει να φτάσει μπάλα κάτω. Δεν μπορεί να του δίνει την μπάλα στο κεφάλι. Άρα πρέπει να από πίσω να κάνει μια σωστή κατοχή μπάλα, ένα σωστό build-up που λένε τώρα και το λέμε και ξένα. Να σου πω, η Ατλέτικο Μαδρίτης έφαγε 3 γκολ από την άλλη, την Ατλέτικο, ε? Ή δεν τα παρακολουθεί.
3: Δεν το έχω παρακολουθήσει, μιλάς για την Μπιλμπάο, ε?
4: Για τον Μπιλμπάο, για τους Βάσκους. 3 γκολ τους βάλανε. Ναι, ναι, καλά τους κάνανε, μ' άρεσε. Όπως έχασε και η Ρεάλ χθες, έτσι.
3: Ναι, η Ρεάλ και είχασε και πέναλτι με τον Εμπαπέ στο τελευταίο λεπτό. Και είχε και ένα υπέροχο γκολ η Ρεάλ, το οποίο ακυρώθηκε γιατί το ξεκίνημα υπήρχε offside. Αλλά έτσι πρέπει να συμβαίνει όταν υπάρχουν παραβάσεις να υποδεικνύονται, και πρέπει και οι μεγάλες ομάδες όταν πρέπει να χάσουν να σκάσουν.
4: Όλες οι ομάδες, φίλε μου καλέ, πρέπει, Άρη φίλε μου, πρέπει να δουν το πλάνο της Μπαρτσελώνα. Παίζουν μέσα 5 παιδάκια γεννημένα το 7, 19 χρόνια. Παίζουν βασικά στην Μπαρτσελώνα. Και εδώ στην Ελλάδα ένα παιδί 20-21 χρόνια το θεωρούν μικρό ακόμα για να παίξει την πρώτη ομάδα.
3: Αυτό είναι το ένα που λες πάρα πολύ σωστό. Και το άλλο είναι το πλάνο της Μπιλμπάο που έχει μόνο βάσκους ποδοσφαιριστές. Να δούμε όμως τον Γιαννιώτα με τον Ρώτα. Πήγε στο 1-1-2-1 με τον δεξιό μπακ της ΑΕΚ. Τον έκοψε ο Ρώτα. Και έχουμε το πλάγιο για την ομάδα του Άρη. Είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Θεσσαλονίκης, με τον Ομάρ Ρίτσαρντ να πηγαίνει να το εκτελέσει. Πολύ σωστά λες, εμπιστοσύνη στα νέα παιδιά από την Μπαρτσελώνα, εμπιστοσύνη στα δικά της παιδιά από την Μπιλμπάο.
4: Πες μια ομάδα στην Ελλάδα η οποία εμπιστεύεται τα δικά της παιδιά, μία. Μία ομάδα.
3: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ομάδα. Να δούμε αυτή την προσπάθεια από πλευράς Άρη. Απομακρύνει ο Ρέλβας. Εδώ υπήρχε φάουλ, νομίζω, ή έβαλε το κορμί του δυνατά ο Βάργα και έβγαλε εκτός φάσης τον Γένσεν, και η ΑΕΚ βγαίνει στην αντεπίθεση. Ενώ ήταν ο Άρης στην επίθεση, η ΑΕΚ πολύ γρήγορα βγαίνει με τον Κατσίνοβιτς. Η σέντρα όμως στην υγεία του Κατσίνοβιτς είναι πολύ άσχημη. Η μπάλα φεύγει απευθείας out. Δεν υπάρχει, νομίζω, κάποιο project. Μπορούμε να επισημάνουμε τα παιδιά της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ
4: και
3: την καριέρα που κάνουν στο εξωτερικό.
4: Κάτσε λίγο.
3: Και τα παιδιά
4: εδώ
3: της Ακαδημίας του Ολυμπιακού με την καριέρα που κάνουν στο εξωτερικό.
4: Περίμενε λίγο. Ναι, πες μου εδώ, τα απολαύσανε οι οπαδοί? Γιατί και εδώ είναι οπαδοί. Αυτοί που πάνε στο γήπεδο και γεμίζουν τα γήπεδα και πληρώνουν από το υστέρημά τους. Γιατί οι μόνοι που πληρώνουν στην υπόθεση ποδόσφαιρο είναι οι οπαδοί. Όλοι οι άλλοι κονομάνε. Δεν πρέπει να ξέρουν το πλάνο και αυτά τα παιδιά, το Τζόλι που λες, το Κωνσταντέλια, τον Τζολάκη, όλα αυτά τα παιδιά. Το Τζίμα δεν πρέπει να τα απολαύσουν πρώτα οι οπαδοί των ομάδων που συντηρούν τις ομάδες? Κι όμως εδώ γίνεται ένας διωγμός. Και έρχονται αβιβόλου αξίας ξένοι ποδοσφαιριστές κάθε χρόνο, κάθε χρόνο. Δεν υπάρχει πρόγραμμα, δεν υπάρχει ένα πλάνο.
3: Ξέρεις, Γιώργο, θα διακόψουμε λίγο το σχόλιο για να δούμε αυτό το φάουλ για την ΑΕΚ, που είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και αποθέσει μέσα δεξιά με Μάριν και Μάγερ πίσω από την μπάλα. Εκτελεί ο Μάριν με φάλσο, η μπάλα περνάει και είναι out. Corner ζητούν οι παίκτες της ΑΕΚ, out λέει ο Τσακαλίδης και θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Έχουν αλλάξει νομίζω λίγο τα δεδομένα στο ποδόσφαιρο. Είδες, παράδειγμα ο Τσολάκης ζήτησε ο ίδιος ότι ήθελε να κυνηγήσει το όνειρό του στο εξωτερικό. Ήρθε μια πρόταση πριν από ένα χρόνο για τον Κοστούλα. Δεν μπορούσε να έρθει ο Ολυμπιακός. Νομίζω και για τον Κωνσταντέλια δεν μπορούσε να αρνηθεί.
4: Γιατί,
3: ο Σαββίδης, μια
4: γιατί,
3: πρόταση.
4: Γιατί,
3: γιατί
4: δεν μπορούσε.
3: Γιατί το ήθελε ο ίδιος ο παίκτης.
4: Δεν, κοίταξε, ο παίκτης, άκου Άρη μου, ο παίκτης όταν του δώσεις κίνητρο και του εξηγήσεις ότι εγώ, γιατί οι δικές μας οι ομάδες θέλουν να ανταγωνιστούν αυτές τις ομάδες, τη Μπαρσελόνα, τη Ρεάλ, τη Γιουβέντου, όλες αυτές τις μεγάλες ομάδες. Δεν λέμε θέλουμε να παίξουμε Champions League, Europa, Conference, να το πάρουμε, να κάνουμε καλή πορεία. Πώς θα την κάνεις, άμα δεν έχεις καλούς παίχτες. Αφού θέλεις να ανταγωνιστείς αυτούς και στον ανταγωνιστή σου δίνεις τους καλύτερους ποδοσφαιριστές σου, τους πιο ταλαντούχους, πώς θα τους ανταγωνιστείς.
3: Να δούμε λίγο αυτή τη φάση για την ΑΕΚ, η σέντρα του Μάγερ είναι δυνατή. Δεν μπορεί ο Βάρκα, φεύγει πάλι απευθείας out. Συνεχίζεις, Γιώργο μου.
4: Δίνεις τους υποτιθέμενους ανταγωνιστές σου τους καλύτερους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές σου. Άρα το παραμύθι είναι άλλο, ότι ουσιαστικά οι ομάδες στην Ελλάδα, οι παράγοντες που έχουν τις ομάδες στην Ελλάδα, δεν θέλουν να συναγωνιστούν στην Ευρώπη αυτούς εδώ πέρα τους μεγάλους συλλόγους. Γιατί δεν δημιουργούν προϋποθέσεις να τους συναγωνιστούν. Τους ενδιαφέρει μόνο να κονομάνε μέσα από τις ομάδες τις οποίες διοικούν. Όπως σας το λέω είναι. Άμα πείτε μου, όλες οι ομάδες υποτίθεται είναι ζημιογόνες.
3: Αυτή τη φάση επικίνδυνο το γύρισμα από τα δεξιά. Για την ομάδα της ΑΕΚ απομακρύνουν οι παίκτες του Άρη. Επιμένουν της ένωσης με τον Μάριν. Μάριν κάνει κίνηση ο Μάγκερ. Δεν τον βλέπει ο Μάριν. Κερδίζουν οι παίκτες του Άρη και εδώ υπάρχει φάουλ του Ρότα πάνω στο Γιαννιώτα και πιθανότατα κίτρινη κάρτα. Πράγματι ο Γιαννιώτας πήγε πιο γρήγορα από τον Ρότα. Τύπησε την μπάλα. Ο Ρότα άπλωσε το χέρι, τον έριξε στο έδαφος. Ήταν υποσχόμενη η επίθεση, δεν ήταν τόσο σκληρό το μαρκάρισμα, ήταν τόσο δυνατό το μαρκάρισμα. Ήταν αντικανονικό, έκοψε υποσχόμενη επίθεση και νομίζω δικαιολογημένη κίτρινη κάρτα, Γιώργο.
4: Θέλω να δω τώρα το replay. Εγώ δεν θα την έδινα αυτή την κάρτα.
3: Δεν θα την έδινα
4: γιατί ο Γιαννιώτας πέφτει συνεχώς. Αλλά θέλω να δω.
3: Ήταν υποσχόμενη επίθεση όμως.
4: Μα δεν είχε κατοχή μπάλα, τον είχε προλάβει ο Ρότα. Εγώ θέλω να δω το διαιτητή. Στη δεύτερη, αν κάνει δεύτερο τέτοιο φάουλ ο Ρότα, θα τον αποβάλει. Τι λες εσύ, θα του δείξει δεύτερη κίτρινη.
3: Εγώ λέω όχι.
4: Και εγώ λέω όχι. Και εκεί θα ξεφτυλιστεί κιόλας, γιατί δίνει εύκολα την πρώτη κίτρινη.
3: Να δούμε όμως τώρα τον Πίλιο. Από τα αριστερά Πίλιος με το Φατικά κάνει τη σέντρα, δεύτερο δοκάρι, θα προλάβει, θα γυρίσει εκεί ο Μάγερ, αλλά δεν μπόρεσε ο Κατσίνοβιτς, έκοψαν οι παίκτες του Άρη. Και ελέγχουν τώρα. Ο Γιαννιώτας γυρίζει πίσω στον Ρίτσαρντ, η πίεση του Κατσίνοβιτς, η παλιά του Ρίτσαρντ, πάρα πολύ ωραία και φεύγει ο Ράτσης, αλλά δεν είναι ο πιο γρήγορος παίκτης, κάτι πολύ ωραία για τον Μανού Γκαρδία. Μανού Γκαρδία για τον Κατεβέρε, Κατεβέρε από θέση πλάγια αριστερά κάνει την παράλληλη σέντρα. Προλαβαίνει ο Ρότα μπροστά από τον Μανού Γκαρδία. Κατεβάζει ο Μπασίρου για τον Φατικά. Φατικά για τον Μπασίρου. Έχει επιστρέψει πίσω ο Γκαρέ για τον Μπασίρου. Μπασίρου για τον Ράτσι. Ράτσι ψάχνει χώρο, κάνει το σουτ. Είναι αδύναμο και άστοχο. Ταυτόχρονα δεν ανησυχεί ο Στρακός και η μπάλα φεύγει μακριά από τα δοκάρια της Ένωσης. Καταγράφεται στο ενεργητικό του Άρη μια τελική αλλά καθόλου απειλητική φάση για την ευθεία του Στρακώστια. Να δούμε λίγο, καθώς πιέζει ο Μανού Γκαρδία το Στρακώστια, απομακρύνει ο goalkeeper της ΣΑΕΚ, πρώτη κεφαλιά από πλευρά ΣΑΕΚ και δεύτερη από πλευρά Σάρη με τον Σούταλο, κερδίζει ο Καντεβέρε με φάουλ πάνω στον Βιτάλη στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Εγώ νομίζω, Γιώργο μου, ότι έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Τα νέα παιδιά, τα ταλαντούχο παιδιά, δεν είναι όπως τα χρόνια τα δικά σας. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει θέμα ξένων, μπορούν να μεταγραφούν εύκολα και τα όνειρά τους καλύπτονται πλέον στην μεγάλη, στην ακριβή βιτρίνα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Πώς να κρατήσει τον Κωνσταντέλια, πώς να φέρει στην Ελλάδα τον Καρέτσα, πώς να κρατήσει το Τζόλι, το Τζίμα, το Τζολάκι, το Μουζακίτη, τον Κοστούλα, τον Ιωαννίδη, ακόμη και ο Ιωαννίδης πήγε στην, το λέω το ακόμη, προτίμησε να πάει στην Πορτογαλία. Δεν είναι ούτε αγγλικό πρωτάθλημα, ούτε γερμανικό, ούτε ισπανικό. Βλέπεις ότι θέλουν να πάνε στο εξωτερικό και μάλιστα θέλουν να παίξουν καλά και να κάνουν ένα ακόμη βήμα παραπάνω. Δηλαδή θεωρώ ότι και τα παιδιά και ο Κωνσταντέλιας που πήγε στην Dortmund, τα όνειρά του δεν εξαντλούνται στην Dortmund. Νομίζω ότι...

0: Να δούμε αυτή την προστινή παλιά και φέτει ο Γιαννιώτας με τον Ρώτα και κάνει κίνηση ο Κατεβέρε. Γιαννιώτας δεν έδωσε την πάσα στον Κατεβέρε. Τον νίκησε κατά κράτος ο Ρώτα και χάθηκε τεράστια ευκαιρία για τον Άρη. Έφυγε πολύ γρήγορα στην αντεπίθεση ο Άρης. Ο Γιαννιώτας πήγε πρώτος στην μπάλα. Τον ακολουθούσε ο Ρώτα που είναι πάρα πολύ γρήγορος και πολύ δυνατός. Το πίεσε ο Γιαννιώτας όταν έπρεπε και είχε τη δυνατότητα να πασάρει στον Κατεβέρε. Δεν το έκανε. Ο Γιαννιώτας πρόλαβε και έκοψε. Ο Ρώτα πρόλαβε και έκοψε τον Γιαννιώτα και χάθηκε σπουδαία ευκαιρία για τον Άρη εδώ. Στο 44ο λεπτό σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού θα ήταν ευχής έρων για την ομάδα της Θεσσαλονίκης να εκμεταλλευτεί αυτή τη σπουδαία ευκαιρία που δημιούργησε. Δεν είχε ούτε τελική προσπάθεια σε αυτή τη φάση ο Άρης.
1: Απαράδεκτη ενέργεια του Γιαννιώτα, ο οποίος πρέπει να κάνει το φυσιολογικό, να σπάσει την μπάλα δίπλα στο συμπαίκτη του Κατεβέρε.
0: Να δούμε τώρα το Μανού Καρθία που ξυπάει την μπάλα για τον Κατεβέρε. Το λάθος του μου κουτί. Η πάσα του Μανού Καρθία δεν είναι καλή για τον Γιαννιώτα και πάλι ο Ρώτα κόβει και ανακόπτει επιθετική προσπάθεια, επικίνδυνη επιθετική προσπάθεια της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Εδώ ο Μανού Καρθία πρόλαβε, τσίπησε την μπάλα από τον Ρέλβας, από μάκρινο μου κουτί, την έστειλε και πάλι στο Μανού Καρθία, σήκωσε το κεφάλι, είδε το Γιαννιώτα να κινείται ξεμαρκάριστος, αλλά πρόλαβε ο Ρώτα και πάλι μπροστά από το Γιαννιώτα να απομακρύνει. Λάζαρος Ρώτα με σωτήριες επεμβάσεις πάνω στο Γιαννιώτα σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Ο επιπλέον χρόνος θα είναι ένα λεπτό, με την ΑΕΚ να προηγείται 1-0 με τον γκολ του Βάρκα από το 11ο λεπτό και τον Πίλιο τώρα από πλευρά ΑΕΚ να κρατά την μπάλα, να την γυρίζει πίσω στον Ρέλβας. Ρέλβας πλησιάζει το χώρο της μεσαίας γραμμής. Μάγερ αφήνει για τον Μάριν, Μάριν για τον Γιώβιτς, Γιώβιτς για τον Μάγερ. Μάγερ πάει πάνω στον Ομάρ Ρίτσαρντς. Κινείται ο Γιώβιτς, παίρνει πολύ ωραία την μπάλα, αποφεύγει ένα-δύο την μπάλα στο 1-2 με τον Γιασίνοβιτς. Δεν κάνει κίνηση ο Πίλιος, πετάει την μπάλα για τον Πίλιο ο Γιώβιτς. Ένας εκνευρισμός τώρα ανάμεσα σε Γιώβιτς και Πίλιο. Ο Πίλιος του είπε που του έστειλε την μπάλα. Ο Γιώβιτς του ζήτησε το λόγο γιατί δεν έκανε κίνηση όπως θα έπρεπε για να πάρει την μπάλα στην πλάτη της άμυνας του Άρη. Με αυτά και με αυτά πέρασε αυτή η επιθετική προσπάθεια της ομάδας της ΑΕΚ και έχουμε το τελευταίο σύριγμα για το πρώτο ημίχρονο από τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη. ΑΕΚ Άρης 1-0. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη τα πρώτα 25-30 λεπτά του αγώνα. Πέτυχε ένα υπέροχο γκολ με τον Βάργα μετά από εξαιρετική συνεργασία του Γκατσίνοβιτς, του Μάγερ και ασίστ του τελευταίου στον Βάργα, έσπρωξε την μπάλα στην άδεια εστία. Μετά το 30 ο Άρης ισορρόπησε, προσπάθησε να φανεί στον αγωνιστικό χώρο, είχε τις προϋποθέσεις το 44, η έλλειψη καθαρού μυαλού στον Γιαννώτα στέρισε την ευκαιρία από την ομάδα της Θεσσαλονίκης και τον Κατεβέρε να φανεί απειλητικός απέναντι στο 300. Η ΑΕΚ δημιούργησε τις προϋποθέσεις και για ένα δεύτερο γκολ, αλλά δεν τα κατάφερε, έτσι πηγαίνει προηγούμενη με 1-0 στα αποδυτήρια μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Γιώργο.
1: Λοιπόν, Άρη Ράπτης, αφήνουμε να ξεκουραστείς, να πάρεις μια ανάσα και με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου θα είμαστε παρεούλα. Πιστεύω ο προπονητής της ΑΕΚ θα πρέπει να σκέφτεται την αντικατάσταση του Γκατσίνοβιτς και ίσως λίγο να τσιγκλίσει τον Γιώβιτς για να μπει μες στο παιχνίδι. Είναι εκτός αγώνα ο Γιώβιτς. Ωραία. Λοιπόν, τα λέμε με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Άρη Ράπτης, ευχαριστούμε πολύ για τη μετάδοση του πρώτου ημιχρόνου εδώ. Είμαστε στο Ράδιο Θήτα, παιδιά, 107,1 των FM. Είναι η εκπομπή Παίξτε Μπάλα. Επιστρέψαμε. Και η αιτία είναι ο Νίκος Πετρουλάκης, φυσικά. Αυτός θέλει για όλα. Θα περνάμε τα Σαββατοκύριακα παρεούλα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Ονίκου, ο οποίος είναι εξαιρετικός ηχοληπτέρ, πρέπει να χρησιμοποιούμε γι' αυτό. Υπάρχει και τρόπος επικοινωνίας, με ενημέρωση ο Νίκος ο Πετρουλάκης. Τηλεφωνικά, αν ακούτε κάποιοι και θέλετε να συζητήσουμε είτε για το παιχνίδι είτε για οτιδήποτε άλλο, για την ώρα υπάρχει αυτό το ο τηλεφωνικός αριθμός. Ορίστε. Έχουμε και βαμπύρ. Ωραία. Τηλεφωνικός αριθμός είναι το 2317 00 27 30 23 17

0: 27 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 πέρα. Στο Βαμπύρ, έλα εδώ, περάσαμε στον αέρα. Μένα και έλα βάλει εδώ πέρα να δούμε πώς θα μπαίνω στο Βαμπύρ. Για να... στον... Ναι, δεν πειράζει. Σήκω, άσε με και έλα λίγο να μου δείξει πώς θα μπω στο Βαμπύρ, να πω στον κόσμο πώς θα μπορεί να μας στέλνει, να επικοινωνεί μαζί μας και μέσω μηνυμάτων. Να δώσουμε και αποτελέσματα. Ο Ολυμπιακός έκανε τσαφ στο Βόλο με, το, του, με τον Αχιλλέα 1-1 και είχαμε τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του LKB. Δεν είδα τη φάση καθόλου γιατί ήμουν καθοδόν για το στούντιο. Θέλω να τη δω όμως γιατί μιλάνε για μια σκληρή φάση. Από εκεί κέρδισε και το πέναλτι του Ολυμπιακός που προηγήθηκε, μετά ισοφαρίστηκε. Θέλουμε να τη δούμε. Οι ομάδες, αν θα δείτε, οι περισσότερες ομάδες εμφανίζονται ανέτοιμες. Γιατί ανέτοιμες? Γιατί δεν υπάρχει αυτή η ομοιογένεια. Η μόνη ομάδα η οποία έχει μια ομοιογένεια είναι ο Όφη. Και γι' αυτό τον είδαμε, πέρασε εύκολα με την Τζέσκα εδώ πέρα τη Σόφια από Βουλγαρία στο, με 5-0 επί συνόλου. Το, τι θες, να γράψω εδώ πέρα. Γράψω, τι είναι αυτό. 6-9-7-7-20-10-70. Περίμενε. 6-9-7-7. Περίμενε να το ξαναδώ. Πού το γράφει? 20-10-70. 10-70. Αυτό είναι το Βαμπύρ μας. Όσοι θέλετε να στείλετε μηνύματα, το 6-9-7-7-20-10-70 είναι το Βαμπύρ. Το Viber που λένε οι. Και επικοινωνείτε και εμείς διαβάζουμε τα μηνύματα εδώ πέρα και απαντάμε σε όλα. Όπως επίσης υπάρχει και τηλεφωνική γραμμή την οποία μπορείτε να καλέσετε. Τώρα είμαστε στο ημίχρονο του αγώνα Εκάρης 1-0 με Βάργκα στο 11. Τι είναι αυτό, έχουμε μήνυμα? Πού το βλέπουμε το μήνυμα? Πού πατάμε? Εκεί πατάμε, πού? Εκεί πατάς, εδώ πατάς. Ελένη λέει εδώ. Ελένη, έχω κερδίσει τη σκούπα. Α, έχουμε. Όλοι μπορεί να λένε ότι θα νικήσει η ΑΕΚ, είπε ο Γένσεν. Αυτό τι είναι?
1: Όχι, είναι αυτό άλλο.
0: Άλλο είναι αυτό. Το μήνυμα που είναι που λέμε?
1: Εκεί... Ναι, το τεστ που έστειλε εγώ.
0: Α, εσύ που έστειλες. Ωραία. Άρα είμαστε εντάξει. Έχουμε και Βαμπύρ. Ωραία. Έχουμε και αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας. Διαφημίσεις. Έχουμε κάποιο συγκεκριμένο η ώρα που έχουμε να βάλουμε κάποιες διαφημίσεις ή όχι, Δημήτρη μου?
2: Θα περάσουμε με ένα σήμα. Ένα τραγουδάκι για να ξεκουραστείτε. Και...
0: Εγώ δεν έχω πρόβλημα με κούραση και με τα λοιπά.
2: Αν
0: άμα χρειάζεται διακοπή, μόνο τότε.
3: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Ωραία λοιπόν, ωραία. Τρόποι επικοινωνίας, ξαναλέω. Τηλεφωνική επικοινωνία με ράδιο Θήτα, εκπομπή Παίξτε Μπάλα, Γεώργιος Μίρτζος σας περιμένει. 2317-002730. Αυτός είναι ο αριθμός τηλεφώνου. Παραλαμβάνω, 2317-002730. Και μέσω Βαμπύρ μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας στο 6977-201070. Και εμείς είμαστε εδώ και απαντάμε σε όλα. Ο Άγγελος ο Παμπούκης μου έκανε αναπάντητη κλίση στο κινητό μου. Κατάλαβες, Αγγελάρας. Είναι φιλαράκι αυτός, παλιός ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, ορίστε. Όχι, όχι. Λοιπόν, να κάνουμε έτσι μια. Να αφήσουμε λίγο τα ποδοσφαιρικά στην άκρη, να έρθουμε εδώ πέρα σε αυτό το έργο που παίζεται στη Θεσσαλονίκη μας. Γιατί πρέπει να κοιτάμε και την καθημερινότητά μας, έτσι, παιδιά. Ξεκίνησα από Καλαμαριά να έρθω στο κέντρο με το μηχανάκι. Λέω, ωραία, η καλύτερη πρόσβαση. Να πάμε εκεί. Λοιπόν, κλειστεί όλοι οι δρόμοι. Όλοι οι δρόμοι κλειστοί. Για ποιο λόγο? Εγώ θα μου πει κάποιος για τον Πρωθυπουργό. Όχι ρε παιδιά. Αν είναι ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός ή ο πολιτικός ο οποίος εκλέγεται από το λαό για να εμφανιστεί σε μια εκδήλωση, να χρειάζεται να υπάρχουν 20.000 αστυνομικοί για να το φυλάνε, τότε δεν είναι ένας πολιτικός κοινής αποδοχής. Δεν είναι πολιτικός κοινής αποδοχής. Και επίσης, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που έχω περάσει τα 60, είμαι στα 62, εγώ θυμάμαι την έκθεση Θεσσαλονίκης, διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, είχε τέτοια. Τέτοια απήχηση σε όλη την Ελλάδα ότι γίνεται κάτι ωραίο και πάμε εκεί στην έκθεση Θεσσαλονίκης να ζήσουμε κάτι όμορφο. Ήταν κάτι όμορφο, παιδιά. Έτσι ξεκίνησε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ερχόταν τα προϊόντα καινούργια, τα πρώτα αυτοκίνητα να περάσουν από εδώ, γεωργικά προϊόντα, γεωργικά μηχανήματα, τα πάντα. Θυμάμαι κόσμο από την επαρχία, κυρίως από Βόρειο Ελλάδα, να έρχεται και να κατασκηνώνει μπροστά στην έκθεση. Εκεί μπροστά στην έκθεση που είναι τώρα το πάρκο, δεν ξέρω τι χρησιμεύει, ήταν παλιά μέχρι και ζωολογικός κήπος, έτσι. Εκεί στην έκθεση αυτό το πάρκο. Τώρα που έχει κάτι, γυμνάζονται, κάνουν κάμψεις και έλξεις και αυτά. Και εκεί μπροστά είχε παραδίπλα πάλι ένα πράσινο. Ήταν γεμάτο με κατασκηνωτές. Δεν τους ενοχλούσε κανένας. Έλληνες, Βορειοελλαδίτες ερχόταν για την έκθεση. Γέμιζαν το βράδυ τα μαγαζιά, υπήρχε διασκέδαση. Ο κόσμος έβγαινε, διασκέδαζε, γλεντούσε. Μέσα στην έκθεση γινόταν καθημερινά εκδηλώσεις. Υπήρχε παιδική χαρά. Υπήρχε. Και τι δεν είχε μέσα η έκθεση. Και τώρα. Και τώρα η έκθεση έχει γίνει ένα φρούριο για να περνάνε μόνο οι πολιτικοί οποιαδήποτε απόχρωση. Πράσινη, κόκκινη, μπλε, κίτρινη, δεν ξέρω τι είναι αυτή. Και όλα αυτά γίνονται σε βάρος του Έλληνα πολίτη. Δηλαδή έχει χάσει και την έννοια αυτή καθ' αυτή που είχε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και έχει καταντήσει να γίνει ένα μαρτύριο για το Θεσσαλονικιό. Και ένα μαρτύριο με μεγάλη υποκρισία, παιδιά, έτσι. Η υποκρισία ποια είναι, τι θέλεις? Κλείσανε το μετρό. Να πάω σε ένα άλλο έργο. Αυτά δεν είναι πολιτικά, είναι τα έργα της καθημερινότητας. Έγινε το αυτονόητο. Το μετρό, έτσι. Σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πόλη όπως θεωρείται η Θεσσαλονίκη, το αυτονόητο είναι το μετρό. Αυτό είναι το αυτονόητο που έπρεπε να υπάρχει εδώ και 30 χρόνια. Έγινε με όπως και να έγινε, με όποιον τρόπο. Κομμάτι, λες τσιμέντο να γίνει. Φυσικά, αυτό είναι το αυτονόητο, όπως αυτονόητο είναι το μετρό να συνδέει και με το αεροδρόμιο και με το σταθμό και με τα κτέλ. Με όλα, όπου υπάρχει, έρχεται κόσμο να μπορεί να κινείται να μπαίνει μέσα στην πόλη. Και από τη στιγμή που έγινε το μετρό στην Καλαμαριά, καταργήθηκαν οι συγκοινωνίες, παιδιά. Τα λεωφορεία δεν κυκλοφορούν όπως κυκλοφορούσαν. Εδώ, σε όλα τα κράτη, το μετρό γίνεται για να έχεις ένα επιπλέον μέσο μαζικής μετακίνησης. Ένα καλύτερο μέσο μαζικής μετακίνησης. Δεν σημαίνει άμα κάνω μετρό, θα καταργήσω τα λεωφορεία. Θα τους πας τόσο όλους εκεί μέσα. Και δεν τους βολεύει όλους το μετρό έτσι με τον τρόπο που έχει δομηθεί. Δηλαδή, γίνονται πράγματα απίστευτα. Και μετά βγαίνει, είδες, έγινε και το μετρό και τι να πεις. Τι να πω ρε φίλε, το αυτονόητο. Στην Ελλάδα διεκδικούμε το αυτονόητο, παιδιά. Και επίσης, έτσι ήθελα να ξεκινήσω, αλλά είναι κάτι πολύ συνταρακτικό. Δύο νέα Ελληνόπουλα και συλληπιτήρια στις οικογένειές τους πήγανε σε μια γιορτή, υποτίθεται, στην Τανάγρα και έπεσε το αεροπλάνο, το φάντομ αυτό. Μα αν είναι δυνατό ρε παιδιά. Πώς καταφέρνουμε τις γιορτές και τις κάνουμε τραγωδίες, δηλαδή είμαστε απίστευτοι σε αυτό το πράγμα. Είμαστε απίστευτοι. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των παιδιών, νέα παλικάρια πήγαν να κάνουν μια επίδειξη, να δώσουν κάτι, να δείξουν ωραίο και είχαμε αυτή την τραγωδία. Άμα δεν μπορούμε να μην τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δυνατό. Άμα δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις ασφαλείας, όταν δεν ξέρουμε τι, πώς, πού, να μην τα κάνουμε αυτά. Είναι αμαρτία από το Θεό. Και θα συνεχίσω με τα ποδοσφαιρικά για λίγο ακόμα πριν. Γιατί πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα, ένα δίλεπτο, πόσο θα κάνουμε, για να επιστρέψουμε με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Να κάνουμε ένα ρεζουμέ από όλη την ιστορία αυτή που είδαμε το πρώτο ημίχρονο ΑΕΚ Άρης. Η ΑΕΚ ξεκίνησε πολύ δυνατά, πίεσε τον Άρη, ευτύχησε να προηγηθεί σε μια πολύ καλή επίδεση όπως εξελίχθηκε από τον άξονα. Έκλεψαν την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου και βγήκαν κάθετα. Ο Βάρκας έκανε ένα ωραίο τελείωμα. Πήρε έτοιμο γκολ βασικά. Κάτι που δεν έκανε ο Γιαννιώτας, να δώσει την μπάλα στον Κατεβέρη να ισοβαρίσει ο Άρης. Ο Γιαννιώτας έπαιξε τελείως εγωιστικά και αν ο προπονητής του μέσα πρέπει να τον μαρσάρει, τον πιάσει από το λαιμό και να τον πει αυτό που κάνεις απαγορεύεται. Είναι τελείως εγωιστικό και ενάντια στην ομάδα, διότι το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα. Ο Άρης, αν μπει μέσα στο δεύτερο ημίχρονο και έχει καταλάβει ότι δεν έχει απέναντί του καμία σούπερ υπερομάδα και όλα αυτά. Είναι προσεκτικός όσον αφορά την άμυνά του χωρίς να κάνει λάθη και προσπαθήσει με σωστή κατοχή μπάλας να βγει στην επίθεση, πιστεύω ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην ΑΕΚ. Αρκεί να υπάρχει ομαδικότητα. Αρκεί, όπως βγήκε ο Γιαννιώτας, να σπάσει την μπάλα δίπλα στον Κατεβέρε. Ορίστε, τι έχουμε. Πάμε στον Άρη. Άρη Ράπτη, είσαι έτοιμος πάλι?
4: Δεν έχει ακόμη, δεν έχουν περάσει ομάδες αγωνιστικό χώρο, προθέρμανση γίνεται. Αλλά πρόλαβα να σε ακούσω να αναφέρεστε στη φάση του Γιαννιώτα με τον Κατεβέρε.
0: Απαράδεκτος. Εγώ αν ήμουν συμπαίχτης του θα τον έπιανα το λαιμό. Θα τον έλεγα τι κάνεις δεκατάκι, δώσ' την μπάλα. Δώσ' την μπάλα, γκολ θα βάλουμε. Η ομάδα, το θέμα δεν είναι ποιος θα βάλει τον γκολ. Εδώ κοίτα την ενέργεια που κάνει ο παίχτης του Άρη, της ΑΕΚ, νομίζω είναι το 19.
4: Ο Μάγερ.
0: Ο Μάγερ δεν μπορεί να πλασάρει. Μπορεί, κι όμως πάει την μπάλα στο Βάργα. Σημασία δεν έχει ποιος θα βάλει τον γκολ, αλλά να βάλει γκολ η ομάδα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, ομαδικό άθλημα. Ο Γιαννιώτας το έχει κάνει κι άλλη φορά, είναι απαράδεκτος. Παίζει για τον εαυτό του, όπως επίσης πέφτει πολύ εύκολα. Πέφτει πολύ εύκολα να εκβιάσει φάουλ και παραμύθια. Δεν μ' αρέσει αυτό.
4: Νομίζω ότι θα σε διορθώσω σε κάτι. Δεν νομίζω ότι πρέπει ο συμπαίκτης σου να του ζητήσει το λόγο. Νομίζω ο προπονητής πρέπει να τον βάλει στη θέση του.
0: Κοίταξε, εμείς, εγώ έχω παίξει το ποδόσφαιρο, το έχω δει αλλιώτικα. Και όταν έπαιζα και στη συνέχεια. Μέσα στο γήπεδο, οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους πρέπει να είναι μια οικογένεια και να παίζουν όλοι για έναν στόχο, για να κερδίσει η ομάδα. Όταν κάποιος βάλει τον εαυτό του πάνω από την ομάδα, αυτομάτως κάνει κακό στην ομάδα. Και μπορεί ο παίχτης, ο αρχηγός, ένας πιο έμπειρος, ένας πιο παλιός, να το βουδίξει και να τον πει τι κάνεις. Τι είναι αυτά που κάνεις. Κατάλαβες, αυτό είναι ομάδα. Η ομάδα είναι αυτό. Ο προπονητής θα πει τα δικά του. Αλλά η ομάδα, σαν παίχτες, εμείς έτσι κάναμε τουλάχιστον. Τι κάνεις, εδώ στην μπάλα δίπλα. Δηλαδή αυτό που κάνει ο Γιαννιώτας είναι απαράδεκτο. Ο Άρης θα πάει με ένα-ένα στα αποδυτήρια. Είναι μάτι. Δηλαδή το έχει κάνει ο Μάγκερ. Έχει δώσει την μπάλα στον Βάργας, πάρε βάλε. Το ίδιο Γιαννιώτας. Αντί να πάει να κάνει τρίπλα, τι τρίπλα, αφού ο άλλος συμπαίχτης είναι ελεύθερος. Δώσε την μπάλα δίπλα.
4: Ελεύθερος ήταν, μόνος ήταν ο
0: Τελείως, τελείως. Τελείως. Εντάξει. Και τα έχει ξανακάνει αυτά ο Γιαννιώτας. Εντάξει.
4: Εντάξει.
0: Και το γκολ και το. Όχι τον γκολ. Και η δεύτερη φάση που κινδυνεύει ο Άρης πάλι είναι από λάθος του τερματοφύλακά του. Παίρνει την μπάλα ο Στήδος να την πιάσει και την ξερνάει. Δεν έχει κινδυνεύσει ο Άρης από την ΑΕΚ.
4: Έχουν δημιουργηθεί επικίνδυνες καταστάσεις με την έννοια έχουν δημιουργηθεί ρήγματα κυρίως από την πλευρά του Φατικά με τον Πίλιο και τον Κατσίνοβιτ. Άσχετα αν δεν δημιουργήθηκε πολύ μεγάλη ευκαιρία. Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Πες
4: ότι
0: μου...
4: πραγματικά δεν έχει κινδυνεύσει με την έννοια της καθαρής ευκαιρίας ο Άρης, αλλά προϋποθέσεις έχει δημιουργήσει η ΑΕΚ.
0: Προϋποθέσεις, ξέρεις κάτι, προϋποθέσεις...
4: Το πρώτο ημίωρο, έτσι, στο πρώτο ημίωρο.
0: Ναι, άκου λίγο. Έδειξε μια ορμητικότητα η ΑΕΚ, πίεσε, βγήκε από τα άκρα, δεν έκανε φάση. Αυτά, ναι, δεν έκανε φάση. Προϋπόθεση για φάση είναι όταν στην τελευταία στιγμή σου κόβουν τελική πάσα. Η ΑΕΚ, ναι, πιο ορμητική, αλλά φάση εκτός του γκολ. Εγώ δεν έχω άλλη. Δεν έχω άλλη. Και τον γκολ που τρώει ο Άρης, αν παίξει ο Μανού Γκαρθία πιο γρήγορα και δεν χάσει την μπάλα στον άξονα, δεν το φάει. Αλλά με το αν, το θα και το άμα δεν γίνεται δουλειά.
4: Όχι, όχι, δεν γίνεται. Ναι. Προφανώς στο ποδόσφαιρο.
0: Γιατί
4: ο αντίπαλος διαθέτει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, εκμεταλλεύεται τα λάθη.
0: Έτσι ακριβώς. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι λαθών. Προϋποθέσεις όμως, σαν και αυτές που μου λες για τη ΑΕΚ, έχει δημιουργήσει και ο Άρης. Που πλαγιοκόπησε, δεν περάσαν οι σέντρες, δεν. Λοιπόν, συγγνώμη λίγο Άρη, να δώσω 6 δευτερόλεπτα στον Δημήτρη, τον Νίκο, τον Ιχολύπτη και έρχομαι πάλι σε σένα.
3: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Πάλι σε σένα, Άρη Ράπτη, η αναπληρωματική. Είδες κανένα να κάνει πιο έντονο ζέσταμα από
4: δεν
0: τις δύο?
4: Δεν έχω παρατηρήσει να υπάρχει κάποιος ποδοσφαιριστής του Άρη ή της ΑΕΚ που να προθερμαίνεται πιο έντονα για να περάσει από το 46ο λεπτό στο παιχνίδι, αλλά δεν ξέρω τι θα μπορούσε να κάνει νωρίς ο Γρηγορίου. Δεν ξέρω, εσύ ανάλαβες
0: τώρα τίποτα.
4: Αν έκανες μια αλλαγή από πλευρά Άρη, αν και βλέπω μια κινητικότητα με το τέταρτο και τον πάγκο του Άρη, μήπως θα υπάρξει αλλαγή τελικά? Ποιον παίκτη θα την καθιστούσε από πλευρά Άρη, Γιώργο?
0: Αυτή τη στιγμή κανένα. Δεν μου δείχνει. Ο Άρης ανέβασε την αποδοσή του. Το ότι ητάται οφείλεται στην κακή, πάρα πολύ εγωιστική συμπεριφορά του Γιαννιώτα. Το παιχνίδι θα ήταν ισοπαλία 1-1.
4: Μήπως τον φωτογραφίζει για την κατάσταση ή όχι?
0: Όχι, κοίταξε, δεν είναι κακός. Προσπαθεί να δημιουργήσει ρήγμα, αλλά ο Ρώτα είναι ένας καλός παίχτης. Έτσι, τον έχει πάρει και κίτρινη κάρτα τον Ρώτα. Δεν νομίζω ότι ο Άρης χρειάζεται άμεσα αυτή τη στιγμή αλλαγή, με δεδομένο το τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου. Το τελευταίο τέταρτο, μπορώ να πω, ανήκει στον Άρη στο πρώτο ημιχρόνο. Η ΑΕΚ ξεκίνησε ορμητικά. Επίσης και από πλευράς Νίκολιτς, ναι μεν ο Γκατσίνοβιτς λίγο υστερεί επιθετικά, αλλά αμυντικά έρχεται στο ντουμπλάρισμα, στο μαρκάρισμα δίπλα στον Πίλιο. Είναι πειθαρχημένος ποδοσφαιριστής. Τον αφήνεις να μείνει ακόμα μέσα, γιατί έχεις και το 1-0. Ο Γιώβιτς, ο οποίος.
4: Και ήταν πολύ καλό στο ξεκίνημα ο Γκατσίνοβιτς.
0: Έτσι, μπράβο. Και ο Γιώβιτς, ο οποίος δεν έχει δώσει ακόμα αυτά που έχει να δώσει, είναι ο Γιώβιτς. Από αυτό περιμένει μισή φάση ότι μπορεί να την κάνει γκολ. Οπότε αυτή
4: λοιπόν,
0: τη στιγμή.
4: Εγώ θα σου πω ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου μας άκουγε στα σχόλια για το Γιαννιώτα, αλλά δεν ασπάστηκε την άποψή σου να μην αντικατασταθεί και βλέπω τον Παλάσιος έτοιμο να περάσει το παιχνίδι στη θέση του Γιαννιώτα και τον Κουαμέ να δούμε ποιος αντικατασταθεί.
0: Ο Μπασίρου ή ο Ράσιτς?
4: Ο Ράσιτς είναι στον αγωνιστικό χώρο. Μήπως έχει πρόβλημα τραυματισμού ο Μανού Γκαρθία, γιατί με μια γρήγορη ματιά δεν βλέπω το Μανού Γκαρθία.
0: Ναι, ναι, το Μανού Γκαρθία. Αντικαθιστά το Μανού Γκαρθία, έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού και θεωρώ στο 4-2-3-1 ότι θα περάσει ο Ράσιτς τώρα στο ρόλο του Μανού Γκαρθία σαν 10, γιατί έχει και την ποιότητα.
4: Έτσι... Ακριβώς. Ο Κουαμέ λοιπόν στη θέση του Μανού Γκαρθία, απώλεια για τον Άρη, ήταν πολύ καλό. Μάλλον ο πιο ποιοτικός ποδοσφαιριστής στη μεσαία γραμμή.
0: Όπως ακριβώς το είπες, ο πιο ποιοτικός. Αλλά και ο Ράσιτς μπορεί τηρημένων αλλαγιών να πάρει αυτόν τον ρόλο. Θεωρώ η αλλαγή του Γιαννιώτα, είναι τιμωρία του προπονητή. Και εγώ έτσι θα ήμουν, αν δηλαδή ήμουν προπονητής του Άρη, θα ήμουν έξω από τα ρούχα μου με την ενέργειά του αυτή. Να μην δώσει την μπάλα στην παίχτη του δίπλα που είναι μόνος του τελείως. Δώσ' το και στο χάσει. Και θεωρώ...
4: Ο Παλάτσιος είναι πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρω σε τι αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται.
0: Για την αλλαγή του, για την αντικατάσταση του Γιαννιώτα, πιστεύω ότι τρελάθηκε ο Γρηγορίου και τον πέταξε έξω για αυτή τη φάση. Γιατί δεν είναι κακός επί συνόλου του πρώτου ημιχρόνου. Δηλαδή είναι δραστήριος, προσπαθεί να δημιουργήσει πράγματα. Αλλά αυτή η φάση είναι.
4: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο.
0: Πάμε.
4: Προσπαθούν οι παίκτες του Άρη, κερδίζουν οι ΤΣΑΕΚ. Απομάκρυνση. Εκεί από τον Σούταλο κόβουν προσωρινά επεξέ και βγαίνει ο Φαντιγκά με αρκετό χώρο μπροστά τους και ανοίγει δεξιά την μπάλα εκεί που είναι ο Γκαρέ, προσπαθεί να περάσει την μπάλα για τον Φαντιγκά. Εκεί έχουμε το διπλό μαρκάρισμα από Γκατσίνοβιτς και από Πίλιο, κερδίνουν την μπάλα επεξέ και υποδέχεται ο Γιώβιτς στο χώρο της μευθέας γραμμής, γυρίζει πίσω στον Πίλιο, ελέγχει ο Βιτάλης και κάνει την προστινή παλιά για τον Βάρκα. Ωραία η κίνηση του Βάρκα, του φεύγει το κοντρόλ, φεύγει στο πλάι, γυρίζει πίσω για τον Μάγερ. Υπήρξε φάουλ πάνω στο Βάρκα, άφησε το παιχνίδι ο Τσακαλίδης. Ρώτα, ελέγχουν οι παίκτες ΑΕΚ τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας ανεβαίνει, κερδίζει μέτρα, προσπαθεί να φτάσει τον Γιώβιτς. Θα μακρύνουν οι παίκτες του Άρη με τον Γένσεν, ελέγχουν και πάλι τη ΑΕΚ στη μεσαία γραμμή. Μουκουντή μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, τους 300, αλλάζει την μπάλα με τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας πιεζόμενος γυρίζει την μπάλα στους 300 και βλέπω τον Κουαμέ να ανεβαίνει πιο ψηλά και να πιέζει. Ο Ράτσις παραμένει στο χώρο που κινήταν και στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ τώρα ο Μαρ Ρίτσαρντ θα κερδίσει το φάουλ από τον Γιώβιτς σε δύο χρόνια απομάκρυνση του Ρίτσαρντ. Το δεύτερη επαφή με την μπάλα πήρε και το φάουλ από τον Γιώβιτς, θεώρησε αντικανονικό τον τρόπο με τον οποίο έβαλε το κορμί του ο Φόρτης ΑΕΚ, ο Τσακαλίδης. Διανύουμε το 47ο λεπτό, ΑΕΚ άρισε 1-0 με το πολύ ωραίο γκολ του Βάγκα από το 11ο λεπτό. Εδώ Κουαμέ αφήνει την μπάλα, θα προλάβει ο Κατεβέρε, προλαβαίνει, τσιμπάει την μπάλα για τον Γκαρέ, Γκαρέ ανεβαίνει ο Φαντιγκά, Γκαρέ πηγαίνει προς τον άξονα, πήγε να εκβιάσει το φάουλ, έχασε την μπάλα και προϋποθέσατε επίθεση. Εδώ έβγαινε μόνο στο Φαντιγκά από θέση δεξιά, δεν πήρε την μπάλα και τώρα βγαίνει επικίνδυνα η ΑΕΚ την επίθεση. Κατσίνοβιτς στο σούτι κόντρα, η μπάλα στην αγκαλιά του Μπέλιο. Μία ακόμη κακή επιλογή του Κατσίνοβιτς που έρχεται να επιβεβαιώσει τα σχόλιά σου. Μετά το πολύ καλό πρώτο 20 λεπτό, ο Γκατσίνοβιτς έχει αρκετές λανθασμένες επιλογές, Γιώργο.
0: Έτσι είναι. Και στην επίθεση του Άρη πριν αν είδες, ο παίχτης ο οποίος συγκλίνει μέσα, ενώ παίρνει την overlapping κίνηση από τον συμπαίχτη του, που νομίζω ναι, ότι...
4: Ήταν ο Φαντιγκά. Ο Φαντιγκά έκανε την κίνηση, δεν του έβγαλε την μπάλα, πήγε μέσα.
0: Αυτό εκεί πρέπει να... είναι νόμος του ποδοσφαίρου. Πρέπει να βγάλει την μπάλα στον πλάγιο διάδρομο, στον παίχτη που σου κάνει overlapping κίνηση, από τη στιγμή που εσύ μαρκάρεις από δύο αντιπάλους. Δηλαδή τα αυτονόητα δεν κάνουν ορισμένες φορές κάποιοι παίχτες.
4: Και τώρα μιλάμε για τον Γκαρέ, έτσι, έναν ποδοσφαιριστή που ξέρει μπάλα, ξέρει ποδόσφαιρο, αλλά είναι αυτό το η έλλειψη ίσως συγκέντρωσης, η έλλειψη καθαρού μυαλού, ο εγωισμός ότι μπορώ να κάνω. Ενώ τώρα βγαίνει επικίνδυνα η ΑΕΚ από τα αριστερά με τον Πίλιο, θα κάνει τη σέντρα, ο Βάρκα δεν μπορεί, απομακρύνουν οι παίκτες του Άρη, Ο Καντεβέρε πιο μακριά, αλλά όχι καλά. Οι παίκτες της ΑΕΚ ελέγχουν. Βγαίνει ο Μπασίρου να πιέσει τον Κατσίνο, και η μπάλα καταλήγει και πάλι στον Πίλιο. Υπήρξε ένα ρήγμα στο δεξιά άκρο της άμυνας του Άρη. Η σέντρα του Πίλιου απομακρύνθηκε. Και τώρα ελέγχουν οι παίκτες της ΑΕΚ στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Γιώργος, σε διέκοψα, μπορείς να συνεχίσεις.
0: Και να κάνω και μια παρατήρηση ήθελα για το διαιτή του αγώνα, ο οποίος σφυρίζει πολύ. Σφυρίζει πολύ και πράγματα τα οποία δεν είναι φάουλ. Πρέπει να αφήσουν, δεν βλέπουν τι γίνεται στην Ευρώπη. Ότι αφήνουν τα μαρκαρίσματα απλά να παίξουν. Ποδόσφαιρο είναι ένα αντρικό άθλημα. Δεν μπορεί με το κάθε τζαρτζάρισμα αυτά να σφυρίζεις. Και θεωρώ ότι οι διαιτές οι Έλληνες σφυρίζουν πολύ, γιατί δεν μπορούν να ελέγξουν τον αγώνα όταν πάρει ένα ρυθμό καλό. Έτσι πιστεύω.
4: Ελέγχουν τώρα οι παίκτες της ΑΕΚ με τον Μάριν, τον Ρέλβας, η παλιά για τον Γιώβιτς και τον Πίλιο δεν είναι καλή. Βγαίνει με πολύ δύναμη οφαντικά από τα δεξιά που έχει πει ο Ρεξάτος στο δεύτερο ημίχρονο. Πολύ ωραίο το τάκλινγκ του Πίλιου πάνω στην μπάλα τη στιγμή που φαινόταν ότι οφαντικά θα μπορούσε να ξεφύγει το τάκλινγκ του Πίλιου. Μάλιστα διαμαρτυρήθηκε έντονα ο Πίλιος ότι η μπάλα χτύπησε στο οφαντικά πριν βγει εκτός πλάγιας γραμμής. Ο βοηθός επέδειξε πλάγιο για τον Άρη που εκτελέστηκε. Και τώρα ο Άρης προσπαθεί στον χρόνο μεσαίας γραμμής από τα αριστερά με Παλάσιος και ο Μαρίτσαρτς. Εδώ ο Παλάσιος θα κερδίσει το φάουλ από τον Ρότα. Θα μπορούσε να έχει βγάλει λίγο νωρίτερα την μπάλα για τον Ρίτσαρτς. Την κράτησε και κέρδισε το φάουλ. Και τώρα ο Ράτσιτς, ο αρχηγός της ομάδας του Άρη, θα εκτελέσει αυτό το φάουλ από θέση μέσα αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του 300. Λασαριστά για τον Ρίτσαρτς και πάλι Ράτσιτς. Θα κληρίσει την μπάλα προς τα πίσω, θα κάνει το λάθος. Ο Γκατσίνοβιτς θα κερδίσει την μπάλα και προσπαθεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις για την ΑΕΚ. Εντυπωσιακή προσπάθεια του ατομική του Γκατσίνοβιτς. Ο Ρίτσαρτς όμως θα έρθει τρίτος σε βοήθεια του Ράτσιτς και του Γκένσεν εκεί και θα απομακρύνει. Ήταν εντυπωσιακή προσπάθεια του Γκατσίνοβιτς που απέφυγε δύο ποδοσφαιριστές, αλλά ήρθε ο Ρίτσαρτς γρήγορα να καλύψει και να απομακρύνει το διαγραφόμενο κίνδυνο.
0: Δεν πήρε τίποτα. Δεν πήρε τίποτα ο Γκατσίνοβιτς.
4: Ακριβώς. Δεν πήρε τίποτα.
0: Τι να το κάνω.
4: Λέει ο Ρίτσαρτς που έκανε γρήγορο και αποτελεσματικό μαρκάρισμα.
0: Απλά το παιδί ο Γκατσίνοβιτς έχει και ποιότητα, αλλά είναι πολύ πειθαρχημένος όσον αφορά τον ρόλο του μες στο γήπεδο. Και αυτό είναι που τον κρατάει βασικό. Οι προπονητές περισσότεροι.
4: Εδώ υπάρχει φάουλ του Ρότα πάνω στον Παλάσιος. Και βλέπω ότι είναι το δεύτερο φάουλ του Ρότα πάνω στον Παλάσιος. Αν ο Παλάσιος καταφέρει και δημιουργήσει προβλήματα στο Ρότα, μπορεί να του πάρει και δεύτερη κίτρινη κάρτα, κυρίως αν καταφέρει να γυρίσει μέτωπο προς την αντίπαλη εστία και αποφύγει το Ρότα.
0: Μόνο με έγκλημα θα δώσει δεύτερη κίτρινη κάρτα αυτός ο διαιτητής, να ξέρεις. Δεν έχει τα κότσια να βγάλει δεύτερη. Η πρώτη που έβγαλε στο Ρότα δεν υφίσταται, δεν υπάρχει κάρτα. Ένα τζαρτζάρισμα, μια διεκδίκηση. Τώρα όμως τη δεύτερη, μόνο με έγκλημα θα τη βγάλει. Κάτσε και να, γιατί ξέρω. Πιστεύω ότι ξέρω την ψυχολογία του Έλληνα διαιτητή. Ένα τρομαγμένο ανθρωπάκι είναι. Ένα τρομαγμένο ανθρωπάκι δυστυχώς είναι ο Έλληνας διαιτητής. Τον οποίον τον απορρίπτουν, τον αφήνουν εκτός στο ντέρμπι.
4: Να δούμε αυτή τη φάση με τον Καρέ. Απέναντι σε δύο Καρέ δεν υπάρχει τίποτα. Τι δίνει φάουλ εκτός περιοχής. Δεν ξέρω, θέλω να τη δεις τη φάση. Αν υπάρχει φάουλ, με γυμνό μάτι φάνηκε ο Καρέ να πέφτει μόλις πάτησε.
0: Πέναλτι είναι. Θα το φωνάξει το βάρ για να δώσει πέναλτι. Πατάει περιοχή νομίζω. Πατάει γραμμή.
4: Αυτό είναι λίγο. Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις που έχει γίνει το μαρκάρισμα. Αν έχει γίνει.
0: Κάτσε να δούμε.
4: Εκτός περιοχής ή αν πατάει γραμμή.
0: Είναι οριακά. Οριακά. Οριακά. Τώρα τι θέλουν δίνουν. Είναι, υπάρχει επαφή, υπάρχει.
4: Είναι αντικανονικό το μαρκάρισμα, Γιώργο.
0: Ναι, δείχνει αντικανονικό, δείχνει φάουλ. Τώρα είναι στη γραμμή, είναι εκτός. Μάλλον και αυτοί βολεύτηκαν ότι είναι εκτός, αφού δεν διαμαρτύρεται.
4: Για να δούμε. Ναι, θα σφυρίξει, ναι, είναι εκτός. Το VAR δεν έκανε κάποια επισήμανση στο Τζακαλίδη.
0: Αυτός θα το κάνει απευθείας, να ξέρεις. Και ο Στραχώσια είναι ασταθής και αυτός δεν πιάνει την μπάλα. Να δεις ότι θα το κάνει απευθείας προς τα μέσα.
4: Δικαιώθηκες απευθείας αλλά πάνω στο τείχος. Πολύ κακή εκτέλεση. Εδώ υπάρχει δυνατό μαρκάρισμα του Βάρκα πάνω στον Φατικά. Πολύ δυνατό μαρκάρισμα του Βάρκα, γι' αυτό και η παρατηρήση του Τσακαλίδη.
0: Κάρτα είναι αυτό. Δεν είναι παρατηρή, αυτό είναι κάρτα. Αυτό είναι τουλάχιστον κίτρινη κάρτα. Κοίτα, κοίτα τι κάνει ο διαιτητής. Έχει χάσει το έργο. Αυτό είναι τουλάχιστον. Κοίτα. Δεν πάει στην μπάλα, στο πόδι του πάει. Είναι τουλάχιστον κίτρινη κάρτα.
4: Ναι, η μπάλα είναι, έχει φύγει μπροστά. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση να παίξει την μπάλα. Αλλά όπως λέει στον πειθαρχικό τομέα ο Τσακαλίδης.
0: Για γέλια, για γέλια και για κλάματα είναι ο Έλληνας διαιτητής. Δυστυχώς.
4: Εκτελέθηκε το φάουλ από τον Καρέ για τον Παλάσιος. Ανεβαίνει ο Γκαρέ, παίρνει την μπάλα, κάνει τη σέντρα, η μπάλα κοντράρει πάνω στο Ρότα και καταλέγει την αγκαλιά του 300. Εδώ άλλαξε πλευρά ο Γκαρέ, δημιούργησε υπεραριθμία μαζί με τον Παλάσιος, αλλά η σέντρα του κόντραρε πάνω στον Ρότα που έκλεισε γρήγορα και στη συνέχεια μπάλα κατέληξε στο 300. Πιέζουν ψηλά οι παίκτες του Άρη να δυσκολέψουν την ανάπτυξη της ομάδας της ΑΕΚ που καταφέρνει να κυκλοφορήσει την μπάλα και τώρα με τον Κατσίνο που θα αφήνει την μπάλα στον Μάρινη παλιά που γίνεται για τον Βάρκα, είναι δυνατή εκτός πλάγιας γραμμής. Δεν ξέρω για ποιο λόγο η ΑΕΚ έχει ρίξει ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο, δεν είναι τόσο ορμητική, καθώς συμπληρώσαμε ήδη 10 λεπτά, συμπληρώνοντας σε 10 δευτερόλεπτα τα 10 λεπτά του δευτέρου ημίχρονου, δεν είναι τόσο ορμητική όπως το πρώτο ημίχρονο. Θα έλεγε κανείς ότι ενώ τώρα ο Μάγερ κερδίζει αλλά έρχεται να απομακρύνει ο Σούταλο μακριά, θα έλεγε κανείς ότι κάνει μια διαχείριση στο ξεκίνημα του δευτέρου ημίχρονου η ομάδα της ΑΕΚ.
0: Καμία...
4: Λογικό θα έλεγε κανείς καθώς όχι, υπάρχει το παιχνίδι του Champions League, Γιώργο.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει διαχείριση. Όταν μπαίνει να παίξει ένα ντέρμπι, γιατί είναι ντέρμπι το ΑΕΚ, Άρης, έτσι. Σε όποια κατάσταση να είναι ο Άρης, σε όποια κατάσταση να είναι η ΑΕΚ. Απλά το ότι η ΑΕΚ δεν δημιουργεί είναι γιατί ανέβηκε και πιέζει ο Άρης. Αν θυμάσαι το πρώτο μήνα, θυμάσαι που σου είπα, πρέπει να ανέβει να πιέσει ψηλά ο Άρης. Δεν παίζει μόνη της. Να, ο Μουκουντή την πέταξε την μπάλα στα πουλιά. Δεν έχει ποιότητα το παιδί. Ούτε ο Μουκουντή, ούτε ο Ρέλβας δεν έχουν την ποιότητα να κατεβάσουν την μπάλα. Είναι δύο δυνατά παιδιά στα μαρκαρίσματα.
4: Πράγματι, ο Άρης και πιέζει πιο ψηλά, αλλά το κυριότερο είναι αυτό που είχε επισημάνει στο πρώτο ημίχρονο όταν η ΑΕΚ ήταν ορμητική, ότι ο Άρης δεν κράταγε μπάλα.
0: Μα αυτό χρειάζεται. Απλά δεν κάνει διαχείριση η ΑΕΚ, ανέβει και ο Άρης. Είναι ο Άρης όπως πρέπει.
4: Τώρα ο Σούταλος στο χώρο της μεσαίας γραμμής βγάζει για το Φατικά. Φατικά που έχει αναβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του. Πηγαίνει σε έναν εναντίον ενός με τον Κατσίνοβιτς. Κερδίζει τις κόντρες και παίρνει ο Γκαρέ. Ο Γκαρέ που συγκλίνει αρκετά στο δεύτερο ημίχρονο προς τα μέσα για να αφήνει το διάδρομο για το Φατικά. Ο Μπασίρου για τον Ράτσιτς. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Παλάσιος. Παλάσιος από θέση έξω αριστερά, έχει την μπάλα στο δεξί. Θα κάνει τη σέντρα, ο Μουκουντή θα απομακρύνει. Μονομαχία εκεί του Μπασίρου. Προσπαθεί ο Ράτσιτς, έρχεται ο Μαρ Ρίτσαρτς. Κερδίζει την μπάλα από τον Μάγερ και ο Μάγερ έχει ρίξει την απόδοσή του. Και έρχεται ο Παλάσιος απέναντι στο Ρότα. Παλάσιος με το Ρότα κερδίζει κατά κράτος τη μονομαχία ο Ρότα και ο Παλάσιος μπορεί να έχει πολύ καλή τεχνική κατάρταση αλλά δείχνει ανέτοιμος μέχρι στιγμής και δείχνει γιατί ο Γρηγορίου προτίμησε το Γιαννιώτα στην αρχή ενδεκάδα. Που αμέτωρα σε μια ατομική προσπάθεια προσπαθεί να κερδίσει τις κόντρες και έχουμε φάουλ του Κουαμέ πάνω στον Μάγερ, όπως λέει ο Τσακαλίδης, ο Κουαμέ διαμαρτύρεται ότι δεν έκανε κανένα φάουλ. Ο Τσακαλίδης έχει σταματήσει τη φάση φάουλ για την ομάδα της ΑΕΚ στο δεξί άκρο της άμυνας των γηπεδούχων με τον Μουκουντή να πηγαίνει να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι και ενώ διανύουμε το 58 λεπτό ΑΕΚ Άρης 1-0 με τον γκολ του Βάρκα από το 11ο λεπτό.
0: Βλέπουμε δύο ομάδες οι οποίες θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο. Καλό ή κακό, αλλά θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο. Και βλέπουμε έναν διαιτητή ο οποίος δεν τους επιτρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο.
4: Ο 300 με ένα βολέ θα εκτελέσει το φάουλ, η κεφαλιά από τον Βάρκα. Ο Σούταλο ελέγχει, προσπαθεί να προστατεύσει την μπάλα. Αναβγεί out, πιέζει ο Γιώβιτς, αλλά ο Σούταλο θα κερδίσει τη μονομαχία. Θα κάνει το λάθος ο Ράτσιτς. Ελέγχει ο Βιτάλης και βγαίνει με πάρα πολύ δύναμη ο Μπασίρου να κερδίσει. Κουαμέ πιεζόμενος γυρίζει ψύχρεμα στον Βέλιο και ο Βέλιο θα βγάλει την μπάλα για τον Καρέ. Καρέ για τον Σούταλο, Σούταλο για τον Φατικά. Κουαμέ πολύ ωραία επέκταση. Το Άρη κυκλοφορούν την μπάλα, αλλά ο Κουαμέ εδώ κάνει κατάκριση τρίπλα, κερδίζει ο Πίλιος και προϋποθέσεις για την ΑΕΚ με τον Πίλιο, εικάζεται για τον Βάργα, προσπαθεί το σουτ, την κίνηση ο Βάργα, κοντράρει εκεί ο Γένσεν, η μπάλα χωρίς δύναμη καταλήγει στην αγκαλιά του Βέλιο. Εδώ από το λάθος του Κουαμέ δημιούργηκαν οι προϋποθέσεις, αλλά ο Γένσεν έκλεισε τον Βάργα και αποσοβήθηκε ο κίνδυνος που πήγε να διαγραφεί για την ευθεία του Άρη. Ο Ράτσι, που επίσης δείχνει λίγο βαρύς, μπορεί να έχει την τεχνική κατάρτιση Γιώργο, αλλά δείχνει λίγο βαρύς στο σημερινό παιχνίδι. Αφήνει την μπάλα για τον Καρέ. Κάνει κίνηση ο Φατικιά, θα πάρει την μπάλα. Πολύ ωραία για τον Ράτσι. Ράτσι έξω από την περιοχή, ψάχνει κόρο για τον σουτ. Κάνει την πάσα για τον Καντεβέρε, θα κλείσει ο Μάγερ πάρα πολύ σωστά και θα κόψει. Καλή προσπάθεια από πλευρά Ράτσι, αλλά εξίσου αποτελεσματική προσπάθεια του Μάγερ. Και τώρα ο Πίλιος, ιδιαίτερα δραστήριος, βγαίνει πολύ γρήγορα από τα αριστερά. Η πάσα που επιχειρεί ο Γκατσίνοβιτς όμως δεν είναι καλή. Λάγιο out για τον Άρη, και ενώ ο Δεύ Μολοταχός για τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού με την ΑΕΚ να προηγείται 1-0 με τον γκολ του Μπάρκα από το 11ο λεπτό. Ο Άρης τώρα προσπαθεί από τα αριστερά στον χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Ρίτσαρντ. Ο κόσμος της ΑΕΚ προσπαθεί να δώσει όθηση στην ομάδα του, καθώς την βλέπει να ακινείται σε ρηχά νερά, καθώς βλέπει τον Άρη να έχει ισορροπήσει, καθώς βλέπει τον Άρη να προσπαθεί να βγει απειλητικά προς την ευθεία του 300. Έχει χώρο μπροστά του ο Γένσεν. Αλλάζει την μπάλα με τον Καντεμέρε που έχει γυρίσει πολύ πίσω, πήγε στην καταμέτωπο επίθεση, κάνει την μπάλα και τώρα η ΑΕΚ προσπαθεί με τον Βιτάλης να βγει στην αντεπίθεση και να βρει σε αμυντική ανισορροπία τον Άρη. Μάγερ κόβεται από το τάκλιν του Γένσεν. Πολύ ωραίο αποτελεσματικό τάκλιν από τον Γένσεν και σε δεύτερο χρόνο απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο out για την Ένωση. Ένα πλάγιο out στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Αν ο Μάγερ πέρναγε από τον Γένσεν θα υπήρχε κίνδυνος για την εστία της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Με τον Ρότα να πηγαίνει να εκτελέσει το πλάγιο. Ελέγχει ο Μάγερ. Θα περάσει την μπάλα για τον Μάριν. Το γύρισμα του Μάριν. Απομάκρυνση του Σούταλο. Μουκουντή γυρίζει για τον Ρέλβας. Στο μισό γήπεδο τώρα η ΑΕΚ προς την περιοχή του Άρη. Προσπαθεί να πιέσει και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις. Η σέντρα επικίνδυνη, κεφαλιά 2-0 από τον Βάρκα. Εξαιρετική η σέντρα από τα αριστερά. Κινήθηκε πανέξυπνα η πλάτη του Γένσεν ο Βάρκα και με καρφωτή κεφαλιά θέλει την μπάλα αλλά να πηδεί στο έδαφος και να καταλήξει την γωνιά του Βέλιο που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Μιγιάς Γκατσίνοβιτς ο δημιουργός, Ρούμπεν Βάρκα ο εκτελεστής, ΑΕΚ Άρης 2-0 κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, σε ένα σημείο που η ΑΕΚ για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Λέγαμε ότι προσπαθεί να δημιουργήσει προβλήματα, αρκούσε μια εξαιρετική σέντρα του Γκατσίνοβιτς στην πλάτη του Γένσεν, η κίνηση του Ρούμπεν Βάρκα, η καρφωτή κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα και ΑΕΚ Άρης 2-0 Γιώργο. Η ποιότητα των παικτών της ΑΕΚ μίλησε και σε αυτή τη φάση.
0: Έτσι ακριβώς. Κοιμήθηκε όμως ο Γένσεν, είναι μεγάλο ατομικό λάθος αυτό, έτσι δεν μπορεί να παίζει με αντίπαλο τον Βάργα και τον Γιώβιτς και να σου γίνει τέτοια σέντρα πάνω από το κεφάλι σου και να μην κάνεις την παραμικρή προσπάθεια ούτε να πηδήξεις. Το βρήκε δηλαδή τελείως εκτός τόπου και χρόνου. Ο Άρης χάνει 2-0, ξέρεις, και το 2-0 στο 60 λεπτό γίνεται επικίνδυνο αν δεν ανεβάζει στροφές τώρα ο Άρης να πιέσει, μήπως μειώσει.
4: Και κάνει αλλαγές ο Γρηγορίου. Ράφα Μύρ στη θέση του Καντεβέρε. Όχι.
0: Καντεβέρε.
4: Ο Καντεβέρε βγαίνει και ο Χόγκλα περνά στη θέση του Μπασίρου. Φρεσκάρει την μεσοεπιθετική του γραμμή.
0: Ο Καντεβέρ ήταν καλός κατά την άποψή μου. Ήταν πολύ καλός.
4: Έδειχνε όμως, έχεις δίκιο, αλλά έδειχνε κουρασμένος τα τελευταία λεπτά.
0: Φίλε, αυτό με την κούραση, ξέρεις κάτι Άρη, αυτό με την κούραση στους ποδοσφαιριστές είναι εκνευριστικό, έτσι. Απογορεύεται ποδοσφαιριστής, επαγγελματίας, να δηλώνει κουρασμένος. Η δουλειά του είναι. Δηλαδή ο οικοδόμος τι πρέπει να κάνει όταν το βαράει ο ήλιος από πάνω και πρέπει να κουβαλήσει το καρότσι με τον πετό και όλα αυτά. Τι πρέπει να κάνει αυτός. Απαγορεύεται να δηλώνει ποδοσφαιριστής που δηλώνει κουρασμένος και με ψυχολογικά προβλήματα, τον πετάς από τον Κεάδα και φεύγεις. Είναι παραμυθάς, παπατζής.
4: Πάντως ο Καντεβέρε φάνηκε να έχει έλλειψη δυνάμεων. Τα τρεξίματά του στο τελευταίο 5 λεπτό, 8 λεπτό, το βλέπες, το νιώθες. Ίσως αν προλάβαινε να κάνει νωρίτερα την αλλαγή ο Γρηγορίου.
0: Δεν φταίει αυτό. Είναι τα λάθη που έχουν τον Άρη πίσω στο σκορ 2-0. Είναι λάθη δηλαδή πεδαριώδη, ειδικά αυτό τώρα.
4: Παλάσιος βγάζει την μπάλα για τον Ρίτσαρντ, αλλά αποτελεσματικό το μαρκάρισμα του Λάζαρου Ρότα και η μπάλα φεύγει εκτός τελικής γραμμής out.
0: Θα σου πω ένα πράγμα απλά. Αυτή την εντεκάδα του Άρη τώρα, τι σχέση έχει με πέρσι? Από πέρσι πόσοι παίχτες παίζουν σε αυτή την εντεκάδα του Άρη? Δύο? Είναι δύο.
4: Γι' αυτό χρειάζεται πίστοση χρόνου η ομάδα, έτσι.
0: Ναι, αλλά κάθε χρόνο τα ίδια γίνεται με Καρυπίδη. Κάθε χρόνο φεύγουν 10, έρχονται 12, 15. Κάθε χρόνο δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Θίασος είσαι μετά, δεν είσαι ομάδα. Δεν γίνεται κάθε χρόνο. Και κάθε χρόνο αλλάζει προπονητές, στέλνει προπονητές κτλ. Δες αυτή την εντεκάδα του Άρη και πες μου πώς ήταν από πέρσι εδώ. Να ήταν ο Φαντικά, ο Ράτσιτς.
4: Ναι, ο Ράτσιτς ήτανε, ο Φαντικά ήτανε.
0: Αυτή, δεν υπάρχει άλλος.
4: Εδώ τώρα προϋποθέσεις για τον Άρη με τον Ράτσιτς που κάτσε. Δεν μπορεί να περάσει ο Γκατσίνοβιτς και πάλι αυτό που έλεγες. Τακτικά είναι πάρα πολύ πειθαρχημένος ο Γκατσίνοβιτς. Λειτουργεί τις αλληλοκαλύψεις με τον Πίλιο και έχει κόψει πολλές προσπάθειες των παιχτών του Άρη όταν πάνε να δημιουργήσουν ρήγμα από την δεξιά πλευρά της επίθεσης του Άρη, από την αριστερή πλευρά της άμυνας της Άρη.
0: Είναι το εργαλείο που θέλει κάθε προπονητής να έχει στην ομάδα του. Ποδοσφαιριστικό εργαλείο. Και σου δίνει και την assist στον goal. Τι άλλο
4: θες? Και έχει ξεκινήσει και τη φάση στο πρώτο goal.
0: Έτσι, μπράβο. Και εμείς λέμε εδώ πέρα ότι είναι κακός ποιοτικά σε σχέση με τους άλλους. Φαντάζομαι ότι περιμένουμε
4: και
0: από τους
4: άλλους.
0: Και
4: τώρα έχει προϋποθέσει ΑΕΚ με τον Μάγερ που θα βγάλει την μπάλα στο Βάργα. Ευκαιρία 3-0.
0: Αυτό είναι που σου έλεγα πριν.
4: Η προσεγματική αντεπίθεση της ΑΕΚ βγήκανε 3-2. Ο Μάγερ στο κέντρο, αριστερά ο Γιώβιτς, δεξιά ο Ρούμπεν Βάργα. Την κατάλληλη στιγμή ο Μάγερ πασάρει στον Βάργα και ο Βάργα μέσα από τη μεγάλη περιοχή και αποθέσει μέσα δεξιά, λασάρει υποδειγματικά τον Βέλιο και κάνει το ΑΕΚ Άρης 3-0.
0: Ο Μαρίντο.
4: Από τον Ρούμπεν Βάργα, Γιώργο.
0: Ο Μαρίν έχει κάνει την πάσα, ε.
4: Ο Μαρίν, συγγνώμη.
0: Ο Μαρίν έχει κάνει την πάσα. Εδώ είναι, σου λέω, στο ποδόσφαιρο λέμε ο θρίαμβος από το διασυρμό, έχουν τέτοια απόσταση όσοι τον είχε από το κρέας. Τι έκανε, απλοποίησε τα, έδωσε την πάσα δίπλα, πάρε βάλε.
4: Όχι, είναι ο Μάγερ. Είναι ο Μάγερ και ο Μαρίν έχει, κάνει το γκολ. Το γκολ έχει κάνει ο Μαρίν, την ασίστ στο Μάγερ.
0: Έτσι, έτσι, ναι, ναι. Ο Μάγερ έχει βάλει τον γκολ, ναι. Όχι, ο Μαρίν έχει βάλει τον γκολ. Ο οποίος Μαρίν μέχρι τώρα δεν ήταν στο παιχνίδι μέσα όπως τον έχουμε συνηθίσει. Και εδώ θέλω να πω τώρα ότι ο Άρης, παρότι μπορούσε να πάει στα αποδυτήρια με το 1-1 από εκείνη τη φάση με τον Γιαννιώτα, τώρα κινδυνεύει με διασυρμό. Είναι 3-0 στο 65.
4: Και κάνει δύο αλλαγές τώρα ο Νίκολιτς. Ο Ζήνη που είναι πάρα πολύ γρήγορος στη θέση του Γιώβιτς και ο Κοϊτά λογικά, να δούμε, θα πάρει τη θέση
0: του Γκατσίνοβιτς.
4: Του Γκατσίνοβιτς.
0: Έτσι πιστεύω, δεν ξέρω.
4: Του Γκατσίνοβιτς.
0: Αν είδες, οι δύο που λέμε υστέρησαν από τον πρώτο ημίχρονο ήταν ο Γιώβιτς και ο Γκατσίνοβιτς. Είναι οι πρώτες αλλαγές. Όμως,
4: ο
0: Γιώβιτς ήταν εξαφανισμένος. Ο Γκατσίνοβιτς όμως τακτικά ήταν σχήλος και έδωσε και την ασίστ.
4: Έδωσε την ασίστ στο δεύτερο γκολ και την, αυτή που λέτε εσείς τώρα οι καινούργοι στο ποδόσφαιρο, την κύπας για να γίνει το 1-0. Κύπας, την πάσα κλειδί, έτσι. Έτσι λέγεται τώρα στο μοντέρνο ποδόσφαιρο.
0: Χαίρομαι.
4: Πάσες κλειδί. Πάσα κλειδί.
0: Γιατί να μην το πω ελληνικά, την πάσα κλειδί και να πω κύπας.
4: Γι' αυτό το είπα, εσείς οι καινούργοι, πώς τη λέτε.
0: Ναι, ναι,
4: να σε πειράξω λίγο.
0: Ναι. Να φανταστείς ότι...
4: Κλειδί.
0: να φανταστείς πόσο μπούφοι είμαστε οι Έλληνες. Ας πούμε το Facebook με το ονομάσκεσαι μετά. Μετά. Ελληνικότατη λέξη. Και εμείς από μόνοι μας λέμε μετά. Μα μετά είναι. Ελληνικά. Η Nike, ας πούμε, είναι νίκη. Αν πας στον Αμερικανό είναι νίκη, Queen. Νίκη. Εμείς θέλουμε Nike. Καταλάβες. Είμαστε, έχουμε την ξενομανία αυτή την ιδιότητα. Δεν πειράζει. Θα φτιάξουμε. Τα πρώτα 5.000 χρόνια είναι δύσκολα. Μετά θα φτιάξουμε.
4: Πάντως η ΑΕΚ βλέπουμε ότι είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα και αν κάνεις το λάθος να της δώσεις χώρους στο ανοιχτό γήπεδο, πραγματικά είναι κίνδυνος θάνατος.
0: Μα η ποιότητα, κοίταξε, το δίδυμο Βάργα Γιώβιτς, ο Γιώβιτς σήμερα ήταν ανύπαρκτος. Έβαλε ο Βάργα δύο γκολ. Οι άλλες ομάδες όμως δεν το έχουν αυτό το, δεν έχουν αυτές τις επιλογές. Δηλαδή βγάζει ο προπονητής τον Κατσίνοβιτς, βάζει τον Κοϊτά. Ποιος είναι ο καλός?
4: Και πάλι βγαίνει πολύ επικίνδυνα η ΑΕΚ με τον Πίλιο από τα αριστερά. Και ανεβαίνει ο Ζήνη, ανεβαίνει και ο Κοϊτά, η σέντρα κεφάλια. 4-0, Ρούμπεν Βάργα αυτή τη φορά ο σκόρερ, hat-trick για τον Φόρτις ΑΕΚ. Πανέμορφο γκολ. Έχασαν την μπάλα οι παίκτες του Άρη. Βγήκε ταχύτατα στην αντεπίθεση η ΑΕΚ από τα αριστερά με τον Πίλιο. Σέντρα με την ακρίβεια μυρογνωμονίου από τον Πίλιο. Η μπάλα συστημένη στο κεφάλι του Βάργα. Ο Βέλιο δεν μπόρεσε να αποτρέψει την πορεία της προς τα δίχτυα. ΑΕΚ Άρης 4-0 και το είπες, με το που έγινε το 2-0 ο Άρης κινδυνεύει με διασυρμό αν δεν προσέξει.
0: Και ήδη είναι, όταν στο 70 είσαι 4-0 ή πρέπει να κάνεις καθυστερήσεις κρατώντας την μπάλα και οι άλλοι να μην σε πιέζουν ή πρέπει να προσέξεις με φάση 6. Δηλαδή το ποδόσφαιρο, μην έχουμε offside, νομίζω είναι offside. Κάτσε να δούμε πως ο Θεός, νομίζω είναι offside το Βάργα.
4: Όχι, όχι, όχι, δεν μπορώ να, όπως το είδα σε κανονική ροή, δεν νομίζω, αλλά δεν έχω replay.
0: Νομίζω είναι offside, νομίζω, θα το δουν σίγουρα.
4: Σε κανονική ροή είναι, δεν υπάρχει θέμα.
0: Θα δούμε. Θα δούμε.
4: Για να δούμε, γιατί εσύ έχεις δει το replay.
0: Είναι offside.
4: Ο
0: Βάργα είναι offside.
4: Ο Τσακαλίδης δεν έχει πει. Πηγαίνει για offside, ναι.
0: Είναι offside, το ξαναλέω. Δεν πρέπει να μετρήσει τον γκολ, είναι offside.
4: Ναι, ναι, ναι, το είπε ο Τσακαλίδης. Το έδειξε και ο Τσακαλίδης τώρα.
0: Μα είναι offside. Είναι offside κανονικό, όχι τίποτα.
4: Σε κανονική ροή, επειδή ήταν πολύ γρήγορη φάση, δεν φάνηκε.
0: Είναι offside, είναι offside.
4: Ο Γιώργος Μίρτσος και άλλη μια φορά με σωστή παρέμβαση έχει δει το offside πριν από το VAR.
0: Τώρα εντάξει, φαίνεται. Από το καναπέ σώμα τα βλέπεις, είναι ωραία, εύκολα όλα. Εκεί μέσα δυσκολεύουν. Πάμε, Άρη.
4: Λοιπόν, εδώ γίνεται το λάθος, ευκαιρία τεράστια για τον Άρη. Τι έχασε ο Κουάμε, που είναι μόνος του μέσα στη μεγάλη περιοχή από θέση μέσα δεξιά και στέλνει την μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια του 300 στο λάθος του Μουκουντή. Ο Άρης κάνει ευκαιρία όχι να ξαναμπεί στο παιχνίδι, γιατί δεν νομίζω ότι έχει ελπίδες να αλλάξει, αλλά να πετύχει ένα γκολ και να δώσει έτσι λίγο, αλλά το πίπερο λίγο, λίγο, όχι
0: όταν,
4: πολύ, λίγο.
0: Όταν δεν βάζεις αυτά τα γκολ είσαι άξιος της μοίρας σου. Και τα παιχνίδια, να ξέρεις, μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή όλα ανατρέπονται. Σήμερα μια νεοφώτιση γερμανική ομάδα έχανε 3-1. Η Έσφερ, δεν ξέρω πώς τη λένε.
4: Η έκπληξη του γερμανικού πρωταθλήματος.
0: 3-4. Η Ντόρτμουντ έχανε 2-0. 2-3. Το θέμα είναι πόσο κυνηγάς και πόσο πιστεύεις σε αυτό που πάει να παίξεις. Αυτό τώρα δεν χάνεται αυτό το γκολ. Θα μου πεις όλα χάνονται και όλα μπαίνουν.
4: Και οι δυνατότητες που έχει κάθε ομάδα τώρα. Άμα. Και είναι κάτι παραπάνω από εμφανές ότι υπάρχει τεράστια διαφορά ποιότητας. Ο Ζήνη τώρα για την ΑΕΚ θα κοπεί την τελευταία στιγμή από τον ήταν ο Γόγκλαν. Και βγαίνει ο Άρης από τα δεξιά με τον Καρέ για τον Εκουάμε, Ράφα Μύρ. Πίσω για τον Ράτσιτς. Κρατά την μπάλα, καθυστερεί, τώρα θα δώσει για τον Ρίτσαρντ. Κάνει κίνηση ο Παλάσιος, η σέντρα του Ρίτσαρντ, απομακρύνει μπροστά από τον Κουάμε ο Ρέλβας και υπάρχει και φάουλ, σωστά υποδεικνύει ο Τσακαλίδης, άπλωσε τα χέρια του Κουάμε, προσπάθησε να βγάλει το Ρέλβας εκτός φάσης, ο Ρέλβας σε πρώτο χρόνο απομάκρυνε, αλλά υπέδειξε και το φάουλ ο Τσακαλίδης. Είναι εμφανής η διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες.
0: Ατομική διαφορά ποιότητας υπάρχει και πάλι όμως θα μπορούσε ο Άρης, υπάρχουν δύο σημεία τα οποία θα μπορούσαν να αλλάξουν το παιχνίδι. Το ένα είναι το 45 με τον Γιαννιώτα που κάνει ό,τι χειρότερο για ποδοσφαιριστή, απαράδεκτη ενέργεια να μην κάνει πάσα. Το άλλο είναι,
4: νομίζω είναι η κομβική φάση του παιχνιδιού για τον Άρη.
0: Μα βέβαια, μα αν στο τέλος του πρώτου μηχρόνου ισοφαρίσει τον γηπεδούχο ΑΕΚ, θα μπει με το πρόβλημα το ψυχολογικό και αγωνιστικό, θα το έχει η ΑΕΚ μετά στο δεύτερο
4: μήνα. Ενώ τώρα οι παίκτες της ΑΕΚ κυριολεκτικά κρύβουν την μπάλα, κοιτάμε στην περιοχή, το σουτ κόντρα γκολ, 4-0, 4-0 και με τη βοήθεια της τύχης, αλλά όποιος δει τη φάση σε replay, οι παίκτες της ΑΕΚ έκρυψαν την μπάλα, την εμφάνισαν στα πόδια του Κοϊτά, έκανε μια κίνηση από τα αριστερά προς τον άξονα, έκανε το σου, την μπάλα κάπου βρήκε, ξεγέλασε το Βέλιο, κατέληξε τα δίκτυα, αλλά όλη η ομορφιά σε αυτό το γκολ είναι στη δημιουργία των παιχτών της ΑΕΚ. Πραγματικά εξαιρετική επιθετική προσπάθεια και στο τελείωμα υπάρχουν τέσσερις παίκτες της ΑΕΚ στη μεγάλη περιοχή απέναντι σε τέσσερις παίκτες του Άρη, ενδεικτικό της εικόνας των δύο ομάδων. Πολύ καλύτερη η ΑΕΚ.
0: Αυτοί οι δύο στόπερ του Άρη δεν κάνουν ούτε για τοπικό. Αυτός εκεί που γυρίζει τώρα και χτυπάει μπάλα πάνω, δεν πρέπει να είναι ο άλλος στόπερ, ο Σούταλο αυτός που πρέπει να είναι.
4: Νομίζω ο Γένσεν είναι, χρησιμοποιείται αναγκαστικά στο κέντρο της άμυνας λόγω της απουσίας του Φαμπιάνο, έτσι.
0: Ο Φαμπιάνο είναι αρχοντικός και φαίνεται πόσο μεγάλο κεφάλαιο είναι για τον Άρη. Ο Άρης τώρα τρώει 4-0. Διασύρεται, είναι διασυρμός, έτσι. Το 4-0 για τον Άρη είναι διασυρμός, είναι ντέρμπι. Και δεν υπάρχει αντίδραση, δηλαδή. Βλέπεις, δηλαδή, γκολ τρώει. Δεν μπορείς να. Δεν υπάρχει ένα πλάνο. Δεν βλέπεις τον Άρη να υπάρχει ένα πλάνο, ρε. Τι παίζουμε, τι κάνουμε. Πώς παίρνει ένα την μπάλα, τρέχει. Παίρνει άλλο την μπάλα, τρέχει. Δεν γίνεται έτσι.
4: Τώρα είναι επιθετική προσπάθεια από πλευρά Σάρη, από πλάγια το σουτ, από μακρύνει ο Τρακόσια. Την εντυπωσιακή προσπάθεια που έγινε από τα δεξιά.
0: Ο Μύρ ήταν.
4: Ο Ράφα Μύρ πρέπει να ήταν.
0: Ο Μύρ ήταν, ο Μύρ.
4: Ο Ράφα Μύρ.
0: Και εδώ κάνει λάθος και ο Μύρ, η σουτ ή η πάσα πρέπει να κάνει, όπως και ο Στρακός, ο οποίος πρέπει να πιάσει την μπάλα. Και αυτός δεν την πιάνει την μπάλα, είναι ασταθής πολύ, έτσι. Δεν πιάνει την μπάλα.
4: Ίσως ήταν δυνατό πολύ το σουτ του Μύρ και να φοβήθηκε.
0: Να φοβήθηκε. Από όποιος φοβάται πάει και κοιμάται, Άρη. Τι φοβάται τώρα, φοβήθηκε. Πιάσει την μπάλα, 4-0. Εντάξει. Δεν βλέπω τερματοφύλακα στην Ελλάδα να πιάνει την μπάλα. Όλοι διώχνουν. Όλοι διώχνουν, όλοι διώχνουν και διώχνουν λάθος. Μπάλα πρέπει να την πιάνει.
4: Ο Άρης με εξαίρεση κάποιες ατομικές προσπάθειες, ενώ τώρα νέα προσπάθεια από πλευρά ΑΕΚ, προλαβαίνει τελευταία στιγμή ο Ρίτσαρντ τον Ρότα και απομακρύνει σε πλάγιο. Η εικόνα του Άρη είναι η εικόνα ομάδας που έχει καταρρεύσει μετά το δεύτερο γκολ. Και υπάρχουν κάποιες μεμονωμένες ατομικές προσπάθειες που δείχνουν κάποια ίχνη αντίδρασης μέχρι εκεί. Τώρα ο Μάγερ έξω από την περιοχή σουτάρει, μπάλα στην αγκαλιά του Βέλιο. Νέα επιθετική προσπάθεια από πλευρά ΣΑΕΚ, Μάγερ το σουτ, λόκαρε ο Βέλιο.
0: Εν τω μεταξύ να πούμε και τα στατιστικά της ΣΑΕΚ είναι στατιστικά μπάσκετ, έτσι. Νομίζω έχει 4 στις 6 τελικές. Έκανε 6 τελικές, έβαλε 4 γκολ. Για δες τελικές, δες τελικές λίγο, δεν ξέρω.
4: Δεν έχουμε τώρα εδώ πρόκειρες τελικές, ναι. Αλλά να σου πω κάτι. Ακόμη κι αν είναι έτσι, είναι τι τελικές έχει δημιουργήσει. Πάμε να τις δούμε όλες τις φάσεις. Είναι σχεδόν σίγουρο γκολ είναι. Δηλαδή οι πιθανότητες είναι, δεν γίνεται να καθούν τα γκολ. Ενώ τώρα ο Ρότα, εντυπωσιακή προσπάθεια, υπάρχει σπρόξιμο κόντρα, όχι λέει ο Τσακαλίδης, σπουδαία ευκαιρία του Ρότα, σπουδαία επέμβαση του Βέλιο σε αυτό τον εκπληκτικό συνδυασμό των παιχτών της ΑΕΚ που είχε τελικό αποδέκτη τον Λάζαρο Ρότα από θέση μέσα αριστερά μέσα στη μεγάλη περιοχή, πιεζόμενος να κάνει το πλασέ στην έξοδο του Βέλιο, απομάκρυνε ο γκολκίπερ του Άρη και πάλι η ΑΕΚ επιμένει. Κερδίζουν όμως οι παίκτες του Άρη και προσπαθούν να βγουν τώρα με τον Μπέντζαμιν Καρέ από τα δεξιά. Καρέ με τον Τίλιο και τελικά έχουμε φλάγιο για την ΑΕΚ, καθώς το τάκλιν του Τίλιου η μπάλα βρήκε, του Τίλιου βρήκε η μπάλα στα πόδια του Καρέ και κατέληξε φλάγιο Άρη. Όλα τα γκολ της ΑΕΚ, αν εξαιρέσεις του Κοϊτά που είχε την κόντρα, όλα τα άλλα, τα γκολ ήταν σχεδόν σε κοινή ευθεία, σχεδόν.
0: Ναι. Δεν υπάρχει Άρης πλέον. Μετά τις αλλαγές του Γρηγορίου, αυτό το Μύρ τον έβαλε τώρα και περπατάει ο βαδιστής. Περπατάει.
4: Ενώ τώρα έχει δύο αλλαγές η ΑΕΚ.
0: Ο Μάνταλος.
4: Μπαίνει ο Αριάγκα και ο Μάνταλος. Και βγαίνουν ο Βάργα και ο Μάριν.
0: Μπράβο. Ο Αριάγκα είναι επιθετικός αυτός, είναι φορ, τι είναι.
4: Όχι, είναι στον άξονα αγωνίζεται.
0: Πίσω από το φορ.
4: Είναι επιθετικός, όχι, είναι στην τετράδα στον άξονα.
0: Ναι, πίσω.
4: Πάει να παίξει εκεί που έπαιζε ο Μάριν.
0: Πίσω από το φορ.
4: Όχι ακριβώς, γιατί δεν παίζει με παίκτη πίσω από το φορ. Έχει, ας το πούμε, τέσσερις στην ευθεία η ΑΕΚ. Αλλά τώρα με τον δίνει στην κορυφή της επίθεσης. Και τον βοηθά ίσως ο Μάγερ να πηγαίνει να παίζει. Βλέπω το Μάγερ παίζει πιο μπροστά.
0: Ναι, έχει αλλάξει το σχηματισμό
4: και
0: του.
4: Το
0: ο Νίκολιτς είναι έξυπνος προπονητής. Το 4-4-2 λόγω Βάργα και Γιώβιτς το γύρισε τώρα σε 4-2-3-1 με ένα κορυφή τον Ζήνη. Και από πίσω να βγαίνει αυτό ο
4: Μάγερ. Και στην πλάτη του έχει τον Μάγερ. Γυρίζει πιο πίσω και τον Κοϊτά. Μπορεί και ο Κοϊτά να πάει να γίνει δεύτερος επιθετικός.
0: Ο Κοϊτά είναι κύριος παίκτης που παίζει στην άκρη.
4: Ακριβώς, αλλά πολλές φορές στο παιχνίδι όταν θέλει να δημιουργήσει προβλήματα, ενώ τον Ζήνη κάνει μια εκπληκτική προσπάθεια κατά μέτωπο επίθεση, Ζήνη βγάζει για το Μάνταλο, τάκι πάνω στην μπάλα, πέναλτι.
0: Όλα τάκι Μαριωρίου, πέναλτι
4: στο μαρκάρισμα του Γένσεν πάνω στο Μάνταλο. Θα δεις βέβαια τη φάση και στο replay, διαμαρτύρεται
0: χέρι,
4: ο Γένσεν.
0: Χέρι, πρέπει να είναι χέρι.
4: Χέρι.
0: Πρέπει να είναι χέρι, πρέπει να παίρνει την μπάλα με το χέρι.
4: Ναι. Με το χέρι και δεν ξέρω, δεν θεωρείται χέρι στήριξης, έτσι.
0: Εντάξει, τι στήριξες και αφού τον τριπλάρει ο άλλος και αποκρούει την μπάλα με το χέρι τώρα, τι στήριξες.
4: Είναι πέναλτι λοιπόν και έχει πάρει την μπάλα
0: κοϊτά. Και την ξαναπήρε αλλά... και τρεις φορές βρήκε μπάλα στο χέρι του. Αλλά η ουσία είναι πάλι το πώς γυρίζει ο Ζήνη με αντίπαλο αυτό το σούταλο. Αυτό ο Σούταλο τι είναι, αμυντικός παίχτης. Κοίτα πώς του γυρίζει ο Ζήνη.
4: Εγώ σου είπα, εκπληκτική προσπάθεια του Ζήνη. Ο Σούταλο θύμισε άγαλμα στη συγκεκριμένη φάση. Ας μην παρεξηγηθώ. Α, υπάρχει υπόδειξη για offside στο Μάνταλο. Δεν υπάρχει πέναλτι.
0: Σωθήκαμε.
4: Ενώ έχουμε και άλλη αλλαγή από τον Γρηγορίου με τον Μπρουσέο.
0: Το βλέπω να βγάζει κανένα στόπερ ο Γρηγορίου τώρα, αγανακτισμένος.
4: Όχι, νομίζω έβγαλε τον Καρέ. Τον Καρέ έβγαλε, ο οποίος τα τελευταία λεπτά είχε εξαφανιστεί. Ενώ τώρα φεύγει ο Μάγερ και έχει σηκωθεί όλη άλλη η αρίνα σε ένα standing ovation για τον Μάγερ και στη θέση του με το νούμερο 10. Περνά ο Ζουπκοπ, νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ.
0: Τι offside.
4: Αλλά ο Μάγερ γνώρισε την αποθέωση και δικαιολογημένα, Γιώργο μου.
0: Τι offside.
4: Πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
0: Συγγνώμη, το offside πρέπει να είναι χιλιοστόν offside, έτσι. Να δω τη γραμμή θέλω. Δεν δείχνει για offside. Πρέπει να είναι χιλιοστά. Για χιλιοστά πρέπει να είναι offside.
4: Όταν το βγάλει το replay θα το δεις.
0: Πρέπει να είναι χιλιοστά. Ο Άρης δεν έχει βγει ούτε μια φορά offside, φαντάσου. Γιατί ξέρεις κάτι, για το πόσες φορές βγαίνει offside δείχνει το πόσο επιθετικός είσαι. Σαν ομάδα, έτσι.
4: Είμαστε στο 24ο λεπτό, ΑΕΚ Άρης 4-0, με τα γκολ των Βάρκα στο 10ο-22ο λεπτό, του Μάριν στο 67ο και του Κοϊτά στο 75ο λεπτό.
0: Οι παίχτες του Άρη και ο προπονητής είναι στην παρακολουθία.

0: θνητό επίπεδο ετοιμότητας.
1: Τώρα μπήκε ο Παλάσιος, γιατί τον έχασα. Από το ημίχρονο.
0: Ο Παλάσιος μπήκε στο ημίχρονο στη θέση του Γιαννιώτα.
1: Ήτανε χαμένος κανένα μισάωρο, τώρα εμφανίστηκε.
0: Τίποτα, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Είναι ανέτοιμος, φαίνεται. Δεν έχει έκρηξη, δεν έχει ταχύτητα. Δείχνει να είναι πολύ πίσω από τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Και γι' αυτό το λόγο επιλέχθηκε ο Γιαννιώτας για το αρχικό σχήμα. Ήτανε πολύ πιο έτοιμος ο Γιαννιώτας. Αλλά εδώ έδειξε την πολύ καλή τεχνική κατάρτιση που αμέσως τάρει με δύναμη. Στα η μπάλα φεύγει μακριά από τα δοκάρια του 300. Πολύ φιλόδοξη προσπάθεια για να είναι απειλητική αυτή η εκτέλεση φάουλ από τον Κοαμέ.
1: Μόνο μία σόβαρη ομάδα, ασόβαρος προπονητής μπορεί να δώσει εντολή από τα 40 μέτρα να σουτάρει τέτοιο φάουλ. Καταρχάς έστησε την μπάλα αυτός και πήγε μόνος του να σουτάρει. Τι είναι αυτό το πράγμα? Μία κομπίνα, ένα κάτι. Κάτσε να δούμε λίγο το offside. Πού είναι ο offside, για εδώ. Χιλιοστό, το γόνατο και η κάλτσα. Μπράβο.
0: Μάλιστα.
1: Η κάλτσα είναι offside. Μπράβο, ρε. Η τεχνολογία.
0: Το χέρι. Είπες, το πρώτο ημίχρονο δεν υπάρχει ο λίγον έγκυος.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι. Δεν υπάρχει.
0: Και τώρα η ομάδα Τσάκ με τον Κοϊτά. Ο Σούταλο θα βγει με δύναμη, θα κερδίσει τη μονομαχία. Θα βγάλει για τον Μπρουσέ. Μπρουσέ σε μια ατομική προσπάθεια ανάμεσα σε 2-3 παίκτες της ΑΕΚ. Και τι θα κάνει, θα χάσει την μπάλα. Έκοψε ο Αριάγκα και τώρα προσπαθούν οι παίκτες της ΑΕΚ με τον Μάνταλο. Πέτρος Μάνταλος κερδίζει το φάουλ. Λέει στο Τσακαλίδη γιατί δεν άφησες πλεονέκτημα. Ο Τσακαλίδης του λέει δεν πρόλαβα, είχε σταματήσει. Δικαιώνεσαι με τα πολλά σφυρίγματα του διαιτητή.
1: Απαράδεκτος.
0: Μπορούσε να περιμένει να δει.
1: Απαράδεκτος τώρα, εντάξει. Ενώ μπορεί να γυρίσει φάσεις πίσω, έχει βαρ, μαρ. Το πιο εύκολο πράγμα αυτή τη στιγμή είναι να είσαι διαιτητής. Αλλά πρέπει να νιώθεις από ποδόσφαιρο. Αυτοί δεν νιώθουν. Αυτοί είναι. Τώρα. Η υπέτειοι της κακής ποιότητας του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, μέσω στους υπέτειους, ένα μεγάλο ποσοστό είναι και το θέμα διαιτησία.
0: Η ΑΕΚ τώρα με τον Ρέλβας, μεγάλη σαραντάρα μπαλιάρ, θα βρει στο πλάι εκεί που κινείται ο Ζούπκοφ, η μπάλα στον Αριάγκα και πάλι ο Ζούπκοφ, Αριάγκα, η κάθε την παλιά δεν θα περάσει, θα κόψει ο Ρίτσαρντς, Ράτσιτς.
1: Αυτός ο Ζούπκοφ είναι καλός.
0: Για την κλάση του σε νερά κινήθηκε, Γιώργο.
1: Ποιος?
0: Ο Ράτσιτς.
1: Μα μόνος του παίζει, δεν έχει δίπλα του συμπαίκτες.
0: Αλλά είναι βαρύς, είναι αργός, δηλαδή παίζει. Με την κλάση του, με την τεχνική κατάρτιση, αλλά μέχρι εκεί.
1: Μα είναι καλός παίχτης. Δεν χρειάζεται να. Μα δεν έχει συμπαίχτες. Αυτή τη στιγμή, ξέρεις, όταν τελειώνει ένα παιχνίδι, πρέπει να ψάξουμε να δούμε. Άρης, ποιοι ήταν οι διακριθέντες του Άρη, για πες μου. Δεν υπάρχει διακριθέντας. Από τον Άρη, εγώ δεν βρίσκω διακριθέντες. Για βρες μου εσύ.
0: Όχι, δεν ήταν. Στο πρώτο ημίχρονο θετική παρουσία είχε ο Μανού Γκαρθία.
1: Ο Ράστιτς. Που παλεύει εκεί πέρα.
0: Και κατά διαστήματα και ο Μαρ Ρίτσαρντς αφήνει υποσχέσεις, νομίζω.
1: Άντε να βάλεις και το Φαντικά που λες είναι ένας καλός παίχτης, αλλά πλημμυρίσαμε.
0: Δεν έχει. Φαντικά δεν θέλει βοήθεια. Δεν γίνεται μόνο στην να παίζει όλη την πλευρά.
1: Μα αφού ο Γκαρέ παίζει μόνο όταν πάρει την μπάλα στα πόδια. Όταν μια ομάδα, όταν μια ομάδα δεν έχει 7-8 διακριθέντες, δεν μπορεί να έχει καμία τύχη μες στον αγωνιστικό χώρο. Διότι 8 διακριθέντες θα τραβήξουν και τους 3 που υστερούν να γίνουν καλύτεροι. Με 2 διακριθέντες δεν μπορεί να πας πουθενά.
0: Πολύ περισσότερο όταν αντίπαλος είναι η σημερινή ΑΕΚ.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Που είναι μια πάρα πολύ ποιοτική, τουλάχιστον με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, είναι η πιο ποιοτική ομάδα του πρωταθλήματος.
1: Ας πούμε, μπορεί να πεις από ο Μάγκερ, εξαιρετικός. Ο Βάργκας που παστέλωσε αβέρτα. Ο Μάριν, ένας καλός παίχτης. Ο Γκατσίνοβες με τον Βιτάλη στις άκρες, πειθαρχημένοι, σοβαροί, να βγάλουν δουλίτσα. Ο Ρότα, εξαιρετικός. Ο Πίλιος, εξαιρετικός, ανακραία αμυντική. Ο
0: Πίλιος είναι η αποκάλυψη της φετινής ΑΕΚ.
1: Μα είναι τα παιδιά τα οποία προσπαθούν.
0: Και τώρα βγαίνει επικίνδυνα η ΑΕΚ. Με τον Ζήνη Σουτάρι πέφτει και απομακρύνει ο Βέλιο. Νέα μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Νέα εντυπωσιακή γρήγορη επίθεση, νέο λάθος. Η μπάλα φεύγει αριστερά, ευκαιρία δίνει 4-0.
1: Δεν σου είπα Παρακαλώ.
0: Ποδοσφαιρικός διαφυρμός για την ομάδα του Άρη.

0: Ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο έχει καταρρεύσει αγωνιστικά από το δεύτερο γκολ και μετά. Δεν υπάρχει Άρης. Η ΑΕΚ δείχνει μαγικά πράγματα, γρήγορα παίζει από τα άκρα, κυρίως από την πλευρά του Πίλιου από τα αριστερά. Εδώ για άλλη μια φορά έκρυψαν την μπάλα και ο Ζήνη βρέθηκε μόνος με άδεια την εστία στο ύψος της μικρής περιοχής. Πώς να αστοχίσει Γιώργο Μίρτσο? Γιατί να μην έχει στη λεφτά ποσοστά ευστοχίας η ΑΕΚ, αφού οι φάσεις που δημιούργησε έβγαλαν τους παίκτες της ΑΕΚ, τους σκόρερ, μόνος τους με τα δίχτυα.
1: Για να δούμε, μην είναι offside το Ζήνη. Μήπως χιλιοστά είναι μπροστά από την μπάλα. Για να δούμε μήπως είναι offside.
0: Γκόλ είναι. 5-0, αλλά και πάλι άμα δεις πως ξεκίνησε η φάση, έχει κόψει σε πρώτο χρόνο η άμυνα του Άρη και κάνουν ένα τραγικό λάθος και δίνουν δεύτερη ευκαιρία με τον Άρη σε αμυντική ανισορροπία. Κρύβουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ, την εμφανίζουν στο Ζήνη που είναι μόνος με άδεια την ευθεία στο ύψος της μικρής περιοχής.
1: Φίλε Άρη Ράπτη, θα σου πω κάτι. Δες τις ομάδες τι έχουν στη ραχοκοκαλιά τους, στον άξονα. Χωρίς 1, 5, 6, 10 και 9 δεν πας πουθενά. Δες ο Άρης τώρα έχει ένα τερματοφύλακα.
0: Και βγαίνει πάλι ΑΕΚ γρήγορα στην επίθεση. Πάλι ΑΕΚ. Η μπάλα πηγαίνει στο πλάι από τον Κοϊτά στο Ζήνη και φεύγει δεξιά στο Ζούπκοφ. Ζούπκοφ γυρίζει τον Αριάγκα. Καθυστερεί ο Αριάγκα, Μάνταλος. Κλείνεται, γύρισαν τώρα οι παίκτες στο Άρη, χάθηκε η ευκαιρία του ευμηλιασμού. Ο Πίλιος με αστήρευτες δυνάμεις ανεβαίνει και πάλι, δίνει για το Μάνταλο. Μάνταλος κάνει το σούτ, την μπάλα φεύγει άλλο.
1: Αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι με τερματοφύλακα αμφιβόλου αξίας. Το παιδί δεν φταίει σήμερα, αλλά λέμε. Χωρίς στόπερ, λείπει ο Φαμπιάνο, αυτοί οι δύο είναι πλημμύρα και οι δύο. Και οι δύο είναι για πλημμύρα. Ο Άντο Γένσεν δικαιολογείται, δεν είναι θέστο. Αυτό ο Σούταλο, αν ήρθε για στόπερ, δεν μπορεί να παίξει ούτε στο Τιτανικό. Ο αμυντικό σκάφ. Ο Μπασίρου, τίποτα. Ο άλλο που μπήκε αλλαγή, τίποτα. Δεκάρι έχει καλό το Μανού Γκαρθία, αλλά για να δούμε εδώ τη γραμμή. Δεν είναι.
0: Εδώ ωραία. Τώρα βγαίνει ο Άρης από τα αριστερά, η σέντρα του Μπουσέ, απομακρύνουν, σουτ. Η μπάλα out, απελπιστικό σουτ στην κίνηση. Για να δω αν είναι ο Φόγκρα. Ναι, είναι ο Κοάμε.
1: Εντάξει τώρα. Ασόβαρα πράγματα. Ασόβαρα πράγματα. Δεν υπάρχει σοβαρό.
0: Ο Κοάμε που, εντάξει, έχει ένα βιογραφικό που δείχνει ότι έχει καλά στοιχεία. Αλλά σήμερα, ειλικρινά, η εικόνα του είναι αυτό που είπες. Σαν να είναι εικόνα διαφορίας. Δεν ξέρω, αυτή η εικόνα αποσύνθεσης του Άρη πρέπει να προβληματίσει πολύ τους ανθρώπους της ομάδας.
1: Τον Καρυπίδη. Το Θόδωρο τον Καρυπίδη. Αυτός είναι ο Άρης. Αυτός κάνει η κουμάντα.
0: Τον Μπρουσέ από τα αριστερά κάνει μια σέντρα. Πού, εκεί που ελέγχει ο Αριάγκα, έρχεται ο Ράτσης να κερδίσει. Θα κερδίσει το φάουλ, όχι, αφήνει το παιχνίδι ο Τσακαλίδης. Παλάσιος. Ανάμεσα σε δύο, Ράτσιτς θα ελευθερώσει για τον Φατικά, το σουτ, η μπάλα στην αγκαλιά του Στρακόσια και το σφύριγμα της λήξης από τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη. Η ΑΕΚ σε ένα ποδοσφαιρικό ρεσιτάλ στο δεύτερο ημίχρονο διασύνει τον Άρη με σκορ 5-0. Έναν Άρη που στο δεύτερο ημίχρονο από το δεύτερο γκολ και μετά έδειξε σημάδια αποσύνθεσης, κατέρευσε αγωνιστικά και έδωσε την ευκαιρία στους παίκτες της ΑΕΚ να παρουσιάσουν πάνω στο χορτάρι πολλές πτυχές του ταλέντου τους και της ποιότητάς τους. ΑΕΚ Άρης 5-0, MVP ο Λόβρο Μάγερ, στο 11ο λεπτό Βάργα το 1-0, στο 62 ο ίδιος ποδοσφαιριστής το 2-0, στο 67 ο Μάριν το 3-0, ο Κοϊτάς το 75 το 4-0 και ο Ζήνη το κερασάκι. την κυτρινόμαυρη τούρτα της Ένωσης για το εμφατικό 5-0 της ΑΕΚ απέναντι στον Άρη. Το παιχνίδι θα πρέπει να προβληματίσει την ομάδα του Άρη, τον Μιχάλη Γρηγορίου, την διοίκηση της ομάδας της Θεσσαλονίκης και βέβαια να σκύψουν τα κεφάλια, να δουλέψουν για να παρουσιαστεί ο Άρης πολύ καλύτερος και να είναι μια κακή παρένθεση στο σημερινό παιχνίδι, καθώς ο Άρης έχει ξεκινήσει με δύο νίκες. Με δύο νίκες στα δύο πρώτα παιχνίδια. Ο Μάριος Ηλιόπουλος στον αγωνιστικό χώρο συνεχάρει τους διαιτητές και πηγαίνει να συγχαρεί και τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του. Πρώτον αγκαλιάζει τον Λόβρο Μάγερ, τον άνθρωπο ορχήστρα της σημερινής ΑΕΚ, τον άνθρωπο που διεύθυνε με μαεστρία το παιχνίδι της Ένωσης και η σημερινή ΑΕΚ αφήνει πολλές υποσχέσεις στους οπαδούς της και βέβαια να της ευχηθούμε καλή επιτυχία στην πρεμιέρα της, στη League Phase του Champions League απέναντι στην Αυστριακή Λάσκη, Γιώργο.
1: Καλή επιτυχία εννοείται, το θέλουμε όλοι. Όλες οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη να προχωρούν, αλλά πρέπει να φτιάξουμε και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτός ο Άρης που είδα σήμερα θέλει πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά, γιατί είναι μια ομάδα χωρίς ταυτότητα, χωρίς τίποτα, τίποτα, τίποτα. Συγγνώμη, πρέπει να διακόψουμε, να πάμε σε διαφήμιση τώρα. Έχουμε κάτι ή αργότερα σε λίγο. Σε 5 λεπτά, ωραία. Οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε. Αυτός ο Άρης δεν έχει καμία τύχη για μένα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στο ελληνικό πρωτάθλημα να διεκδικήσει κάτι, και με την νοοτροπία που έδειξε την αγωνιστική και με το ότι δεν υπάρχει, δεν βγάλανε μια αντίδραση, ένα φιλότιμο. Θα μου πεις το φιλότιμο, η λέξη είναι μόνο ελληνική. Δεν είδα να αντιδρά. Κάτσε να πάμε σε δηλώσεις. Πάμε λίγο στο Μιχάλη Γρηγορίου. Πάμε.
2: Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν κάναμε τίποτα από αυτά τα οποία γνωρίζουμε να κάνουμε. Ήμασταν παθητικοί. Δεχτήκαμε ένα γκολ. Στο ημίχρονο αποφάσισα να κάνω πιο επιθετική την ομάδα για να μπορέσουμε και να πιέσουμε πιο ψηλά και να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις, ευκαιρίες να διεκδικήσουμε κάτι από το παιχνίδι. Νομίζω ότι μέχρι και την επίτευξη του δευτέρου γκολ από την ΑΕΚ ανεβάσαμε γραμμές, ήμασταν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά με την επίτευξη του δευτέρου γκολ και μετά σε μια θέση που πονάγαμε σήμερα, γιατί όπως και να το κάνουμε ο Φαμπιάνο είναι μια απώλεια η οποία δύσκολα αναπληρώνεται στη δική μας ομάδα. Δεχτήκαμε τα περισσότερα γκολ από τον άξονα, και το πρώτο και το δεύτερο σίγουρα. Και μετά το 2-0 θεωρώ ότι τα παιδιά δεν μπορούσαν πλέον να διεκδικήσουν κάτι από το παιχνίδι και μοιραία ήρθε αυτό το άσχημο αποτέλεσμα για εμάς.
3: Ευχαριστώ πολύ, κόλτς.
4: Αυτά λοιπόν.
1: Ακούσαμε τον Μιχάλη Γρηγορίου, τον προπονητή του Άρη.
0: Έχεις να σχολιάσεις την τοποθέτηση του προπονητή της ομάδας του Άρη?
1: Κοίταξε, όταν ένας προπονητής δεν νιώθει σε θέση ισχύως στην ομάδα που είναι και νιώθει αναλώσιμος, όπως νιώθει ο Γρηγορίου, ξέρει ότι ανά πάση στιγμή αυτός είναι που θα απολυθεί, θα του χρεωθούν λάθη τα οποία δεν είναι δικά του, έτσι, είναι του Θόδωρ, του Λουκαρυπίδη. Προσπαθεί να καλύψει λίγο τον ποφτό του που λέμε. Ο Άρης έχει σήμερα να δείξει ένα 20 λεπτό στο πρώτο ημίχρονο, από το 22 μέχρι το 45, εκεί που γίνεται η κραυγαλαία ευκαιρία με τον Γιαννιώτα. Από εκεί ύστερα στο δεύτερο ημίχρονο είτε μπήκε είτε δεν μπήκε, το ίδιο πράγμα. Είτε μπήκε είτε δεν μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, το ίδιο πράγμα. Στο πρώτο ημίχρονο, όταν πίεσε μπροστά και προσπάθησε να διεκδικήσει, αν ισοβαρίσει, κάτι θα διεκδικήσει. Και μετά, οι αλλαγές που είπε για να κάνει πιο επιθετική την ομάδα δεν βοήθησαν καθόλου. Αυτός ο Παλάσιος, μια που μπήκε και μια που εμφανίστηκε στο 85. Τι επιθετικό τον Άρη.
0: Είναι ανέτοιμος αγωνιστικά, φάνηκε ξεκάθαρα.
1: Μα πώς χρησιμοποιείς έναν ανέτοιμο ποδοσφαιριστή στο ημίχρονο κόντρα σε ένα ντέρμπι, όπως είναι με την ΑΕΚ,
0: Να σε διακόψω λίγο,
1: ναι,
0: για να περιγράψω την εικόνα που έχω μπροστά μου. Οι παίκτες της ΑΕΚ έκαναν, δεν θα το έλεγα γύρω θριάμβο, αλλά πέρασαν από όλο το γήπεδο να γνωρίσουν την αποθέωση από τους οπαδούς τους και να χειροκροτήσουν και οι ίδιοι τους οπαδούς τους για τη βοήθεια που τους έδωσαν, με μπροστάρι το Μάριο Ηλιόπουλο, έτσι.
1: Ο Μάριος Ηλιόπουλος λοιπόν ζει τις καλύτερες στιγμές της ζωής του. Εγώ χαίρομαι που το βλέπω αυτόν τον άνθρωπο μέσα. Είναι μια άλλη νότα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι ένας άνθρωπος χαρούμενος, του αρέσει να είναι μπροστά στα μικρόφωνα να μιλάει, του αρέσει να λέει ιστορίες δικές του εκεί, του αρέσει και έχουμε και ωραία κοινά ακούσματα. Του αρέσει ο Γιάννης ο Πουλόπουλος, έτσι, και εμένα μου αρέσει πολύ. Ο Πουλόπουλος, ο Βοσκόπουλος, μου άρεσαν πολύ. Πάμε λίγο, νομίζω να μιλήσει ο Νίκολιτς. Νίκολιτς.
3: Θέση του δίπλα στον Πάνο Μάλαμα.
5: Σωστά. Μαζί μας ο Μάρκο Νίκολιτς. Μια μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ, 5-0. Σε σχέση με την νοοτροπία της, είναι αυτή η ΑΕΚ που θέλει να βλέπει με προσπάθεια να μην βγάζει το πόδι από τον γκάζι μέχρι το τελευταίο λεπτό?
6: A great victory. As far as the attitude is concerned, is this what you want to see and your players never to pull off the leg from the gas?
7: 5-0 against Aris in a kind of a derby game. Aris had 6 points, very good team they built. You just see who sit in the bench and who enter from the bench. What to say, thanks for these fans who come. It's one topic when we play with fans, the other when we play COVID football. I speak about this. But okay, it's in past also, so we don't look for the past. Congratulations for the players. This is all I have to say and thanks for the fans who come. Yeah.
6: Εντάξει, είναι στην πραγματικότητα ένα ντέρμπι. Άμα δούμε, ο Άρης ξεκίνησε στους δύο αγώνες, έχει 6 βαθμούς και άμα δούμε ακόμα και στον πάγκο ποιους παίχτες είχε και μπορούσε να φέρει στο παιχνίδι, καταλαβαίνουμε την ποιότητά τους. Το μόνο που έχει να πει είναι συγχαρητήρια πραγματικά στους παίχτες και ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ τους οπαδούς. Έχει μεγάλη σημασία για τους οπαδούς, γιατί δεν είναι ωραίο να παίζουμε ποδόσφαιρο με συνθήκες σε περίοδου του COVID. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά και αυτό είναι που έχω να πω. Πραγματικά συγχαρητήρια στους παίχτες μου και στους οπαδούς.
5: Είναι νωρίς τη σεζόν, σίγουρα πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, αλλά πόσο κοντά είναι η σημερινή εικόνα της ΑΕΚ στο είδος ποδοσφαίρου που έπαιξε σε σχέση με αυτό που έχει στο μυαλό του?
6: The kind of football we played today, how close is to your ultimate goal for the picture of the team?
7: Season is going to be long, very long, very long, very demanding, very difficult. It will be up and down for sure. When it's good performance like this, we score 5. I think we have some 1 or 2 disallowed goals, 1 penalty disallowed, and more chances. Nothing to say. It was beautiful. Not only efficient, but it was beautiful. Even we have some bad minutes in the second part of the first half and first beginning of the second half. So anyway, we cannot look for these small minutes when the whole picture is like this. But how close we are to the perfect football, I don't know. Like I said, it will go up and down for sure. Long and demanding season, yeah.
6: Είναι μια πολύ μεγάλη σεζόν. Θα υπάρχουν πολλά ανεβάσματα και κατεβάσματα, ups and downs, όπως είπε. Αυτό που έχει να πει για το απόψινό παιχνίδι είναι ότι πραγματικά ήταν πολύ ωραίο το ποδόσφαιρο που παίξαμε. Υπήρχαν εκτός από τα 5 γκολ, υπήρχε και ένα γκολ που ακυρώθηκε και ένα πέναλτι που το πήρε πίσω και μία-δύο ακόμα πολύ καλές ευκαιρίες. Φυσικά υπήρχαν και κάποια σημεία προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στις αρχές του δευτέρου που θα μπορούσαμε να ήμασταν καλύτεροι, αλλά αυτό θα υπάρχει πάντα. Όπως είπε και πάλι επανέλαβε ότι θα είναι μια πάρα πολύ μακρά σεζόν και αυτή τη στιγμή είναι πολύ νωρίς για να πει πόσο κοντά είναι στο ποδόσφαιρο που θέλει να παίζει η ομάδα.
5: Ευχαριστώ πολύ, thank you coach.
1: Αυτά και από τον Νίκολιτς. Άρη Ράπτη, μας ακούς?
0: Ακούω Γιώργο μου.
1: Για πες μου.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή είπες ότι έχεις κοινές αδυναμίες μουσικές με τον Μάριο Ηλιόπουλο, πήγαινες και τους άκουγες κιόλας τα νιάτα σου?
1: Δεν θυμάμαι τώρα, αν μπορούσα να θυμηθώ θα είχα όλη τη διάθεση σε μάτια, αλλά δεν θυμάμαι, ξέρεις. Μεγαλώνοντας λένε αυτό το Αλσχάιμερ χτυπάει έντονα, οπότε είχα πάντα και μια επιλεκτική μνήμη, οπότε εντάξει. Πάντως ο Μάριος Ηλιόπουλος μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής σαν έτσι φιγούρα στο ποδόσφαιρο. Δεν θυμάμαι άλλον παράγοντα του ποδοσφαίρου να ήταν τόσο διαχειτικός και με τους παίχτες της ομάδος και με τους αντιπάλους και με τον κόσμο. Δηλαδή ο άνθρωπος ζει, το γουστάρει, το ευχαριστιέται, ρε παιδί μου, βγάζει γούστα. Και μου αρέσει, γιατί το ποδόσφαιρο ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα για γούστα, δεν είναι αυτό που θέλουμε να παρουσιάσουμε. Άσχετα αν το ξεφτυλίσαν κάποιοι. Ωραία. Πρέπει ο Ιχολύπτης εδώ να με κοπανίσει. Πρώτη εκπομπή σήμερα. Έχει μια πόση ώρα. Μου λέει πρέπει να κάνουμε διάλειμμα, μου λέει.
0: Ωραία, εγώ να σας ευχηθώ καλό βράδυ. Νομίζω καλή αρχή κάναμε, αλλά όχι γούρικη για την ομάδα του Άρη.
1: Κάναμε αρχή.
0: Θα λέμε εδώ τα Σαββατοκύριακα.
1: Άρη μου, κάναμε μια ωραία αρχή για το ποδόσφαιρο. Εμείς δεν είμαστε οπαδοί καμίας ομάδας. Είμαστε οπαδοί του ποδοσφαίρου. Μάλλον ψέματα. Εγώ είμαι οπαδός Παναχαϊκής. Χρόνια τώρα. Παναχαϊκή είναι η αγαπημένη μου. Αλλά είμαστε πρώτα απ' όλα οπαδοί του ποδοσφαίρου. Και δεν είμαστε οπαδοί, και να μιλήσουμε για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ούτε το ποδοσφαίρο του να γίνεται μουντιάλ χειμωνιάτικο στο Κατάρ με 10.000 σκοτωμένους σε εργατικά ατυχήματα που τα μίξανε και να έχουν πάρει λεφτά από την Καϊλή μέχρι τον νεκροθάφτη της γειτονιάς μας.
0: Ευαίσθητα σημεία.
1: Όχι, αυτά δεν μου αρέσουν, φίλε. Ούτε είμαι φαν του ποδοσφαίρου του μουντιάλ που έγινε τώρα στην Αμερική, που πήρε αυτός ο τρελό Τραμπ τηλέφωνο και λέει τι κόκκινη, μη κόκκινη, θα παίξει. Αυτό δεν είναι το ποδόσφαιρο το δικό μου. Ποδόσφαιρο το δικό μου είναι άλλο πράγμα. Πρωταγωνιστής είναι ο ποδοσφαιριστής και συντηρητής του αθλήματος αυτού είναι ο οπαδός. Αν λείψουν από το ποδόσφαιρο ο πρωταγωνιστής και ο συντηρητής, δεν υπάρχει ποδόσφαιρο. Και το ποδόσφαιρο πάντα ήταν το παιχνίδι των φτωχών. Τώρα το ποδόσφαιρο γίνεται το παιχνίδι των πλούσιων. Γι' αυτό έχει χάσει για μένα το ποδόσφαιρο παγκοσμίως αυτό που είχε. Αυτό που είχε. Αλλά ειδικά στην Ελλάδα χάθηκε τελείως. Αυτή είναι κουβέντα που πρέπει να συζητήσουμε και να τη βγάλουμε. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, Άρη Ράμπτη, το άλλο Σαββατοκύριακο.
0: Καλό βράδυ.
1: Να είμαστε με καλό βράδυ. Θα βγει σήμερα, φαντάζομαι. Σαββατόβραδο.
0: Το ελπίζουμε. Είναι 11 και 5. Θα δω ότι προλάβουμε. 11... Να σου πω, θα είμαστε μαζί και αύριο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.
1: Όχι, δεν θα είμαι εγώ, θα έχεις τον Αλέξη εδώ πέρα.
0: Δεν γίνεται... με τον Αλέξη, λοιπόν.
1: Δεν γίνεται να βαράω 3 ώρα κάθε μέρα, κάτσε. Είμαστε και παιδιά πάνω στην ανάπτυξη. Ωραία, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, Άρη Ράμπτη, να είσαι καλά, τα λέμε.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό Σαββατόβραδο να έχεις. Δημήτρης Νίκου, Διαλυματόπουλο Κομψό. Με βάλε καμιά διαφήμιση τίποτα. Αυτά να κάνω εγώ
8: το... Ταβατούν Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις, αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ράδιο Θήτα 107,1 των FM. Εκπομπή Παίξτε Μπάλα. Πρεμιέρα σήμερα, με άσχημη πρεμιέρα για τον Άρη. ΑΕΚ-ΑΡΙΣ 5-0. Έχουμε να ενημερώσουμε για αποτελέσματα εδώ που υπάρχουν. Είμαστε stand-by όσον αφορά τη συνέντευξη τύπου που θα γίνει στο γήπεδο της ΑΕΚ. Νίκος Πετουλάκης εδώ. Καλησπέρα κύριε Νίκο.
1: Χαίρετε κύριε Γιώργο.
0: Καλή αρχή.
1: Καλή αρχή κύριε Γιώργο.
0: Καλή αρχή. Σας,
1: πολύ ωραία η μετάδοση. Την ναι. Άκουσα σαν ακροατής βέβαια.
0: Εξαιρετικός, Άρης Ράπτης, εξαιρετικός.
1: Άρης Ράπτης, αλλά και εσύ με τις παρεμβάσεις σου έλειπες από το ραδιόφωνο και ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα.
0: Ναι.
1: Σαν να μην πέρασε μια μέρα, πραγματικά.
0: Τώρα έτσι όπως σε βλέπω, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα μιλήσω.
1: Ναι.
0: Για πάμε, τι έχουμε, συνέντευξη τύπου.
1: Όχι, δεν έχω συνέντευξη.
0: Δημήτρης Νίκου στον ήχο.
1: Βεβαίως.
0: Να ενημερώσουμε ότι νωρίς σήμερα Βόλος Ολυμπιακός 1-1, έτσι.
1: Ναι.
0: Η έκπληξη και αυτό που μένει είναι ο σοβαρός τραυματισμός του Ολυμπιακού.
1: Αυτό είναι το πιο σοβαρό τον Ολυμπιακό.
0: Δεν νομίζω ότι ευθύνεται το παιδί ο Σαπάνης, γιατί είδα τώρα την φάση.
1: Ναι.
0: Βγήκε το παιδί, έκανε έξοδο, χτύπησε, συμβαίνουν αυτά. Περαστικά στο παλικάρι. Να είναι καλά.
1: Δεν ξέρουμε ακόμα τι έχει.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: θα ξέρουν.
1: Θα ξέρουμε αύριο μάλλον, αλλά είναι, πρέπει να είναι σοβαρός τραυματισμός.
0: Ναι, αλλά πού.
1: Πού, αυτό είναι το ερώτημα.
0: Πού, σοβαρός. Άλλο να έχεις ένα σοβαρό τραυματισμό στο πόδι και άλλο ένα σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ή στο στήθος ή στο αυτό να έχεις τέτοια προβλήματα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Το παιδί είναι καλά, ευχόμαστε τα καλύτερα για όλα τα παιδιά φυσικά, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Θα μείνουμε μετά εκεί, να πούμε ΑΕΚ-ΑΡΙΣ 5-0 πριν από λίγο τελείωσε το παιχνίδι. Και δυστυχώς φαινόταν ότι ερχόταν, αλλά και ο Γρηγορίου θα έπρεπε να ξέρει τι έχει στην ομάδα του. Δηλαδή δεν μπορεί να βάζει αλλαγή τον Παλάθιος.
1: Σε άκουσα που είπε το 3-0, τώρα αρχίζει η κατάρρευση και μπορεί να πάει 4 και 5, είπε.
0: Ναι, να διασυρθεί ο Άρης.
1: Και μπορεί να και 7.
0: Πρέπει να φυλάξει.
1: Ακύρωσε και 2 γκολ, ναι.
0: Φίλε, έχω παίξει παιχνίδια στα οποία δεν φαίνεται ότι πας για διασυρμό.
1: Ναι.
0: Και όμως έρχεται η ώρα που λες να σταματήσω το διασυρμό.
1: Βέβαια.
0: Δεν θα ξεχάσω ένα παιχνίδι Ολυμπιακός Παναχαϊκή στο Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός είναι με τη σούπερ ομάδα του. Εμείς πάμε, είμαστε καλοί οι Παναχαϊκοί.
1: Ναι.
0: Στο πρώτο ημίχρονο είμαστε 0-0-0-0. Τρώμε στο 45 ένα γκολ, ένα λάθος. Ο Πάνα, ένας Ρουμάνος, πήγαμε στόπερ. 1-0. Συζητάμε στο ημίχρονο πώς θα αντιμετωπίσουμε τον Ολυμπιακό και όπως βγαίνουμε. Στο 60 είμαστε 6-0.
1: Oh.
0: Καθυστέρηση. Θα φάμε 9, θα φάμε 11.
1: Πλήρη διασυρμό. Το Μουκουντή θες να το ακούσει.
0: Όχι, μπορεί. Τι,
1: τι να μας πει. Ποιο Μουκουντή.
0: Δεν έχει να μου πει. Μουκουντή και Ρέλβας, νομίζω αυτό το δίδυμο στη ΣΑΕΚ θα έχει προβλήματα. Άμα συναντήσουν καλούς ποδοσφαιριστές επιθετικούς.
1: Εγώ σήμερα απόρρισα γιατί έβαλε τον Καντεβέρε από την αρχή. Ενώ ο Κουαμέ ήταν πολύ καλό στο προηγούμενο παιχνίδι, ο Γρηγορίου. Δεν είδα τον Άρη να μπαίνει στο γήπεδο, Γιώργο. Θεωρώ ότι μπήκε πολύ φοβισμένα. Μπήκε σαν να μπήκε στο λάκκο των Λεόντων. Φάτε μας για να τελειώνουμε. Σαν να τον κατασπαράξουν. Τίποτα δεν είναι. Ούτε ψυχή, ούτε 1,5 παίχτης. Με 1,5 παίχτη δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Όταν όμως. Κάποια στιγμή μετά το 1-0 της ΑΕΚ μπήκε φουριόζα, έκανε το 1-0,
1: ναι, ναι,
0: ένα εξαιρετικό γκολ, εξαιρετικό γκολ και σε δημιουργία και σε εκτέλεση. Μετά ο Άρης όταν αποφάσισε να βγει και να πιέσει την ΑΕΚ, γιατί την ΑΕΚ όταν παίζει με μια ομάδα πρέπει να δεις τα δύνατα σημεία της. Η ΑΕΚ έχει μέσω επιθετικά φοβερή ποιότητα, έτσι. Αυτός ο Μάγερ είναι παιχταράς φαίνεται και ο Μαρίν είναι καλός παρότι δεν παρουσίασε φοβερά πράγματα. Σημαίνει και ο Βιτάλης είναι καλός. Έχει δίδυμο μπροστά του Βάργκας, το Βάργκα και το Γιώβιτς που πρέπει. Δηλαδή αυτό ο αυτός ο Σούταλο
1: δεν
0: παίρνει λεφτά.
1: Δεν υπάρχει.
0: Για να κάνει τον ποδοσφαιριστή.
1: Πρώτη φορά έπαιξε, δεν έπαιζε ο Φαμπιάνο, αλλά πρώτη φορά έπαιζε σαν να μην έπαιζε. Δεν υπάρχει. Γιατί και στα χάφη ήταν νεκρός ο Άρης. Τίποτα να
0: κάνει. Με συγχωρείς. Τα ξέρεις καλά, ο άξονας.
1: Ναι, βασικό.
0: Πρέπει να έχεις παίκτες οι οποίοι θα υπερισχύσουν τον άλλον. Δεν είναι και ο τερματοφύλακας αυτός που τον είδα τώρα.
1: Του φεύγει μπάλα, του φεύγει.
0: Ο Βέλιο, Πορτογάλος, τότε και αναπληρωματικός ο Διούδης. Ποιος κάνει τον προγραμματισμό της ομάδας του Άρη?
1: Κανένας μάλλον.
0: Μόνο
1: γιατί οι μεταγραφές τώρα έτσι. Πάντως Γιώργο, εμένα η ΑΕΚ μ' άρεσε σήμερα.
0: Καλή, κοίταξε.
1: Πολύ καλή ομάδα
0: έχει. Η ΑΕΚ, τι έκανε η ΑΕΚ? Όλα φαίνονται από την εντεκάδα. Αν δεις τις εντεκάδες, θα καταλάβεις. Να ψάχνουμε τις ομοιογένειες. Η ΑΕΚ, άμα θα τη δεις, είναι η ίδια ομάδα με πέρσι. Οι προσθήκες είναι τρεις παιχταράδες, Μάγερ, Μαρίν, Βιτάλης. Έτσι δεν είναι?
1: Ο Μαρίν έπαιζε και πέρσι, αλλά.
0: Ο Μαρίν έπαιζε. Ναι, συγγνώμη, ναι. Μάγερ,
1: Μάγερ Βιτάλης, οι δύο.
0: Αυτές είναι οι προσθήκες.
1: Ναι. Είχε τον κορμό έτοιμο. Δεν είχε να αλλάξει πολλά πράγματα.
0: Στον Άρη έχουμε Βέλιο.
1: Καινούριος.
0: Σούταλο.
1: Δύο καινούριοι.
0: Γένσεν εκτός θέσης. Άλλη θέση παίζει ο Ρίτσαρντ.
1: Καινούριος.
0: Ο Μπασίρου.
1: Καινούριος.
0: Ο Γκαρέ.
1: Από το Δεκέμβριο έχει έρθει.
0: Ωραία. Ο Μανού Γκαρσία καινούργιο θεωρείται.
1: Καινούργιο.
0: Ο Γιαννιώτα εντάξει δεν πάει. Και ο Καντεβέρ. Οχτώ καινούργιοι.
1: Οχτώ καινούργιοι. Τι τύχη να έχει.
0: Και η αλλαγή μπαίνει ο Παλάθιο, ο οποίο φαίνεται ότι το παιδί είναι ανέτοιμο. Ο προπονητή δεν έχει δει ότι είναι ανέτοιμο το παιδί.
1: Μάλλον όχι.
0: Χάνει ένα μηδέν από την άλλη. Είναι τα παιχνίδια στα οποία αν δεν προσέξει. Θα διασυνδέσεις 5-0.
1: Τάλιρο.
0: Και πες τον οπαδό του Άρη πως αν ο Γιαννιώτας δώσει σωστά την μπάλα και γίνει
1: στο 35, στο 45, ναι.
0: Θα δούμε άλλο παιχνίδι.
1: Άλλο μάτς, ναι.
0: Αλλά δεν έγινε.
1: Και εκείνο τον γκολ που χάνει στο 3-0 ο Κουαμέ, έστω να το κάνει 3-1.
0: Άμα γίνει 3-1,
1: κάτι κάνει.
0: Το ζορίζει τον άλλο.
1: Ναι, κουτσένει. Αρχίζει και κουτσένει. Εκεί λες κάτι κάνω, κάτι μπορώ να κάνω.
0: Αλλά εσύ τρως τέταρτο.
1: Τέταρτο, γεια σας.
0: Τρως πέμπτο. Ευτυχώς. Τρως πέμπτο, ακυρώνεται. Ξανατρως πέμπτο.
1: Δηλαδή 7 γκολ.
0: Και τα γκολ που τρως, δηλαδή είναι κραυγαλαία ατομικά λάθη.
1: Πάντως Γιώργο, για να πω μια αλήθεια πιστεύω, δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό, αυτή τη στιγμή αν βάλεις τις 4 μεγάλες ομάδες και τον Άρη πέμπτη ομάδα, αν τους βάλεις, η ΑΕΚ είναι η καλύτερη ομάδα από όλες.
0: Γιατί?
1: Και από Ολυμπιακό, και από Παναθηναϊκό, και από ΠΑΟΚ.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχει τον κορμό και έχει κάνει δύο προσθήκες πολύ καλές και έχει φτιάξει και πολύ καλή ομάδα.
0: Και έρχονται από τον πάγκο παίχτες
1: που είναι καλοί. Και να αποδείξουν τον προπονητή.
0: Οι περισσότερες ομάδες, δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι με καινούριο προπονητή, καινούριο ρόστερ.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι καινούριο προπονητή, καινούριο ρόστερ.
1: Σωστά.
0: Αύριο να δεις το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός μπορεί να έρθει από 5-0 υπέρ του Παναθηναϊκού, 5-1-5-2 μέχρι 2-5.
1: Γιατί, του ΠΑΟΚ,
0: ναι. Ναι, γιατί είναι δύο καινούργιες ομάδες.
1: Σωστά.
0: Απλά ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ να πάμε εκεί πέρα γιατί συζητάμε γενικά, ναι, για το ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που δεν ξέρω πάλι με δύο τεχνικούς διευθυντές, Βιερίνια και Μάτος.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι γνωρίζουν το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Ναι, και δεν γνωρίζουν τι γίνεται. Πώς μπορεί δηλαδή να έχει αυτή η ομάδα προγραμματιστεί χωρίς αδερφόρ.
1: Δεν υπάρχει προγραμματισμός, είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει προγραμματισμός.
0: Μα έτσι καίγεται και το ταλέντο, ο μύθος. Ναι, ναι.
1: Και σήμερα πώς του μηνός έχουμε. Έχουμε 5 του μηνός. Ξημερώνει 6. 5 του μηνός και ο ΠΑΟΚ ακόμα θέλει 4 παίχτες. Μπορεί να το διανοηθεί αυτό.
0: Εγώ δεν θα πω πόσους.
1: Ούτε στον Αχιλέα Τριανδρίας δεν γίνονται αυτά.
0: Νίκο, δεν θα πω πόσους παίχτες θέλει. Εγώ θέλω να πω, όταν μιλάμε για ομάδες τόσο υψηλού επίπεδου, οι οποίες βγαίνουν τα δημοσιογράφοι αυτοί.
1: Ναι, ναι.
0: Και λένε ότι έχουμε βλέψεις, δηλαδή στόχος, πρωτάθλημα, κύπελο, Ευρώπη, αυτά.
1: Ναι, όλα.
0: Και ο ΠΑΟΚ είναι εκτός Ευρώπης.
1: Εκτός Ευρώπης.
0: Εκτός Ευρώπης από το κόμμα.
1: Από το μήνα Αύγουστο.
0: Εκτός Ευρώπης. Αυτό είναι, καταρχάς, είναι καταστροφή για τα εμπορικά καταστήματα της Θεσσαλονίκης, έτσι.
1: Ένα αυτό. Και για τα μαγαζιά, τα καφετέρειες. Καφετέρειες αυτοκτονήσαν όλες.
0: Κλαίνει οι άνθρωποι. Τι έγινε, ρε.
1: Πάει το ενίκιο του μήνα.
0: Μα δεν έχει Ευρώπη ούτε ΠΑΟΚ ούτε Άρης.
1: Τίποτα. Τελειώσαμε. Τα καταστήματα βγάζουν το ενίκιο τους από τα μάτια του ΠΑΟΚ. Είναι αλήθεια αυτή και πραγματικότητα.
0: Και τώρα θα είσαι υποχρεωμένος να βλέπεις ΑΕΚ Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και θα δημιουργούνται.
1: Και Όφη, σε παρακαλώ.
0: Και Όφη, συγχαρητήρια στον Όφη.
1: Μπράβο στον Όφη.
0: 9 Ελληνόπουλα εντεκάδα από πέρσι. Ωραία, και μέσα ο κοντός, ο μπροστινός, ο Μπουχαλάκης πάει το παιδί, σοβαρό.
1: Ο νους. Τον οποίο τον πούλησαν. Αλλά τον άφησαν.
0: Τον άφησε τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, τον άφησε όμως, τους άφησε ο Ολυμπιακός.
0: Ξέρεις γιατί τους πήρε ο Ολυμπιακός, για να μην τους πάρει άλλος.
1: Μπορεί.
0: Ο Ολυμπιακός, αν χρειάζεται τον παίχτη αυτό, θα τον πάρει. Αλλά τον πήρε για να μην τον πάρει άλλος. Όπως γίνεται πολλές φορές.
1: Δηλαδή, τον παίρνω, κράτα τον όμως.
0: Σε
1: πληρώνω κράτον και άμα το θέλω θα τον πάρω.
0: Είναι δεσμευμένος, δεν μπορεί να τον πουλήσει αλλού. Και διάλεξε τους δύο καλύτερους παίκτες.
1: Αυτό δεν το σκέφτηκα.
0: Από Σολάκης Νους.
1: Ναι,
0: το έχει ξανακάνει αυτό.
1: Η καλύτερη παίκτης είναι αυτή. Επίσης εντωμεταξύ να πω ότι ο πρόεδρος του ΟΦΗ θα πάρει ένα εξαράκι εκατομμύρια και τον κράζουν γιατί τα παίρνει. Μα γιατί να μην τα πάρει.
0: Και πώς θα συντηρηθεί.
1: Θα πάρεις λέει 10 εκατομμύρια από το Europa League. Μα έχω δώσει 20 μέχρι τώρα. Τι να κάνω, να μην πάρω τα 16 πίσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τέλος πάντων, επειδή είπες και για τον ΠΑΟΚ και είπαμε, αλλά τώρα να σημειώσω κάτι για την ΑΕΚ που άκουσα που είπες για τον Ενιλιόπουλο.
0: Ναι, μ' αρέσει αυτό.
1: Και εμένα μ' αρέσει γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος. Μ' αρέσει, τέλος πάντων θέλω.
0: Σαν χαρακτήρα, σαν τύπος, ναι, έτσι από μακριά. Έτσι,
1: παραγωγικά, ας πούμε, πιστεύω ότι και παραγωγικά δίνει. Ο Ηλιόπουλος έχει δώσει και λεφτά, έχει κάνει και μεταγραφές, έχει στρώσει και την ομάδα, έχει στηρίξει ένα προπονητή τον Νίκολη, τον ήξερε η μάνα του που λέει ο λόγος και έτσι, τον έφερε εδώ και έκανε και ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ. Γι' αυτό είπα ότι η ΑΕΚ μ' αρέσει αυτό το οποίο κάνει. Είναι υγιές αυτό.
0: Βέβαια, όταν παίρνεις ένα τεχνικό διευθυντή. Τον επιλέγεις για να σου κάνει τη δουλειά του τεχνικού διευθυντή.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: τι, να διευθύνει τεχνικά την ομάδα.
1: Ναι.
0: Με βάση το budget που δίνει ο πρόεδρος.
1: Σωστά.
0: Έτσι είναι. Δίνει ο πρόεδρος ένα μπάτζετ και πέρσι το διαχειρίζει.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Ωραία. Εδώ στον ΠΑΟΚ, ξαναλέω, Βιερίνια και Μάτος τι κάνουν. Αυτή δεν ήξερε την πόλη στην Κωνσταντέλια. Ρε. Ναι, εδώ έχουμε να μιλάμε με τις ώρες.
1: Τελευταίοι.
0: Έπρεπε να φύγουν. Αν υπάρχει τσίπα, σηκώνουν στη φεύγη.
1: Υπήρχε παρέτηση και τους κρατήσανε.
0: Νίκο, όταν παρετήσει, δεν μπορεί να συγκρατήσει κανένα.
1: Σωστά, ναι.
0: Αυτά είναι παπατζηλίδικα πράγματα. Τα λέω. Μίρτσο, άμα θέλουν, διαφωνώ, να μου πούνε ότι θέλουν αυτοί.
1: Ναι.
0: Όταν θέλει να παρετηθεί, λε, γεια σα, έφυγα, τελειώσαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορεί να κάνω εγώ τη γλάστρα.
1: Σωστό.
0: Γιατί είναι επίσημα γλάστρε.
1: Μα έτσι είναι το σωστό.
0: Πού είναι ο φόρο που θα μου φέρετε. Τώρα θα μου φέρετε φόρο του κάνω τύπου. Αποκλείστηκα από την Ευρώπη.
1: Ναι,
0: έτσι που δημιουργήθηκε πρόβλημα ανάμεσα στους οπαδούς μου. Που καίω το ταλέντο, γιατί ο Μύθου είναι ταλέντο. Αλλά το καίω όταν. Ποιος είναι ο δεύτερος φορτού,
1: ο Εντιαγέ.
0: Αυτός είναι καλός.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει, μπορεί να παίξει.
1: Αύριο θα το βάλει.
0: Μα πρέπει να το βάλει. Ναι. Γιατί είναι ό,τι καλύτερο έχει. Και έμπειρος, είναι καλός παίχτης.
1: Ναι.
0: Και αυτός ήρθε τελευταία. Είναι έτοιμος. Ναι, πόσο έτοιμος είναι.
1: Δεν είναι 100%.
0: Μα όταν είσαι σοβαρή ομάδα, Νίκο, και έχει σοβαρούς στόχους, προετοιμάζεσαι. Πριν λήξει η προηγούμενη χρονιά, ξέρεις τι θέλεις, έχεις τους στόχους σου και πας και τους χτυπάς και τους καλύπτεις.
1: Ναι, αυτό.
0: Στην προετοιμασία προπονητής πρέπει να έχει το 99% του ρόστερ εκεί και να γίνει μία-δύο προσθήκες.
1: Μα δεν είχε το ρόστερ, με K19 πήγε.
0: Ναι, και τώρα ξέρεις τι θα πούνε. Ο προπονητής φταίει.
1: Ναι.
0: Ο Λύση, τι φταίει το παλικάρι, τι να κάνει, μάγος είναι. Προπονητής είναι, δεν είναι μάγος.
1: Μα παρακαλάει να πάρει στόπερ σου, ούτε στόπερ έχει. Πάμε Γρηγορίου.
0: Πάμε λίγο Γρηγορίου.
2: Πάμε σεζόν. Μέχρι τώρα έχει κάνει και εξαιρετική πορεία μπαίνοντας στη League Phase του Champions League και γνωρίζαμε τις δυσκολίες αυτού του παιχνιδιού. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν παθητικοί, ήμασταν πίσω από την μπάλα. Δεν κάναμε σχεδόν τίποτα από, αν θυμάμαι, ένα-δύο transition από την άμυνά μας στην επίθεση που υπήρχαν οι προϋποθέσεις για να δημιουργήσουμε κάτι. Η ΑΕΚ σκόραρε, μπήκε μπροστά στο σκορ και στο ημίχρονο θέλαμε να γίνουμε πιο επιθετικοί, να ανεβάσουμε γραμμές, να περάσουμε και δεύτερο καθαρό φορ στον αγωνιστικό χώρο. Όπως και έγινε, νομίζω ότι στα πρώτα 15-17 λεπτά του δεύτερου ημίχρονου δείξαμε μια αντίδραση. Προσπαθήσαμε να κερδίσουμε χώρο στο γήπεδο, το καταφέραμε, χωρίς όμως να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο από πλευράς ευκαιριών και με την επίτευξη, χωρίς βέβαια πάλι να υπάρχουν οι προϋποθέσεις του 2-0 από την ΑΕΚ, νομίζω ότι μετά θα πρέπει να συζητήσουμε πολλά πράγματα από εκεί πέρα. Μετά το 2-0 παρατήσαμε το παιχνίδι. Δεν θα ήθελα να πω κάτι περισσότερο. Η ΑΕΚ πέτυχε 5 τέρματα, οπότε δεν χρειάζεται καν αναφορά από μένα όσον αφορά την έκβαση του αγώνα. Απλά είναι πράγματα που θα πρέπει να συζητήσω με τα παιδιά, γιατί μετά το 2-0 δεν υπήρχε καμία αντίδραση, ούτε καν να διαχειριστούμε μια κακή μας μέρα. Συγχαρητήρια.
3: Η εισαγωγική τοποθέτηση του Μιχάλη
0: Γρηγορίου.
1: Ναι.
0: Δεν το είπε ευθέως.
1: Ναι.
0: Μετά το 2-0 πρέπει να διαχειριστούμε μια κακή μέρα. Ναι, ναι. Να κάτσουμε άμυνα, να μην διασυρθούμε.
1: Να μην φάμε πέντε.
0: Ναι, εσύ φώναξε τους να κάτσουν πίσω.
1: Ναι.
0: Και επίσης ήθελα μια ερώτηση από έναν δημοσιογράφο, το Μανού Καρθία. Τον έκανε αλλαγή γιατί τραυματίστηκε, κουράστηκε, ναι. Δεν μπορούσε στο δεύτερο ή ήταν αλλαγή τακτική.
1: Είπε από ό,τι άκουσα ο δικός μας ο Άρης ότι τραυματίστηκε. Ότι
0: εδώ μιλάει όμως ο Γρηγορίου και λέει ότι αλλάξαμε δύο παίχτες για να γίνουμε πιο επιθετικοί. Βάλαμε δεύτερο φόρ.
1: Άρα δεν βλεπόταν ο Γκαρθία. Άρα δεν του άρεσε ο Γκαρθία μάλλον.
0: Ό,τι πιο ποιοτικό έχει είναι ο Γκαρθία.
1: Ναι, φυσικά. Και ποιο θα κάνει την πάσα στου δύο.
0: Ποιο θα κάνει την πάσα, αυτό είναι το σημαντικό.
1: Έβαλα δύο φόρ, μάλιστα. Την πάσα ποιο θα την κάνει, ρε φίλε.
0: Και αυτή τη διαχείριση μετά το 2-0, όταν βλέπει η ομάδα σου πάει για διασυρμό, του κρατά πίσω.
1: Κανονικά.
0: Κανονικά του λε: μένουμε πίσω, ναι. Άμυνα, σκυλίσια, αλλά ποια σκυλίσια, ρε φίλε.
1: Φάτε τρία να φύγουμε στα τρία. Όχι στα πέντε.
0: Μα τα γκολ που τρώει εκείνη το 2-0 που κάνει τη σέντρα ο Γκατσίνοβιτ στο 2-0.
1: Το είδε.
0: Περνάει μπάλα πάνω από το κεφάλι του Γένσεν και μου λένε δεν είναι η θέση του.
1: Ναι, δεν μην το βάζει.
0: Όχι, δεν είναι θέση του. Παίρνει ένα αμυντικό χάβι. Μπάλα δεν μπορεί. Δηλαδή, περνάει από πάνω και είναι, ναι, σταματημένο.
1: Ναι, και επίση ο Άρης δεν έχει στόπερ. Ο Γιάνσεν είναι, όπως σωστά είπες, είναι half, δεν είναι stopper. Τραυματίστηκε ο Φαμπιάνο και ο άλλος έχει έρθει την προηγούμενη εβδομάδα, ο Σούταλο που έπαιξε. Την προηγούμενη εβδομάδα το φέρανε και το βάλανε να παίξει δεκάδα. Δηλαδή, τρίτος, αν τραυματιστεί ένας από τους δύο, stopper δεν έχει. Θα παίξει ο Γρηγορίου.
0: Δεν υπάρχει stopper.
1: Ναι, θα παίξει ο Γρηγορίου. Δηλαδή, μιλάμε για μια κατάσταση που κάτσε ρε φίλε. Είναι τόσο του μηνός εσύ Καρυπίδη. Δεν έπρεπε να πάρεις.
0: Τεχνικός διευθυντής στον Άρη ποιος είναι?
1: Ο κύριος Ρέγγες. Ρούμπεν Ρέγγες.
0: Ρέγγες.
1: Ρέγγες, Ισπανός, Ισπανός.
0: Ρέγγες.
1: Όχι Ρέγγες, καπνιστή, καπνιστός κουμπρί και ρέγγα. Ρέγγες, Ρέγγες.
0: Μα τι, αυτό, ζητάς εξηγή. Αν του έχεις αναθέσει σωστά τον ρόλο τεχνικού διευθυντή για να σου δημιουργήσει μια ομάδα με βάση το budget που έδωσε και τα θέλω της ομάδας, το φωνάς. Το φωνάει τώρα και του ζητά εξηγήσει.
1: Ναι, κανονικά.
0: Αλλά επειδή εμεί ξέρουμε ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης είναι αυτό που κάνει κουμάντο, ο Τέο, η άλλη είναι βιτρίνα. Και ο προπονητή και ο τεχνικό διευθυντή είναι έτοιμοι για να του διώξει.
1: Ναι, ναι.
0: Να ξέρει. Δεν ξέρω αν θα πάει στο επόμενο παιχνίδι με τον Γρηγορίο.
1: Λες.
0: Δεν ξέρω αν θα πάει στο επόμενο παιχνίδι.
1: Το επόμενο παιχνίδι ξέρει ποιο είναι.
0: Ποιο?
1: Πάω Κάρι.
0: Ναι. Πολύ φοβάμαι ότι ο Άρης θα πάει με καινούριο προπονητή ή χωρί προπονητή.
1: Λες.
0: Μα δεν. Τώρα είσαι Καρυπίδη. Και έχεις δει αυτή την εικόνα της ομάδας σήμερα. Από ποιον θα ζητήσεις εξηγήσεις? Γιατί πρέπει να έχεις μεγάλα guts που λένε να κάτσεις τον καθρέφτη και να πεις μακάκα τι έκανες. Γιατί ο Τέο, ο φίλος μου ο Τέο Καρυπίδης, πρέπει να κάτσεις τον καθρέφτη και να πεις μακάκα τι κάνεις. Τι ομάδα είναι αυτή που έκανες, τι παίχτη? Γιατί αυτός την κάνει την ομάδα, ο Καρυπίδης.
1: Ναι, με το.
0: Με αυτό
1: το...
0: διαλέγει. Με
1: και ακριβώς. Πληρώνει και πληρώνει κιόλας.
0: Πληρώνει, δεν πληρώνει, δεν ξέρω τι κάνει, αλλά αυτός τα κάνει όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να κοιταχτείς τον καθρέφτη. Αλλά. Επειδή περισσότερες φορές οι περισσότεροι ψάχνουν εξηλαστήρια θύματα.
1: Την πληρώσει ο προπονητής.
0: Ποιος είναι ο πιο εύκολος?
1: Ή ο τεχνικός διευθυντής.
0: Ένας από τους δύο. Ποιος είναι ο πιο εύκολος στόχος για να κάνεις ένα μπαμ? Δεν μπορεί να περάσει το 5-0 έτσι, Νίκο. Πρέπει να βρεθεί κάποιος υπαίτιος. Ο υπαίτιος είναι ο γνωστός, είναι ο Καρυπίδης. Το αφεντικό φταίει.
1: Και πίσω ο Άρης δεν είναι Άρης Παλαιμαϊδός. Είναι ο μεγάλος Άρης που ακόμη και με την ΑΕΚ που είναι ντέρμπι δεν μπορεί να φας 5 γκολ με τίποτα.
0: Όχι, είναι, ρε φίλε. Όχι,
1: είναι
0: ρε φίλε.
1: Μεγάλη ιστορία, δεν είναι καμία σχέση.
0: Μα δεν μπορεί να είσαι, σου λέω, ο παδός του Άρη σήμερα και να δεις αυτό το πράγμα να πεις τι κάνω.
1: Τίποτα.
0: Αυτός ο Παλάτσιος λέει είναι καλό, ήταν καλός και εγώ ήμουνα. Μα δεν μπορεί να περπατήσει το παιδί.
1: Ναι. Σήμερα δεν είναι. Κανένας δεν... δεν υπάρχει ένας διακριθέντας. Λίγο ο Ράτσης λίγο έτρεξε στο κέντρο, αλλά τι να κάνει μόνο.
0: Μα παλιά έπαιζες μπαλά, παίζαμε και λέγαμε, ας πούμε, για να κερδίσεις ένα παιχνίδι πρέπει να έχεις 8 διακριθέντες.
1: 8 τουλάχιστον.
0: Για να τραβήξουν και τους 3 που υστερούν.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ παίζουν 3 διακριθέντες από τον Άρη. Από την άμυνα κανένας. Ο Ράτσιτς λίγο προσπάθησε να σημάζει αυτό το παλικαράκι.
1: Λίγο, ναι.
0: Ο Μανού Γκαρθία που έβγαλε λίγο την ποιότητά του.
1: Ναι. Τίποτα άλλο.
0: Αυτός ο Γκαρέ θέλει μια μπάλα για τον εαυτό του.
1: Σήμερα ήταν νεκρός, είναι καλός παίχτης, αλλά σήμερα.
0: Φαίνεται ότι είναι καλός, αλλά ξέρεις κάτι. Όταν δεν υπάρχει αγωνιστικό πλάνο, εγώ δεν είδα τον Άρη να έχει ένα αγωνιστικό πλάνο. Να βάλουν την μπάλα από πίσω κάτω, να κυκλοφορήσουν, να περάσει
1: μπάλα. Τίποτα. Μπήκανε φοβισμένοι, μπήκανε, μην πω την έκφραση τώρα, γιατί είμαι σε ραδιόφωνο. Σεσμένοι τελειώνει και αυτοί. Αλλά μπήκανε σαν να λένε, ελάτε να μα κερδίσετε. Να πάμε στο Λάκκο το Λεόντα να μα φάνε τα λιοντάρια. Δηλαδή γίνεται αυτό. Δηλαδή άρισε.
0: Κουτουρού τώρα πηγαίνει να παίζει παιχνίδια.
1: Άρης.
0: Να πούμε ότι μετά τα σημερινά παιχνίδια, αύριο έχουμε το Ατρόμητο Σκαλαμάτα. Ντέρμπι είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Καλαμάτα έχει καλό ρόστερ, καλή ομάδα. Αλλά προηγείται 2-0 και γίνεται 2-2.
1: Ναι.
0: Είναι απίστευτο.
1: Και 2-3
0: αυτό.
1: Το έχασε από τον ναι. Άρη.
0: Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Όφη και Φυσιά θα είναι καλό παιχνίδι. Τηρουμένων των αλογιών. Ο Ευρωπαίος Όφη με την Κηφισιά η οποία παλεύει κάτι.
1: Πήρε σοπαλία από την ΑΕΚ. Κηφισιά.
0: Και πανηγύριζαν.
1: Πανηγύριζαν στο 95.
0: Λεβαδιακός Πανετολικός. Και αυτό
1: εδώ,
0: καλό
1: εδώ
0: παιχνίδι.
1: Εδώ είναι ένα ερωτηματικό αυτό.
0: Γιατί
1: 0 βαθμούς έχει ο Λεβαδιακός.
0: Μα και οι δύο θα παλέψουν για την παραμονή.
1: Θα παλέψουν για την παραμονή. Ναι. Πανετολικός έχει 6 βαθμούς. Έκανε 2 νίκες.
0: Μα ουσιαστικά αυτό το Πανετολικό το σώζει. Και άμα πάρει και ένα πόντο στο Λεβαδιακό δεν είναι ο πόντος. Είναι οι 3 που κόβει, οι 2 που κόβει
1: από το Λεβαδιακό.
0: Αυτομάτως κάνει μεγάλο άλμα για τη σωτηρία του.
1: Βέβαια.
0: Το μεγάλο ντέρμπι είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που είναι δύο καινούργιες ομάδες. Ο ΜΕΜ Παναθηναϊκός έχουν πέσει πάρα πολλά λεφτά και έχει πάρει πάρα πολλούς καλούς παίχτες ή μάλλον παίχτες με καλό βιογραφικό.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτοί θέλουν τώρα από συνοθήλευμα να γίνουν ομάδα.
1: Ναι.
0: Γιατί τον είδαμε την νίκη Βόλου στο κύπελο και λέω τι είναι αυτό το πράγμα τώρα.
1: Βέβαια.
0: Με την νίκη Βόλου θα μου πει. Όχι, δεν αδιαφορούν, μπαίνουν να παίξουν. Ο ΠΑΟΚ και αυτό είναι ένα ερωτηματικό.
1: Μεγάλο.
0: Ο ΠΑΟΚ τώρα, ο προπονητής ο Λύση. Αναγκάζεται να παίζει με αμυντικό χάφ αυτό που δεν μπορούσε να παίξει δεξιμπάκ, τον Τέιλορ.
1: Αύριο είναι τιμωρημένος, δεν παίζει.
0: Ναι, το ξέρω γιατί έκανε έγκλημα αυτό. Πρέπει να περάσει και αυτόφορο αυτό που έκανε.
1: Είναι τιμωρημένος, κόκκινη κάρτα, δεν παίζει αύριο.
0: Λέω, το παιδί κάνει αλχημίες
1: για να μπορεί να,
0: για να, μπορεί να υπάρχει ομάδα να στηθεί καλά. Και σωρετήρε, μωρετήρε, δεν γίνεται έτσι. Δεν υπάρχει.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή από παίχτες ποιότητας έχει τον Ζίφκοβιτς, ωραία. Έχει ο Ζαφίρης, μου αρέσει πολύ.
1: Ο Τάισον το... είναι, δεν θα παίξει.
0: Ο Τάισον είναι 40 χρόνια.
1: Και δεν θα παίξει. Θα βάλει τον Τάχα άλλη.
0: Αυτό το παιδάκι είναι καλούτσικο.
1: Ναι, ναι.
0: Να δούμε και επί της ουσίας τι θα κάνει. Είναι καλούτσικο. Εγώ το είδα, μου άρεσε.
1: Μια ενδεκάδα που θα έχει ο ΠΑΟΚ θα είναι ο Παβλένκα που παίζει θέση του Τσιφτσί που έπαιξε στο κύπελο.
0: Εδώ μια ερώτηση, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Γιατί παίζει ο Παβλένκα είναι καλύτερος από τον Τσιφτσί?
1: Έτσι θεωρεί ο προπονητής.
0: Εγώ έτσι όπως τον είδα τον Παβλένκα φέτος δεν θα τον έβαζα. Ναι. Καταρχάς είναι ασταθής, δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα.
1: Έκανε λάθη φέτος.
0: Μα αυτοί, όλοι άμα δω δίστερμα είναι ασταθείς, δεν πιάνουν την μπάλα, τη δυο τους. Φέρνει την μπάλα, τους ξερνάνε.
1: Ναι.
0: Εγώ θα βάζω Τσιφτσί.
1: Δεξίμπακ θα παίξει ο Κένι.
0: Ο οποίος είναι καλός.
1: Αριστερόμπακ θα παίξει ο Γιαννούλης.
0: Εδώ τώρα πιστεύω ότι πολλές φορές ο προπονητής ο Λύση θα παίξει με δύο αριστερά μπακ. Γιατί έχει δύο ποιοτικούς παίχτες στη θέση αριστερά, τον Γιαννούλη και τον.
1: Πιο μπροστά ο ένας.
0: Και τον Μπάμπα. Και έναν από τους δύο, κατά προτίμηση τον Μπάμπα, θα τον βάζει πιο μπροστά.
1: Πιο μπροστά.
0: Και είναι καλέ.
1: Τι έχεις? Ποιος?
0: Νίκολιτς. Πάμε, Νίκολιτς.
1: Πάμε να τον ακούσουμε.
4: That I was not happy in the half time with the way that we play last part of the first half. But anyway, total performance was very nice, beautiful, attractive in a moments, and thanks for the fans who create amazing scene here again in Agia Sofia in our home. And it's one thing to play football with emotions, and the other thing is to play COVID football, what we played a week ago, but it's in the past. I don't want to mention it anymore. So congratulations for the players, and that's it. 3 points for us. I think well deserved tonight.
5: Πάρα πολύ καλή εμφάνιση απόψε. Εντάξει, υπήρξαν και κάποια κομμάτια του παιχνιδιού, όπως το τελευταίο 20 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, ήταν τα πρώτα 5-10 λεπτά στο δεύτερο ημιχρόνο, που είδα πράγματα που μπορεί να μην μου άρεσαν. Αλλά αυτή τη στιγμή, μετά από μια συνολικά τέτοια εμφάνιση και με ένα 5-0 σε ένα παιχνίδι που είναι ντέρμπι όπως με τον Άρη, είναι και λίγο ανόητο να κάνεις παράπονα. Είμαι γενικά πολύ ευχαριστημένος. Είδα ένα ποδόσφαιρο κάποιες στιγμές αρκετά ελκυστικό. Είχαμε το 5-0, είχαμε αρκετές φάσεις, είχαμε ένα πέναλτι που πάρθηκε πίσω, ένα ακυρωμένο γκολ, είχαμε μια πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα από τους φιλάθλους μας, και εδώ πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολύ διαφορετικά τα συναισθήματα όταν παίζεις έτσι με τον κόσμο, σε σχέση με αυτό που εγώ έχω χαρακτηρίσει σαν συνθήκες της περίοδου COVID. Αλλά εντάξει, αυτό ανοίξει στο παρελθόν, μίλησα πριν μια εβδομάδα γι' αυτό, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Γενικά θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μου, και σε γενικές γραμμές αυτά είναι για το απόψινο παιχνίδι. Ερωτήσεις παρακαλώ. Να.
6: Που εντοπίζει το γεγονός ότι στα εντός έδρας έχει 4-0 με Λεύσκη, 4 με Ηρακλή, 5-0 σήμερα, ενώ στα εκτός έχει 2-2 με τον Όφη, που εκτός ήταν γι' αυτό, και 1-1 με την Κηφισιά.
0: Να μην μείνουμε. Μείνουμε σε
1: εσωτερικά της Άγκυρας.
0: 5-0 τώρα, αυτά είναι εσωτερικά. Να πω ότι ο LKB έχει κάταγμα κνήμης. Μπαίνει Κυριακή στο χειρουργείο.
1: Πρόβλημα. Πόσο καιρό είναι?
0: Ευτυχώς δεν έφαγε και περώνει. Κοίταξε. Σε αυτό το, θα
1: όχι περώνει, μόνο κνήμης.
0: Κνήμη, ναι. Συνήθως πάει κνήμη περώνει.
1: Τρεις μήνες.
0: Σίγουρα πρέπει να πάει. Αλλά θα μπει Κυριακή στο χειρουργείο, αύριο δηλαδή χειρουργείται.
1: Θα πάρει ξεδερφόρο Ολυμπιακός.
0: Ναι, θα πάρει.
1: 15 του μηνός λήγουν οι μεταγραφές.
0: Ο Ευάγγελος Μαρινάκης έχει φτάσει την πίσνα σε άλλο επίπεδο.
1: Θα φέρει παίχτη από την Νότιχαμ, θα δεις.
0: Έχει φτάσει την πίσνα
1: σε άλλο επίπεδο.
0: Έχει 3-4 ομάδες στην Ευρώπη που θα πάρει.
1: Μπορεί ΑΒΕ, ΜΙΟ ΑΒΕ, ΑΒΕ Κέσσαρ και τα γνωστά.
0: Εντάξει,
1: τώρα να σου πω, κόψαμε στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ που λέγαμε. Ναι. Και ξεκινήσαμε με τον Μπαβλένκα, πήγαμε στον Γκένι, πήγαμε στο Γιαννούλη. Και μετά βγήκε ο προπονητής ΣΑΕΚ. Να συνεχίσω με.
0: Δύο στόπερ. Ήρθε καλό στόπερ.
1: Ένας είναι ο Μιχαηλίδης και ένας είναι ο Λουστόντο. Ο άλλος είναι τραυματίας, ο Χατζηδιάκος.
0: Ο Λουστόντο αυτός δεν μου αρέσει.
1: Ούτε εμένα.
0: Πού έπαιζε αυτός?
1: Έπαιζε στην Ισπανία, δεύτερη και πρώτη Ισπανία έπαιξε. Σε ομάδες δηλαδή μικρομεσαίες της Ισπανίας.
0: Δεν μου άρεσε που τον είδα. Ναι. Όμως δεν μου άρεσε ένα αμυντικό χάφτιο Σάντα Μαρία. Ο οποίος, εντάξει,
1: και αυτός θα παίξει αύριο.
0: Ο οποίος το παιδί, εντάξει, δεν είναι. πειθαρχημένο. Μακάρι να βγάλει πράγματα, για την ώρα δεν μου αρέσει.
1: Ναι. Ο Ζαφίρης ήταν ο άλλος χαφ.
0: Αυτός μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά είναι οχτάρι το παιδί και θέλει δεκάρι. Ποιος θα παίξει αυτός,
1: εξάρι, ο Γάλλος. Εξάρι και το Σανταμαρία, ο οποίος δεν μαρκάρει ούτε με τα μάτια.
0: Μα για εξάρι το Σανταμαρία. Ναι, γιατί... Ο Καμαρά τι κάνει, γιατί υπάρχει.
1: Καμαρά είναι αποστολή.
0: Ναι, αυτό τον παίχτη. Νομίζω ότι τον έχουν βγάλει προς πόλη. Αυτό το παίχτη μπορούσαν να τον εκμεταλλευτούν. Είναι αυτό που έχει τσάμπιο δίνει με τον Ολυμπιακό. Εξάρι, αμυντικό χαφ. Άκουμα. Και παίζει και 8, παίζει και 10.
1: Και 10.
0: Δηλαδή είναι το παλικάρι πολυθεσίδη στον άξονα.
1: Ναι. Γιώργο, ο Καμαρά πιστεύω επειδή είναι τελευταία χρονιά του συμβολέου του και έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ. Μπορείτε να δει αυτό. 1,8 έχει.
0: Το χρόνο.
1: Και ο ΠΑΟΚ θέλει να τον διώξει και αυτό το πράγμα. Σου λέει να δώσω 2 εκατομμύρια στον Καμάρα να παίζει 12 λεπτά και 8. Για ποιο λόγο, αν δεν είναι βασικός. Και ναι. Πιθανολογώ ότι θα τον πουλήσουν.
0: Ναι, αλλά 12 λεπτά και 8 παίζει γιατί το επιλέγουν οι προπονητές.
1: Έτσι λέει ο προπονητής.
0: Ναι, γιατί δεν του δώσανε παραπάνω περιθώριο. Αυτό... Δεκάρι ποιος θα παίξει, ο Γάλλος, αυτός.
1: Με δεκάρι μάλλον θα παίξει ο Πέλκας.
0: Ο Πέλκας,
1: ο οποίος ήταν πολύ καλός στο προηγούμενο παιχνίδι.
0: Εντάξει, σε αυτά τα παιχνίδια έβαλε και τα κολλάκια και αυτά. Για μένα ο Πέλκας, γι' αυτό τον ΠΑΟΚ είναι λίγος.
1: Ναι, και για μένα είναι λίγος, αλλά και άλλα τώρα έχει φύγει ο Κωνσταντέλιας που ήταν ο μάγος, ας πούμε. Και τώρα όποιος και να παίξει εκεί, βέβαια ο παίχτης αυτός που ήρθε είναι ένας καλός παίχτης, χωρίς ο Ούγκρεσιτς, ο Σέρβος. Καλός παίχτης.
0: Οχτάρι είναι.
1: Ναι, δεν είναι δεκάρι 100%.
0: Είναι οχτάρι. Πες ναι. Ιδέες του Ζαφίρη.
1: Αυτό και ίσως και λίγο πιο μπροστά το βάζω στην Παρτίζαν. Έπαιζε πίσω από τον Φορ στην Παρτίζαν ένα διάστημα. Τον έβαζε εκεί. Αλλά είχε οχτάρι άλλον στην Παρτίζαν.
0: Παίρνουμε ένα ταλέντο από την Γιουγκοσλαβία και δίνουμε ένα δικό μας ταλέντο. Ναι. Εγώ, ας πούμε, είμαι κάθετα αντίθετος. Κοίτα τι έκανε ο Γιαννιώτας, ο εγκληματίας.
1: Ο Γιαννιώτας είναι μόνος του, ρε παιδιά.
0: Την τσιμπά δίπλα. Και θέλει να κάνει τρίπλα.
1: Και πάει να περάσει το ρότα.
0: Να το κάνει αυτός. Τέλος
1: πάντων.
0: Ναι. Ο Κωνσταντέλιας δεν έπρεπε να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Όταν θέλεις, επειδή στον ΠΑΟΚ υπάρχει το μεγάλο λαϊκό έρισμα που λέμε, υπάρχει ο λαός. Και το λαό πρέπει να το σέβεσαι.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό σε στηρίζει, αυτό σε προχωράει. Δηλαδή η δύναμη του ΠΑΟΚ από τότε που θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου είναι ο λαός.
1: Λαός.
0: Από τη στιγμή που ο Κωνσταντέλιας κατάφερε να γίνει ίνδαλμα στους οπαδούς, όχι μόνο του ΠΑΟΚ, στους οπαδούς όλων των ομάδων.
1: Όλων των ομάδων.
0: Με τη συμπεριφορά του, ένα εξαιρετικό παλικαράκι.
1: Βέβαια.
0: Με τη συμπεριφορά του εντός και εκτός του αγωνιστικού χώρου και όλα αυτά, κατάφερε να γίνει ένα ίνδαλμα.
1: Ναι.
0: Αυτόν τον κρατάς. Τον κρατάς, τον χρυσοπληρώνεις και τον κρατάς. Και εκεί πάνω του χτίζεις και δημιουργείς τα πάντα. Δεν τον 15 Αύγουστο στα σκοτεινά, στα γρήγορα, στα μολοχτά.
1: Πρωί-πρωί, 7 η ώρα.
0: Να φύγει να πάρουμε τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Οι ομάδες. Ναι, μεν είναι ανώνυμες εταιρείες, αλλά δεν είναι απλά business. Υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες έχουν έντονο το λαϊκό έρισμα. Είναι ναι. Ο ΠΑΟΚ, είναι ο Ολυμπιακός, είναι η ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός έπεται, δεν έχει το, είναι πιο ψηλά, δηλαδή πιο πλούσιοι, πιο τέτοιοι. Πιο πολλοί οπαδούς τους στηρίζονται αυτές τις τρεις ομάδες. Ο Άρης. Ναι. Ο Άρης ήταν η ομάδα την οποία την κράτησαν, προσπάθησαν να την κρατήσουν οι οπαδοί τους. Οι οπαδοί του Άρη την κρατήσουν ζωντανή.
1: Πολλές φορές.
0: Βέβαια.
1: Σωστά.
0: Το ίδιο έγινε και στον ΠΑΟΚ. Επί εποχές Ξηφία, Κλαδά, θυμάσαι εδώ.
1: Βέβαια.
0: Με μάχες.
1: Αγώνες μεγάλες.
0: Δεν διώχνεις το ίνδαλμα.
1: Ναι.
0: Και το παιδάκι δυστυχώς τραυματίστηκε. Ο Θεός να το βοηθήσει να γυρίσει σύντομα.
1: Μακάρι. Μακάρι. Δεξιά θα παίξει ο Ζίβκοβιτς. Αριστερά θα παίξει ο Τάχα Άλλη. Και στην κορυφή της επίθεσης θα παίξει ο Ενδιαγέ.
0: Ναι, ο Ενδιαγέ.
1: Αυτή είναι η ενδεκάδα.
0: Μα δεν υπάρχει άλλη ενδεκάδα. Και εδώ τη χάνει ο άλλος.
1: Και ο Κουαμέ. Αυτές οι δύο φάσεις ήταν ο Άρης.
0: Φίλε, εντάξει. Ναι, είναι φάσεις όμως.
1: Βάλτο ρε φίλε, εκτός έδρας
0: πέρα. Κάντο.
1: Ναι.
0: Κάντο.
1: Είσαι εκτός. Ο Κουαμέ αντί να πάρει την μπάλα να βγει μπροστά, να πλασάρει, σουτάρει από εκεί ψηλά. Εντάξει, λες ρε φίλε, είσαι μόνος.
0: Ψηλά ξέρεις γιατί πάει μπάλα. Γιατί έχει λάθος τοποθέτηση του σώματος.
1: Πίσω, έκανε,
0: πίσω το πίσω σώμα έκανε, γίνει μακριά από έτσι. Την μπάλα τα πόδια.
1: Και στο επόμενο λεπτό φάει και τον γκολ το τέταρτο και άντε γεια.
0: Και να βγαίνει τώρα ο Νίκολης και σου πλάει η τελείωση, σου λέει είχαμε και πέναλτι που δεν
1: ναι.
0: Μας δόθηκε.
1: Και στο, η άλλη
0: ο Νίκολης δεν μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Δεν μ' αρέσει γιατί είναι κουφάλα.
1: Στη συμπεριφορά.
0: Είναι κουφάλα τώρα. Άκου τους, ναι, και χωρίς να πει τίποτα, ναι, και το πέναλτι μας ακύρωσε και μας ακύρωσε και γκολ.
1: Ναι.
0: Μα αφού ήταν offside.
1: Ναι.
0: Πού σε αδίγησε, αφού ήταν offside.
1: Ναι, τι να κάνουμε τώρα.
0: Δηλαδή, το πάμε αλλιώς.
1: Έχει τρελαθεί και με την Κηφισιά που του πήρε σοπαλία.
0: Παίζουν και οι άλλοι. Εδώ κοίτα ο Μύρ τι κάνει τώρα. Αντί να σπάσει την μπάλα, πλασάρει να βάλει γκολ. Κοίτα. Πρέπει να σπάσει την μπάλα. Και αυτό πάει να βάλει γκολ. Εντάξει,
1: μα πάνω στον τερματοφύλακα δεν έστειλε.
0: 300 δεν πιάνει τίποτα. Δεν πιάνει την μπάλα με τίποτα.
1: Και του φύγει η μπάλα μέσα από τα χέρια του 300.
0: Ο Ρότα βρέθηκε από δεξί μπακ σε θέση φόρ για να κάνει γκολ.
1: Και να κάνει γκολ, ένα δύο παίξανε.
0: Κοίτα, ο Ρώτα είναι.
1: Ο Ρώτα, ναι, μόνος του.
0: Έχεις δει ένα παίχτη του Άρη σήμερα να βγάλει τέτοιο πάθος?
1: Όχι, κανένα.
0: Αυτό το παιδάκι τώρα είναι ακριβοπληρωμένο στην ΑΕΚ, ο Ρώτα. Παίζει η Εθνική Ελλάδα, δηλαδή είναι μια χαρά τακτοποιημένο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Η ομάδα του κερδίζει 4-0 και αυτό βρίσκεται εκεί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ένα παίχτη του Άρη να βγάλει τέτοιο πάθος, είδες?
1: Ποτέ.
0: Πώς για θα γίνει.
1: Σήμερα ποτέ. Ούτε λεπτό δεν έπαιξαν. Γι' αυτό είπες πολύ σωστά ότι ο Άρης, επειδή είναι μεγάλη ομάδα, το 5-0 μπορεί να φέρει εσωτερικούς τριγμούς στην ομάδα. Είναι σίγουρο 100%. Είναι βέβαιο ότι κάτι θα γίνει, δεν μπορεί να μην γίνει. Θα υπάρξουν αντιδράσεις και από τον κόσμο. Η εσωστρέφεια είναι ένα πρόβλημα του Άρη μόνιμο όταν έχει τέτοια αποτελέσματα. Θα περιμένουμε την αυριανή μέρα. Θα είναι δύσκολη μέρα για τον Άρη.
0: Εγώ, φίλε Νίκο,
1: ναι,
0: δεν ξέρω αν λέγεται εσωστρέφεια, εξωστρέφεια και πώς λέγεται. Εγώ ξέρω ότι όταν διοικείς ομάδα δεν είναι εργοστάσιο. Μπορεί να είναι ανώνυμες εταιρείες, δεν είναι ένα απρόσωπο εργοστάσιο.
1: Έτσι.
0: Αυτή η πελατεία σου, θες να την πεις, που για μένα είναι άσχημη κουβέντα, τέλος πάντων, είναι οι οπαδοί αυτοί που λατρεύουν τις ομάδες. Θα έπρεπε ο Θόδωρος Καρυπίδης να βγει να κάνει μια συνέντευξη και να πει τι γίνεται. Τι γίνεται, ρε παιδιά, στον Άρη? Γίνεται αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Δεν ξέρει κανείς, όλοι κάνουν εικασίες. Ο Ιβάν Σαββίδης. Ένας άλλος,
1: το ίδιο θα έπρεπε να μιλήσει και αυτός.
0: Μα έχει διχαστεί ο κόσμος. Άμα θα δεις, το χειρότερο πράγμα που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, στις ομάδες ΠΑΟΚ και Άρη, είναι ο κόσμος, ο διχασμός του κόσμου είναι απέναντι.
1: Τώρα, επειδή είπες για Σαββίδη, να πω ότι σήμερα ο Μητσοτάκης

0: Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο. Για να βάλουμε και αυτή την υποσημείωση, γιατί είναι σημαντική. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ ίσως να περιμένει, Γιώργο και φίλοι ακροατές, κάνα 60 από την πολιτεία τώρα. Και εάν το γήπεδο στοιχίζει 120 συνολικά, άρα ο Σαββίδης θα βγει με 60. Και αν πάρει κανένα χορηγό, θα βγει με 30. Και αν πάρει κανένα δεύτερο χορηγό, μπορεί να βγει και τζάμπα, που λέει ο λόγος, έτσι. Από τα 120 που θα έβαζε κλπ. Πάντως, αυτό που θέλουν οι παοξίδες είναι να γίνει γήπεδο. Τώρα, πώς θα γίνει, τι θα γίνει, εγώ το Μητσοτάκη δεν τον πιστεύω ότι θα το κάνει.
1: Όχι μόνο το Μητσοτάκη, δεν πιστεύω
0: κανένα πολιτικό. Πιστεύω δηλαδή ότι είναι μια προεκλογική εξαγγελία, όπως γίνεται πάντα. Θα σας φτιάξω αυτό, θα σας φτιάξω εκείνο, θα σας φτιάξω το άλλο. Εμφανίζονται όλοι, δίνουν υποσχέσεις στη Θεσσαλονίκη, έτσι κι αλλιώς ένα πανηγυράκι είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη. 50 εκθέσεις θυμάμαι εγώ, έτσι, αν μπορώ να λεχθώ να το πω αυτό. Και στις 50 εκθέσεις τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια μας πρίξατε τα φρύδια. Τα φρύδια μας είναι πρισμένα. Και η ουσία της υπόθεσης είναι ότι αυτή τη στιγμή, έτσι πως είναι η κατάσταση, δεν πιστεύω κανένα πολιτικό ότι μπορεί να κάνει κάτι, ειδικά για τη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Ναι, είμαστε και μεγαλώσαμε.
1: Η Θεσσαλονίκη, αφού πάμε εκεί πέρα, η Θεσσαλονίκη και εμείς οι Θεσσαλονικείς, γιατί εμείς οι δύο μπορούμε να καφιόμαστε ότι είμαστε γέννημα θρέμα Θεσσαλονικής. Είμαστε η πρωτεύουσα του κόμπλεξ, είναι η Θεσσαλονίκη. Και εμείς υποστηρίζουμε αυτόν τον κομπλεξικισμό. Για όλα μας λέει η Αθήνα. Πού είναι οι βουλευτές της Θεσσαλονίκης?
0: Που θα δεν υπάρχουν.
1: Διεκδίκησαν ποτέ. Αυτοί που εσείς Θεσσαλονικείς
0: ψηφίσατε, ναι.
1: Διεκδίκησαν κάτι για σας?
0: Ποτέ.
1: Το νόμιμο, σωστό, όχι.
0: Και αυτοί
1: παράνομο.
0: Που είναι υπουργοί. Και αυτοί που τους έκανε υφυπουργούς.
1: Μα εδώ τώρα μιλάμε για το μετρό, μιλάμε για αυτονόητα πράγματα. Στην Καλαμαριά, ξέρεις τι έχει γίνει, Νίκο?
0: Τι?
1: Με το που έγινε το μετρό, καταργήθηκε η συγκοινωνία.
0: Ναι, μόνο μία γραμμή έχει. Ενώ είχε τρεις. Είχε τρεις.
1: Εγώ ξέρω ότι το μετρό μπαίνει μέσα για να εμπλουτίσει τα μέσα μας συγκοινωνία.
0: Και όχι να τα κόψει.
1: Όχι να τα κόψει τα υπόλοιπα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δηλαδή γίνονται φοβερά πράγματα στην Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη ειδικά.
0: Βέβαια.
1: Και εμείς καθόμαστε και δεν τρέχει τίποτα. Όχι.
0: Συμφωνούμε. Τι ώρα πήγε?
1: Ήρθε η ώρα, 12 παρά.
0: Φεύγουμε, τι.
1: 12 παρά.
0: Εντάξει, φτάνει.
1: Καλή αρχή σήμερα.
0: Μπορούμε να φύγουμε, κύριε. Συνθέτα.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, θα φύγουμε πρώτη μέρα σήμερα. Από αύριο πιστεύω καλύτερα. Αύριο 7 με 9 θα είμαι εγώ εδώ.
0: 7 με 9, ναι.
1: 7 με 9 θα έχουμε εδώ πέρα τα δικά μας.
0: Πες και το πρόγραμμα.
1: Εννοείται να πούμε το πρόγραμμα. Κυριακή, 11 με 2 ο μεγάλος Αλέκος Παλαμίδας. Έτσι. Ο οποίος είναι ο μέτρ του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει πολύ. Και την ψάχνει και συνεντεύξει.
0: Και ο τάδε με τον τάδε.
1: Όλα τα ξέρει.
0: Ναι.
1: 2 με 4 Διπλοίδης.
0: Ναι, ο Γιώργος.
1: Ναι, ο Γιώργος Διπλοίδης, εξαιρετικός. 4 με 6 Γιάννης Παντελίδης. Αγαπημένος. Όχι, έχει Άρη, τι έχει να πει. Και αυτός είναι πολύ Άρης ο γαϊμένος. 6 με 7 Παπαντονίου και Μαγνής Άλης Ηλίας.
0: Ναι, έχει και συνδέσεις τα κάνουν τα παιδιά.
1: Μπράβο.
0: Και με ερασιτεχνικά και με τέτοια. Και τα απόγευμα ερασιτεχνικά.
1: Καλή περίπτωση. 7 με 9 Μύρτσος Γιώργος.
0: Ναι.
1: Παίξτε μπάλα.
0: Ναι.
1: 9-11 Απευθείας μετάδοση Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ. Μετάδοση. Το ακούσατε και σήμερα, εξαιρετική μετάδοση, ο Άρης ο Ράπτης, και αυτός θα μεταδώσει αύριο με Αλέξη Αλεξίου, πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή και φιλαράκι μου, 2 φορές συμπαίχτες στο Απόλλων Καλαμαριάς.
0: Ναι.
1: Και Παπαντονίου παρέα.
0: Ναι, το Στέλιο.
1: Και 11-12
0: βασικά,
1: μετά τον αγώνα
0: δεν είναι... μπορεί να... Γιατί 11.30 λίγη το μάτς. 9.30 είναι, 9.30 δεν είναι.
1: Α, 9.30 είναι το μάτς, ναι. Ωραία. Εκεί λίγο δηλώσεις.
0: Και τα σχετικά.
1: Και τα λοιπά,
0: μέχρι να περάσει το Σαββατοκύριακο το πρώτο.
1: Και μετά έπεται καλύτερη συνέχεια.
0: Και ο Θεός βοηθός. Καλό βράδυ, κύριε Μύρτσο. Ευχαριστούμε που μας φιλοξενήσατε στην εκπομπή σας.
1: Καλό βράδυ. Δημήτρη, χάρηκα που ήμασταν παρέα.
0: Να πούμε και το Δημήτρη.
1: Από εδώ ο Νίκος Πετουλάκης, διευθυντής των διευθυντών.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις κάτι.
0: Στο σπίτι μας.
1: Είναι ο μόνος δημοσιογράφος ο οποίος είχε υπαλλήλους του όλους τους δημοσιογράφους του αθλητικού της Θεσσαλονίκης.
0: Όχι όλους, όλους.
1: Όλους. Εκτάται να υπάρχει ένας να μην ήταν υπάλληλος του.
0: Ένας-δύο.
1: Ένας-δύο, το πολύ κυριολεκτικά οι αριθμοί. Και είναι ο τύπος, συγγνώμη, όχι, δεν θα το πεις. Και είναι ο τύπος ο οποίος έχει, χωρίς να έχει κάνει σχολή δημοσιογραφίας, έχει δημιουργήσει σχολή δημοσιογραφίας. Εγώ το θυμάμαι από το Μετρόπολης, είναι δικό του δημιούργημα, έτσι, και όχι μόνο, Αρένα με αυτά, να έχει από πίσω του παιδάκια τα οποία τα έκανε δημοσιογράφους. Οπότε τώρα.
0: Γεράνα είναι τα παιδιά.
1: Τώρα το βλέπω, είναι έτοιμος, περνάει σε ένα δεύτερο στάδιο. Να βγάλει από τη σχολή του και άλλους δημοσιογράφους.
0: Όπα, να τα. Καλό βράδυ, κύριε Μύρτσο. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ σε όλους, παιδιά. Καλά να περνάμε.
0: Καλό βράδυ, γεια.

0: Ζήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις, αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού για πρώτη φορά. Με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρε Γίνης. Το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία. Και η επόμενη τόμη κάθε Παρασκευή.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.